Καλημέρα, καλό φθινόπωρο. Άντε να πέσει θερμοκρασία, Εργίν ούτε καν. Δεν προβλέπεται. Ακόμα δεν προβλέπεται να πέσει θερμοκρασία. Τουναντίον θα έλεγα. Σε κανένα μηνάκι σε βλέπω έτσι να συμβαίνει αυτό. Και πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά. Είναι ήδη απ' έξω. Και διαβάσαμε τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι, όσο περνούν τα χρόνια, γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, έτσι, δεν υπάρχει αυτή η επαφή. Μάλλον όμως αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box, γιατί ειλικρινά με τόσους πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που συνδυάζουν με κάθε παραγγελία, θα θέλετε να σταυροφιλήσετε τον τηλιφερά με αυτά που θα κερδίζετε. Παιδιά, μην το πολύ σκέφτεστε. Για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παραγγελία από το box, τον delivery που πάντα κερδίζεις. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win είσαι μέσα στην κερκίδα με Big Win Player Pro by Opta. Στοίχημα με live streaming που σε βάζει μέσα στο παιχνίδι, pre-match και live στατιστικές πληροφορίες και εντεκάδες τουλάχιστον μία ώρα πριν από το παιχνίδι.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Win Sport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review.
3: Να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 9. Πολύ πολύ καλημέρα σας και καλό μήνα. Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή, η αποδότης από εκεί. Η Παναγιώτης Μπουρνά στην καλλιτεχνική επιμέλεια αυτής εδώ της υπερπαραγωγής. Μαρία Ζαφυράτου στο μικρόφωνο. Αλέξανδρος Τσουβέλας δεν είναι μαζί μας. Και να σας πω και κάτι. Θα έρθει όποτε θέλει. Εντάξει. Όποτε γουστάρει θα έρθει. Δεν θα μας δώσει λογαριασμό. Σε κανένα θα δώσει λογαριασμό. Μπορεί μόνο στο Βάιλερ. Μπορεί. Όλοι εδώ εσείς τα μηνύματα, βλέπω έτσι βροντερό παρόν. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας μέσα από το site του σταθμού. Μπαίνετε sportpavlefm.gr, πάνω δεξιά υπάρχει το πανεράκι που γράφει Radio Live. Το πατάτε, συμπληρώνετε την αντίστοιχη φόρμα και στέλνετε το μήνυμά σας. Μπορείτε να μπείτε στο live24.gr, να πατήσετε το ραδιόφωνο του Big Win Sport FM και από εκεί να στείλετε μήνυμα. Μπορείτε επίσης να στείλετε μήνυμα και μέσα από τα social media του σταθμού, από το Instagram ή από το τσαποκί, από το Messenger ή Facebook ή από το τσαποκί ή στα προσωπικά μας έτσι social media. Καλημέρα στο Βαγγέλη, καλημέρα το Άρη. Τώρα άνοιξα λέει το σταθμό με την απορία αν θα ακούσω κανένα μιαούλι, λέει κανένα τσανάκα πρωινιάτικα με τόσες αλλαγές σταθμού. Έλα, δεν θέλω υπερβολές. Και να σου πω και κάτι, έτσι, λίγες αλλαγούλες καλό κάνουν. Να υπάρχει έτσι και λίγο ενδιαφέρον, μια αναθέρμανση της σχέσης στο κάτω-κάτω. Το θέμα της εκπομπής σήμερα, λόγω πρώτη του μηνού, είναι οι αποφάσεις που παίρνουμε και κάποιες αλλαγές, έτσι. Είπαμε, ας πούμε, για την απόφαση του Λιονέλ Μέση να εγκαταλείψει την Εθνική Αργεντινής. Και εδώ ο Αντώνης, μόνο Halloween, λέει: καλημέρα, λέει, μιλάτε για αλλαγές. Hold my beer. Χώρισα μετά από 8 χρόνια σχέσης. Αλλάζω τη δουλειά μου. Μετά από 6 χρόνια εργασίας, αγοράζω νέο σπίτι. Εντάξει, μιλάμε, το γκρέμισες και το πήρες από την αρχή. Κάποιος λέει, το τέλος της καριέρας του Μέση στην Εθνική συμπίπτει με το τέλος του Ινφαντίνο από τη FIFA. Θεωρώ ότι όσο θα βγαίνουν τα σκάνδαλα στη φόρα, πολλοί θα πέσουν από τα σύννεφα για το ποιόν του Μέση. Okay. Δηλαδή, εντάξει, το ότι ο άνθρωπος έφτασε στα 40, ας πούμε, και αποφάσισε τώρα να πει, παιδιά, δεν ξαναπαίζω άλλο. Πόσο περίμενες να φτάσει? Και με το ότι ο Ινφαντίνο ουσιαστικά πήρε τα χεράκια του και έβγαλε τα ματάκια του με την πρότασή του να ιδιωτικοποιήσει τις μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, το θεωρείς με απλή σύμπτωση. Okay.

Λοιπόν, κάποιος ρωτάει τι γίνεται με Ούνεϊ, γιατί δεν πρόλαβα, λέει, το δελτίο. Λοιπόν, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, ο Ιλές Καντουρί, έγκυρος μαροκινός δημοσιογράφος, αναφέρει ότι ο Ούνεϊ έχει ως προτεραιότητα τον Άγιαξ, την ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση προς τον μαροκινό διεθνή μέσο. Υπογραμμίζει ότι ο Ούνεϊ θα περιμένει μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου στην Ολλανδία για δύο μέρες ακόμη, δηλαδή, γιατί δύο μέρες έχουν ακόμα περιθώριο ομάδες να δηλώσουν την λίστα τους για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο Έαντας δεν τα βρει με τη Τζιρόνα, τότε θα οδηγηθεί στην επιστροφή του στην Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε περίπου 48 ώρες. Στην Ελλάδα τα σωματεία μπορούν ακόμα να κάνουν μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Όμως θυμίζουμε ότι η μεταγραφική λίστα πρέπει όλη τη λίστα μάλλον των ομάδων πρέπει να τις καταθέσουν οι ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη μέχρι την 5η.

καλημέρα στον Κονφερεσάκη. Καλημέρα, Μαρία. Είπες έγκυρος και άκουσα έγκυος. Παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ανακατευόμαστε τώρα στα προσωπικά του καθενός. Καλημέρα, καλό μήνα. Δεν αλλάζω τίποτα, κανένα λέει. Εγώ και η γάτα μου και μου αρέσω έτσι όπως είμαι. Είμαι σίγουρη ότι και η γάτα σου πιστεύει ακριβώς το ίδιο. Και πολύ καλά κάνεις το πράγμα.

Εχθές στο US Open είχαμε μια πολύ μεγάλη νίκη του Στέφανου Τσιτσιπά απέναντι στον Αρτούρ Πις με 3-1. Έτσι μας θύμισε λίγο το Τσιτσιπά που βλέπουμε τα προηγούμενα χρόνια. Ήταν βγαλμένος από ένα άλλο τενιστικό όνειρο. Θυμίζουμε, Αρτούρ Πις είναι το νούμερο 11 αυτή τη στιγμή στον κόσμο. 3-1 τον νίκησε, πέρασε στο δεύτερο γύρο του US Open.

Αυτό όμως που έκανε περισσότερο εντύπωση στους περισσότερους εσείς από εμάς που το είδανε ήταν η συνέντευξη τύπου που έδωσε αμέσως μετά την πρόκριση του στο δεύτερο γύρο του US Open. Ρωτήθηκε για τον Νικ Κύργιο και για την τιμωρία του λόγω χρήσης κοκαίνης. Πρέπει να δείτε το βίντεο, θα σας πω τι είπα, αλλά πρέπει να δείτε το βίντεο και το ύφος του, έτσι, γιατί διστάζει στην αρχή να μιλήσει. Είπε, δεν ξέρω τι να σας πω, ξεκίνησε έτσι κάπως διστακτικά. Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σας. Το γνώριζα αυτό πριν από την ανακοίνωση. Εγώ προσωπικά το ήξερα, οπότε τι μπορώ να σας πω. Θα σας πω απλώς την αλήθεια. Γνώριζα όλα αυτά πριν γίνει οποιαδήποτε ανακοίνωση και όταν το είδα στα social media είπα μέσα μου, να λοιπόν, και για να είμαι ειλικρινής, το περίμενα σε ένα βαθμό. Γνώριζα ότι αυτά τα πράγματα που συνέβαιναν μακριά από τα γήπεδα του τένις, αυτό μπορώ να σας πω. Δεν πρόκειται να προσπαθήσω να καλύψω κάποιον για τον οποίο γνωρίζω την αλήθεια. Θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο που φέρεται καλά σε όλους, αλλά αυτές ήταν συμπεριφορές για τις οποίες άκουσα προσωπικά να γίνεται λόγος στα tour. Άκουσα και πολλούς άλλους ανθρώπους από τον ίδιο χώρο να μου λένε παρόμοια πράγματα. Και πάλι όταν το είδα, είπα μέσα μου, εντάξει, και για να είμαι ειλικρινής, ήταν λίγο αναμενόμενο. Και αυτό που με εκπλήσει είναι ότι συνέβη τόσο αργά. Θεωρώ ότι ήταν μια απάντηση που τουλάχιστον ο δημοσιογράφος που έκανε την ερώτηση δεν την περίμενε.

Λέει κάποιος, διαβάζω σε εφημερίδα, φέρνει μουντιαλικό χαφ. Στο Μουντιάλ πήραν μέρος 48 ομάδες. Λέει και 1056 ποδοσφαιριστές. Μήπως να αποφασίσουμε το επίθετο μουντιαλικός δεν είναι και πολύ σημαντικό προσόν. Εντάξει, είναι κάπως αόριστο. Θα μπορούσε να σου λέει φέρνει χαφ. Να δεις ότι οι ποδοσφαιριστές είναι πολύ περισσότεροι. Ενώ τώρα το έχει κάπως περιορίσει. Καλημέρα, καλό μήνα. Γιώργος από Ηράκλειο Κρήτης, μόνο Ολυμπιακός. Ο γιατρός μου είπε να κόψω το αλάτι και έκοψα την τεκίλα. Όχι, φίλε, γιατί το αλάτι σου είπε να κόψεις. Κόψε το αλάτι γύρω-γύρω από τη μαργαρίτα. Εντάξει, τεκίλα, γιατί σου είπε να κόψει τεκίλα. Θα έρθει και αυτή η στιγμή.

στον Στέφανο Τσιτσιπά πριν και έχουν έρθει κάνα δύο μηνυματάκια έτσι, όχι και πάρα πολύ ευγενικά. Θυμήθηκε, τέλος πάντων δεν το χαρακτηρίζω, να κερδίσει το νούμερο 11 και έχασα 75 ευρώ. Μα και εσείς, γιατί τώρα, γιατί τα βάζετε με τον Τσιτσιπά, αφού ξέρετε ότι πάντα θα σας κάνει να νευριάζετε. Και κάποιος άλλος τα βάζει με τον Τσιτσιπά, γιατί ασχολείστε. Παιδιά, γιατί να μην ασχολούμαστε. Έλληνας αθλητής είναι. Το τι κάνει στη ζωή του και πώς συμπεριφέρεται, κάποιοι δεν συμφωνείτε που έχουν βγει διάφορα πράγματα έτσι με την οικογένειά του κτλ. Εμείς για τους αγώνες του λέμε. Τέλος πάντων. Μαρία, πες γνώμη για ανθρώπους που βγαίνουν για τρέξιμο στις 2 η ώρα με 40 βαθμούς. Πώς το εξηγείς? Ειλικρινά, αγαπητέ, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί και στη Νέα Σμύρνη βλέπω ανθρώπους που τρέχουν στον παράδρομο της Συγκρού μεσημεριάτικα. Και πραγματικά δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εσείς που μπορεί κάποιοι να μας ακούτε και τρέχετε, όχι γενικό, εντάξει, κάποιοι τρέχετε το πρωί με τη δροσούλα ή το βράδυ με τη δροσούλα. Εσείς που τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι, όχι 40, με 80 βαθμούς, γιατί βράζει κάτω η άσφαλτος. Θέλετε να μας το εξηγήσετε, θέλετε να μας στείλετε ένα μήνυμα εδώ. Και εμείς, εντάξει, θα δούμε το πρόβλημά σας με αγάπη, δηλαδή θα σκύψουμε πάνω το πρόβλημά σας.

Καλημέρα στο Ραφαήλ από Ορεστιάδα. Ναι, είπα χθες για σειρές και του έστειλα μήνυμα εντωμεταξύ, γιατί ρώτησε για σειρές ο Ραφαήλ. Εγώ είπα για το Cape Fear, για το ακροτήρι του φόβου που είδα αυτές τις μέρες από το Disney Plus που παίζει ο Μπαρδέμ. Του το έστειλα και λέει, μιλάμε για τα απόκριση για αστεία. Έτοιμα στον τελευταίο πιστό για αύξηση. Καλημέρα και πάλι. Α, εσύ θες αύξηση. Θες αύξηση, μπουλάκι μου, Αύξηση λέει Σεπτέμβρη μήνα. Όχι, φίλε. Έχουν κλειστεί τα μπάτζετ. Από Ιανουάριο πάλι. Καλημέρα και στον Κώστα. Ωραίες μουσικούλες σήμερα, λέει ο Μπουρνοβαλιάς. Γιατί πότε δεν παίζει ωραίες μουσικές, παιδιά, ο Μπουρνάς. Πλάκα μου κάνετε.

Καλημέρα και στον Κώστα. Αυτός ο DJ μας έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό πρωινό, κολλημένο στην κίνηση. Κουνάω τα λίγο στα μαλλιά μου, λες και τρέχω στα highways. Έχει έρθει κινησούλα πάλι, μου επιστρέψατε όλοι, τι θέλετε τώρα. Έχει πάλι κινησούλα. Το βλέπω στους δρόμους, το βλέπω και στο παν. Χαμός γίνεται, λέει ο Πετρίδης εδώ πέρα. Από πού μας ήρθες και γίνεται χαμός. Από κέντρο και γίνεται χαμός. Καλά. Βλέπω τον Κηφισό, παιδιά. Καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Η κάθοδος του Κηφισού μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Μιλάμε για λίγα μέτρα μετά τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Είναι φρακαρισμένος έως και το ύψος της Ιεράς Οδού. Καλό χειμώνα, καλό χειμώνα.

ήδη ήρθαν κάποιες απαντήσεις, να ξέρετε, κάποιες τις ακούω. Υπάρχουν αγώνες 24 ώρες. Άλλη ανομαλία που κοιτάτε, τέλος πάντων, να το συζητήσουμε. Αγώνες 24 ώρες λοιπόν, 12 ώρες και άλλοι που γίνονται μεσημέρι και χρειάζεται να γίνει εγκληματισμός στη ζέστη, λέει. Οκ, το καταλαβαίνω. Εγώ π.χ. λέει τρέχω 6 ώρες το Σάββατο που ξεκινά στις 4 ώρα το μεσημέρι. 6 ώρες τρέξιμο. Άλλοι τρέχουν 24 ώρες, άλλοι τρέχουν 12 ώρες. Οκ, ο καθένας με τα θεματάκια του, οκ. Η καλύτερη ώρα, λέει, για τρέξιμο είναι το μεσημέρι, γιατί υδρώνεις πιο γρήγορα και χάνεις έξτρα βάρος. Παιδιά, δεν καίγεται, εξ όσων γνωρίζω τουλάχιστον, με τη ζέστη, δεν καίγεται λίπος. Φεύγει υδρότας, φεύγουν υγρά. Δηλαδή, μπορείτε να πάθετε ηλίαση, μπορείτε να πάθετε αφυδάτωση. Πιστεύω ότι δεν έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το άλλο γιατί, ναι, για να συνηθίσει τη ζέστη, ναι, οκ, το καταλαβαίνω. Συγγνώμη. Μαρία κόψε, λέει, το καλό χειμώνα θα τσακωθούμε, έχω 3 μέρες διακοπές ακόμα. Εγώ το είπα, παιδιά, επειδή είδα την κίνηση στο Κηφισό. Η κίνηση στο Κηφισό αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχουμε 18 Νοεμβρίου, να ξέρετε.

Ναι, κάποιος μου λέει για τον Αλέξανδρο Τζόρβα. Έχει τρέξει και 200. Αυτός να δεις πως βγαίνει κάθε μεσημέρι. Παιδιά, το ξέρω. Έχουμε κάνει κουβέντες με τον Τζόρβα. Γιατί δεν είναι και πολύ καλά στα μυαλά του το παιδί. Τρέχει μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Τρέχει κάτι 24. Ναι, αλλά ο άνθρωπος έχει ισορροπία. Γιατί μετά έχει και τα χωράφια του, έχει τις ελιές του. Έχει τα αμπέλια του, φτιάχνει τα κρασιά του, καταλάβατε. Δεν τρέχει μόνο. Ξέρει τι κάνει. Η μόνη αλλαγή που είδα είναι στο νούμερο της μπλούζας και όχι, δεν κατέβηκε. Καλημέρα και καλό μήνα από Αντίπαρο. Δεν είναι μουντιαλικό χάφλε ο Πουέρτα και θέλεις να προσδιορίσουμε. Παιδιά, εγώ δεν μίλησα για τον Πουέρτα. Διάβασα το μήνυμα του ανθρώπου που έλεγε μουντιαλικό χάφ. Δεν ήξερα καν ότι αναφέρονταν στον Πουέρτα. Εντάξει. Στον Κηφισό που σήμερα μπαίνουν μοτοσυκλετιστές τροχέας μέσα στην κίνηση, λέει, και ντρόουνς από πάνω. Το αποτέλεσμα φάνηκε αμέσως. Εντάξει, δεν μπορεί να εξαφανίσει και τα αυτοκίνητα.

αυτό που λένε ότι η ζέστη καίει το λίπος. Δεν καίει το λίπος η ζέστη, εκτός να σε βάλουν πάνω σε μπάρμπεκιου. Εκεί μπορεί να, αυτή η ζέστη μπορεί να σου κάψει το λίπος. Μέχρι εκεί ναι, το ακούω, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από την Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Και για να φτάσει μέχρι το τραπέζι σου, με όλη του την ιστορία και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Μπορεί όσο μεγαλώνουμε να ενθουσιαζόμαστε όλο και πιο δύσκολα, όμως το Box καταφέρνει να μας εκπλήσει συνδυάζοντας πόντους, εκπτώσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία για να βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box.

0: Sport FM 94,6.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Digwin Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έσπερ στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλη. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Από εδώ, από εκεί. Big Wings FM 94,6. Έχουμε ανοίξει διάφορα έτσι θέματα. Το κυριότερο που σας έχει αγγίξει είναι το τρέξιμο. Γιατί έχουν πάρει και μερικές αποφάσεις. Ξεκινάνε και γυμναστήριο τώρα. Λένε τώρα, παιδιά, φέτος είναι η χρονιά μου. Φέτος θα γίνω φέτες. Αυτό. Και κάποιος αναρωτήθηκε αν και για ποιο λόγο. Τι σκέφτονται οι άνθρωποι που τρέχουν στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η ζέστη από μόνη της, λέει, δεν καίει σημαντικά περισσότερο λίπος. Αυξάνει λίγο την καρδιακή συχνότητα και την ενεργειακή δαπάνη. Υδρώνεις περισσότερο, χάνεις περισσότερο νερό, όχι λίπος. Επίσης, ανεβάζει πολύ και την πιθανότητα να πάθεις θερμοπληξία και αφυδάτωση, λέω εγώ. Ο Τσούβι, λέει, είναι ο τελευταίος. Γύρισαν όλοι εκτός από το Τσούβι. Μιλάμε για μεγάλο φύσμα. Ό,τι θέλει θα κάνει. Οι Ισπανοί, γιατί έχουν τρελαθεί στα social ότι αδικήθηκαν από τη διατησία χθες, λέει, έχει βγάσει, δεν είδα το μάτσο. Όχι, Βαγγέλη μου, δεν νομίζω ότι αδικήθηκε η Ισπανία χθες. Μιλάμε για το παιχνίδι με την Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ. Το λίπος καίγεται γρήγορα όταν έχεις ώρες να φας. Το σώμα ψάχνει ενέργεια και την παίρνει από το περιττό λίπος που αποθήκευσες στις διακοπές σου. Βέβαια, γιατί τρώγαμε τηγανιτές πατάτες στις διακοπές, για να αποθηκεύσουμε λίπος, να έχουμε να καίμε το χειμώνα. Εμείς και οι αρκούδες.

Το πρωτάθλημα φέτος έρχεται αγρίνιο με τσουβέλα παρουσίαση φιέστας. Και μιας και το είπες, αγαπητέ, έχουμε πρόβλεψη από το Football Meets Data για τον φετινό πρωταθλητή της Super League. Μηνυματάκια με ευχούλες σε 3, 2, 1 θα έρθουν μόλις σας πω τα αποτελέσματα από το Football Meets Data. Λοιπόν, 45% πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. 28% έχει η ΑΕΚ, 20% ο ΠΑΟΚ, 6% ο Παναθηναϊκός και 1% ο ΑΕΣ. Επαναλαμβάνω, 45% Ολυμπιακός, 28% ΑΕΚ, 20% ΠΑΟΚ, 6% Παναθηναϊκός, 1% ΑΕΣ.

Τι να σας πω, οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν τη φάτσα του Μπουρνά ακούγοντας τα προγνωστικά του Football Meets Data. Πείτε μου την αποψούλα σας, θα ήθελα να το ακούσω.

που να δαγκώσετε τη γλώσσα σας, είναι το πρώτο μήνυμα που είπε. Παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Football meets data. Και εντάξει, μιλάμε για, για δύο αγωνιστικές όλες και όλες τώρα τη Super League και ο Παναθηναϊκός να έχει παίξει και το ένα παιχνίδι. Καταλαβαίνετε.

Ο Γιάννης ρωτάει πέρσι πόσο είχε η ΑΕΚ. Παιδιά, αν θυμάμαι καλά, στην αρχή του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ ήταν ή τρίτο ή τέταρτο φαβορή. Γι' αυτό λέμε, εντάξει, αυτά τα λέμε για να τα λέμε. Τώρα δεν μπορούμε να πάρουμε σοβαρά τώρα τα στατιστικά του προσωμιωτή από την δεύτερη αγωνιστική. Μαρία, καλημέρα. Πόσα χρόνια είσαι στο 8-10, σε θυμάμαι πάνω από 15. Όχι, στο 8-10 είμαι όσα χρόνια είμαστε με τον Τζούβι. Πάμε τώρα για ένα το χρόνο. Γιατί πριν ήμουνα 6-7, μετά ήμουνα 7-10 και τα τελευταία χρόνια μαζί με τον Τζούβι είμαστε στο 8-10.

Λοιπόν, έχουμε ένα δημοσίευμα τη Γκέραντε Σεβίλια, που μιλάει για ναυάγιο στι διαπραγματεύσει Ολυμπιακού και Σεβίλη για τον Βάργα. Έχουμε έτσι μια ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Ρούμπεν Βάργα. Όλα δείχνουν ότι ο Ελβετό Εκτρέμ θα παραμείνει στη Σεβίλη, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη μεταγραφική περίοδο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ολυμπιακός είχε προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για την απόκτησή του, ωστόσο δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία οι δύο σύλλογοι για τους όρους της μεταγραφής. Όπως όλα δείχνουν, ο παίκτης θα παραμείνει στη Σεβίλη. Τα λέμε σύμφωνα με το δημοσίευμα από την Ισπανία.

Γιάννης ρωτάει αν η ΑΕΚ θα πάρει δεξί και αριστερό μπακ που πρέπει. Η αριστερό μπακ πήρε, εσύ, Γιάννη. Πήρε το Λυκογιάννη. Τώρα για δεξί, ναι. Ναι, ίσως χρειαστεί. Κάποιος έλεγε τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, συνολικά πόσα χρόνια είσαι στο πρωινό της Sport FM? Είμαι από το 2015. Έλα Παναγία μου, πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Πρώτον. Είναι βέβαια η τρίτη επιστροφή μου στο Sport FM, έτσι. Γιατί έχουμε ξεκινήσει από το Sport FM, εδώ, από τα μπετά που λένε. Από το 2015. Do the math. Σε κάθε περίπτωση τα εκατοστήσεις. Ελπίζω για το καλό όλων, όχι, να μην τα εκατοστήσω. Ναι, και με περί έχουμε κάνει εκπομπή, βεβαίως. Μ' αρέσει που αποθεώνεται τον Μπουρνά. Παίζει τις κάλτσες του σήμερα ο ηχολήπτης. Ναι. Να του δώκετε αύξηση. Κάθε εβδομάδα παίρνει αύξηση, παιδιά, αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, κάπου όπα. Τι, όχι, τίποτα. Ναι, μωρέ. Λέμε καμιά βλακία να περάσει η ώρα να πάει 10 να έρθει τσόχος. Καλημέρα στη Βέρα από την Κοπενχάγη με καθαρό ουρανό. Την καλημέρα μας και στον Παναγιώτη από Μπέργεν. Ωραία, ωραία φωτογραφία. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Καλημέρα και στη Δήμητρα. Ο Ντεμπελέ ανανεώνει τη συνεργασία του με την Paris Saint-Germain έως το 2030. Θα συνεχίσει να φορά την φανέλα της Paris. Έχει ήδη συμβόλαιο μέχρι το 2028, όμως θα ανανεωθεί για ακόμα 2 χρόνια, παρά το γεγονός ότι υπήρξε και έντονο ενδιαφέρον από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας. Όμως ο Ντεμπελέ επέλεξε να παραμείνει στην Paris Saint-Germain, και γιατί όχι, σίγουρα περνάει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του εκεί.

Και ποιος να μας το έλεγε όταν ήταν στην Μπαρσελόνα και λέγανε δεν μπορεί το παλικάρι, ρε. Δεν μπορεί το παλικάρι. Όμως το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί ότι δεν κάνουν όλοι οι παίκτες για όλες τις ομάδες και όλες τις ομάδες για όλους τους παίκτες. Πολύ πονηρό μήνυμα. Σήμερα που λείπει ο Βάιος θα κάνει 2 μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Λέτε να ισχύει και για τον Ολυμπιακό αυτό? Γιατί θυμάμαι πέρσι και πρόπερσι ίσχυε για τον Παναθηναϊκό περισσότερο. Λέτε να πιάνει και για Ολυμπιακό? Θα δούμε. Καλημέρα και από τα κυτρινόμαυρα Κουφονίσια.

Σήμερα ξεκινάει και η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ξεκινάει και έχουμε και σήμερα παιχνίδια και τις επόμενες ημέρες. Το πρώτο μάτς της League Phase διεξάγεται στις 6 ώρα το απόγευμα σήμερα ανάμεσα στον Βόλο και την Καλαμάτα. Αύριο έχουμε το ΠΑΟΚ Όφι, Νέσος Χρυσούπολης ΑΕΚ, Μαρκό Κηφισιά, Λάρισα Ολυμπιακός. Και η πρώτη αγωνιστική ολοκληρώνεται την Πέμπτη με τα παιχνίδια Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου και δεν ξέρω πόσες φορές σφύριξα λέγοντας αυτή την είδηση.

0: kids won't arrive.
1: Καλημέρα από Baden-Baden. Επιστροφή στο χωριό μετά από την ξέφρενη ζωή στην Μύκονο. Θα πιω ένα λάτε με ησυχία. Είναι ωραίο έτσι να γυρνάς στην ησυχία του χωριού. Να πέσουν λίγο οι τόνοι, να πέσουν λίγο οι ρυθμοί. Στις σωστές θερμοκρασίες θα έλεγα. Καλά να περνάς. Καλημέρα, καλό μήνα, καλό φθινόπωρο από Σαντορίνη. Υπέροχη χθες συναυλία. Δάντης, Ευρυδίκη και Μαραντίνη. Σωτήρης. Και καλημέρα και στο Σταύρο από τις Πέτσες.

Κάποιος λέει αν το 6% του Παναθηναϊκού προσφέρεται και σε ανάλογο στοίχημα με ανάλογη απόδοση, λέει το παίζω τώρα. Καλημέρα Μαρία, δηλαδή ήσουν εξαροοχτάρι και έγινες οχταροδεκάρι. Ναι, ενώ κανονικά όσο μεγαλώνουμε πρέπει να πηγαίνουμε προς τα πίσω, εγώ πάω προς τα μπροστά, κατάλαβες. Ναι, εντάξει, τι περιμένεις, δίδυμος με δίδυμο. Καλημέρα και από την πράσινη Χαλκιδική.

Βγήκε στη δημοσιότητα και το όνομα που θα αντικαταστήσει τον Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά από τον σοβαρό τραυματισμό του Έλληνα ποδοσφαιριστή. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ήρθε σε συμφωνία με την Άρσεναλ για τον Ίθαν Νουανέρι. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα για το δανεισμό του 19χρονου Άγγλου μεσοεπιθετικού για την τρέχουσα σεζόν. Συμφωνεί και ο παίχτης να συνεχίσει την καριέρα του στη Βεσφαλία. Η συμφωνία αφορά δανεισμό μέχρι το καλοκαίρι του 2027, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οψιόν αγοράς.

0: Εννοείται. Για να τρέχει ο καθένας από κάτι. Από κάτι θέλει να ξεφύγει, κάτι θέλει να πετύχει. Απλά εμείς μια ερώτηση κάναμε, γιατί τρέχετε στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Ελπίζω λόγω βλάστης, λέει, την είπε πράσινη τη Χαλκιδική ο φίλος. Δεν ξέρω. Να φεύγω κι εγώ σιγά σιγά, δεν είμαι και για χόρταση. Αλλά πριν φύγω, να σας θυμίσω ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε και να ψάχνεστε από πού θα παραγγείλετε το delivery σας. Λοιπόν, box. Δεν χρειάζεται να μελετήσετε τίποτα, γιατί μπορείτε να συνδυάσετε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε μα κάθε παραγγελία. Από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλουμε από το box, γιατί είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win σε στοίχημα και live καζίνο. Ξεκινάς με προσφορά γνωριμίας και απέχτα δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
3: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
2: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
3: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
2: Από πότε?
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
2: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
4: Πάντα με το δικό μας στυλ.
0: Μπάλα μεσημέρι, καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθύμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσύλας. Συντονιστείτε.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεια χαρά. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, κάνετε πώς είστε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πώς είμαστε?
2: Δεν το έχει κολλήσει ο υπολογιστής, δεν πάμε καλά. Δεν μας θέλουν το μεσημέρι.
0: Δύο στα δύο.
2: Τι να κάνω εγώ τώρα, αφού κόλλησε.
1: Ωραία, θα ξεκολλήσει, ρε γαλλί. Δεν έγινε κάτι. Συμβαίνουν αυτά.
2: Τεχνικός, συγγνώμη, το βράδυ τα έκανα αυτά.
1: Ναι, κάποιες φορές, ναι. Όχι τόσο πολύ.
2: Αυτή τη μουρμούρα.

0: Καλά είμαι, καλά είμαι εδώ. Ένα, δύο, τέσσερα.
1: Να σε κάνω λίγο να γλυκάνεις, Ηρακλή μου. Σκέψου χθες το βράδυ 11 η ώρα πώς ήσουν.
2: 11 η ώρα πώς ήμουν, έβλεπα παράπεντε.
1: Ναι.
2: Για 38η φορά. Και 11 και 4. Κοίτα να δεις
1: που θα σηκωθώ. Πήγες να σηκωθείς να ντυθείς.
2: Κοίτα που δεν θα σηκωθώ τώρα να φύγω κάτω εκεί. Ξέρεις, εκεί ήταν η μεγάλη μουρμούρα στο σπίτι. Ποιος τρέχει τώρα και αυτά τα κλασικά.
1: Αυτό λέω, γλίτωσες εκείνη τη μουρμούρα.
2: Όχι, εδώ θα συνηθίσω.
1: Και θα την υποστούμε εμείς.
2: Δεν κρίνιαξα, ρε παιδί μου. Κόλλησε ο απολογιστής, είπα ο Κακομοίρης. Αμέσως με παρεξηγείτε με το καλημέρα.
1: Ο Κακομοίρης. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε, όλα καλά.
1: Εσύ πέρα μας πήγες καλά, Λιβαδιά χθες.
0: Πήγα. Εγώ οπότε με ρωτάς. Εμένα είμαι στον δρόμο. Που ρώτησε τον Ηρακλή, ρε παιδί μου, πώς ένιωσε, εγώ είμαι στον δρόμο.
1: Να μας πεις λίγο σήμερα. Τι είδες στη Λιβαδιά.
0: Μετά πάμε, μετά από το πρωί τα έχουμε πει. Εντάξει. Νίκη του Παναθηναϊκού. Δεν πρόλαβα, έφυγα. Όλα καλά.
2: Δεν τρώει τέτοιο δρόμο.
0: Όχι, πώς δεν τρώει, δεν τρώει σουλάκια. Απλά είχα άνθρωπο μαζί μου που έπρεπε να γυρίσει πίσω. Το σεβάστηκα και του λέω πάμε.
1: Ο Διονύσης είναι ικανός να πάει σε φαγητό δυνατό και να παραγγείλει φιλέτο κοτόπουλο στεγνό για να δει.
2: Το έχει κάνει Πάσχα.
0: Τέλος πάντων.
1: Σοβαρά.
2: Ναι, δηλαδή πήγα να φύγω από το τραπέζι.
0: Ναι.
2: Φιλέτο κοτόπουλο. Και μάλιστα ζήτησε.
1: Αυτός έπρεπε να φύγει, όχι εσύ.
2: Και μάλιστα ζήτησε. Όχι, δεν μπορούσα να κάτσω. Μάλιστα ζήτησε λέει, στον κατάλογο Κυριακή του Πάσχα. Λέει, γράφεται και ρίζει.
0: Τα έχουμε πει 100 φορές. Γινόμαστε.
1: Δεν το ξέρουμε, ρε φίλε. Όλοι δει.
0: Ο κόσμος θα ξέρει τα
2: χέρια. Αλλάξαμε, ρε φίλε. Τι να κάνουμε, εσύ τα κάνουμε.
1: Γράφει και ρίζει.
2: Ναι, αλλά δεν έχει ρίζει. Λέει, δεν βγάλαμε λέει σήμερα.
0: Όχι, μου βάλε.
2: Δεν είχε ρίζει.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Είχε από χθες.
2: Δεν είχε ρίζει τώρα, είδα τον.
0: Λοιπόν, εδώ θα μας τα πούμε. Εντάξει, για το μας έχουμε πει τώρα, δεν χρειάζεται. Πολλά μηνύματα ήδη για Ουναΐ. Είπαμε και προηγουμένως, παιδιά, για τον Ουναΐ. Πάμε για θρίλερ. Κάνει προσπάθεια Παναθηναϊκός. Υπάρχει και ομάδα από τη Σαουδική Αραβία που έχει μπει. Υπομονή να ξεκαθαρίσει το πράγμα. Θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο το πρωί. Δεν πάει παραπάνω. Θα ξεκαθαρίσει. 2-10-95-79-283-45. Θα πάμε παρεούλα για το επόμενο δίωρο.
2: Να πούμε την καλησπέρα μας στον Μάριο, στον ταξιάρχη, από την Μυτιλήνη. Στο Μάριο που δεν μπορεί να μας συνηθίσει λέει αυτή την ώρα. Εντάξει, στο Σπύρο από το Κατάκολο, εκεί γειτονά σου κύριε Βασίλα.
0: Ναι.
2: Ο Ανδρέας από την Ουαλία. Μάλιστα.
1: Σταθερός.
2: Ο Δημήτρης από το Καματερό.
1: Πάντα. Και προφανώς γράφει και από την κατακόκκινη Ουαλία. Γιατί δεν έχω δει το
2: μέλλον.
1: Είμαι σίγουρος, το ξέρω σου. Παιδιά, μην μου λέτε Σταύρο, ρώτα το Διονύση.
0: Τώρα είπα, τώρα.
1: Ναι, βλέπει ο Διονύση. Τα βλέπει. Ό,τι βλέπω εγώ, τα βλέπει και ο Διονύση. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω εγώ.
0: Τα βλέπω. Λοιπόν, μπάλα μεσημέρι, Σταύρος Κονδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας, με ανοιχτές γραμμές για το επόμενο διωράκι. Να τα πούμε όλα.
2: Στο Γιώργο από τα ξένα. Μ' άρεσε αυτό από τα ξένα.
0: Από τα ξένα, ναι.
1: Τι θέλεις πάλι.
2: Να σε ακούμε.
1: Κοιτάει, δεξιά, κοιτάει.
0: Α, αυτό δεν θα λυθεί.
1: Να σα φέρουμε ένα χιλόφωνο, να έχετε, να μην μετακινήσετε.
0: Το καλύτερο.
1: Και τώρα επειδή είμαστε και τρεις, αλλάζουμε και συνέχεια. Κοιτάει ένα δεξιά, κοιτάει αριστερά, σε ποιον απευθύνεται.
0: Ναι.
1: Και φεύγουμε από τα μικρόφωνα.
0: Ναι, μου εντάξει, όλα καλά.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλα. Αυτά.
1: Όλα έχετε γκρίνια, λέει κάποιοι. Το λένε εδώ, θα στείλω τα μηνύματα.
2: Δεν έχουμε γκρίνια. Καμία γκρίνια, μια χαρά είναι.
1: Λοιπόν, επίσης υπάρχει δυσαρέσκεια. Για τη μουσική να ξέρεις. Η Ηρακλή, ξέρεις εσένα το λέω.
2: Ένας το έστειλε, χθες.
1: Και σήμερα.
2: Τι, ο ίδιος είναι. Και για να θα αλλάξω το σήμα, δεν το λέω, μια χαρά είναι.
1: Θα ψηφίσουμε, Διονύση, αρέσει το σήμα.
0: Όχι.
1: Ούτε εμένα.
0: Βασικά, όχι, περίμενε. Μην είμαι απολύτως. Δεν είναι ότι δεν μου αρέσει. Το πάντα το σήμα το αφήνω στον Ηρακλή.
1: Και εγώ αυτό έκανα.
0: Μπράβο. Εγώ είμαι λίγο πιο. Ο Ηρακλής θέλει λίγο πιο ατμοσφαιρικά πράγματα.
1: Ναι. Λίγο πιο ροκάκι θα θέλεις.
0: Μπράβο.
1: Και εγώ.
0: Αλλά οκ. Okay,
1: δεν θα ψηφίσουμε, φίλε.
0: Δεν με χαλάει. Δεν με χαλάει.
2: Μήπως ασχοληθήκατε με αυτό το Σαββατοκύριακο ψάχνει.
0: Όχι. Να είμαστε δίκαιοι.
2: Να σποκάσετε να ασχοληθείτε. Να μου πείτε, Ηρακλή, βρήκα αυτό.
0: Να είμαστε δίκαιοι.
2: Σου δώσαμε. Άλλο ασχολήθηκε και στη λεφτά τραγουδία.
0: Τώρα έμεινε τέλος.
1: Σου δώσαμε τη.
2: Ωραία, βάλε το Σάντερ.
1: Την προτεραιότητα.
0: Τώρα έμεινε.
1: Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι μεταγραφές. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστα. Μπορούμε να κάνουμε και κάτι. Λοιπόν.
2: Την καλησπέρα μου και στον Κώστα από το Σέφιλντ. Πάντα υπάρχουν ανοιχτά όλα τα, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στις μεταγραφές. Παίχτες οι οποίοι, πόσο Βάργκας που γράφεις, μπορεί να έχουν πέσει στη λίστα, αλλά μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στο επόμενο δίωρο.
0: Ναι.
2: Και αυτό συμβαίνει και το βλέπουμε σε πάρα πολλές υποθέσεις. Πού έκλεισαν, π.χ. Πέτερσεν, που έγινε Πέτερσεν, τον Ντό Πέτερσεν την ίδια μέρα.
1: Ναι.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν. Να πούμε για το. Ναι, να πούμε ότι. Σύμφωνα με τους Πολωνούς, πάει ο Πάντοβιτς για Αγγελόνια, δημοφιλή δανεισμό. Είναι ένας παίκτης ο οποίος ούτως ή άλλως
1: παλεύει.
0: Μπράβο. Χαιρετισμού στο φίλο μου τον Τάσο, από τα Πάτρια Εδάφη.
1: Λοιπόν.
0: Τι άλλο.
1: Να πω εγώ. Πρώτα απ' όλα, ωραία, είμαστε, είπαμε. Ποιοι είμαστε, ποιοι είναι μαζί μας, δεν είπαμε.
0: Βεβαίως.
1: Κυριάκος Σταθερόπουλος, τεχνική και μουσική επιμέλεια.
0: Βεβαίως.
1: Γιώργος Πετρίδης, Κωνσταντίνα Πάνου, στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Σαν πατρε.

0: Μένει τριάδα φωτιά, λέτε. Μακριά από εμάς όλα αυτά.
1: Γιατί είναι, εγώ παντρεμένο.
0: Όχι, εμείς θα μην κάνουμε σαν παντρεμένοι. Εμείς γιατί είμαστε σαν παντρεμένοι γκρινιάριδες.
2: Μακριά τώρα, άλλο ήθελες να πεις, μακριά από εμάς παντριά. Και σου λέει τώρα εδώ.
0: Όχι, όχι, το μήνυμα διάβασα.
1: Άσε τώρα, ρε τώρα.
0: Γκρινιάζει ο Γέρος γιατί δεν έχει κοιμηθεί ο συνταξίουχος, λέει ο φίλος ο Γιώργος στον τιμένο.
1: Μου το στείλε ο Γιώργος ο Γιώργος.
0: Δεν τα λες όμως. Δεν τα λέω εγώ. Διαφημίσεις και πιστεύουμε με ανοιχτές γραμμές.
1: Έφερα, μα δεν έχω διαφημίσεις.

0: Λοιπόν, να πω ακόμα καλησπέρα στον Πύργο Ηλία, στο φίλο από τον Πύργο Ηλία, στον Βίρον από τα Χανιά και στον Γιώργο από το Βόλο και να προχωρήσουμε και στον Λουκ, τον αδερφό από τον Παγκράτη.
1: Και στο Μαϊάμι.
0: Το Μαϊάμι δεν το δα.
1: Πάμε σε γράμμουλες.
2: Για πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας παιδιά, εγώ είμαι.
0: Καλώς. Έλα ρε Άρη.
3: Τι κάνετε, βγήκα και πρώτος, μπράβο.
2: Όπως πάντα.
0: Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν.
1: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη να
3: το κάνω. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω, παιδιά μου, επιτρέπετε, εγώ δεν το κάνω συχνά αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Δεν πειράζει, θα μιλήσει.
0: Πρώτος
1: ακροατής. Μισό λεπτό.
3: Δώσω χαιρετίσματα στον κατακόκκινο κύριο Αλέκο από τη Νέα Σμύρνη, ετών 73, ο οποίος είναι χρόνια με τον Ολυμπιακό μετά διαρκείας και όπου είναι ο καινούργιος σας ακροατής, γιατί δεν μπορούσε να σας ακούσει το βράδυ. Και του λέω, θα πάει στο μεσημέρι να ακούσει τον φίλο μου τον Ιαγλή, τον Διονύση και τον κύριο Χοδροδήμο. Οπότε σας ακούει.
1: Είστε ο κύριος.
0: Διευθυντής προγράμματος.
3: Ναι. Λοιπόν, να συνεχίσω ότι είμαι ο δεύτερος που θα σας πω για το σήμα της μουσικής. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά περιορέξως λίγο λοκυθόπιτα. Λοιπόν, άσχετο αυτό.
0: Εντάξει, εσύ τώρα τι ήθελες δηλαδή.
3: Έλατε, κοίταξε να δεις αλήθειες.
0: Αλήθεια, πες μου ένα τραγούδι που σου έρχεται στο μυαλό. Παπαλάμπρανα.
3: Εντάξει, εγώ τώρα τι μου έρχεται, γιατί θα βάλεις ελληνικό, ας πούμε, βάλε κάτι πιο ατμοσφαιρικό που λέει και ο φίλος ο Διονύσης.
0: Καλό.
3: Βάλε κάτι πιο
0: ατμοσφαιρικό. Τι έχω βάλει, ένα τραγουδί ρε φίλε, δηλαδή πιο ατμοσφαιρικό.
1: Αυτή να τη βλέπουμε, όχι να την ακούμε.
3: Για να μην κάνω κατάχρηση της γραμμής που περιμένει ο κόσμος. Δύο ρωτησούλες, πιστεύω θα μονοπολίσουν τα μεταγραφικά με τις ομάδες. Να ρωτήσω λοιπόν τον Ηρακλή, μια ερώτηση με δύο σκέλη.
0: Έτσι.
3: Την εκτίμησή του, γιατί πολλοί κόσμος Ηρακλής ακούει και θέλω λίγο να τον ηρεμήσεις, γιατί περιμένουμε τώρα σήμερα και αύριο τις εξελίξεις. Η εκτίμηση λοιπόν η δικιά σου είναι ποια? Με την ενδεχόμενη από ό,τι δείχνει η φυγή του Ροντινέη.
0: Ναι.
3: Που μένεις χωρίς εξτρέμ.
0: Και
3: με τη φημολογία που υπάρχει στο αν θα φύγει ο Μάρτινς. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί πρώτον για δύο εξτρέμ ή θα πάει για ένα εξτρέμ με μια εσωτερική, αν θέλεις μετακόμιση κάποιου παίχτη στα άκρα? Το ένα σκέλος είναι αυτό. Και σου ζωγραφίζω το τσικίνιο αν πάει ας πούμε προς τα άκρα ή με Φορτούνη ή αν θέλεις και με το Ζώτα. Και το δεύτερο σκέλος που έχω να σου πω, αν θα κινηθεί ο Ολυμπιακός κατά τη γνώμη σου για ένα δεύτερο ακόμα χαφ.
0: Λοιπόν,
2: να πω λίγο, συγγνώμη, διακόπτω. Υπάρχει δημοσίευμα το Africa Foot που λέει ότι ο Ουναΐ είναι ένα βήμα από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό, ότι είναι πολύ κοντά και ότι σύμφωνα με το Africa Foot, τα απομένουν μόνο τα ιατρικά, ότι έχει προβάδισμα ο Παναθηναϊκός, ότι ο Άγιαξ και η PSV μένουν πίσω και γράφει το Africa Foot ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες μας ο Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο προβάδισμα στην υπόθεση. Το μεταφέρω, είπαμε ότι από τη μία στιγμή στην άλλη αλλάζουν όλα τα δεδομένα, έχουμε πει ότι πάμε για thriller. Το μεταφέρω και ό,τι προκύψει και μάθημα δεν είμαστε. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη.
3: Να πω σφίνα να κάνω το συνήγο του Θαβόλου. Κάπα τον ειδήσω Ολυμπιακό.
2: Εγώ σου λέω το δημοσίευμα.
3: Ναι.
2: Κάτσε να δω.
0: Λοιπόν, Άρη, πάμε να.
3: Λοιπόν, για πες μου.
0: Ένα. Λοιπόν, όσον αφορά τα εξτρέμια, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει σίγουρα ένα παίχτη. Ωραία.
3: Στον άξονα είπες.
0: Όχι, στα εξτρέμια. Ένα παίχτη.
3: Στα εξτρέμια.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα μου έχει αρχίσει τάμα. Αν εμφανιστεί ξανά η Κράζα τώρα όπως ακούγεται. Για να πάρει τον Ζέλσον και σε συνδυασμό με τη φυγή του Ροντινέη, τότε είναι πιθανό να πάρει και δεύτερο. Αν. Αλλά έχουμε βάλει μπροστά το αν. Δεν είναι δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έχει εξτρέμ. Και αν μπει ο Φορτούνης με τη Λίπρα, παίζει μόνο δεξί χαφ που συγκλίνει. Δηλαδή ελάχιστες φορές πρέπει να έχει πάει στον άξονα. Λοιπόν, και αν έχει πάει κατά τη διάρκεια. Ο Τσικίνο να παίξει ως δεξί εξτρέμ. Δεν το λες, ας πούμε. Δεν μπορεί.
3: Είναι λύση εσωτερική ανάγκη.
0: Δεν μπορεί τόσο να σα. Δεν μπορεί να σου βάλει και το Σμάιλοβιτ δεξιμπάκ που έπαιξε στην Τρίπολη. Όσον αφορά τα χαφ.
3: Για δύο εξτρέμ, θα προλάβει να πάρει δύο εξτρέμ.
0: Τα πάντα προλαβαίνει. Τελευταίες μέρες τη μεταγραφική περίοδου γίνεται. Καλό το πρώτο, όπως έλεγε και ο Κορδόν. Τώρα, όσον αφορά τα χαφ, ο Ολυμπιακός έρχεται 4,5 ώρα σε δύο ρίτσες, θα είναι εδώ ο Πόρτα. Λοιπόν. Ένα είναι ο Πέρτα. Ξέρεις πόσους άλλους έχει στον άξονα Ολυμπιακός?
3: Άλλους 5 ή 6.
0: 6.
3: Κάπου εκεί.
0: Πάμε στους 7 παίχτες. Και εκεί μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο.
3: Ναι.
0: Γιατί είναι ο Σιπιόνι, είναι ο Έσε, είναι ο Ζακίτης, είναι ο Γκαρθία, είναι ο Φρόιλερ. Πόσους να πάρει.
3: Άρα κουμπώνουμε μόνο με το Πέρτα.
0: Αυτό πιστεύω και εγώ. Εκτός τώρα δηλαδή, αν φύγουν πάλι παίκτες.
3: Άρα δηλαδή στην ουσία πάμε για δύο σίγουρες μεταγραφές.
0: Αυτό, Άρη μου, ένα πράγμα θα σου πω. Και το είχα πει και χαρτολογώντας στην εκπομπή της Πέμπτης, ένα φίλο του Ολυμπιακού, στη βραδινή εκπομπή. Και του λέω, αδερφέ, τώρα τι είναι να γίνει, θέλουμε 4 μέρες, 5 για να κλείσει το ρόστερ. Τώρα κάνε 2 μέρες υπομονή.
3: Εντάξει, με χρειάζεται.
0: Έγινε.
3: Έγινε, παιδιά. Άντε, χάρηκα που σας άκουσα και καλή έκρηξη συνέχεια να έχετε. Καλή εκπομπή.
4: Back to back μηνύματα. Ερυθρόλευκη και Νέα Υόρκη. Και ο άλλος στέλνει, λοιπόν, από καταπράσινο. Πού το έχασα κιόλας. Από καταπράσινο Μόναχο.
0: Οκ. Okay.
4: Και Σίδνεϊ έχουμε. Εντάξει, η ίδια πλανητική.
2: Χαμός γίνεται.
0: Και Ελαφώνησο έχουμε.
2: Ο Νίκος. Ναι. Ο Νίκος. Ναι. Ο Νίκος φίλος μου. Έχω πάει, αν είναι ο ίδιος.
4: Ο ίδιος είναι, γιατί λέει και για τον Παντελή και τα λοιπά.
2: Φοβερός, φοβερός.
4: Ελεύθερος ο Μπέντζεμά, λέει εδώ ένας φίλος.
2: Ναι.
4: Okay. Μην ελεύθερος, να σου λέει. Εντάξει.
2: Να είναι καλό το παιδί.
4: Πάμε παρακάτω.
2: Χαίρετε, χαίρετε.
5: Και το καταπράσινο ακροτήρι.
4: Κυριολεκτικά.
5: Κυριολεκτικά,
4: καλησπέρα. Υπάρχει τόσο ακροτήρι, λέγεται.
0: Ναι. Νόμιζα μήπως ήταν κάποιο ακροτήρι τώρα.
5: Το πράσινο ακροτήρι. Καλησπέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλά, καλά.
5: Θέλω να κρατήσω μία ερώτηση για τον Ηρακλή Αντίπα στο τέλος, ο Άλκης Σιμέκ, και πάλι καλησπέρα. Να ξεκινήσω όμως κάτι. Διονύση, χθες έγινε ό,τι έπρεπε να γίνει, δεν το συζητάμε, δηλαδή και πολύ το συζητήσαμε. Εγώ ευχαριστήθηκα για τον Κοντούρη βασικά, έτσι, φάνηκε αυτό που λέγαμε. Και συνεχίζουμε, δεν έχω να κάνω καμία... Πάμε τώρα στο θέμα του ΝΑΗ. Εγώ είμαι πάρα πολύ τσαντισμένος. Μου θυμίζει λίγο ότι την πέφτω στην Elle McPherson, τη μοντέλα από το 80, αλλά έχω την Έλενα Κρίστενσεν backup, διότι δεν μου κάθεται η Elle McPherson.
4: Συγγνώμη, συγγνώμη. Αν το backup σου είναι η Έλενα Κρίστενσεν, μια χαρά σε βρίσκω.
5: Ναι, ναι, ναι. Ναι, καταλάβατε και τρεις τώρα που το πάω, τι εννοώ, έτσι. Λοιπόν, οι λέξεις που θα πω ξεκινάει από ταφ, μην γίνει παρεξήγηση. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός δεν είναι το τανάκι κανενός. Έτσι, ο Παναθηναϊκός, επαναλαμβάνω, δεν είναι το τανάκι κανενός. Να άντε γεια σου ναΐ και υπάρχουν αλλού πορτοκαλιές.
2: Άλκη, περίμενε, μισό λεπτάκι. Μισό λεπτάκι, δεν είναι έτσι όταν μιλάμε για μια διαπραγμάτευση. Άκουσε με λίγο. Ναι. Όταν πας και στοχεύεις ψηλά, δεν είναι τίποτα εύκολο. Τι θέλω να πω. Στοχεύει ο Παναθηναϊκός και θέλει να κάνει το μεγάλο κόλπο, να το πω έτσι, με τον ΝΑΗ. Ωραία.
5: Εξ αρχής
2: γνωρίζαμε ότι είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και εγώ έλεγα πριν από λίγες ημέρες ότι για μένα είναι ελάχιστες πιθανότητες. Θα το δούμε τώρα, είναι ανοιχτό.
5: Ναι, αλλά όχι να μας παίζει. Δηλαδή, εμείς θα προλάβουμε να βρούμε παίκτη.
2: Μισό λεπτό.
5: Ναι.
2: Όταν ξέρεις ότι πας λοιπόν ψηλά, και μάλιστα για μένα, το είπα και το πρωί, για μένα το μεσημέρι, είναι πιο δύσκολο τώρα να πάρεις τον ΝΑΗ από ό,τι τον είχε πάρει ο Παναθηναϊκός πριν 2 χρόνια. Γιατί το λέω. Γιατί τώρα ήταν στην Ισπανία, στη Λα Λίγκα, και έχει κάνει και μοντιάλ.
4: Πολύ καλό.
2: Φοβερό. Άρα το ξέρεις εξ αρχής, δεν είναι εύκολο.
5: Λοιπόν, κάτι για να προλάβω.
2: Δηλαδή, σου είπε κανείς ότι θα πάει να πάρει ελληνική ομάδα τον ΝΑΗ ή τον Χ ΝΑΗ αναλόγου επίπεδου και σε 2 μέρες θα τον κλείσει. Άρα μην τρελαίνεσαι. Κάτσε να δούμε.
5: Έχουμε και έναν εγωισμό. Λοιπόν, υπόθηκε κάτι, άκουσα λίγο πριν που είπατε κάτι για γκρίνιας και κάποιοι γράφουν, κάποιοι λένε, εσύ Διονύση είπες δεν υπάρχουν γκρίνιας κτλ. Θέλω να θυμίσω σε κάποιους, όταν όλοι για διάφορους λόγους αποσύρθηκαν, ο Αλαφούζος έμεινε εκεί και καλός ή κακός με όλα του τα λάθη έχει κάνει 3 πράγματα για τον Παναθηναϊκό, άσε που φέτος έχει ανοίξει υπερβολικά το πορτοφόλι του και μπράβο, που δεν τα έχει κάνει κανείς άλλος. Δηλαδή, πρώτον, έχει μηδενίσει το χρέος άσχετο αν το 16-17 είχε και μεγάλο μεγάλη ευθύνη και αυτός. Δεύτερον, έχει για πρώτη φορά ο σύλλογος με τον Αλαφούζο ακίνητη περιουσία, πήρε 10 στρέμματα δίπλα στο Απίλιον, τα έγραψε στον Παναθηναϊκό και ταυτόχρονα όταν το Απίλιον ή αν ξοφλήθηκε ήδη θα γραφτεί και αυτή στο Παναθηναϊκό. Η Παιανία δεν ανήκε στην Παναθηναϊκός. Και τρίτον και κυριότερον, εγώ από μικρός θυμάμαι που πήγαινα στη Λεωφόρο, όλο το Πασόκ με Γιώργο Βαρδινογιάννη ήταν στα επίσημα, άλλη πολιτική κτλ. Ουδής υπέγραψε το γήπεδο, ούτε επιβολημετοχικότητος. Μόνο ο Αλαφούζος υπέγραψε το γήπεδο. Λοιπόν, δεν έχουν δικαίωμα, εγώ δεν είμαι κανένας του, δεν είμαι του Αλαφούζου σπόξμαν.
2: Ναι, τώρα αυτά όμως έτσι. Γιατί τα αναφέρεις, τα έχουμε πει, γιατί, πού
5: γιατί
2: κολλάει με τον ΝΑΗ, δεν έχω καταλάβει.
5: Λένε για γκρίνιες.
2: Ξέρεις γκρίνιες, δεν έχω καταλάβει.
5: Ξέρω τι διαβάζω εγώ σε διάφορα.
4: Εμείς δεν ξέρουμε όμως.
2: Ναι, αλλά πού κολλάνε όλα αυτά.
5: Ότι γκρινιάζουν ακόμη, γκρινιάζουν.
2: Πάντα οι οπαδοί θα γκρινιάζουν. Και όταν μια ομάδα έχει πάρει χρόνια πρωταθλήματα, η γκρινιά γίνεται εύκολα. Αλλά αυτό πού κολλάει τώρα με την υπόθεση του ΝΑΗ.
5: Όχι,
2: το Πασόκ στη Λεωφόρο.
5: Ωραία,
2: πάμε, άλλη, έλα, πάμε.
5: Λοιπόν, και μια ερώτηση σε σένα πριν κάνω την ερώτηση στον Ηρακλή. Ναι. Αυτό το μπινιάρι, το παιδί αυτό, το οποίο είναι 16 χρονών με σωματοδομή 25 και στοιχεία εκπληκτικά που έκανε εκπληκτική προετοιμασία. Αριστεροπόδαρος, χαφ, τον οποίο τον δοκίμασε σε όλα τα παιχνίδια αριστερό μπακ επειδή δεν είχε. Γιατί δεν τον βάζει λίγο να ξεκουράσει κάπου-κάπου τον Κυριακόπουλο.
2: Ακού, περίμενε. Καταρχάς δεν είναι αριστερό μπακ, είναι χαφ. Δεν είναι
5: εγώ
2: απλό. Δεν
5: εγώ
2: είναι
5: τι είπα. Αριστερό χαφ είπα και τον έβαλε αριστερό μπακ.
2: Αμυντικό χαφ είναι.
1: Και δεν
2: είναι
1: το βάλει αριστερό
2: περίμενε, περίμενε. Okay. Τον έβαλε στα φιλικά γι' αυτό.
5: Τον έβαλε σε
2: δεν είναι απλό
5: είπα.
2: Σε παιχνίδια που καίγεσαι για προκρίσεις όπως τώρα πραγματικά και καίγεσαι για νικηφόρα πρεμιέρα στη Λιβαδιά να βάλεις ένα παιδί ξαφνικά.
5: Δεν μπορούσε να παίξει το 80-10 λεπτά.
2: Εγώ πιστεύω τον είπε στο κύπελο. Θέλει βήμα-βήμα η διαδικασία.
5: Και την, ερώτηση, και την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον Ηρακλή τώρα.
0: Όλοι για ένα εκατομμύριο μου κάνετε, δεν ανεβαίνετε και λίγο.
5: Ναι, όχι.
1: Φάνταστε,
5: τώρα
1: μάζαμε και στην κεραλή.
5: Τώρα έχει πληθωρισμό. Ναι. Λοιπόν, Ηρακλή, ακούω πάρα πολύ και συναδέλφους σου του ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, όποτε μπορώ, φυσικά και άλλους, όχι μόνο του Ολυμπιακού, δεν έρχεται αυτός ο πεθαράς στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν έρχεται ο τάδε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και θέλω να ρωτήσω κάτι. Όταν εγώ, διότι ο Διονύσης το θυμάται για μένα, φώναζα τότε, ξέρεις πότε, 18-20 χρόνια σερί, ότι μην διαλύεται με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό πρωτάθλημα. Προστατέψτε το. Προστατέψτε το από διαιτησία, από περίεργους παράγοντες, όπως στην Αγγλία, που επενδύουνε φαντς, επενδύουνε βασιλιάδες, επενδύουνε όποιος θέλεις.
1: Πάμε έτσι, λίγο πιο σύντομα όμως, γιατί πολύ, γιατί γύρω-γύρω...
5: Ναι, δεν, το, δεν έπρεπε,
0: ένα
5: δεν...
0: να σου πω. Περίμενε, ρε, Άλκη. Ένα λεπτό για να σου απαντήσω και τώρα εκατομμύριο. Ναι. Πρώτα απ' όλα, στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι η πρώτη επιλογή για να έρθει ένα παίχτη σούπερ ταλέντο 22 ετών, 23 χρονών για να έρθει στην Ελλάδα. Ούτε στον Ολυμπιακό, ούτε στον Παραθηναϊκό, ούτε στον Πάκο. Πρέπει να πετύχει την ιδανική περίπτωση.
5: Δηλαδή,
0: η
5: περίπτωση.
0: Μα δεν έχει καμιά σχέση. Δηλαδή, θα προτιμήσει να πάει αν είναι παιχταρά στην Πρέμιερ Λιγκ, θα πάει στην Ισπανία, θα πάει στην Ιταλία, θα πάει στη Γαλλία. Τι να το κάνουμε τώρα. Δηλαδή, για να έρθει εδώ τώρα που όλες οι ομάδες είναι στην Ευρώπη. Μπορεί άλλος να το σκεφτεί για να σου πει ότι θα τα παίζω στην Ευρώπη από τώρα πάνω. Έγινε, αρχιέται, έχει το...
5: Μήπως έφτασε η ώρα να το προστατεύσουμε.
0: Το προστατεύουμε. Έγινε, να είσαι καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Winsport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 2-10-95-79-2-83.
1: Θα βάζουμε και παιδιά, να βρούμε λίγο τα πατήματα, θα βάλουμε και.
0: Τι να βάλουμε.
1: Δύο φορές εβδομάδα, θα βάλουμε και χρόνο να μην ξεφεύγουμε.
0: Μόνο, θα τα φτιάξω.
1: Άρα θα βρούμε όλοι μαζί εδώ τα πατήματα. Είμαστε τριολέ.
0: Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
0: Το κέντρο ακούει.
1: Λαμβάνει.
2: Καλό μήνα, σας εύχομαι καλό από καρδιάς.
1: Καλό μήνα.
0: Μου θύμισες τώρα τους ταξιτζίδες. Κέντρο ακούει.
2: Κουκάκι για... Είχα μιλήσει μαζί σας με το Sport FM πριν 30 χρόνια όταν πρωτάνοιξε. Ήταν ο πρώτος σταθμός που άνοιξε γραμμές, που ξεκίνησε την αθλητική του καριέρα. Λοιπόν, μετά στην πορεία του Βασίλη Μυρασίμου, τη νύχτα και λοιπά και λοιπά, βέβαια έχω αποχωρήσει από την Αθήνα και δεν μπορώ να σας ακούσω πλέον. Mm-hmm. Είμαι στο Κιάτο και δεν μπορώ να σας ακούσω. Σήμερα βρέθηκα στην Αθήνα, πριν ήταν κλείσε το τηλέφωνο. Λοιπόν, είμαι στην Αθήνα σήμερα και άκουσα το φίλο μου τον Άλκη, τον Γίγαντα, τεράστια Πανάθα. Και λέω, κάτσε να μπορεί να πιάσω γραμμή, δεν ήμουν ας... Λέω, θα τους πιάσω. Λοιπόν, για τις ευχές μου, τις καλύτερες μου ευχές για καλό μήνα. Η Πανάθα μας εχθές δεν είναι έτσι όπως βγαίνουν και τα λένε όλα αισιόδοξα. Γιατί εγώ κρατάω το δεύτερο ημίχρονο στο ξεκίνημα που η Λιβαδιά μας παίζει κάτω από το κέντρο και κάποια στιγμή... Είμαστε στο 1-0, λέω εντάξει, κλασικός Παναθηναϊκός, θα πάει το 88, 89, 90, θα φάμε την Ιωφάριση. Λοιπόν, εν τω μεταξύ έγινε η αποβολή, πώς έγινε εκεί, εντάξει, ήταν δίκαιη η αποβολή, μείνανε με 10, μπήκε μέσα και το πολυεργαλείο, ο Dressers. Λοιπόν, ακούγομαι πιστεύω, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Με εντυπωσίασε πάρα πολύ, δηλαδή σαν τη μήνα μέσα στο γάλα, το καμπούρο αυτό, πώς το είπαμε ρε.
0: Ο Κάγκουα.
2: Λοιπόν, ναι. Καλώς ήταν.
0: Ξέρεις γιατί. Γιατί δίνει πολλές εντάσεις στο...
2: Κάνει τη διαφορά.
0: Δίνει δηλαδή... εντάσεις και δίνει επιπλέον χαρακτηριστικά από αυτά που έχουν οι χαφ του Παναθηναϊκού. Δηλαδή χθες έτρεχε παντού. Και όχι δεν τρέχει άσκοπα, κατάλαβες, τακτικά.
2: Όχι.
0: Καλώς
2: φίλε, αυτό είναι κλασικό χαφ, δηλαδή χαφ που τα είχαμε στο παρελθόν και σκεφτόμουν κάποτε, και δηλαδή ο Παναθηναϊκός έχει ένα χαφ που να βάζει την μπάλα στα δίχτυα, ρε παιδιά. Δηλαδή τι να το κάνω εγώ τώρα, πήραμε, το σκάουτινγκ έψαχνε μέρες, έψαχνε χρόνια για να βρει τον Καμαρά. Τι να πω τώρα, δηλαδή αυτός υπάρχει, δεν είναι... Δηλαδή άνθρωπος που πρώτη, δεύτερη επαφή, λάθος. Λάθος, θα φάμε και τον κόλ, θα χρεωθούμε.
0: Ήρεμα.
2: Δεν θα εντάξει, μη φωνή μου εμένα. Είμαι λίγο παραρμητικός, πάντα ήμουνα
1: εντάξει.
2: Ήρεμα, εντάξει, έτσι. Ήμουνα πάντα λίγο. Λοιπόν, και θέλω να σου πω δηλαδή, σαν την πήγαμε στον Κάλα, έπαιρνε την μπάλα,
0: ανοιγόταν
2: ο Παναθηναϊκός, δηλαδή, θέλω να σου πω, τέτοια παιδιά θέλουμε. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να είναι σηκωμένο στα δύο. Πληρωθήκαμε τώρα με τα ξωσύμια τώρα εκεί, κάτι αυτές τις Χράτσα Χρούτσα και τους Παξούς τώρα. Και είχα μάχος δηλαδή.
1: Τους Παξούς.
0: Ωραία Παξί.
1: Το Χράτσα Χρούτσα ήταν καλύτερο.
0: Όχι, όχι, δεν Παξί. Το Χράτσα Χρούτσα τι ήταν.
1: Η Κράλοβιτς.
0: Α, η Κράλοβιτς. Κράλοβιτς ήταν καλή ομάδα. Όχι, κανένα μεγαθύριο. Αλλά κανονικό
1: παξί όλο μέρος.
0: Κανονικότατη.
2: Κάνει ο Μάρε Λεβέντη μου τώρα. Δηλαδή άμα βρεθεί θα συναντήσουμε κανένα μέγεθος. Ξέρω εγώ αυτά τα μεγέθη.
0: Άκουσε με μόνο αυτό, θα πω να πάμε παρακάτω. Αυτές τις ομάδες μπορεί να... Τη Χράντες, ας πούμε, τη Χράντες Αχόντσα που λες εσύ. Μπορεί να την πετύχεις το Δεκέμβρη και να τους βάλεις δύο γκολ σβηστά. Το καλοκαίρι όμως αυτές οι ομάδες μπορεί να σου βγάλουν την πίστη.
2: Ξέρεις τι με εντυπωσιάζει, αδερφούλη, ότι κάθε θα μου πεις τώρα τι συγκρίνεις τώρα. Δεν είναι καμίς να το πω έτσι.
0: Καλά, δεν είναι έτσι ακριβώς.
2: Όλη Ελλάδα. Έβλεπα από την Τζέρση την πρεμιέρα με στην Μπόλτον που έπαιζε στη Φούλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και την είδα και προχτές πάλι γιατί κάθεσα να δω την Μπράιτον. Επειδή την έχουμε μπροστά
0: μας.
2: Δηλαδή φοβήθηκε το μάτι μου.
0: Ναι.
2: Δεύτερη αγωνιστική, και η Μεν και η Δε, η Μπράιτον ειδικά, αλωνίζει. 3-0.
1: Δεν έγινε, Μπίλε, γιατί κάτι.
3: Έχουμε Γιώργο Πατρίδη εδώ, μένει φουριόζος.
0: Τι έγινε.
4: Λοιπόν, να πούμε ότι πρόκειψε τραυματισμός στη σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού. Ο Νάιτζελ Χέις διέβη τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Έκανε εξετάσεις, υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας. Αυτό σημαίνει ότι θα μείνει περίπου 6 εβδομάδες εκτός δράσης. Αυτές είναι οι προτιμήσεις.
3: 1,5 μήνες. Πέρασε. Κάνε τώρα. Μετά τον Ναμ και ο Ντέιβις. Λοιπόν.
0: Ναι, αυτό το πράγμα θα τους.
3: Πάμε σε γραμμούλες. Παρακαλώ να είμαστε λίγο πιο γρήγοροι.
1: Καλησπέρα στον Παναγιώτη.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Έλα ρε Γιούρι.
2: Τι κάνετε?
1: Εσύ τι γίνεται?
2: Χαιρετισμούς και στους τρεις κυρίους. Απλώς πήρα να σας ευχηθώ καλή εκπομπή αυτή την αλλαγή ώρας. Καλές εκπομπές δηλαδή. Εντάξει, είναι λίγο πιο δύσκολη αυτή η ώρα. Όσο μπορούμε θα παίρνουμε, έτσι. Μπορεί να παίρνουν άλλοι κύριοι πιο πολύ, άλλοι λιγότερο. Μου ήρθε μια ιδέα, μια που είπατε, που θέλετε ατμοσφαιρική μουσική. Επειδή μου αρέσει όλη η καλή μουσική, από κλασική, από τζαζ, από ελληνική, από ροκ, θα βάλετε φυσικά Pink Floyd. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο όμορφο σε ατμοσφαιρικό. Pink Floyd. Όποιο τραγούδι θέλετε.
0: Θα βάλουμε, ναι.
3: Okay.
2: Βάλτε το Money, βάλτε το...
0: Έχουμε.
2: Έλα, όλοι, όποιο θέλετε. Δηλαδή είναι τρομερή μουσική, ήταν μια επανάσταση στη ροκ και επίσης δεύτερη μια συμβουλή, αν μπορείτε, επειδή τώρα βλέπω ότι υπάρχουν και περισσότερες διαφημίσεις σε αυτή την εκπομπή, αν μπορείτε να κρατάτε το τρίλεπτο, άντε τετράλεπτο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό.
2: Βλέπω ότι το κρατάτε, αλλά αν μπορείτε.
0: Δεν έχουμε ξεφύγει, ακόμα δεν έχουμε ξεφύγει.
1: Όχι, αλλά θα βρούμε, σου λέω, τα λίγο τους ρυθμούς.
2: Ναι, εντάξει, και απλώς κάτι στο Ηρακλή. Ελπίζω η Ηρακλή, τώρα με τη Λίμπαρ, μην μπει και στο Φουέρτα να κάνει έντρες, έτσι. Αυτό ήθελα να πω.
3: Έλα, πέρασε το τρίλεπτο.
1: Αυτά δεν πρώτα δεν έχει πέρασει το τρίλεπτο.
3: Αστεύομαι.
1: Δεν δίνεται άλλο το να παίξεις με το άμεσο ποδόσφαιρο και άλλο το να κάνεις συνέχεια έντρες. Και δεν ήταν το λες με τη Λίμπαρου.
2: Εντάξει, τώρα μισό λεπτό. Από τα Πετράλωνα που λέει ο λόγος μέχρι τη Ρεάλ Μαδρίτης, όλες οι ομάδες παίζουν την μπάλα στο έδαφος.
1: Ναι.
2: Εμείς κάνουμε το αντίθετο. Λες και το έδαφος τσούζει.
1: Γιατί το είδες, ας πούμε, τη χρονιά του Ντάμπλα παίζουμε στο Ανεπτύσσιο.
2: Τώρα δεν. Εγώ είμαι και λίγο μεγάλο.
1: Ο Ζωγραφικά τι ήταν, ο πύργος ελέγχου τότε, δεν ήταν.
2: Εντάξει, ψαρδάζεται και από τους παίκτες. Εντάξει, μην το παρατραβάω. Αυτά ήθελα να πω. Να βάλετε Pink Floyd. Νομίζω ότι θα συμφωνούν όλοι οι κύριοι εκεί. Αν δεν συμφωνείτε, βάστε κάτι άλλο. Και εύχομαι και πάλι καλή διαδρομή στις εκπομπές σας.
1: Να είστε καλά. Να πούμε την καλησπέρα στις Γαλλικές Άλπεις στο Στέλιο.
0: Ναι. Να είναι καλά.
1: Ναι.
3: Στο Δόρυα από τη μεταμόρφωση.
0: Όχι από το Σαμονή.
1: Όχι, δεν είναι το Σαμονή. Και φυσικά να πούμε και στο φίλο που μας άκουγε από το Golf του Newcastle.
3: Το Golf. Όχι, αυτό είναι δικό μου.
0: Όπα.
3: Είναι από το Newcastle.
0: Έχω ιστορία μετά να σας πω. Μόλις πήγε το Golf.
1: Είχες παίξει Golf
0: στο Newcastle. Όχι,
3: όχι. Δεν είναι από το Golf. Αλλά με αυτό συζητούσαμε κάθε μεσημέρι για τένις, για ευγενία.
1: Μα ρώτησε πότε παίζω
3: τι. Για αυτό σου λέει. Το ξέρω. Οπότε.
1: Ασχολείσαι.
3: Ναι, ενημέρωνα. Όχι με Golf, με τένις.
0: Α, με τένις. Ναι, μετά έχουμε δει με το Σταύρο, έχουμε δει
3: παιδιά. Και πριν από τσιτσιτσι.
0: Πρέπει να έχουμε δει μαζί με Σταύρο μεγάλη μάχη.
3: Φέντερ με.
0: Φέντερ Ναδάλ πριν από
1: τότε.
3: Αυτό σου λέω.
1: Εντάξει, εγώ έβλεπα Ιβάν Λέντλ.
3: Κι εγώ. Αυτό σου λέω. Έβλεπα πριν. Άλλο Τσιτσιπά και Τσάκαρη. Χτες παρεμπιπτόντως ο Τσιτσιπάς μεγάλη νίκη, έτσι.
0: Τσιτσιπά δεν είμαι φαν.
3: USA Open, εντάξει. Εγώ λέω ότι είναι είδηση. Το νούμερο 11, νούμερο 12 στον κόσμο απέκτησε.
0: Ακούστε τώρα λοιπόν, επειδή είπατε για γκολφ και βλέπω ότι το ακροατήριο είναι ευγενές εδώ το μεσημέρι.
3: Ναι, έχουμε και τέτοιους.
0: Το καλοκαίρι, πολύ σύντομα για πάμε παρακάτω. Το καλοκαίρι λοιπόν που ήμουν στην Καλαμάτα.
3: Α, θα νόμιζα να πει εκεί στην προστασία στα εξωτερικά.
0: Όχι, ρε, αυτό ακόμη και. Είμαι στη Μεσίνη. Η Μεσίνη τώρα μια κομμάτια.
3: 10 χιλιόμετρα και την Καλαμάτα από εκεί.
0: Το αεροδρόμιο κοντά. Και είχε στη Μεσίνη τένις κλαμπ, μου το είπαν και δεν το πίστευα.
3: Γιατί τένις κλαμπ έχει παντού πια.
0: Λέω τένις κλαμπ.
3: Να σου πω κάτι.
0: Μεγαλώσατε με τένις.
3: Να το κάνω χειρότερο.
0: Και έχει ένα τένις κλαμπ τεράστιο προς την παραλία. Και λέω κοίτα να δεις.
3: Τώρα, εγώ ξέρω για γήπεδα τένις στην Ελασσόνα πριν από 40 χρόνια. Ελασσόνα και 40 χρόνια.
0: Έχω παίξει, θα σου πω, όχι κάνω αυτά τα μίνι γκολ χαρακτηριστικά, στην Κέρκυρα, Πιτσιρικάς.
3: Θα πάρεις παίξει κανονικό.
0: Έχεις παίξει, καλά, ο Ηρακλής,
3: είχες την Κλειφάδα, ναι, είναι πολύ αριστερά.
0: Ο Ηρακλής, πες μόνο αυτό πριν πάμε στον επόμενο, που έπαιζες εσύ, παιδάκι μπάλα.
3: Σε αλλάζει στην σχολείο.
0: Πες εσύ που έπαιζες.
3: Στην Καβάλα.
0: Πες που έπαιζες. Εμείς παίζαμε σε Αλάνα.
3: Στο Σατό ή στους βασιλικούς κήπους.
0: Ως γνήσιος VP.
3: Βουπού.
0: Πού.
1: Εντάξει, είχε τύχει τώρα με πήγαινε ο Νανά μου.
3: Βασιλικούς κήπους στο Σατό ή πού.
1: Όχι. Εντάξει, στο Σεμίραμις.
0: Το είχε πει την πρώτη φορά και λέω, με δουλεύει.
1: Αυτό δεν είναι πολύ τελεσμένο ξενοδοχείο.
0: Ναι, ναι, Χίλτον, α πούμε, τέτοιο πράγμα.
1: Κάτω Σεμίραμις παλιά ήταν, πήγαιναν και
0: ομάδες. Εκεί έπεσε μπάλα ο
1: Ηράκλης. Έπαιξα δύο φορές.
0: Εμείς παίζαμε στα Λάνες και στα. Ο Ηράκλης μου λέει, μα μου το έπαιγε να πει πρώτη φορά σου χάρη. Καλό τι. Ναι, ναι. Πάμε, ναι.
5: Χαίρετε, καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
5: Εγώ είμαι.
1: Εσείς που παίζετε μπάλα μικρό.
5: Γεια σου, Σταύρο. Παιδιά, καταρχήν από καλή αρχή.
1: Να είστε καλά.
5: Έπαιζε μπάλα μικρό στο Περιστέρι στις Αλάνες. Είμαι ο Σέγιος στο Περιστέρι.
1: Α, δικό μα άνθρωπο. Φυσιολογικός.
0: Λαϊκός.
1: Γιατί έργο συνεργαστήρια δεν έπαιζα. Απλά έτυχε εκεί.
0: Ναι.
1: Άνθρωπο να μιλήσει. Πάμε.
5: Λοιπόν, να πω παιδιά δύο παρατηρήσεις με πολύ πολύ αγάπη και συμπάθεια. Είμαι από τις 2 και 10 στο τηλέφωνο. Δεν πειράζει. Δεν κάνω παρατήρηση. Κάνω πρόταση. Ξέρουν οι Βραδινοί, ο Ηρακλής, ο Διονύσης. Υπάρχουν κάποιοι ακροατές, αγαπημένοι, το λέω με πολύ εκτίμηση, οι οποίοι πλατιάζουν. Παραδείγματος χάρη ο Άλκης, μίλαγε 8 λεπτά. Κατά ο χρονόμετρο μπροστά μου. Επίσης, αν κάποια στιγμή τηρήσετε το τρίλεπτο, είναι ακόμα αρχή, καταλαβαίνω, προσπαθείτε να δείτε τα πατήματά σας κλπ. Ο Στάφος δεν τους ξέρει αυτούς. Ο Αχιλλέας, ας πούμε, θυμάμαι το βράδυ.
1: Δεν
5: μιλάει 20-10 λεπτά, ας πούμε. Αν έχετε την καλοσύνη, επειδή υπάρχουν πολλές διαφημίσεις, υπάρχουν τα δελτία ειδήσεων, υπάρχουν.
0: Θα το φτιάξουμε, θα το φτιάξουμε.
5: Καμιά αντίρρηση. Είμαι πεπισμένος. Εγώ θέλω μόνο 240 δευτερόλεπτα, αν μου επιτρέπετε.
1: Πάμε.
5: Πρώτον, επειδή έχει γίνει μια παρανόηση, το λέω για να ακούνε οι υπόλοιποι συνακροατές Μπολιβιακός, είμαι εγώ 50 χρόνια, στο δελτίο σας ελέγχθη, με ακρίβεια, τα χρήματα του Πουέρτα δεν τα έδωσε η Νότιχαμ, τα έδωσε ο Μαρινάκης. Από τα προσωπικά του λεφτά.
0: Στο δελτίο υπόθηκε αυτό.
1: Πάντα απ' όλα από τα προσωπικά δεν
0: υπάρχει. Όλα.
1: Είναι αυτό που βγαίνει από το προτάσιο είναι. Και θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες. Δεν είναι βέβαια.
0: Μπορεί και ώρες.
1: Αλλά ναι. Αλλά θα ξεκαθαρίσει κάποιο. Είναι ότι ο Ολυμπιακός δίνει τα λεφτά στη.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω, Ηρακλή μου, γιατί τέτοια τρέλα και μας νοιάζει αν είναι. Αν τα
1: λέμε. Όχι, εμένα προσωπικά δεν με. Το θέμα αναφορά στα αριστερόλεπτα.
5: Όχι, Διονύση, να εξηγήσω. Αν με επιτρέψει, γιατί κάτι που λέω θέλω να το διαλογώ. Να ακούει και ο Στάβος θέλω όμως.
1: Βεβαίως, όλοι δεν είμαστε.
5: Βέβαια. Να ακούει και ο προϊστάμενος, γι' αυτό λέω.
1: Α τα πάρω.
5: Το λέω χαριτολογώντας. Το λέω γιατί υπάρχει μια άποψη, ξέρω ότι δεν δίνεται σημασία, αλλά καμιά φορά μπορεί και να δίνεται στα social, ότι τα λεφτά τα έδωσε η Νότιχαμ. Τα χρήματα είναι σαφές το δελτίο, γιατί έχει επικοινωνηθεί και από τη δίκη.
1: Αδερφέ, σου λέω εγώ τι ξέρω, που ασχολούμαι. Σου είπα ακριβώς, το είπα πριν, προηγουμένως. Αυτό που έχει βγει έξω είναι ότι τα λεφτά τα δίνει ο Ολυμπιακός. Αλλά σου
5: είδαξε.
1: Αλλά για μένα προσωπικά, εγώ θέλω να το δω με τα αριστερόλευκα.
5: Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να έρθει ο
1: παίκτης.
5: Για να διευκρινίσω. Δηλαδή δεν είναι περίπτωση Γκουστάβο Σα. Είναι άλλη περίπτωση ο Σα. Εκεί πήρε συνότητα.
1: Απλά και ο Ολυμπιακός πλήρωσε για να κάνει δικό του το ζώτα. Έδωσα από τώρα τα
5: χρήματα. Άλλη παιδιά. Αυτό και μπόρεσε να πάρει τον αυτόν. Πάμε παρακάτω. Δεύτερη. Περιμένω με αγωνία να βγει, το λέω με πολύ εκτίμηση και συμπάθεια. Θα καταλάβει ο Ηρακλής. Ο αγαπημένος φίλος Βασίλης από τα Χανιά, αυτός που πάντα επιβεβαιώνεται και τα ξέρει όλα και ξέρει πολύ μπαλά, ο οποίος χτυπιόταν το Σαββατοκύριακο στο Μιαούλη ότι δεν μπορείτε να πάρει ούτε που έρθει ο Ολυμπιακός, ούτε εξτρέμ. Και αποκλείεται λέει και πάντα θα επιβεβαιώνομαι. Θέλω να βγει παρακαλώ πολύ αν ακούει. Και να πει συγγνώμη κύριε Μαρινάκη, έκανα λάθος, γιατί αυτή τη φορά δεν επιβεβαιώθηκε. Και τρίτον, υπάρχει ένα ανφέρ στην παρέα σας, παιδιά.
1: Ανφέρ, ποιο είναι αυτό?
5: Ανφέρ, βεβαίως. Το βράδυ ήταν ο Ηρακλής με το Διονύση, σωστά?
1: Δύο.
5: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Τώρα είναι δύο Παναθηναϊκοί, γιατί εγώ ξέρω ότι ο Στάβος είναι Παναθηναϊκός. Οπότε, βεβαίως, αφιψηλού εποπτεύει ο Σταύρος, το λέω με πολύ χιούμορ.
0: Εγώ θα πω κάτι όμως, ό,τι και αν είναι ο καθένας, εδώ δεν είμαστε. Ανάλογα με το τι ομάδες, ξέρω εγώ, πώς
5: το λέω, Διονύση, το είπα.
0: Εδώ είμαστε για να κάνουμε μια δουλειά.
5: Είμαι σαφής, το λέω με πολύ χιούμορ, λέω.
0: Εντάξει.
5: Γιατί ξέρω ότι ο Στάβος μιλάει πάντα, βγαίνει και σε σχόλια, μιλάει για όλες τις ομάδες, απλώς επειδή υπήρχε ένα μυστήριο, κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο, τι ομάδα είναι ο Στάβος.
1: Όντως κυκλοφορούν τέτοια πράγματα.
0: Τόσο πολύ μυστήριο.
1: Μυστήριο στο Πεκίνο. Θα βάλουμε και ένα επιτραπέζιο.
0: Έλατε.
5: Βεβαίως. Και όχι, και δεν είναι κακό, γιατί κάποια στιγμή λέει έχει λεχθεί, γι' αυτό το λέω.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά,
1: λοιπόν. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, γεια σου Σταύρο Πατρίδα λέει, εμείς μόνο ευγενή αθλήματα εδώ στην Ελασσόνα. Καλή αρχή, λέει ο Κώστας από την Ελασσόνα.
0: Να είναι καλό φίλος.
1: Ναι, όντως εκεί σου είχαν. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που είναι ο Κυριάκος και φτιάχνουμε. Σας είπαμε ότι τώρα το μεσημέρι θα κάνει
0: ειδήσεις.
1: Βγήκε δημοσίευμα, δεν ξέρω τώρα ούτε. Προλαβαίνει κάποιος να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει αυτή τη στιγμή. θα βγει στην πορεία. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Αγγλία στο 6 συγκεκριμένα από λογαριασμό ενός δημοσιογράφου ότι η Χαλ έκανε πρόταση στον Ολυμπιακό για να πάρει το Μιζακίτη ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεταφέρω, αλλά δεν μπορώ ούτε να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω. Τι μου θα παίζουμε στην Ευρώπη.
3: Συγγνώμη, και αυτό θα ξεκαθάρισε άμεσα, έτσι, γιατί η Αγγλία σήμερα τελειώνει.
1: Ναι. Μέχρι το βράδυ.
0: Μα ο Κλήστο λέει ότι αν φύγει, φεύγει ένας Έλληνας και μετά θα γίνει με τη λίστα.
1: Θα πάμε 21.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, ακριβώς αυτό φίλε εγώ και ο Δεσίλες είμαστε full αντία. Δηλαδή, δεν κάνουμε τίποτα άλλο στη ζωή μας, συζητάμε.
3: Αυτά μου λέγατε έξω τώρα, γιατί τα κρύβεσαι.
1: Φοβερά πράγματα.
3: Πάμε γράμμουλες.
6: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
3: Έχει πέσει το Africa Food, έτσι.
1: Με έλεγε, Γιώργη.
6: Καλό μήνα, μάγκες, και ο 14ο κανονάκι μου.
0: Καλό μήνα.
6: Καλά είστε.
0: Καλά.
6: Καλά, Μινιό. Για το παιχνίδι ήθελα να μιλήσω χθες, απλά να κάνω από την άποψή μου κάτι. Δεν ξέρω, εγώ το πώς το βλέπω. Δεν ξέρω, παιδιά, τέτοια πρεμούρα, γιατί να παίξουν όλοι οι πιτσιρικάς. Λέω πιο πολύ τον Μπινιάρη που το παλικάρι, που μακάρι να παίξει ο Μπινιάρης, αλλά... Ρε παιδιά, δεν θεωρώ, εγώ δεν είμαι της άποψης ότι πρέπει να παίξουν όλοι. Άμα μπορούν να παίξουν, αν δεν μπορούν, φίλε, δεν μπορώ να κάνω κάτι.
0: Βήμα-βήμα.
6: Δηλαδή, ρε φίλε, το ίδιο σου θα πει και για τον Μπρέγκου. Άμα δεν μπορεί, τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Δεν γίνεται. Βλέπεις και στον Ολυμπιακό Μουζακίτς τώρα έχει γίνει τέταρτο χαφ. Τέταρτο πέμπτο χαφ. Τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όποιος μπορεί, ρε παιδιά, παίζει. Όποιος δεν μπορεί, δεν μπορεί με το ζόρι. Αυτό ήθελα να πω και το κλείνω.
1: Σε αυτό δεν διαφωνώ. Δηλαδή, και όποιος αξίζει.
6: Μαζί το είχαμε στη σειρά και
1: εγώ την ευκαιρία του.
6: Πιο πολύ για τους Ολυμπιακούς το λέω που σε πρίζανε, που σου λέγανε τέτοιο. Γιατί και δεν παίζουν και άλλοι από την ομάδα του Youth League. Οι περισσότεροι από το Youth League παίζουν ιδανικοί και επίσης δεν παίζουν κιόλας. Τι να κάνουμε, δεν μπορούν να παίξουν όλοι τα παιδιά.
1: Δεν παίζουν όλα τα παιδιά. Υπήρχε ο Κουτσίδης ο οποίος πάει στην Μπραουνσβάικ, ο Ολυμπιακός θα κρατήσει ένα ποσοστό των δικαιωμάτων κοντά στο 50%.
6: Και καλά κάνει το παιδί να πάει να παίξει. Εγώ και για τον άλλο που πήγε στη Β' Γερμανία στην Ιρεμέγγι χάρηκα. Καλά κάνει να πάει να παίξει.
1: Λες τον Καλογερόπουλο.
6: Ναι, ρε φίλε, γιατί ο Κοστούλας ο μικρός που πήγε στον Όφη, καλά κάνουν τα παιδιά. Καλά να άμα γυρίσουν και καλά να παίξουν, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε. Δεν θα παίξουν όλοι στο Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη πίεση. Και του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, η ΑΕΚ που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, είπε κανείς, α, δεν βγάλαμε παιδιά. Ναι, το πληρώνει τώρα. Θα το πληρώσει στο μέλλον. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Τώρα για το παιχνίδι θέλω να πω για χθες, Διονυσή. Μια άποψη συνολική και μια ατομική.
0: Ναι.
6: Αρχικά, εμένα μου άρεσε πολύ από την ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Και γενικά σε όλο το παιχνίδι, η διάθεση που δείξανε, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό να ξέρεις, ότι υπάρχει διάθεση, ακόμα και όταν δεν υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχει διάθεση. Πράγμα πολύ σημαντικό. Μ' αρέσει πολύ στον προπονητή, το έχω πει από την πρώτη μέρα, ότι εγώ έτσι στους όλους προπονητές, εγώ προσωπικά, ότι είναι ενεργητικός, είναι όλη την ώρα όρθιος, δίνει εντολές. Μένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Και λάθη να κάνει δεν πειράζει, τουλάχιστον είναι εκεί, δεν είναι στον πάγκο, περιμένει καθιστός και το βλέπει όπως το βλέπει ο Σούλης Παπαδόπουλος. Εμένα αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το μείον που δεν μου άρεσε και το λέει και ο Νίστρουπ από την πρώτη μέρα και θεωρώ ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί είναι ότι ο Παναγιώτης πρέπει να τελειώνει τις φάσεις.
0: Στο πρώτο μήχρονο έπρεπε να το έχει τελειώσει.
6: Φίλε, πρέπει να τελειώνει.
0: Με βάση τις ευκαιρίες που είχε, έτσι, γιατί μετά δεν θα
6: έχει ποτέ να την πατήσεις. Ναι, ναι. Ναι, με βάση τις ευκαιρίες.
0: Ναι.
6: Έπρεπε να τελειώσει και μου άρεσε και ο δυναμισμός που βγάζουν η ομάδα ότι πάει δυνατά στις φάσεις. Mm-hmm. Τώρα λίγο ατομικά θέλω να σου πω. Εντάξει, δεν λέω για τον Κάγκουα, δεν σου το είχα πει και χθες ότι εγώ θεωρώ θα βοηθήσει χωρίς να τον έχω δει.
0: Ναι.
6: Όλοι λέμε για τον Κάγκουα, ξέρεις τι είχε ο Κάγκουα χθες, παιδιά. Είχε αυτό που λες εσύ τις εντάσεις, είχε όλα. Είχε κάτι που δεν είχε κανένας χαφ του Παναθηναϊκού. Και μετά θα σου πω για την κρίνια. Έπαιρνε την πρώτη αυτοπεποίθηση τρομερή. Εγώ τέτοιους παίκτες θέλω. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να ακούω συνήθεια την ίδια καραμέλα, δεν έχει συνηθίσει ακόμα, διάθεση, δεν έχει προσαρμοστεί.
0: Έχει διάθεση να παίζει κάθετα.
6: Ρε αδερφέ, έπαιρνε την μπάλα και πήγαινε ντουγρού. Έκανε αυτό το σπάσιμο της μέσης με πλάτη και πήγαινε του γρου.
0: Ναι.
6: Έκανε και φάουλ, δεν πειράζει καλά, έκανε και λάθη. Αλλά ζήταγε μπάλα. Έβαλε χέρι στο δεύτερο μέρος στον Κοντούρη που δεν του δίνει την μπάλα, ζήταγε μπάλα. Δεν κρυβόταν, εγώ εκεί μ' άρεσε ο παίχτης. Όχι ο Τσιριβέγια που τη δίνει αριστερά, δεξιά ή ο Καμαρά. Ο Καμαρά χθες το πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Λίγο που πήγεστε τώρα και χθες για τον Καμαρά έλεγα, αλλά βλέπεις ότι όλοι το ίδιο ποδόσφαιρο βλέπουμε. Άλλο που δεν τα λέμε. Και ο προηγούμενος το ίδιο ποδόσφαιρο έβλεπε. Δεν μπορούμε να βλέπουμε τόσο λάθος. Έκανε τρεις λάθος πάσες, λίγο που πιέστηκε. Και απλά να του πω και ένα του Καμαρά ένα υπέρ. Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπετε, αυτό το άκουσα από άλλον, από έναν δημοσιογράφο, το άκουσα από μένα, δεν ήθελα να πω
3: δεν το
6: δεύτερο ημίχρονο βλέπετε ότι έπεσε η ομάδα με τη ρίσο του Κοντούρη γιατί δεν κράταγε μπάλα. Ο Κοντούρης έχει πάρα πολλά καλά, αλλά έκανε πολλά λάθη ατομικά.
0: Ο Κοντούρης έχει εντάσεις. Ο Καμαρά δεν έχει την ένταση του Κοντούρη, έχει όμως πιο καλό κοντρόλ και τα λοιπά, να πάρει την μπάλα. Να
6: αυτό, γι' αυτό τον θέλει ο Νίστρουπ. Γι' αυτό δεν παίζει και ο Κοντούρη τόσο πολύ. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Εντάξει, θα τον αντίνω, δεν λέω κάτι, δεν θέλω να το κάψω το παιδί. Εντάξει, πάλι χθες πολύ μετριότατος. Βγαίνει εκεί και στέλνει στα Περιστέρια, αλλά δεν πειράζει, άστο.
1: Εντάξει, πήγε και Περιστέρια τώρα, να είσαι και δίκιο.
6: Έλα ρε αδερφέ, στο μισό μέτρο με λίγο φάλτσο βάλε, πάει στην άλλη γωνία. Και το ίδιο έκανε, συγγνώμη, το ίδιο έκανε και στη τέτοιο με ένα εξωτερικό και μέσα στο Αράουτο.
0: Ήταν ωραία φάση.
6: Δεν το έχει το σουτ. Τρομερή φάση ήταν. Ρε φίλε, βλέπεις ο Γκαρσία μια κουβή, είναι παιχταρά, θα τη ζητάμε. Θέλω να πω κάτι για τον Τετέι. Εγώ δεν θα το κατακρίνω ποτέ τον Τετέι για ένα λόγο. Γιατί δίνει και την ψυχή του. Εγώ τους χαίρομαι τέτοιους παίκτες. Απλά πρέπει να αποβάλει ρε Διονύση, δεν ξέρω από το γήπεδο εσύ πώς το βλέπεις, ότι πρέπει να αποδείξει πράγματα. Κάνει πολύ το παραπάνω και είναι κρίμα που έχουμε δύο σεντερφό και δεν συνεργάζονται μεταξύ τους. Εγώ
0: κάτσε δηλαδή. Σε χημεία.
3: Είσαι ναι. Χθες εγώ περισσότερη συνεργασία και χημεία.
6: Ναι, ναι, όχι, υπήρχε και μια κάθετη πήγε να δει. Το βλέπω μόνο εγώ αυτό ή το βλέπεις και εσύ αυτό. Αλήθεια, θέλω να την άποψή σου. Θεωρείς ότι έχει πίεση, ότι πρέπει να αποδείξει και προσπαθεί να κάνει το κάτι παραπάνω πάντα. Τρώει πολύ ξύλο, έτσι. Εγώ δεν θα τον αδικήσω ποτέ.
0: Δεν ξέρω, γιατί... δεν είμαι στο μυαλό του. Πρέπει λίγο να γίνει πιο απλό το παιχνίδι του. Να γίνει πιο απλό.
6: Αυτό μόνο, και εγώ αυτό βλέπω. Αλλά δεν θα τον αδικήσω γιατί πραγματικά δίνει και την ψυχή του. Εγώ τέτοιου παίκτου γουστάρω.
0: Ωραία, ωραία. Γεια σα, παιδιά. Γιώργο.
1: Να σε καλά. Να απαντήσω σε ένα φίλο.
0: Ναι, και να πάμε σε διάλειμμα.
1: Ναι, σε ένα μήνυμα που μου λέει Ρεραχλή, ποιοι θα παίξουν αύριο στο κύπελο που είναι στο μαγιά του Μάτσε με τη Λάρισα. Αυτή τη στιγμή στην αποστολή που έχει βγάλει ο Ολυμπιακό.
0: Το μικρόφωνο.
1: Να, ναι, συγγνώμη, παιδί μου. Έχει βγάλει ο Μεντιλίμπαρ. Σίγουρα θα παίξει δεξιμπάκο ο Κουτσογούλας. Δηλαδή είναι δεδομένο. Και τώρα είναι και ο Μουζακίτης ο οποίος μπορεί να παίξει. Είναι και ο Φίλης. Αν ισχύει το δημοσίευμα το οποίο σας μετέφερα προλίγου, δηλαδή για τη Χάλ και τα 15 εκατομμύρια, θα μάθουμε τι θα γίνει με το Μουζακίτη. Αλλιώς θα παίξει ο Φίλης. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
3: Πάμε. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η νύχτα στο Big Winsport FM
3: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
2: Νίκος Ράλης
3: και Μανώλης Μουσουράκης
2: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
3: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
2: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
3: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
2: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
3: After Review στο Big Winsport FM 94,6.

0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, 2.195.79.283.45 δεύτερη ώρα. Ηρακλής Αντύπας, Σταύρος Κονοροθύμιος, Διονύσης Δεσσάς. Αλλαγή φρουράς στον ήχο για λίγο. Γιώργο Γιαννίσης.
1: Ναι. Εντάξει, ρε φίλε, κάνε μας τη χάρη.
0: Εγώ το είπα, το ανέφερα.
1: Για λίγο, παιδιά, και στα ρελίγια. Απλά θέλω να ακούσετε το όνομά του στον αέρα αυτό.
0: Για λίγο μαζί σας.
1: Μην φαντάσεις τίποτα.
2: Ένα, ο Γιώργης είναι
0: γίγαντας.
2: Ναι, αλλά χάσατε τη λίστα μου. Τις κομματάρες.
0: Ποια?
1: Τι, πώς χάθηκε η λίστα.
2: Χάθηκε, δεν τα ξέρεις που έχει χαθεί.
1: Αυτά τα δεν τα ξέρεις.
0: Πρέπει τι να... έχει γίνει, τι έχει συμβεί.
1: Ποια λίστα σου
2: έχει. Έχει φτιάξει, χάσαμε τραγούδια το βράδυ. Ψαγμένες επιλογές.
0: Τι νοσί χάθηκε.
2: Χάθηκε ρε παιδί μου. Λάκια.
0: Χάθηκε πού, στο υπερπέραν.
2: Ναι. Στο κάτω ανακύκλωση.
0: Στο βαθύ ίντερνετ.
1: Στα σύννεφα κάτω, στα My Cloud και τέτοια. Τι εντάξει, ποιος το είχε φτιάξει αυτή τη λίστα.
0: Ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής ή ο Γιώργος για σένα.
2: Μαζί, έπαιρ, του λέγα εγώ, τα βάζε.
1: Υπάρχει Θεός τελικά για να τον ήσουν.
0: Για πάμε.
1: Πάμε. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Χαίρετε.
2: Θα πάρουμε εξτρέμ, φίλε, θα πάρουμε.
3: Γεια σας κύριε.
0: Καλώς το Γιάννη.
2: Όλα ρε Γιάννη γίγαντα.
3: Έλα ρε καλησπέρα ρε μάνε πήρα γραμμή πρώτο φανές. Τι γίνεται καλά.
0: Καλά Γιάννη.
3: Γεια σου Σταύρο Κοντοθύμιε.
1: Χαίρετε χαίρετε.
3: Γιάννης Αμόχωστος από Κύπρο. Μιλήσαμε κάποιες φορές για το βόλεϊ.
1: Α ναι τώρα που δώσεις κάτι θυμάμαι.
3: Πάει καιρός. Εντάξει τώρα φυσικά υπάρχει και τεράστια επιτυχία της εθνικής των γυναικών.
1: Τώρα με Σερβία δύσκολα βέβαια.
3: Με τη Σερβία δύσκολα, αλλά εντάξει, όπως είπε και ο προπονητής, θα τα παίξουν, λέει όλα για όλα.
1: Είμα, αυτό. Και μόνο που φτάσαμε εκεί είναι επιτυχία. Τώρα είχαμε 34 χρόνια να φτάσουμε στους 8 του της Ευρώπης.
3: Φοβερή επιτυχία, πραγματικά. Μακάρι, εντάξει, νομίζω να μπορεί να κάνουμε την έκπληξη. Αλλά αν γίνει θα είναι φοβερό. Παίρνω και εγώ για να δώσω τις ευχές μου, καλές ραδιοφωνικές διαδρομές. Αν και είμαι σίγουρος δηλαδή, αλλά εντάξει, τυπικά κάνουμε τις ευχές. Οι ώρες τούτες είναι λίγο πιο για μένα τώρα που άλλαξα ωράρια τα τελευταίους 4-5 μήνες, πιο φυσιολογικές.
2: Άρα, Γιάννη.
3: Σας εύχομαι τα καλύτερα, ό,τι ποθείτε, καλές διαδρομές ραδιοφωνικές. Και εντάξει, τώρα για βουέρτας τι έγινε, Γιάννη.
2: Έρχεται τώρα, 4-5 ώρα θα είναι στο Βενιζέλο.
3: Έλα ρε, μεγάλη μεταγραφή,
2: Ναι, και είναι παίκτη, τον είδαμε και στο Μουντιάλ που έκανε και καλό Μουντιάλ. Και είναι ο παίκτη που ήθελε ο Ολυμπιακός και δεν ήταν και πολύ δύσκολη περίπτωση.
3: Ναι, παρακολουθήσαμε το σύριαλ, κράτησε κανένα μήνα.
2: Ναι, είναι ξέρεις από αυτά τα. Γιατί συνήθως όταν βλέπουμε σύριαλ δεν υπάρχει αίσιο τέλος. Συνήθως.
3: Ναι. Συνήθως έτσι πάει, ναι. Τώρα υπήρξε μια ανατροπή, ευτυχώς για μας. Τώρα με το Μουζακί δεν είναι επιβεβαιωμένο.
2: Όχι. Είναι ένα δημοσίευμα στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή.
3: Εγώ θέλω να μην φεύγουν όλα τα Ελληνόπουλα μας. Εντάξει, φυσικά υπάρχουν άλλοι, υπάρχει ο Φίλης, υπάρχει ο, πώς το λέμε, ο Μπαγκούλας.
2: Ναι.
3: Θα είναι κρίμα να μείνουμε χωρίς Έλληνες εντελώς, θα είναι κρίμα, εντάξει. Και παίζουμε σήμερα με το κύπελλο ή αύριο.
2: Αύριο,
3: εντάξει. Καλά ρε παιδιά, αυτά βασικά. Να είστε καλά.
0: Γεια σου Γιάννη, να είστε καλά.
3: Γεια σας και στους τρεις.
1: Γεια χαρά.
3: Έγινε, γεια χαρά.
1: Να είστε καλά. Πάμε, χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Καλή χρονιά παιδιά να έχετε.
2: Να είστε καλά φίλε.
4: Είσαστε πολύ καλοί και οι δύο. Τώρα ο τρίτος δεν ξέρω τι ρόλο παίζει εκεί. Τέλος
2: πάντων. Σταυρό.
1: Δεν ξέρω, θα μάθουμε.
2: Θα μάθει τι ρόλο παίζει.
4: Θα μάθουμε.
2: Έτσι.
4: Να μας πει ο κύριος Σταύρος, εγώ πήγα να ρωτήσω, γιατί δεν ρώτησε κανένας. Πού είναι ο Μπάμπης ο φίλος μου.
1: Θα σας έλεγα όλη την εβδομάδα να σας το πω και τώρα. Ο Μπάμπης έκανε μια επιλογή να μην είναι φέτος κοντά μας. Επαγγελματική επιλογή. Οπότε πήγε σε άλλο ραδιόφωνο.
4: Δεν το ξέρω.
1: Ήταν επιλογή του Μπάμπη βεβαίως, έτσι. Να το πούμε αυτό και να μην.
4: Καλά, βέβαια, ναι, εντάξει.
1: Σε κάλυψα.
4: Ναι, δεν ήξερα, μα δεν ξέραμε κάτι.
1: Ήταν ευκολή την προηγούμενη εβδομάδα, ρε παιδιά. Όχι, όποτε θέλω, τότε να σου το λέω, δεν είναι κρυφό.
4: Μάλιστα. Ωραία. Εσύ θα είσαι τρίτος εκεί.
1: Έτσι λέμε. Άμα με αντέξουν και τους αντέξω.
4: Καλή χρονιά να έχετε λοιπόν. Και πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός το χειμώνα. Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, φίλε μου.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Μάλιστα.
5: Ναι, γεια σας. Καλή αγωνιστική περίοδο εύχομαι.
2: Να είστε καλά. Το όνομά σας.
5: Γιώργος.
2: Γεια σας, Γιώργο.
5: Ήθελα να πω κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό.
2: Εδώ είναι ο Γιώργος.
0: τι λέμε.
5: Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Πρώτον, ο τερματοφύλακας φαίνεται εντάξει. Το κέντρο άμυνος φαίνεται και αυτό εντάξει. Μαζί με Καλάμπρια, στο κέντρο υπάρχουν προβλήματα από ό,τι είδα. Και επίσης υπάρχει και μία επάρκεια στη θέση του σεντερφόρ. Τον δύο σεντερφόρ. Αυτά νομίζω εγώ.
2: Τρία έχει είναι. Είναι τρία.
0: Τέσσερα.
5: Από τα τρία, τα δύο είναι αυτά που υπάρχουν.
0: Τέσσερις σεντερφόρ. Τέσσερις σεντερφόρ έχει ο Παναθηναϊκός. Λιβάη, Τετέι. Εντάξει, ο Λιβάη παίζει εξτρέμ και... Όχι, αλλά τώρα το βάζει επιθετικό. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τον υπολογίζει και για εκεί. Ραστόντερ, τέσσερις.
5: Ναι, τον τέσσερις.
0: Ραστόντερ είναι συμπληρωματικός.
5: Ναι, είναι πολύ συμπληρωματικός.
1: Ναι, αλλά σε περιπτώσεις που όπως οι τελευταίες αναμετρήσεις που παίζει με δύο σεντερφόρ, πρέπει να έχει τέσσερις.
0: Παράδειγμα, να σου πω κάτι για το Ραστόντερ. Εγώ, ας πούμε, ξέρεις πώς θα ήμουν ικανοποιημένος με το Ραστόντερ. Από το Ραστόντερ. Μπορεί να σου βάλει 10 γκολ μέσα χρονιά. Αν είναι συμπληρωματικός.
2: Αν είναι συμπληρωματικός. Αν είναι συμπληρωματικός. Και 10.
1: Και 8 να σου βάλει.
0: Ναι, οκ. Και κάποια από αυτά να είναι, δηλαδή, μέχρι τώρα έχει βάλει ένα που σου έχει δώσει πρόκριση. Στο 2-2 με την Πάξη.
2: Σημαντικό γκολ.
0: Ναι, όχι, δηλαδή, όχι να μπει να βάλει γκολ από το 3-0-4-0. Κατάλαβε να πω.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, πόσες φορές θα έρθει, θα υπάρχει.
0: Δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να το χρειαστεί.
1: Όταν μπαίνει όμως ως αλλαγή, συνήθως μπαίνει ή γιατί είναι ζωή και τα πράγματα, οπότε δεν μπορεί να κάνει 10 φορές να σώσει την παρτίδα.
0: Επειδή είναι πολλά τα μάτς, Ελλάδα, Ευρώπη, κύπελο. Κάποια στιγμή θα παίξει βασικό.
1: Άλλο λέω ότι για να βάλει 10 γκολ σημαντικά. Πρέπει να μπει τουλάχιστον σε 15-20 στιγμές που να υπάρχει σημαντικό γκολ. Κατάλαβε.
0: Είναι σημαντικά, ναι. Τέλος πάντων, ελάτε.
5: Ναι, υπάρχει πρόβλημα στο αριστερό εξτρέμ. Πρέπει να πάρει εξτρέμ οπωσδήποτε.
0: Για μένα, εγώ συμφωνώ με το εξτρέμ, πρέπει να πάρει πάνω. Τώρα, προσοχή, συγγνώμη. Αν πάρει τον Ουναΐ, θα το δούμε, ο Ουναΐ μπορεί να παίξει εξτρέμ. Δηλαδή, ο Ουναΐ, αν έρθει πέρα από την ποιότητά του, σου καλύπτει πολλές θέσεις. Σου καλύπτει θέση το 8, σου καλύπτει θέση το 10, σου καλύπτει και εξτρέμ.
5: Ναι, αλλά πάλι υπάρχει πρόβλημα στο κέντρο.
0: Και, όχι, δεν συμφωνώ. Γιατί αν βάλεις εξτρέμ τον Ουναΐ, αν τον πάρει, ναι, στο κέντρο έχει Κάγκουα. Έχει τον Κάγκουα, έχει τον Λούζα, έχει τον Γιάγκουσιτς, έχει παίκτες.
5: Εσείς είδατε από την πρώτη, τώρα είναι πολύ γρήγορο να εκφέρουμε γνώμη.
0: Ναι.
5: Εγώ έτσι με μια ματιά που είδα και από μια σεβαστή ηλικία, δεν βλέπω φοβερά πράγματα.
0: Από ποιον?
5: Από το δίδυμο αυτό που ήρθε.
0: Ποιο δίδυμο?

0: ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλει ένα στόπερ αυτή τη στιγμή, ένα παιχταρά στο κέντρο και ένα εξτρέμ. Mm-hmm. Αριστερό. Αν δεν τα κάνει αυτά, η ομάδα δεν μπορεί να προχωρήσει. Mm-hmm. Κάτι άλλο τώρα ήθελα να πω για τις μεταγραφές που λέγονται κτλ. Εδώ στην Ελλάδα ψωνίζουμε από το τρίτο ράφι. Γιατί το λέω αυτό?
2: Όχι, και δεν, όχι μόνο. Δε, και ναι, πιο πάνω
3: υπάρχουν τώρα αυτά τα ράφια. Τώρα
2: εντάξει,
1: το ράφι εγώ το περιγράφω ως εξής. Πάνω από 50 εκατομμύρια είναι το πρώτο ράφι.
3: Πάνω από 50 εκατομμύρια
2: θα φτάσουμε και στα μεταγραφή.
1: Κάτω από το 20 είναι το τρίτο ράφι.
3: Τρίτο ράφι κάτω από 20. Δηλαδή, άμα πάρει ένα παίκτη 15 εκατομμύρια, είναι τρίτο ράφι.
2: Πρώτα απ' όλα για να τα
1: πει. Έτσι φαίνεται στην Ευρώπη, όχι και την Ελλάδα.
3: Εξαρτάται.
1: Αν πάρει 15 εκατομμύρια, είναι σούπερ πρώτο ράφι.
3: Συγγνώμη. Εξαρτάται, εννοείται. Δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα να πάει να παίρνει παίκτη 50 εκατομμύρια.
1: Αυτό λέω. Εγώ μιλάω για την Ευρώπη τώρα.
2: Πρώτα απ' όλα.
3: Πότε έγινε αυτό?
2: Πρώτα απ' όλα τα ειδικά φέτο. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν ήταν συνηθισμένα.
3: Δηλαδή, ζητάμε, συγγνώμη, ρε Σιρακλή, συγγνώμη. Ζητάμε από ομάδες να δίνουν 50 εκατομμύρια. Ενώ το ελληνικό πρωτάθλημα είναι, ξέρω εγώ. Εντάξει, μην τελάθουμε.
2: Με 50 εκατομμύρια αγοράζει 4 ομάδες.
1: Ναι, αλλά βλέπω αγαπητέ μου. Βάλαμε
2: και λίγα.
4: Δεν υπάρχει budget ομάδα με 50 εκατομμύρια.
3: Budget μπορεί να υπάρχει.
4: Ναι, ενώ εκτός των 2-3.
3: Budget μπορεί να υπάρχει. Τώρα να πα. Μία μεταγραφή.
2: Απλά η διαφορά από αυτό που σας λέω είναι ότι ακούμε πια ποσά που δεν ήταν συνηθισμένα τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ακούς για προτάσεις 8 εκατομμυρίων, για προτάσεις 10 εκατομμυρίων, για προτάσεις 12 εκατομμυρίων. Αυτά τι γινόντουσαν. Δηλαδή, βλέπεις, υπήρχε ένα ταβάνι στα 7, στα 6. 6-7 εκατομμύρια δίνανε οι ελληνικές ομάδες την προηγούμενη τριετία, τετραετία. Ίσως και περισσότερο. Τώρα ναι. Βλέπουμε ότι έχει ανέβει παραπάνω.
1: Να είμαστε στο τρίτο ράφι, όπως το περιγράφω εγώ, έτσι. Εσύ μπορεί να το περιγράφεις αυτό πρώτο ράφι.
2: Όχι, δεν πάρα το πρώτο ράφι, φυσικά. Και είναι το πρώτο ράφι, θα τον πάρει όμως η Μπάγκερ, θα τον πάρει.
3: Ναι, τι ήταν.
1: Αν
3: μπορεί να πάρει το Γιαμάλ, ας πούμε. Ναι, δεν μπορεί. Τι να κάνουμε. Ή το Νολίσε. Δεν γίνεται.
4: Πάρε το Χάλαν.
3: Ο Πουέρτα ή ο Ουναή ή ξέρω εγώ, ο Πινέδα. Είναι τρίτο ράφι.
2: Όχι.
1: Έτσι φαίνεται. Οι αγορές αυτό δείχνουν. Σα είπα, 50 εκατομμύρια είναι το πρώτο ράφι. Πάνω από 20 το δεύτερο και το τρίτο είναι κάτω από
3: 20. Αν εννοείται, αν μπορεί να φτάσει τη Ρεάλ, τη Σίτι, την Παρί, την Μπάγερν, τη Λίβερπουλ, δεν ξέρω και εγώ τι, δεν μπορεί καμία ελληνική ομάδα να φτάσει, προφανώς.
1: Τέλος πάντων, και κάτι άλλο να το ολοκληρώσω για να μιλήσουν και άλλοι κύριοι. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να κάνει το εξής. Κάθε αγωνιστική περίοδο να παίρνει 3 παιχταράδες. Σε 2 αγωνιστικές περιόδους θα είχε κλείσει η ομάδα. Mm-hmm. Αντιθέτως, παίρνοντας πάρα πολλούς. Δεν χτίζεις ομάδα, έτσι νομίζω εγώ.
3: Πρέπει πρώτα να βάλεις βάσεις, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Πρέπει πρώτα να βάλεις βάσεις σε μια ομάδα για να πεις μετά το σωστό ποιο είναι για μια ομάδα για μένα. Να βάζει βάσεις και σε κάθε μεταγραφική περίοδο να πηγαίνει να παίρνει τρεις παίκτες.
1: Ακριβώς.
3: Όσο αλλάζεις τις βάσεις σου, πρέπει πάλι από την αρχή να ξαναχτίζεις. Αλλά αυτό πρέπει να έχεις μια βάση, μια ποδοσφαιρική λογική, μια βάση και λες πάω, χτίζω και εξελίσσομαι διαρκώς. Όταν αλλάζει
1: κάτι τέτοιο. Χάρη τώρα στο κέντρο θα πάρει τρεις παίχτες. Μπορούσε να πάρει έναν πάρα πολύ καλό παίχτη. Και να έχει ρολίστες δίπλα.
3: Ναι. Οκ.
1: Λοιπόν, γεια σας.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Διάλειμμα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10.
1: Αυτό το άκουγα στην εξαήμερη. Στην πενταήμερη που είχαμε πάει.
0: Εξαήμερη.
1: Πενταήμερη.
2: Εφταήμερη. Εφταήμερη να πα στην Κύπρο.
1: Όχι, δεν είχαμε τέτοια. Πενταήμερη σε Ζάκυνθο και εκεί.
2: Ζάκυνθο.
1: Δεν μα πήγαινε ένα λίγο.
2: Εμεί πήγαμε Κύπρο, φίλε, γιατί ήταν 7 μέρε. Αν ήταν εξωτερικό, οπότε από 5 ημέρε πήγε 7 ημέρε.
0: Ναι.
2: Είχαμε πρόεδρο Αλβάτρο.
1: Φρέσκο τραγουδάκι.
2: Λοιπόν, πάμε, πάμε, γραμμούλε, πάμε.
1: Δήμο μου, δεν μπορώ να σου απαντήσω γι' αυτό που μου λες. Θα το ρωτήσω κιόλα.
2: Χαίρετε.
1: Όδο, φίλο Διονύση, αυτό μην το στείλει άλλη φορά. Γιατί έχουμε αφήσει όλα τα μηνύματα.
0: Πάμε, ναι.
3: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Αυτό που συμβαίνει γενικότερα, καταρχάς είναι την Ελλήνη.
0: Ναι.
3: Αυτό που συμβαίνει γενικότερα είναι το Λουκάνικο. Εχθές έκατσα και θα τα πούμε σε 2,5 λεπτά 3. Λοιπόν, εχθές έκατσα για να δω το

0: αγώνες που έγινε.
1: Απλά δεν ακούστηκε καλά, κύριε Γιώργο. Λίγο έχετε hands free, τι έχετε?
0: Όχι, τίποτα.
2: Είσαστε κοντά σε βρύση.
0: Τώρα ακούγαμε καλύτερα.
2: Τώρα είμαστε καμπάνα.
1: Τι καμπάνα, το ίδιο.
0: Πολύ ωραία.
2: Όχι, λοιπόν, καλύτερα.
1: Θα μας ελάβεις.
0: Ωραία.
2: Φύγαν τα καλύτερα.
3: Όχι, λοιπόν, παιδιά, δεν είναι, ο ήχος είναι κακός τώρα.
1: Το ίδιο, ναι, πάμε και βλέπουμε.
2: Μια χαρά είναι ο ήχος.
1: Ωραία, πάμε, έλα. Πάμε, ελάτε, λοιπόν, Γιώργο, ελάτε.
0: Ο κάθε ένας άσχετος λέει τον κοντό του και τον μακρύ του. Έχουν έρθει καινούργιοι παίκτες στον Παναθηναϊκό και έρχονται. Αυτό το φαινόμενο, όπως λέει και ο Καρπετόπουλος, είναι μόνο στην Ελλάδα να αλλάζουμε 10 παίκτες, 7-8 παίκτες, ενώ οι άλλες ομάδες στο εξωτερικό αλλάζουν 1-2-3.
1: Σωστό αυτό είναι, αλλά για να συμβεί αυτό το πάμε και προηγουμένως πρέπει να έχεις βάσεις. Αν δεν έχεις βάσεις και πας για ολική, πώς να το πω.
0: Το ξεπερνάμε.
1: Λοιπόν,
0: πώς είναι δυνατόν, και ρωτάω όλους αυτούς οι οποίοι ακούνε τώρα, πώς είναι δυνατόν αυτοί οι καινούργοι παίκτες που ήρθανε και προσπαθούνε, που δεν ξέρει ο ένας το όνομα ακόμα του άλλου, να είναι τέλειοι και να ακούω κάτι σχόλια, απίθανα. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν, να βλέπουν καλύτερα και να ασχολούνται και όχι όμα δεν μας αρέσει ο Τάδιο Β κλπ. Άντε να πάρουμε άλλο παίκτη. Αυτά δεν γίνονται. Γιατί πρέπει να γίνει ομάδα ο Παναθηναϊκός και σας το λέω, ήταν υπό άλλο προπονητή εχθές θα έχανε από το Λεβαδιακό. Υπό άλλο προπονητή. Τέσσερα, λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, να μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα στην Ελλάδα, γιατί οι ομάδες δεν γίνονται με το να φέρεις τον ένα, να φέρεις τον άλλο, να φέρεις τον άλλο και το παράλληλο. Οι ομάδες γίνονται μετά από σκληρή δουλειά και ας είναι και το όνομα σπουδαίο και ό,τι κι αν είναι. Θέλει δουλειά. Αυτό που πάει να κάνει ο Νίστρουμ και θέλει πολύ χρόνο. Πάντως είδαμε ωραίο εχθές μάτς, είναι γεγονός, και οτιδήποτε άλλο τα οποία σχολιάσατε. Και πλήρως αφήνω και σας χαιρετίζω, σας πω καλή συνέχεια, να αποκαταστήσω τη φήμη του κυρίου που είναι κοντά σας. Είναι χονδροθύμιος κύριε, όχι κοντοθύμιος. Μην το αντικρίνετε.
3: Γιατί αν ήμουν κοντός δεν θα ψηλώνα. Τώρα που είμαι χοντρός μπορεί να δυνατήσω κάποια στιγμή.
1: Σωστό.
0: Ναι, όχι. Άλλο το χοντρός θα λες φοράω.
3: Χοντρός, με δέλτα. Μα είναι
0: το χοντρός. Όπως έλεγε και ο Ρίζος.
3: Να είστε καλά.
0: Με λέτε κοντό.
3: Να είστε καλά. Παρακαλώ πάρα πολύ
0: για την αποφασιστελιτιδιά σας.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά κύριε Γιώργο.
1: Πάμε σε έναν ακόμη φίλο. Χαίρετε. Καλησπέρα. Ναι.
4: Γεια σας.
2: Γεια σας.
4: Αντώνης από τον Βλήνο.
1: Γεια σου Αντώνη.
2: Γεια σου Αντώνη.
4: Τι κάνετε. Γεια σου Ρακλή. Σου στέλνω συνεχώς μηνύματα.
3: Και σε αγνώη φαντάζομαι.
4: Όχι. Εννοείται πάντα. Ο Ερακλής πάντα.
2: Όχι πάντα.
4: Καλά. Έλα πλάκα.
2: Και σε πειράζω. Αποκλείεται αδερφέ.
1: Ούτε στέλνεις πριν στα social.
2: Στα social απαντάω μετά.
4: Ναι, και όσο στους μουτσάτσους και στο και τώρα προχθές από Δευτέρα στέλνω. Προσπαθώ να πιάσω γραμμή με τίποτα δεν σας πουλά.
1: Δεν θα το έχει δει.
4: Δεν ξέρω.
2: Όχι αλήθεια σου λέω, δεν το κάνω.
1: Καλά δεν είπα ότι το κάνεις επειδή.
3: Έλα πες την αλήθεια, μόνο σε αυτόν δεν απαντάς, πες την αλήθεια. Τι θες μου έχει γίνει.
1: Έλα Αντώνη, έλα.
4: Δύο ερωτήσεις έχω.
2: Έλα.
4: Λοιπόν, καταρχήν για το Πουέρτα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχεται. Αλλά νιώθω ότι Πουέρτα έρχεται με την προοπτική ότι του χρόνου θα παίξει στην Νότιχαμ.
2: Αυτά.
4: Αυτός δεν πολύ.
2: Το καταλαβαίνω.
4: Να παίξει.
2: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το έχουν πει και μου το έχουν στείλει για άλλοι φίλοι του Ολυμπιακού στα μηνύματα που δεν απαντάω. Λοιπόν, αλλά...
4: Σπόντα.
2: Όχι ρε, δεν σε πειράζω.
3: Εδώ δεν απαντάει σε εμάς.
2: Ναι, θα σου πω ότι συνάρθει να παίξει και του χρόνου τέτοια εποχή βλέπουμε τι γίνεται.
4: Ναι, δηλαδή εγώ νομίζω ότι του χρόνου τέτοια, δηλαδή έχει γίνει καπνός. Σαν τον Κάρμο, δηλαδή θυμάσαι που είχε τον Κάρμο μετά τον πήραμε δανεικό και μετά...
2: Και ο Κάρμο όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό, δηλαδή ταρμάτισαν οι συμμετοχές του. Δηλαδή δεν έχανε δευτερόλεπτα από τα παιχνίδια όπου και να πήγε και τελικά τώρα ήρθε χαρούμενος στον Ολυμπιακό.
4: Ναι,
2: είναι άλλος άνθρωπος ο Κάρμο. Είναι άλλος άνθρωπος ο Κάρμο. Θα σου λέω τον από την προετοιμασία.
4: Ναι. Οκ. Θα το πιστέψω αυτό γιατί νομίζω ότι είναι το ίδιο και καλά Λάτινο. Οπότε αυτή είναι λίγο περίεργη στο χαρακτήρα.
2: Ναι, κόλλα είναι ο Κάρμο.
3: Δεν το λες και Λάτινο.
4: Ναι. Πορτογάλος, εντάξει.
2: Ο Κάρμο και καλά κάνουν. Κοίτα, καλά κάνουν οι παίχτες και μπορεί να θέλουν και να πιστεύουν ότι μπορεί να παίξουν βασική στην Τζέλιση, να παίξουν βασική στη Σίτι, μπορεί να παίξουν όπου. Πραγματικά δηλαδή ότι το ταβάρι του δεν έχει όριο. Μακάρι, και μακάρι να παίζει και ο Κάρμο. Δεν σου λέω τώρα για την καριέρα του. Το θέμα είναι ότι μία φορά περίμενε την Πόρτο, την άλλη φορά στην Αγγλία. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι δεν έπαιξε. Στον Ολυμπιακό, λοιπόν, ο δεύτερος του δανεισμός δεν ήταν και. Δεν συνοδεύτηκε δηλαδή να πίσω από και από επιτυχημένο πέρασμα. Είχε γίνει αλλαγή μέχρι στο 25. Αλλά στο φέτος το έχει δει εντελώς διαφορετικά. Είναι χαρούμενος που έχει έρθει.
4: Συμφωνώ. Με το είδα και στον γκολ που έβαλε.
2: Πώς πανηγύρισε, που έδειχνε τον Ελκαμπή.
4: Ναι, φαίνεται χαρούμενος. Το σπαρτίζω εγώ αυτό. Αλλά νομίζω ότι σου λέω ότι ο Πουέρτα έρχεται μόνο για ένα χρόνο. Δυστυχώς για εμάς και την ομάδα μας έρχεται με προοπτική ότι θα παίξει Νότιχαμ.
2: Δηλαδή
4: κάνει μπαμ αυτό.
2: Θα δούμε, θα τα δούμε αυτά. Αντώνη μου, θα τα δούμε στην πορεία. Καλά να είμαστε.
4: Επίσης, είναι δυνατόν ο Μουζακίτης τώρα να μιλάμε για 15 εκατομμύρια. Για τον Μουζακίτη. Εδώ πέρυσι λέγαμε όχι στα 35
2: Βεβαίως, πρώτα απ' όλα είναι ένα δημοσίευμα. Ωραία. Δεν έχει ούτε διαψεύσει, ούτε δεν έχει έρθει ούτε διάψευση, δεν έχει έρθει ούτε επιβεβαίωση, δεν έχει έρθει τίποτα αυτή τη στιγμή και στο κινητό μου. Για να σου μιλήσω πολύ ανοιχτά.
4: Συμφωνώ.
2: Έχει βρει πριν 40 λεπτά. Εμένα, από τη μία υπάρχουν, μου στείλαν εδώ κάποιοι φίλοι μηνύματα και στην εκπομπή και λένε ρε παιδί μου να πάει το παιδί να παίξει, μήπως και κάνει το step-up το οποίο δεν έκανε πέρυσι στον Ολυμπιακό, που το περίμενε και εγώ πάρα
4: πολύ. Έμεινε πίσω πέρυσι, δεν έπαιξε πέρυσι.
2: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, αδερφέ, πρέπει να έχουμε και κάποιους Έλληνες για τη λίστα στην Ευρώπη.
4: Ακριβώς! Μην είναι δυνατόν να συζητάμε για 15 εκατομμύρια, να διώξουμε τον. Το Έλληνα παίχτη που είναι 20 χρονών.
2: Δεν ξέρει, μπορεί τώρα να κάνουμε επιθετική κουβέντα. Μπορεί να δώσουν 15 και να κρατήσει ο Ολυμπιακός το 30% ή το 40% ποσοστό μεταπόληση. Δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει τώρα στον deal. Αλλά αυτό που μπορώ να σου πω εγώ είναι ότι εγώ σκέφτομαι και τα παιχνίδια στο Europa League.
4: Ακριβώς. Δεν έχει Έλληνες πλέον.
1: Ωραία.
3: Να κάνω εγώ μια ερώτηση πριν κλείσουμε.
1: Ναι.
3: Στο φίλο που. Πέρυσι έκανε καλύτερη χρονιά ή πρόπερση.
4: Πρόπερση
3: έκανε καλύτερη χρονιά και ήταν και νεότερος. Δεν είναι λογικό πέρυσι το καλοκαίρι να κοστίζει περισσότερο από ό,τι φέτος.
4: Συμφωνώ. Οπότε νομίζω ότι έχει μέλλον, γι' αυτό και δεν πρέπει να φύγει.
3: Να είσαι καλά, πάμε. Τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση.
2: Έγινε, Αντώνη μου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Big Winsport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έσπρο στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10:15 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wins Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κύριε, συνεχίζουμε.
1: 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γράμμουν σαν θες.
0: Πάμε, πάμε.
2: Άκουμε φίλους.
0: Καλησπέρα.
3: Ναι, καλησπέρα σας.
2: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Καλές εκπομπές πρώτα να έχετε.
2: Να είστε καλά.
3: Όλα καλά. Είμαι ο Στέλιος από την περιοχή του Ζωγράφου. Έχουμε ξαναμίλησει το βράδυ.
2: Γεια σας κύριε Στέλιο.
3: Ναι, και συνοπλακώθηκαμε και με το...
0: Χοντρό.
2: Ότι τα έχω χάσει μόνο εγώ.
0: Αρκετές φορές, ήσουν και εσύ.
3: Όχι χοντρό, όχι. Τέσπα. Πάει να αυτά. Λοιπόν,
2: περασμένα και ξεχασμένα.
1: Το βράδυ είναι ισορρευμένη πίεση. Τώρα το καλοκαίρι, το μεσημέρι είναι πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Για να δούμε.
2: Εκτός αν έχει μια ξεκίνηση.
3: Το βράδυ είναι. Όχι, ευτυχώς όχι. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.
2: Ναι.
3: Η λίστα για την UEFA πότε λήγει?
2: Τετάρτη, 2 η ώρα τη νύχτα.
0: Πέμπτη ξημερώματα.
3: Αύριο το βράδυ. Και έχει ένα περιθώριο 2 ώρων, νομίζω.
0: Σωστά.
3: Μετά τις 12.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τότε, γιατί μεταγραφές μιλάμε? Κατάλαβα.
0: Τι λέτε?
2: Αφού προλαβαίνουν όλοι να μπουν στη λίστα, όποιος μπορεί να έρθει τώρα.
3: Πώς?
0: Τι πώς?
2: Τι πώς?
0: Δεν είμαστε όπως το παλιά με το φαξ. Γίνονται όλα τώρα, μπαμπαμ.
3: Δηλαδή σε μία μέρα...
0: Δεν θυμάστε, θα σας θυμίσω μια χαρακτηριστική περίπτωση, ο Ηρακλής θα θυμάται. Τον Παλάσιο.
2: Παλάσιο, μπράβο.
0: Που ναι. Τελευταία στιγμή μπαίνει, δεν μπαίνει.
3: Ναι. Και κρατάνε και κάποια...
2: Όχι, δεν υπάρχει θηρίδα τα παλιά χρόνια.
3: Α, δεν έχει θηρίδα.
2: Όχι.
1: Είπαμε, έχει προοδέσει.
2: Που γινόντουσαν μεταγραφές το Μάρτι.
3: Εντάξει, εμείς είμαστε και κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, γι' αυτό σας κατάλαβα που σας είπα για θηρίδα.
3: Λίγο πίσω, ναι.
2: Όχι, τώρα δηλαδή και αύριο να έρθει ποδοσφαιριστής. Στις 10 το βράδυ. Αν έχεις όλα τα έγγραφα 10 το βράδυ, 11, τα καταθέτεις και τελείωσες και παίρνεις την έγκριση και το δηλώνεις στη λίστα.
1: Να πω και κάτι ακόμα. Εγώ όλο δεν προλάβαινες. Και εσύ το τεφαρέκι, τι θα πεις, α, δεν προλάβαινες τη λίστα, ας το πάρω.
0: Εντάξει, καλό λες.
1: Καλό είναι να το προλάβεις, αλλά...
0: Ναι.
3: Σταύρο, άμα βρεις το τεφαρέκι και δεν το δηλώσεις, τι να το κάνεις.
1: Εντάξει, παίζει και ένα ελληνικό πρωτάθλημα και ένα κύπελο ξαφνικά. Δεν είμαστε μόνο για την Ευρώπη όλοι. Μακάρι να προλάβει οποιοδήποτε ομάδα να το δηλώσει, αλλά οκ.
3: Το δικό μου το σωματείο με όλη την ταπεινότητα που έχω είναι μόνο για Ευρώπη.
1: Okay. Άρα με το που μετά από τη λήξη της προθεσμίας
2: εκεί μετά τη λήξη της προθεσμίας, δηλαδή μετά την ευρωπαϊκή λίστα, μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση.
1: Ακριβώς.
2: Μπορεί να προκύψει κάποια περίπτωση και να πεις ότι να το κρατήσω. Βέβαια δεν έχει δικαίωμα στη leak phase. Όχι. Δηλαδή, αν θα τον αποκτήσει, μπορεί να μπει να παίξει 1η Ιανουαρίου, να πούμε, ξέρεις, αν βρεις έναν ποδοσφαιριστή. Αλλά δεν γίνεται το Γενάρη, δηλαδή που θα έχει ακόμα 2 αγωνιστικές η leak phase, να το χρησιμοποιήσεις. Πας με τη λίστα που έχει δηλώσει τώρα το καλοκαίρι. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχουν μόνο να χτυπήσουν και ξύλο σε σοβαρούς τραυματισμούς και ειδικά και αν μιλάμε για τραυματοφύλακα.
1: Νομίζω είχε γίνει πέρσι με τον Τέσσερα τη Διονύση, η αλλαγή λόγω του τραυματισμού.
2: Είχε γίνει.
3: Πολύ ωραία. Αυτά είναι χρηστικά για να μπορούμε να μπαίνουμε και στο νόημα σε κάποια στιγμή, γιατί δεν μπορείς να τα παρακολουθήσεις όλα. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είδατε που ήταν ήρεμα τα πράγματα τώρα το μεσημέρι.
3: Κοίταξε, είπαμε το βράδυ είναι αλλιώς.
1: Μα και εγώ αυτό έλεγα.
3: Ας το βράδυ.
1: Να είστε καλά.
3: Άμα έχεις χάσει κιόλας και έχεις φάει καμιά φλόμπα, άστα να πάρεις.
1: Εντάξει, τώρα είναι αυτό και αυτό.
2: Και ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
3: Αλλά πώς το λένε, εντάξει, όλα όταν καταλαβαίνεις τι κάνεις και λες ή ζητάς συγγνώμη ή οτιδήποτε, είναι ότι καλύτερο. Το μπορεί να... Ξεφεύγεις, μπορεί να ξεφύγεις, αλλά μέχρι εκεί τίποτα άλλο. Καλές εκπομπές να έχετε, καλά. Να έχετε υγεία όλοι και να είστε καλά.
1: Επίσης.
2: Να πω την καλησπέρα μου στον αδερφό, ίσως από τους πιο παλιούς ακροατές, στο Κασάμπιον, ο οποίος ευτυχώς δεν έχουμε και τηλεργασία και ακούμε, ήταν πάντα στις βραδινές εκπομπές. Και ήταν, είχε και την ατυχία που πήρε πρώτη φορά τηλέφωνο στην τελευταία εκπομπή που κάναμε βράδυ με τον Διονύση. Αλλά είχε την ατυχία που ήταν άρρωστος.
0: Ναι.
2: Πώς είχε εκπομπές.
1: Πήγα να πω και το εξής. Χθες πρώτο τηλέφωνο στους βραδινούς, πάλι ο Μάρκος έκανε ποδάρικο.
0: Α, το βράδυ.
1: Ναι, δει στα δύο.
0: Ναι.
1: Οπότε Μάρκο κανόνισε, να σε κυνηγάμε όλοι μαζί.
0: Για πάμε, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
4: Βασίλης από Χανιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
4: Το καλύτερο νέο σήμερα για μένα δεν είναι ότι ήρθε ο Πουέρτας, είναι ότι βάλει ο πολίτη ο Μουζακίτης. Μην το πάρετε ότι επειδή θα έχουμε πρόβλημα στη λύση, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι. Αλλά για το παιδί είναι καλύτερα και άκουσα τον προηγούμενο φίλο 15 εκατομμύρια, λέει είναι λίγα, ξέρω, κάπως έτσι θέλει να το θέσει. Είναι λίγα 15.
2: Πρώτα απ' όλα είναι δημοσίευμα. Δεν είχε επιβεβαιωθεί.
4: Όταν βγαίνουν μια μέρα πριν τα δημοσιεύματα, παίρνουν και σάρκα και οστά, ξέρω, γίνονται όλα μπαμπά.
2: Άμα πέραν όλα τα δημοσιεύματα σάρκα και οστά, οι ομάδες θα είχαν γύρω στους 85 παίκτες ρόστερ.
4: Όχι, Ηρακλή, μπαντεράψε τη τελευταία μέρα. Αυτά παίρνουν.
0: Θέλω να πω λίγο, συγγνώμη, ότι νέο δημοσίευμα, με συγχωρείς, από Ισπανό δημοσιογράφο λέει ότι η Τζιρόνα απέρριψε χθες πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Ουναΐ. Ήταν μακριά, λέει ο Στιγμός, από το ποσό των 20 εκατομμυρίων ευρώ που ζητείτε. Έχει απορριφθεί η πρόταση και της PSV. Για την ώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό αναφέρει ο συγκεκριμένος. Να δούμε, είπαμε. Θρίλερ και βλέπουμε.
4: Ναι. Λοιπόν, που λες για τον Μουζακίτη. Το παιδί φέτος με αυτούς που πήραμε με Πουέρτας και όλα αυτά, ξέρω, θα ήταν πολύ δύσκολο να παίξει. Γιατί πέρυσι ήταν σε κακή κατάσταση. Όσο μάλλον φέτος τώρα με πιο μεγάλο ανταγωνισμό θα ήταν δύσκολο να παίξει. Ευκαιρία εγώ το βλέπω ότι αν πάρουμε και 15 εκατομμύρια και φύγει ο Μούζα. Τώρα θα μου πεις με τους Έλληνες τι θα κάνουμε. Αυτό είναι πάλι...
2: Είναι μεγάλο θέμα αυτό και δεν είναι να περνάει για μένα στα ψηλά.
4: Σίγουρα. Λύνεται όμως, λύνεται. Διώχνεις τον Μπρούνο αριστερά και παίρνεις τον Δίχο. Αμέσως καβαντζάρεις την
2: απολύτερη. Καλά, δεν υπάρχει ο Θανασίου τώρα, δεν είναι...
4: Ή τώρα Θανασίου.
2: Και πάλι με Μουζακίτη.
4: Και πάλι υπάρχει πρόβλημα, ναι, σίγουρα.
2: Και να μείνει ο Μουζα, η λίστα θα έχει 22. Δεν σου λέω από την η λίστα Β που θα μπει ο Φίλη, θα μπει ο Σιόζιο, θα μπουν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι.
4: Φίλη, εγώ τον πιστεύω πιο πολύ από τον Μουζακίτη, να ξέρεις.
2: Το Φίλη.
4: Θα δούμε.
2: Μακάρι.
4: Θα δούμε.
2: Ναι,
4: φοβερά ποσότητα. Mm. Αλλά θέλω να πω, ο Φίλος ότι δεν απορώ με μερικούς. Δηλαδή τα 15 για τον Μουζακίτη, ξέρω είναι λίγα, ενώ για τον Μπορέτα που δώσαμε, ξέρω 15-16 και 20 πεσότητα. Που είναι μικρή διαφορά. Δηλαδή υπάρχει σύγκριση με τον άλλο, δηλαδή θα τρελαθούμε. Μην ακούμε τώρα τρέλες. Μετά τώρα στο εξτρέμ τι βλέπουμε. Εγώ πολύ πίστευα που δεν παίρνουμε αυτό τον Γκαρθία, τον Ψιλικά. Πιο πολύ από τον Βάργκα στον Εφέντα. Γιατί είχαν γύρω στα 9-10 εκατομμύρια και πιο φθηνός για τον Βάργκα. Και θα μου πεις τώρα από τα βιντεάκια. Ναι, από τα βιντεάκια έχω δει και τον ένα και τον άλλο.
2: Ποιο ενδιαφέρον
4: για τον Γκαρθία, τον Ψιλικά, το δεξί εξτρέμ.
2: Το διέψευσε ο Ολυμπιακός, έβαλε φρένο.
4: Αυτός είναι φοβερός παίκτης, φοβερός.
2: Εντάξει, παίζει από δεξιά, αλλά συγκλίνει αυτός πολύ.
4: Φοβερός παίκτης, φοβερή επιλογή. Εκτός τώρα αν μας έριξε ο Ντιαδασβίλη και πούμε εντάξει, ξέρω, γιατί έχει πολύ καλά τελειώματα. Να μου πεις και πιτσιρικά και τελειώματα. Είχε παίξει 9 γκολ, 8 ασίστ, κάτι τέτοιο. Φοβερά στα δισκά για 20 χρόνο παίκτη στην Ισπανία. Με Πουέρτας τώρα, ο Πουέρτας έρχεται βάσει του Ολυμπιακού, έτσι, όχι μέσω Νότιχαμ.
2: Αυτό βγαίνει σύμφωνα με πληροφορίες από εδώ. Τώρα,
4: πω,
2: θα φανεί στην πορεία.
4: Αν γίνει η πώληση του Μουζακίτη και γι' αυτό ξέρω εγώ, σίγουρα θα γίνει μέσω Ολυμπιακού να έχουμε και μια τη καβάτζα. Και την Παρασκευή, Ηρακλή μου, όταν άκουσα για τον Ντό, πήγα να πάρω, να σου πω, έλα ο Γκρινιάρης είμαι και να μου έλεγε εσύ, έλα ρε, γιες που όλο γκρινιάζει και τελικά την έφερα, ξέρω εγώ. Και τυχερό στάθηκε στα μετά που πάρει την παράθεση χωρίς λόγο και αιτία.
2: Έχει δει να έρθει την παράθεση. Το ότι βγήκε το όνομα του Ντό βγήκε. Δεν είναι ότι δεν είναι.
4: Όχι, ισχύει, βγήκε.
2: Το ότι δεν μπορούν να κλείσουν, δεν μπορούν να κλείσουν όλοι οι παίχτες οι οποίοι έχουν γραφτεί.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Αυτό θα ήταν όμως μεγάλη αναβάθμιση. Δηλαδή έκανα όνειρα εγώ στο μυαλό μου και έλεγα δεξιά τότε Ντοντό Βάργκας, αριστερά την Κνιζιάνε και ο Ρόκα είναι πολύ καλός. Έχει ταχύτητα, θα το βρει και λίγο στο τελείωμα γιατί είναι λίγο άπειρος αυτό το κομμάτι. Αλλά τον πιστεύω πολύ αυτό δυστυχώς.
2: Δείχνει στοιχεία πολύ καλά.
4: Και ευτυχώς που πήραμε είδες τελικά αυτό που έλεγα ότι οχτάρι θέλουμε και όχι εξάρο οχτάρι που ήταν ο Φρέντρουπ και ο Άλβαρες. Γιατί λέω αυτό
2: ο Άλβαρες ήταν εξαροπεντάρι. Γιατί έπαιζε και τέτοιο. Έπαιζε και στόπερ.
4: Ναι, ναι, μπορεί να το πεις και αυτό. Ναι, θέλω να σου πω ο Γιωργός πρόβλημα μας ήταν ξεκάθαρα στο 8. Έτσι, και ευτυχώς, γιατί ανησυχούσα πολύ για το Σιπιόνι. Έτσι, έχουμε πει κάτω τα χέρια από το Σιπιόνι. Οποιοδήποτε άλλο, κάτω τα χέρια από το Σιπιόνι. Ο Γιωργός παίξει το Σιπιόνι. Λοιπόν, ήρεμα το πήγαμε σήμερα.
2: Ξέρω, πολύ.
4: Δεν έκανα παραπονά.
2: Όχι.
4: Λοιπόν, θα πιούμε και καφέ να ξέρεις, θα σε βρω, θα πιούμε
2: και καφέ.
1: Να είσαι καλά, πρέπει να πάμε για μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε.
2: Ωραία.

0: Εντάξει, δεν θα του βγάλουμε όλου, δεν γίνεται.
1: Έχουμε,
0: εντάξει,
1: να πούμε και λίγο τα ματσάκια, να
2: πρώτα.
0: Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο και μετά να πούμε τα ματσάκια.
2: Άντε, να βγάλουμε ένα φίλο. Πάμε.
0: Ναι, έλα, χαίρετε.
3: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
3: Είμαι ο Βαγγέλης από την Αμάρθο. Τι κάνετε?
2: Έλα, Βαγγέλη. Έλα, ρε, Βαγγέλη.
3: Να έχετε καλή σεζόν. Καλή χρονιά. Διονύση.
0: Έλα, φίλο μου.
3: Θέλω να μου πεις λίγο τη γνώμη σου. Το καλοκαίρι, όταν ήρθε ο Νίστρουπ, που σας έδωσε και τη συνέντευξη τύπου, είπε ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο, θέλω να παίρνω το αποτελέσματα και μου
0: αρέσει. Όχι, δεν είπε αυτό. Και... δεν είπε αυτό. Είπε.
3: Για την πίεση.
0: Είπε στα καλοκαιρινά προκριματικά, δεν έχω υποσχεθεί καλό ποδόσφαιρο, έχω υποσχεθεί ότι θα κάνουμε τα πάντα να πάρουμε νίκες. Αυτό μας νοιάζει τώρα.
3: Ναι, ναι,
0: δεν είπε
3: νίκες,
0: ότι όλη τη χρονιά δεν με νοιάζει το ποδόσφαιρο. Ποιος προπονητής θα το πει αυτό?
3: Ναι, ναι, μπράβο, νίκες.
0: Λέω για τα πρώτα μάτς τώρα. Μην μπερδευόμαστε.
3: Ναι, ναι. Και μήπως όλο αυτό το άγχος και η πίεση έχει περάσει και στους παίχτες?
0: Όλη η ομάδα έχει άγχος τα προβληματικά. Όταν ξέρεις ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία.
3: Ναι, ναι, ναι. Γιατί το είδα και χτες, Διονύση, με το που τελείωσε ο αγώνας, πόσο το πανηγύρισε ο Νίστρουπ. Σαν να του έφυγε ένα άγχος, μία πίεση από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ρε παιδί μου. Του έφυγε όλο αυτό το άγχος. Και λέω μήπως έχει περάσει και αυτό μέσα στην ομάδα.
0: Σίγουρα
3: για
0: έχει άγχος η ομάδα και πίεση. Μα το είπαν και οι παίκτες. Το είπε και ο προπονητής. Είπε ο προπονητής ότι έφυγε ένα πρώτο βάρος από τους ώμους μας. Πίεση πάντα θα έχει ο Παναθηναϊκός. Έφυγε ένα κομμάτι τώρα με την πρόκριση στη League Face. Δεν σημαίνει ότι θα έχει πίεση μετά και στη χρονιά και στο πρωτάθλημα και σε όλα.
3: Ναι, ναι. Εδώ πω κάτι τελευταίο με τον Ουναΐ. Δεν έχουμε καμιά εξέλιξη.
0: Είπαμε, περιμένουμε. Τα δεδομένα αλλάζουν από τη μια μέρα στην άλλη, από τη μια ώρα στην άλλη. Θρίλερ, κάνει προσπάθεια ο Παναθηναϊκός, μεγάλη, είδομεν. Περιμένετε, ακόμα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη οριστική.
3: Πιστεύεις ότι τον περιάσουν και μέσα από την ομάδα του, τη Τζιρόνα, να πάει σε μια ομάδα που παίζει και Champions League?
0: Μα δεν υπάρχει κάποιο. Τώρα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός και άλλοι τυχάντη είναι οι δύο ομάδες. Σίγουρα η Τζιρόνα θα θελήσει να ικανοποιηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο οικονομικά. Από εκεί πέρα πάντα παίζει ρόλο και η επιθυμία του παίκτη. Ας έχουμε υπομονή να δούμε μέχρι το βράδυ, άντε αύριο το πρωί, τι θα συμβεί.
3: Ναι. Έγινε, καλό μεσημέρι.
1: Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, ρε Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν θα βγάλουμε κάποιον άλλο τώρα, γιατί θα είναι στο τέλος και
4: έχουμε. Καλησπέρα.
2: Α, έβγαλε. Α, έβγαλε, Κυριάκος. Πετάθηκε. Άντε, καλησπέρα, πάμε στα γρήγορα.
0: Τρία λεπτά
4: και πάμε. Δημήτρης από Άρτα Ολυμπιακός.
2: Από.
4: Δημήτρης από Άρτα Ολυμπιακός.
2: Από Άρτα. Έλα, Δημήτρη.
4: Ναι. Μια ερώτηση να κάνω στον κύριο Χωροστέμιο λίγο.
2: Εδώ είμαι.
4: Τιμιό.
2: Σταύρος.
4: Ξέρω πως είναι, ξέρω. Σταύρος, τι κάνει, καλά.
2: Έτσι λέω.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πες μου.
4: Τον καταφέρει τώρα, θα τον κάνετε ή ναι ή όχι?
2: Θα τα βρούμε όλα.
0: Θα φρούμε σπουδές.
2: Τώρα είναι πολύ νωρίς, ακόμα θα τα κάνουμε όλα. Αλλά έτσι αλλιώς θα ακούσετε και τα δικά μας, έχουμε και να κλείνει τώρα.
4: Ακούω κάθε μέρα αυτό σου ρωτάω.
2: Ο πίσω
4: φαντάζει. Θες να το βγάζουμε?
2: Θες να το βγάζουμε ή όχι?
4: Ναι, κανονικά.
2: Εντάξει. Θα τον βρω, αποφυγικό. Πες να το μαζέψω. Σταυρό. Έλα.
4: Σταυρό.
2: Κλείσε να ακούσεις τώρα τι θα πούμε. Έλα.
4: Δάκα, για.
2: Έλα, γιατί για στίγμα θα πούμε τώρα. Αυτό θέλουμε να πούμε. Τα ματσάκια.
5: Λοιπόν,
2: να πω ότι...
5: ναι, για μάτω. Επειδή λοιπόν το ρωτάει ένας φίλος, ο Ιωκίας προχώρησε και ήταν και λογικό ότι στην αλλαγή του βοηθού, του κυρίου Μαυροκορδόπουλου.
2: Μαυροκορδάτος. Λοιπόν.
5: Όχι, Μαυροκορδόπουλος. Ναι. Α, ήταν και λογικό μετά τη φωτογραφία.
2: Λοιπόν, σήμερα πρώτα απ' όλα έχει Βόλος Καλαμάτα, ξεκινάει η League Face του Κυπέλλου. Έχω δει το βεράκι στο 2.
5: Βλέπω οικογενειακές ιστορίες.
0: Γκολ.
2: Γιατί να είναι ένα, να γίνει 2-1, 2-1, 2-1 και οτιδήποτε. Να πάμε στο over. Θα μιλήσει για Αγγλία, φίλε, ή θα δεις?
5: Έχω γράψει στη λίγα.
2: Για πες. Ο West Ham Wolves τι είναι, άσος? Καλό αυτό, ματσάκι.
5: Ωραίο over είναι αυτό. Γιατί η Wolves θα κάνει και μπορεί να τα κάνει και νωρίς.
0: Γκολ.
2: Και άσο, λέω ο κύριος, το δει μια χαρά.
5: Δεν ξέρω, δεν έχει ξεκινήσει καλά. Έχει μια ήττα μυθική γουσκα μέσα, 1-2 από τη Λέστερ. Από όχι, κάπου έχει χάσει.
2: Να κάνουμε τώρα. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει καλά.
5: Δεν σου είπα, δεν έχει ξεκινήσει καλά.
2: Θα συνεχίσει στραβά, δηλαδή.
5: Αν δεν πάρει κάτω βόλτα.
2: 31 Σεπτέμβρη έχουμε, καλό μήνα δεν είπαμε.
5: Είπαμε.
2: Θα
5: το ξαναβούμε, καλό μήνα.
2: Λοιπόν, η Μπράτσφορντ με την Κέμπριτζ, ωραίο άσο, λέω.
5: Μπράτσφορντ Κέμπριτζ. Η Κέμπριτζ κάνει κάτι ωραία γκολ.
0: Γκολ και εδώ θα πω εγώ.
2: Δεν είπα πάντα γκολ γκολ.
0: Δεν λέω πάντα γκολ τώρα.
2: Λοιπόν, Swansea Watford είναι ο ραματσάκι. Και αυτό τον Άσο το βλέπω και στον 80. Γκολ γκολ για
0: δέση.
2: Όχι, δεν έχει.
0: Γιατί όχι.
2: Γιατί όχι. Θα ξαναβρει τώρα τι είσαι δώσει, Ηρακλή.
5: Θυμάμαι, ρε.
2: Για πε μα.
5: Κοίταζε ένα μήνυμα.
2: Ναι, για πε μα, γιατί ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά.
5: Λοιπόν, στο αξίζει. Αξίζει λοιπόν το. Το over 2,5 σε αποδόσει και από 1,90 και πάνω στο Lincoln Blackburn. Ναι. Το, η Lincoln μέχρι το τελευταίο της παιχνίδι που του κέρδισε 1-0 είχε σε όλες τις διοργανώσεις League Trophy και όλα αυτά τα ωραία που έχουν οι Άγγλοι, ναι, και δεν πλήττεις ποτέ 4 σερί goal goal και over. Οπότε γιατί να μην επιστρέψει στην Blackburn, η οποία σε 3 μάτς έχουν σημειωθεί 10 goal.
2: Ωραία.
5: 5 υπέρ, 5 κατά.
2: Μια χαρά.
5: Λοιπόν, αξίζει με το, φυσικά με μεγάλη Πιτέρμπορο και Steven H. Το κακό είναι ότι δεν σκοράρουν οι δυο τους, αλλά τρώνε τα γκολ.
2: Ο Πιτέρμπορο συνήθως μαζεύει 2-3 έτσι.
5: Ναι, έχει φάει 7 σε 3 αγωνιστικές και 5 Steven H. Και αυτό το over είναι καλό, πάνω από 1,90.
2: Α, μια χαρά.
5: Και σε πιο τίμια απόδοση η Huddersfield με την Oxford.
2: Ωραία.
0: Θα τα πούμε πάλι αύριο, έρχονται οι reporters.
5: Βεβαίως.
2: Άσο Νικολογιάννης, Κώστας και Θεσδόρου
0: και ο Ζωνάκας. Βεβαίως.
2: Ευχαριστούμε Κυρία Κωνσταθερόπουλο, Κωνσταντίνα Πανούτσου, από Ηρακλή Σταύρο Ιδονίση.
0: Να είστε καλά.
5: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Άντε ρε, πού είστε, αργείτε, δεν έχει πάρκινγκ.
2: Έλα ρε φίλε, εδώ με τον Ηρακλή.
1: Τι θέλει ντάλα μεσημέρι?
3: Όπα, όχι ντάλα μεσημέρι, μπάλα μεσημέρι.
1: Από πότε?
2: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι. Πού αλλού?
3: Στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Πάντα με το δικό μας στυλ.
0: Μπάλα μεσημέρι. Καθημερινά στον Big Wins Sport FM 94,6, 2 με 4 το μεσημέρι. Σταύρος Κονδροθήμιος, Ηρακλής Αντύπας και Διονύσης Δεσίλας. Συντονιστείτε.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές της εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Τρόποι επικοινωνίας 2 10 95 79 2 83 4 και 5, τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεση όλου του κόσμου με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα, το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν που μπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε και από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Τετάρτης. Η Τετάρτη η οποία έχει το ενδιαφέρον της καθώς είναι η τελευταία ημέρα για να πραγματοποιηθούν μεταγραφές σε ό,τι αφορά τις ομάδες μας που παίζουν στην Ευρώπη, καθώς αργά το βράδυ λίγη προθεσμία για να δηλώσουν τη λίστα την ευρωπαϊκή για τα παιχνίδια της League Phase. Άρα για τους τέσσερις που παίζουν στην Ευρώπη είναι μια ημέρα που αν θέλουν να κάνουν οποιαδήποτε ακόμη κίνηση και να έχουν τον παίχτη στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, σήμερα θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Να πούμε ότι στην υπόθεση του ΝΑΗ η κατάσταση βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει φέρει σε συμφωνία με τον παίχτη, αλλά δεν τα βρίσκει με την Τζιρόνα, υπάρχει μια απόσταση. Έχω την αίσθηση ότι πλέον δεν υπάρχει και πολύς χρόνος να πάει παραπίσω το πράγμα. Μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει αν θα έρθει ο ΝΑΗ ή αν θα έρθει κάποιος άλλος, αν θα τα βρει ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα ή αν θα έρθει κάποιος άλλος παίχτης. Πάντως ο Παναθηναϊκός φαίνεται να τα έχει βρει με το Μαροκινό και να υπάρχει τώρα η εκκρεμότητα με τους Ισπανούς. Εκεί βρισκόμαστε σε αυτό το κομμάτι. Ο Μουζακίτης έγινε συμπαίκτης του Τζολάκη επίσημα μέχρι το 2031. Ανακοίνωσε η ΧΑΛ την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη, έτσι με τον Ολυμπιακό να βάζει στα ταμεία του ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια, ενώ ο Ολυμπιακός θα κρατήσει και μεγάλο ποσοστό μεταπόλησης για τον νεαρό ΧΑΦ, ο οποίος θα μέτρησε στον Ολυμπιακό σε 2 χρόνια 78 συμμετοχές, 3 γκολ, 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν μέλος βέβαια της Χρυσής Φρουνιάς των μικρών του Ολυμπιακού του 24. Σήμερα είναι μέρα κυπέλου. Είναι μέρα κυπέλου και κατά σειρά θα τα πω, χρονικά δηλαδή όπως παίζουν. Έχουμε την ΑΕΚ να παίζει στην έδρα του Νέστου Χρυσούπολης 5. Έχουμε τον Ολυμπιακό να παίζει στις 8 στη Λάρισα και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στις 10 τον Όφη. Έχει και κάποια άλλα παιχνίδια κυπέλου στο ενδιάμεσο. Θα σας ενημερώσω αναλυτικά στην ώρα που λέμε τις μεταδόσεις, κατά τις 8 παρατέρατα θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Βέβαια είναι, όπως είπα για τον Μουζακίτη, να πω ότι είναι και επίσημο και του Πουέρτα, καθώς πληρώθηκε η ρήτρα στην Ρασίγκ. Είπαμε και χθες τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή η μεταγραφή. Ο παίχτης ο οποίος έρχεται στον Ολυμπιακό με τις απολαύσεις του να είναι 1,5 περίπου εκατομμύριο, κάτι πάνω κάτι κάτω το χρόνο. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Τι έχουμε εδώ για να δούμε τι θα δούμε και σήμερα. Καλημέρα, λέει ο Αλέξο Αγγτζής. Καλημέρα, Βάγκο. Καλημέρα, Μεγάλε. Καλημέρα, Βαγγέλη από Δελέρια Τρινάβου. Καλημέρα, Τρελόπεδα Μάικα Πολωνάρα. Δεν κοιμάμαι. Τυρί το οποίο αρνείται να απολυθεί σε ξένες χώρες, λέει. Μποϊκοτάζ. Επόπτης ασφάλτου. Μάλιστα. Ναι. Okay. Γεια σου ρε άρχοντα και σε σένα, καλημέρα, καλά να είσαι. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα Τρελόπεδα των FM, καλή εκπομπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρελά του Ζωντανάκο σας. Καλημέρα στο Σπυράν τον IG. Καλημέρα παρέα Πανάθα από τον δρόμο, στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα Βαγγέλη από τον Τόρτμου, καλή εκπομπή τα φιλιά μου, στέλνει ο Τάκης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα. Μπράβο στο μικρό του Ολυμπιακού, το Μουζακίτη, για τη μεταγραφή στην Αγγλία. Φαίνεται ότι η εθνική μας ομάδα μεγαλώνει κι άλλο. Μακάρι να βγαίνουν κι άλλα τέτοια παιχτάκια, λέει ο Σωτήρης. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Ισυχία. Αγία Παρασκευή, ευχαριστούμε για την παρέα. Στέλνει ο Δημήτρης ο Μπασκετικός. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή Τετάρτη να έχουμε από την Αλεξάνδρα. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή εκπομπή. Αντώνης Μιχάλης, λέει, Λίτλ Μεσογείων. Γεια σου, Αντώνη. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χανιά, από το Βύρονα. Ο Δημητρός λέει καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα από τους δέκτες. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα, πάνω. Καλή υπομονή. Υπομονή και δύναμη σε όλους μας. Έρχεται δύσκολος χειμώνας. 11 μήνες ακόμα για διακοπές, 14 χρόνια ακόμα για τη σύνταξη. Γιάννη, τα μετράς όλα, έτσι. 11 μήνες ακόμα για διακοπές, το θέλεις. Καλημέρα, φιλαράκο μου, λέει καλή κουμπή να έχεις, καλή ακρόαση όλους συντονισμένους από καλοκαιρινό Ηράκλειο και τη Θελινοκύμωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα με ο Ναΐτη παίζει. Ανέφερα μόλις, Ανδρέα. Καλημέρα σε όλους. Πουέρτα, κύριε, ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αλλάζει πλέον το κέντρο του Ολυμπιακού. Ένα δυνατό εξτρέμ μέχρι το βράδυ, λέει ο Σάκης. Ναι, ο Πουέρτα είναι σπουδαία κίνηση, αναμφισβήτητα. Βαγγέλη, καλημέρα. Εξάρι, κανονικό. Λέει, θα πάρω ο Παναθηναϊκός. Θα ακολουθήσει το πρότυπο της Μπαρσελόνα με Τσάβι Νιέστα. Εξάρι, με την έννοια που το αναφέρει, φίλε, κόφτη, όχι, δεν θα πάρει. Ο προπονητής, ο συγκεκριμένος, προτιμά να παίζει περισσότερο με δύο χτάρια, όπως το λες. Καλημέρα, Μπόις, Γιώργος από Σύνδεση, Παναρκατικός, πάντα υγεία, να είστε πάντα καλά. Και εσύ, φίλε μου, την αγάπη μας εκεί στην Ξενιτιά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, ρε παιδιά? Αυτά έτσι ως ξεκίνημα. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος, κύριε Παναγιώτη? Ξυπνάει? Έχουμε κάτι κινείται. 2-10-95-79-283-4-5. Υπάρχει χώρος για τον κόσμο που θέλει να βγει. Ενώ υπάρχει και μια πολύ μεγάλη μεταγραφή που ολοκληρώθηκε το βράδυ. Μια τεράστια μεταγραφή. Καθώς η City απέκτησε τον Έντσο Φερνάντες από την Τζέλσι με το μυθικό ποσό των 125 εκατομμύριων λιρών. Με συμβόλαιο στο 2031. Έτσι η City ολοκλήρωσε θετικά για την ίδια αυτό το σύριαλ που ήταν σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, και ο παιχταράς ο Έντσο Φερνάντες από τα σκούρα μπλε της Τσέλσι θα φορέσει τα νυχτόχρωμα γαλάζια της Manchester City. Μια πολύ πολύ σπουδαία κίνηση για τους citizens. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο τον Πενιρλή που λέει καλημέρα, αδέρφια. Καλημέρα, Βάγκο από Σπύρο και Ηρώ. Καλημέρα στα παιδιά. Καλημέρα, Αντώνης από Κολωνό 7. Τελικά ο Πόρτα λέμε κανονική μεταγραφή, ο Ολυμπιακό είναι η μέσο νότια. Κάτσε να το δω πάλι, γιατί χτες είχα άλλη εικόνα. Τώρα εδώ πέρα, μισό λεπτό να δω πάλι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός λέει κατέβαλε τη ρήτρα από δέσμευση του Κολομβιάνου ποδοσφαιριστή. Άρα αν την κατέβαλε ο Ολυμπιακός, έγινε απευθείας από τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι το κατέβαλε η Νότιχαμ και έδωσε τον παίχτη δανεικό. Αυτό βλέπω στην ανακοίνωση, τώρα σας λέω στο επίσημο. Καλημέρα, κύριε Καλογεράκη. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλή ακρόαση. Τώρα που μειώθηκαν οι Έλληνες στον Ολυμπιακό, η ομάδα θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με τον από Κεσαριανή? Να δω λίγο το ρόστερ και θα σου πω, αλλά προφανώς το έχουν υπολογίσει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, πάνω. Πολύ τράβηξε με τον ΝΑΗ. Δύο καλοκαίρια τώρα περιμένουμε. Το ξέρετε αυτό που λέμε, το παρακαλυτό τέτοιο ξινό, κάτι άλλο λέει ο Αλέξανδρος. Εντάξει, φίλε. Στην περίπτωση του να είναι απλά τα πράγματα. Είναι μια περίπτωση που, όπως το λες, ας πούμε, πέρσι είχε ταλαιπωρήσει τον Παναθηναϊκό κανένα μήνα, μετά πήγε Ισπανία. Φέτος, εδώ και αρκετές ημέρες, είναι ήξης αφήξης. Απλά είναι στην περίπτωση του ότι ο Παναθηναϊκός ξέρει τι παίρνει και γι' αυτό επιμένει. Δεν το ξέρει τον ποδοσφαιριστή και σου λέει παρά τα χούια του, ας κάνω υπομονή, μπας χειροκλήσω. Τώρα μοιάζει να είναι παραπάνω τη Τσιρόνα όμως το θέμα, έχει του ΝΑΗ. Έτσι λένε οι πληροφορίες τις τελευταίες ώρες. Τώρα το αν τράβηξε, εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Δεν ταλαιπωρεί ούτε εσάς ούτε εμένα. Δηλαδή, διαπραγματεύεις δηλαδή και τα πολλά λεφτά που θα δοθούν, αν δοθούν στο τέλος. Πάντως, το ξαναπώ, το είπα και χτες και προχτές, ότι ο Παναθηναϊκός, αν δεν κλείσει ο ΝΑΗ τώρα μέχρι το μεσημεράκι, θα πάρει παίχτη. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Πανούλη, καλημέρα.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία μετάδοση για άλλη μια φορά. Είσαι και το γούρι μας, όπως σου είπα. Φίλε μου, είσαι απίστευτος, δηλαδή αυτό το πράγμα το έχω ξαναδεί. Δηλαδή, τέτοια... θετική ενέργεια, ρε φίλε, που βγάζεις, δηλαδή είναι ωραίο πράγμα. Θέλω να πω, τώρα ουραή, εγώ δεν το βλέπω και πολύ εφικτό να γίνει στο τέλος.
0: Τι να σου πω, ρε φίλε, τι να σου πω, κοίταξε, δεν είναι θέμα εφικτού, φαίνεται ότι...
1: Ο Ναήρ μπορεί να θέλει, αλλά αυτοί μας ζητάνε τώρα 25 εκατομμύρια, ξέρω...
0: 20, αυτή 20 από ό,τι φαίνεται ήταν.
1: Ναι.
0: 20 ο Παναθηναϊκός είχε πάει την τελευταία του πρόταση μέχρι τα 15.
1: Ναι.
0: Τώρα θα δούμε θα γίνει.
1: Πάντως τώρα με αυτό που έγινε με τον Ολυμπιακό που πήρε το Πουέρτα και έδωσε 17 εκατομμύρια όπως έδωσε τάξη. Τώρα πλέον από εδώ και πέρα τι δυστυχίες θα βλέπουμε στις μεγάλες μας ομάδες να παίρνουμε παίχτες καλούς.
0: Βάζουν γενικά, οι ομάδες βάζουν λεφτά, δεν είναι ότι βάζουν.
1: Ναι, και το λογικό αυτό είναι πλέον. Δεν μπορεί να πάρεις τώρα ένα παίκτη που να θες να είναι και γρήγορος και να κόβει και να βάζει και γκολ και να κάνει και να ράνει και να μην δώσει 15-20 εκατομμύρια. Δεν γίνεται πλέον να σου πω όσο το σύγχρονο. Βλέπεις, οι Τούρκοι έχουν ξεφύγει πλέον.
0: Οι Τούρκοι εδώ και χρόνια με τους Τούρκους δεν μπορούμε να συγκριθούμε, φίλε.
1: Καλά, ναι,
0: δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Τους παίχτες που έχει φέρει η Γαλατά Σαράι και η Φενέρμπαχτς, άμα βάλεις κάτω. Και η Μπεσίκτας, και η Μπεσίκτας πλέον. Αλλά άμα βάλεις ποιοι παίχτες έχουν παίξει σε αυτές τις ομάδες τα τελευταία 20 χρόνια, δεν μπορούμε να συγκριθούμε.
1: Όσιμεν.
0: Από Ντρογκμπά μέχρι Όσιμεν και από Λεάο μέχρι όποιον μπορείς να φανταστείς.
1: Κομάν.
0: Πολλοί παιχταράδες έχουν περάσει από εκεί.
1: Είναι αυτό το πράγμα.
0: Ο Σνάιντερ δεν έχει παίξει.
1: Έχουν πάρα πολύ, από ό,τι έχω καταλάβει, πολύ λαό από πίσω.
0: Έχουν πιο μεγάλη τσέπη από τις ελληνικές ομάδες, αυτό είναι σίγουρο.
1: Ναι. Τι θέλω να πω για τον μπάσκετ, τι ατυχία πάλι αυτή.
0: Ο Χέις Ντέιβις,
1: Ναι, ρε φίλε, είναι αυτό το πράγμα.
0: Στην προπόνηση κάταγμα στο μετατάρσιο ο Χέις Ντέιβις και αυτός ένα μισή μήνα έξω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε.
0: Μετά τον Νάν κιόλας, έτσι.
1: Ναι, μία ο ένας, μία ο άλλος, μία λέμε θα γίνει καλά ο ένας. Τι να πω. Θέλω να πω, Βαγγέλη μου, να είσαι καλά, αδερφούλη μου.
0: Έγινε πάνω.
1: Θα πούμε.
0: Τα λέμε, αγόρια. Συνεχίζουμε εμείς. Έχουμε. Δεν έχουμε, παιδιά. Υπάρχει χώρο στο τηλεφωνικό κέντρο. Όποιος γουστάρει, καλεί και βγαίνει απευθείας. Να πούμε ότι είχαμε επίσημα χτες και την επιστροφή στην Ελλάδα του Θανάση Αντιτοκούμπο, ο οποίος όπως περιμέναμε ήταν κοινό μυστικό εδώ και μήνες. Άλλωστε θα αγωνιστεί στον Άρη και έρχεται στην Ελλάδα μετά από 7 χρόνια τώρα που παίζει τον Παναθηναϊκό πριν φύγει στο NBA. Για 2-1 χρόνια λοιπόν ο Θανάσης θα παίξει με τον αδερφό του τον Κώστα και στον Άρη ευελπιστούν ότι σε λίγα χρόνια θα φέρουν και τον Γιάννη για να τους έχουν όλους μαζί. Έτσι λένε. Καλημέρα Βαγγέλη από Λευκοσία, Αργύρης ο Σόγαμπρος. Καλημέρα Βάγκο από Νότιο Σούδας, λέει ο φίλος. Ναι. Δεν ξέρω για ποια ομάδα μου λες τι θα γίνει με Κεντρικό Αμερικό και Εξτρέμ, θα μείνουμε με 3 για τις διοργάνωσεις. Γράψε μου να σου απαντήσω. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Μιχάλης Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου Μιχαλή.
2: Σαν όλη την καλέγω με τον Ντέιβις, αλλά πιστεύω ότι όταν ξεκινάει κάτι άσχημα θα πάει στο τέλος καλά μου φαίνεται. Εντάξει, δεν είναι κάτι που θα είναι τα παιδιά ότι δεν θα ξαναλείψουν πάρα πολύ.
0: Όχι, είναι κάταγμα στο χέρι μου τώρα 5-6 εβδομάδες. Ναι, αλλά απλά το θέμα είναι ότι αυτά ξέρεις πάνε πιο πίσω το μοντάρισμα της ομάδας, ρε παιδί μου, το να βρεθεί μεταξύ τους.
2: Ο Μπράντοβιτς έχουμε ρε Βάγγελη, πιστεύω δεν υπάρχει θέμα γιατί ο άνθρωπος έχει τακτική.
0: Τώρα τι
2: μπορεί να βγει λίγο μπροστά και τον Καβόπουλος, αν βγει λίγο πιο μπροστά ο Καβόπουλος, αν τον δούμε και τον Καβόπουλο τι γίνεται, γιατί πάντων εμείς για να είναι πάρα πολύ καλός και τον Καβόπουλος. Γιατί δεν θα έχει τόσο χώρο, έτσι η αλήθεια είναι.
0: Ναι, δεν είπα ότι έχει καταστροφή. Δεν είπα ότι έχει καταστροφή. Όχι.
2: Α, μπράβο. Το Μήτογλου το βλέπουμε τι γίνεται, τι κάνει και δεν είναι εκεί.
0: Τι έκανε.
2: Έχει δουλέψει ο Μήτογλου.
0: Τι έκανε.
2: Α, μπράβο. Έκανε απίστευτα πράγματα. Έχει δουλέψει ο Μήτογλου. Άρα να το αφήσουμε και λίγο χώρο. Κατάλαβε ότι πρέπει και στα ριμπάτ λιγάκι που δεν πήγα για το εφημερίδα Μονή. Ότι πρέπει λιγάκι να...
0: Ναι, βλέπετε ότι ο ανταγωνισμός που δημιουργείται τώρα στον Παναθηναϊκό είναι τεράστιος, άρα πρέπει να ανταποκριθεί. Αυτό. Καλά έκανε και δούλεψε.
2: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, όσο και για τον Ουναΐ, να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει η παιχτή, κάνει παιχτούρα, αλλά δεν είχε σταθερότητα. Δηλαδή είναι πάρα πολλά τα λεφτά για 20 εκατομμύρια. Εγώ έτσι νομίζω. Δηλαδή 20 εκατομμύρια το άμα ζητάει τη Ρώνα, μπορεί να ζητάει και τον Παπαμετάσσαρα. Δηλαδή στο σύνολο του θέλει. Πλέον είναι το ποδόσφαιρο και γενικά είναι η ζήτηση. Ό,τι, ζήτηση, ό,τι θέλει να ζει ο καθένας ζητάει. Έχουν φύγει τα ποσά, έχουν ξεφύγει τελείως. Εμένα μου αρέσει ο Ναή, αλλά δεν έβγαζε σταθερότητα.
0: Κοίταξε.
2: Και επειδή έχει και μια ψιλομούρλα δηλαδή που μοιάζει με λίγο με χεζόνια, δηλαδή έρχομαι, δεν έρχομαι, αυτό είναι και θέμα χαρακτήρα. Δηλαδή δεν ξέρω το χαρακτήρα του παίχτη, ότι είναι λίγο άλλο πρόσφατο, δε Ευαγγελή. Δεν ξέρω τι γνώμη έχεις εσύ.
0: Ρε, ότι είναι ιδιαίτερο παιδί, είναι ιδιαίτερο παιδί. Αλλά από την άλλη, δεν γίνεται όπως το είπες και εσύ, όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο να μην του αρέσει αυτός ο παίχτης. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής.
2: Όχι, δεν είπα εγώ αυτό. Είναι πολύ καλός.
0: Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και αυτά τα λεφτά έχουν ξαναδοθεί για τον Ουναή. 15 τον είχε αγοράσει και η Μαρσέη. Έτσι. 10 τον αγόρασε, 10-11 τον αγόρασε πέρσι η Τζιρόνα.
2: Άρα είσαι υπέρ. Να ρωτήσω.
0: Ναι.
2: Όχι, συγγνώμη, τελείωσε, να μην σε διακόπτω.
0: Λέω, είμαι υπέρ, διότι παίχτες που κάνουν τη διαφορά τέτοιο στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι καλό να έρχονται. Δηλαδή και για τον Παναθηναϊκό τώρα, ας πούμε, ένα παιδί το οποίο έχει χρηματιστηριακή αξία 18 εκατομμύρια, παράδειγμα, έτσι.
2: Ναι. Αυτό που ήθελα να πω από την Αγγλία.
0: Είναι 26.
2: Είναι 26 χρονών.
0: Ο Ναή, είναι 26. Έτσι, είναι το
2: όχι, ο Ναή είναι 26.
0: Ναι.
2: Ο έναν άλλο που θέλω από την Αγγλία, το Γένσεν ήταν.
0: Ο Γένσεν ήταν αυτό, αυτό έχει ατονίσει εδώ και πολύ καιρό.
2: Ναι.
0: Έχει ατονίσει
2: αυτός εδώ και πόσο πολύ καιρό. Αυτό πόσο ήθελε και αυτός καλός φορτής δεν είναι. Καλός φορτής.
0: Καλός είναι και εκείνος, ναι. Πόσο χρονών είναι εκείνος.
2: Ναι.
0: Περίμενα το δω λίγο, 28 νομίζω.
2: Και αυτός μια χαρά ηλικία έχει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Μια χαρά ηλικία. Εντάξει, κοίταξε, δεν είναι το φαντέζι του Ναή, αλλά κοίταξε, εμάς. Ναι, άλλο τύπο, αλλά είναι μηχανάκι, είναι. Αλλά να σου πω κάτι, εμάς οι Σκανδιναβοί, αν θυμάσαι, δηλαδή για το Μικάλης και αυτά, μας πούνε εκεί. Και ο Μικλάντ, που δεν το ήξερε κανένας, ήταν παιχτούρα και αυτό ήταν λίρα 100 και εκεί από τα λεφτά του. Δηλαδή, μην το...
0: Ο Γέρσεν είναι 30, είναι το 96 γεννήθης.
2: Εντάξει, μια χαρά ηλικία.
0: Καλή ηλικία, είναι ποδοσφαιρικά, είναι καλή ηλικία. Αλλά κοίταξε να δεις, τώρα εγώ είμαι της άποψης ότι αν μπορεί ο Παναθηναϊκός να τελειώσει του Ναή, επειδή ούτε εγώ ούτε συμπληρώνουμε. Έτσι, υπάρχει δίκη.
2: Ναι, όχι, δεν το συζητάμε. Τι πρώτη
0: φορά που είναι. Εγώ λέω ότι αν μπορεί να τον τελειώσει, να τον αποκτήσει, έστω και με ταλαιπωρία, να τον αποκτήσει. Τώρα από εκεί πέρα ξέρω ότι αν δεν είναι ο Ναή, ξέρω ότι θα είναι άλλο. Τώρα ναι. Παραπάνω δεν μπορούμε να πούμε γι' αυτό.
2: Ναι. Να σου πω κάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει, Παγκύρια, στην τελική. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε Παναθηναϊκός και να βλέπουμε ωραίο ποδόσφαιρο. Θελκτικό ποδόσφαιρο να βλέπουμε. Να βλέπουμε αυτό και να μας αρέσει. Δηλαδή βλέπουμε τώρα έχει Παναθηναϊκός επιθετικούς. Εμένα αυτό που είχαμε καιρό να το δούμε. Βγαίνει Τετέι, μπαίνει ο Τέσσερς, Παρσελόνη. Δεν έχεις τον Τέσσερς, έχεις τον Λιβάη. Δεν θα έχεις αυτό, θα έχεις το Ράστοντε, ας πούμε. Δηλαδή αυτό το πράγμα Παναθηναϊκός που έχει κάνει δεν το είχαμε άλλα χρόνια. Έχει πάρει παίχτες. Δηλαδή και ο Λουζά και αυτοί οι παίχτες. Με εντυπωσιάζει επίσης ο τέτοιος ο Μαυρούλης, ο άλλος ο Κάγκουα.
0: Γιατί
2: μηχανάκι μεγάλο.
0: Κάγκουα είναι μεγάλο πολύ καλή μεταγραφή, ναι.
2: Πάρα πολύ καλός. Χρειαζόταν πάρα πολύ. Και θέλω λιγάκι τον Κοντούρι λιγάκι. Νομίζω πρέπει να δουλέψει.
0: Κάτσε, φίλε, το παλικάρι, κάτσε. Είναι 20 χρονών και ήρθε πέρσι από τον Πανατολικό, αδερφέ. Δεν μπορεί να τα κάνω σωστά. Αν τα κάνω όλα σωστά, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ηρέμησε. Ηρέμησε, βέβαια. Τώρα δηλαδή, εντάξει, δεν είναι. Ήρθαμε από τον Πανατολικό και.
2: Ήταν με τον Μπενίτεθ, είχε, δεν ξέρω, ήμασταν και λίγο σκορποχώρη, θα μου πει. Είχε κάνει, α πούμε, φαινόταν ξεχώριζε εκείνη την περίοδο.
0: Και τώρα ξεχωρίζει. Απλά το θέμα είναι ότι ρε παιδί μου, εντάξει, είναι κάπω επιπόλο μερικέ φορέ όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Θέλει ναι. Χιλιόμετρα όπως λέμε με τα μάξια.
2: Okay.
0: Χιλιόμετρα. Άμα γράψει ναι, αυτός δεν θέλει τίποτα άλλο ο Κοντουρίς. Τα προσόντα τα έχει όλα. Όσο παίζει ναι, θα γίνεται καλύτερος.
2: Και εγώ έτσι το λέω. Τον θέλω τον Κοντουρί. Μ' αρέσει. Τον Κοντουρί τον θέλω να τον βλέπω. Γιατί είναι και Ελληνόπουλο και τον πιστεύω.
0: Δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δηλαδή και δεν θέλω να δικήσω τα υπόλοιπα παιδιά αλλά ο Κοντουρίς, ο Κάτρης και φυσικά και ο Τετέι είναι... Τρεις Έλληνες οι οποίοι είναι έτοιμοι ας πούμε στον Παναθηναϊκό και προσφέρουν
2: ναι,
0: και θα προσφέρουν.
2: Ναι, ναι.
0: Και μετά Μακάρι και ο Παντελίδης και οι υπόλοιποι που ήταν άτυχος.
2: Όλοι. Γιατί με τον ελληνικό κορμό θα πας μπροστά. Δεν μπορώ να πας μόνο με ξένους.
0: Χρειάζεται.
2: Για αλήθεια είναι αυτή.
0: Χρειάζεται.
2: Ναι. Εντάξει Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
0: Γεια σου. Καλημέρα φίλε. Πάμε παρακάτω εμείς. Παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Ναι. Βαγγέλη καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλό μήνα.
0: Επίσης.
3: Βαγγέλη μου, ξέρω ότι είσαι Παναθηναϊκός. Όπως και εγώ είμαι όφης.
0: Ναι.
3: Μιλάς πάντοτε αμερόληπτα για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
3: Όπως το κάνει και εδώ στο Ηράκλειο Ο
0: Σουριάς ο Μάνος.
3: Ε?
0: Ο Σουριάς ο Μάνος, ο Σουριάς.
3: Όχι.
0: Ποιος.
3: Που πάει και στην Βουλγαρία που είχε πάει, μωρέ.
0: Από εμάς από το σπορεστό μου, ο Μάνος Σουριάς είχε πάει, ρε φίλε.
3: Εντάξει, όχι, απλώς από το ράκτο λέω είχε πάει και ο...
0: Μπάς περιπτώσει, κάποιος συνάδελφος μου, ναι. Πού θέλουμε να καταλήξουμε όμως, ναι.
3: Όπως και εγώ, όταν μιλάω για τον Όφη,
0: ναι.
3: Αλλά για όλες τις ελληνικές ομάδες που θα παίζουν στην Ευρώπη,
0: ναι.
3: Είναι μόλις τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι σαν ορισμένους Παναθηναϊκούς που θέλουν να χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Ή ο Ολυμπιακός να χάσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ θα και δίνω στην Ευρώπη όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
3: Αλλά και κάτι δημοσιογράφησε χτες, ο Αθανασίου λέει πάει στο Ολυμπιακό, αποστάξει ο Ολυμπιακό. Γιατί πάνε κάποια πράγματα και σηκώνει τον κόσμο, Βαγγέλη μου.
0: Εντάξει, τώρα για τους άλλους εγώ τι να σου πω, ρε φίλε.
3: Δηλαδή, γιατί να κάνω αυτά τα πράγματα. Ενώ, εγώ από σαν δεν έχω ακούσει τίποτε αυτό. Πάσα να σου από στην άξη Ολυμπιακό, ξεσκώνει τον κόμμα ως γκρίτη και αυτό το βράδυ ήταν γυρνάνε τις μπουδίες ως
0: ράκι. Ναι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω κάτι εγώ με Αθανασίου και Ολυμπιακό, δεν έχω δει κάτι.
3: Μπράβο, μα το ίδιο είπε και ο Σαρίς, ο Σαρίς.
0: Ναι. Δεν έχω δει κάτι για Αθανασίου και Ολυμπιακού.
3: Καμία από τα Ολυμπιακού λέει. Οι δημοσιογράφοι πού το αφήσετε βέβαια για εκεί να βγάζουν. Δηλαδή είσαι ανάγκη να πείτε ένα άνθρωπο αμερόληπτο.
0: Δεν μου λες τα μαγαζιά που πας και τρως όλα το ίδιο φαγητό κάνουνε.
3: Σωστό να μου
0: πείτε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή και εμείς είμαστε ένας χώρος που πρέπει να ξεχωρίσεις τι θα ακούς, τι θα διαβάζεις. Δεν είναι το. Δεν είναι δηλαδή ότι ό,τι και να βάλω να ακούσω και να διαβάσω πάνω να πει ότι θα είναι το σωστό. Ούτε λέω ότι εγώ είμαι σωστός, έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν είναι το ίδιο.
3: Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Παρακαλώ πάρα πολύ. Για τις ελληνικές ομάδες της Ευρώπης μιλάσαμε όλοι.
0: Αδερφέ, εγώ εδώ πέρα κάνω τη δουλειά μου και δηλαδή δεν χρειάζεται να διευκρινίσει όταν μπήκε ότι τι είμαι εγώ και τι δεν είμαι. Εγώ εδώ πέρα έρχομαι να κάνω τη δουλειά μου. Όποιος το καταλαβαίνει, το σέβεται. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, είναι δικό του θέμα.
3: Το ίδιο κάνει το Σαρίδο στο Ράκτο με τη Βουλγαρία όταν πέσαμε.
0: Ναι.
3: Έλεγε το πρώτο πάντο χέρι, λέει το τη Βουλγαρία. Ο άνθρωπος αμερώνει τα πράγματα, πάντα το κάνουμε.
0: Ναι.
3: Δεν γυρίκαμε όμως από μια στιγμή Μπαρτσελόνα.
0: Ναι.
3: Είναι ένας όμως, εντάξει, αγαπάμε τον Όφη, αλλά δεν γυρίκαμε την Μπαρτσελόνα μια στιγμή, θα χάσουμε και από μια μικρή ομάδα, θα χάσουμε και από την Καλαμάτα, θα χάσουμε και από... Δεν έχει σημασία. Αλλά να μην... Θέλω να είναι αμερώνει τα πράγματα, Ευαγγέλη μου.
0: Άλλο τι γίνεται.

0: καλή.
1: Είναι καλή. Είναι καλή και μου αρέσει πολύ στον Όφη το γεγονός ότι έχει τόσο έντονο το ελληνικό στοιχείο. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό.
0: Μπράβο.
1: Γιατί εγώ με τις άποψεις όλα τα χρόνια ότι όταν φέρνεις ένα ξένο, να φέρνεις ένα ξένο γιατί θα είναι καλύτερος από τον Έλληνα. Αν να φέρνεις έναν μέτριο ξένο, ο οποίος δεν κάνει τη διαφορά, τότε γιατί να μην παίζεις με Ελληνόπουλα. Έτσι. Μπράβο. Αυτή είναι η γνώμη μου όλα τα χρόνια με ένα διαχρονικά, γι' αυτό και χαίρομαι να έρχονται παίχτες επίπεδου. Στον Όφη όμως το γεγονός ότι ο Κόντης το έχει καταφέρει με αυτόν τον γκρουπ από πέρσι όλα αυτά τα πράγματα, έχοντας και έναν πολύ έντονο ελληνικό κορμό. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Ελλάδα που να παίζει με τόσους Έλληνες σαν τον Όφη. Έτσι, δεν υπάρχει.
0: 8 στην Βουλγαρία
1: πήγαν 8 Έλληνες. 8 στην 11 και 9 δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να παίζει. Αυτό στο λέω.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει. Έτσι.
0: Μπράβο, Αγγέλη.
1: Είναι μαγκιά του, είναι μαγκιά του του Κόντη και μαγκιά και του Όφη συνολικά.
0: Ο νους.
1: Βέβαια. Τέτοιους ξένους θες, ναι. Τέτοιους ξένους θες. Δηλαδή να μπαίνει ο άλλος και να σου κάνει τη διαφορά.
0: Του συνδεθώ που πήρε, ωραίος, έπαιξε με τον Άρη που είχε βάλει τον γκολ. Τα δύο μπακ τα αριστερά.
1: Λέμε για τον Ισέκα, λες τώρα, έτσι, για τον...
0: Όχι Ισέκα.
1: Το άλλος είναι ποιος, ο Βόσνιος.
0: Ναι.
1: Ο Βόσνιος, ναι.
0: Το μπήκε με τον Άρη και βάλει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Και με τον Άρη Μανώλη Μάντος, Βαγγέλη Μάντος, το παιχνίδι. Mm-hmm. Και τα δύο γκολ από λάθη του Όφη ήταν που φάγαμε.
1: Ήταν λίγο άδειος ο Όφη σε αυτό το μάτς. Ήταν λίγο άδειος.
0: Κάνει το σούτ, θα φύγει μπάλα και πάει στο κεφάλι του και πάει στον παίκτη τρεμός. Βγαίνει ο τερματοφύλακας και χτυπάει κεφαλιά και πάει στο πόδι του κατευθείαν. Δεν πάει του δεξιά ή αριστερά η μπάλα. Άμα θέλει να τιμωρήσει. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Εντάξει, κοίταξε, δεν ήταν και μικρό το επίτευγμα που έτυχε ο Όφη με την Τζέσκα. Φεύγει και λίγο το μυαλό από το κεφάλι. Ξέρεις, είναι ρε παιδί μου και η ενέργεια που είχε καταβάλει ο Όφη για να μπει στη League Face του Europa και το γεγονός ότι πρώτη φορά μια τέτοια επιτυχία, όσο και να κρατήσει το μυαλό των παιχτών, λίγο ξέρεις, θα χαλαρώσει ο άλλος, ας πούμε. Εντάξει, θα γίνουν και τα άσχημα τα παιχνίδια. Αλλά σε γενικές γραμμές, μια χαρά είναι.
0: Μια αγία μου. Έχει καλή ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ πιο πολύ στα κοντέλα και να σαν πλέπω τους δημοσιογράφους, ξέρεις...
1: Μην το γυρνάμε πάλι, και τώρα το συζητήσαμε αυτό, αδερφέ, σου λέω ότι κάθε στάνι βγάζει κι άλλο γάλα, τώρα τι να κάνουμε.
0: Μπράβο. Γιατί όμως, κύριε Βαγγέλη, εγώ σε ακούω κάθε μέρα,
1: κάθε μέρα το πρωί,
0: γιατί εσύ όμως μιλάς για άλλες ομάδες και ξαμερώνεις...
1: Μην το πάμε τώρα πάλι, γιατί... Άστο τώρα, σου λέω, καθένας λειτουργεί όπως γουστάρει.
0: Γιατί είσαι από την Πελοπόννησο, γι' αυτό.
1: Δεν είμαι από την Πελοπόννησο. Γαμπρός είμαι στην Πελοπόννησο. Από τη Μακεδονία είμαι.
0: Αγαπώς. Και εγώ είμαι Πελοπονήσιος. Αλλά εδώ στην Κρήτη από το 65.
1: Α, μάλιστα.
0: Είμαι μεγάλο Βαγγέλη. Εγώ είμαι πάρα 80 χρονών.
1: Να είσαι γερός. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν.
1: Καλημέρα. Γεια, γεια,
0: γεια.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας με αφορμή την απόπειρα επίθεσης με ντρόν εναντίον ουκρανικού μεταγωγικού αεροσκάφους στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές του περασμένου μήνα. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εμπλέκεται στο περιστατικό, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας έκανε λόγο για σοβαρή απειλή από τη Ρωσία. Την πλήρη αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τη Γερμανία μετά την υβριδική επίθεση της Μόσχας στη Λειψία εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι προσπάθειες εκφοβισμού των δημοκρατιών μας δεν θα πετύχουν. Ο Ρώσος Πρόεδρος από το Κυργιστάν, αναφερόμενος στους ισχυρισμούς του Βερολίνου, κατηγόρησε τη Γερμανία ότι φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να επιρρύψει την ευθύνη στη Μόσχα. Νέα ανάφλεξη καταγράφεται στη Μέση Ανατολή. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν χθες το βράδυ νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών υποδομών. Τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν βαριά, ανάμεσά τους και παιδιά, σε αμερικανικό πλήγμα στο νότιο τμήμα του Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Ερυθρέα Μισέλινος, διευκρινίζοντας πως οι άνθρωποι αυτοί παρευρίσκονταν σε γάμο. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι επιτέθηκαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία, στο Ιράν και στο Μπαχρέιν. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό στην Κυψέλη. Τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ένα κακούργημα που αφορά σε διακίνηση ναρκωτικών και ένα πλημέλημα για μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Διαμέρισμα τετάρτου ρόφου κάει και ολοσχερό στην περιοχή της Αγίας Τριάδας στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Από το συμβάν δεν υπήρξαν τραυματίες ούτε και κάποιος απεγκλωβισμός. Θα πραγματοποιηθεί έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Πρεμιέρα στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με τον Bwin Sport FM 94,6 να σας μεταφέρει τη δράση από όλα τα γήπεδα. Το κυρίως μενού σερβίρεται σήμερα. Στις 5 η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω στη Χρυσούπολη, 30 λεπτά αργότερα παίζουν Μαρκό και Φυσιά, στις 8 ακολουθεί η δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα της Λάρισας, την ίδια ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη στο πιο σημαντικό μάτς της βραδιάς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο στις 9 με το παιχνίδι Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου. Μετά το τέλος των αγώνων, σειρά παίρνουν τα σχόλια και οι αναλύσεις μέχρι να ανοίξουν οι γραμμές και ο λόγος να περάσει στους ακροατές. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Bwin Sport FM 94,6.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα, Διακόσμε. Στο πρωινό της Τετάρτης 2 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα, Βαγγελάρα, λέει ψυχίατρος. Πού είσαι ρε ψυχίατρε, πού είσαι ρε ψυχίατρε, έχουμε ανάγκη. Καλημέρα, Βάγκο, λέει. Τη γνώμη σου, αν έρθει ο Ναήλ, πόσοι και ποιοι θα παίξουν στο κέντρο με 4-4-2. Δεν είναι δεδομένο ότι θα παίζει 4-4-2 σε όλα τα μάτια του Παναθηναϊκού. Έχει παίξει και άλλα συστήματα. Τον Ίστρουπ το βλέπω ότι δεν είναι κολλημένο με ένα σύστημα, τα αλλάζει. Η αλήθεια είναι ότι για Ουναή και τα λοιπά το 4-2-3-1 ενδεχομένως κολλάει καλύτερα. Έτσι. Και λέει ο φίλος εδώ, καλημέρα Βαγγέλη, και ποιος είναι ο Ουναή να μας παίζει έτσι κάθε φορά. Χίλιες φορές με αυτά τα χρήματα να πάρεις δύο καλούς παίχτες, λέει ο Νίκος από Σεπόλια. Ποιος είναι ο Ουναή, ο Αζεντίν Ουναή είναι αυτός. Φίλος μου, είναι ξάδερφος μου να τον υπερασπιστώ. Εγώ λέω απλά το αυτονόητο, ότι είναι παιχταράς. Και γι' αυτό που λένε δεν είχε σταθερό.

0: Δεν είναι αυτή η αλήθεια. Δεν έπαιξε το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο μέχρι τα Χριστούγεννα ήταν εντεμή η παρουσία του. Μετά, όταν καθιερώθηκε, έκανε σπουδαία πράγματα από το δεύτερο εξάμηνο και θυμηθείτε τα play-off. Καλημέρα, όλη μέρα, λέει ο Αχιλλέας. Επειδή μου άρεσε το μήνυμα, λέει, του φίλου, 60 μέρες ακόμα για τις διακοπές και 23 χρόνια για τη σύνταξη, Θεού θέλοντος πάντα, πώς φαίνεται ότι είσαι μικρούλης ακόμα. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει, Γιάννης Ολυμπιακός, μια αντικειμενικός. Έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ δύσκολη πίστα η Πρεμιέρ για Ρουμουζάκητη. Το πιο ταχυδυναμικό πρωτάθλημα στον πλανήτη. Αν καταφέρει και ανταπεξελθεί, θα μιλάμε για πολύ μεγάλη υπόθεση για την Εθνική Ελλάδα στον άξονα. Ο Τζόλης, λέει, στο πρώτο το επιχείρημα πάντως δεν τα κατάφερε με την όρηση. Λέει, θα δείξει. Γιατί δεν τα κατάφερε? Μια χαρά είχε παίξει την όρηση ο Τζόλης. Απλά η όρηση ήταν πιο κάτω επίπεδο. Τώρα για τον Μουζακίτη, να σου πω κάτι, φίλε. Επειδή ξέρετε ότι αυτόν τον παίκτη τον εκτιμώ πάρα πολύ, το έχω πει εκατοντάδες φορές. Δύσκολη πίστα η Premier League, αλλά καλύτερα δύσκολα κάπου να παίξει. Ο Μουζακίτης εδώ και ένα χρόνο στο Ολυμπιακό δεν παίζει. Δεν έπαιζε. Τι είναι πραγματικότητα? Έτσι. Και εγώ θεωρώ ότι σε αυτήν την ηλικία που είναι αυτά τα παιδιά τώρα, όπως ο Μουζακίτης παράδειγμα, το νούμερο ένα που πρέπει να συμβαίνει είναι να παίζει ο παίχτης. Γιατί αν δεν παίζει, δεν θα εξελιχθεί, δεν θα γίνει καλύτερος. Είναι παιδάκι ακόμα ουσιαστικά. Άρα, αν η Χάλ τον πιστεύει παραπάνω και έχει σκοπό να το χρησιμοποιήσει πολύ περισσότερο, εγώ πιστεύω ότι θα ανταπεξέλθει. Καλός ποδοσφαιριστής είναι. Ξέρει τα βασικά του ποδοσφαίρου πολύ καλά. Έχει και κάποια στοιχεία πολύ δυνατά. Γιατί να μην πετύχει? Δεν κατάλαβα. Καλημέρα, Βαγγέλη. ΑΕΚ εδώ. Με το γιο μου δίνω, λέει, 1100 διαρκέα στην 14. Ο Σούπερ Μάριο μας ζητάει 4 παιχνίδια Champions League 670 ευρώ. Τα πιο ακριβά εισιτήρια σε όλη την Ευρώπη. 670 για τσουλού, Τι να σου πω, εσύ. Καλημέρα, φιλαράκια. Καλή εκπομπή, Νικόλας Χανιά. Εγώ λέω να προσπαθήσουμε και πάλι του χρόνου για τον ΑΕΚ, λέει ο Νίκος. Καλά, εσύ Νίκο, δεν κάνεις για μια προσπάθεια. Προσωπικά, εσύ και εγώ έτσι, δεν κάνουμε για μια προσπάθεια εμείς. Καλημέρα, Βαγγελάρη, καλημέρα μου και στον Πάνο. Μίλτος Παράφρον, Περιπτεράς. Γεια σου, αρχηγέ. Καλημέρα, Βαγγέλη, να σε έχει δώσει καλά. Αν έχουν πουλήσει, λέει, 14 μοίρα το Βάγια, 25 το Φώτη, μόλις πέρυσι τα 20 για τον Ναή δικαιολογούνται. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πέτρος. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου, Σταθάρα. Καλημέρα και στο Βίκτορα Πέραμα 7. Καλημέρα, Βαγγέλη, εδώ ο φίλος συνεχίζει την πλάκα για τον Βασιλάκη. Λέει, βλέπω ότι ο Ιλστρουπ θα δείξει την αξία του τον Νοέμβριο. Βέβαια, κλέβει τον Βασίλη. Τα λέει ο Βασίλης πρώτος και μετά να παίρνει εσύ. Εντάξει. 2-10-95-79-283-4-5. Μην ακούσω κανέναν πάλι σήμερα να πει καλό χειμώνα. Ως 37 βαθμούς είναι η θερμοκρασία πάλι. Πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έλα, πού είσαι?
1: Όχι, είμαι εδώ, σε λεωφορείο είμαι.
0: Τι έγινε, Φωτάρα, καλά είσαι? Τι με
1: καθυστέρησε? Καλά, φίλε, εσύ.
0: Με καθυστέρηση, με ακούς, τι έπαθες, τι έγινε?
1: Ακούω με λίγη καθυστέρηση, δεν ξέρω γιατί.
0: Μάλιστα, τι γίνεται?
1: Μια χαρά, καλά. Τι λέει, άκουσα στο δελτίο, λέει, πήρανε προθεσμία να απολογηθούν σήμερα οι γονείς του Βρέφους, η μάνα του, έτσι.
0: Τι να απολογηθούνε, τι να πούνε?
1: Τι να πούνε? Να πούνε ότι σκοτώσανε τον εχθρό το μεγάλο,
0: Άστο, φίλε, άστο. Αυτά τα βλέπω φρικάρο, δεν τα μπορώ καθόλου.
1: Τι να πω, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Έχεις μια μετάδοση, ρε φίλε, την Καλαμάτα στο κύπελο, μια μέρα εσύ?
0: Δεν ξέρω. Θα φανεί στην πορεία. Χθες πώς το είδες το μάτσο?
1: Ρε φίλε, 2-0 κερδίζαμε τον Άρη, χάσαμε 3-2.
0: Ναι.
1: 2-0 χάσαμε από τον Πανετολικό. Χθες ναι. Κερδίσαμε 2-0, ισοφαριστήκαμε 2-2. Καταράμε ένα σκόρ το 2-0.
0: Ναι. Ναι.
1: Ή να το αφήνουμε στο 1-0 ή να το κάνουμε 3-0, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ναι, χθες ήταν πάντως για τους ουδέτερους, ήταν ωραίο μάτς χθες.
1: Εντάξει, η ομάδα παίζει, ρε εσύ, Βαγγέλη. Παίζει, ναι, παίζει η ομάδα. Κάνει φασίτες και ο Μπόλιβαρ πάλι χθες σκόραρε.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι το δεύτερο μήχρονο η υπόθεση. Εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει, γιατί βλέπω μία πτώση γενικά.
0: Είναι ομάδα
1: εκεί πρέπει να το διαχειριστούμε λίγο, πιστεύω εγώ.
0: Είναι ομάδα υποδιαμόρφωση. Ότι η Καλαμάτα είναι ομάδα υποδιαμόρφωση. Είναι ομάδα με πολλά.
1: Ναι, οπωσδήποτε είναι υποδιαμόρφωση. Οπωσδήποτε ήρθαν και καινούργιοι παίχτες.
0: Πολλοί καινούργιοι παίχτες. Πολλές αλλαγές, αλλαγή προπονητή, αλλαγές παιχτών. Αυτά ξέρεις, θέλουν και λίγο δουλίτσα. Και είναι και αρχή τη σεζόν, έτσι. Που καμία, καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει. Καμία ομάδα δεν μπορεί να παίξει τώρα 70 και 80 λεπτά σταθερά. Βλέπεις ότι ας πούμε παίζουν ένα μισάωρο καλό, αφήνουν την μπάλα 20 λεπτά στον αντίπαλο. Είναι αρχή τη σεζόν ακόμα.
1: Θα δούμε στην πορεία. Το δούμε στην πορεία. Λοιπόν, καλημέρα εκεί και στο Μπάνο. Καλημέρα σε όλη την παρέα, να είμαστε καλά. Καλό μήνα για χθες, γιατί χθες βγήκαμε αργά, δεν σ' ακούσαμε καθόλου.
0: Κακός.
1: Οπότε τα λέμε, φίλε, καλή συνέχεια. Καλή εκπομπή.
0: Έγινε φωτάρα, να είσαι καλά.
1: Στο καλό, λέω.
0: Στο καλό και να μας γράφεις. Να μας γράφεις πώς περνάς, όπως λέει και ένα άσμα. Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι Βαγγελή.
0: Όπ, καλώς το να.
2: Βαγγελή, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι αυτός, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Πες τον κόσμο ποιος είσαι. Πες τον κόσμο ποιος είσαι όμως. Πες τον κόσμο ποιος είσαι.
2: Αφού ξέρεις
0: ο κόσμος δεν ξέρει, εγώ σε ξέρω κύριε Ανέστη. Ο κόσμος δεν ξέρει.
2: Ο Ανέστης από Ρόδο.
0: Έτσι πράγμα.
2: Βαγγελάρα μου, πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα τον Τιμ θα έχει κλείσει, γιατί το παρακολουθάω αυτό. Και τελευταία ένα αφρικάνικο δημοσίευμα γράφει ότι η επιστροφή ο Ουναή στον Παναθηναϊκό.
0: Μα είναι φαβορή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή για τον Ουναή.
2: Ναι, είναι το φαβορή. Ναι, έχει φύγει από τη μέση και η Αϊτχόβεν.
0: Ο Άγιαξ, ο Άγιαξ.
2: Και η Αϊτχόβεν έφυγε. Το διάβασα τώρα το πρωί πριν. Σήμερα και τον κόκκι μέσα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων. Θέλεις να σου πω ποια θα είναι η
0: Γερμανία. Για πες.
2: Τα χαφ του Παναθηναϊκού.
0: Για πες.
2: Θα είναι Καμαρά, Γιάνγκουσης, υπόψη σου. Όταν μπορεί να πάει για πούλημα, γι' αυτό το μάζει και παίζει.
0: Όχι.
2: Εγώ έχω αυτή την άποψη ότι
0: όχι,
2: όταν μπορεί.
0: Όχι σου εντάξει. Λέω. Ας το ξέχνα το, μην το ξαναπείς.
2: Εντάξει. Τα χαφ τα δυνατά στον Παναθηναϊκό θα είναι.
0: Ναι.
2: Γιάνγκουσης, Καμαρά και... Ο άλλος, ο Μαροκινός, ο Ζόλα.
0: Ο Κάγκουα δεν θα είναι δηλαδή, έτσι πως τον είδες εσύ.
2: Αυτοί θα είναι οι τρεις ποιοτικοί ποδοσφαιριστές, εγώ τους ανέφερα.
0: Βγάζεις έξω τον Κάγκουα δηλαδή, εσύ από αυτούς που βλέπεις ποιοτικούς.
2: Αφού αυτούς αναφέρουν μέσα.
0: Ποιος τους αναφέρει.
2: Ο Νίστρου τον δήλωσε. Τον διάβασα δηλώσει του Νίστρου. Θα έχουμε τρεις ποιοτικούς παίκτες στο κέντρο.
0: Και είπε τα ονόματα αυτών.
2: Ναι, εγώ το διάβασα.
0: Πού το διάβασα,
2: Καμαρά.
0: Πες το μου και εμένα, πάλι το διαβάσω.
2: Βαγγέλη, το διάβασα.
0: Δεν μπορεί να το πει αυτό ο προπονητής, φίλε. Δεν το έχει πει αυτό ο προπονητής. Δεν μπορεί να ανέφερε ότι θα έχουμε τρεις καλούς καθ' είναι αυτός.
2: Εγώ όταν διαβάζω κάτι, θέλω να με θετικό.
0: Εγώ τον Ίστρο που το βλέπω κάθε Τετάρτη και Σαββατοκύριακο τώρα με συνέντευξη που είμαι αυτά σου λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν έχει πει τίποτα.
2: Δεν διαφωνώ αυτό που λες. Δεν διαφωνώ. Πάντως, αυτός που είπα. Έχουν η πιθανότητα να είναι και οι τρεις μαζί αυτοί οι ποιοτικοί.
0: Όλα τα σχήματα θα παίξουν. Αλλά δεν ξεχωρίζω εγώ αυτούς τους τρεις. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, στα χαφ του Παναθηναϊκού πως ήταν τον Κάγκουα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρωταγωνιστήσει ο Κάγκουα.
2: Το Κάγκουα. Ναι. Δεν διάφωνο ότι δεν θα είναι μέσα. Αλλά ίσως να είναι ο κορμός στα χαφ αυτοί οι τρεις παίχτες. Και από εκεί και πέρα θα επιλέγει ο Νίστρου. Θα γίνει τρία αλλαγές, δηλαδή τώρα έχουμε βάθος ρόστερ για να ξεκουράζονται. Αυτός που έχει φορτωθεί πάρα πολύ είναι ο Κυριακόπουλος που έχει φορτωθεί το παιδί. Ακόμα δεν έχει γίνει καλά ο Κρίστεσεν. Πάντως το παιδί τα έχει φτύσει μέχρι τώρα. Πιστεύω ότι ο Κρίστεσεν μέχρι τέλος του Σεπτεμβρίου θα είναι έτοιμος.
0: Για να δούμε.
2: Κατά τα άλλα, Βαγγέλη, πώς πέρασες διακοπές.
0: Κύριε Ανέση, τα έχω ξεχάσει. Έχουν περάσει ήδη πάνω από 15 μέρες. Τα έχω ξεχάσει. Καλά πέρασε. Μια χαρά πέρασε. Μια χαρά δόξα. Αφού ήταν όλα έρημα και καλά, μια χαρά πέρασαμε.
2: Πάντα να είναι έτσι και πάντα να περνάς καλά.
0: Ναι.
2: Εδώ έχει ζέστη. Μέχρι και αύριο θα έχει ζέστη. Μέχρι και την Πέμπτη εδώ. Εξακολουθεί να έχουμε τη ζέστη εδώ στα
0: Βαλκάνια. Κύριε Ανέστη, και εμείς εδώ στην Αθήνα ψινόμαστε, μην νομίζετε, εδώ βράζουν και τα
2: ναι,
0: τσιμέντα.
2: Ναι, το βλέπω.
0: Στην Αθήνα,
2: κοίταξε, η Αθήνα είναι μια πόλη, τσιμεντόπολη είναι. Και το τσιμέντο τι φέρει η αντανάκλαση του ηλίου που γίνεται, φέρνει επιπλέον ζέστη. Η ζέση έρχεται από το πολύ μπέτο που έχει η Αθήνα μέσα.
0: Παίζει ρόλο και αυτό φυσικά. Άλλο να είσαι στο χωματάκι την πλαστική στα πράσινα.
2: Εννοείται.
0: Στι πολυκατοικίε.
2: Αγγέλη μου, ναι. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Και εγώ, κύριε Ανέστη μου,
2: να
0: είσαι καλά.
2: Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω να σου πω.
0: Ό,τι γουστάρεις
2: και αγαπάς. Πάντα 6 και 10 είμαι στο ραδιόφωνο. Ανοίγω και ακούω το Βαγγέλη είναι ρατιά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, φιλαράκο μου.
2: Ο Κυριάκος είναι δίπλα σου, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι. Είναι ο Παναγιώτης ο Μπουρνάς. Ένα νέο ταλέντο της κονσόλας.
2: Χαίρεσαι μου στο παλικάρι και σε αυτό.
0: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, καλή παραγωγή να έχεις μέχρι τις 8.
0: Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά, κύριε Ανέστη.
2: Και καλή συνέχεια, Βαγγέλη.
0: Σε ευχαριστώ, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι.
3: Βαγγελή.
0: Έλα ρε φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σου. Είμαι ο Σάββας από Ρόδο.
0: Ναι.
3: Σ' ακούω πολλά χρόνια. Είπα να πάρω και εγώ να πω την καλημέρα μου.
0: Καλά έκανες, Σάββα.
3: Για την ιστορία είμαι αεκτζής.
0: Καλά κάνεις. Δεν μου λες από τη Ρόδο, είπες.
3: Ναι, Ρόδο.
0: Άρα back to back, γιατί και ο Κυρανές ρωτήτης είναι.
3: Ναι. Σ' ακούω, μιλάμε τώρα, εγώ οδηγάω βιτιοφόρο λιμάτων και σ' ακούω όταν ήμουν μάγειρας, όταν απολύθηκα το 95.
0: Κάτσε, το 95, το 95 μένα δεν μ' άκουγες.
3: Ναι.
0: Δεν μ' άκουγες το 95 μένα. Όχι, εγώ ήρθα στο Sport FM από το 4 ουσιαστικά ακούγομαι στον αέρα. Πιο πριν να κάνω λίγο λάτζα, από το 4 ακούγομαι στον αέρα. Από τότε μ' άκουσα.
3: Μπορεί να έχεις δίκιο, γιατί και το 4 ήμουν ακόμα μάγειρας εγώ.
0: Μη δες, μάγειρευες ακόμα. Για πες τώρα, πώς...
3: Ναι. Σε εκτιμάω πάρα πολύ, γιατί είσαι αντικειμενικός. Για μένα, αν και Παναθηναϊκός, σε βλέπω πολύ αντικειμενικό, σοβαρό. Σε εκτιμάω πάρα πολύ και γι' αυτό ήθελα να πάρω να πω την καλημέρα μου.
0: Τώρα αφού πήρες και πες την καλημέρα, για πες πώς τα βλέπεις τώρα με την ΑΕΚ.
3: Εγώ είμαι αισιόδοξος. Έχουμε, μ' αρέσει από το κέντρο και μπροστά πάντα η ΑΕΚ. Προβληματίζομαι τώρα που μας έφυγε στο κέντρο
0: το Πινέδα. Ο Πινέδα.
3: Ο Πινέδα. Ναι. Με προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί κάλυπτε πολλούς χώρους. Είμαι πολύ αισιόδοξος, αλλά φέτος θα είναι πιο δύσκολο πρωτάθλημα, γιατί βλέπω ότι και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός κάνουν μεγάλες κινήσεις και θα έχει μεγάλο suspense φέτος, εγώ πιστεύω. Αν και για την ΑΕΚ, εγώ πιστεύω ότι θέλει μια μεταγραφή, δύο.
0: Σε ποια θέση?
3: Ότι... Εγώ πιστεύω αμυντικά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι λέγεται στο ρεπορτάζ ΑΕΚ ότι σήμερα μέσα στη μέρα, αν μπορέσουν, θα κοιτάνε δύο θέσεις για στόπερ ή αριστερό εξτρέμ για να προλάβουν να δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα. Και εγώ λέω ότι καλό είναι να κάνουν καμία κίνηση, γιατί το Champions League είναι δύσκολο πεδίο και καλό είναι να έχεις παραπάνω βάθος. Έτσι, δηλαδή και στα στόπερ και στα εξτρέμ.
3: Εντάξει, εγώ ήμουν από τα άτομα που εγώ ήθελα την άξη η Europa League. Βέβαια είναι άλλο να παίζεις στο Champions League, αλλά για το επίπεδο των ελληνικών ομάδων...
0: Είναι πιο καλά, πιο κάτω, ναι, στο Europa ή το Conference.
3: Ναι, εκεί δηλαδή πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλη ταχύτητα...
0: Άλλο το επίπεδο. Άλλο το επίπεδο. Ναι. Άλλο το επίπεδο. Αλλά ξέρεις τι είναι τέτοιο το Champions League, το έχω ξαναφέρει, φίλε, ότι είναι τέτοιο το επίπεδο που... Είναι αυτή η γιορτή που, ρε παιδί μου, ενώ ξέρεις ότι οι πιθανότητες σου είναι ελάχιστες να κάνεις κάτι σπουδαίο, θες να είσαι εκεί όμως. Γιατί είναι το Champions League.
3: Έτσι.
0: Είναι. Δηλαδή, λες, ρε παιδί μου, έστω και αν κινδυνεύω να τσαλακωθώ σε κάποια παιχνίδια, έστω και αν ξέρω ότι μετά τα νοκάουτ δεν μπορεί να πάω πουθενά, είμαι στο Champions League, είμαι στη γιορτή, θα παίξω με τους καλύτερους. Και για μένα καλό είναι αυτό, οι ελληνικές ομάδες, έστω και αν ξέρουν, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει προοπτική για μια μεγάλη πορεία, όταν έχουν την ευκαιρία να παίξουν το Champions League, καλό είναι να παίξουν το Champions League, είναι η διοργάνωση των κορυφαίων. Αλλά όμως αυτό θέλει όμως, ξέρεις, και προϋποθέτει και βάθος, γιατί και είδες και ο Ολυμπιακός πέρσι, ας πούμε, η χρονιά του, αν έχουμε να θυμόμαστε κάτι, είναι κάποιες εμφανίσεις από την Ευρώπη. Του κόστησε δηλαδή στην Ελλάδα. Η τριβή στο Champions League, η υποχρέωση στο Champions League. Είναι αυτό. Γι' αυτό θέλει να έχει και λίγο παραπάνω βάθος. Τώρα να δούμε αν θα προλάβουν να πάρουν κάποιο παίχτη σήμερα. Καλό θα είναι να πάρουν κάποιο παίχτη ακόμα και στα στόπερ και στα εξτρέμ. Εγώ έτσι λέω, όπως τα βλέπω τα πράγματα. Για μένα καλό θα ήταν να περνάει και κάνα μπακ ακόμα. Εγώ δηλαδή το έχω πει από το καλοκαίρι ότι ένα δεξί μπακ ακόμα πάρε βάλε πίσω από το ρότα να τον έχεις. Δεν είναι αμαρτία δηλαδή. Πάρε ένα δεξί μπακ ας έχεις ακόμα.
3: Ίσως η ομάδα επειδή πήρε το πρωτάθλημα δεν λειτουργήσε. Έμεινε στις Δάφνες, δεν ξέρω.
0: Δεν έμεινε στις Δάφνες. Έμεινε στην προοπτική ότι έχουμε ένα καλό γκρουπ έτοιμο. Θα κάνουμε κάποιες προσταφαιρέσεις συγκεκριμένες και θα προχωρήσουμε. Δηλαδή, ότι ρε παιδί μου, να πατήσουμε στην περσινή ομάδα που πέτυχε και ήταν καλή και να κοιτάξουμε να τη βελτιώσουμε, αλλά χωρίς να αλλάξουμε να φέρουμε τον κόσμο στα τα πάνω κάτω που λέει ο λόγος. Έτσι. Από αυτή είναι η λογική της ΑΕΚ, όπως τη βλέπω εγώ. Έχουν το δίκιο τους, αλλά λέω ότι επειδή είναι στο Champions League φέτος η ομάδα, για μένα θα ήθελε λίγο παραπάνω ενίσχυση. Προσωπικά, σαν Βαγγέλης, αν με ρωτάς, δηλαδή.
3: Εγώ
0: θα έπαιρνα ακόμη λίγους παίχτες. Έτσι κι αλλιώς, οικονομικά πήγανε καλά τα πράγματα. Το Champions League δίνει πολλά λεφτά. Η Φιλαδέλφια είναι τίγκα συνέχεια. Δεν είναι ότι έχει και κάποιο πρόβλημα η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι.
3: Σίγουρα. Βαγγέλη, εγώ ζηλεύω. Ποιον? Επειδή είμαστε κοντά σε ηλικία.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, εγώ είμαι το 75 γεννητή. Εσύ νομίζω είσαι το 74 που γυρνάσαι.
0: Όχι, είμαι 76. Με έκανες 2 χρόνια.
3: Ναι, το 76, ναι. Ζηλεύω κατηγορίες Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού κάποτε. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω το επίπεδο γιατί ανέβηκε τόσο. Δηλαδή, ερχόταν το Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Έβγαινε πρώτο σε όμιλο με Arsenal. Δηλαδή, πώς άλλαξε έτσι το επίπεδο.
0: Πώς άλλαξε. Οι άλλοι προχωρήσανε και εμείς περάσαμε εδώ πέρα κάποια πέτρινα χρόνια.
3: Τόσο μεγάλη απόσταση δηλαδή. Αυτό δηλαδή αναρωτιέμαι, τι γίνεται, τι άλλαξε μέσα σε αυτά τα χρόνια.
0: Τι άλλαξε, να σου πω κάτι, άμα το πάρουμε το πράγμα και βγούμε λίγο από τα αθλητικά όρια και δούμε και γενικά σαν Ελλάδα τι άλλαξε, τι βλέπεις τα τελευταία 20 χρόνια, ότι όλες οι χώρες, όλος ο πλανήτης προοδεύει, προχωράει και εμείς μένουμε στάσιμοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
3: Ναι, και πολύ στάσιμοι.
0: Βέβαια. Δηλαδή, όλες οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, εδώ, Βαλκάνια κτλ., άμα δεις δηλαδή πώς έχουν μεταλλαχθεί προς το καλύτερο, και εμείς εδώ έχουμε μείνει

0: το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία. Πάλι στον γκαράζ είσαι.
4: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
2: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
4: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
5: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου

0: διαγωνισμούς που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και συμμετείχε σε διεθνείς διαγωνισμούς Φόρμουλα Students. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikilites, από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Site.

0: Side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε και σήμερα. Δεύτερη μέρα του μήνα Σεπτέμβρη, μήνα Τετάρτη, το πρωινό της οποίας σας βρίσκει συντονισμένους και σήμερα στους 95 στα FM. Στους 90 θυμίζω μας ακούτε στην επαρχία Αμοχώστου. Ακούτε Sport FM 95, εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας, στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μαζί και σήμερα για να δούμε έτσι όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα, εντός και εκτός συνόρων. Εύχομαι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας, γενικότερα για τη μέρα και το υπόλοιπο που θα ακολουθήσει. Μακάρι σήμερα να μην ακούσουμε πολλές δυσάρεστες ειδήσεις, μακάρι σήμερα για όλο τον κόσμο όσο το δυνατόν λιγότερα να είναι τα προβλήματα, τα εμπόδια που θα συναντήσει σε ό,τι έχει ενώπιόν του να διεκπεραιώσει εντός της σημερινής μέρας. Καλό δρόμο, όσοι ήδη βρίσκεστε στο αυτοκίνητο και από εκεί μας ακούτε. Προσεκτικά πάντα, υπομονετικά. Μην ξεχνάτε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε πλέον να μιλάμε για πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, ειδικά τέτοιες ώρες πρωινό. Πλησιάζει και η έναρξη της σχολικής περίοδου. Πλησιάζει η επιστροφή στην καθημερινότητα γενικότερα σε όλους τους τομείς, άρα και πρωινά και μεσημέρι και απογευματινά έτσι δρομολόγια θα έχουν την δική τους δυσκολία σε μεγαλύτερο βαθμό και σε σχέση με το όσα έτσι περάσαμε το προηγούμενο αυτό διάστημα, την καλοκαιρινή δηλαδή περίοδο. Αθλητική επικαιρότητα. Κάπου αφήσαμε πίσω ουσιαστικά τον απόϊχο των αγώνων και των όποιων εξελίξεων έτσι έφερε η πρώτη αγωνιστική. Είναι αλήθεια ότι στις τελευταίες ώρες η προσοχή έχει επικεντρωθεί και πάλι στα μεταγραφικά. Συμβαίνει σε κάθε μεταγραφική περίοδο καλοκαιριού, τις τελευταίες ειδικά μέρες. Φέτος που πάμε μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου δίνεται έτσι αυτό το αυτή η δυνατότητα και σε μεγαλύτερο βαθμό στις ομάδες μας. Καταγράφουμε καθημερινά κάποιες κινήσεις και πολύ περισσότερο δημιουργούνται θέματα από τα οποία αναμένουμε και άλλες αρκετές μέχρι και τις 9 του Σεπτέμβρη. Δυνατότητα υπάρχει και για πιο μετά, αλλά μιλάμε για την ολοκλήρωση της κανονικής μεταγραφικής περίοδου. Μετράμε πλέον αντίστροφα και για το αυριανό παιχνίδι για το Super Cup και ακολούθως μέχρι να δούμε τι θα φέρει, μέχρι να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν, θα αρχίσουμε να αξιολογούμε αποτελέσματα και δεύτερες εμφανίσεις των ομάδων μας στο φετινό πρωτάθλημα. Ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα χάρη στην ΣΥΤΑ. Με το σχέδιο επιβράβευσης της ΣΥΤΑ, ΣΥΤΑ Rewards, σας δίνεται η δυνατότητα να διεκδικήσετε μία από τις 4 κάρτες καυσίμων Πετρολίνα αξίας 2.000 η κάθε μία. Κάρτες καυσίμων αξίας 2.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν τόσο για καύσιμα όσο και για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Κατεβάστε τώρα το MySita App, εξαργυρώστε αστέρια με συμμετοχές στις κληρώσεις Σεπτεμβρίου και μάθετε βέβαια περισσότερα στην ιστοσελίδα της Sita, sita.com.cy. 29.50 με γραπτά μηνύματα, επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα και τη σημερινή εκπομπή από τον Πράσινο Κυνηγό, όπως πάντα και σε εμάς και στους Ανατολικούς του Γασιπή. Στερεί τα χρόνια του πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Το Αγίου Μάμα σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει Μόρφου, όπως σημειώνει ο Πράσινος Κυνηγός στο μήνυμά του, και πάει στα ποδοσφαιρικά. Παίχτες πάνε, παίχτες έρχονται, γράφει. Η ομάδα θα αλλάξει, γράφει βέβαια για την Ομόνοια, και είμαι σίγουρος προς το καλύτερο. Χρειάζεται υπομονή και στήριξη από τον κόσμο. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Πάμε στον Μάριο 532 με την πολύ του καλημέρα, την οποία πολύ ανταποδίδω. Συγχαρητήρια, γράφει για όλους τους αθλητές μας για τη συμμετοχή τους στους Μεσογειακούς Αγώνες. Είχαμε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο χθες από τον Μάριο Γεωργίου. Και επιπρόσθετα σημειώνει για τις επιτυχίες τους. Καλή σταδιοδρομία εύχεται σε Νικόλα Παναγιώτου, Ιωάννη Κούσουρου, αρχηγό γράφει εκεί που πάτε. Σας ευχαριστούμε για όλα. Άρα η λογική λέει, σημειώνει, θέλω τουλάχιστον ένα αριστεροπόδαρο center back, ένα εξάρι, ένα extreme και ένα που να συμβάλλει και στο σκοράρισμα. Ιδωμέν και στο υστερό γραφό του γράφει για τη Λίβερπουλ ότι κατάφερε να μείνει χωρίς δεξί extreme. Καλημερίζω και τον Γιάννο που μας καλημερίζει, μας εύχεται καλή εκπομπή και καλή δύναμη σε όλους σήμερα. Και πρωτού πάμε να δούμε εφημερίδες, 29.50 με γραπτά μηνύματα. Διεκδικείται αν θέλετε μια διπλή πρόσκληση για το επίσημο γκαλά ντίνερ του τουρνουά Πέι από Νεόφυτος Χανδριώτης. Δώσαμε τις προηγούμενες μέρες τις προσκλήσεις για τους αγώνες. Ολυμπιακός Πειραιός, Άρης Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρός Αστέρας. Το να δίνεται η δυνατότητα στον Κύπριο φίλαθλο να παρακολουθήσει ένα τέτοιο μπασκετικό θέαμα υψηλού επίπεδου είναι κάτι σαφώς μοναδικό, αλλά πλέον υπάρχει και η ευκαιρία να συναντήσετε από κοντά τους καλαθοσφαιριστές των τεσσάρων αυτών ομάδων, οι οποίοι θα παρευρίσκονται στο επίσημο γκαλά ντίνερ του τουρνουά. Meet the Stars λοιπόν, ένας τυχερός θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση, θα αποφασίσει αυτός με ποιον ή πιαν θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο που είναι προγραμματισμένο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Στέλνετε μηνύματα στο 2950, Basket Stars, γράφετε μπροστά και ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία, κλήρωση την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή Pressing και από εκεί και πέρα, αν είστε ο τυχερός ή η τυχερή, θα γνωρίσετε από κοντά τα μεγάλα αστέρια των τεσσάρων αυτών ομάδων. Basket Stars, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Πάμε να δούμε εφημερίδες, πάμε να δούμε έτσι τα αθλητικά πρωτοσέλιδα σήμερα, τα θέματα που προβάλλουν.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Είπαμε τα μεταγραφικά είναι στο προσκήνιο. Goal News στο φιλελεύθερο, έτοιμος και συνηθισμένος στην πίεση. Το κύριο θέμα έχει να κάνει με τον Φλωρίν Τανάσε, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνιας. Θα δώσω και την τελευταία σταγόνα ενέργειας για μια φανταστική σεζόν, υποσχέθηκε το νέο απόκτημα. Δανεικός με αξία εκατομμυρίων, ρεπορτάζ Πάφος FC από τη Ζερίχη και τη Βενέτσια, μετακομίζει στην Πάφος FC ο Junior League. ΑΕΚ Λάρνακας επικεντρωμένος στον Άσο, ο Ρόκα, στην απόκτηση δηλαδή τερματοφύλακα. Ο κατάλογος κλείνει με επιθετικό. Βλέπετε ότι σχεδόν παντού στα ρεπορτάζ τα μεταγραφικά παίζουν. Το κατάλογος κλείνει με επιθετικό είναι τίτλος για το ρεπορτάζ του Απουέλ. Μετά του Ζελένη, Κακαρίο και Μπαράκ τρέχει για εννιάρι. Ο Βρίζας κατέθεσε προτάσεις. Άρης νεανικός αλλά καθόλου άγουρος. Μέσος όρος ηλικίας 24 χρόνια όσων αγωνίστηκαν με τους πράσινους να δίνουν απαντήσεις από την πρεμιέρα. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Βάζει βαθιά το χέρι για επιθετικό. Πάει για φόρ εκνοσμένης αξίας η ΑΕΛ. Απέτηση για τιμωρία Φελά. Ανόρθωση. Μπήκαν νωρίς τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Καμπανάκι. Επιβάλλει άμεση βελτίωση. Έχει ήδη χτυπήσει στους κυανόλευκους της αμοχός του. Ρεπορτάζ Απόλλωνα. Το 75% της πρεμιέρας λέει πολλά. 6 τελικές στην εστία σε σύνολο 8, 2 γκολ και περιθώριο ανόδου με την επιστροφή βασικών επιλογών. Μάριο ο θριαμβευτής και Πολυνίκης για τον Μάριο Γεωργίου και τη χθεσινή νέα μεγάλη του επιτυχία. Πάμε στον πολίτη και στο γήπεδό του. Έστειλε μηνύματα σε όλους. Τίτλος το κύριο θέμα ρεπορτάζ Ομόνιας. Αφήνει πίσω τη λευκή ισοπαλία. Ο coach περιμένει πολλά. Μία-μία η προκλήση, ρεπορτάζ Πάφος FC πάει για τον τρίτο στόχο που τέθηκε στην αρχή της χρονιάς για το Super Cup βέβαια. Ίσως το μεγαλύτερο ξεσκαρτάρισμα, ρεπορτάζ ΑΕΚ, μία εκβάθιον αναδόμηση του ρόστερ από τον Τσάβη Ρόκα. Δεν τέθηκε θέμα με Ελ Μαέστρο, ρεπορτάζ ανόρθωσης βέβαια. Αυτή τη φορά κάτι διαφορετικό, ρεπορτάζ ΑΕΛ, ζητούμενο να έχει συνέχεια θετική αρχή και να κυνηγήσει πράγματα τη φετινή σεζόν. Περιμένοντας άμεση βελτίωση στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ, πάνω απ' όλα η ομάδα, ρεπορτάζ Απόλλωνα, Γιώργος Μαλεκίδης και πληροφορίες ότι απέρριψε πρόταση από τη Ρουμανία. Σούπερ Μάριος Γεωργίου, τέταρτο χρυσό και έβδομο συνολικά μετάλλιο. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες. κόσμο των σπορ, στον πυρετό του σχεδιασμού ρεπορτάζ Ομόνοια στον κύριο θέμα, έντονες διεργασίες για τις τελευταίες προσθήκες και όχι μόνο. Ανοιχτά μέτωπα, ανάλογο ρεπορτάζ και για την Πάφο, αναμένεται μέχρι αύριο, σημειώνει, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και σε σχέση με την ευρωπαϊκή λίστα. Φούλια ενίσχυση για ΑΕΛ μετά τους σοβαρούς τραυματισμούς Τσατάκοβιτς και Γκομής. Μετά την νίκη στην πρεμιέρα θέλει νέο τρίποντο η ΑΕΚ. Βρίτζας και Παπαδόπουλος ψάχνουν τον επιθετικό που θα κλείσει καρέ ενίσχυση στο ΑΠΟΕΛ. Νέα Σαλαμίνα μπροστά στον κόσμο της για την πρώτη νίκη, για το παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής. Απόλλων οι απουσίες δεν αλλάζουν το στόχο για το πρώτο τρίποντο. Άρης έρχεται νέο ντέρπι και έχει απαιτήσεις. Ενισχύθηκε σημαντικά η ομάδα του Ύψωνα. Δύο κινήσεις είχαμε χθες. Στην τελευταία σελίδα ξεχωρίζει το ρεπορτάζ με τίτλο «Υπόκληση στον Μάριο Γεωργίου για το χρυσό μετάλλιο χθες που κέρδισε στους Μεσογειακούς». Και ολοκληρώνουμε με την Super Sport. Άκουσε την καρδιά του, τίτλο στο κύριο θέμα για τον Γιώργο Μαλεκίδη που είχε πρόταση όπως γράφει από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα και δεν μπήκε καθόλου σε συζητήσεις. Στην επιφάνεια οι αδυναμίες, τίτλος για ρεπορτάζ της Ομόνοιας, αρκετά κενά φάνηκαν λέει μετά την κέλα της πρεμιέρας. Κατέστη μονόδρομος, ο ΑΠΟΕΛ οχυρώνεται στην άμυνα και προσθέτει βάθος στο ρόστερ. Σύμμαχος της ο χρόνος, το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Συσπήρωση μετά τις απώλειες, ρεπορτάζ για την ΑΕΛ. Πάμε στην ανόρθωση, περιμένουν την ανάκαμψη. Ελπιδοφόρα μηνύματα σημειώνει το ρεπορτάζ του Άρη σε σχέση με την πρώτη εμφάνιση. Και σε γρήγορση για την Κούπα, για το Super Cup, το ρεπορτάζ της Πάφος FC.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
2: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Έννη.

Καλημερίζω και τον φίλο 931, δηλώνει ο παδός της Ομόνιας 29 Μαΐου, όχι πως το καταλάβαμε. Γράφει στο μήνυμά του, η βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί μετά το τέλος της πρώτης αγωνιστικής της Cyprus League. Δεν θεωρούμε, σημειώνει, ότι υπάρχει λόγος να διεξαχθούν άλλες αγωνιστικές. Είναι μια λογική άποψη και εκτίμηση. Καλημέρα φίλε. Ο σπουδαίος λοιπόν Μάριος Γεωργίου χτύπησε ξανά, μεγαλούργησε ξανά. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε χθες το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στους 20ους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στην Ιταλία. Ήταν μάλιστα ο μοναδικός αθλητής στον τελικό που ξεπέρασε το φράγμα των 80.000 βαθμών στην προσπάθειά του. Είναι το 4ο χρυσό μετάλλιο για τον Μάριο Γεωργίου στη διοργάνωση, το 2ο στο σύνθετο ατομικό. Έγινε πλέον ο Πολυνίκης Κύπρος αθλητής στην ιστορία των μεσογειακών αγώνων με 7 μετάλλια, 4 χρυσά, 1 αργυρό και 2 χάλκινα. Παράλληλα είναι ο πρώτος Κύπριος αθλητής που φτάνει τα 4 χρυσά μετάλλια σε μεσογειακούς αγώνες και ο δεύτερος Κύπριος αθλητής μετά την Ελένη Αρτηματά που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε 3 διαδοχικές διοργανώσεις. Και να σημειώσουμε ότι ο Μάριος Γεωργίου έχει ακόμη μπροστά του σε αυτή τη διοργάνωση τη συμμετοχή σε άλλους και σε άλλους τελικούς, στο μονόζυγο, στο δίζυγο και στους κρίκους. Στα ποδοσφαιρικά είπαμε η προσοχή των τελευταίων ημερών ωρών έχει πλέον επικεντρωθεί στα μεταγραφικά. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου ολοκληρώνεται η κανονική μεταγραφική περίοδος για όλες τις ομάδες. Από τις 10 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υπενθυμίσω ότι επιτρέπεται η εγγραφή μόνο άνεργων ποδοσφαιριστών και οι άνεργοι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που δεν είχαν συμβόλαιο μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου. Ενώ στο ίδιο αυτό διάστημα, από τις 10 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, οι ομάδες μας μπορούν να πραγματοποιούν και μεταγραφές δανεισμούς, υποσχετικές μεταγραφές ποδοσφαιριστών, τα διεθνή πιστοποιητικά των οποίων είναι κατεδεθειμένα στην ΚΟΠ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου και αυτό. Τα τελευταία έτσι, είτε η βραδιά ολοκληρώθηκε χωρίς να φέρει κάτι το καινούριο. Συνοψίζοντας έτσι τα σημαντικά των τελευταίων ωρών, η απόκτηση βέβαια του Φλωρίν Τανάσε που την αναμέναμε ειδικά από χθες να ολοκληρωθεί στην Ομόνια με συμβόλαιο συνεργασίας όπως ανακοινώθηκε 2 χρόνων. Ο ποδοσφαιριστής είναι στην Κύπρο, φωτογραφήθηκε, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, πήρε τη φανέλα με τον αριθμό 17 και στα 31 του χρόνια ο Ρουμάνος Φλωρίν Τανάσε, ο μεσοπιθετικός, είναι πλέον, αποτελεί πλέον επιλογή για τον Χένικ Μπέρκ και την Ομόνια. Αναμένουμε ίσως και σήμερα την ολοκλήρωση μιας ακόμη προσθήκης στο ρόστερ της Ομόνιας, του Λουκ Μπράουερς. Τα τελευταία μάλιστα που βγαίνουν είναι ο αποχαιρετισμός του ποδοσφαιριστή στην ομάδα στην οποία αγωνιζόταν, την Ολλανδική Χέρενφεν, και επαναλαμβάνω ότι πολύ πιθανόν και εντός της σημερινής μέρας να έχουμε εξέλιξη. Όπως αναμένουμε εντός των επόμενων ωρών και την επισημοποίηση, ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι, των μεταγραφών, παύλα αποχωρήσεων καλύτερα από την Ομόνια, Νικόλας Παναγιώτου στην Ουτρέχτη και Ιωάννης Κούσουλος στην Κηφισιά. Έγιναν 2 τα ονόματα στο ρεπορτάζ της Πάφου τις τελευταίες ώρες. Είναι η περίπτωση του 21χρονου αριστερού μπακ Junior League που φαίνεται να έρχεται με τη μορφή δανεισμού στην Πάφο, και υπάρχει και μία ακόμη τις τελευταίες ώρες έτσι στα ρεπορτάζ, ένα ακόμη όνομα νεαρού ποδοσφαιριστή, 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός, ο Αφόνσο Πατράο, ανήκει στην Μπράκα, που παίζει και αυτού το όνομά του στο ρεπορτάζ της Πάφος FC. Δεν έφερε κάτι χθεσινή ημέρα νεότερο σε σχέση με το ρεπορτάζ του Αποέλ τις 3. Δεδομένες αυτή τη στιγμή περιπτώσεις Ζελένικα, ο τερματοφύλακας Καρίγιο, ο Ισπανός αμυντικός, και η περίπτωση του Αντωνίν Μπαράκ που επανήλθε. Ενώ αναμένεται με βάση τις εκτιμήσεις του ρεπορτάζ ότι θα γίνει τουλάχιστον ακόμα μία κίνηση για την επιθετική γραμμή, άρα τις επόμενες μέρες στην ουσία, αν δεν αλλάξει κάτι και δεν ανατραπεί κάτι, μπορεί να έχουμε μέχρι και 4
ανακοινώσει τα μεταγραφικά του ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ που ανακοίνωσε χθες τον δανεισμό του τερματοφύλακα Ανδρέα Χριστοδούλου στην ομάδα της, του Ύψωνα, Κράσαβα Ένωσης Νέων Ύψωνα. Δεδομένη η προσθήκη με βάση και τις επίσημες πλέον τοποθετήσεις αναμένουμε τις επόμενες μέρες στην ΑΕΛ για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής και για την αντιμετώπιση πολύ περισσότερο των απολειών που έχουν προκύψει από την πρώτη αγωνιστική με τους σοβαρούς τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Γκομής. Γράφει εδώ ένας φίλος ΑΕΛ και για Γιάρεμτσουκ. ΑΕΛ και Γιάρεμτσουκ κοντά σε ντυλ. Ο φίλος 580. Άρχισαν να βγαίνουν κάποια ονόματα. Είναι αλήθεια ότι τουλάχιστον πέραν από το επίπεδο έτσι, της φημολογίας για την ώρα δεν είχαμε μέχρι χθες βράδυ τουλάχιστον έτσι, μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, πάντα σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια, για το που κινείται και που θα καταλήξει. Θα το δούμε και για την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, φίλε. Είπαμε πριν ότι το ΑΠΟΕΛ παραχώρησε στην ομάδα του Ύψωνα τον δερματοφύλακα Ανδρέα Χριστοδούλου. Η ομάδα του Ύψωνα πήρε και ένα νιγηριανό κεντρικό αμυντικό, Άντωνη Ζουτσούκου. Είχε πέρσι παρουσία και στον Ακρίτα Χλώρακας, ενώ μια μεταγραφή ολοκλήρωσε χθες και η Ομονιακός της 9ης Μαΐου, νιγηριανού ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται στη μεσαία γραμμή, και Λέτσι Νουαγκάλι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει, με ανακοινώσεις. Αναμένουμε κινήσεις, ξαναλέω, από αρκετές ομάδες. Μην αποκλείσετε να έχουμε κινήσεις μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου και παρακάτω, και από ομάδες που έχουν δηλώσει το προηγούμενο διάστημα κατά κάποιο τρόπο ότι έχει ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός τους σχεδιασμός. Είναι τα πρώτα συμπεράσματα από τα πρώτα παιχνίδια από τα αθλήματος. Είναι κάποιες φορές η δυνατότητα που μπορεί να παρουσιαστεί για κάποιες περιπτώσεις που πριν από μερικές εβδομάδες τα πράγματα, τα δεδομένα ήταν διαφορετικά, άρα είμαστε σε αναμονή για τις περαιτέρω εξελίξεις. Κατά τα άλλα, Ομόνοια και Πάφος FC ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους για τον αυριανό αγώνα για το Super Cup. Θυμίζω είναι στις 7:30 το αυριανό παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα. Εκεί όπου οι ομάδες που κατέκτησαν χθες τους, πέρσι τους τίτλους, η πρωταθλήτρια Ομόνοια και κυπελούχος Πάφος FC θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Κινητικότητα υπάρχει και στο διεθνή χώρο, εκτός συντόνων δηλαδή, σε σχέση με τις τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις. Στην Ελλάδα, τις τελευταίες ώρες, το ρεπορτάζ που βρίσκεται στο προσκήνιο σε σχέση με την κινητικότητα και με προσθήκη ποδοσφαιριστών και με αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών είναι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Η Ρασίτ Σαντατέρ ανακοίνωσε χθες βράδυ οριστικά την παραχώρηση, την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Θεωρείται, όπως διαβάζω στα σχετικά ρεπορτάζ και στον Sport FM στην Ελλάδα, η ακριβότερη αυτή τη στιγμή μεταγραφή ποδοσφαιριστή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Συνολικό κόστος για την απόκτηση του Κολομβιανού Χαφ στον Ολυμπιακό φτάνει στα 16.4 εκατομμύρια. Όπως ανακοίνωσε η Ρασίτ Σαντατέρ, ο Ολυμπιακός κατέβαλε όλη την ρήτρα αποδέσμευσης του Κολομβιανού ποδοσφαιριστή και στον Ολυμπιακό ο Πουέρτα θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο. 1,5, όπως σημειώνουν επίσης τα ρεπορτάζ, 1,5 εκατομμύρια ευρώ οι ετήσιες απολαβές του. Την ίδια ώρα, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάντα, η αποχώρηση του Χρήστου Μουζακίτη τον ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Hull City και αναχωρεί σήμερα για την Αγγλία. Μέχρι το καλοκαίρι του 2031 έχει υπογράψει συμβόλαιο Μουζακίτης στην αγγλική Hull City. Από τον Ολυμπιακό μία ακόμη σημαντική αποχώρηση και ο Ροντινέη οριστικοποιήθηκε, έκλεισε η μεταγραφή του στη Σάο Πάολο. Στη Σάντος, συγγνώμη, φεύγει για το Σάο Πάολο. Το συμβόλαιο του Ροντινέη μέχρι τον Δεκέμβρη του 2027. Από αγωνιστική δράση είχαμε χθες βράδυ δύο παιχνίδια για τον προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ιταλίας. Πάρμα Κρεμονέζε 0-2, Τωρίνο Μόντζα 0-1. Σε παιχνίδι για τον πρώτο γύρο του κυπέλλου Γερμανίας, πεντάρα εκτός έδρας της Μπορούσια Ντόρτμουντ επί του Αμβούργου. Έχουμε απόψε για το βελγικό πρωτάθλημα στις 9.30 η Σεντρούιντεν παίζει με την Ζιλουά. Άλλα δύο παιχνίδια έχουμε για τον προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ιταλίας, Σασουόλο Φροζινώνε στις 4 το απόγευμα και στις 7 η Ουτινέζε θα παίξει με τη Βενέζια. Και ένα ακόμη παιχνίδι για το γερμανικό κύπελο. Η Μπάγερ Μονάχου παίζει απόψε 9.45 εκτός έδρας κόντρα στην Osnabrück.

Σε σχέση με τα μεταγραφικά στο διεθνή χώρο, ολοκληρώθηκε χθες βράδυ μία από τις πιο δαπανηρές μεταγραφές στο διεθνή χώρο του ποδοσφαίρου. Manchester City κατέληξε σε συμφωνία μετά από αρκετές μέρες έτσι διαπραγματεύσεων με την Chelsea και ανακοίνωσε την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες. Ο Αργεντίνος μέσος έχει υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2031. Όπως σημειώνουν τα ρεπορτάζ στην Αγγλία, η City θα πληρώσει ένα ποσό στα 125 εκατομμύρια αγγλικές λίρες και ισοφαρίζει, όπως σημειώνουν επίσης τα ρεπορτάζ, την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, η οποία ήταν η μεταγραφή που έγινε πέρσι, αυτή του Αλεξάνδερ Ίσακ από την Newcastle στη Liverpool.

Εβάζω εδώ ότι πρόσθετα ότι από τη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντες που είπαμε πριν, την απόκτησή του από τη Manchester City, αποφελείται και η River Plate, η οποία θα πάρει σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ προφανώς από όρο του συμβολέου σε περίπτωση πώλησης μετά από την Chelsea του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή.

Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Θα πούμε πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Σε δευτερόλεπτα το ρολόι στον Sport FM 95 θα δείχνει 7 και 30. Λογικά και το δικό σας. Άρα πάμε και στο πρώτο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Μιχάλη Τσίκαλα σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάσει αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέο γύρο πιστοληπτική ικανότητα τη κυπριακή οικονομία. Τι να αναμένουμε. Κυπριακέ τράπεζε. Νέα road shows στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσει του επενδυτικού του story. Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσει Κυπριακή Προεδρία. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσει. Το ναδύρι ανεργία στα ύψη. Απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
4: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
6: buysellcyprus.com. Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
9: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
10: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Αγαπάς τους πολλάδομους παραδάει.
1: Ναι ρε φίλε. Πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Έχω δώσει παραγγελίες πολλές.
0: Μα οι πλήστες καταχωρήσεις που βλέπω που υπάρχει μέσα στη λίστα,
1: ναι.
0: Υπάρχει μια υποσημείωση δίπλα. Ξέρω εγώ, ακούμε τώρα Paradise Lost. Γράφει λίστα, ναι. Εδώ Small Town Boy. Και σε παράθυρο Τσικαλάς. Είναι για το Small Town,
1: όχι,
0: ούτε είναι... για τον Boy. Φαντάζομαι το όνομα Τσικαλάς. Είναι, είναι γιατί ήταν η δική σου η παρέμβαση στο...
1: ναι, έχω δώσει...
0: στη λίστα.
1: Έχω... και έχω και πολύ καλές σχέσεις. Αν θέλεις κάτι.
0: Με ποιον?
1: Να, με όλους.
0: Τους Paradise
1: Lost. Ναι, ειδικά με τον τραγουδιστή, αν θες κάτι μου λες.
0: Πώς και έτσι.
1: Έχουμε φιλίες.
0: Από πού είναι τα παιδιά?
1: Αγγλία.
0: Αγγλία. Τους γνώρισες δηλαδή από κοντά?
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε... πάμε λίγο να γίνουμε και κουμπάρι.
0: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Πού τους βρήκες? Πού γνωριστήκατε?
1: Εσύ δεν ήξερες τη βασίλισσα της Αγγλίας, τη, πώς τη λένε,
0: την πριγκίπισσα?
1: Την πριγκίπισσα που σου πήρε και το σπίτι στο μόνο. Άντε τώρα μην αρχίσω έτσι αποκαλύψεις. Γνωριστήκαμε, εντάξει, ήταν και μια που περάσαμε μια εξαιρετική νύχτα στα Χανιά.
0: Στα Χανιά ήρθαν οι Paradise Lost. Μάλιστα.
1: Πριν πολλά χρόνια είχαν κατέβει για ένα έτσι live. Γεια σου, γεια μα, Ρακί. Κρεατάκι εκεί, αντικριστό, έτσι.
0: Ναι,
1: ωραία, ωραία πράγματα. Εντάξει, θα ξαναβρεθούμε.
0: Δεν μου γίνονται άλλα, δεν μου το απάκι.
1: Απάκι,
0: απάκι,
1: εντάξει.
0: Είναι φαίτε.
1: Ορεκτικούλι.
0: Ναι, ορεκτικούλι είναι το απάκι.
1: Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι κάνετε, κύριε Γιώργο, πώς
0: είμαστε? Καλά, εσείς?
1: Όλα καλά, πώς περάσατε?
0: Ήσυχα.
1: Ήσυχα, δεν είχε κάτι.
0: Ναι. Αν και μου στήχησε ένα λάθος τακτικής χθες βράδυ. Θεώρησα ότι δεν χρειαζόταν το κλιματιστικό. Είχε έτσι ένα αεράκι, μια δροσούλα μέχρι ως ένα βαθμό.
1: Ναι.
0: Αλλά σε κάποια στιγμή ξύπνησα και λέω: όπτ, τι γίνεται, ανοίξε ο φούρνο. Αφήσα το φούρνο να μένω.
1: Είδες, άμα το αλλάξει,
0: ναι.
1: Σπάει η ισορροπία. Και η θερμοκρασία του σώματος.
0: Ναι. Επανέφερα τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, αλλά αντιλαμβάνεσαι, έσπασε στη μέση. Και...
1: ε, καλά, πόσο στη μέση? Τρεις η ώρα.
0: Όχι, δύο και κάτι.
1: Εντάξει, καλά είναι.
0: Ναι, μέση είναι, μέχρι τις 5.
1: Μέχρι τις 5, ναι.
0: Μέση.
1: Καλά είναι.
0: Και εσύ?
1: Γιατί το άλλαξες?
0: Διότι την προηγούμενη νύχτα ήταν ωραία, χωρίς προτιμώ. Δεν στεγνώνουν τα, ξέρεις, τα σύνορα με το κλιματιστικό.
1: Τα ματοβλέφαρα σου.
0: Ναι, είμαι και ευαίσθητος. Το πρόσωπο μου, το δερματάκι μου και όλα αυτά. Ναι.
1: Τα ματοκλαδά σου λάμπουν.
0: Ναι. Και προκειμένου να λάμπουν, είπα να το αφήσω να μένει, αφού έχει φυσικών. Αεράκι ενώ δροσερών. Είχε ως ένα, ως ένα σημείο είχε.
1: Μάλιστα. Μπράβο.
0: Αλλά κατά τα άλλα εντάξει, ήσυχη νύχτα. Ήτανε, είχαμε αρκετές υποχρεώσεις. Τους άργησα πολύ από σπίτι.
1: Σίγουρα.
0: Ναι.
1: Τι
0: είχε? Πάρε φέρε και όλα αυτά.
1: Και πάρε φέρε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Γιατί είμαστε δίνουν συγχαρητήρια εδώ?
0: Μπορεί να για τα προηγούμενα, δεν ξέρω ποιο. Και πώς μπορεί να για τα, τις επιδόσεις τις, από τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
1: Έγινε κάτι άλλο?
0: Με τι άλλο? Μαζεύτηκα στην πρώτη θέση εκεί που πήγαμε. Αν είναι αυτό, δεν ξέρω.
1: Αυτό, πού ήταν, πώς έγινε γνωστό?
0: Από μένα δεν ξέρω. Μα γι' αυτό δεν μπορώ να ξέρω την πηγή της πληροφόρησης του 2019. Ευχαριστώ πάντως. Τι λέει, που έλειπες, ήταν πιο ήρεμη μουσική, είδες το λίγο. Αναγία, δεν μπορεί σημαίνει.
1: Ναι.
0: Ήρθα και ξύπνησα, ας πούμε, τα ένστικτα.
1: Ήταν ακόμα πιο άγρια.
0: Άρεστε.
1: Αυτό το ξέρεις, αυτό την άκουγες.
0: Όχι πάντα, αλλά εντάξει.
1: 32
0: εσύ πώς πέρασες ψες χτες?
1: 32 του Αυγούστου.
0: Είχαμε κάτι σημαντικό, κάτι...
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Όλα καλά.
0: Εντάξει.
1: Όλα καλά, ηρεμία, ψυχραιμία. Και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, 32 του Αυγούστου σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Μάμας.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Άγιος Μάμας, ο οποίος...
0: ήταν η μεγάλη γιορτή της Μόρφου.
1: Ναι.
0: Τώρα φυσικά υπάρχουν σε άλλες επιαρχίες, σε άλλα σημεία. Ναοί
1: του Αγίου Μάμαντος. Μαρτύρησε ο καημένος στα χέρια των βασανιστών του Πολάκης. Τελικά τον δολοφόνησαν με τρίαινα, ξέρεις.
0: Με τρίαινα.
1: Αλλά απεικονίζεται συνήθως πάνω σε ένα λέοντα. Διότι οι βασανιστές του τον έριξαν στα άγρια θηρία και ήταν ένας λέοντας που τον πήρε μακριά. Όχι μόνο τον τεπιτέθηκε, αλλά τον απομάκρυνε και όλα από τα υπόλοιπα θηρία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Πάμε. Ταξίδι στο χρόνο που μας προσφέρει το City Unity College. Σωστό.
2: Το ταξίδι στο χρόνο σας προσφέρει το MBA του City Unity College. τώρα κοντά σας με ευέλικτο πρόγραμμα με προσιτά δίδακτρα.
0: Πάμε.
1: Μεγάλη φωτιά στο Λονδίνο το 1666, παιδιά. Καίγονται 10.000 κτίρια και ο υπερμέγιστος καθεδρικός του Αγίου Παύλου, πολύ μεγάλο ιστορικό γεγονός, το οποίο έμεινε που αλλού στην ιστορία. Ξεσπάει το 1866 η κριτική επανάσταση εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας του Ολυμπιακού Πειραιός που διαβάζει.
0: Καλά, σε παρακαλέσω πάρα
1: πολύ. Θέλει το νου τώρα.
0: Θέλει τον Αποστολάκη.
1: Σαν υπέκτες.
0: Θέλει τον Αποστολάκη. Μα το νου τον γράφουν τα ρεπορτάζ. Τέλος
1: πάντων.
0: Γιατί είναι, θα πρέπει να είναι λίγες οι ώρες μέχρι να κλείσει.
1: Λίγες είναι οι ώρες άλλων.
0: Είναι αυτή η οικογένεια του, άμα να πανηγυρίζουμε στο Καραϊσκάκη. Αν και έχουμε τέλεια, μην τα κρατούμε όμως.
1: Κριτική επανάσταση που δεν είχε τελικά την επιτυχία που θα έπρεπε να έχει. Όπως μη επιτυχής θα είναι και η όποια προσπάθεια απαγωγής παιχτών από τον Όφη, από τον Ολυμπιακό Πειραιώ. 1877 φεύγει από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης.
0: Μάλιστα. Ο Μποροτιέρης.
1: Πυρπολιτής.
0: Πυρπολιτής είναι.
1: Ηγετική μορφή, ναύαρχος και πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Το 1921. Γεννάται ο Ανδρέας Εμπειρίκος το 1901. Πολύ υπερμέγιστος σουρεαλιστής ποιητής. Το 1937 φεύγει από τη ζωή ο Πιέρ ντε Κουπερτέν.
0: Μάλιστα.
1: Ο οποίος έδωσε ψυχή και σώμα για την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων. 1945 τίτλοι τέλους για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ναι.
1: Με την παράδοση της Ιαπωνίας.
0: Πού την παραδώσαν την Ιαπωνία?
1: Παραδόθηκαν αυτοί τώρα, εντάξει. Παιδιά, πάρτε μας άμα θέλετε.
0: Άτε, αφού είμαι να μαζέστε εγώ σύνορα.
1: Τελειώνεται. Γεννιέται ο Κιάνου Ρίβς το 64. Και το 68 η Σάλμα Χάγεκ.
0: Τι μην με.
1: Τεράστια προσωπικότητα.
0: Τεράστια.
1: Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Στο Hollywood. Πολύ μεγάλη.
0: Αλλά πολύ μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.
0: Ναι.
1: Όταν λέω για πολύ, εννοώ ναι. Για μεγάλη.
0: Extra large.
1: Extra,
0: οι δύο XL που λέμε.
1: Και δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Είπα ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα.
0: Μεγάλη μόνο. Πολύ μεγάλη προσωπικότητα.
1: Να το τονίσουμε. Ότι είναι μεγάλη προσωπικότητα. πεθαίνει το 70. Όπα, μισό λεπτό. Το 58. Μάχη στο Λιοπέτρη.
0: Α, σα σήμερα
1: ήταν. Σήμερα, ναι.
0: Μάχη του Αχυρονά.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Φώτης Πίτας, Ανδρέας Κάριος, Ηλίας Παπακυριακού, Χρήστος Σαμάρας. Σήμερα πέφτουν ηρωικά. Το 73 φεύγει από τη ζωή ο Τζον Τόλκιν, ο πατέρας του αρχόντα των δαχτυλιδιών, κύριε Γιώργο, συγγραφέας. Το 82 ανακαλύπτει ο Μανώλης Ανδρόνικος το θέατρο που δολοφονήθηκε ο Φίλιππος ο Β' στις Αιγαίες. Όντως δολοφονήθηκε ανοιχτά σε θέατρο, του την έπεσαν με μαχαίρι από πίσω. Φεύγει από τη ζωή το 84 ο Μάνος Κατράκης, κύριε Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Τρομερός κι αυτός. Το 2004 φεύγει από τη ζωή η Ελένη Ζαφυρίου, η μάνα του Νίκου Ξανθόπουλου. Εκείνη η χαροκαμένη, η οποία δεν γέλασε ποτέ.
0: Μα πόσο καημό να τρέχει.
1: Δεν γέλασε ποτέ το χειράκι.
0: Πάλε καλά που άντεξε. Λέει σε τι ηλικία.
1: Όχι, δεν θέλει.
0: Να δούμε. Πάλε καλά που άντεξε τόσα χρόνια.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο κλάμα.
1: Εκείνη η χαροκαμένη.
0: Να με θέλει καμιά δογιόν τη.
1: Ναι.
0: Στην αρχή εννοώ. Ύστερα να τα καταφέρνει. Να περνάει τζίντε κακουχίε ούλε. Να το βλέπει να.
1: Να χάνει τι αραμονιαστικέ του μέσα από τα χέρια του.
0: Για όνομα του. Έβαλαν το φυλακή είναι αλφαόλο. Ο Κατράκη που ήταν μου δεν έβαλε φυλακή. Και όπως το μαύρο το σκυλί.
1: Μα την άφησε.
0: Είναι τα οικοδομές. Πάντα στα καράβια.
1: Μιλάμε.
0: Μάντα με το μπουζούκι. Μάντα με το.
1: Πώς αναντέξει αυτή η μάνα. Πώς αναντέξει.
0: Έλα, σπέ.
1: Και το 2014 ο Αντώνης Βαρδής, κύριε Γιώργο.
0: Τι μου θύμισες τώρα. Σπού να κατεβούν οι κασέτες που το φορτίο που για μέσα στα περίπτερα οι original οι κασέτες για να μην παρεξηγηθώ. Αγοράζαμε τι.
1: Πού να τη βρίσκαμε μετά.
0: Ναι, αλλά νομίζω αφήσεις ένα πολύ σημαντικό πίσω.
1: Σας
0: σήμερα πέθανε ο Μίκης Θοδωράκης.
1: Ναι.
0: Νομίζω, ναι. Ψάξε το.
1: Να το δούμε. Δεν το είδα.
0: Τώρα, εντάξει, Βαρδής, Θοδωράκης.
1: Βάλε ένα
0: σύγκριση δεν υπάρχει.
1: Όχι.
0: Λέω άλλον το ανώμα.
1: 2 Σεπτέμβρη, ναι, το 21.
0: Ναι, ναι, το 21.
1: Σωστό. Πολύ σωστό. Άρα, εντάξει, δεν υπάρχει σύγκριση.
0: Άρα βάζω εγώ Βαρδίν. Και βάζει εσύ ή ο ξέρω, Ανδρέας Θοδωράκη.
1: Κανένα καινούριο πάλι, πώς λένε αυτές τις.
0: Ποιος ο Ανδρέας.
1: Όχι,
0: θα παίξει Θοδωράκη.
1: Θα παίξει Θοδωράκη.
0: Εγώ είμαι σίγουρος, χωρίς να ξέρω. Δεν ξέρω, με εύκολο τώρα, αλλά. Να βάλω εγώ κανένα Βαρδί.
1: Βάλει τώρα κανένα.
0: Βαρδί έχει, τι να σου πω. Άλλο,
1: τι να σου πω τώρα κι εγώ.
0: Από κλάμα μέχρι. Εντάξει, έχει και συνεργασίες φυσικά με. Ναι. Πολύ μεγάλους, ας πούμε. Ναι. Που μπορεί να μην, που να μην, να μην είναι και γνωστόν. Mm-hmm. Ότι αν το Αντώνη Βαρδί το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για εκατοντάδες τραγουδία τα οποία μοίραζε δεξιά-αριστερά.
0: Κλασική περίπτωση το Φεύγω της Αλεξίου.
1: Σωστό.
0: Που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία με την Αλεξίου, αλλά είναι δικό του. Και έχει και δική του μια ξεχωριστή εκτέλεση.
1: Συνεργάστηκε πολύ με την Αλεξίου.
0: Ναι, με την Αλεξίου, με. Α, τι να σου πω. Και μέχρι τέλος, ας πούμε, ενώ. Εντάξει, πολύ γκλάμα σε κάποια φάση της καριέρας του, της ζωής του, τα τραγούδια του. Στήχησαν του πολλά ο χωρισμός με τη Χριστίνα.
1: Του Μαραγκοζή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Μιλούμε ότι εκείνη την περίοδο είχε κλαψούρο καψοτράγουδα, ενώ ερωτικά, ας το πούμε, για όλες τις φάσεις και όλες τις στιγμές. Έγραψε ένα τραγούδι για μας, ο Αντώνης.
1: Ναι, για μας τι εννοείς?
0: Ξύπνησα 5 το πρωί.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ναι. Είναι τίτλος, άμα το ψάξεις, ξύπνησα 5 το πρωί.
1: Όχι, βλέπω εδώ τα τραγούδια που έκαλε, με έβγαλε με τη Μαραγκόζη. Τραγουδάμε μαζί.
0: Ναι, τραγούδησε και με τη Μαραγκόζη και όταν μετά χωρίσαν, όχι επαγγελματική μόνο δρόμη τους.
1: Χωρίσαν τον 95, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αφού σου λέω ήταν.
1: Θα προχωράμε μαζί, ήταν δικό του.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Εντάξει, διάλεξε ένα Βαρδί να παίξουμε. Και Θοδωράκη βάζω εγώ για αύριο το πρωί. Έτσι κι αλλιώς. Κάμουν λέει εικόνα του Τζικαλά να κάνει κίνηση με τα χέρια ή την τεράστια προσωπικότητα της.
0: Μα θόρε μηνύματα για τη Σάλμα, ρε φίλε.
1: Καμία,
0: μηνύματα
1: καμία
0: για τη Σάλμα.
1: Κίνηση δεν έκανα, έχω μάρτυρα.
0: Σάλμα γυναικάρα με τεράστια προσωπικότητα, λέει ο Γιάννης.
1: Συμφωνώ.
0: Γυναικάρα, καλημέρα. Λέει ο 558. Καλά που τούτο είναι την παρουσία της στο Hollywood. Μόνο να ήταν γυναικάρα, δηλαδή.
1: Ως προσωπικότητα και ως ηθοποιός εννοεί.
0: Ναι, εμείς μιλήσαμε για προσωπικότητα.
1: Όλο
0: εντάξει,
1: το πακέτο.
0: Και άλλοι λέμε μας για γυναικάρα.
1: Όλο το πακέτο.
0: Ναι, αλλά εμείς σωστά έχω την εντύπωση σταθήκαμε
1: στην προσωπικότητα.
0: Προσωπικότητα.
1: Η οποία καλύπτει και το ταλέντο της ως ηθοποιός και τα όποια τέλος πάντων καλά σωματικά προσόντα θετικά είχε πρόσημα. Δεν ήταν πολλά. Μην φανταστείς.
0: Τόσο μεγάλη προσωπικότητα και ήταν πολλά.
1: Εντάξει, ήταν τεράστια προσωπικότητα.
0: Η Σάλμα πάντα.
1: Η Σάλμα. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν είναι να κρίνεις τον άνθρωπο μόνο από την προσωπικότητά του, ας πούμε, ή τα κάποια εμφανή έτσι, σωματικά χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Μια Ρώμη, ας πούμε.
0: Ναι, καμιά φράξε μια... γελούν.
1: Ναι.
0: Άμα τον κρίνεις από τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.
1: Δεν είχε κάτι. Ναι, δεν, ναι.
0: Και μπορεί να είναι και στο, στην αντίθετη περίπτωση.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Έχει και άλλους παίχτες. Αφήστε μας ήσυχους.
0: Θα τον πάρει,
1: παρατήστε μας την ησυχία μας.
0: Έγραψε ένα ρεπορτάζ. Εντάξει,
1: αρχίσανε σαν το παιδομάζωμα να μαζεύουν τα παιδιά να τα στείλουν στη Ιουγκοσλαβία. Σας παρακαλούμε.
0: Αν και όπως το
1: αφήστε μας ησυχούς. Μη μας ενοχλείτε. Φτιάξαμε που φτιάξαμε ομάδα και έχουμε και πλέον με νερό και ρεύμα μετά από χρόνια.
0: Έχει πέσει, λέει, στο τραπέζι το ενδεχόμενο απόκτησης του Τιάκο Νους.
1: Το τραπέζι το ίδιο δεν έχει πέσει. Στέκει ακόμα.
0: Θα το ρίξει ο πρόεδρος που να καταθέσει την πρόταση. Απερίμενε, ρε. Είναι σε περίπτωση συμπόληση του Γέλσον στην Κράσνοντάρ, λέει. Ωστόσο, μοιάζει δύσκολο. Όχι πάντως απίθανο. Να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία. Διαβάζω ποτέ ο Σπόρεφ στην Ελλάδα, παιδιά. Δεν είναι εύκολο, λέει, και από πλευράς χρόνου, καθώς αύριο μεσάνυχτα δηλώνεται η ευρωπαϊκή λίστα. Σήμερα μεσάνυχτα.
1: Σήμερα μεσάνυχτα.
0: Γραμμένο,
1: ναι.
0: Το
1: ναι, αλλά πρέπει να δηλώσουμε και εμείς ευρωπαϊκή λίστα.
0: Καλά, ρε παιδιά. Όχι, είναι φυτόριο.
1: Τι καλά, ρε Γιώργο. Ένα παίχτη έχουμε και εμείς. Γεια σου, ρε Αντρέα.
0: Γεια σου, ρε Αντρέα.
1: Γιώργαλάς. Σάλμα Χάγεκ, τεράστια προσωπικότητα.
3: Πάντα για μου αγαπώτη.
1: Τεράστια προσωπικότητα.
3: Εγώ την είμαι ερωτευμένη.
0: Να βάλεις το δωράκι στις 9.
3: Θα σήμε... Σάλμα Χάγεκ.
0: Όχι.
1: Όλα τα έκανα, αυτό δεν το έκανα όμως, ρε Αντρέα.
0: Ναι.
1: Δεν βρίσκουμε κάτι. Ναι. Ευχαριστούμε. Δεν βρίσκουμε κάτι στο ρεπερτόριο να βάλουμε. Ναι. Δεν έχει κάτι το playlist.
3: Τι ωραία αντίληψη.
1: Ναι, ρε φίλε, τεράστια προσωπικότητα.
0: Η Σάλμα πάντα. Για τη Σάλμα πάντα.
1: Για ποιον.
0: Εγώ ηλέω σε
1: για το Μαρινάκι. Σήκωσε το. Έβγαλε το τσέκ και πείτε μου πόσα.
0: Αφού τα πιάσε που παντού, ρε. Πούλησε τον Μουζακίτη, πούλησε τον Ρότινεϊ. Μιλούμε ότι ένα βγήκε μπέκτη,
3: ρε. Γιατί, ρε, φίλε.
0: Λυπηθεί. Ένα, ρε, θα το πω.
1: Για τη μανούλα μου, ρε. Για την κακόμοιρα, την κακόμοιρα τη μανούλα μου, ρε Γιώργο.
0: Μάλιστα. Αυτά και για το.
1: Ναι, αυτά. Σημεία που να σκάσουν τα νέα, να σου πω αυτά.
0: Ένα, ρε, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Στα δικά μας είχε κάτι.
0: Στα δικά μας.
1: Γιατί έξω είχε πολύ κίνηση.
0: Κίνηση.
1: Ναι, ενώ Έντζο Φερνάντες στη City.
0: Α, χαμός. Ναι. Εντάξει, είναι πάντα οι τελευταίες μέρες.
1: Μόνο για τον Μπράουερς διάβαζα. Μπράουερς.
0: Περίμενε. Από πλευράς ανακοινώσεων, μείναμε μέχρι το απόγευμα χτες που ήταν η περίπτωση του Τανάσε. Του άλλου που, βρίσκεται στο, που βρισκόταν στο, στο ρεπορτάζ της Ομόνιας. Και ήταν αναμενόμενο. Έβγαινε δηλαδή η εκτίμηση, αν θέλετε, από το. Από νωρίς το πρωί ή κοντά στο μεσημέρι, ότι τελειωμένες οι δύο αυτές κινήσεις.
1: Ναι.
0: Και ο άλλος λογικά σήμερα θα πρέπει να ανακοινωθεί. Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται εκεί όπου υπάρχει η αναμονή για κάτι ακόμα. Δηλαδή, αν θα κάνει κάτι ακόμα στην προηγουμένη περίπτωση, αφού είπαμε για το ρεπορτάζ της Ομόνιας, γιατί προκύπτουν και αποχωρήσεις ή έχουν προκύψει αποχωρήσεις. Το τι θα κάνει η ΑΕΛ μετά τους τραυματισμούς.
1: Ναι.
0: Ποιος θα είναι, γιατί από ό,τι κατάλαβα, ένας θα είναι. Τουλάχιστον εκτός απρόπτου. Δεν έχει βγει για την ώρα. Εντάξει, κάποιος μου στείλει το πρωί για Γιάρεμτσουκ, αλλά εντάξει, το ρεπορτάζ τουλάχιστον, όχι απλά η φημολογία και τα social media, δεν έχουν βγάλει ακόμη έτσι ένα-δύο ονόματα για να αρχίσουμε να συζητάμε λίγο πιο συγκεκριμένα, ας πούμε.
1: Ούτε Γερεμέγεφ, ούτε Μπακασέτας. Δεν κινείται τίποτα.
0: Μπακασέτας νομίζω ότι είχε αν ήθελε, αν κατάλαβα καλά, είχε αν ήθελε τη δυνατότητα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον ήθελαν, του έκαμα πρόταση και τον επερίμεναν και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτιμώ.
1: Ναι.
0: Η της Ομόνιας που εγγράφτηκε και ούτως ή άλλως ότι έπαιζε στο ρεπορτάζ της. Αλλά πλέον με την απόκτηση και του Φλωρίν Τανάσε, κλείνει το κεφάλαιο, κλείνει το κεφάλαιο Μπακασέτας για την Ομόνια. Τώρα πού θα πάει ο Μπακασέτας δεν ξέρω. Εάν μπορεί να πάει στον Όφι. Αφήγει ο νους, πάει στον Όφι.
1: Δεν θες και τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
1: Έλα κλείσει την εκπομπή να πάει να ανοίξει το μανάβι κόρα φίλε.
0: Ναι. Εντάξει, τι να πω. Περιμένουμε. Εγώ δεν θα θεωρήσω έκπληξη να έχουμε και κάποιες κινήσεις ακόμη και από σε ρεπορτάζ ή από ομάδες γενικότερα που έχουν ή έχουμε θεωρήσει ή και έχουμε ακούσει επίσημα ότι ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει τελειώσει. Περιμένουμε ακόμη από ΕΛ. ΑΕΚ σίγουρα φαίνεται ότι θα κάνει μια κίνηση τουλάχιστον για τερματοφύλακα. Ο Απόλλωνας δεν ξέρω, εδώ και αρκετών καιρών έχουν πει ότι έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός.
1: Φίλε, πήρε προπονητή.
0: Έβαλε
1: τρία στο Αποέλ. Έβαλε. Τελείωσε ο σχεδιασμός για φέτος. Δεν χρειάζεται.
0: Τερματοφύλακα να ψάχνει. Παρότι ήταν η πρώτη μεταγραφή που έκαμε το καλοκαίρι, τερματοφύλακα, τη στιγμή που δεν τον χρησιμοποιεί ούτε ο νέος προπονητής ούτε ο προηγούμενος το χρησιμοποιούσε, πάει να πει ότι κάτι δεν βγήκε όπως το ανέμενα.
1: Μάλιστα. Δεν είχε την προσωπικότητα που λέγαμε.
0: Δεν ξέρω τι θέλω προσωπικότητα που δεν παίζει όπως το λέμε, Μούφτιτς. Δεν τον έχω δει τον άνθρωπο, δεν ξέρω για τον. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι δεν υπολογίζεται ή δεν υπολογίζεται στο βαθμό που θα ανέμεναν φέρνοντάς το στην ομάδα. Αλλά ξαναλέω, είπαμε και η ΑΕΛ και όλα, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάμε μέχρι και τις 9 του Σεπτέμβρη, πολύ περισσότερο μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη, γιατί μετά, εντάξει, περιορίζεται την αλήθεια. Υπάρχει μια δυνατότητα μέχρι και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου κάποια μεταγραφικά παράθυρα που λέμε, αλλά σαφώς άλλον η κανονική περίοδος μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη και άλλα το τι δυνατότητα σου παρέχει το διάστημα που ακολουθεί.
1: Δεν βλέπω κάτι άλλο να προκύπτει.
0: Ατύχημα στο Highway Γερμασόγια προς Άγιον Αθανάσιο, λέει ο 945, μας ενημερώνει και μας καλημερίζει. Καλημέρα, ευχαριστούμε. Όσοι μας ακούτε, προφανώς είναι κατεύθυνση προς τη Λεμεσόν, έτσι. Γερμασόγια προς Άγιον.

0: Στο 507 ότι η Σάλμα έχει δύο μεγάλες προσωπικότητες.
1: Εμένα λεπτό ρε παιδιά. Είπαμε τέσσερις φορές τη λέξη πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Αν έχει δύο, πού να επανασταθεί.
0: Αν ο 507 ξέρει κάτι άλλο.
1: Να αφήσετε και καμιά προσωπικότητα για μας. Δεν μπορεί να μείνει πλέον.
0: Βάλ του λέει στο YouTube το σκηνή του χορού τη Σάλμα από την ταινία From Dusk Till Dawn. Να καταλάβει ο θκιός για
1: μένα. Όχι, ένα λεπτό το πράγμα. Να καταλάβει ο θκιός σου για μένα. Μα να συμπεριφορά.
0: Ξέρω θα προλάβει με ένα απλό βίντεο στο YouTube. Μπορεί. Ναι. Θα δούμε.
1: Πάμε,
0: κύριε αρχηγή των ενόπλων δυνάμεων ξηράς, αέρος και θαλάσσης, πώς βλέπετε τον Απόλλωνα?
1: Τον Απόλλωνα γιατί είναι... Α,
0: γενικά μιλάμε.
1: Είπαμε πολλές φορές, ρε φίλε. Εντάξει.
0: Το ότι
1: δεν ξεκίνησε να πούμε με νίκη, δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι. Ο Απόλλωνας συγκαταλέγεται στις ομάδες που θεωρούμε ότι είναι στους βασικούς εκεί, τους διεκδικητές. Τώρα πώς θα εξελιχθούν είτε για τον Απόλλωνα δεδομένα, για άλλες ομάδες θα το δούμε.
0: Ως ναύαρχος του Sport FM ήσουν στην κηδεία του Κανάρη.
1: Πρέπει να μαζί με τον άλλον που μου είπε και τώρα. Ρε, φίλε, και κάθος. Να τους κόψω και τους δύο.
0: Αυτά.
1: Πάμε. Συμπληρώσαμε μια ώρα διαφημιστικό με Ανδρέα Γιοργαλά. Επανερχόμαστε και οι τρεις στη συνέχεια.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού η Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία, σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία. Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
9: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους, πόνους, κάντε

0: Clean. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Μάλιστα. Επανήλθαμε. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή. Πρώτη πάσα στα 10 σχεδόν, σε πολύ λίγο συμπληρωμένα λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, Αντρέα Γιωργαλά.
1: Καλημέρα, Γιώργο Λογίδη. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλημέρα, Μιχαλή Τσίκαλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι έρχονται.
0: Ποιος ήρθε?
1: Δεν ακούγομαι καλά.
0: Μια χαρά ακούγεσαι.
1: Δεν ακούσε εσύ. Μουσική την άκουγα μια χαρά, τώρα δεν με ακούω καλά. Θέλετε να, να μου πείτε κάτι, πείτε μου, κύριε. Θέλετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα, να φεύγω, να φύγω.
0: Εδώ, με βάση.
1: Θα στείλουν τα ακροατόπουλα τώρα ότι ακούγομαι από τον μπάνιο.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, δεν είναι από τον μπάνιο.
2: Ορίστε, έστειλαν.
0: Ναι, μπορείτε.
2: Παλουριώτη σας λέει, έχετε παρεμβολές και παίζετε τουρκικά. Κάνει
0: ένα, ένα λεπτό, περίμενε. Είναι άλλο τούτο.
2: Μπορεί να επηρεάζει το Ανδρέας.
1: Ακούγονται πεντακάθαρα και εσείς καθόλου. Δικαιώθηκα.
0: Ακούγεσαι ρε γκρινιάρι, λέει σου 7-13. Πραγματικά, να πιάσει το παρατσούκλι του. Εντάξει, στρουφάκι δεν είσαι ενώ στο σωματότυπο, στο εκτόπισμα.
1: Ούτε ο Παπαστρούφ. Ούτε καν ο Παπαστρούφ.
0: Μια χαρά ακούγεσαι. Εδώ όλες οι σύγχρονες μετρήσεις που έχω μπροστά μου χτύπανε κόκκινο.
2: Δεν σε βοηθάει καθόλου. Έχω κάνει. Είμαι υπαρχηγός της κονσόλας. Κάναμε μαζί εκπομπή. Είχες πρόβλημα με τον ήχο σου? Τώρα αυτό που σου λέει ότι ακούγεσαι. Είναι πλάνη, έτσι. Απλά βλέπει.
1: Και ο τρίτης εκεί του.
0: Καλά. Εγώ να επικαλεστώ.
2: Δεν κάνει τίποτα εκείνο το πράγμα. Απλά σου δείχνει κάτι.
0: Καλά, τι θέλετε να κάνω?
2: Κάντου λίγο τα gains του.
0: Καλά, εσύ το. Θέλω να μου πει ειλικρινά, γιατί εφόσον έκαμε τσι κονσόλα και να ξέρω. Τώρα εσύ ακούς τον Ανδρέα να έχει πρόβλημα στα γνωστικά σου.
2: Αν ο Ανδρέα ακούγεται αυτό. Όχι. Δεν τον ακούω να έχει πρόβλημα.
0: Άρα εσύ δεν τον ακούς να έχει πρόβλημα. Εγώ δεν τον ακούω να έχει πρόβλημα. Προφανώς τα μυστικά του έχουν θέμα. Άρα δεν είναι θέμα δικό μου.
2: Όχι, να το κοιτάξεις. Είσαι επικεφαλής της κονσόλας.
0: Το κοιτάζω. Το κοίταξα.
1: Αγόρια μου, πώς είστε? Εντάξει, είσαστε λίγο. Ναι, είσαστε μέσα στην ειρωνία.
0: Όχι, είναι εσύ που είστε και αναστάδωσες και ξεσήκωσες και ανέτρεψες το καλό κλίμα που υπήρχε.
2: Το οποίο έφτιαξε η Σάλμα Χάγια.
0: Ναι, εδώ μιλήσαμε για τη Σάλμα. Μιλήσαμε για τη σημερινή μέρα που είναι η επέτειος του θανάτου του Αντώνη Βαρδί, του Μίκη Θεοδωράκη. Μιλήσαμε για τον Κανάρη, τον πυρπολιτή. Στο ταξίδι στον χρόνο, ναι. Είπαμε για τον Νους που μπορεί να τον πάρει ο Ολυμπιακός από τον Όφη. Το παιδί που πετάχτηκε πάνω στην κερκίδα μου ήταν η μάμα του στον τελικό του κυπέλου. Θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Εντάξει, παρόλο που το Καρεσκάκη είναι διαφορετικό, δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο να. Μάλλον είναι πιο εύκολο, αλλά μπορεί να είναι επικίνδυνο να πεταχτεί.
1: Όταν θες, για να υπάρχουν.
0: Ήρθε τώρα να μας πεις ότι θέλουμε κάτι και να σου το πούμε και να ακούει καλά τη φωνή του. Τέλος πάντων.
2: Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου.
0: Ο άλλος ακούει μια χαρά και λέει μου να το κοιτάξω.
1: Από την αίσθηση σύνταξη με ενημερώνουν ότι ακούω μια χαρά. Άρα
0: τελικά.
1: Συνεχίζουμε κανονικά η ροή.
0: Άρα τελικά, ποιος είναι ο γκρινιάρης?
1: Εγώ.
0: Okay. Ακούμε τι πλησιάζει τότε.
3: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
4: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Πάμε παρακάτω. Τι είναι, Ανδρέα, πώς επέρασες? Πρώτα απ' όλα το ενδιαφέρον μας είναι. Για σένα, πώς επέρασε η βραδιά?
1: Πήγαμε στην τελική ευθεία των προβών μας.
0: Των προβών, ναι. Από πότε το?
1: Οκτώβρη.
0: Να μας ειδοποιήσεις, να ξέρουμε.
1: Να βλέπετε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Να μου το. Ναι, εντάξει, θα το κανονίσω. Εγώ ενάρτω, στήριξα την επέτηση. Που ένιχα εννοώ.
1: Ναι, για να το λαλεί και να μου το λαλεί και με τον τρόπο να.
0: Όχι, μα θέλω να έρθω. Θέλω να έρθω. Ναι.
1: Έτσι,
0: να μου το έργο με φέτο.
1: Η δε γίνει να φοβείται τον άνθρωπο.
0: Δεν μπορώ να το τσιρκά.
1: Γιατί είναι ανατρεπτικό.
2: Κυρία Κοκοβίπου. Δεν μπορεί. Η κυρία Ξύπα μη Παπαπέτρου. Δεν μπορεί. Κατάλαβε.
1: Ξού Παπαπέτρου.
2: Δεν μπορεί.
0: Μάλιστα.
2: Να πετάει τα νερά στι μπουγάδε.
1: Ήμουν πρόβα χθε μέχρι γύρω στι 10.30. Ολοκληρώσαμε μια υπέροχη πρόβα με τα παιδιά, τους αντιδρόντες. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία, όλα μπαίνουν καλώς.
0: Βασικά και έχετε ένα μήνα να ακούμε προετοιμασία.
1: Ναι, πρέπει να μάθω λόγια, ρε παιδιά.
0: Για ήταν υπέροχη πρόβα και τα λόγια σου, δεν τα ξέρεις? Ακόμα. Ρε Ανδρέα, όνομα τι είπε. Μπορεί να πολλά στο εξωτερικό και να ευκαιβάζει.
1: Μα είχα δουλειές. Είχα δουλειές στα σκήνες. Τι ήταν να κάνω? Ο έντα ξεχνώ, είναι κατσάνα.
0: Απλά κρατά το χαρτί.
1: Έμαθα, σε αφήνει τώρα.
0: Α, μπήκε στο τελικό στάδιο μου, όπως τα φιλικά λέει του, το μονταρίσματος.
1: Αυστηρός.
0: Οκ.
1: Άρα λοιπόν, εντάξει.
0: Προσεχέ να μην κάνει ένα rotation τελευταία στιγμή και να κόψεις έξω.
1: Εγώ τώρα δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί τώρα.
1: Τώρα έχω τον διμένο. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε.
0: Okay. Θα μας ενημερώσει για να ακούσουν οι ακροατές ενώ πιο συγκεκριμένα
1: ημερομηνίες,
0: ώρες, χώρους.
1: Εσείς πώς περάσατε?
0: Ήσυχα. Δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Άρχισα πολύ, είπα και πριν, είχα επαγγελματικές υποχρεώσεις, ας το πούμε. Mm-hmm. Μέχρι να μπω σπίτι. Εντάξει.
1: Ναι. Τώρα περίεργα με το. Αφήνω το παράθυρο ανοιχτό που σε άκουγα πρωί. Κόψε τα.
0: Γιατί είναι περίεργο? Την προηγούμενη νύχτα μια χαρά ήταν.
1: Το δίσεξε Μαρτίν, ξανά.
0: Μα την προηγούμενη νύχτα λέω σου μια χαρά ήταν.
1: Το πράγμα. Πάει το κλιματιστικό σου ακόμη λίγο καιρό. Εβιάστηκε να φθινοποριάσει. Επίεσαι άδεια, ανέβρεχε σχεδόν κάθε μέρα.
0: Πού έβρεξε, μου πει άδεια.
1: Αλλά είναι σου και πρωί, γι' αυτό πέντε ώρε.
2: Τώρα τον ακού καλά. Δεν τον ακού ότι ακούγεται μακριά.
0: Μιχάλη μου. Είμαστε εντάξει.
2: Αλλά.
0: Αλλά. Ναι.
1: Εσύ Μιχάλη πώς πέρασες? Και στα τσάια σου?
2: Ναι, ναι.
1: Όλα καλά?
2: Αναγκαστικά.
1: Αναγκαστικά.
2: Ναι.
1: Τι βοτάνι.
2: Είναι μια ανάγκη.
1: Τι βοτάνι είναι κατεβάσεις?
2: Βαλεριάνα, Βαλεριάνα.
1: Κατεβάσεις Βαλεριάνες σου σε σφινάκι?
0: Εντάξει, και φέρες μάλλον όμως γίνω τσάι μου εδώ και σαν. Φέρες μου το δοκίμασα. Είμαμε ένα μόνο να δουλέψει.
1: Πρέπει να βγάλε ρίζες μες τον πάκο.
0: Όχι, δεν θέλω τώρα.
2: Έχω να σου δώσω.
0: Μου να σημονιάσει. Δεν μπορώ
2: τώρα. Τώρα τι είναι?
0: Ευθυνόπορο το 40 βαθμού.
2: Έχω σπάνω. Αντρέα μου, θες να σου δώσω κανένα τσάι?
1: Όχι, όχι.
0: Μα αφού κοιμάται ο Αντρέα, δεν έχει πρόβλημα.
2: Εντάξει, άμα θέλετε. Κάποτε. Θέλετε κάτι άλλο, γιατί νιώθετε κανένα σφίξιμο κάτι? Έχω φίλα Αλεξάνδρεια.
0: Τι είναι φίλα Αλεξάνδρεια, τι κάνουν δηλαδή?
2: Βοηθούν να αποσυμφορήσει την κατάσταση.
0: Τι σφίξιμο? Τι είδου σφίξιμο?
2: Στο μαχικό, αν έχει και δεν
1: μπορεί.
2: Ναι, βοηθάει.
0: Στη χώνεψη, α πούμε.
2: Φίλα Αλεξάνδρεια.
1: Αν είναι που άλλη περιοχή είναι καμνού.
2: Εκείνη τα βγάλε. Τι να κάνω τώρα? Πώς λέμε, φιστίκια γίνεις.
0: Σωστό.
2: Τι να κάνω τώρα, ρε Αντρέα? Μάρμαρο Πεντέλης.
0: Μάλιστα.
1: Το Μάρμαρο Πεντέλης που βοήθα.
0: Όχι, ρε, εννοεί με καταχωρημένο.
2: Ονομασίας προέλευσης, καλέ. Ναι. Θέλετε να βγάλω, είναι καλό.
0: Κιό.
2: Δίνω, άμα θέλετε, μου λέτε.
0: Κάνεις προμήθεια.
2: Ναι, ότι δωρεάν. Δείγμα δωρεάν.
0: Πάλι τσάιν τώρα, μιλούμε.
2: Ναι, ρε.
0: Εγκονομίζα μπορεί να τα μασά τα φύλλα. Όπω την πυθία.
1: Που λες, πάμε έτσι να δώσουμε κάποιες ειδήσεις που έφερε η νύχτα, όπως κάνουμε κάθε μέρα.
2: Ορίστε.
1: Γίνεται ανταλλαγή εμπόριο τσαγιών μέσα στο στούντιο, παιδιά.
0: Ένα άλλο του.
2: Αυτό είναι, δεν είναι το, ναι. Είναι αυτό
0: το. Είναι φίλα του.
1: Ωραίο του.
2: Το βράδυ.
1: Ωραίο
0: του. Το βράδυ. Αν το χαμομήλι μου, νομίζω μου ξανάδωσε
2: είναι...
0: αυτό.
2: Όχι. Άλλο. Αυτό είναι για ό,τι λέει πάνω.
0: Χαμομήλι.
2: Ρε το
0: μέλι.
2: Το
0: sleep.
2: Ο σκοπός του.
0: Ναι.
1: Πέφτει, καλό, καλό, δυνατό.
0: Μπορώ να με σηκωθώ το πριν να έρθω.
2: Οπωσδήποτε.
1: Άκουσε κάτι όμως.
0: Ακούω κάτι.
1: Είναι πάρα πολύ ακριβό να γίνει το τσάι. Αν θα το πιάσεις.
0: Ναι.
1: Για να μην το κάνεις τίποτα, άστο στον άνθρωπο που το έχει ανάγκη.
0: Γιατί να μην το κάνω τίποτα.
1: Ποιο?
2: Άντε να σε δω. Να το πιει σήμερα, να περιμένουμε αύριο ρεπορτάζ.
0: Α, το πιω. Μα α, σήμερα δεν θα είναι ενδεικτικό σήμερα.
2: Γιατί?
0: Διότι με την κούραση τη ψεσινή, ναι, νομίζω ότι θα έχω
2: ναι,
0: θέμα.
1: Θα κλωτσίζει σήμερα.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργο Λογίδη δεν θα κλωτσίζει σήμερα με την κούραση τη ψεσινή. Πάμε όμω να δούμε τι γίνεται με τα ψεσινά. Ψες, είχαμε νέο κύμα βομβαρδισμών. Από αμερικανικές δυνάμεις με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 10 άνθρωποι σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Να πούμε ότι όπως έγινε γνωστό, η Τεχεράνη απάντησε με σειρά επιθέσεων κατά στόχων σε χώρες της Μέσης Ανατολής αμερικάνικων στόχων. Ουσιαστικά τι γίνεται? Ουσιαστικά κλιμακώνεται και πάλι η κατάσταση. Είχαμε ένα μήνα έτσι λίγο ησυχία. Από την Κυριακή έγινε γνωστό ότι οι Αμερικανοί ξεκίνησαν ξανά τους βομβαρδισμούς σε κάποιους στρατιωτικούς στόχους. Οι διαπραγματεύσεις ήταν σε αδιέξοδο εδώ και αρκετών καιρών. Θα περιμένουμε να δούμε πότε θα μας ανακοινώσει και πάλι η συμφωνία των Ντόναλντ Τραμπ με τους βομβαρδισμούς να συνεχίζονται φυσικά. Να πούμε ότι όπως μεταδίδεται ήταν και βομβαρδισμοί σε γάμου, σε γαμήλια γιορτή. από τους Αμερικανούς.
0: Στόχευσα σε γαμήλια τελετή, ήταν κάπου κοντά και...
1: Είδα σε εξέλιξη γαμήλια τελετή, τώρα να πω αν στόχευσαν ή δεν στόχευσαν.
0: Έχει όπως... κοντά ενώ άλλο στόχο που είχε πληγεί και επηρεάστηκε.
1: Το πιο πιθανό. Σε έτσι περιπτώσεις είπαμε πάρα πολλές φορές ότι οι άμαχοι είναι αυτοί που την πληρώνουν. Κατά κύριο λόγο.
2: Διάβαζα ότι το Ιράν επέστρεψε τα χτυπήματα σε βάσεις παλιές.
1: Ναι, είχαμε ένα αμερικάνικη απάντηση σε βάσεις Αμερικανών.
0: Αφού πλέον ότι καταγράφεται ο ένας θεωρεί ότι απαντά του άλλου. Ότι το κάνω ως αντίπεινα για σένα.
1: Σε Ιορδανία, Ιράκ και Μπαχρέιν ήταν τα χτυπήματα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Να πούμε ότι οι τιμές των υδρογοναθράγκων έκαναν άλμα μετά τις νέες εχθροπραξίες. Το βαρέλι αργού πετρελαίου ξεπέρασε το όριο, το συμβολικό όπως το χαρακτηρίζουν έτσι οι αναλυτές, των 90 δολαρίων για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Στην Ευρώπη η τιμή του αερίου έφτασε σε υψηλών τριετίας. Άρα λοιπόν μέσα σε όλα αυτά, πάντα ενώ με προτεραιότητα την ανθρώπινη ζωή, έχουμε και τα υπόλοιπα που είναι τα της οικονομίας που επηρεάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Ερχόμαστε πίσω στα δικά μας, να πούμε ότι χθεσινές δηλώσεις από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη τον κύριο Έρχιουμαν για το σκάφος εντοπίστηκε ένα αντικείμενο ή έλεγαν τουλάχιστον μέχρι χθες σε βάθος 550 μέτρων που θεωρείται ότι είναι το σκάφος. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις και οι έρευνες, επιχειρήσεις διάσωσης και έρευνας, χωρίς όμως να υπάρχουν πάρα πολλές ελπίδες. Να πούμε ότι αναμένουν και δεύτερον πλοίον έρευνας στα κατεχόμενα σήμερα το πρωί και για το ρημούλκηση του πλοίου θα έρθει ειδικό σκάφος για αυτήν την εργασία. Δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθούν εργασίες στα 500 μέτρα, έτσι προκύπτει από δημοσιεύματα και από άτομα που γνωρίζουν έτσι.
2: Άρα σκοπός τους είναι να το ανασύρουν έτσι, ναι. Να το φέρουν στην επιφάνεια.
1: Θα φτάσει ειδικός ρομποτικός εξοπλισμός, θα γίνει ο εντοπισμός και στη συνέχεια θα προσπαθήσουν να το βγάλουν στην επιφάνεια. Σημειώνουν όμως ότι στην περιοχή το ένα είναι το βάθος και το ότι στην περιοχή υπάρχουν αρκετά ρεύματα που δυσχεραίνουν το έργο. Δυστυχώς, τι να πούμε. Να πούμε ότι όντως μπαίνουμε σε φθινοπορεινό σκηνικό με τη θερμοκρασία να είναι στους 39 βαθμούς σήμερα στο εσωτερικό. Απογευματάκι είπαμε κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά, την Πέμπτη, την Παρασκευή αλλά και το Σάββατο ο καιρός στις πλείστες περιοχές του νησιού θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι και μετά στα ορεινά σε κάποιες περιοχές του εσωτερικού αναμένονται μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Άρα Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο φαίνεται ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται όμως την Πέμπτη να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα είναι πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
0: Όμως, και σήμερα πάνω από τα κανονικά. Και σήμερα πάνω από τα κανονικά. Ναι.
1: Μέχρι το Σάββατο θα έχουμε μικρή πτώση και θα είμαστε για λίγο κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτά από εμένα, περνάμε στα πρωτοσέλιδα.
0: Πρωτού πάμε στα πρωτοσέλιδα, είχαμε οποιαδήποτε ενημέρωση από αστυνομία για οτιδήποτε προβλήματα στους δρόμους. Είχαμε ένα μήνυμα νωρίτερα για τον αυτοκινητόδρομο στη Λεμεσόν. Έρχεται τώρα ένα άλλο αυτοκινητόδρομο, λέει παρά την κόση πυκνή κίνηση. Δεν μας ξεκαθαρίζει ο 313 όμως σε ποια κατεύθυνση, από Λευκοσία μπρος. Λάρνακα, Λεμεσόν ή αντίστροφα. Έχουμε κάτι μέχρι στιγμής?
1: Όχι, δεν έχω.
0: Μακάρι να μην είναι κάτι σοβαρό. Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Σήμερα θα κάνουμε αρχή με χαραυγή. Κάνει πλάτες ο πρόεδρος στους εργοδότες. Μείωση εισφοράς στο Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, ζήτησε η ΟΕΦ από τον πρόεδρο. Σε άλλο θέμα, θυμός, πόνος και ένα μεγάλο γιατί κυριεύει τους συγγενείς των θυμάτων του ναυαγίου στη θάλασσα της Κερίνιας. Ξεκίνησαν οι κηδείες. Πάμε στο φιλελεύθερο, νέες φωτιές στα καύσιμα. Και εγώ θα έλεγα με αυτά που είδαμε ψες, που είστε ακόμη. Μένει η μείωση στο φόρο, αλλά πλησιάζει νέος φόρος, βόμβα στις αγορές στη Μέση Ανατολή, επιχείρηση αναχέτησης του νέου κύματος με επέκταση μείωσης του φόρου. Επίσης, σε άλλο θέμα, ράλι ακρίβειας, μόνο η Λιθουανία ξεπερνά την Κύπρο στις αυξήσεις. Συνεχίζουμε με την αλήθεια. Το 2028 περνά από τη βάση και των Κυπριακών. Ανίτα και Αβέροφ έθεσαν τη διαδρομή και το πολιτικό διακύβευμα της επόμενης προεδρικής αναμέτρησης. Επίσης, νόμος υπήρχε, μηχανισμός δεν υπήρχε. Μετά τις κατηγορηματικές δηλώσεις περί ανυπαρξίας νόμου, η νομοθεσία δείχνει ότι η απαγόρευση από πλούς προβλέπεται από το 2004 για την εμπορική ναυτιλία. Ακάλυπτα όμως παραμένουν τα μικρά και τα σκάφη αναψυχής. Ο πολίτης στο 5,2 εκτιμών πληθωρισμών τον Αύγουστο η Eurostat, πρωταθλήτρια ακρίβειας η Κύπρος. Σε άλλο θέμα εδώ στον πολίτη, κλειστά σχολεία, ξεκρέμαστοι γονείς, αναφέρεται εδώ σε θέματα παιδείας. Και τελειώνουμε με την οικονομική της καθημερινής. Παράθυρων αναβαθμίσεων από τους οίκους για Κύπρο, δεύτερος γύρος αξιολογήσεων της οικονομίας, με δύο από αυτούς να έχουν θετικές προοπτικές. Επίσης, σε άλλο θέμα, τράπεζες, ο Σεπτέμβρης μυρίζει εντός εισαγωγικά road shows.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.

0: Επανήλθε ο φίλος 313 από Λάρνακα από Λευκοσία. Η κίνηση που παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο στο ύψος της Κόσης.
1: Δεξιά λωρίδα με ενημερώνει άλλον ακροατόπουλον τώρα. Γεια σου Βάσο. Από Λάρνακα Λευκοσία, κόψιμο δεξιάς λωρίδας λόγω κλαδέματος στον αυτοκινητόδρομο.
0: Α, πρέπει να είναι εδώ τη Κόση του εδώ.
1: Άρα λογικά μάλιστα πρέπει να είναι
0: εργασίες στον αυτοκινητόδρομο. Ναι. Όσοι μας ακούτε και κατευθύνεστε από Λάρνακα προς Λευκοσία, είπαμε, η περιοχή Κόσης, ελαττώστε ταχύτητα, να είστε προετοιμασμένοι, μην έχουμε άλλα. Το μόνο που δεν πεθύμισα να σας ακούω είναι η κίνηση. Είναι η κίνηση. Δεν κατάλαβα.
2: Δεν το αρέσει που λέμε την κίνηση.
0: Οκ. Okay. Να παρακαλέσω επίσης σχόλια τα οποία είναι με στόχο να δημιουργήσουν οποιασδήποτε εντάσεις στην εκπομπή να αποφεύγονται μηνύματα. Καλημέρα, Αντρίκο μου, ακούες όπως το Πεκίνου άλε ή έβαλες κουτσακοτήρι στη μύτη.
1: Ευχαριστώ, άκου τώρα. Φίλε,
0: αν έχει να κάνει το πράγμα με το μικρόφωνο ή τις ρυθμίσεις εδώ. Η αλήθεια, ο Ανδρέας ακούγεται από τρία σκαλιά πιο κάτω, λέει ο πράσινος κυνηγός.
2: Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αφού... Ναι. Ακούγεται μια χαρά ο Ανδρέας.
0: Αφού εγώ σε ρώτησα, είπε ότι μου ακούγεται μια χαρά.
2: Αφού σου λέω μετά ότι τώρα δεν τον ακούς λίγο χαμηλά.
0: Ναι, θέλει να πω στον αέρα να μου γίνεται.
2: Εγώ ναι.
0: Α, και εσύ και.
2: Όχι, ο Ανδρέας δεν κουνιέται.
0: Ώρες-ώρες σου ξεφεύγει. Ώρες-ώρες σου ξεφεύγει.
2: Να μας μάθει πώς να κάνουμε εκπομπή.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι θέμα εκπομπή.
2: Κατάλαβε τώρα.
1: Ήρθε που 50 μέρες άδεια να μας κάνουμε.
0: Αν κι άλλο έχει τα πρωτεία στο σταθμό.
2: Είναι και 28, είμαστε μέσα στο στούντιο ακόμα.
0: Πρωτόγνωρα πράγματα. Πρωτόγνωρα πράγματα.
2: Θες το τσάι σου, θες φίλε Αλεξάνδρου.
0: Άλλο, ο πράσινο τσαγκάρης, Ανδρέα μου, μα μιλάς πριν την αποθήκη σου σήμερα. Γιατί ποιο σου είπε ότι έχει αποθήκη, είναι ο Ανδρέας πρώτα απ' όλα. Έχει αποθήκη στο διαμέρισμα.
1: Έχω πάνω.
0: Έχεις κάτω ή πάνω.
1: Πάνω.
0: Άμα είναι πάνω, δεν θα ακούσουν. Έτσι πάνω.
1: Τα μου Airbnb.
0: Μα τόσο μεγάλα είναι.
1: Όχι, μικρή, αλλά ένα.
2: Έχει σημασία, είναι γραφική.
1: Ένα στρώμα, για να βλέπει τη.
0: Φορεί ένα στρώμα να.
1: Ένα στρώμα μικρό μονάρι.
0: Πόσο μικρό, ρε Ανδρέα, για με μωρά που να τον νοικιάζουν. Όχι κανονική εννοώ.
1: Δύο κανονικοί άνθρωποι, ένα πάνω στον άλλο.
0: Άριστα. Και να μείνει και τα σχόλιά σου για την ενίσχυση τη αγαπούλα. Και τώρα να ολοκληρωθεί η ενίσχυση και να το δούμε. Λοιπόν. Να με το δω.
2: Ναι.
0: Κοχοστρούφ.
2: Ω.
0: Έλα πάνω. Άκου τώρα. Έλα.
2: Το διάβασε, ρε. Έδωσε.
0: Μας καελημερίζει ο φίλος 207 Γιάρεμτσουκ ή Πιερό. Μα ποιος που ήταν την ΑΣΑΕΚ πέρσι, την το θηρίο μπροστά.
2: Ναι.
0: Και μάλλον αστεράκι από Γαλλία. Από πόσες κινήσεις είναι να κάνει η Έλλη. Γιάρεμτσουκ ή Πιερό, οκ. Ένας. Και μάλλον λέει αστεράκι είναι από Γαλλία.
2: Οκ.
0: Άρα πάμε για δεύτερη. Μάλιστα. Ευτυχώς που ήρθατε πίσω, λέει ο 26, γιατί ήταν σαν να ακούγαμε επικίδιον από το Τσίκαλαν κάθε πρωί. Όπα, να μου το δω.
2: Καλώς τους. Και εμείς καλώς σας ήβραμε.
1: Ήρταν οι χαρούμενοι.
2: Ναι, ναι.
0: Είπα μηνύματα τα οποία έχουν στόχο να δημιουργήσουν.
1: Όχι, είπατε.
2: Εντάξει, είναι... ευχαριστούμε για την στήριξη, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει, άλλε τώρα, φίλε, πριν μου έγραψε ο άλλο, βάρτου φιού σου για με. Το σκέβασα. Λοιπόν, φεύγετε γιατί πάμε στο διαφημιστικό και όχι για άλλο λόγο και σε λίγο τα ξαναλέμε.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οίκη αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέο γύρο πιστοληπτική ικανότητα τη κυπριακή οικονομία. Τι να αναμένουμε. Κυπριακέ τράπεζε. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσει του επενδυτικού του story. Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσει Κυπριακή Προεδρία. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσει. Το να δει ανεργία στα ύψη. Απασχόληση, αλλά οι ελέψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγκλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
8: Σπούδασε στο τμήμα Τεχνών και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Φρέτερικ. Το τμήμα με τη μεγαλύτερη ιστορία στον χώρο των τεχνών και του σχεδιασμού. Επίλεξε τα καθιερωμένα προγράμματα στον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων και στο σχεδιασμό μόδας και δημιουργία εικόνας ή το καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών στην οπτική επικοινωνία με κατεύθυνση γραφικές τέχνες και ψηφιακά μέσα ή film και ψηφιακά μέσα. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
9: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR Code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
13: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
14: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
14: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η CETA Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Και προτού συνεχίσουμε, να υπενθυμίσω το νέο διαγωνισμό που από χθες σας έχουμε ενημερώσει και έχει να κάνει ξανά με το καλαθοσφαιρικό τουρνουά ΠΕΙ από Νεόφυτος Χανδριώτης. Μετά τις προσκλήσεις που δώσαμε και θα στείλουμε 100 άτομα στο σύνολο μέσα από 50 διπλές προσκλήσεις στους αγώνες και στους 4 αγώνες, θυμίζω, 11 και 13 Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά δίνουμε δυνατότητα σε 2 άτομα, έναν τυχερόν ή μία τυχερή ουσιαστικά, η οποία θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση και θα επιλέξει ο τυχερός ή η τυχερή με ποιον ή ποιαν θα παρευρεθεί, όχι στους αγώνες, αλλά στο επίσημο δείπνο της διοργάνωσης. Στον καλά ντίνερ δηλαδή του τουρνουά. Και όταν λέω επίσημο δείπνο, σημαίνει ότι εκεί αυτός ή αυτή ή αυτή με ομικρογιώτα που θα πάνε θα έχουν τη δυνατότητα να συναντήσουν, να μιλήσουν, να γνωρίσουν.
1: Εμάς.
0: Όχι εμάς. Εμάς μπορεί, εγώ δεν ξέρω. Θα δω, θα είμαι. Θα ρευρεθώ.
1: Ναι.
0: Ναι. Πολύ περισσότερον, όχι εμάς, τους καλαθοσφαιριστές, τους προπονητές που θα είναι όλοι εκεί, των 4 ομάδων που συμμετέχουν στο τουρνουά. Θυμίζω, είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, ο Άρης Θεσσαλονίκης, η Μακάμπι Τελ Αβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Το επίσημο καλά ντίνερ λοιπόν του τουρνουά θα γίνει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στο ενδιάμεσο δηλαδή των 2 ημερών με τα παιχνίδια. Θα γίνει στη Λευκοσία, στο Old Nicosia Town Hall, στις 8:30 το βράδυ. Τώρα, για να διεκδικήσετε την πρόσκληση αυτή, στην κλήρωση που θα γίνει 8 Σεπτεμβρίου, την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στέλνετε απλά ένα μήνυμα στο 2950, Basket Stars, αυτά δηλαδή που θα γνωρίσετε, τα αστέρια που θα γνωρίσετε στον Galant Dinner, Basket Stars, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, για να μπείτε στην κλήρωση. Απλά τα πράγματα. Είπαμε, διπλή πρόσκληση για το επίσημο Galant Dinner του τουρνουά, του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Λοιπόν, επικαιρότητα, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε?
2: Εμείς, από όπου θέλεις. Θέλουμε να ξεκινήσουμε.
0: Μιχάλη μου, εσύ?
1: Όχι, κύριε Γιώργο.
0: Ούτε εσύ? Μάλιστα. Εντάξει, επικαιρότητα.
2: Είμαστε εμβολικοί.
0: Ναι.
1: Είχε κάτι χθες το οποίο μας διέφυγε, ενώ έγινε κάτι που καθόρισε την επικαιρότητα χθες.
2: Οτανάση.
0: Που την καθόρισε, λοιπόν, ότι.
2: Οτανάσης.
0: Που βρίσκεται στο προσκήνιο. Είναι... Εντάξει, τα μεταγραφικά γενικότερα είναι αυτή τη στιγμή στο προσκήνιο.
2: Ευθεία, έτσι, ναι. Που θα μπούμε, λογικά θα είναι και αυτά που θα συζητάμε.
1: Ο άλλος, ο Τανάσης στον Άρη, ο Αντετοκούμπο.
0: Α, ο Αντετοκούμπο στην Ελλάδα, ναι.
2: Άρη Θεσσαλονίκη. Τανάση θα πετάω.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Πάντα οι τελευταίες μέρες έχουν έναν ξεχωριστό ή άλλον ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι φέτος έχουν δημιουργηθεί και κάποια νέα δεδομένα που προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερον ενδιαφέρον. Είναι κάποιες αποχωρήσεις που καταγράφονται, συν τραυματισμοί που έχουν προκύψει. Μιλάμε για την περίπτωση της ΑΕΛ που τη λες και πρωτόγνωρη. Το να χάσεις έναν παίχτη σε κάποια στιγμή είναι ένα. Το να χάσεις δύο, όταν λέω να χάσεις, θα τους χάσεις για όλη τη χρονιά. Δύο στο ίδιο παιχνίδι και να είναι και οι δύο από την ίδια γραμμή, ενώ το τι δεδομένα δημιουργεί ως προς το παρακάτω, δεν το συναντάς και τόσο εύκολα ή συχνά, όσον για αν οι τραυματισμοί μπορεί να πει κάποιος είναι μέρος του παιχνιδιού και συχνά πυκνά προκύπτουν για όλες τις ομάδες.
2: Και βλέπουν και πιο έντονα τις αδυναμίες τους οι ομάδες από τη στιγμή που έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αυτό είναι το στοιχείο που έδινε πάντα στις τελευταίες μέρες της μεταγραφικής περίοδου και αναλόγως πότε ήταν. Γιατί είχαμε άλλες χρονιές που τελειώναμε τις μεταγραφές με το τέλος του Αυγούστου. Mm-hmm. Φέτος που πάμε 9 του Σεπτεμβρίου, στην ουσία δίνεται, μπορεί να μπει και δύο παιχνίδια. Αν και εντάξει, όταν θα τελειώσουμε την επόμενη αγωνιστική, θα είναι πολύ μικρά πλέον, πολύ στενά τα χρονικά περιθώρια για να αντιδράσεις, εάν και εφόσον διαπιστώσεις και μετά θα μπορεί να το επιβεβαιώσεις όμως την δεύτερη αγωνιστική. Κάτι που έχεις υπόψη σου.
2: Έρχεσαι από τα φιλικά, μπαίνεις σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς και όταν μπεις σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς κάπου εκεί καταλαβαίνεις ότι οπ, αφού έχω το παράθυρο ανοιχτό, ας κάνω ακόμα μια-δυο κινήσεις, ας πούμε. Κάπως έτσι το βλέπω.
0: Ναι.
2: Άρα γι' αυτό έχει και πιο έντονο ενδιαφέρον το ότι πάμε μέχρι τις 9 του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη. Άρα, Αύγουστε, μου χρωστάς.
0: Και να μην είστε, να μην είστε οφειλές.
2: Να σε συναφέρνουμε ακόμα ένα χρόνο παξάρτης, ρε
1: Αύγουστε.
2: Εντάξει, η Ομόνια έκλεισε το κενό Κούσουλου με την...
0: Πρωτού δώσουμε ναι, να παίξω το τι πλησιάζει, ναι, γιατί είχε δυο μηνύματα που σχετικά με τη συζήτηση.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
0: Το ρεπορτάζ Ομόνιας αναμέναμε ότι θα είχε κινητικότητα στο τέλος. Ενώ υπήρχαν δεδομένα που το περιμέναμε. Τώρα έχουν δημιουργηθεί και κάποια άλλα με τις αποχωρήσεις που όντως προκύπτει θέμα συζήτησης. Είναι δύο μηνύματα εδώ, 9.53 και 3.64. Η Ομόνια κλείνει Μπράουερς, θα το δούμε. Και τέλος, και το άλλο μήνυμα λέει, Ομόνια θα φέρει και κεντρικό αμυντικό. Είναι όντως ένα ερώτημα.
2: Εμένα η λογική μου λέει ότι θα φέρει.
0: Εντάξει.
2: Και η λογική μου δεν είναι έτσι. Από τις δηλώσεις, κατά διαστήματα, δηλαδή, όταν μίλησε ο Μπέρκ, π.χ. για την αποχώρηση Κούσουλου, είπε ότι θα βρούμε...
0: Αν βρούμε έναν αντικαταστάτη, θα φύγει, ναι, ίσως. Λέει,
2: άρα, λογικά, όπως είναι δομημένο το ρόστερ της Ομόνιας τώρα, με τις τελευταίες αποχωρήσεις Κούσουλου και Παναγιώτου, παγιά φρουρά, ρε, τώρα που το σκεφτώ.
0: Ναι.
2: Πρέπει να είναι από τους πιο παγιούς.
0: Αστεία πλέον αλλάζει κατά πολύ η περσινή ομάδα, η πρωταθλήτρια της περσινής σεζόν.
2: Ισχύει, ναι, γιατί λέγαμε για τον κορμό, για το τι διατηρεί,
0: ναι,
2: για το
0: εντάξει,
2: ότι θα κρατήσει κάποιους παίκτες.
0: Αν εξαιρέσει τον Κούσουλο, ο οποίος μπορεί να μην πει κάποιος ότι ήταν πάντα ενώ βασικός στην περσινή τελευταία σεζόν, όσοι έφυγαν μέχρι στιγμή, Σεμέδο, Μαέ, Μασούρας, ο Νικόλας τώρα, δεν θυμάμαι και ποιοι άλλοι έχουν, και άλλοι έχουν αποχωρήσει, αν από τους βασικούς εννοώ, είναι 4-5, κατά πολύ η αλλάζει η σύνθεση ενώ του βασικού, ας το πούμε, κορμού.
2: Εντάξει, εξαργύρωσαν καλή και καλές χρονιές στην Ομόνια. Άρα λοιπόν ότι αν προσπαθήσουν να μπουν στο μυαλό του Μπέρτ και με τα όσα δήλωσαν τότε για τον Κούσουλο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτός που φεύγει αναπληρώνεται.
0: Ναι.
2: Άρα
0: ή πρέπει να αναπληρωθεί.
2: Καλημέρα Ελένη μας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Ποτέ δεν είναι εισβολή όταν μπαίνεις στο στούδιο μας. Είσαι πάντα ευπρόσδεκτη.
1: Και πάντα, ναι, φέρνεις ένα άλλο αέρα,
0: ναι,
1: μια νότα δροσιάς η οποία μας κάνει τόσο καλό.
2: Και αισιοδοξίας.
1: Διότι κατά τα άλλα,
0: όπως πάει, όπως πάει σ' ακούεις, να μου στείλεις τιμολόγιο, ρε, να μην
1: στείλε τιμολόγιο στη Σαχάρα που βιώνουμε.
2: Δώστε τετραγωνίζια πράγματα, εμείς λέμε καλά, τιμολόγιο. Τιμολόγιο, λεφτά. Ανώμαλα, όπως κάνει πάντα.
0: Δεν μας είπες σήμερα βαθμολογία, Ανδρέα. Πού πάει, Ελένη, περίμενε.
2: Ένα λεπτάκι. Ναι. 9.
0: 9. Σταθερό, ρε, σταθερό.
2: 9.
0: Σταθερό. Μάλιστα, πάμε.
2: Το λοιπόν. Άρα, ναι. Κάπου εκεί βλέπω την Ομόνια να κινείται. Έχει κάποιες μέρες μπροστά της. Προφανώς ξεκίνησε χθες η συζήτηση για το αν θα φύγει ή όχι ο Νικόλας.
0: Ναι.
2: Άρα
0: ήταν, ναι, προφανώς.
2: Είναι επίπεδο τραυματισμού. Χάνω ένα παιχνίδι. Ναι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Ήταν αυτό που συζητούσαμε χθες για ένα έργο.
0: Προφανώς αν υπάρχει ή αν συμφωνούμε τη δική μας λογική που λέμε ότι πρέπει να πάρεις κάποιον, πρέπει να έχει γίνει προεργασία εδώ και αρκετές μέρες. Θα δούμε. Επίσης ρεπορτάζ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται ή μάλλον η εκτίμηση είναι ότι πάμε μίνιμουμ για 4 κινήσεις μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη. Είναι το ρεπορτάζ του Αποέλ.
2: Το Αποέλ, ναι.
0: Οι 3 μάλιστα από τις 4 θεωρώ ότι έχουν ξεκαθαρίσει. Είναι παίκτες μάλιστα που είναι στην Κύπρο. Διαβάζω τώρα, αρχίσαν και γράφονται, έχει έρθει, αναμενόταν από χτες δηλαδή, και ο Μπαράκ έχει ξαναέρθει στην ουσία. Άρα έχουμε τρία ονόματα που το θεωρείς δεδομένο ότι αυτοί είναι. Τερματοφύλακας, κεντρικός αμυντικός και παίχτης στη μεσαία γραμμή. Και είναι, όπως ανείπε ο Ανδρέας πριν, στη δική μου λογική, νομίζω ότι στην περίπτωση επιθετικού για το ΑΠΟΕΛ ήταν λογική γενικότερα όλων, και πριν ακόμη προκύψουν τα ονόματα ή γενικότερα περιπτώσεις για άλλες θέσεις. Γιατί έψαχνες επιθετικών, αποχώρησε ακόμα ένας ενώ το ψαχνές, η περίπτωση του Κούτσακου που πήγε στη Νορβηγία, και πλέον λογικό να περιμένει κάποιος ότι τουλάχιστον ακόμα μία προσθήκη πρέπει να γίνει και για την επιθετική γραμμή. Άρα
2: έτσι,
0: με τέσσερις παίκτες.
2: Το ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Εντάξει, κάμια
2: απολογούμε. Έτσι όπως είδα τον Ντέκενεκ με την ΑΕΚ, θέλει αμυντικών εντεκαδάτων. Δηλαδή όχι για να δώσει επιλογές.
0: Μα νομίζω όσες θέσεις ψάχνει.
2: Μα όλες είναι εντεκάδα.
0: Μα εγώ γι' αυτόν είπα πριν το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί δεν ψάχνει απλά τη δεδομένη στιγμή κάποιες επιλογές ακόμη στο ρόστερ. Εγώ θεωρώ ότι ό,τι ψάχνει, η λογική λέει ότι για αυτούς που λέμε, ας πούμε, οι χαρακτηρίζουμε εντεκαδά τους. Άρα το λέω και υπό την έννοια ότι άμα μια ομάδα, αν τα καταφέρει να προσθέσει τέσσερις παίχτες ακόμη τώρα, ας πούμε, σε 8-9 μέρες, και αν θα αποδειχτούν όντως μεταγραφές που μπορούν να είναι οι ενδεκαδάτοι ή στους ενδεκαδάτους, είναι το ενδιαφέρον του πόσο να αλλάζει μια ομάδα.
1: Εκεί ο Ντόνις Πανό είχε κάτι, Γκαριό.
0: Μα όλες οι περιπτώσεις, αυτές οι τρεις περιπτώσεις μάλλον, δηλαδή του τερματοφύλακα που είναι εδώ και μέρες στην Κύπρο, του Γκαριό που επίσης λέγεται είναι στην Κύπρο, και του Μπαράκ με τον οποίο εξαναπλησίασε η συμφωνία, δεν έγινε και πάει να γίνει τώρα, είναι περιπτώσεις που νομίζω όλες έχουν να κάνουν απλά με το να αρθεί το εμπάρκο. Δεν είναι θέμα είτε αν τους αξιολογούν ακόμη είτε αν συζητούν ακόμη τα της μεταξύ τους συνεργασίας και συμφωνίας. Είναι απλά θέμα, ενώ ότι υπάρχει μια συμφωνία, και είναι απλά θέμα να τελειώσουμε το εμπάρκο για να μπορέσουν να εγγράψουν ποδοσφαιριστές.
2: Αναμένουμε να δούμε το τι θα γίνει, αλλά κυρίως εστιάζω στην άμυνα, γιατί πραγματικά μου έκανε εντύπωση όταν έβλεπα το παιχνίδι με την ΑΕΚ, το ότι δεν μπορούσε, τον καταλάβαινες.
0: Ποιο μιλούμε τώρα?
2: Τον Ντέκενεκ.
0: Για τον Ντέκενεκ. Έκανε
2: εντύπωση, πάρα πολύ.
0: Ναι, εντάξει.
2: Ήταν απευθυστικά μόνο ο Λαΐφης, δηλαδή καταλαβαίνεις το Λαΐφη ότι προσπάθαν να κλείσει τρύπες, και όταν το αμυντικό σου δίδυμο δεν το έβρει σε επίπεδο χημίας, αλληλοκάλυψης, τότε είσαι σε κινούμενη νάμμο.
0: Παρότι τους έδωσε ως δίδυμο χρόνο στα πόσα τελευταία φιλικά ο προπονητής. Δηλαδή είχε φανεί ότι αφού δεν υπήρχε και άλλη επιλογή, με αυτούς θα ξεκινούσαν, και τα τελευταία, ξέρω εγώ, φιλικά πόσα τουλάχιστον αυτά και που είδαμε κιόλας, ήταν οι δύο που έπαιζαν.
2: Ναι, αλλά τι θα έκανε άλλο?
0: Ναι, εννοώ σου ότι αν ήταν θέμα χημίας, εννοώ, γιατί δεν έπαιξαν πολύ μαζί.
2: Ναι, ήθελε να δέσει όσο πιο πολύ μπορούσε.
0: Okay. Ναι, ξαναλέω αυτό που είπα στην αρχή, είναι γι' αυτό που θεωρώ ότι η φετινή, το τέλος της φετινής μεταγραφικής περίοδου έχει έναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις παιχτών ή ομάδων που ψάχνουν για παίχτες και δεν ψάχνουν απλά για επιλογή. Δεν ψάχνουν απλά για να έχουν έναν backup σε κάποιες θέσεις. Η ΑΕΛ, για παράδειγμα, πλέον είναι το βασικό. Για άλλους λόγους ο καθένας. Άλλοι γιατί διαπιστώθηκε.
2: Έχασε δύο επιθετικούς με πάρα πολύ σοβαρούς τραυματισμούς μέσα σε λίγα λεπτά.
0: Η ΑΕΚ ακόμη με τον τερματοφύλακα. Ήταν η πρώτη της μεταγραφή ξένος τερματοφύλακας. Δεν τον είδαμε. Δεν τον έβαζε ούτε ο Καμορανέζη, δεν τον βάζει ούτε τώρα. Δεν τον έβαλε μάλλον ούτε τώρα ο νέος προπονητής. Άρα είναι λογικό να εκτιμήσει κάποιος ότι ψάχνει, όπως λένε και τα ρεπορτάζ δηλαδή, τερματοφύλακα για να αποτελέσει η βασική επιλογή. Όχι απλά για να συμπληρώσει την τριάδα ή την τετράδα σε αυτήν τη θέση.
2: Είπαμε πάρα πολλές φορές ότι ο τερματοφύλακας είναι μία από τις θέσεις οι οποίες μπορούν να σου δώσουν προκρίσεις, τίτλους.
1: Αγγέλσκι έκλεισε, έτσι.
0: Ο
1: Αγγέλσκι.
2: Προχθές, ναι.
1: Προχθές.
0: Στη Σαλαμινά.
2: Ναι,
0: ανακοινώθηκε ο Αγγέλσκι. Και λογικά, αν είναι έτοιμος, θα κάνει και ντεμπούτο απέναντι στην πρώην εβδομάδα. Παίζει Νέα Σαλαμινά.
2: Αν είναι έτοιμος, ναι.
0: Αν είναι έτοιμος.
2: Άρα λοιπόν, ναι, και ο Άσος στην ΑΕΚ είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Η Πάφος επίσης, με κινήσεις που ακόμη θεωρούμε ότι είναι και κινήσεις που, εντάξει, στην Πάφον όπως και για την Ομόνια, είναι και η ιδιαιτερότητα του ρόστερ που πρέπει να έχει και αξιόπιστες επιλογές σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω των διπλών αγωνιστικών υποχρεώσεων. Αλλά φαίνεται ότι και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε. Ήδη κάποια ονόματα βγαίνουν και θα δούμε μέχρι τις 9 του Σεπτέμβρη κινήσεις που μπορεί να αλλάξουν ως ένα σημαντικό βαθμό εννοώ την αξιολόγηση του ρόστερ, εάν και εφόσον αποδειχτούν πετυχημένες. Και άλλη ομάδα τώρα είναι μπροστά. Εγώ είπα και πριν και το πρωί και νομίζω, και δεν το λέω γιατί έχω είτε ξέρω εγώ μια πληροφορία ή απλά εκτιμώ, είναι γιατί το είδαμε και σε άλλες χρονιές. Ακόμα και ομάδες που θεωρούμενοι έχουν δηλώσει ότι έχει τελειώσει, ότι έχουν τελειώσει με τις μεταγραφές, δεν θα αποκλείσω να γίνει και οποιαδήποτε κίνηση στο τέλος.
2: Αντιπρόσθετα.
0: Δεν ξέρω Απόλλωνα. Εντάξει, είναι λογικό ότι είναι μία από τις ομάδες που.
2: Ναι,
0: εντάξει. Νομίζω ότι. Δεν ξέρω, Απόλλωνα, αυτή τη στιγμή δεν είναι νομίζω μια εκτίμηση ότι υπάρχουν κενά. Περισσότερο είναι από προβλήματα και μαζεμένα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές υποχρεώσεις, με κάποιους τραυματισμούς που ήρθαν και έδεσαν και με τις τιμωρίες που κουβαλούν από τα γεγονότα του περσινού τελικού. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει ο Απόλλωνας. Το είπα γενικά γιατί το έχουμε ξαναδεί. Ομάδες που δεν θεωρούσαμε να κάνουν την έκπληξη στο τέλος. Θα δούμε, περιμένουμε. Και βλέπετε ότι δεν είναι και μόνο δικό μας το φαινόμενο.
1: Παντού.
0: Ναι, πια Ελλάδα, στο διεθνή χώρο, κινήσεις αρκετές ενώ.
1: Και ακριβές.
0: Εντάξει, ο καθένας με τα δεδομένα.
1: Δεν το πει, ναι, αλλά τέτοια εποχή.
2: Και ακριβές και κάποιες όχι τόσο ακριβές και σε τιμή ευκαιρία.
0: Ναι,
2: εγώ θα έλεγα.
0: Κάποιο ο οποίο πριν μερικές.
2: Εντάξει.
1: Πες μας το όνομά του. Είναι κρυφό, είναι μυστικό, είναι κρατικό μυστικό.
0: Γιατί να με πεις, δεν μου το
1: πει. Πες μας το όνομά του. Ποιο φωτογράφο.
0: Μα στοιχείο που κάθε χρόνο που
2: το πάω. Εγώ δύο το μουζάκι τη 15 μοίρια.
1: Λίγα.
2: Δεν το δύο.
1: Δεν ήταν στα καλά του όμως. Είχε μια πτώση. Δηλαδή εντάξει, ανέβηκε πρώτη ομάδα, έπαιξε αλλά και ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ δεν τον είχε πρώτη επιλογή.
2: Δεν και πετάνε Ολυμπιακό και να πετάω μουζάκι.
1: Ας το πιτσιρικά να πάει ρε φίλε.
2: Ρε να πάει, σίγουρα θα πάει, αλλά 15 μοίρια για Μουζακίτη λίγα μου φαίνονται. Βλέπεις τι παίζεται στο.
1: Εντάξει, θα δείξει.
2: Ενώ και πόσα παίζονται.
1: Πρέπει να έχει και δικαίωμα μεταπόληση, δεν είναι.
2: Σίγουρα, 50% νομίζω.
1: Σίγουρα, σίγουρα να μην το άφηνε ο κύριος Βαγγέλης έτσι.
2: Είναι 15 μοίρια για τα 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαίρου.
1: Α, είδες.
0: Είδες.
1: Άρα, λοιπόν.
0: Είναι μια απάντηση σε αυτό που είπες.
1: Βάλα λατώσα στο μέλλον και είσαι μέσα. Οπότε μια χαρά. Καλή μεταγραφή. Πάει να βρει τον άλλο, τον δικό σας.
0: Τζολάκη.
1: Τον Τζολάκη, τον κύριο Τζολάκη.
2: Τι τους ήταν.
1: Πίση στη Χαλ.
2: Πρώην δικών.
1: Στη Χαλ, δεν είναι. Η Χαλ είναι καλή ομάδα, δεν έχω εικόνα.
2: Βγήκα δύο παιχνίδια μάνο και μάτσο Τζολάκη. Γιατί παρακολουθήσαμε.
1: Καλά, ο Τζολάκης είναι ωραίος.
2: Ήταν απίστευτος. Νομίζω στο πρώτο μπήκε και στην 11η της αγωνιστικής, αν δεν κάνω λάθος.
1: Okay.
2: Ιδιοκτησίας του κυρίου.
1: Μαρινάκη γι' αυτός.
2: Αντζούν.
1: Όχι, ρε, είναι η ομάδα του Αντζούν, ναι.
2: Η Χαλ.
1: Άντε, ρε. Μπράβο. Χαλάλι του.
2: Είδεν τους. Και ώρα με το ένα μάτι στο Survivor, το άλλο στο.
0: Α, το Survivor βγαίνει ακόμα.
2: Δεν ξέρω.
1: Καλά, ναι, βγαίνει. Μπορεί να είναι άλλες παραγωγές που μοιράζονται σε όλες τις χώρες. Μπορεί να μην το έχουμε εμείς ενώ, αλλά.
0: Ο ενός προϊόν.
1: Βγαίνει, ναι.
0: Καλά, ο Αντζούν έχει το. Όποια χώρα θα παίξει Survivor δικό του, ας πούμε.
1: Όχι, πουλάει το δικό του το προϊόν σε σύγκριση με τους άλλους. Δηλαδή, κάνεις εσύ, κάνω εγώ, πουλάω εγώ, δεν πουλάς εσύ. Άρα. σε εκείνη τη χώρα που πούλησα θα το δείξει το δικό μου.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Ενδιαφέρεσαι τίποτα.
0: Για ποιο θέμα.
1: Για να συμμετάσχει σε κανένα.
0: Εγώ σε survivor. Εγώ όπως είμαι τώρα survivor, το μπορεί να πάω δύο μέρες.
2: Survivor, εμείς είμαστε Μιχάλη Μουάδε.
1: Αυτό πήγα να πω, Αντρέα μου, αλλά δεν ήθελα να δώσω συνέχεια.
0: Παιδιά, ο σταθμός, το στούντιο έχει η πόρτα και μπροστά και πίσω. Όποιος θέλει μπορεί να αλλάξει. Αν νιώθετε ότι είναι survivor. Πίσω είναι η πόρτα.
2: Τούτη είναι μπροστά, η άλλη πια έχουμε άλλη.
0: Είναι εσύ πίσω πονή ράμπα. Είναι εσύ και μπροστά κανονικά. Να με σου πω εντρείς οι πόρτες τώρα.
1: Στην Μύκονο με την εντυπωσιακή σύζυγό του.
0: Ποιος?
1: Ο Ατζούν.
0: Καλά εντάξει, να μας κοφτεί μας τώρα από τον Ατζούν.
1: Αυτό, 25χρονη. Όχι, απλά είπα να το πω γιατί ήταν ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ για τη Χαλ. Και τι, πού βολοδέρνει η Χαλ?
0: Είπαν ακόμα δύο παιχνίδια έπαιξα.
1: Ναι, εννοώ πέρυσι, φέτος τι έκανε, θυμόμαστε εξάμε.
0: Θυμούμε τώρα που τερμάτισε πέρσι, αλλά εντάξει. Είναι ομάδα που τουλάχιστον να διεκδικήσει, ας πούμε, τη διάκριση. Εντάξει, ξέρω εγώ τώρα, δεν έχω άποψη την εικόνα, εννοώ με βάση και τις κινήσεις που έκαμε, αν έκαμε το καλοκαίρι για να θεωρείτε ότι...

0: 6 βαθμούς.
1: Εντάξει, ξεκίνημα.
2: 2 στα 2.
0: Καλή αρχή.
2: Ναι, γιατί όχι.
1: Ο Τζο Φερνάνδες ισοφάρισε το πρώτο με την ακριβότερη περσινή μεταγραφή που ήταν αυτή του Ισακ στη Λίβερπουλ. Τώρα δεν τον είδαμε τον άνθρωπο, αλλά εντάξει, σιγά σιγά.
0: Όχ Παναγία. Όχ Παναγία.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι.
0: Είχαν παίχτες όπως το. Να μου πει τώρα να μου στείλει ο φίλος ακροατής ότι είμαι από τούτους του.
2: Του Γκρινιάριδε.
0: Ναι, καλά ρε. Δηλαδή τώρα αν είσαι παίχτες του επίπεδου Ζιντάν, που ένεσαι. Και του Ρονάλτο του φαινόμενο.
2: Πόσο ήταν να πάνε.
0: Δεν ήταν να πουλήσω. Αν πουλήσουμε το Ιωργαλίδιο για να σου πιάμε ένα σπίτι.
1: Ναι. Τι είπα πριν εγώ, ότι πλέον με το μέτρο δεν είναι απλά να κάτσει να σκεφτεί καθαρά ποδοσφαιρικά κριτήρια. Υπάρχουν και μεταγραφές που είναι ανάλογες.
0: Τι είπατε, είναι καλό ο Φερνάντες τώρα.
2: Αλλά δεν το περίμενε να φτάσει πάνω, ρε φλε.
1: Ναι,
0: σιγά.
2: Πραγματικά δηλαδή.
1: Λουί Νικολάου εισέρχεται στο στούντιο για το πρώτο αθλητικό δελτίο τη ημέρα. Να περιμένουμε κάποια είδηση, είναι έτσι καινούργια. Του 19χρονου κεντρικού επιθετικού.
3: Πατράω,
1: πρατάω.
3: Πατράω.
1: Οκ. Σε ακούμε. Πάμε αθλητικό δελτίο διαφημίσει τραγούδι του Ανδρέα και επανερχόμαστε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Σπορ FM στους 95.
5: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Τελική ενημέρωση 9 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολά. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού έγραψε ο Μάριος Γεωργίου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο της ενόργανης γυμναστικής στους Μεσογειακούς Αγώνες στο Τάραντο. Ο Κύπριος αθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο βάθρο, κατακτώντας ένα μετάλλιο που τον καθιστά τον πολυνίκη Κύπριο αθλητή στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων με σύνολο 7 μετάλλια. Απόψε λίγη προθεσμία των δύο Ευρωπαίων μας για να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα για το Europa και Conference League. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία του στην Ομόνια και η Ομόνια και Πάφος εν όψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Τανάσε, αναμένεται σύντομα επισημοποίηση συνεργασίας και με τον Μπράουερς. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κούσουλου στην Κηφισιά, όπως και του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη, στο ψάξιμο για κεντρικό αμυντικό. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου κεντρικού επιθετικού Αφόνσο Πατράου βρίσκεται η Πάφος. Ο ποδοσφαιριστής αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπράκα και από τον περασμένο Ιανουάριο ανήκει στην Βέστερλο. Ενώ ψιωμονίας επιστρέφει ο Μπρούνο, οι κυπελούχοι αναμένεται να ενισχυθούν και με κεντρικό αμυντικό καταλόγου Β, εκτός λόγω τιμωρίας θα παραμείνουν Ισαπίντο και Κορέι. Στην Κύπρο αναμένεται ο Αντωνίν Παρά και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα προσθέσει στο ρόστερ τους Ζελένικα και Καρίγιο. Διαθέσιμος εν όψη ΑΕΛ θα είναι ο Ντάλσιο, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Βρόντι. Εντείνονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για το θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότητες να προλάβει τον Τέρπι με το ΑΠΟΕΛ συγκεντρώνει ο Καρό. Κανονικά προπονήθηκε χθες στον Απόλλωνα ο Ιόζεκ Κβίτα, με τον τσέχο αμυντικό να ανεβάζει ρυθμούς και να αναμένεται πως θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση. Δεν υπολογίζονται οι Βάζιπεκ, το Μας Μπράουν και ο Λιούπιτς. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο βρίσκονται στην Ανόρθωση, δεν υπολογίζεται εν όψη Απόλλωνα ο Φανίφ, αμφίβολος θα είναι ο Τόσιτς. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν όψη του αγώνα της Κυριακής κόντρα στην Ιασαλαμίνη.

0: Αμφίβολη, Χαραλάμπους, Ελαλάτσι και Νίκολιτς.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η Ράση Ξαναντέρ οριστικοποίησε την πώληση του Γκουστάβου που έφτασε στον Ολυμπιακό, αναφέροντας πως είχε καταβληθεί το ποσό της ρήτρας για τον ποδοσφαιριστή. Επίσημη μορφή πήρε η συμφωνία της Χαλ με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Μουζακίτη, με την αγγλική ομάδα ανακοινώνει την απόκτηση του Νεαρού Χαφ. Για το κύπελλο Ελλάδος σήμερα στις 5, Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 8, Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος στις 10 και 4. Σε συμφωνία με την Chelsea, την απόκτηση του Εντό Φερνάντες έφτασε η City. Το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών έβγαλε από τα ταμεία τους οι πολίτες, σοφαρίζοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League, που ήταν η περσινή μετακίνηση του Ίσακ από την Newcastle στην Liverpool. Το φεστή της Juventus αποτελεί και επίσημα ο Νίκ Βολτεμάτε, με το Γερμανό striker να μετακομίσει στο Τωρίνο ως δανεικός από την Newcastle. Το Ιθανού Ανέρι θα αγωνιστεί στη φετινή σεζόν στη Γερμανία με τη φανέλα της Dortmund ως δανεικός από την Arsenal, καλύπτοντας το κενό του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση 32 του US Open. Ο κορυφαίος Ελλήνας τενίστας και νούμερο 53 στον κόσμο αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις, νούμερο 139 στον κόσμο. Ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο κόρτ νούμερο 17 και δεν θα ξεκινήσει πριν τις 11:30. Ιστορική ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει με 6-2-4-0 από την Αμερικανίδα Μοντγκόμερι. Πήρε το δεύτερο σετ με 7-5 και κλείσε με άνεση το τρίτο στο 6-2. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον 34χρονο διεθνή φόρουαρντ μετά από 7 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωσή σας στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
9: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέως. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ.

0: Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
1: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φθείρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.

0: Πες με, Μιχαλή.
1: Πόσες φορές θα το πει?
0: Μέχρι να ακούσει πυροσβεστική. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
2: Φταίξες σου τώρα το Γιόρτσια.
1: Όχι, με έφταξες εσύ που δεν τίμησες την υπόσχεση.
2: Ξέχασες. Δεν έδωσα
0: υπόσχεση. Όχι, υπόσχεση δεν έδωσα. Απλά του το είχαμε μπει και ενέδειξε τουλάχιστον να λέει όχι. Αλλά δεν είπα ότι όχι, εγώ είμαι σωστός, δίκαιος. Ξέρετε ότι είμαι με τη γυναίκα, με κόφτη με μια ρωτά, όλοι είναι εκατόνουμε. Εν είχαμε. Απλά περιμέναμε, αναμέναμε ότι θα ήταν σήμερα η επιλογή του από Μίκη Θοδωράκη. Ούτε αυτό δεν προσπαθεί να ακούσεις, Αντρέα μας.
2: Προσπαθώ να δω αν είναι από τα ακουστικά μου που ακούω τον ήχο ή από εξωτερική πηγή.
0: Γιατί τι έχει?
2: Νόμιζα κάποιος να μιλά χαμηλόφωνα.
0: Κέικ, the distance.
2: Τα κέικ?
0: Κέικ, the distance.
2: Δεν θα φάει ένα πολύ ωραίο carrot cake.
0: Μα ποιος το έφερε πάνω και έρκεψετε πάνω το πάρτι του carrot cake?
2: Και πορτοκαλόπιτα.
0: Και γιορτάζει κάποιος?
2: Να γιορτάσει άλλη εβδομάδα, συνάδελφος πάνω. Α, εις πούμε χρόνια πολλά της Ραφαέλλας μας από τώρα.
0: Άγια, θα λείπει την άλλη εβδομάδα?
2: Ναι, okay. Και ασκήσαμε πίεσης ώστε να έρθουν προκαταβολικά τα...
0: Ναι.
2: Μια μορφή πίεσης.
0: Ενώ άλλοι άμα λείπουν λένε, παιδιά, συγγνώμη, αλλά έλειπα. Εκείνη ναι, μέρα έχουμε, και ναι, μπόρεσα.
2: Έχουμε και τέτοιους.
0: Έχετε.
2: Ονόματα δεν θα πούμε οι πολίτες.
0: Δεν χρειάζεται, ο κόσμος τους ακούει κάθε μέρα. Κάθε πρωί. Μετά τις 8. Ναι, μετά τις 8 ειδικά τους ακούει κάθε πρωί. Μάλιστα. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επιχειρότητας.
2: Εσύ να τα πεις.
0: Εγώ τι να πω.
2: Εμείς έφερνουμε κεραστή. Σήμερα ποιος σας έφερε, παιδιά?
0: Καλά,
2: ήταν
0: σχέση να έχει το γιορτή με το...
1: Μα
0: εχθές... Άντε, να πάρνουμε ποιος κέρασε εχθές και ποιος σήμερα και ποιος... Δεν μπορεί να τραπώ.
1: Δεν προχωράνε οι εργασίες.
0: Ποιες εργασίες? Δεν ξέρω, είναι με υπεύθυνο για τα...
2: Λοιπόν, επιστρέφω στην ερωτήση του προγράμματος.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε ότι βλέπω και εδώ από τα μηνύματα, όλοι θέλουν τις μεταγραφές τους.
0: Καλά, με βάση το... Πώς να το πω... ιδιοσυγκρασία ή τα χαρακτηριστικά του Κύπριου φιλαθλοπαδού. Φέρνε.
1: Η αλήθεια είναι αυτή που είπες. Δεν είναι, δεν πάω.
2: Ας σου φέρει τώρα έτσι. Εφάμε, εντάξει, εφάμε.
1: Αν σου φέρει ακόμα κάτι.
2: Ας σου φέρει τα, ρε, να σου φέρει τα δύο τα πιατάκια τα. Τα μερακλίδικα όμως, τώρα.
1: Ναι, αλλά έχεις φάει.
2: Ναι, αλλά σου φέρει και λίγο.
1: Ναι, αλλά έχεις φάει, ρε φίλε. Νιώθεις χορτασμένος ήδη.
2: Ρε, θέλω και τα δύο.
1: Όχι, ρε.
2: Θέλω τα δύο.
1: Μα αυτά είναι που κάνετε, ρε φίλε. Μετά
0: λες. Όχι. Πάει πριν καμιά δεκαετία, μπορεί περισσότερο, οι ταβέρνες στην Κύπρο, Μιχάλη, ήταν, συναγωνίζονταν ή μάλλον το κριτήριο ήταν. Πού μηνίσκει παραπάνω φαΐ να πειράχτω.
1: Α.
0: Υπό την έννοια ότι.
1: Πρεαμίνη, ας πούμε.
0: Έτσι ήταν. Έτσι ήταν. Έντα τρώει, ελάλε σου. Πόσα πιατάκια διαφήμιζε ο άλλο. Έτσι ήταν.
1: Εξαφανίστηκε αυτό.
0: Ναι, τώρα τέλειωσε.
2: Τέλειωσε ενώ.
1: Ο Μεζές ο κλασικό.
0: Ναι, έτσι είναι. Γι' αυτό σου λέω ότι.
2: Φέρε.
0: Γνωστή ταβέρνα στη Λευκοσία που δεν υπάρχει πλέον. Που στο τέλο ήταν καθιερωμένο, έβλεπε τα γκαρσόνια που κυκλοφορούσαν. Τότε δεν ήταν πολλά τα πλαστικά που βάζεις μέσα φαγητό.
1: Ναι.
0: Πλαστικά, όπω σαν το
1: πλυστερίνι,
0: το κουτάκια, ναι. Το ασημόχαρτο. Για να πακετάρεις κάτι, ας πούμε, που μπορούσες, ναι. Και μέσα σε ασημόχαρτο και το πάρεις μαζί σου.
1: Μάλιστα.
0: Μπορεί να ήταν το επιδόρπιο.
1: Ό,τι και να ήταν.
0: Το, με το επιδόρπιο είναι η συγκεκριμένη ταβέρνα που ήταν ένα ξακουστό με επιδόρπιο, έτσι βουρέκι. Έφερνε το σε την ίδια ώρα να εκράδεν το ρολό του ασημόχαρτου. Γιατί λες ότι εντόσει πολύ, παραπάνω να το πάρουν μαζί του. Έτσι είναι. Και οι μεταγραφές. Παραμένουν για τον οπαδό φιλαθλών. Φέρτε.
2: Mm-hmm. Ναι. Άρα λοιπόν τώρα πιστεύω θα είναι τα 2-3 πιατάκια προς το τέλος. Έτσι τα ωραία.
1: Πιο ωραία από αυτά που σου ήρθαν στο κυρίω με νεύμα.
2: Μιχαλή μου, θα μου φέρει το μακαρόνι, το χωριάτικο με λίγο τρίμα μου νοκάμω.
0: Εν το φέρνει στο τέλο του.
1: Εν το φέρνει.
0: Αντρέα μου, γιόρμα
2: του Θεού. Άντε, ξέχασε το να μου φέρει στο τέλο, δεν θα το κάνω.
0: Εντάξει, τούτο ήταν λάθο τακτική.
1: Κανονικά είσαι στο τέλο πια. Δηλαδή, ό,τι ήταν να φά, ό,τι ήταν να πάρει, το φάγε.
2: Να μου φέρει λίγο το καραουλούιν του.
1: Ναι, και πάλι όμω.
0: Επίση δεν είναι στο τέλο. Εντάξει, μιλάμε τώρα. Ένα λεπτό. Μιχάλη μου, μιλάμε για έναν πώς να το πω τώρα, έναν άνθρωπο που με βάση τη γευσιγνωσία, να το πούμε, τα καρολιά που λέει, τρώει τα στο ορεκτικό, στο κυρίως και στο επιδόρπιο.
1: Ναι, οκ, okay. Μπορώ να καταλάβω. Μπορεί να έρθει
0: ναι,
1: οποιαδήποτε στιγμή δηλαδή.
0: Ναι,
1: εντάξει. Okay. Αλλά από τη στιγμή όμως που είμαστε ήδη 32 του Αυγούστου, θεωρητικά μιλώντας, το κυρίως πιάτο και τα γύρω-γύρω τα αδυνάμενα τα έχουμε φάει.
0: Μα
1: στην έξοδο είμαστε.
0: Εντάξει, στην προκειμένη όμως περίπτωση εμάς.
1: Έχεις γύρει πίσω και λες όχι.
0: Ναι, στον παραλληλισμό όμως ή στη σύγκριση ή στο ξέρω εγώ μεταφορικά που λέμε στο. Στις μεταγραφές, okay. Είναι σαν να σου έφερε έναν κυρίως πιάτον σε προηγούμενο στάδιο σερβιρίσματος κάποιες φορές και απλά κάτι είχε, το έπιεν πίσω ή έπεσε από τα χέρια του καρσονιού και το χάζες. Δηλαδή εκεί που τραυματίζεται ας πούμε στην ΑΕΛ και τώρα λες έπρεπε ότι είχα να δω να το είδα σε βασικό ας πούμε σε βασικές επιλογές ένα άλλη.
2: Ωραία, να το πω διαφορετικά. Σε αυτήν την περίπτωση, θέλουμε αυτήν την χρονική στιγμή να μας φέρουν τα κρέατα.
0: Μα θώρε μήνυμα που ήρθε, να, πάνω που το έλεγα, σκέφτου. Πάνω που το έλεγα, στην ΑΕΛ λέει φέρα μας τα αρνίσια, επίε να τα πιάσει ο πρώτος, έπαιζε χαμέ το πιάτον και αναγκαστικά πρέπει να παραγγείλουμε άλλο
1: ένα πιάτο. Όχι να παραγγείλουμε, δεν παραγγείλουμε.
2: Έκλεψε το μήνυμα του
0: έξω. Ρε φίλε τώρα, αφού τώρα. Για όνομα του Θεού.
2: Μπορεί να πει μια να τα κατοικήσω.
0: Είναι μια λογική σκέψη.
2: Ρε παιδιά, είμαι ο ταβερνιάρης και κάθεστε με ολογίδι.
0: Όχι.
1: Το κάθεστε ολογίδιες.
2: Έχω ένα, πέντε μου, να σας φέρω ακόμα ένα-δυο πιατάκια ρε παιδιά, ένταν που θέλετε.
0: Είναι από όσοι, ρε φίλε, έγινε ό,τι θέλουμε.
1: Είμαι στην κουζίνα, εγώ να διαλέξω.
2: Ρωτώ σας, ένα απαντάτε.
0: Μα Ανδρέα μου, για να σου απαντήσω πρέπει να ξέρω τι έφερες μέχρι τώρα. Τέλος, τι έφερες. Φέρ μου αρνίσια παγιδάκι. Μπορεί να έφερες. Εντάξει, φέρε τότε.
2: Καλοψημένα.
0: Με λίγα λόγια, τσάι που να πάρει την ομάδα, που να την αντίπαλη να εγκεράσει έναν έτσι, να τελειώσουν τα βασικά και να.
2: Θέλω να κάνω μια πάρα πολύ καλή επιλογή φέτος για το φίλτα του Μιχάλη. Τσε καλά.
1: Εντάξει, να δείτε.
2: Γιατί, Μιχάλη, θέλω να μου επιτρέψει τη δεδομένη στιγμή.
0: Να μπορεί να σε αφήσουν έξω σε ένα.
1: Όχι, δεν είπα. Εντάξει, να δείτε.
2: Θέλω να τοποθετηθώ. Ο φίλτα είναι δύο χρονιές back to back πανάξιος πρωταθλητής. Ωραία.
0: Θυμίζω την Παρασκευή ξεκινάτε προβλέψεις.
2: Ακριβώς. Ήθελα να πω ότι είναι άνθρωπος ο οποίος άκουσε την λαϊκή απέτηση. Δεν είναι από τις πιέσεις της διοργανωτρίας αρχής.
0: Δεν ήταν κάποιος για πιέσεις.
2: Είναι γιατί εσείς το ζητήσατε.
0: Μα δεν μίλησε κάποιος για πιέσεις. Είπα διαβουλεύσεις για να ξεπεραστούν ή οποιασδήποτε.
2: Τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι.
2: Να βρω ένα χώρο που να καλύπτει τις γεύσεις.
0: Τις ανάγκες εν πάση περιπτώσει και τις απαιτήσεις.
2: Θέλω να πω τους
0: κάλικες,
2: τους γευστικούς.
0: Τους κάλικες.
2: Ναι, έτσι ονομάζονται.
0: Έχουμε και κάλικες γευστικούς.
1: Έχει, υπάρχουν.
2: Να ικανοποιήσουν τους γευστικούς κάλικες αυτού του ανδρός.
0: Μάλιστα. Okay.
2: Αυτό ήθελα να πω, Μιχάλη Τσίκα.
1: Εντάξει, εγώ απλά έχει όλο τον χρόνο ως προς το θέμα αυτό. Έτσι για αλλιώς έχει περάσει.
0: Μάντα έχει τον χρόνο, με Χριστούγεννα τώρα. Πάμε σε κάποια στιγμή μπορεί να μπούμε μέσα νηστείες, σε μας πει περιμένετε να γυρίσει ο χρόνος και να κοντέψει ο Πάσχα.
1: Φέτος δεν είδαμε κάτι φοβερό και τρομερό, ρε παιδιά.
0: Ναι, τον μπούμ, τον μπαμ, το μεγάλο.
1: Κατάρα δεν φάγαμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τρώμε γύρω-γύρω. Τρώμε καλά, δεν λέω.
0: Ναι, καμιά φορά μπορεί να είναι καλύτερο το.
1: Αλλά μεγάλο μπαμ δεν είδαμε. Εφόσον λοιπόν δεν είδαμε μεγάλο μπαμ, δεν ξέρω αν θα το περιμένουμε.
0: Το περσινό μεγάλο μπαμ ποιον ήταν όμως. Ο ΜΑΕ.
1: Ήταν μεγάλο μπαμ.
0: Μόνο.
2: Ήταν ο ΜΑΕ. Νταβίτ Λουίς, αν πέρσι που ήρθε.
0: Ναι, ναι, ναι, Νταβίτ Λουίς, ναι, ξεχάσαμε. Νταβίτ Λουίς. Αλλά είχαμε ένα άλλο μεγάλο μπαμ πέρσι. Όχι. Τέτοιο.
2: Σενσίδα. Σε όλη την κατηγορία του μπαμ. Βιογραφικό.
0: Ναι, εντάξει, μα μπορεί όμως όπως το Σενσί με αξιοπρόσεκτο βιογραφικό να βρούμε για άλλους. Μπορεί να έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι πριν έρθει ο Σενσί ήταν μια περίοδος έτσι. που για τον ίδιο εννοώ, για την πορεία του, για την καριέρα του δεν ήταν στο top. Αλλά εντάξει.
2: Ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, σε μια όρθωση εννοώ. Εντάξει, όχι. Νταβίτ Λουίς ήταν.
0: Ναι, σίγουρα Νταβίτ Λουίς ήταν τέλεια. Το όνομα που εξεχώρησε. Ναι. Ο Μαέ για άλλους λόγους, ενώ δεν σύγκριση στο άξι. Καμίνσκι.
2: Ας τα μπαμ, όχι ρε.
0: Λέ, τον μπαμ του καλοκαιριού, Καμίνσκι. Καλός, πολύ καλός. Αλλά άλλον, είπαμε πολλές φορές φυσικά το τι εννοούμε μπαμ. Μπορεί να είναι όνομα εκτοπίσματος Νταβίτ Λουίς, παράδειγμα. Μπορεί να είναι θέμα κόστος.
2: Ναι, όταν άσε. Τώρα που μιλούμε έτσι.
0: Αν θα είναι μπαμ, λόγω ονόματος δεν είναι. Αν θα αποδειχθεί. Λόγω ονόματος εννοώ. Αυτά που λέμε τα χαρακτηριστικά.
2: Εγώ να σα πω κάτι όμως, επειδή άλλοι τα στατιστικά του.
0: Μα είναι κορυφαίος.
2: Too good to be true.
1: Too good to be true.
0: Ναι, εντάξει, άλλο πρωτάθλημα. Αλλά.
2: Αλλά. Δηλαδή, μιλούμε για πολύ παραγωγικό παίχτη, πολύ παραγωγικό δεκάρι σε επίπεδο σκοραρίσματος, σε επίπεδο ναι, assist.
0: Εντάξει, άλλα δεδομένα φυσικά. Σε
1: συμμετοχές 106 γκολ, 56 assist.
2: Δηλαδή σημαίνει ότι είναι ένας παίχτης που περιμένεις ότι είναι να σου φέρει γκολ, ας πούμε, και assist. Mm-hmm. Αλλά ειδικά τον γκολ, γιατί το δεκάρι σου μπορεί να βάλει πολλά γκολ, αλλά περιμένεις τον ότι να σου μοιράσει παιχνίδι. Αλλά δείχνει ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που το έχει με τον γκολ. Γιατί συνδέεται με τα δίχτυα. Τώρα να δούμε. Απλά εντάξει, στατιστικά καμιά φορά είναι και πρέαρτη να του βγει του παίχτη.
0: Ναι, εντελώς τυχαία, μάλλον τυχαία δεν είναι, αλλά εντάξει. Πρωτάθλημα από πρωτάθλημα, θέση ακριβώς από θέση που μπορεί, ή ρόλο που μπορεί να έχει σε μια ομάδα, αν κάποτε μπορεί να παίξει ρόλο.
2: Το αγωνιστικό στυλ της ομάδας.
0: Ναι, από εκεί και πέρα άλλα, το πώς το λες, η προσαρμογή, το πώς θα του βγει, πολλά πράγματα. Εντάξει, είπαμε, είναι και θέμα και μόνο για τον Τανάσε, είναι για όλους τους παίκτες που έρχονται από άλλες χώρες, από άλλα πρωταθλήματα.
2: Ναι.
0: Μπαράκ, που στέλνει εδώ, αξιοπρόσεκτον, αξιοβιογραφικών, αλλά μπαμ, όπως το εθέσαμε, είπαμε πριν, όχι. Τώρα, είπαμε, κάποιος θα αποδειχτεί ή κάποιοι θα αποδειχτούν ότι.
2: Τον Μπαμ μπαίνει σε μια κατηγορία πέρα από το. Ας πούμε, το
0: οποίο μπορεί να μένει ο σπουδαίος παίχτης και να είναι τον Μπαμ του καλοκαιριού. Ναι, μπορεί να είναι η κόντρα δύο ομάδων, ας πούμε, ποιος το διεκδικεί ή το να πάρει έναν παίχτη από άλλη ομάδα Κυπριακή.
2: Ναι, ναι. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, όσον αφορά την άλλη μεταγραφή της Ομόνιας των Ολλανδών, είπαμε πέρα από τον Κούσουλο που έφυγε και ήθελε σπέχτην όπως και δίποτε εκεί, πρέπει να καλύψεις και Άιτινγκ όπως φαίνεται.
1: Ναι,
0: είναι λογικό.
2: Γιατί πέρσι φάνηκε όταν ήταν στα καλά του ότι βρήκες το οχτάρι που ήθελες, δηλαδή καλός αμυντικά, συνεπείς αμυντικά, παίχτης που μπορούσε όταν έβγαινε μπροστά να σου δημιουργήσει και κίνδυνο στην επίθεση, είχε το σούτ, σου έλειψαν αυτά, δεν τα έχεις. Δηλαδή έχεις Μάριτς, Ανδρέου, που είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σου κάνουν πολύ βρωμική δουλειά, θα καταπιούν χιλιόμετρα, θα κόψουν, θα παλέψουν, αλλά δεν έχουν αυτόν τον γλυκό, τη γλυκιά μπάσα του οχταριού ή αυτόν που θα δει το οχτάρι δεξιά-αριστερά να ανοίξει παιχνίδι στα εξτρέμ. Άρα λοιπόν, αν έχει αυτά τα στοιχεία ο Μπράουερς,
0: τούτο με τον Μπράουερς, Μπέουερς, εμένα μου θύμισε χτες να συζητούσα με μάλλον τους συναδέλφους πριν πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, ναι. Είχε φέρει έναν Ολλανδόν μέσον του Αποέλ.
2: Brewers.
0: Μα ήταν Brewers, ήταν Brewers, ήταν Brewers. Έφυγε και δεν είμαστε σίγουροι. Εξαθούμε αν έκαμε δύο χρόνια ή παραπάνω. Έφυγε και δεν είμαστε σίγουροι ποιον τελικά ήταν το πιο σωστό από αυτά που κατά καιρούς χρησιμοποιούσαμε, ενώ όταν προφέραμε.
1: Αφού είναι BROU, ρε παιδιά.
0: Μα μπορεί να το βρίσκεις γραμμένο στα αγγλικά.
1: Το δικό του το.
0: Ναι, στα ολλανδικά, ας πούμε, μπορεί να είναι κάπως διαφορετικό. Κάποτε έτσι αλλάζουν κάποια ονόματα παιχτών. μπορεί να αρχίσουμε να τους αποκαλούμε ή να τα προφέρουμε με αλφα τρόπο και μετά να βγει προς τα έξω κάτι.
1: Δεν νομίζω να είμαστε πολύ λάθος στον Brouwers.
0: Όχι, μα και πότε λάθος. Τώρα είναι Brewers, Brouwers ή Bowers ή οτιδήποτε, θα το δούμε. Ας το να ανακοινωθεί. Κάποιες ομάδες τελευταία χρόνια το κάνουν.
2: Τους ρωτάνε, ναι.
0: Όχι, πρόσφατα έχουμε ήδη φέτος, ο Άρης έχει στείλει επίσημη στοιχεία το πώς προφέρονται στα ελληνικά τα ονόματα των παιχτών που είναι φετινές του μεταγραφές και η ΑΕΛ είχε δημοσιοποιήσει λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική βίντεο με τους νεοφερμένους που ήδη ας πούμε μιλούν στην κάμερα και λένε το όνομά τους.
2: Και σας βοηθάει και εσάς τις
0: μεταγραφές. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά αν έρθει ο παίχτης στην Κύπρο,
1: ωραίο είναι αυτά τα βίντεο, είναι
0: ή βρίσκεις τον τρόπο να τον, σε κάποια στιγμή να τον ρωτήσεις, είτε ενημερώνεσαι επίσημα από την ΟΗ.
1: Σας ενημερώνω ότι είναι και μισή. Ευχαριστώ
0: ναι,
1: για τη συμμετοχή.
0: Πλησιάζουμε, άρα ευχαριστούμε τον Μιχάλη, αποχαιρετούμε και πάμε τελευταίο διαφημιστικό προτού επιστρέψουμε να δούμε και κάποια τελευταία μηνύματα που έχουν έρθει.
3: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μία χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Οίκη αξιολόγησης. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρι ανεργίας στα ύψη. Απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν τα βάνη για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όριβο.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
8: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
10: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η Sita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Επανερχόμαστε τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, πρώτη πάσα. Προτού ο Ανδρέας βρει από ποια μηνύματα ή ποια μηνύματα δεν έχουμε δώσει τα τελευταία λεπτά με βάση και τις συζητήσεις που έχουμε κάνει, να σας υπενθυμίσω για μία ακόμη φορά ότι σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία διπλή πρόσκληση. Αυτό δηλαδή, αυτή που θα κερδίσει θα επιλέξει ποιος ή ποια θα τον συνοδεύσει στο επίσημο καλά ντίνερ του τουρνουά, του καλαθοσφαιρικού τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Είναι το δείπνο στο οποίο θα είναι όλες οι ομάδες, οι παίκτες, οι προπονητές. Άρα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία, πέραν από το να πάτε δηλαδή στο γήπεδο και να παρακολουθήσετε από κοντά Ολυμπιακό Πειραιώς, Άρη Θεσσαλονίκης, Μακάμπι Τελαβίβ και Ερυθρόν Αστέρα. Θυμίζω 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία είναι τα παιχνίδια. Αυτή η πρόσκληση έχει να κάνει με την δυνατότητα, την εμπειρία να είστε σε ένα χώρο μαζί με όλα τα αστέρια των ομάδων αυτών, τους προπονητές και ούτω καθεξής. Το επίσημο καλαντίνερ του τουρνουά θα γίνει το Σάββατο, στο ενδιάμεσο δηλαδή των δύο αγωνιστικών ημερών, στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα στο 2950, γράφετε μπροστά Basket Stars και ακολούθως όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Την ερχόμενη Τρίτη στην εκπομπή Pressing θα γίνει η κλήρωση για να δούμε ποιος ή ποια θα έχει, μαζί με όποιον αυτή ή αυτός θα επιλέξει, αυτή την ξεχωριστή ευκαιρία να ζήσει αυτή τη μοναδική εμπειρία στον ίδιο χώρο με τόσα πολλά αστέρια από το χώρο της καλαθόσφαιρας. Ανδρέα.
1: Γιώργο.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Είμαι καλά, εσύ?
0: Μπράβο, Ανδρέα, χαίρομαι.
1: Μας λένε εδώ ότι
0: συνεχίζει
1: να υπάρχει μποτιγιάρισμα.
0: Πού?
1: Στον αυτοκινητόδρομο. Ένα λεπτάκι να δω.
0: Περίμενε. Πίτα το highway, Λάρνακα Λευκοσία. Πριν ήταν Λάρνακα Λευκοσία που ήταν,
1: ναι. Ναι, και πριν.
0: Μα τούτο είναι άλλο θέμα τώρα. Μόλις πέρασε και ασθενοφόρο, λέει, από δίπλα μας. Εμείς πριν διαβάζαμε με βάση επίσημη ενημέρωση. Ξανά ήταν επίσημη. Για κλαδέματα.
1: Όχι, δεν ήταν επίσημη. Ήταν από ακροατή που πέρασε από εκεί.
0: Άρα προφανώς δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Όχι, μάλλον είναι αυτό το θέμα. Μέχρι στιγμής δεν μου βγάζει ένδειξη για τροχαίων ο χαρτής. Μπήκα να δω. Συνεχίζει να μου δείχνει ότι η πυκνή τροχιά κίνηση ξεκινάει από εκεί που είναι η ένδειξη για τα... για τα έργα και πάει μέχρι την Κόση, δηλαδή από Κόση μέχρι περίπου τα Λίμκια.
0: Ναι.
1: Άρα υπομονετικά, παιδιά.
0: Πρωτού ξεκινήσεις με τα μηνύματα.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
0: Δικό σου, Ανδρέα.
1: Δικό μου, Γιώργο. Έχουμε κάποια μηνύματα έτσι που πρέπει να δώσουμε και ξεκινάμε από τον φίλο 171, ο Απόλλωνας, θέλει παίχτη μέσα στο κέντρο, οχταροδέκαρο. Αμάν.
0: Ξαροχτάρι δεν ξέραμε εξήμιση, είναι οχταροδέκαρο. Ναι, το ξαροχτάρι.
1: Και τώρα επειδή πάει πιο μπροστά, okay. Ο φίλος πάει από το οχτάρι στο δεκάρι. Πριν να είναι αργά, καμιά σοβαρή ομάδα δεν είναι απόλυτη ότι έκλεισε το ρόστερ της δίχως να δει τα αποτελέσματα στο χορτάρι. Να σε πω, ακόμα θέλει και ακραίων, εκτός και αν δεν θέλουν να πάμε για πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Είπαμε και εμείς πριν, δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Είναι από τις ομάδες που αναμένεις έτσι. Με ενδιαφέρον να δεις εάν και εφόσον θα προκύψει, παρά την επίσημη τοποθέτηση ότι ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός, αν θα προκύψει επιπρόσθετη κίνηση. Αν και υπάρχει και μια, νομίζω, μετά την δήλωση ότι έχουμε τελειώσει με τις μεταγραφές, Νομίζω ήταν η αποχώρηση του Ντουοντού.
1: Ναι.
0: Ήταν τις πέρασμένες τελευταίες μέρες. Άρα μπορεί να δικαιολογηθεί, όχι υπό την έννοια να δώσεις ενώ κάτω από πίεση δικαιολογία, ενώ μπορεί να έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να δούμε κάτι.
1: Ο Νικόλας, καλημέρα παιδάρι, μας λέει ότι οπότε ακούει το Life is Live έρχεται αμέσως η εικόνα του Μαραντόνα με τα αγγελάκια στην προθέρμανση. Είναι χαρακτηριστικό βίντεο που ντύθηκε με συγκεκριμένη μουσική. Πάμε παρακάτω με τις θέσεις στο roster. Τι γίνεται στην Ομονία? Λογικά θα φέρει Κύπριο στόπερ.
0: Κύπριο στόπερ.
1: Δεν έχει άλλες θέσεις, εννοεί ο φιλός.
0: Μα νομίζω έχει μία. Αν βάλουμε και τις περιπτώσεις του Μπάντζο, I think,
1: που είναι ανοιχτές λογικά ακόμα, κάτι θα προκύψει.
0: Εντάξει, τώρα είναι ο Τανάσε, ο Μπράουερς. Δεν είμαι σίγουρος όμως.
1: Είχες και ο Σόχο που έφυγε.
0: Ναι.
1: Για θέση. Άρα λογικά περιμένετε να δούμε.
0: Η λογική λέει ότι ό,τι κινήσεις κάνουν υπολογίζουν τα ρητούτα. Θα δούμε στο τέλος πώς θα εξελιχθούν. Μπορεί να είναι κάτι που δεν το γνωρίζουμε.
1: Μπορεί να πάρει και εξτρέμ η Ομόνοια 953, δεν το βλέπω. Γιατί να πάρει?
0: Είπαμε.
1: Δηλαδή από τη μία έχει, όπως αγωνίζεται ο Μπέρ, από τη μία έχει Μοτνόρ και Τάσο, από την άλλη αρέσκεται στο να βάζει τον Εβάντρο
0: και Μαϊαμπέλα.
1: Άρα δεν το βλέπω, η αλήθεια.
0: Ναι. Μπορεί να σου απαντήσει κάποιο τώρα, ναι, μα επειδή δεν έδειξαν κάτι μέχρι τώρα. Δεν του πάει έτσι όμως. Ναι, σημαίνει να πρέπει να φέρνει συνέχεια μια ομάδα.
1: Είναι ποσοτικό το θέμα. Δηλαδή, ναι. Και πιο πάνω ο πράσινος εφοπλιστής μας ρωτάει, επειδή είμαστε στα Ισομονία, να ομαδοποιήσω λίγο, μας ρωτάει και για επιθετικό. Δεν μπορείς να έχεις 4 καθαρόιμους επιθετικούς στο ρόστερ. Δηλαδή, βλέπεις το και λίγο ποσοτικά, ασχέτως, ας πούμε, αν κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι. Δεν, αυτό που είπε ο Γιώργος, δεν αποδίδει τα αναμενόμενα. Αν δημιουργήσεις υπεραριθμία σε κάποιες θέσεις, μετά χάνεται η ισορροπία στο ρόστερ.
0: Εσύ είναι και το θέμα που έδειξε νωρίτερα κάποιος. Ότι οι θέσεις στο ρόστερ δεν μπορεί να φέρει σε ένα περιόριστο, ενώ συγκεκριμένες θέσεις ξένων. Πάμε παρακάτω.
1: Με λίγα λόγια, όλοι ακολουθούν τακτική Ομόνοιας. Πάνω σε ποιον κομμάτι όμως των μεταγραφών?
0: Όχι, διαφωνώ. Αν εννοεί την τακτική Ομόνοια που περιμένει στο τέλος για καλές περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητο ότι όσοι θα κάνουν αυτές τις μέρες είναι επειδή περιμένουν καλές περιπτώσεις.
1: Μας καλημερίζουν και μας λένε ο φίλος Κωνσταντίνος, ίσως να πάει υποσχετική ο Μαϊαμπέλα και έρθει ακόμη ένα.
0: Πού να πάει υποσχετική?
1: Έτσι λένε, ξέρω.
0: Κωνσταντίνο, λάλε.
1: Κωνσταντίνε.
0: Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Α, Κωνσταντίνα, ο φίλος είπες.
1: Κωνσταντίνε.
0: Κωνσταντίνε, είπα.
1: Λέγε.
0: Είπε μας κάτι πιο.
1: Έτσι.
0: Καθαρό. Μάλιστα. Δεν το ξανακούσα πάντως το σενάριο.
1: Τι μένει, ΑΕΛ σου λέει.
0: Έστειλε τη δεύτερο.
1: ΑΕΛ σου λέει.
0: Αχα.
1: Εδώ μας ακούει φανατικός ο φίλος.
0: Okay.
1: Πάμε στον φίλο 227. Είναι ο Αγγελόπουλος χειρότερος από τον Τέκενεξ? Εγώ νομίζω είναι καλύτερος. Να σου πω όμως, ένας προπονητής γιατί να έχει έναν καλύτερο παίχτη
0: και να μην το χρησιμοποιεί?
1: Ναι. Μπορεί να έχει άλλα θέματα, μπορεί να είναι πίσω σε άλλα. Μπορεί ποιοτικά ο Αγγελόπουλος να είναι καλύτερος, δεν αντιλέγω. Αλλά μπορεί να είναι πίσω σε θέμα φυσικής κατάστασης. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Και να σου λέει ο προπονητής, τώρα αν τον βάλω μέσα να τον κάψω. Άστον και θα έρθει η ώρα του.
0: Και το θέμα είναι ότι ο Ντέκενεκ ήταν μια περίπτωση που ήρθε πέρσι τον Ιανουάριο. Έπαιξε λίγο. Έμεινε καθαρά απλά να συμπληρώνει είτε την αποστολή είτε γενικότερα παρουσία στο ρόστερ. Σε κάποια στιγμή η εκτίμηση ήταν ότι φεύγει κιόλας. Και από το φεύγει κιόλας ή από τη μενησία σου, Ανδρέα μου.
1: Ευχαριστώ.
0: Από το, ξέρω εγώ, το, την όποια μικρή ή σχετικά σύντομη, όσον τον είδαμε ενώ την παρουσία του την περσινή, με άλλον προπονητή φαίνεται ότι αποτελούσε την πρώτη του επιλογή με βάση τα δεδομένα που είχε μέχρι στιγμή στην άμυνα. Άρα, εντάξει. Και το θέμα κατά φορά η απάντηση. Να μην πιάνουμε τώρα τον Αγγελόπουλο, για τον Αγγελόπουλο μου να το πω, ή για τον Τέκενεκ. Το αν έχει κάποια ανάγκη σε μια θέση και ψάχνει έναν αλφα επίπεδο παίχτη για συγκεκριμένη θέση, το αν αυτό που δεν παίζει σε σχέση με αυτό που είναι βασικό είναι καλύτερο, αλλά πάλι δεν είναι στο επίπεδο που θέλει, έτσι είναι το πρόβλημα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τούτο είναι το σημαντικό. Δηλαδή, αν το θεωρεί τον χύψη, πώ φέρνει, γιατί είναι ωραίο να λέμε. Γιατί μπορεί να
0: το πούμε για επιθετικό. Αν ψάχνω ένα επιθετικό του 8 και έχω έναν.
1: Ο βασικό μου είναι του.
0: Αποδεικνύεται πιο κάτω, αλλά ο backup δεν είμαι σίγουρο ότι να πάει στο 8. Η λύση έγινε επειδή έμπαιζε. Απλά βάζει τον άλλο. Το θέμα είναι να βρει ω ομάδα και ω ανάγκη τη όποια ομάδα στην όποια θέση να βρει το επίπεδο που θέλει.
1: Ο πράσινο κυνηγό μα λέει ότι. Από τη στιγμή που είναι το 50% στον Ολυμπιακό για Μουζακίτη είναι 30 δαμήρια με το ποσό το 15. Πιο πάνω καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Τούτος ο φέρνε είναι τα θέση παίζει. Στο τέλος έρχονται
0: οι κατσούρες.
1: Απέδευτε, Ανδρέα.
0: Για τους Μεζέδες.
1: Άκου τώρα. Ναι. Να με πεις, έμπαινα απέδευτο, μπας ναι. Στους Μεζέδες.
0: Είδε στους Κυριακούς του.
1: Που έχω διδακτορικό. Ναι. Που έστησα Κυριακό. Ένα και μοναδικό με τους Μεζέδες. Έρχομαι χώρα να συνεχίσεις έτσι. Α.
0: Ενώ φίλος σου που την 1η Απριλίου.
1: Μα ενώ...
0: Ναι, νομίζω.
1: Συνεχίζει να είναι απειλητικό.
0: Όχι, έρχομαι χώρα να σου εξηγήσει αν και σημαίνει. Δεν είναι απειλητικό. Ναι, να σου μπει για τι κατσούρε μα.
1: Να μου είναι κατσούρε.
0: Αν είναι οι κατσούρε, είναι το ψωμί, ρε παιδιά με το. Δεν είμαι και σίγουρο τώρα, μπα.
1: Σε γνωστή ταβέρνα του καραόλου φέρνουν του στο τέλο. Μα λέει ο φίλο.
0: Οκ. Κάνα φράξατά δεν είναι τόσο έρχονται, ενώ πώ μαγειρεύονται.
1: Ναι, και αντί αρνίσια παϊδάκια λυπήθηκε μας τα βερνιάρες να μας φέρει αμπελοπουλούθκια.
0: Χάλασες μου το φίλε, είναι του ίδιου επίπεδου.
1: Όχι, απαγορεύονται.
0: Ναι, αν είναι τέτοιον παίχτη που να φέρετε, για μένα μπορεί να είναι ένα ρίσκο.
1: Αμπελοπουλέικο.
0: Ναι, σε σχέση με παϊδάκι τα αρνίσιο, για όνομα του.
1: Όχι, ρε αγόρι, για κανή επεινάσαμε, λέει ο πράσινος κυνηγός. Να, ακόμα που είσαι, να παίζουν πίνες ώσπου θα σπάρω. Εντάμεταξύ στην Αέλα συνεχίσει έτσι ως τον Οκτώβριο έναν Τζο Μάρτινς τραυματίας, μας λέει ο φίλος. Επιβεβαίωση για τους άπιστους για τον τραυματισμό του Aiding θεάθηκε στη Λάρνακα περπατώντας με βασταρκές.
0: Τι είναι η άπιστη, δηλαδή, δεν κανάς ότι είπε ότι είναι έναν τραυματίας.
1: Μα ξέρω, είναι
0: κάτι. Κάτι κάπου.
1: Δεν ξέρω αν έπαιξε στα social κάτι. Ψωμί με ζάχαρη και ελαιόλαδο.
0: Με ψωμί δεν θυμούμε το, ναι.
1: Μας λέει ο φίλος
0: κάμε
1: ο
0: Γιώργος. Γιαγιά.
1: Και εμένα είναι η γιαγιά μου έκαμε το. Αρέσκε μου πάρα πολύ. Γι' αυτό είμαστε έτσι.
0: Καλό πάει. Τούτο, ρε.
1: Πάμε παρακάτω. Ο Ουτίν της ΑΕΛ πώς προφέρεται. Πάω σωστά.
0: Και εγώ έτσι τον είπα. Εντάξει, βράναν όταν τον είχε κλείσει η ΑΕΛ. Βρέθηκα με έναν γαλλόφωνο. Ενώ Κύπριον, αλλά που ήξερε. Ούτε. Φίλε, μα δεν μπορώ να κάνω στο γήπεδο. Δεν ήθελα να πάω. Ούτε.
1: Με την ίδια λογική να λέει και ο Ισπανό με Ισπανική.
0: Ναι, γι' αυτό σου. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση, φίλε, δεν είμαστε μακριά. Και να έχουμε μια μικρή διαφορά, δεν είμαστε. Ναι, μπορεί να μην είναι ουντίν, να είναι στο έψιλο, α πούμε, η προφορά στο ουντέν. Αλλά εντάξει, επειδή είναι το ουντέν, και επειδή είναι ποδόσφαιρο που. Που μιλούμε, που περιγράφουμε ή που συζητούμε, ναι.
1: Γιώργα, ρε, λέει ο Γιάννος, όχι εγώ. Είναι τέλος τα καταφέραμε εκεί στο μεγάλο νησί και έχουμε 4 αριστερά εξτρέμ και ούτε ένα δεξί. Είναι ιδεολογικό το πρόβλημα.
0: Εντάξει, μα τα ιδεολογικά αλλάζει ο κόσμος, Ανδρέα. Πολλές φορές είδαμε συνεργασίες, ξέρω εγώ, της αριστερής πλευράς με τη δεξιά ή με την κεντρώα. Δεν ξέρω, φίλε, δεν πολύ ασχολούμαι να σου πω την αλήθεια. Κατάλαβα νωρίς ότι. Δεν χρειάζεται να. Α, οκ, okay, θέλει να δει κάτι για τη Λίβερπουλ που να την δει ενώ που παίζει, αλλά νομίζω να συζητά.
1: Τι τον Άντωνι.
0: Φίλε, δεν ξέρω καθαρά. Εγώ όταν ήρθε ο Άντωνι είπα ότι περιμένετε, θυμάστε τι συζητήσει που κάναμε, ότι είναι άλλον η Μπόρμουθ Και άλλον η Λιβερπούλ.
1: Είναι πάντα.
0: Ναι,
1: εντάξει. Το θέμα είναι αν μπορεί να κάνει εσύ το μεγάλο βήμα.
0: Δεν ξέρω τα δεδομένα. Αν είναι ο Άντωνη που έχει τον Α ή τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στο αθάρτουν, όπως το γράφει ο Γιάννος, ας πούμε, τέσσερι αριστερά, εξτρέμ και ένα δεξί. Δεν ξέρω αν είναι αυτός που κάνουμε. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί ενώ απόλυτα η Λίβερπουλ σε τούν τον τομέα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ο Άντων είτε με αριστερούς εξτρέμ είτε με δεξιούς εξτρέμ πρώτα και κύρια πρέπει να λύσει την παθογένεια του εκεί που πλησιάζει να βάλει γκολ. Δέχεται. Δηλαδή μέσα σε δύο αγωνιστικές είδαμε το πόσες φορές να συμβαίνει και άλλες φορές που πλησίασε να συμβεί. Δηλαδή είμαι στην αντίπαλη περιοχή και για μια λάθος πάσα, ας πούμε, ή για μια λάθος τελική προσπάθεια δεν σκοράρω και στην αντεπίθεση δέχομαι γκολ. Έγινε.
1: Μπράβο,
0: Μαραζόλ. Είμαστε και μιας ηλικίας. Πάμε παρακάτω.
1: Μετά τη μεταγραφή, Ντανάσε μας λέει ο πράσινος κυνηγός: δεν υπάρχει θέση ξένου στην Ομονία. Για να εγγραφεί κάποιος, πρέπει να υπάρξει διαγραφή.
0: Εάν εγγράφτηκε και ο Ντανάσε και δεν έχει θέση, έτσι όπως το γράφει, ή μετά τη μεταγραφή. Ναι, άμα είναι μετά, σημαίνει αθάρτη άλλο μετά τον Ντανάσε πρέπει να διαγραφεί.
1: Όχι, τώρα λογικά θα έρθει ο Ολλανδός, σου λέει πρέπει να υπάρξει διαγραφή.
0: Εντάξει, μα είπαμε, αφού υπάρχουν δύο παίκτες που λίγο πολύ φαίνεται ότι είναι απλά τούτη στιγμή είναι γραμμένοι στο ρόστερ.
1: Πάμε παρακάτω. Να πάει η Αέλο Μαγιαμπέλα, μας λέει και ο φίλος 542.
0: Ωραία, αγάπη.
1: Και πιο πάνω είναι οι κατσούρες, τηγανιτό ψωμί με ζάχαρη, ψωμί τηγανιτό με λάδι, το καλό μας λένε. Σλάις τηγανιτό στο λάδι με αυγό.
0: Άρα έχει διάφορες εκδοχές. Θυμούμαι, νομίζω ότι αυγό είναι βάλαμε
1: πάνω. Είπαμε στον μπραντς, οφείλεις να το πεις κατσούρα. Έτσι είναι, με αυγό λαλί ο 415.
0: Προσέξεις όμως, αν έχει και παστά δίπλα, πλάς.
1: Το εξτραδάκι.
0: Ναι.
1: Πρωί.
0: Πάει πιο εύκολα μετά στο.
1: Βάλαμε 10 κιλά πρωί.
0: Ναι, στα άλλα θέματα που προκύπτουν μετά τα παστά και όλα αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε και 56 σχεδόν λεπτά. Πάμε να κάνουμε ένα απαραίτητο τελευταίο έλεγχο να δούμε. Από ό,τι βλέπω, επιβεβαιώνεται και από άλλες πηγές πλέον ότι και ο Αντωνίν Μπαράκ είναι στην Κύπρο. Άρα είπαμε στο ΑΠΟΕΛ, φαίνεται καθαρά, τουλάχιστον για τις τρεις αυτές περιπτώσεις που συζητάμε τις τελευταίες μέρες, ότι είναι απλά θέμα της διαδικασίας να πληρωθεί το αναγκαίο ή το απαιτούμενο ποσό, να ξεπεραστεί το τελευταίο στη σειρά σε σχέση με την τιμωρία για εμπάρκο και να εγγραφούν. Και αναμένουμε πλέον που δεν έχουμε για την ώρα είτε ένδειξη, είτε όνομα, είτε να φωτογραφίσει κάποιος οτιδήποτε, το τι θα γίνει και αν θα γίνει με επιθετικό.
1: Έτσι.
0: Μετά τις τρεις αυτές περιπτώσεις.
1: Και 56 κύριε Γιώργο.
0: Τι πράγμα είναι και 56.
1: Τι ώρα, πάει 57.
0: Παρακαλώ.
1: Απλά λέω.
0: Βάλεις σε κάποιος υπευθύνου να μανταλείς την ώρα.
1: Επειδή είμαι ο Μιχάλη μου.
0: Η ώρα, ναι, με τον Μιχάλη έτσι η ώρα μπορεί να σας τέντε στο. Μιχάλης ήταν.
1: Λοΐζου λέει ο
0: 67. Ναι, μόνο
1: Λοΐζου. Εξτρέμ κανένας Λοΐζου για Ομόνια.
0: Άρτε τώρα που γυρίζει ρε παιδιά.
1: Παιδιά, εντάξει, είπαμε να κάνουμε λίγο μέσα εδώ κατάσταση, αλλά...
0: Ναι. Ένα παραγγείλω, φέρτε άλλη μια σειρά. Όχι, ξαναφέρε από την αρχή. Άντε, ξαναφέρτα και ό,τι φάμε. Λοιπόν, να μείνουμε μέχρι εδώ γιατί να χρειαστούμε άλλη μια μεταγραφική περίοδο έτσι όπως πάμε σήμερα.
1: Ναι, και μόνο κάποιες μέρες έχουν μείνει. 7, mm-hmm. Μια εβδομάδα έχει μείνει.
0: Λοιπόν, καλών υπόλοιπων της ημέρας. Μην ανησυχείτε για οποιαδήποτε εξέλιξη των επόμενων ωρών. Μείνετε συντονισμένοι. Αθλητικά δελτία, η εκπομπή που ακολουθεί κάνει παιχνίδι. Και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 7 το πρωί. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια σε όλους.

Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού έγραψε χθες ο Μάριος Γεωργίου που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο της ενόργανης γυμναστικής στους μεσογειακούς αγώνες στο Τάραντο. Ο Κύπριος αθλητής ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι του Βάρθρου κατακτώντας ένα μετάλλιο που τον καθιστά τον πολυνίκη Κύπριο αθλητή στην ιστορία των μεσογειακών αγώνων με συνολικά 7 μετάλλια. Απόψε λίγη προθεσμία των δύο Ευρωπαίων μας για να δηλώσουν την ευρωπαϊκή λίστα τους για τα παιχνίδια στο Europa και Conference League. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους Ομονία και Πάφος εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Τανάση, αναμένεται σύντομα η επισημειοποίηση της εργασίας και με τον Μπράουερς. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Κούσουλου στην Κηφισιά, όπως και του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη, και είναι ακόμη στο ψάξιμο για κεντρικό αμυντικό η Πράσινη. Κοντά στην απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου κεντρικού επιθετικού Αφόντσο Πατράου βρίσκεται η Πάφος. Ο ποδοσφαιριστής αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Μπράκα. Εν ώψη του αγώνα με την Ομόνια επιστρέφει ο Μπρούνο, ενώ οι κυπελούχοι συνεχίζουν να ψάχνουν κεντρικό αμυντικό καταλόγου Β. Εκτός λόγω τιμωρίας για το παιχνίδι Σασπίδας παραμένουν ο Σαπίντο και ο Κορέα. Στην Κύπρο αναμένεται ο Αντωνίν Μπαράκα να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ, το οποίο προσθέτει στο ρόστερ του και του Ζελένη Κακαρίγιο. Διαθέσιμος για το παιχνίδι με την ΑΕΛ θα είναι ο Ντάλσιο, ενώ παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Βρόντι. Εντείνονται οι διεργασίες στην ΑΕΛ για το θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότητες να προλάβει τον ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ συγκεντρώνει ο Κάρο. Κανονικά προπονήθηκε χθες στον Απόλλωνα Γιωζεκβίτα με τον Τσέχο αμυντικό να ανεβάζει ρυθμό και να αναμένεται πώς θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση. Η αναμονή των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο βρίσκονται στην Ανόρθωση. Δεν υπολογίζεται εν ώψη Απόλλωνα. Ο Φανίν είναι αμφίβολος ο Τόσιτς. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό πηλέας, ξεκαθαρίζει για μην, ενώ την προπόληση των 250 εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστος ανακοίνησαν οι κίτρινο-πράσινοι. Πλάνο χωρίς τους Λουκουμπάρ και Βανά Άλβες αλλά και τον Χαραλάμπους καταστρώνει ο Ράτσκοφ εν ώψη Ομόνιας.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η Racing Santander οριστικοποίησε την πώληση του Γκουστάβο που έρθα στο Ολυμπιακό, αναφέροντας πως είχε καταβληθεί το ποσό της ρήτρας για τον ποδοσφαιριστή. Επίσημη μορφή πήρε συμφωνία της Χαλ με τον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Χρήστου Μουζακίτη. Για το Κύπρο Ελλάδας σήμερα στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 Παόκοφη. Στην Κύπρο με την Chelsea για την απόκτηση του Έντζο έφτασε η Μασίτη, το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών έβγαλαν από τα ταμείο οι πολίτες, ισοφαρίζοντας την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Premier League που ήταν η περσινή μετακίνηση του Ίσακ από την Newcastle στη Λίβερπουλ. Ο Νουανέρη θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη Γερμανία και την Dortmund ως δανεικός από την Arsenal, καλύπτοντας έτσι το κενό που άφησε ο τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια. Τωρική ανατροπή για τη Μαρία Σάκαρη, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε να χάνει με 6-2-4-0 από την Αμερικανίδα Montgomery, πήρε όμως το δεύτερο σετ με 7-5 και κλείσε με άνεση το τρίτο στο 6-2. Ο Στέφανος Τσιτσίπας διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση του 4-2 του US Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, νούμερο 53 αυτή τη στιγμή στον κόσμο, αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις, στο νούμερο 139. Είναι η πρώτη μεταξύ τους συνάντηση. Ο αγώνας θα κλείσει το πρόγραμμα στο κόρτ 17 και δεν αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11:30. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον 34χρονο διεθνή forward μετά από 7 χρόνια. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith

0: σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο, έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
3: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: 6, 7, 8, 9, 10.
9: Η Eurobank παρουσιάζει το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι είναι το απόλυτο θεατρικό φαινόμενο, αφού μέσα σε λίγες μέρες τα εισιτήρια σε Λευκωσία και Λεμεσό εξαντλήθηκαν. Σας ευχαριστούμε. Αυτό δεν θα γινόταν δυνατό χωρίς τη βοήθεια των χορηγών της παράστασης που στηρίζουν το θέατρο και τον πολιτισμό. Παρουσιάζει η Eurobank. Μεγάλη χορηγή CableNet Electroline. Χορηγή Πετρολίνα, φρέσκο κυπριακό γάλα Λάμπρα, Landers Color. Χορηγός πολιτισμού Cups and George's Hotel and Resort. Χορηγός μετακινήσεων BYD. Υποστηρικτές Καφέ Νέρο, Parex, Pharmalit, Marinakis Property Developers. Χορηγή επικοινωνίας Η Καθημερινή και Wiz Guide. Το πάρτι της ζωής μου με την Ελένη Ράντου. Σκηνοθεσία Ανέστη Σαζάς. Συνοδεύουν μελωδικά Αλέξανδρος Ιακώβου και Χρύσα Λερογιάννη. Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας 30 Σεπτεμβρίου, 1, 2 και 3 Οκτωβρίου. Πατήχιο Θέατρο Λεμεσού 5, 6 και 7 Οκτωβρίου.
10: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
13: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Έκανε ξανά περήφανη την Κύπρο ο Μάριος Γεωργίου. Ο Κύπριος πρωταθλητής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο συνθετικό ατομικό στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων. Το χρυσό μετάλλιο στο Ταράντο της Ιταλίας είναι το τέταρτο στη διοργάνωση και το δεύτερο που κατακτά στο σύνθετο ατομικό. Ομόνια και Πάφος ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup, ένα παιχνίδι που θα γίνει στις 7.30 στο στάδιο Αλφαμέγα. Απόψε τα μεσάνυχτα, λίγη προθεσμία για να δηλώσουν τον ευρωπαϊκό τους κατάλογο και οι δύο αυτές ομάδες, Ομόνια και Πάφος, οι οποίες συμμετέχουν στην Link Phase του Europa και του Conference League αντίστοιχα. Οπότε είναι καθοριστική σημερινή ημέρα για κάποιες τελευταίες ενδεχομένως προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ. Η Ομόνια ανακοίνωσε τον Φλωρίν Τανάσε και θα πάρει επίσης τον Ολλανδό Μέσον Μπράουερς. Αποχωρούν Νικόλας Παναγιώτου και Γιάννης Κούσουλος. Η Πάφος FC θα πάρει τον 19χρονο Πορτογάλο επιθετικό Αφόνσο Πατράο. Από την Βελγική Βέστερλο θα πάρει ακόμη ένα για τον κατάλογο Β. Θα πάρει κεντρικό αμυντικό. Στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ βρίσκεται ο Μπάρακ. Θα τα πούμε και για την ανόρθωση σε λίγο. Για τον Απόλλωνα θα φιλοξενήσουμε και τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον Πάρη Ανδρέου.

Πάμε να δώσουμε και να θυμίσω τον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει τις τελευταίες μέρες στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι». Κληρώνουμε μια φανέλα του Νταβίτ Λουίς, υπογραμμένη από τον ίδιο. Μπορείτε να δείτε και τη σχετική ανάρτηση στα social media και την διεκδικείτε στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη «Πάφος», όνομα επίθετο και την ηλικία σας. Η κλήρωση, θυμίζω, θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Το καλαθοσφαιρικό τουρνουά Payable, νεόφυτος Χανδριώτης και η παρουσία στην Κύπρο του Ολυμπιακού Πειραιός, του Άρη Θεσσαλονίκης, της Μακάμπι Τελαβίβ και του Ερυθρού Αστέρα προσφέρουν την δυνατότητα στον Κύπριο φίλαθλο να παρακολουθήσει ένα μπασκετικό θέαμα πάρα πολύ ψηλού επίπεδου. Τώρα, η ευκαιρία να συναντήσει και να δει από κοντά και να γνωρίσει κάποιος τα μεγάλα αστέρια των τεσσάρων ομάδων είναι απλά μοναδική. Και ο Sport FM σας δίνει αυτή την ευκαιρία να συναντήσετε από κοντά τους καλαθοσφαιριστές των τεσσάρων αυτών ομάδων στο επίσημο γκαλάν ντίνερ του τουρνουά Payable, νεόφυτος Χανδριώτης. Ένας τυχερός λοιπόν θα κερδίσει μια διπλή πρόσκληση και θα επιλέξει με ποιον ή ποιαν θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο του τουρνουά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Διεκδικείτε αυτή τη διπλή πρόσκληση για το επίσημο δείπνο του τουρνουά στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει την 3η 8 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή Pressing.

0: Θα πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης και είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος τύπου Χαραλαμπός Παρπετάς. Γεια σου Χαραλαμπέ, καλημέρα.
1: Καλησπέρα Στέλλα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Χθες πάντως είχα σχολιάσει, είχαμε μπει και με τη συνάδελφο την Κατερίνα που μας δίνει το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης ότι δεν θα είχαμε κάποια επίσημη τοποθέτηση. Φαίνεται ότι έχουν αλλάξει κάποια δεδομένα. Και θα ήθελα να αρχίσουμε να πω
1: αυτό. Ναι, όντως Στέλλα, και θα ήθελα να το διευκρινίσω αυτό ότι η ενημέρωση που σου έδωσα ήταν ότι δεν είχαμε σκοπό να μιλήσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όμως, στην συνέχεια μετά από κάποιες τοποθετήσεις που έγιναν και κάποια πράγματα που ήταν το φως της δημοσιότητας, η απόφαση της διοίκησης ήταν ότι επιθυμούμε να παραθέσουμε και εμείς τη δική μας θέση σε σχέση με το πώς αντιληφθήκαμε τα πράγματα για τον αγώνα με την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Να αρχίσουμε από το αγωνιστικό και να πάμε και σε αυτό το σχόλιο στη συνέχεια, αν θέλεις.
1: Ναι, ασφαλώς, ό,τι θέλετε. Ναι.
0: Ναι. Με την Ανόρθωση να μην αρχίζει καλά αυτό το πρωτάθλημα, να είναι κοντά στο μέτριο ή μπορεί και κάτω του μετρίου η παρουσία της ομάδας. Γι' αυτό και δέχθηκε και την ήττα από την ΑΕΛ στην πρεμιέρα. Ποια είναι δική σας άποψη και πώς είδατε εσείς την εμφάνιση της ομάδας σας?
1: Ναι. Καταρχάς ήταν απόλυτα δίκαιη η νίκη της ΑΕΛ και τους συγχαρήκαμε και μετά το τέλος του αγώνα. Και θέλω να επαναλάβω από όλη την οικογένεια της Ανόρθωσης, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή, ότι ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση και στο Γιάννη Γκομής και στον Τσαντάκοβιτς. Είναι πολύ μεγάλη ατυχία με τον τραυματισμό που είχαμε, που θα τους κρατήσει πάρα πολύ καιρό εκτός δράσης, γιατί πάνω απ' όλα και όλοι όσοι ασχολούμαστε με το άθλημα, με το ποδόσφαιρο, πάνω απ' όλα είναι πρωταγωνιστές, ποδοσφαιριστές, και όταν προκύπτουν τέτοιοι σοβαροί τραυματισμοί είναι πάνω από κάθε τι άλλο, είτε αυτό είναι αποτέλεσμα, είτε ο θεμητός ανταγωνισμός που υπάρχει ανάμεσα στις ομάδες. Για το αγωνιστικό, Στέλλα μου, όντως η ομάδα δεν παρουσιάστηκε όπως ευελπιστούσαμε, όπως περιμέναμε. Θεωρούμε ότι υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες σε σχέση με το ρόστερ που υπάρχει, τους ποδοσφαιριστές, το σύνολο που έχει η ομάδα. Αντιλαμβανόμαστε τις πραγματικότητες που είναι εκεί, αν και αυτή η διοίκηση από την πρώτη στιγμή έδειξε ότι δεν θέλει να τις επικαλείται ή να εστιάζει σε αυτές. Όμως πιστεύουμε ότι η Ανόρθωση στη συνέχεια μπορεί να παρουσιάσει ένα καλύτερο πρόσωπο και αυτός είναι ο στόχος.
0: Μάλιστα.
1: Είχαμε ένα δύσκολο πρόγραμμα και με την ΑΕΛ, ακολουθεί ο Απόλλωνα στη Λεμεσόδιο, εκτός έδρας παιχνίδια με ομάδες οι οποίες ενισχύθηκαν σημαντικά, έχουν ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Παίζαμε και εκτός έδρας και έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Όμως θεωρούμε ότι η Ανόρθωση μπορεί να παρουσιαστεί και να είναι ανταγωνιστική.
0: Ναι. Άρα με το εφιστάμενο ρόστερ, αυτό που λέτε είναι ότι μπορεί να παίξει πολύ καλύτερα η ομάδα ή τέλος πάντων καλύτερα από αυτήν την εικόνα που έβγαλε σε αυτόν το παιχνίδι της πρεμιέρας, ναι?
1: Ακριβώς. Και αυτός είναι ο στόχος μέσα από τη δουλειά, να παρουσιαστεί μια Ανόρθωση που ο κόσμος της, που αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλό ο κόσμος της Ανόρθωσης πώς έχει η κατάσταση, αλλά να νιώσει ότι αυτή η ομάδα έχει πιάσει το ταβάνι της και αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές και η ομάδα ως σύνολο με το maximum των δυνατοτήτων που υπάρχουν.
0: Έγινε μια συνάντηση προχθές με τον προπονητή, τον κύριο Ελ Μαέστρο. Κάποιοι το έχουν εκλάβει ότι ίσως να υπάρχει και θέμα αποχώρησης του, ότι υπάρχει προβληματισμός για την παρουσία του ιδίου. Θα ήθελες να μας σχολιάσεις όλη αυτή τη φημολογία που είχε να αναπτυχθεί, λόγω περισσότερο φαντάζομαι και της παρουσίας της ομάδας και αυτής της συνάντησης, επαναλαμβάνω.
1: Ναι, πολλοί συνδύασαν το γεγονός ότι επειδή η Ανόρθωση δεν ήταν καλή, τουλάχιστον εγώ έτσι όπως είδα το παιχνίδι, Στέλλα, η Ανόρθωση στάθηκε αρκετά καλά μέχρι τη στιγμή, μέχρι και την ευκαιρία του Φουρτάδο με το δοκάρι που θα μπορούσε να προηγηθεί η ομάδα. Από εκείνο το σημείο και μετά, και ειδικά μετά τον γκολ, που δεχθήκαμε, η ομάδα δεν αντέδρασε όπως θα έπρεπε. Όμως η συνάντηση, κάθε εβδομάδα θα γίνεται συνάντηση και με το team και με τον προπονητή. Είναι απόλυτα φυσιολογικό να ανταλλάσσονται απόψεις ανάμεσα στους αρμόδιους, έτσι ώστε κάθε εβδομάδα μέσα στην καθημερινότητα και να λύνονται προβλήματα, αλλά με απότερο στόχο αυτό που σας είπα προηγουμένως, η ανόρθωση να πιάσει το maximum των δυνατοτήτων της. Mm-hmm. Και μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ναι. Στόχος η άμεση βελτίωση μέσα από τη δουλειά, όπως ανέφερες χαρακτηριστικά. Και είναι και σημαντικό να μπορεί και ο προπονητής να έχει όλον τον ψυχοδυναμικό στα χέρια του, γιατί υπήρχαν και κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, ο Τόσιτς δεν ήταν διαθέσιμος, ο Φουρτάδο. Το λέω και το τονίζουμε, διότι δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές η ανόρθωση. Αυτή είναι. Δεν μπορούσε να κάνει και το γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά πως δεν μπορεί να κάνει και καμία προσθήκη. Άρα πρέπει τουλάχιστον όσοι είναι εκεί να τους έχει στη διάθεση του. Και μιλάμε για σημαντικά στελέχη.
1: Όντως, ο Τόσιτς είχε παίξει, ήταν βασικό στο φιλικό, ήταν το τελευταίο φιλικό με την Καρμιώτισσα. Είχε κάποιες μυϊκές ενοχλήσεις, γι' αυτό έμεινε εκτός με την ΑΕΛ. Μέσα στην εβδομάδα το πιο πιθανό είναι να μπει κανονικά με την ομάδα. Αλλά έγινε θέμα τιμόρυσας επειδή έχασε προπονήσεις. Είναι δύσκολο να προλάβει. Ο Φουρτάδο δεν είναι κάτι σοβαρό όπως έδειξαν οι εξετάσεις, είχε γι' αυτό σε μυϊκή ενόχληση.
0: Ναι.
1: Αλλά για τον αγώνα με τον Απόλλωνα είναι δύσκολο. Θα τον περιμένουμε μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του. Είναι εκτός ο Φανή που δέχτηκε την απευθείας κόκκινη κάρτα και ο αρχηγός μας ο Κωστάκης Αρτηματάς, ο οποίος χρειάζεται ακόμα κάποιο χρόνο. Θεωρώ ότι δεν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί με τον Απόλλωνα. Ο Στέφανος Χαραλάμπους προπονείται κανονικά με την ομάδα, όμως επειδή έχασε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Πολωνία, είναι σε μια φάση που προσπαθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος και είναι θέμα που χάρη του προπονητή πότε θα κριθεί η έλλειμος.
0: Ναι. Μάλιστα. Θα ήθελα επίσης κάτι άλλο να σε ρωτήσω και να δώσεις μια τοποθέτηση, Χαραλάμπε. Είναι κάτι που σχολιάστηκε, το είδα πάρα πολύ να παίζει και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε οπαδικά γκρουπ κτλ. Και έχει να κάνει με την κίνηση του Προέδρου να δώσει κάποιο πριμ κτλ. Στους ποδοσφαιριστές της ανόρθωσης. Δικαίωμα του φυσικά και μπορεί καλύτερα να κάνει ο κάθε Πρόεδρος ό,τι επιθυμεί ο ίδιος, ίσως να παρερμηνεύθηκε, ίσως να. Δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, να αυξήθηκαν και οι προσδοκίες για την φετινή ανόρθωση. Αν θέλετε να σχολιάσετε κάτι σε σχέση με αυτό.
1: Ναι. Όχι, θέλω να πω, ο πρόεδρος δεν έχει συμπληρώσει καν ούτε ένα μήνα ο κύριος Χρήστος Μαραγκός στην προεδρία της ανόρθωσης και ήδη, όπως θα αντιληφθήκατε εσείς και θα διαπιστώσατε, έχουν γίνει διάφορες κινήσεις μέσα στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της καλύτερης οργάνωσης του οικοδομήματος της ανόρθωσης, πέρα από την τριετή συνεργασία με την Freedom 24, που είναι και η μεγαλύτερη εμπορική συμφωνία στην ιστορία της ομάδας, έγιναν και κάποια άλλα πράγματα με στελέχωση της ομάδας, με συνεργασία με την Ακαδημία Top 11. Θα γίνει αναβάθμιση του Αντώνης Παπαδόπουλος, θα μπουν γίγαντο οθόνες, είναι το νέο λεωφορείο και θα καταλήξω και σε αυτό που μου είπες, ότι από την πρώτη στιγμή ο πρόεδρος είπε ότι θα γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να επαναφέρει ανόρθωση την αξιοπιστία σε όλα τα επίπεδα. Και σε αυτό το πλαίσιο υπήρξε και ενημέρωση, όπως θα θυμάσαι, ότι έχουν τακτοποιηθεί και οι εκκρεμότητες που είχαν να κάνουν με την προηγούμενη χρονιά και έχει να κάνει με τους ποδοσφαιριστές. Ό,τι πληρώθηκε ο Αύγουστος πριν καν ολοκληρωθεί και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές να είναι αφοσιωμένοι πλήρως στα αγωνιστικά τους καθήκοντα, να μην τους απασχολεί κάτι άλλο και να έχουν και τα μεγαλύτερα κίνητρα, έχουν συμφωνηθεί κάποια bonus με το

0: με τη διοίκηση.
1: Μάλιστα. Εντάξει, σήμερα θέλει και να δώσει και κάποια παραπάνω κίνητρα ο πρόεδρος ή και γενικότερα ακριβώς η διοίκηση της ανόρθωσης. Ναι. Λοιπόν, τι ήταν αυτό.
0: Τα οποία είναι έτσι, αντιλαμβάνεται, σε χρόνια στον χώρο, είναι συνδυασμένα ανάλογα με, με κάποιους στόχους που τίθονται από την ομάδα.
1: Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω λοιπόν, σας ενόχλησε κάποια τοποθέτηση που έγιναν από πλευράς της ΑΕΛ σε σχέση με το μεταξύ σας παιχνίδι και με επίκεντρο φαντάζομαι τη διαιτησία, αυτό είναι που θέλετε να σχολιάσετε?
0: Εντάξει, με τη διαιτησία ήταν πολύ χαμηλή η τόνη που κρατήσαμε και χθες όταν μίλησα είπα ότι απλά έχουμε κάποιες επιφυλάξεις για τη φάση της κόκκινης και είχαμε και μια φάση με χτύπημα στο κεφάλι του Ευαγόρα Χαραλάμπου μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ. Δεν θέλω να τα δώσω συνέχεια, Στέλλα μου. Έχουμε παραδοσιακά πολύ καλές σχέσεις με την ΑΕΛ και η διοίκηση αντιμετωπίζει και το άθλημα και όλες τις ομάδες με σεβασμό. Απλά νιώσαμε ότι παρουσιάστηκε μια εικόνα ότι οι ποδοσφαιριστές μου μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό ή ο τρόπος που έπαιζαν ήταν για να τραυματίσουν τους αντίπαλους ποδοσφαιριστές, που κάτι τέτοιο δεν ισχύει σε καμία περίπτωση και γι' αυτό θέλαμε να τοποθετηθούμε έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε αυτό το ζήτημα.
1: Ναι. Εντάξει, νομίζω χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω οτιδήποτε, απλώς η αναφορά, επειδή είχα φιλοξενήσει στην εκπομπή χθες τον κύριο Νικόλα Λεβέντη, είχε μπει, βασικά ήταν ο διαιτητής το ζήτημα που ίσως να επέτρεψε, ενώ αν έδειχνε μια-δυο κίτρινες από την αρχή, ίσως να μην είχαμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακριβώς, αλλά τέλος πάντων, ίσως να μην είχαμε να ξεφύγουν κάποια μαρκαρίσματα. Αυτόν ήθελε να πει. Νομίζω δεν ήταν για την ανόρθωση ακριβώς η αιχμή.
0: Εντάξει, επειδή όμως αντίπαλος της ΑΕΛ ήταν η ανόρθωση, τώρα αν θα σχολιάσουμε τον πειθαρχικό έλεγχο, θα πρέπει να σταθούμε στο παιχνίδι στην ολότητά του και την αντιμετώπιση που είχαν και οι δύο ομάδες. Αλλά μιλώντας συγκεκριμένα για τις φάσεις που έφεραν τη μεγάλη ατυχία με τους τραυματισμούς των ποδοσφαιριστών, στην πρώτη περίπτωση όπως είδε Στέλλα, γλίστρησε, δεν έπαιξε αντιαθλητικά ή δεν μάρκαρε με έναν τρόπο που είχε σκοπό να τραυματίσει τον αντίπαλο ποδοσφαιριστή, ήταν ατύχημα. Και ο δεύτερος τραυματισμός είχε την κατοχή ποδοσφαιριστής της ανόρθωσης όταν τραυματίστηκε ο παίκτης της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για το παιχνίδι με τον Απόλλωνα, έκανες και εσύ προηγουμένως μια αναφορά. Εντάξει, για τα αγωνιστικά τα έχουμε μπει. Για τη σημασία αυτής της αναμέτρησης, πάλι στο ίδιο γήπεδο, έτσι, μπορεί ακόμη και πιο δύσκολων εμπόδιων, πώς το περιμένετε εσείς αυτό το παιχνίδι?
0: Ναι, είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, εκτός έδρας, με μια ομάδα με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Όμως, ο στόχος μας είναι να παρουσιαστούμε ανταγωνιστικοί, όπως σε κάθε παιχνίδι. Να είμαστε καλύτεροι σε σχέση με τον αγώνα με την ΑΕΛ, έτσι ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες για να έχουμε κάποιο βαθμολογικό κέρδος από αυτό τον αγώνα. Ο μόνος τρόπος για να το πετύχουμε είναι να βελτιωθεί η παρουσία της ανόρθωσης σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας.
1: Μάλιστα. Για το οικονομικό, είπες προηγουμένως κάποια πράγματα. Από την άλλη, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Σε όποια εκδήλωση έχει γίνει μέχρι στιγμής και στο τελευταίο παιχνίδι ήταν εκεί, φαντάζομαι ότι θα είναι και στον αγώνα με τον Απόλλωνα.
0: Ναι, ναι. Άρχισε από χθες η προπόληση των εισιτηρίων. Νιώθουμε την πολύ μεγάλη στήριξη του κόσμου της ανόρθωσης. Και είναι δεδομένο ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια πολύ σύντομα. Σήμερα έχουμε τη δεύτερη φάση της προπόλησης από σήμερα στις 3. Και γενικότερα ο κόσμος είναι δίπλα στην ομάδα, δίπλα στη διοίκηση. Δεν λύθηκαν όλα τα προβλήματα προφανώς. Όμως υπάρχει ένα πλάνο πιο μακροπρόθεσμο τριετίας που θα επιτρέψει στην ανόρθωση να οργανωθεί καλύτερα. Το οικονομικό είναι, εξακολουθεί να υπάρχει ως ζήτημα, ενώ με χρέος και υποχρεώσεις που έχει η ομάδα από παλιά, αλλά έχει τροχιοδρομηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε σταδιακά να φτάσει σε ένα σημείο η ανόρθωση που θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με το πώς ήταν προηγουμένως.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο σε σχέση με τον Αντώνη Παπαδόπουλος. Τι γίνεται, θα πάρει την άδεια, αν έχετε κάνει τις ενέργειες που θα έπρεπε, νομίζω, να σταλεί μια σχετική επιστολή, ότι είναι δεσμευτική από πλευρά σας για να γίνουν τα έργα που χρειάζεται ή τέλος πάντων να αναβαθμιστεί το κλειστό εγκύκλωμα, νομίζω που ήταν από τα πιο κύρια σημεία, για να πάρει άδεια.
0: Δεν σ' άκουγα πολύ καλά, Στέλλα, μου υπάρχει, δεν ξέρω, είναι δικό μου το θέμα.
1: Να το κοιτάξει λίγο, να το ηχολήπτης μας, ναι.
0: Ναι, έχει γίνει και στο κλειστό κύκλωμα και κάποια άλλα πράγματα που έχουν ζητηθεί. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Ωραία, μάλιστα. Επειδή...
0: Υπάρχει επικοινωνία με την αρχή αδειοδότησης σταδίων.
1: Ναι.
0: Και... είμαστε σίγουροι ότι σε σχέση με το ότι μας έχει ζητηθεί και έχει γίνει από την ομάδα ότι το Αντώνης Παπαδόπουλος θα είναι εντάξει.
1: Μάλιστα. Από ό,τι γνωρίζω υπάρχει και μια συνεδρία σήμερα της Επιτροπής αυτής και θα δούμε κατά πόσον θα προχωρήσει και θα δώσει τις εγκρίσεις της, γιατί δεν είναι μόνο το Αντώνης Παπαδόπουλος, είναι και κάποια άλλα στάδια που έχουν θέμα για την ώρα και περιμένουμε την επίσημη ενημέρωση όπως και εσείς το ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή
0: απλά μιλώντας γενικότερα για αυτό το θέμα, Στέλλα μου, επειδή το Αντώνης Παπαδόπουλος είναι ένα κήπεδο το οποίο χρειάζεται αναβάθμιση και αυτός είναι ο στόχος, θα πρέπει να το κοιτάξουν και πιο ζεστά από την πολιτεία. Έγινε και μια αναλυτική παρουσίαση στην εκδήλωση που είχαμε στις 4 του Αυγούστου για αυτό το ζήτημα από τον κύριο Κούσο, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, έτσι ώστε να προχωρήσουν πιο γρήγορα κάποιες διαδικασίες σε σχέση με την πολεοδομική άδεια για να αναβαθμιστεί το Αντώνης Παπαδόπουλος. Το χρειάζεται πάρα πολύ. Είναι ένα υπέροχο γήπεδο για τον κόσμο μας, ποδοσφαιρικό, αλλά από το 1986 αντιλαμβάνεσαι ότι είναι σε πολλά τα χρόνια και χρειάζεται να αναβαθμιστεί πλήρως, έτσι ώστε πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των φυλάθλων. Γιατί κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι και εσείς τις εκπομπές του φιλοξενάς άτομα από τα σωματεία με την ίδια συζήτηση κάθε Αύγουστο.
1: Το οικονομικό είναι το επικέντρο. Με βάση αυτών προχωρούν ή δεν προχωρούν σε κάποιες ενέργειες, από ό,τι καταλαμβάνουν οι ομάδες. Εντάξει, τώρα περιμένουν και τον ΚΟΑ. Αυτό φαντάζομαι περιμένει και η ανόρθωση. Το κονδύλι που θα πάρει από τον οργανισμό, συνεπώς από το κράτος.
0: Είμαστε στη φάση που περιμένουμε την πολεοδομική άδεια για να μπορέσουν να προχωρήσουν όλες οι διαδικασίες με στόχο χρονικό ορίζοντα το τέλος αυτής της περίοδου. Δηλαδή θέλουμε μέχρι το τέλος αυτής της περίοδου να είμαστε σε θέση να ξεκινήσουν τα έργα, αλλά δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ανόρθωση.
1: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλή συνέχεια.
0: Και εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
1: Καλόν υπόλοιπο. Αυτά από πλευράς της ανόρθωσης. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις κεντρικές φυλακές όταν δεσμοφύλακας δέχθηκε επίθεση από κρατούμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να πλήττει με σφοδρότητα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή ως απάντηση στις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ που άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ρωσική μυστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, δήλωσαν οι Γερμανοί Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών. Παράλληλα, ανακοίνωσαν τις πρώτες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Βόνη. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες, ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
1: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρι ανεργία στα ύψη απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
8: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
8: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
11: Η πρώτη επιτυχία Κύπριου αθλητή στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1970.

0: 1992 στο Μόναχο, με τον Σταύρο Τζορτσί να τερματίζει έκτος στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων με χρόνο 49.07.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Κάνε παιχνίδι εδώ από τον Sport FM 95. Θα πάμε τώρα, έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο της Νέας Σαλαμίνας, τον κύριο Πάρη Ανδρέου. Πρώτη φορά κιόλας τον φιλοξενούμε στη συγκεκριμένη εκπομπή. Σας χαιρετώ, κύριε Ανδρέου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροάτες σας.
0: Μάλιστα. Να αρχίσουμε από το αγωνιστικό, να μας πείτε λίγο την άποψή σας. Πώς είδατε την Νέα Σαλαμίνα στην επιστροφή της στην πρώτη κατηγορία και στον αγώνα της πρεμιέρας με τον Ολυμπιακό?
1: Σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι η ομάδα ήταν αρκετά καλή και αρκετά καλά διαστήματα. Ίσως δεν μπήκε στον αγώνα στα πρώτα 20-25 λεπτά, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Αλλά στη συνέχεια νομίζω η ομάδα πήρε μπρος. Χάσαμε πολλές ευκαιρίες, σκοράραμε 2 γκολ και με λίγη τύχη πιστεύω θα μπορούσαμε να φύγουμε με το τρίποντο στο χέρι. Είναι μια καινούργια ομάδα, αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι στην ουσία 11 νέοι ποδοσφαιριστές. Αντιλαμβάνεστε, χρειάζεται πέραν των φιλικών παιχνιδιών που έχουν άλλον χαρακτήρα. Είμαι πεπισμένος ότι η ομάδα και στη συνέχεια θα αποκτήσει περισσότερη ομογένεια και θα παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη. Είμαστε αισιόδοξοι.
0: Ναι. Άρα από τα λεγόμενά σας βγαίνει το συμπέρασμα ότι σας άρεσαν κάποια πράγματα και ίσως η προοπτική που δείχνει να έχει η ομάδα για την φετινή σεζόν, και υπάρχουν κάποια ορισμένα που θα πρέπει να τα βελτιώσει ο προπονητής, σωστό?
1: Σίγουρα. Είδαμε πάρα πολύ καλά στοιχεία, είδαμε αυτοματισμούς. Γενικά ήταν μια επιθετικογενής ομάδα, έδειξε τα χαρακτηριστικά της και αυτό μας ικανοποιεί. Την ίδια στιγμή παρουσιαστήκαν και κάποιες, αν τις ονομάσουμε, αδυναμίες ή αμηχανίες, οι οποίες είναι θέμα της τεχνικής ηγεσίας να δει τα προβλήματα. Όπως έχω πει και σε μια ανάρτηση που είχα κάνει μετά το παιχνίδι, ότι βλέπουμε τα θετικά, διορθώνουμε τα τυπών αδυναμίες και συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα.
0: Μάλιστα. Στην ίδια ανάκτηση έχετε ευχαριστήσει πάρα πολύ και τον κόσμο που είχε στηρίξει αυτή την προσπάθεια που έκανε η Σαλαμίνα.
1: Σίγουρα η παρουσία του κόσμου ήταν πολύ σημαντική και ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε, να θέλετε, στο πρώτο παιχνίδι σχεδόν με πέραν των 1500. Ήταν μια σημαντική παρουσία σε εκτός έδρας αγώνα να παρουσιάσουμε, και δείχνει και την δίψα του κόσμου για κάτι καλό σε φετινή χρονιά. Το έχει ανάγκη ο κόσμος και εμείς από πλευρά μας σαν διοίκηση κάνουμε τα πάντα ώστε να παρουσιαστούμε όσο το δυνατότερο πιο ανταγωνιστική, διεκδικητική, και να κάνουμε και τον κόσμο της ομάδας περήφανο για τη φετινή μας ποδοσφαιρική χρονιά.
0: Μάλιστα. Αυτόν ακριβώς πώς ερμηνεύετε που λέτε, Πρόεδρε, κάτι καλό να κάνουμε περήφανο τον κόσμο? Πώς το έχετε στο μυαλό σας, δηλαδή να μπορέσει όσο είναι το δυνατόν πιο σύντομα η Σαλαμίνα να αποφύγει περιπέτειες, να μπει στο πρώτο γκρουπ, και πώς ακριβώς το οριοθετείτε?
1: Είχαμε κάνει μια ανασκόπηση των δεδομένων, όπως κάνουμε κάθε χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι το να πούμε ότι θα μπούμε με εξάδα, λαμβάνοντας υπόψη με τους προπολογισμούς που κάνουν οι πρώτες 6 ομάδες συνήθως, να το πούμε έτσι, είναι, θεωρώ ότι, πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατο. Άρα δεν μπορείς, το λέω χαρακτηριστικά, δεν μπορείς να πας φόρμουλα με ένα αυτοκίνητο που δεν είναι της φόρμουλας. Είναι δύσκολο. Όμως εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι το θέμα ανυποβιβασμού δεν συζητείται καν, ούτε καν θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε να μπλέξουμε. Άρα αυτό εκ των ουγγάνες είναι ένα θέμα που δεν το συζητάμε. Είναι η παρουσία να συνεχίσει, η ομάδα θα πρέπει να συνεχίσει την πρώην κατηγορία και φέτος και τα επόμενα χρόνια, και κάθε χρόνο να προσθέτουμε κάτι περισσότερο. Εάν τώρα στο τέλος του χρόνου καταλήξουμε και μας βοηθήσει και λίγο η τύχη και να τα λύσουμε να μπούμε στην προεξάδα, θα είναι, αν θέλει, για μας τεράστια επιτυχία. Όμως δεν είναι αυτός ο στόχος. Ξέρουμε ποιοι είμαστε, ξέρουμε τα οικονομικά μας δεδομένα, ευελπιστούμε ότι θα είμαστε κοντά, τουλάχιστον θα είμαστε κοντά στην εξάδα. Αυτός είναι ο στόχος. Να βλέπουμε προς τα πάνω και σίγουρα όχι προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο γιατί δεν υπάρχει κάτι να πούμε. Άρα εκεί είναι ο στόχος.
0: Ανακοινώσατε τον Αγγιέλσκι. Αυτή είναι η τελευταία σας μεταγραφική κίνηση ή να περιμένουμε και κάτι ακόμη μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου?
1: Εντάξει, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι θα προκύψει. Το σίγουρο όμως είναι ότι με βάση τον προγραμματισμό αυτή είναι η τελευταία μεταγραφή. Άρα εκτός απρόπτου δεν θα υπάρξει άλλη μεταγραφή, εκτός αν υπάρξει άλλη μεταγραφή, εκτός αν κάτι προκύψει μέχρι την τελευταία μέρα της μεταγραφικής περίοδου. Έχει πλήρης και η ομάδα μπορεί να πορευτεί με τους προσωριστές που έχει συντάξεις της αυτή τη στιγμή.
0: Η Νέα Σαλαμίνα προχώρησε σε καταγγελία, πρόεδρε. Έχουν λεχθεί και κάποια πράγματα τις προηγούμενες μέρες σε σχέση με τη διαιτησία του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό. Καταγγείλατε και τον διαιτητή και τον βαρίστα. Θέλετε να μας δώσετε κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες ή και το σκεπτικό αυτής της απόφασης?
1: Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε σοβαρά παραπάνω από τη διαιτησία. Και για τον λόγο αυτόν, ως προνοούν οι θεσμοί, η ΣΚΟΠ έχουμε βρει τις φάσεις και έχουμε προχωρήσει στην καταγγελία τόσο του διαιτητή όσο και του βαρίστα. Θεωρούμε ότι έγιναν λάθη τα οποία στήχησαν στην ομάδα μας, αλλά αυτό θα το κρίνει η ΚΟΠ και η Επιτροπή Διαιτησίας όταν εξετάσουν την καταγγελία μας. Απλώς αυτό που μας ενόχλησε περισσότερο είναι το ότι δεν ήταν δίκαιη η διαιτησία με αυτή την έννοια. Και για να είμαι ξεκάθαρος, δεν έχει να κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό Λευκοσιάς. Ούτε αφήνουμε οποιαδήποτε υπόνοια, γιατί άκουσα τις τελευταίες μέρες διάφορους να συζητούν. Με τον Ολυμπιακό Λευκοσιάς δεν έχουμε τίποτε ούτε παράπονο, ούτε οποιοδήποτε μορφή εναντίον του. Αντιθέτως, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι ένα ιστορικό συμπαθές σωματείο, πέρασε δύσκολα χρόνια και τώρα προσπαθεί με τα δικά του οικονομικά δεδομένα να δημιουργήσει μια καλή ανταγωνιστική ομάδα και πραγματικά είναι απολύτω σεβαστό αυτό. Εμείς αυτό που έχουμε παράπονο είναι με τη διαιτησία και μόνο. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Θέλω να πιστεύω ότι είναι μια κακή παρέσθεση, αν μπορώ να το χαρακτηρίζω, και η συνέχεια που θέλουμε είναι να υπάρχει ίση διαχείριση και συνεχής βελτίωση της διαιτησίας. Εμείς πιστεύουμε στον Κύπριο διαιτητή, δεν είμαστε από αυτούς που θέλουμε ξένους κλπ. Πρέπει να δοθεί πιστώση χρόνου, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη ασθένηση, σοβαρότητα, αξιολόγηση και επίσης να γίνει ό,τι πρέπει να γίνει, και το αφήνω μέχρι εδώ, ούτως ώστε να προστατευτεί η διαιτησία και η αξιοπιστία του Κυπριακού Πρωταθλήματος. Το λέω, είναι αρχή, μπορεί πολλοί να μου πούν ακόμα το πρωτάθλημα δεν ξεκίνησε κλπ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο από την αρχή, ότι πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι δεν πρέπει κατά κανέναν λόγο να αφήνουμε κάτι να περνά στον τούκο και με το σκεπτικό ότι εντάξει έγινε μια φορά. Πρέπει άμεσα να λύνουν το οποιαδήποτε προβλήματα, να παίρνουν τις σωστές αξιολογήσεις και όπως όλοι μας και στις επιχειρήσεις μας και στις δικές μας, αν κάτι πάει λάθος, ό,τι ορθώνεις και προχωράς. Αυτή είναι γιατί η πρόληψη στο τέλος είναι η καλύτερη λύση.
0: Και μακάρι και ευελπιστούμε όλοι, το ελπίζουμε δηλαδή, να έχουμε πολύ καλύτερες διαιτησίες. Αρχίσαμε πάρα πολύ νωρίς, η αλήθεια να λέγεται. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι πάνω σε αυτό το κεφάλαιο της διαιτησίας ή να πάμε και στο παιχνίδι που έρχεται με την ΑΕΚ?
1: Εντάξει, η διαιτησία νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. το τελικό που έχω να πω είναι η συνδιαχείριση για όλες τις ομάδες. Δεν ζητούμε ούτε έννοια ούτε τίποτα. Τώρα, το παιχνίδι με ΑΕΚ είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι από αγωνιστικής άποψης. Παίζουμε στην έδρα μας, ένα παιχνίδι που σίγουρα θέλουμε να κερδίσουμε. Δυστυχώς έχει επισκιαστεί λίγο από τα γεγονότα που είχα γίνει πριν 10 μέρες. Στην ουσία έχει δημιουργηθεί μια έτσι...
0: Τεταμένη κατάσταση.
1: Τεταμένη κατάσταση, χωρίς λόγο και αιτία, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Εγώ ακόμη δεν κατάλαβα προσωπικά να σας πω γιατί δημιουργήθηκε τώρα αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, γιατί έγιναν αυτά τα όσα έγιναν τέλος πάντων.
1: Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει δικαιολογία ή δεν υπάρχει και προηγούμενο, για να είμαι ειλικρινής. Τουλάχιστον στην έκταση που έχει γίνει. Και αυτό το περιστατικό στην ουσία ήταν συμπεριφορές εγκληματικού χαρακτήρα. Όσον και αν ακούγεται άσχημο, δημιούργησε μια ακτία στην ένταση και στο τέλος της ημέρας αμαυρώνουν πρώτα απ' όλα και το όνομα της Άκη Λάρνακας, που δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Όμως, δεδομένων των συνθηκών, και ζούμε στην Κύπρο, ακούμε διάφορα, παίρνουμε μηνύματα από κόσμο, και αυτό είναι που μας έχει προβληματίσει και είχαμε ζητήσει την μετακίνηση φιλάθλων, στην προσπάθεια να προστατεύσουμε τον κόσμο που θα πάει, αλλά και στο τέλος της ημέρας το ίδιο μας το σωματείο.
0: Αστυνομία τι είπε για αυτό το κομμάτι, πρόεδρε?
1: Η αστυνομία, συζητήσαμε δύο συσκέψεις για το θέμα αυτό. Η αστυνομία έχει τις δικές της εισηγήσεις. Όμως το τι αποφασίστηκε είναι να έρθουν φιλαθλητισάκι με μειωμένο αριθμό, 250
0: εισιτήρια. Η αλλαγή ώρας έχει να κάνει με αυτόν το θέμα, για να γίνει καλύτερη αστυνόμευση.
1: Υποψιάζουμε ίσως καλύτερη αστυνόμευση λόγω του συνάρτησης.
0: Θα είναι αυξημένη η αστυνομική δύναμη σε αυτόν το παιχνίδι?
1: Σαφώς θα πρέπει να είναι. Και καλά θα πρέπει να είναι, ώστε να υπάρχει έτσι μια πρόληψη εναντίον του παιχνιδιού. Δυστυχώς, αντί να μιλούμε για έναν αγώνα με δύο σωματεία που δεν έχουν τίποτα να απορρίπτουν, δημιουργήθηκε αυτή η κατάσταση και δημιουργά έτσι έναν αγώνα ειδικό συνθηκό, να μπορώ να χαρακτηρίσω τον αγώνα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αποφασίστηκε ότι αποφασίστηκε, εμείς από πλευρά μιας Σαλαμίνας θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να διεξαχθεί το παιχνίδι καθαρά στον αγωνιστικό χώρο, για να μην σπάσει μύτη. Θα κάνουμε και μετακινήσεις των κυκλειδωμάτων πάλι για σκοπούς πρόληψης, και από τη μια κερκίδα και από την άλλη. Ήδη θα κάνουμε και άλλες συναντήσεις τις επόμενες μέρες για να περάσουμε το μήνυμα μας ότι είναι ένας αγώνας 90 λεπτών και τίποτα περισσότερο. Θέλω να κάνω και δημόσιο κάλεσμα στον κόσμο ότι πρέπει να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα χωρίς εντάσεις, χωρίς αντιπαραθέσεις ή οτιδήποτε άλλο που μπορεί να τιμωρήσει πάνω απ' όλα την ιστορία μας, την ομάδα μας και το μέλλον μας. Είμαι ξεκάθαρος σε αυτό. Είναι θέμα ενός αγώνα 90 λεπτών και τίποτα περισσότερο. Ούτε θα πρέπει με κανένα λόγο να συνδεθεί με οποιοδήποτε με το πρόσφατο παραστατικό που έχει γίνει.
0: Καλά κάνετε και το διευκρινίζετε, αλλά πολλές φορές πρέπει να λέμε και τα αυτονόητα. Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί να ακούγεται λίγο ονομά κάποια πράγματα που λέω, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι έγινε τι έγινε από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θα πάνε στη δικαιοσύνη. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε αντιλήψεις και ο νόμος είναι πάνω από όλους. Δεν μπορούμε να παίρνουμε τον νόμο στα χέρια μας, δεν είναι δουλειά δική μας. Εμείς είμαστε ένα αστυνομικό σωματείο, ο κόσμος αγαπά παθολογικά την ομάδα και το θέλουμε δίπλα μας να μας στηρίζει σε κάθε αγώνα, αλλά μέχρι εκεί. δεν φορούν στον χώρο του ποδοσφαίρου τέτοιες ενέργειες, οι οποίες αμαυρώνουν πρώτα απ' όλα το σωματείο, την ιστορία μας, αλλά κυρίως το μέλλον μας. Σωστό. Και αυτό θέλω να είμαι ξεκάθαρος.
0: Ναι.
1: Πρέπει ο κόσμος να προστατεύσει το σωματείο.
0: Μάλιστα. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω σε σχέση με το αμόχωστος και αν θα εξασφαλίσει την άδεια για να γίνονται και οι παιχνίδια πρώτης κατηγορίας, Πρόεδρε. Σε ποιο σημείο είστε?
1: Έχουμε ολοκληρώσει τις διαδικασίες. Υπήρχαν βασικά, μας ζήτησαν κάποιες αλλαγές κάποιων καμερών του κυκλού συστόματος.
0: Ναι, για αναβάθμιση βασικά.
1: Βασικά, ναι, αναβάθμιση κάποιων καμερών που υπήρχαν στο CCTV, οι οποίες έχουν γίνει ήδη και ετοιμάζεται σήμερα ο φάκελος για να σταλεί στην, αν δεν έχει σταλεί ήδη.
0: Στην αρχή να διοδότησης.
1: Στην αρχή να διοδότησης, ναι, ναι. Βασικά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα έχουν γίνει και ο λόγος της καθυστέρησης, απλώς για να το τονίσω, είναι ότι έπρεπε να παραγγελθούν οι συγκεκριμένες κάμερες, να έρθουν και να τοποθετηθούν. Αντιλαμβάνεστε, μέσα στον Αύγουστο κανείς δεν δουλεύει, αν και φέρναμε πολλούς από τις διακοπές του για να το ολοκληρώσουμε. Και είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να το τονίσω ξανά, ότι και φέτος φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια, διότι δεν μπορούμε να τρέχουμε κάθε καλοκαίρι για αυτό το πράγμα. Αυτό πρέπει να γίνεται από το Σεπτέμβρη, να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για να μπορούν και τα σωματεία να αναλάβουν, αν θέλετε, να βρουν τη χρηματοδότηση, την σχετικά κονδύλια βασικά, και το χρόνο να πάρουν τις προσφορές, να τις αξιολογήσουν και να πάρουν και τη φθηνότερη. Γιατί στο τέλος, επειδή είναι τόσο πιεστικό το χρονοδιάγραμμα και στην περίοδο που γίνεται, δεν προλαβαίνουμε, με αποτέλεσμα να τρέχουμε, να παίρνουμε τις πιο ψηλές τιμές, να μην υπάρχει το αναγκαίο κεφάλαιο. Και είναι κάτι που είναι εντελώς αχρίαστο.
0: Πάντως, για να είμαστε σωστοί, εχθές ο πρόεδρος της αρχής αδειοδότησης, ο κύριος Καράς, μου είπε στο τηλέφωνο ότι εδώ και 2 χρόνια σας έχει στείλει τις προδιαγραφές που πρέπει να έχουν τα κλειστά κυκλώματα.
1: Ναι, να σας πω κάτι. Στέλνουμε μια εγκύκλιο χωρίς να σέβομαι καταρχήν το έργο που κάνει ο κύριος Γιώργος Καράς και η αρχή αδειοδότησης, και είμαι σε συνεχή επικοινωνία μαζί του για να βλέπουμε διάφορα θέματα. Όμως, πρέπει να λάβουμε κάτι υπόψη. Είναι ένα γήπεδο, δεν μιλούμε για το ΑΜΕΓΑ ή το ΑΕΚ ΑΡΕΝΑ που είναι καινούργια γήπεδα. Μιλούμε για γήπεδα που είναι 40, 50 ή και 60 χρόνων. Δεν είναι το ίδιο πράγμα να ζητάς κάτι σε ένα γήπεδο το οποίο εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να το ολοκληρώσει όπως το κάνει ένα καινούργιο γήπεδο. Αυτά είναι που θέλουμε να δούμε. Και στο τέλος, μιλούμε για, αν μιλήσω για τον Αντώνης Παπαδόπουλος και το Αμόχωστος, είναι 2 γήπεδα τα οποία έρχεται σχέδιο για πλήρη αναβάθμιση, που ό,τι επενδύσουμε τώρα θα το πετάξουμε. Για να σας δω να καταλάβετε, φέτος και για το θέμα αρχής αδειοδότησης και για άλλα θέματα φωτισμού γηπέδου θα δώσαμε γύρω στα 140-150.000 ευρώ μετά σε 3 μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτά σε 2 χρόνια είναι στο κάνα τον Αχρίστο.
0: Εννοείται, όταν θα γίνει η πλήρης αναβάθμιση του σταδίου.
1: Βέβαια. Άρα πρέπει να κάνουμε τι να κάνουμε, λαμβάνοντας υπόψη και τι θα γίνει. Δεν μπορώ να κάνω ένα γήπεδο ξανά, δω άλλες 100.000-200.000 και σε ένα χρόνο να τις πετάξω.
0: Έχετε το δίκαιο σας. Από την άλλη, πρέπει να κάτσετε και σε μια συνάντηση, σύσκεψη, να τα θέσετε όλα αυτά.
1: Έχει γίνει μια συνάντηση με τον ΚΟΑ, η αλήθεια, την περασμένη Δευτέρα, 2 μέρες.

0: ΣΑΕΚ και έχει να κάνει με τον Ιουσέφ Αμίν. Υποβλήθηκε λοιπόν σε ιατρικές εξετάσεις γιατί είχε προκύψει πρόβλημα τραυματισμού και οι εξετάσεις αυτές έδειξαν ότι υπέστη μερική ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης. Ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και στη συνέχεια η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί. Αυτή μια αρνητική εξέλιξη στην ΑΕΚ με έναν ποδοσφαιριστή που είχε επανέλθει, είχε και αυτό στα θέματά του, ξανατραυμαρίζεται τώρα. Πάμε στο αθλητικό δελτίο με τον Λουί Νικολάου, διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
1: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 11 στο μικρόφωνο Λουίς Νικολάου. Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία του Ομονία και Πάφος εν ώψη του αυριανού αγώνα για το Super Cup στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Απόψε λίγη προθεσμία των δύο Ευρωπαίων μας για να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα για το Europa και Conference League. Μετά την ανακοίνωση για την απόκτηση του Τανάση, αναμένεται σύντομα η επισημοποίηση της συνεργασίας και με τον Μπράουερς. Ολοκληρώνεται η μεταγραφή Κούσουλ στην Κηφισιά όπως και του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη στο ψάξιμο και για κεντρικό αμυντικό η Ομονία. Μετά την απόκτηση του 19χρονου Πορτογάλου κεντρικού επιθετικού Αφόντσο Πατράου, βρίσκεται η Πάφος. Ο ποδοσφαιριστής αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Πράκα και από τον περασμένο Ιανουάριο ανήκει στην Βέστερλο. Ενώ ψιωμόνιας επιστρέφει ο Μπρουνό. Οι κυπελούχοι αναμένεται να ενισχυθούν και με κεντρικό αμυντικό καταλόγου Β. Εκτός λόγω τιμωρίας παραμένουν οι Σαπίντο και Κορέι. Στην Κύπρο αναμένεται ο Αντωνίν Παρά και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ, το οποίο θα προσθέσει στο ρόστερ και του Ζελένη Κακαρίγιο. Διαθέσιμος εν όψη αέρα αναμένεται να είναι ο Ντάλσιο, ενώ παραμένει αμφίβολη η συμμετοχή του Βρόντι. Εντείνονται διεργασίες στην άλλη για το θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανότητες να προλάβει τον ντέρπι με τον ΑΠΟΕΛ έχει ο Κάρο. Κανονικά προπονήθηκε στον Απόλλωνα ΟΚΒ με τον Τσέχο αμυντικό να ανεβάζει ρυθμό και να αναμένεται πώς θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση. Συνάντηση με τον προπονητή και το team θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Είναι σημαντικό να ανταλλάσσονται απόψεις και η ανόρθωση να πιάσει το maximum των δυνατοτήτων της, ανέφερε στον Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της μεγάλης κυρίας Χαραλάμπος Παρπετάς. Επιστρέφει ο Τόσιτς εντός της εβδομάδας. Δύσκολα προλαβαίνει το παιχνίδι με Απόλλωνα Φουρτάδο, εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Φανίφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία της ΑΚ εν ώψη του αγώνα της Κυριακής κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Ιουσέφ Αμίν υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι πέστη μερική ρήξη πελματιάς απονεύρωσης. Ο ποδοσφαιριστής θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και στη συνέχεια η κατάσταση θα επαναξιολογηθεί. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό πειλέας. Την προπόληση 250 εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα στο Αμόχωστο ανακοίνωσαν λίγο νωρίτερα οι κυτρινοπράσινοι. Το μοναδικό μας παράπονο έχει να κάνει με τη διαιτησία. Ευχόμαστε να ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό, πιστεύουμε στον Κύπριο διαιτητή, αλλά πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν ότι τα οποιαδήποτε προβλήματα πρέπει να λύνονται άμεσα, ανέφερε στον Sport FM 95 ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Πάρης Ανδρέου. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι με την ΑΕΚ, σημείωσε: δυστυχώς, αντί να μιλούμε για έναν αγώνα με δύο σωματεία που δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, δημιουργήθηκε μια κατάσταση για να γίνει ένας αγώνας ειδικών συνθηκών. Θέλουμε οι οπαδοί μας να έρθουν χωρίς εντάσεις, χωρίς αντιπαραθέσεις, είναι απλά ένας αγώνας 90 λεπτών. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού έγραψε ο Μάριος Γεωργίου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο της ενόργανης γυμναστικής στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Για το Κύπελλο Ελλάδος, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ενώ στις 10 και 4 το ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Έντζο Φερνάντες, έφτασε η City. Το ποσό των 125 εκατομμυρίων λιρών έβγαλαν από τα ταμεία τους συμπολίτες για να κάνουν δικό της τον Αργεντίνο Χαφ. Ο Ήθαν Ουανερέ θα αγωνιστεί τη φετινή σεζόν στη Γερμανία και την φανέλα της Dortmund θα φορέσει ως δανεικός από την Arsenal, καλύπτοντας έτσι το κενό που δημιουργήθηκε από τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέγια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση των 32 του US Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας και νούμερο 53 στο ταμπλό αντιμετωπίζει τον νοτιοαφρικανό Lloyd Harris για πρώτη φορά.

0: στην καριέρα του. Ο αγώνας θα κλείσει το πρόγραμμα στο κορτ νούμερο 17 και δεν αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11:30. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούνμπο για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Η επιστροφή του Έλληνα forward έρχεται μετά από 7 χρόνια. Επόμενη άθλητη ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.gr.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: Year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
12: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Κάνε παιχνίδι από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Θυμίζω ότι διεκδικείται την φανέλα του Νταβίτ Λουίς, του superstar της Πάφου, υπογεγραμμένη μάλιστα από τον ίδιο. Να ευχαριστήσω και τον φίλο τον Χριστόφορο και γενικά την Πάφο για αυτή την προσφορά και διεκδικείτε αυτή τη φανέλα στελώντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Πάφο, όνομα επίθετο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει αύριο, 5η 3 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι». Να δώσω και κάποια μηνύματα που δεν τα προλάβαμε προηγουμένως. Λοιπόν... Όταν λέμε ότι η αρχή ζήτησε από τους υπεύθυνους στο γηπέδο να στείλουν μια δεσμευτική επιστολή, εννοούμε ότι αν δεν τηρήσουν αυτά που πρέπει να κάνουν θα έχουν κυρώσεις ή το ερχόμενο καλοκαίρι θα συζητήσουμε τα ίδια πάλι. Γιατί στην Κύπρο η λέξη δέσμευση έχασε την αξία της ο 408. Ναι, εντάξει, κατά κάποιον τρόπο έτσι είναι που τα λέτε. Θεωρείται αδεσμευτική αυτή η επιστολή. Πρέπει μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια να προχωρήσουν να κάνουν κάποια βελτιωτικά, ειδικά στο θέμα του κλειστού κυκλώματος. Συνέπειες ποιες θα είναι? Συνέπειες είναι να μην πάρουν άδεια για τη νέα σεζόν. Αυτό θα είναι. Από εκεί και πέρα, για την ώρα αυτά έχω να σας πω. Κύριε Χαπούπη μου, καλημέρα και σε εσάς. 3-17 μου, δεν συμφωνώ με αυτό που λες. Δεν έχει καμία σχέση η διοίκηση της ΑΕΚ με αυτό που έγινε. Αντίθετα θα έλεγα. Να δω, μια φορά να πει ένας έκανε λάθος, θα το διορθώσουμε, ενώ 3.40. Γι' αυτό το θέμα με τα γήπεδα και τα λοιπά είναι που αναφέρεται. Εντάξει, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω είναι για τους διαγωνισμούς. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας έχουμε τον ρεπόρτερ της Ομόνιας, τον Γιώργο Νικολάου, και πριν από 5 λεπτά έχει βγει και η επίσημη ανακοίνωση από την Ομόνια για την παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Στέλλα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα, ολοκληρώθηκε η μετακίνηση του Διεθνούς Αμυντικού στον Ολλανδικό Σύλλογο και η Ομόνια τον ευχαριστεί για την παρουσία του, για την προσφορά του, για τα όσα βασικά έχει προσφέρει στην ομάδα.
1: Ναι, όντως είναι μια πολύ ξεχωριστή ανακοίνωση από πλευράς Ομονίας, θα έλεγα, που ανταποκρίνεται και στο ήθος και την προσφορά του Νικόλα Παναγιώτου. Έχω πει πολλές φορές ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί, το οποίο πολλές φορές είχε προτάσεις στα χέρια του, πολλές φορές τις απέρριψε η Ομόνια, αλλά ποτέ δεν παραπονέθηκε, ήταν πάντα συγκεντρωμένος στην ομάδα και όταν στην κατάλληλη στιγμή άνοιξε τα φτερά του και φεύγει για μια πολύ καλή ομάδα, σε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα, το Ολλανδικό. Ανακοινώθηκε και από την Ουτρέχτη.
0: Ήρθε σε πολύ νεαρή ηλικία, όπως σημειώνει και η Ομόνια στην ανακοίνωσή της, μόλις 19 ετών στην ομάδα. Δούλεψε πάρα πολύ, κατάφερε να καθιερωθεί και να γίνει βασικός και αντικατάστατος, που λέμε, Γιώργο.
1: Ναι, ήρθε αθόρυβα. Και μπορώ να πω ότι είναι ο παίχτης που σημείωσε τη μεγαλύτερη εξέλιξη από όλους τους ποδοσφαιριστές είδα στην Ομόνια τα τελευταία χρόνια, για να είμαι ειλικρινής. Ενώ θυμάμαι πώς ήταν όταν ξεκίνησε στην Ομόνια και το πώς εξελίχθηκε, είναι πραγματικά φοβερή η διαφορά που έκανε και το πώς εξέλιξε το παιχνίδι του και πόσο πολύ καλός ποδοσφαιριστής έχει γίνει. Πήρε και τον αριθμό 5 στη νέα του ομάδα, η οποία τον παρουσίασε με τη σειρά της, είπε και 2-3 κουβέντες και ο ίδιος για τη μεταγραφή του. Γυρίζει τη σελίδα, υπέγραψε για 3-1 χρόνια, είναι 706 του και θα είμαστε εδώ, Στέλλα, να τον παρακολουθούμε. Του ευχόμαστε τα καλύτερα και είμαστε σίγουροι ότι θα δείξει την αξία του και την ποιότητά του και στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο.
0: Μάλιστα, του ευχηθούμε ό,τι καλύτερον, κάθε επιτυχία και... τι άλλο να περιμένουμε στη συνέχεια όσον αφορά στην Ομόνια, Γιώργο?
1: Ναι, χθες ανακοινώθηκε ο Θανάση, για 2 χρόνια είναι το συμβόλαιό του και φαίνεται ότι και εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί και ο Λουκ Μπράουερ, ο Χαφ από την Χέρεφεν, και αυτό το συμβόλαιό του, Στέλλα, θα είναι για 2+1 χρονιά, σύμφωνα με όσα βγαίνουν από την Ολλανδία. έγιναν και κάποιες δηλώσεις από πλευράς της Ολλανδικής ομάδας που ουσιαστικά επιβεβαιώνουν τη συμφωνία. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αποχαιρέτησε τη Χέρεφε μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα. Έγινε έτσι μια αναφορά στο ποσό που θα πάρει η Χέρεφε από την Ομόνια, λέγοντας έτσι με χιούμορ ότι μπορείς να πάρεις ένα σπίτι, λέει, με το ποσό που θα πάρει η Ομόνια, που θα δώσει η Ομόνια στη Χέρεφε. Κάπως έτσι το είπε ο άνθρωπος της Ολλανδικής ομάδας. Και περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση εντός της ημέρας. Έρχεται για να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή. Και αυτές οι προσαφαιρέτες, Στέλλα, φέρνουν νέο ενδιαφέρον όσον αφορά και τη λίστα που θα καταθέσει απόψε ουσιαστικά η Ομόνοια στην Ευρώπη. Αλλά περιμένουμε και τις επόμενες κινήσεις που έρχονται στο μεταγραφικό. Και δηλαδή, τι θέλω να πω, στην Ευρώπη η λίστα της Ομόνοιας ήταν γεμάτη. Συνεπώς, με τον Τανάσε και τον Μπράουερ θα έχουμε δύο διαγραφές από την ευρωπαϊκή λίστα και προφανώς αυτή θα είναι ο Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο, εκτός αν η Ομόνοια μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη. Και επίσης στην Κύπρο θα επέκτηκε μία διαγραφή. Είναι ξεκάθαρο αυτό ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαγραφή. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα είναι ο Ντουμπάντζο, με βάση το όσα είδαμε τουλάχιστον.
0: Επειδή έχουμε χρόνο ακόμη, για να μην μπερδεύουμε και τον κόσμο, θέλω να μας πεις τι ισχύει για την ευρωπαϊκή λίστα, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί μέχρι σήμερα, απόψε, το βράδυ, τα μεσάνυχτα.
1: Ναι. Για την ευρωπαϊκή λίστα, αυτή τη στιγμή η Ομόνοια θα πρέπει να διαγράψει δύο ποδοσφαιριστές που είναι τη λίστα για να προσθέσει τους Μπράουερς και Τανάς.
0: Μάλιστα. Και θα είναι ο Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζο.
1: Κατά πάσα πιθανότητα αυτοί θα είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που θα διαγράφουν.
0: Μάλιστα. Επίσης, για να γράψει τον Καμίνσκι θα διαγράψει τον Ουζόχο.
1: Σωστό? Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Διαγράφει και τους δύο Κύπριους τώρα, τον Νικόλα Μπαναγιώτου και τον...
1: Και τον Κούσουλο, ναι.
0: Και στη θέση των Κύπριων μπορεί να γράψει μόνο Κύπριους?
1: Ναι. Μόνο Κύπριους, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις ξένων.
0: Ναι.
1: Είναι γεμάτη η λίστα. Δεν μπορείς να αναπληρώσεις ξένο, Κύπριο με ξένο. Οπότε θα πρέπει η Ομόνοια, αν θέλει να έχει περισσότερο βάθος στην ευρωπαϊκή της λίστα, θα πρέπει μέχρι απόψε να ενισχύσει την ομάδα με Κύπριο ποδοσφαιριστή.
0: Με Κύπριο. Ακόμη και οι παίχτες του καταλόγου Β, που ξένοι εννοώ, που θεωρούμε του καταλόγου Β στην Κύπρο, στην Ευρώπη δεν λογίζονται καταλόγου Β. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι μέσα στον κατάλογο των 17 ξένων και κοινοτικών.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε, γι' αυτό επικεντρώθηκε σε Κύπριον ή Κύπριους.
1: Ναι. Κοιτάζει.
0: Εάν και εφόσον κάνει μια τέτοια κίνηση η Ομόνοια.
1: Ναι, αν προλάβει η Ομόνοια μέχρι απόψε, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε πλέον μερικές ώρες ουσιαστικά πριν το τέλος όσον αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, αν προλάβει η Ομόνοια, μόνο Κύπριο θα μπορέσει να προσθέσει στη λίστα, εκτός αν φέρει κάποιο ξένο και υπάρξει και νέα διαγραφή, έτσι. Γιατί είναι και αυτό ένα πιθανό σενάριο.
0: Αναφέρεσαι στην περίπτωση του Κουλυμπαλή τώρα.
1: Ναι, είναι και ο Κουλυμπαλή για παράδειγμα, έτσι, ή αν έχει και κάτι άλλο υπόψη της η Ομόνοια. Γιατί και στο παρελθόν είχε ξένους η Ομόνοια που δεν τους είχε εγγεγραμμένο στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά έπαιζαν στην Κύπρο. Το θέμα του Κουλυμπαλή φαίνεται ότι δεν έχει κλείσει, ας το πούμε οριστικά. Επίσημα η Ομόνοια δεν μας έχει πει ότι έχει έρθει νέα πρόταση, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όμως επειδή μπαίνουμε σε μια τελική ευθεία και όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά, ναι, είναι και αυτό. Δηλαδή μπορείς να αντικαταστήσεις ξένο με ξένο. Μάλιστα. Όλα αυτά μέχρι απόψη.
0: Ναι, ανεξάρτητα αν θα είναι του καταλόγου Α ή του καταλόγου Β.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, για την Ευρώπη τώρα μιλάμε, έτσι, να μην τα μπερδεύουμε. Πάντα. Όσον αφορά στη λίστα για το πρωτάθλημα, έχουμε χρόνο άλλωστε, γιατί είναι μέχρι τις 9 που δικαιούνται οι ομάδες να κάνουν μεταγραφές και έχουν και μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη να δηλώσουν την τελική τους λίστα.
1: Λοιπόν, πάντως, Στέλλα, οφείλω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω, επειδή βγήκαν και κάποια ονόματα έτσι προς τα έξω, για παράδειγμα, όπως του Χέκτορ Κυπριανού. Εντάξει, εμείς δεν επιβεβαιώσαμε αν όντως είχε αυτό το όνομα, αλλά ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ακόμη και να αποκτήθηκε από την Ομονία, παίρνει θέση ξένου στον κατάλογο της Ευρώπης, διότι δεν είχε παρουσία στις Κυπριακές Ακαδημίες όταν ήταν νεαρός. Έτσι, mm-hmm. μπορεί να παίζει στην Εθνική Κύπρου, αλλά στην Ευρώπη θεωρείται ξένος.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και ο Φαμπιάνο, που παίζει στην Εθνική Κύπρου, αλλά στην Ευρώπη είναι ξένος. Να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, για την περίπτωση του Κουλυμπαλή, τι γίνεται? Θα φύγει, θα μείνει, τι γίνεται με αυτόν?
1: Από πλευράς Ομόνιας μας ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει κάποια νέα πρόταση στο τραπέζι. Τώρα, αν έρθει κάποια νέα πρόταση στο τραπέζι από πλευράς Ομόνιας, θέλουν να τον παραχωρήσουν ή αν θέλει, θεωρούν πιο σωστό να τον παραχωρήσουν, αυτό θα φανεί. Σε κάθε ενδεχόμενο, Στέλλα, νιώθω ότι η συγκεκριμένη περίπτωση με τον οποιοδήποτε τρόπο αν κλείσει, θα κλείσει απόψε. Διότι και η Ομόνια θα πρέπει να διαπηλάξει το συμφέρον της. Έτσι, δεν μπορεί να παραχωρεί ποδοσφαιριστές μετά που θα κλείσει η Ευρωπαϊκή Λίστα και να παρουσιαστεί πιο αδύνατη. Πάντως, Στέλλα, πάνω σε αυτό να σου πω ότι όπως μαθαίνουμε, έχει προταθεί στην Ομόνια ένα συγκεκριμένο ποδοσφαιριστής. Που σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Κουλυμπαλή θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει. Έχει αξιολογηθεί από τους υπεύθυνους στην Ομόνια που τον βλέπουν με θετικό μάτι και μιλώ για τον Σίτνεϊ Λίμα, είναι ο κεντρικός αμυντικός και αρχηγός της Σάντα Κλάρα στην Πορτογαλία, βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, αλλά αυτή η περίπτωση ίσως προχωρήσει μόνο εάν αποχωρήσει ναι. ο Κουλυμπαλή.
0: Διότι είπαμε ότι είναι συμπληρωμένος ο κατάλογος τώρα.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα θεωρητικό σενάριο και θεωρώ ότι αν είναι να γίνει κάτι, ενδεχομένως να γίνει μέχρι απόψη. Δεν το βλέπω για παρακάτω, γιατί παραλαμβάνω δεν θα έχει περιθώρια να προσθέσει παίκτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα η Ομόνια μετά από απόψη.
0: Έγινε. Έχουμε κάτι άλλο όσον αφορά αυτά τα θέματα, τα μεταγραφικά σε σχέση και με την Ευρωπαϊκή Λίστα?
1: Είναι ξεκάθαρο, Στέλλα, γενικά ότι η Ομόνια ψάχνει και για Κυπρίους ποδοσφαιριστές. Κοιτάζει περιπτώσεις Κυπρίων ποδοσφαιριστών, διότι έχει και τις αποχωρήσεις Κυπρίων ποδοσφαιριστών. Οπότε είναι ένας τρόπος να έχεις βάθος και επιλογές στην ομάδα. Και την ίδια ώρα κοιτάζει και για παίκτες καταλόγου Β. Γιατί είναι για αυτοί οι ποδοσφαιριστές που μπορούν να δώσουν περισσότερο βάθος στην ομάδα χωρίς να παίρνουν θέση ξένου στην Κύπρο. Οπότε περιμένουμε, νιώθω ότι θα είναι και οι επόμενες ώρες αρκετά γεμάτες και θα έχουν κάποιες εξελίξεις. Όπως και να έχει, περιμένουμε κάποιες ανακοινώσεις και σίγουρα θα είναι έντονες και οι επόμενες μέρες μέχρι το κλείσιμο του μεταγραφικού παραθύρου.
0: Μάλιστα. Κάτι για το αγωνιστικό, Γιώργο?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με το αγωνιστικό κομμάτι, σε σχέση με αυτά που γνωρίζαμε. Είναι ο Άιτινγκ, ο οποίος θα είναι εκτός, και φυσικά ο Ντομπάνιο, που νομίζω είναι γνωστά τα δεδομένα, Στέλλα. Έστω και αν έχει ανεβάσει ρυθμούς και προπονείται, νομίζω οι εξελίξεις δείχνουν ποιο θα είναι το μέλλον του στην Ομόνια.
0: Ναι. Και για τον Άιτινγκ τα ίδια, δεν έχουμε κάτι το νεότερο, σωστό?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Μάλιστα. Και 10.000 διαρκείας η Ομόνια. Έχει ξεπεράσει αυτόν τον αριθμό. Τον ανακοίνωσε και επίσημα, Γιώργο, χθες.
1: Ναι, πολύ μεγάλος αριθμός. Νομίζω δείχνει και την τύψα του κόσμου της Ομόνιας για νέες επιτυχίες. Ο κόσμος της Ομόνιας είναι πάντα εκεί, Στέλλα. Και νομίζω ότι είναι ένας αριθμός ο οποίος αξίζει αναφορά και ενδεχομένως και να μεγαλώσει στη συνέχεια. Είμαστε ακόμη νωρίς στη σεζόν, έχει την ευκαιρία ο κόσμος για λίγο διάστημα ακόμη να πάρει το εισιτήριο διαρκείας του. Και σιγά σιγά νομίζω θα μπούμε και στη διαδικασία των ευρωπαϊκών πακετών. Είναι μια εξέλιξη την οποία περιμένουμε και όταν έχουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά Μάλιστα. και με αυτό το κομμάτι θα ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιώργο. Αν υπάρχει κάτι άλλο, ενημερώνουμε. Σε ευχαριστώ. Mm-hmm. Καλό υπόλοιπο. Στα γρήγορα κάποια μηνύματα. 043 όσον αφορά στον Νικόλα Μπαναγιώτου, Τιμούρ Thanks λέει. 364 η Ομόνια θα φέρει και κεντρικό αμυντικό. Και τι γίνεται με τις μεταγραφές με νεαρούς, μπορούν να βοηθήσουν? Σημειώνω ότι απαντήσαμε αυτά τα ερωτήματα. 371 αν υπάρχει περίπτωση να πάρει Κύπριο και πώς να προλάβει η Ομόνια. Εννοώ ότι μεταφέρω τα μηνύματά σας, ενώ ότι έχουμε απαντήσει και προηγουμένως μέσα από τη συζήτηση που έχουμε κάνει. Η Ομόνια μπορεί να προσθέσει παίχτη κάτω των 22 στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Ναι, είπαμε προηγουμένως μπορεί, αλλά πρέπει να φύγει άλλος ξένος. Στην Ευρώπη δεν έχουν λίστα Β οι ξένοι. Μόνο με Κύπριους από Ολυμπιακό Ναραδί που η Άρη να αναπληρώνει τους 2,157. Ο 044 τι γίνεται με Άιτινγκ, θα μείνει, θα φύγει. Για την ώρα είναι εκεί ο Άιτινγκ, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν ξέρουν ακόμα τι θα γίνει. Και ο 066 ακούγεται για δανεισμό του Λοΐζου. Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Δεν ισχύει. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στη θεματολογία μας. Πάμε στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Νικόλας Κωνσταντίνου, έτοιμος μαζί μας ο συνάδελφος. Γεια σου Νικόλα, σε χαιρετώ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα Στέλλα, σε εσένα και στους ακροατές του Sport FM 95.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται στον Απόλλωνα? Έτσι, υπάρχουν κάποια θέματα, με αγωνιστικά ζητήματα εννοώ, με τραυματισμούς κτλ. Τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια ενημέρωση επίσημη, αλλά βγαίνουν και κάποιες πληροφορίες για το χρονικό διάστημα της απουσίας ορισμένων, που είναι σημαντικό θα έλεγα, Νικόλα.
2: Ναι, ξεκίνησε τη χρονιά ο Απόλλωνας με αρκετά προβλήματα. Κουβαλούσε η ομάδα τις δύο τιμωρίες με τους Βάισπερ και Μπράντον Τόμας από την κόκκινη που δέχτηκαν στον τελικό με την Πάφο και τους έχασε στην πρεμιέρα του προαθήματος ο Ερνάν Λουσάδα, θα τους χάσει και στο παιχνίδι του Σαββάτου που ακολουθεί με την ανόρθωση. Από εκεί και πέρα ο τραυματισμός του Κβίτα και του, με την Μπραν και του Γιούπιτς λίγο πριν την πρεμιέρα του προαθήματος προσθέθηκαν στις απουσίες και ήρθε και ο τραυματισμός του Μπράουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τον Άρη, ο οποίος και αυτός μένει εκτός. Από όλα βρίσκεται στην εβδομάδα όπου προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ανόρθωση, όπου πρωτίστως ο στόχος είναι η πρώτη νίκη στο φετινό πρωτάθλημα και υπάρχει πίστη ότι η ομάδα μπορεί να τα καταφέρει. Αυτό που έδειξε ο Απόλλωνας έχοντας έξω την μισή του ομάδα, γιατί όταν μιλάμε με εκτός τον Μπράντον Τόμας, τον Βάισπεκ, τον Γιούπιτς και τον Κβίτα, είναι οι τέσσερις από τους 11 βασικούς αναφερέσεις στον τερματοφύλακα. Είναι μισή ομάδα, περίπου. Έδειξε να βγάζει αντίδραση κοντά στον Άρη. Ο βαθμός που πήρε κοντά στην ομάδα της, την άλλη ομάδα της Λεμεσού, τον Άρη Απόλλωνα, ήταν καλός, τηρουμένος και των αναλογιών. Θα μπορούσε και να χάσει, θα μπορούσε και να κερδίσει. Ο βαθμός ήταν δίκαιος. Από εκεί και πέρα υπάρχει στο θετικό η εξέλιξη που έγινε χθες με τον Κβίτα, ο οποίος ακολούθησε κανονικό πρόγραμμα προπόνησης μαζί με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, κάτι που δείχνει ότι έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα του και αναμένεται να τεθεί στη διάθεση του Ερνάν Λουσάδα στις επιλογές του και θα λύσει τα χέρια του Αργεντίνου τεχνικού, γιατί χωρίς το Κβίτα ο Απόλλωνας είναι αλήθεια ότι έχει υποφέρει αμυντικά. Αυτό το δείχνουν και τα γκολ τα οποία έχει δεχτεί ο Μάτζη Λεμεσού και στο δεχτεί με την Μπράν όταν ο Κβίτα αποχώρησε και στο φιλικό παιχνίδι με την Νέα Θεσσαλαμίνα και στο παιχνίδι της πρεμιέρα. Αν δεν υπάρξει οποιοδήποτε άλλο απρόπτω και δεν νιώσει οποιαδήποτε ενόχληση, ο Κβίτα αναμένεται να δούμε και στο βασικό σχήμα κοντά στην ανόρθωση. Από εκεί και πέρα θα απουσιάζουμε την ανόρθωση οι τιμωρημένοι για την τελευταία αγωνιστική, Μπράντον Τόμας και Βάισπεκ, και θα λείψουν οι Μπράουν και Γιούπιτς, οι οποίοι αναμένεται να χάσουν και το παιχνίδι με την ανόρθωση, αναμένεται να χάσουν και το παιχνίδι με την Ομόνια.
0: Λέγεται, Νικόλα, ότι θα μείνουν για ένα μήνα συνολικά εκτός. Ισχύει αυτό?
2: Σήμερα που μιλάμε, η εκτίμηση η οποία υπάρχει είναι ότι και οι δύο αναμένεται να λήξουν για το μόνο ένα μήνα. Αυτό το οποίο όμως συμβαίνει είναι σίγουρα ότι θα λήξουν από τα δύο παιχνίδια τα οποία ακολουθούν με ανόρθωση και Ομόνια, και μετά από αυτά τα παιχνίδια ίσως ο Γιούπης να βρίσκεται σε θέση να βρίσκεται στην αποστολή στο επόμενο παιχνίδι. Όσον αφορά τον Μπράουν, ίσως να πάρει και αρκετό, λίγο περισσότερο χρόνο από τον Γιούπιτ, όμως είναι πρέπον και σωστό όταν έρθει η ώρα και όταν περάσουν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα φανεί το σε ποια κατάσταση βρίσκονται οι ποδοσφαιριστές να επανέλθουν, να ξαναδώσουμε την ενημέρωση χωρίς να ενημερώνουμε από τώρα για πράγματα τα οποία δεν υφίστανται ή θα περάσουν οι ποδοσφαιριστές από αξιολόγηση. Το σίγουρο είναι ότι θα λείψουν από τα επόμενα δύο παιχνίδια με ανόρθωση και Ομόνια οι Γιούπιτ και Μπράουν. Θα λύσουν στο παιχνίδι με την ανόρθωση η Βάισπερ και Μπράντον Τόμας και επιστρέφει ο Κβίτα.
0: Μάλιστα. Άρα συνοψίζοντας, μετράει δύο απουσίες όσον αφορά σε τραυματισμούς, δύο απουσίες με τις κάρτες. οι οποίοι κιόλα συμπληρώνουν την τιμωρία του, και ο Μπράντο Τόμας και ο Βάισμπεκ. Και θα και έχει και μια επιστροφή του Κβίντα, σωστό.
2: Πολύ σωστά, αλλά είναι αλήθεια ότι ήρθαν δυο μαζεμένα προβλήματα στη μεσαία γραμμή για τον Απόλλωνα. Δύο βασικοί ποδοσφαιριστές, Μπράουν και Γιούπιτ. Ήταν το πρόβλημα μαζεμένο. Ο Κβίντα είναι η αμήνα του Απόλλωνα ολόκληρη. Όπως και να το πάρουμε, όπως και να το κάνουμε, είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει σε κάποιους. Είτε το λέει ο Νικόλας, είτε το λέει η Στέλλα, είτε το λέει οποιοδήποτε άλλο. Είναι μια μεγάλη αλήθεια και πικρία τον Απόλλωνα ότι χωρίς το Κβίντα η ομάδα αναστατικά έχει θέματα. Και αυτό δεν έχει να κάνει, είναι η πραγματικότητα. Από εκεί και πέρα ήρθαν και οι απουσίες των δύο ποδοσφαιριστών που είναι εγκέφαλος του Απόλλωνα επιθετικά, ο Βάισπεκ και ο Μπράντον Τόμας. Όμως πέραν όλων αυτών των προβλημάτων, στην πρεμιέρα του Απόλλωνα, προσωπική μου άποψη είναι ότι έδειξε σφιγμό, επανήλθε όντας δύο φορές πίσω στο σκορ, έδειξε ό,τι μπορεί. Από εκεί και πέρα όμως ο Απόλλωνας όταν είναι πλήρης, όταν έχει και τον Κβίτα, όταν έχει και τον Μπράντον και τον Βάισπεκ, όταν έχει και τους υπόλοιπους, νομίζω τα δείγματα που έχει δείξει και στα παιχνίδια της Ευρώπης, ο Απόλλωνας θα είναι εκεί να πρωταγωνιστήσει. Από εκεί και πέρα όμως όταν έχεις τόσες πολλές μαζεμένες απουσίες, το στοίχημα είναι να μην το πληρώσεις σε βαθμούς, κάτι το οποίο στην πρεμιέρα από όλα τα κατάφερε. Στόχος στην αύξηση να πάρει την νίκη, είναι μαζεμένα τα ντέρπι. Δεν καταφέρει από όλα να βγάλει αυτά τα ντέρπι μη χάνοντας και κερδίζοντας, γιατί οι ισοπαλίες είναι και σαν ήττα. Θα είναι στα θετικά όταν όλοι θα βρίσκονται στην ομάδα, τότε θα μπορούμε να κρίνουμε τον Απόλλωνα σε καλύτερη βάση.
0: Μάλιστα, πες μου τι ισχύει με την περίπτωση του Μαλεκίδη, είχε γίνει κάποια επίσημη πρόταση για παραχώρησή του, πώς ακριβώς ήταν τα δεδομένα?
2: Η ιστορία με τον Μαλεκίδη, Στέλλα, χρονολογείται εδώ και μια εβδομάδα και είχε κλείσει από την περασμένη Παρασκευή, αρκετές μέρες πίσω. Υπήρχε πρόταση από την Ρουμανία, από την Universitea Craiova, μια πρόταση η οποία ήταν αρκετά καλή και για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή αλλά και για τον Απόλλωνα. Οι δικές μας πληροφορίες που δεν φέρουν καμιά συζήτηση αναφέρουν ότι οι Ρουμάνοι πρόσφεραν μέχρι και 300.000 τον Απόλλωνα για να κάνουν δικό τους τον Μαλεκίδη και υπήρχε η πρόθεση να δώσουν και κάτι παραπάνω. Πρόσφεραν και στο Μαλεκίδη ένα αρκετά καλό συμβόλαιο απολαβών σε σχέση με αυτά τα οποία αμείβεται αυτή τη στιγμή τον Απόλλωνα. Τον ήθελα στη Ρουμανία νωρίς, ούτως ώστε να το συμπεριλάβουν και στα ευρωπαϊκά και στην λίστα, ούτως ώστε να βρίσκεται μαζί με την ομάδα. Τον παρακολουθούσαν εδώ και καιρό τον Μαλεκίδη οι Ρουμάνοι. Όμως την περασμένη Παρασκευή έκλεισε οριστικά το κεφάλαιο. Ο Απόλλωνας απάντησε αρνητικά στους Ρουμάνους, διηγίζοντας τα δεδομένα τα οποία είχε μπροστά του. Είναι αλήθεια ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή να πάρει τη μεταγραφή στο εξωτερικό, κάτι το οποίο όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν και θα ήθελαν να το πράξουν. Από εκεί και πέρα όμως ο Απόλλωνας δεν δέχτηκε να δώσει τον αρχηγό του, ήθελε να τον κρατήσει. Μην ξεχνάμε ότι ο Μαλεκίδης είναι Κύπριος, είναι αρχηγός, είναι ο βασικός αριστερός μπακ του Απόλλωνα και αυτό βέζει τον δικό του ρόλο και για το πρωτάθλημα και αυτό το οποίο έχουμε στην προκήρυξη όσον αφορά τουλάχιστον τους δύο Κύπριους που παίρνουν θέση στην βασική ενδεκάδα. Ο Μαλεκίδης αποτελεί τον βασικό αριστερό μπακ του Απόλλωνα, κάτι το οποίο είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και με την καθόδου του Μπαλογιάννη. Είναι ο Μαλεκίδης ο οποίος έχει αυτή τη θέση εκεί και αυτό το οποίο προσμετρήθηκε και στην μεταγραφή την οποία δεν έδωσε το κέιο Απόλλωνας να συμβεί. Αποφάσισαν στο τέλος από κοινού και ο Μαλεκίδης να παραμείνει στην ομάδα αλλά και ο Απόλλωνας να μην δεχθεί την πρόταση και από εδώ και στο εξής οι δύο πλευρές αναμένεται να μπουν σε διαδικασία ανανέωσης της μεταξύ τους συμφωνίας, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με την περσινή σεζόν, θυμάσαι όταν αποκαλύψαμε το θέμα την εκπομπή σου στον Άδους Πόρ FM με την Νέτσι, ήταν διαφορετικά τα δεδομένα τότε. Αυτή τη στιγμή έφτασε κοντά, είναι η αλήθεια, στο να γίνει μεταγραφή του Μαλεκίδη. Από όλα πέρσι ήθελε ένα ποσό κοντά στις 600.000 για να προχωρήσει με 700. Η Αζέρι έδινε ένα ποσό κοντά στις 300.000-350.000. Τα δεδομένα φέτος με τον Μαλεκίδη στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του, οι 300.000 ήταν ένα καλό ποσό να δεχόταν ο Απόλλωνας, όμως όλα τα δεδομένα και το χρονικό σημείο που είστε πρόταση που εγκλώβιζε τον Απόλλωνα και το ότι ο Μαλεκίδης είναι βασικό, βασικό εργαλείο, είναι και αρχηγός της ομάδας και τον χρειάζεται η ομάδα να αγωνίζεται και αγωνίζεται ως βασικός όσον αφορά και τον έναν Κύπριο και τους δύο που πρέπει να έχουν οι ομάδες μας το πρωτάθλημα για μην έχουν το πρόστιμο. Όλα συνέδεσα στο σημείο να μείνει στην ομάδα Μαλεκίδης και ήταν στο τέλος της ημέρας μια απόφαση που πάρθηκε με όριμη σκέψη και από τις δύο πλευρές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κλείνοντας, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχει οποιοδήποτε ενδεχόμενο, οποιαδήποτε σκέψη να αναθεωρήσει ο Απόλλωνας αυτό που είχε αναφέρει τις προηγούμενες μέρες, ότι δεν θα γίνει καμία μεταγραφή, ότι είχε ολοκληρωθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός.
2: Νομίζω το είπαμε και εμείς αρκετές φορές εδώ στον αέρα. Όσες φορές ήταν καλέστηκε ο Φανούλης Κωνσταντίνου, επιβεβαίωσε ακριβώς το ίδιο πράγμα το οποίο λέω εγώ εδώ και αρκετό καιρό, ότι δεν πρόκειται ο Απόλλωνας να προχωρήσει σε οποιαδήποτε μεταγραφή. Περιμένω στη Μάνη Λεμεσού τους δύο νεαρούς Αφρικανούς όταν λυθεί το θέμα με τις βίζες τους να έρθουν στην Κύπρο. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε διάθεση αυτή τη στιγμή από πλευράς Απόλλωνα να κάνει η ομάδα οποιαδήποτε μεταγραφή. Όμως αυτή τη στιγμή που μένει ανοιχτό το παράθυρο για ελεύθερους και υπάρχει το ενδεχόμενο μεταγραφών, χωρίς να γνωρίζουμε το τι μπορεί να συμβεί από εδώ και στο εξής, το οποίο μπορεί να αλλάξει οποιοδήποτε οποιαδήποτε απόφαση, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει περίπτωση στον Απόλλωνα να κάνουν οποιαδήποτε μεταγραφή. Και να πούμε και ότι ο Γκόλτσον κάτι χθεσινή προπόνηση, πέραν από το τρέξιμο το οποίο κάνει, καταπίνει χιλιόμετρα για να επανέλθει σιγά σιγά και αυτός, είχε και επαφές με την μπάλα, καθώς έκανε και κάποιες ασκήσεις με την μπάλα, γι' αυτό είναι στα θετικά. Το ότι σιγά σιγά θέλει τον χρόνο του, μπαίνει σε ρυθμούς επαναφοράς ο Γκόλτσον.
0: Λοιπόν, ξέρουμε ένα αριθμό διαρκείας του Απόλλωνα, ρωτάει ένας φίλος.
2: Τον ακριβής αριθμό δεν το γνωρίζω. Αν το θες, μόλις κλείσουμε να σου στείλω ένα μήνυμα, να σε ενημερώσω ακριβώς τον αριθμό.
0: 4.45, ελπίζω το συμβόλαιο του Ανδρέου να μην λύγει του χρόνου στον Απόλλωνα, γιατί αν συνεχίσει έτσι, το Γενάρη θα τον πιάσουν, λέει.
2: Ο Ανδρέου έδειξε, είναι αλήθεια, ότι μπορεί να βοηθήσει. Έδειξε ότι μπορεί να τον υπολογίζει και στις βασικές επιλογές ο Ερνάν Λοσάδα, όπως έδειξε και ο Κονομής, ο οποίος είναι αλήθεια ότι έκανε την ασίστ, την πάσα ασίστ τον κύριο Μάντζο, ο Ερνάν Λοσάδα, μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Άρη. Αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε όλοι είναι αν καταφέρει να το κάνει γκολ την ασίστ ο Μάντζος. Κάτι το οποίο και για την περσινή σεζόν, Στέλλα, θυμάσαι πολύ καλά, είχε βγάλει και μια ανακοίνωση ο Ολυμπιακός Λευκοσίας για τη μην κλείσει τότε του Λεωνίδα Κονομή στην Εθνική. Νομίζω είναι μονόδρομος η επιλογή του κύριου Μάντζου να καλέσει τον Κονομή στην Εθνική. Ένας προσφερθής ο οποίος ήρθε και με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή μπροστά μας, νομίζω αν και ο Κβίδα είναι καλά, το κεντρικό αμυντικό τμήμα του Απόλλωνα θα είναι Κβίδα Κονομής και αυτό νομίζω λέει πολλά.
0: Λοιπόν, θεωρείς ότι κάτι λείπει στον Απόλλωνα από ποιότητα? Αν θέλει να μπαίχνει Φινετσάτο, λέει ένας φίλος, ο 171 στο κέντρο και να είναι και καλός ανασταλτικά. Αυτή είναι η άποψή του και σε ρωτά αν συμφωνείς μέσα σε μισό λεπτό, γιατί ξεπεράσαμε πάρα πολύ το χρόνο μας.
2: Εγώ να πω στο φίλο ότι συμφωνώ μαζί του. Ο Απόλλωνας, εν απουσία του Βάισπερ, έχει δείξει ότι ο Εσκρίτς είναι αρκετά καλός προσφαιριστής, αλλά δεν μπορεί να δώσει αυτό το τα οποία δίνει ο Βάισπεκ. Όσον αφορά τώρα τα τρία χαφ, Γιούπιτς, Μπράουν και Ασουρσάο, είναι ποδοσφαιριστές πάνω κάτω με τα ίδια χαρακτηριστικά. Θα συμφωνήσω με τον φίλο και θα προσθέσω ότι μια πινεγιά διαφορετικού στυλ ποδοσφαιριστή που μπορεί να δώσει περισσότερα ένας ποδοσφαιριστής box to box, ένα οκτάρο δέκαρο, ένα πιο γεμάτο και καλύτερο χαφ, θα μπορούσε να φέρει η ομάδα της Λεμεσού. Όμως ποσοτικά και βάσει και τα συμβόλαια τα οποία είχαν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα εκεί, στη μεσαία γραμμή και ήταν γεμάτη, δεν μπορούσε να κάνει έξτρα μεταγραφή Απόλλωνας εκεί, γιατί είναι ο Γιούπιτς, είναι ο Μπράουν, είναι ο Σκρίτς, είναι ο Βάισπεκ, είναι ο Σουλσάο, είναι ο Ντανίλο, όλοι με συμβόλαια. Έπρεπε να αποχωρήσει κάποιος για να κάνει μεταγραφή εκεί ο Απόλλωνας επιπλέον.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, Νικόλα.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Πάμε στο διάλειμμα μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στις κεντρικές φυλακές όταν δεσμοφύλακας δέχθηκε επίθεση από κρατούμενο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή με το Ιράν να πλήττει με σφοδρότητα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή ως απάντηση στις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ που άφησαν πίσω τους 11 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Ρωσική μυστική υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την απόπειρα επίθεσης με drones στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου, δήλωσαν οι Γερμανοί Υπουργοί Εσωτερικών και Εξωτερικών. Παράλληλα, ανακοίνωσαν τις πρώτες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο του Γενικού Προξενείου της Ρωσίας στη Βόνη. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες, ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
4: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack and Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρ η ανεργία στα ύψη απασχόληση, αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
12: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
11: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
12: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι για τη συνέχεια της εκπομπής μας για τον Χάμπο Χαραλάμπους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Στα πλευρά τα λέγαμε και χθες με τον εκπρόσωπο της Λεμεσιανής Ομάδας, τον Κώστα Παπαδόπουλο. Εντάξει, η νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι έχει υποστεί κάταγμα στα πλευρά και υπολογίζεται σε 2 με 3 εβδομάδες να επιστρέψει. Δεν ήταν τόσο επιπόλαιον τελικά το πρόβλημά του. Σε σχέση τώρα με την Πάφο, να σας πω ότι πρέπει να θεωρείται δεδομένο πως θα πάρει το 19χρονο Πορτογάλων επιθετικό Αφόνσο Πατράο από την βελγική Βέστερλο. Η Πάφος θα πάρει ακόμη ένα νεαρό για τον κατάλογο Β. Αυτές οι περιπτώσεις που λέω τώρα αφορούν στην Κύπρο, δηλαδή δεν θα είναι στον ευρωπαϊκό κατάλογο αυτή, τον οποίο θα πρέπει να καταθέσει και η Πάφος απόψε μέχρι τα μεσάνυχτα, έχει διορία. Είναι ποδοσφαιριστές αυτοί που θα χρησιμοποιήσει το εγχώριο πρωτάθλημα, εναλλακτικές επιλογές. Άρα πέραν από τον επιθετικό θα πάρει και έναν αμυντικό. Θα είναι και αυτός του καταλόγου Β. Είχε γραφτεί χθες το όνομα του 21χρονου Junior Link της Βενέτσια, ο ένας είναι αυτός και υπάρχει ακόμη μία περίπτωση. Έναν εκ των δύο θα πάρει η Πάφος, άρα θα πάρει 2 παίχτες για τον κατάλογο Β. Για τον κατάλογο Α, για την ώρα που μιλάμε, δεν υπάρχει οποιοδήποτε θέμα για άλλη μπροστά αφαίρεση. Είναι πάντως εκτός πλάνων ο Μπασου Αμινά. Και όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι για την αναμέτρηση αύριο με την Ομόνοια στο Super Cup, δεδομένα είναι τιμωρημένος ο Σαπίντο, δεν θα είναι στον πάγκο, και ο Κορέια, και επιστρέφει ο Μπρούνο. Είναι μαζί μας εδώ στο στούδιο Μαρία Βασιλιάδου για το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ. Έχουμε και εκεί κάποιες εξελίξεις. Ο Μπαράκινης στην Κύπρο ήρθε για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του και να ενταχθεί και αυτός στην ομάδα. Καλημέρα Μαρία.
1: Χαίρετε Στέλλα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, όπως το είπες, στο ΑΠΟΕΛ ούτως ή άλλως έπρεπε να κινηθούν σε περαιτέρω ενίσχυση και μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και εφόσον αρθεί και το μεταγραφικό εμπάρκο, θα εγγράψει στο ρόστερ της ομάδας της Λευκωσίας άλλους 4 ποδοσφαιριστές. Είναι 4 οι κενές θέσεις αυτή τη στιγμή για ό,τι αφορά τον κατάλογο Α. Ο Αντωνίν Παράκ, ο τσέχος μεσοπιθετικός για τον οποίο είχαμε κάνει λόγο και τη Δευτέρα, είναι στην Κύπρο. Έχουν προχωρήσει ως γνωστόν οι διαδικασίες. Βρίσκεται στην χώρα μας για να περάσει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του στο ΑΠΟΕΛ. Θα βάλει υπογραφή σε συμβόλαιο διάρκειας για τα επόμενα 2 χρόνια. Στο ΑΠΟΕΛ που το έψαχναν ούτως ή άλλως για ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή που να μπορεί να κάνει τη διαφορά, να μπορεί να δώσει ποιότητα, να προσφέρει και εμπειρία στο χώρο του κέντρου. Ήταν γνωστό το σκηνικό με το τι είχε προηγηθεί και με τον συγκεκριμένο παίκτη. Είχαν έρθει σε καταρχή συμφωνία οι δύο πλευρές στα τέλη Ιουλίου, χωρίς ωστόσο να προχωρά τελικά η συμφωνία τότε. Παρ' όλα αυτά διατηρούσαν έτσι επικοινωνία οι άνθρωποι του ΑΠΟΕΛ με τον λόγο ποδοσφαιριστή. Φαίνεται ότι τα θέματα που υπήρχαν στην πρώτη επαφή έχουν ξεπεραστεί και ουσιαστικά είναι και τυπικό το θέμα του να προσθεθεί στο ρόστερ και ο ίδιος. Όπως είπαμε, θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά και περάσει και τα ιατρικά τεστ, θα απομένει ουσιαστικά η άρση του μεταγραφικού εμπάρκου για να εγγραφεί τόσο αυτός όσο και ο Ζελένικα και ο Καρίγιο. Ο Καρίγιο που επίσης βρίσκεται στην Κύπρο, έχει ενταχθεί και όλα στην ομάδα, έχει περάσει τα ιατρικά τεστ και απομένει η άρση του μεταγραφικού εμπάρκου για να εγγραφούν και οι 3 αυτοί παίκτες. Γίνεται λόγος από πλευράς της διοίκησης του Χάρη Φωτίου ότι μέσα σε αυτές τις 2 μέρες θα γίνουν προσπάθειες ούτως ώστε να αρθεί το μεταγραφικό εμπάρκο, να προχωρήσουν ενώ στην πληρωμή του ποσού που εκκρεμεί.
0: Ναι, και όπως μας διευκρίνησε τις προάλλες ο Νεκτάρος Πεντεβίνος, πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο το ποσό. Δεν έχει δεχθεί διακανονισμόν ο Ελαραμπή.
1: Ναι, είναι στις 350.000 ουσιαστικά το ποσό που εκκρεμεί αυτή τη στιγμή για να μπορέσει και το ΑΠΟΕΛ να προχωρήσει και στην εγγραφή ποδοσφαιριστών. Εντάξει, τώρα για ό,τι αφορά τον Παράκ, αν θέλεις, επειδή το συζητούσαμε και τη Δευτέρα, αντιλαμβάνομαι υπάρχουν και ανησυχίες, αν θέλεις, απορία από πλευράς του κόσμου για το τι είχε αλλάξει στην όλη διαδικασία με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Προφανώς περισσότερα μπορούν να λεχθούν και επίσημα από πλευράς από ΕΛ γιατί αφορά την περίπτωσή του. Το μόνο σίγουρο είναι ότι έψαχναν αυτή τη στιγμή έναν παίκτη που να μπορεί να δώσει βοήθειες, να μπορεί να δώσει ποιότητα. Γι' αυτόν κατέληξαν στην συγκεκριμένη περίπτωση. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, ο κάθε ποδοσφαιριστής που έρχεται, κρίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Το ζητούμενο είναι να τους βγει στο ΑΠΟΕΛ παίκτης αυτός. Ναι. Έχει και εμπειρίες και από την Σέρια. Έχει 44 συμμετοχές κιόλας με την Εθνική Τσεχίας. Μένει να δούμε και σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας θα βρίσκεται, γιατί θυμίζω η Φιωρεντίνα στην αρχή του καλοκαιριού είχε ανακοινώσει ότι δεν θα ακολουθήσει ο ίδιος την αποστολή της ομάδας για ό,τι αφορά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, οπότε σαφώς χρειάζεται κάποιο χρόνο. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον Καρίγιο, που ήταν ελεύθερος και αυτός πριν ενταχθεί στο ΑΠΟΕΛ, οπότε είναι θέμα του να ενταχθούν και οι δύο στην ομάδα, να προετοιμαστούν αν θέλεις κατάλληλα, να βρίσκονται σε έναν καλό βαθμό ετοιμότητας όταν θα πάρουν τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά.
0: Μάλιστα. Θα πάρει και επιθετικό το ΑΠΟΕΛ?
1: Ναι, να πούμε ότι είπαμε καταρχάς ότι υπάρχουν 4 κενές θέσεις, οι οποίες οι 3 εξ αυτών έχουν ήδη προχωρήσει, είναι γνωστά τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα εγγραφούν στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Μένει λοιπόν ακόμη μια θέση διαθέσιμη για ό,τι αφορά τον κατάλογο Α της ομάδας. Εκείνη η αλήθεια στέλνω ότι υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για το πώς θα κινηθούν οι γαλαζοκίτρινοι, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτά κάποια ενδεχόμενα σε σχέση με το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης. Το λέω γιατί από την αρχή του καλοκαιριού ή αν θέλεις εδώ και αρκετές εβδομάδες ακούνε οι φίλοι των γαλαζοκιτρίνων ότι το ψάχνουν στο ΑΠΟΕΛ και για κεντρικό επιθετικό. Και είναι επίσης αλήθεια ότι μετά και την αποχώρηση του Νικόλα Κούτσακου περιμέναμε ότι θα τρέξουν και περαιτέρω οι διαδικασίες στο θέμα ενίσχυσης στην κορυφή της επίθεσης. Θυμίζω υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ ο Πετρόσο, ο Πιέρος Σωτηρίου που ωστόσο χρειάζεται ακόμη χρόνο για να είναι διαθέσιμος και ο Σταύρος Γεωργίου που χρησιμοποιείται και στα άκρα της επίθεσης. Οπότε σε ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης για τη θέση που απομένει, αυτό που βγαίνει από πλευράς του ΑΠΟΕΛ είναι ότι θα αξιολογήσουν τα δεδομένα με βάση τους ποδοσφαιριστές που θα βρουν, που τους έχουν προταθεί για κάποιες περιπτώσεις και που θα τους αξιολογήσουν και με βάση τα όσα θα προκύψουν και ποια θα είναι η καλύτερη έτσι επιλογή θα κινηθούν αναλόγως. Δεν λέω ότι δεν θα πάρουν επιθετικό, λέω ότι γίνονται και κάποιες σκέψεις για περαιτέρω ενίσχυση στην μεσαία γραμμή με ανασταλτικό μέσο. Οπότε με μία από τις δύο περιπτώσεις θα προχωρήσουν για την τελευταία καινή θέση που απομένει για τον κατάλογο Α.
0: Μάλιστα. Κάτι σε μισό λεπτό όσον αφορά στο αγωνιστικό.
1: Στο αγωνιστικό κομμάτι έγινε γνωστό από χθες ο Ντάλσιο θα είναι διαθέσιμος για ό,τι αφορά το παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην ΑΕΛ. Θα εκτίσει την ποινή του στο παιχνίδι της μεθεπόμενης αγωνιστικής κόντρα στην Ανόρθωση. Αυτό γίνεται και γιατί είναι αμφίβολη ακόμη η συμμετοχή του Στέλιου Βρόντι για ό,τι αφορά το επόμενο παιχνίδι. Υπολογίζουν στο ΑΠΟΕΛ ότι θα χρειαστεί ακόμη χρόνος ούτως ώστε να είναι έτοιμος ο ποδοσφαιριστής να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Άρα το πιο πιθανό σενάριο για ό,τι αφορά τον Κύπριο μέσο είναι ότι θα είναι ξανά διαθέσιμος στο παιχνίδι κόντρα στην Ανόρθωση. Έγινε. Και αν θέλεις ακόμη μισό λεπτό, ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη ούτε με την UEFA μέχρι στιγμής και την απάντηση που περιμένουν. Εντός της εβδομάδας αναμένονται νεότερα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ Μαρία. Πάμε στο ένθετό μας.
2: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
0: Μαζί μας ο Ανδρέας Βιολάρης. Χαίρετο Ανδρέα, καλημέρα.
3: Γεια σου Στέλλα, χαίρετο γιο.
0: Στα Ερυθρόλευκα λοιπόν ο Γκουστάβο Πουέρτα, η ακριβότερη μεταγραφή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον ήθελε πάρα πολύ ο κύριος Μαρινάκης.
3: Ναι, συνολικά το ποσό με κάποια μπόνους και τα λοιπά θα είναι στα 20 εκατομμύρια ευρώ, που εννοείται ναι, είναι η πιο ακριβή μεταγραφή για ελληνική ομάδα αγοράς ποδοσφαιριστή. Από πλευρά ελληνική ομάδα. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός, ψάχνοντας λίγο πριν, από τις 10 πιο ακριβές μεταγραφές, οι 8 είναι του Ολυμπιακού διαχρονικά. από τον κύριο Ντουντέταρη, Ζάχοβιτς, Τζοβάνι και πιο πρόσφατα κάποιοι ποδοσφαιριστές για να φτάσουμε στον Πουέρτα. Ήταν όντως μια περίπτωση που την πάρυψε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός Πειραιώς. Ήταν σκληρός διαπραγματευτής το κλαμπ του ποδοσφαιριστή, η Σαντατέρ. Και πλέον θα αρχίσουμε να βλέπουμε πώς θα
0: διαμορφώνεται το ρόστερ, διότι ακόμη και χθες έφυγε και επίσημα ο Ροντινέ και ο Μουζακίτης.
3: Ο Μουζακίτης, ναι, εντάξει, εκεί που επικεντρώνεται ο Ολυμπιακός είναι στα άκρα της επίθεσης. Εκεί θεωρούν ότι έχουν το πιο σοβαρό πρόβλημα, επειδή πέραν από το ότι υπάρχει ανάγκη να έρθουν παίχτες, εκκρεμεί και περίπτωση Ζέλσον Μάρτινς, αν θα φύγει, αν θα πάει στην Κράσνοταρ.
0: Πιστεύεις ότι, νόμιζα ότι είχε φύγει με αυτά που έγραφα και έπαιξε στο τελευταίο μέρος.
3: Έπαιξε. Οπότε ένας-δύο ποδοσφαιριστές θεωρώ θα προσπαθήσουν τουλάχιστον να πάρει Ολυμπιακό. Φυσικά υπάρχουν μέρες, μέχρι 15 Σεπτέμβριο είναι μεταγραφή στην Ελλάδα. Ναι. Το θέμα είναι όμως οι αγορές από τις οποίες ψάχνει, παρακολουθεί ποδοσφαιριστές. Τα περισσότερα μεταγραφικά παράθυρα έκλεισαν χθες. Οπότε δεν είναι και εύκολο για μια ομάδα να δώσει έναν παίχτη χωρίς να έχει δυνατότητα να τον αντικαταστήσει. Και υπάρχουν πολλά ονόματα και από το εξωτερικό, μεταξύ των οποίων και ο Νους του Όφη είναι και αυτό στη λίστα με τους πολλούς winger που αξιολογεί ο Ολυμπιακός. Για τον Μουζακίτη, χθες ανέφερες σημαντική μεταγραφή για τον νεαρό Χαφ στην Χαλ. Ο οποίος είπε και το αντίο του στον Ολυμπιακό.
0: Ξανά με τον Τζολάκη.
3: Με τον Τζολάκη. Εντάξει, η Χάλη, η οποία έκανε αρκετές μεταγραφές. Κάναμε 4-5 μεταγραφές μόνο χθες η ομάδα του πλέον και του Μουζακίτη. Από τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες, ενώ προσπαθούν, ψάχνουν, δεν είχαμε κάποια μεταγραφή χθες ή σήμερα. Ο Παναθηναϊκός το ψάχνει, το παλεύει με τον Ουναΐ. Η ΑΕΚ ψάχνει μέχρι απόψε, αν καταφέρει να κλείσει παίχτη, για να το γράψει και στην ευρωπαϊκή λίστα. Σήμερα
0: ναι,
3: είναι
0: τα
3: μεσάνυχτα. Οπότε, αν κλείσει κάποιον παίχτη τις επόμενες ώρες με προτεραιότητα την μεσοαμυντική γραμμή, ιδανικά ψάχνει έναν πολυθεσίτη που να παίζει και κεντρικός αμυντικός και αμυντικό χαφ. Και περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, έχουν ακόμη σχεδόν 2 εβδομάδες ελληνικές ομάδες για μεταγραφές. Χθες στην Αγγλία, εντάξει, πιο σημαντική μεταγραφή που έκλεισε αναμενόμενη ημέρα, αλλά είναι αυτή του Έντζο Φερνάντες στην Chelsea, που αποτελεί και ισοφάριση του ρεκόρ αγγλικής ομάδας, 125 εκατομμύρια στερλίνες, κάπου στα 145-150 εκατομμύρια ευρώ. Πήρε και τον Ντιαγέ από την Everton. Γενικά έγιναν πάρα πολλές κινήσεις, να μην τις αναφέρω όλες τώρα, το αφήνω να το πούμε μετά στην εκπομπή μας. Και έκανε συνολικά για το μεταγραφικό παράθυρο που έκλεισε στη μία το πρωί για την Αγγλία, ρεκόρ και αγορών, 3,45 δισεκατομμύρια στερλίνες. Πούλησαν φυσικά οι αγγλικές ομάδες πάνω από 2 δισεκατομμύρια ποδοσφαιριστές, που αν τα βάλεις όλα τα χρήματα που ξέπησαν μαζί ομάδες Αγγλίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Γαλλίας, δεν φτάνουν, δεν πλησιάζουν καν τα χρήματα που ξέπησαν οι Άγγλοι και αυτό το καλοκαίρι.
0: Μάλιστα. Έχουμε κυπέλλον Ελλάδας.
3: Ναι, είναι η League Phase, πρώτη αγωνιστική. League Phase, όπως και πέρσι, 16 ομάδες συμμετέχουν, θα παίξουν από 4 παιχνίδια. Οι 4 πρώτες θα προκριθούν απευθείας στα προμητελικά και οι επόμενες 8 από το 5 μέχρι το 12 θα παίξουν play-off, το 5 με το 12, το 6 με το 11, το 7 με το 10 και ούτω καθεξής, για να προκύψει η οκτάδα των προημιτελικών. Το παιχνίδι που ξεχωρίζει είναι το ζευγάρι του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ Όφη. Είναι στις 10 και 15 στην Τούμπα ο αγώνας. Πρώτα ανοίγει το χορό των υποχρεώσεων σήμερα η ΑΕΚ. Παίζει εκτός έδρας με τον Νέστο Χρυσούπολης στις 5. 5 και 30 Μαρκό και Φυσιά. Στις 8 η Λάρισα αποδέχεται τον Ολυμπιακό και την ίδια ώρα το Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια σε όλους φίλοι ακροατές. Καλόν υπόλοιπο. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Κάνε Παιχνίδι φέρνει κοντά σας η Ορθοδόξο Employment. Η λύση σας για αξιόπιστο και έμπειρο προσωπικό. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Sport FM στους 95.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημερώση στις 12.

0: Αλφόνσο Πατρά βρίσκεται Πάφος. Ο ποδοσφαιριστής αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπράκα και από τον περασμένο Ιανουάριο ανήκει στην Βέστερλο. Ενώ ψιωμονίας επιστρέφει ο Μπρουνό, οι κυπελούχοι αναμένουν να ενισχυθούν και με κεντρικό αμυντικό καταλόγου Β' εκτός λογοτιμωρίας παραμένουν η Σαπίντο και Κορέα για το Super Cup. Απόψε λίγη προθεσμία των δύο Ευρωπαίων μας για να δηλώσουν την ευρωπαϊκή τους λίστα για το Europa και Conference League. Κύπρο αναμένεται ο Αντωνίν Παράκ και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στον ΑΠΟΕΛ, θα προσθέσει στο ρόστερ του Ζελένικα και Καρίγιο. Διαθέσιμο εν ώψη άλλων τάλσεων, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Βρόντι. Εντείνονται διεργασίε στην ΑΕΛ για το θέμα ενίσχυση στην κορυφή τη επίθεση. Πιθανότητε να προλάβει τον τέρπι με τον ΑΠΟΕΛ, συγκεντρώνει ο Καρό. Κανονικά προπονήθηκε χθε τον Απόλλωνα Ιόζεφ Κβίτα, με τον Τσέχο αμυντικό να ανεβάζει ρυθμό και να αναμένεται πώ θα συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα κόντρα στην Ανόρθωση. Δεν υπολογίζονται οι Βάισπεκ Τομά που είναι τιμωρημένοι, αλλά και οι Μπράουν και Λιούπιτ που θα απουσιάζουν για διάστημα περίπου ενό μήνα. Η συνάντηση με τον προπονητή και το team θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Είναι σημαντικό να ανταλλάσσονται απόψει και η Ανόρθωση να πιάσει το μάξιμο των δυνατοντήτων τη, ανέφερε στον Σπόρεφ 95 εκπρόσωπο τύπου τη ομάδα. Χαρόλαμο Παρπετά επιστρέφει ο Τόσιτ εντό τη εβδομάδα. Δύσκολα προλαβαίνει το παιχνίδι με Απόλλωνα Φουρτάδο, εκτό είναι ο Φανίφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία τη ΑΕΚ εν ώψη του αγώνα τη Κυριακή κόντρα στη Νέα Σαλαμίνα. Ο Ιωσήφ Αμίνη υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πελματιά από νεύρωση. Ποδοσφαιριστής θα παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες και στη συνέχεια η κατάστασή του θα αξιολογηθεί. Την προπόληση 250 εισιτηρίων για τον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα στο αμόχος τους ανακοίνωσαν οι κυτρινοπράσινοι. Άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία του Κυπριακού αθλητισμού, έγραψε ο Μάριος Γεωργίου, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο χθες στο σύνθετο της ενόργανης γυμναστικής στους μεσογειακούς αγώνες του Τάλαντο.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα, καταβάλλοντας την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στη Σαντάντερ, ενώ το συνολικό κόστος της μεταγραφής θα φτάσει τα 20 εκατομμύρια. Για το κύπελλο Ελλάδας, στις 5 Νέστος Χρυσούπολης, ΑΕΚ, στις 8 Λάρης Ολυμπιακός και Παντσεράικος Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφη. Ο Στέφανος Τσιβάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στην φάση των 32 του US Open. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιτ Χάρις και ο αγώνας τους θα κλείσει το πρόγραμμα στο κορτ νούμερο 17 και θα ξεκινήσει όχι πριν τις 11 και 30. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Θανάση Αντετοκούμπο για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Με μια αυτή διενέμη ρωτήσα στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του Γεσί τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το Γεσί έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. Γεσί. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
5: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
6: Σπούδασε νοσηλευτική ή φαρμακευτική στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Απόκτησε τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες

0: ώστε να μπορείς να υπηρετήσεις σωστά το λειτουργήμα που θα ακολουθήσεις. Θα έχεις την ευκαιρία να εμπλακείς ενεργά σε εξειδικευμένα εργαστήρια και πρακτική άσκηση και να αξιοποιήσεις τις διασυνδέσεις της σχολής με τις μονάδες υγείας για άμεση εργοδότηση. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
1: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
2: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
1: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.
7: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη σήμερα, 2 Σεπτέμβρη. Η ώρα είναι 12 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου. Στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Να δούμε και σήμερα θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Πρώτο θέμα για σήμερα, οι τιμές των καυσίμων. Βλέπουμε μια συνεχή αύξηση βάση και των όσων καταγράφονται στις διεθνείς τιμές και αναμένονται και νέες την ίδια ώρα που αποφασίζεται η παράταση της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βέβαια αυτό πλέον δεν βοηθά ιδιαίτερα μιας και έχουμε άνοδο των τιμών, ενώ αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα να έχουμε και περισσότερες αυξήσεις. Τι κάνουμε, τι μέτρα μπορούν να ληφθούν και πώς να αντιμετωπίσουμε τούτο το ζήτημα, θα τα δούμε με τα μέλη της Επιτροπής Ενέργειας, όπου και χθες συζητήθηκε το θέμα. Πρώτος φιλοξενούμενος μας ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Νίκος Γεωργίου. Κύριε Γεωργίου, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
7: Καλή επιστροφή στα βουλευτικά έδρανα για σας και έτσι στην καθημερινότητα και θα τα λέμε πολύ συχνότερα. Είναι ένα ζήτημα, πήγαμε διακοπές και ήρθαμε με άνοδο και μάλιστα αισθητή στις τιμές και βλέπουμε από εδώ και πέρα που μπαίνουμε και στο φθινόπωρο, έχουμε και το πετρέλαιο θέρμασης, έχουμε και τα μηνύματα από εκτός μετά και τις χθεσινές επιθέσεις, αλλά και το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, να φαίνεται πως έχουμε νέο ζήτημα σε σχέση με την ενέργεια.
8: Είναι γεγονός ότι οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας έχουν καταστεί μια ανελαστική δαπάνη για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αλλά και μια σοβαρή ένδειξη της οικονομικής πίεσης που πιέζει τους καταναλωτές. Την ίδια επιφορτισμένη με φόρους τιμή των καυσίμων στη χώρα μας, έρχονται να προσθεθούν και δυνητικές επιβαρύσεις λόγω εναρμόνισης της δημοκρατίας με νομοσχέδια του Ενωσιακού Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είχαμε χθες τη συζήτηση με νομοσχεδίου στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας,

0: παραδοχή από τα πλέον επίσημα χείλη, τεχνοκράτες και τους αρμόδιους φορείς ότι η εφαρμογή του νομοσχεδίου θα επιφέρει αύξηση στο κόστος των καυσίμων κίνησης για τα συμβατικά οχήματα και επιβαρύσει στο κόστος των αερομεταφορών συνακόλουθα των αεροπορικών εισιτήριων. Ιδιαίτερα η επιβάρηση για τα συμβατικά οχήματα αναμένεται να έλθει περίπου στα 7 σεν το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης και στα 2,5 σεν το λίτρο για τη βενζίνη πλέον ΦΠΑ. Όλο αυτή η συζήτηση και η εισαγωγή προκάλεσε την έντονη και δικαιολογημένη αντίδραση όλων των μελών της Επιτροπής, όλων ανεξαιρέτως των κομμάτων όπου εξέφρασαν έντονο προβληματισμό.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά όμως, κύριε Γεωργίου, αυτό ακούνε και οι πολίτες, ότι κάθε φορά το θέμα συζητείται και από πλευρά σας στη Βουλή. Εκφράζονται προβληματισμοί, εκφράζονται ανησυχίες, από εκεί και πέρα όμως.
0: Θα σας πω, εμάς είναι υποχρέωσή μας τα πλαίσια της νομοθετικής εργασίας να επεξεργαστούμε, να διαμορφώσουμε και να ψηφίσουμε αυτήν την εναρμονιστική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, είναι υποχρέωσή μας ο κράτος μέλος. Αλλά την ίδια ώρα ασκούμε τις πιέσεις και το δέονταν κοινοβουλευτικών έλεγχων ώστε να έρθουν αποτελεσματικά αντισταθμιστικά μέτρα για τους καταναλωτές.
1: Ποια θα μπορούσε να είναι αυτά.
0: Ορίστε.
1: Ποια θα μπορούσε να είναι αυτά.
0: Να σας πω. Επίσης, να λάβουμε υπόψη και το τι έρχεται από 1η-1η το 2028, όπου εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει, θα εφαρμοστεί ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών για τα καύσιμα των οδικών μεταφορών και αερομεταφορών, που αυτό σημαίνει ότι οι υφιστάμενοι προμηθευτές καυσίμων θα αγοράζουν δικαιώματα και το κόστος αναπόφευκτα θα μετακυλιστεί στην τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής. Άρα θα έχουμε και νέες αυξήσεις δυνητικές από 1η-1η το 2028 ελέγχου Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις όποιες αυξήσεις ενδεχόμενα να έχουμε από εξωγενείς και άλλους παράγοντες λόγω πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αντιλαμβάνεστε τα προβλήματα που δημιουργούνται, αλλά και την ίδια ώρα και η κυβέρνηση και το κράτος θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τα αντανακλαστικά τους έτσι ώστε αυτές οι επιβαρύσεις να μην μετακυλιστούν μονομερώς στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, αλλά να υπάρξουν ουσιαστικά αντισταθμιστικά μέτρα. Μας έγινε αναφορά ότι από Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αντιστάθμιση των επιπτώσεων,
1: ναι,
0: καθότι έχει θεσπίσει κοινωνικών ταμείων για το κλίμα όπου θα χρηματοδοτεί ενεργειακές ανακαινήσεις κτηρίων, καθαρά μέσα μεταφοράς και στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών. Μας έχει αναφερθεί ότι πρόκειται για έναν ταμείο περί τα 170 τόσα εκατομμύρια από τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεισφέρει στα 43 εκατομμύρια στο ύψος αυτής της δαπάνης, με εισήγηση να εφαρμοστούν νωρίτερα από την έναρξη του λεγόμενου ETS2, αυτό που έχω αναφέρει προηγουμένως, του νέου συστήματος εμπορίας εκπομπών,
1: ναι,
0: έτσι ώστε να μην υπάρξει ευνίδια επιβάρηση για τους πολίτες. Αλλά την ίδια ώρα και ρητορικό ερώτημα, όταν ο Κύπριος καταναλωτής και φορολογούμενος έχει πληρώσει πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ προστήματα σε ρήπους, που αυτά τα χρήματα επιστρέφουν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Έχω την εντύπωση και την εικόνα ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δαπανά αυτά τα εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο ως αντισταθμιστικά μέτρα που να βελτιώσουν ή να περιορίσουν, αν θέλετε, την επιβάρηση που έχει το μέσο νοικοκυριών και οι επιχειρήσεις στην πατρίδα μας. Επομένως, χρειάζεται η λήψη γενναίων πολιτικών αποφάσεων.
1: Μα δεν τις λάβαμε και τότε που υπήρχε ο πρώτος ουσιαστικά αποκλεισμός με τα όσα εξελίσσονταν στην Ουκρανία, κύριε Γεωργίου. Και θυμάστε, κάναμε παρόμοιες συζητήσεις, δεν είχαμε και μεγάλες διαφορές. Και τότε λέγαμε ότι ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε

0: και να απεξαρτηθούμε. Κάναμε όμως πράγματα.
1: Έγιναν κάποιες πολιτικές και εφαρμόζονται, αλλά δεν είναι στο εύρος, στην έκταση που να καλύπτουν και να μετρά στην καθημερινότητα του Κύπριου πολίτη. Ή για παράδειγμα οι αναφορές εκ μέρους του Υπουργείου ότι μελετούμε μέτρα ενίσχυσης των ευάλωτων νοικοκυριών, περιορίζοντας αυτήν την έκταση των μέτρων σε κόσμο που λαμβάνει επιδόματα, βοήθεια κτλ. Εδώ όλοι είναι ευάλωτοι, όλοι οι Κύπροι πολίτες, καταναλωτές είναι ευάλωτοι, καθότι όλοι είμαστε δέσμοι και εξαρτώμενοι από τα ορυκτά καύσιμα, καθότι ούτε μέσα δημόσιας συγκοινωνίας υπάρχουν στο βαθμό που πρέπει για να διευκολύνουν τις μετακινήσεις του κόσμου. Άρα και όλος αυτός ο κόσμος επιβαρύνεται στο μέγιστο και ξαναγκαστικά αυτά τα κόστη.
0: Άρα λέμε στον κόσμο ότι ουσιαστικά θα κληθεί να καλύψει για άλλη μια φορά την αύξηση. Έτσι.
1: Αυτό είναι αναπόφευκτο, γιατί υπάρχουν δεσμεύσεις και υποχρεώσεις μας ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα όμως χρειάζονται τα καθιστικά μέτρα και από πλευράς κυβέρνησης, οι αναφορές που γίνονται, την οποία συχνά πυκνά ακούω στις αίθουσες συνεδριάσεων της Βουλής σε άλλες επιτροπές, όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ότι θα τροποποιήσουμε, θα αναθεωρήσουμε το εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα, το οποίο μας είπα θα είναι έτοιμο σε 2 μήνες και θα υποβληθεί μετά από 2 μήνες και μετά χρειάζονται άλλους 4 μήνες να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακολούθως να εφαρμοστεί από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτές οι αναφορές πρέπει να είναι συγκεκριμένες, χρειάζονται λεπτομέρειες και θα πρέπει άμεσα να επισκεφθούν οι ενέργειες εκ μέρους της Κυπριακής Κυβέρνησης.
0: Άρα οι επόμενοι μήνες θα είναι ακριβότερα και εμείς απλά θα παρακολουθούμε το τι μπορεί να γίνει, έτσι.
1: Δεν παρακολουθούμε, εμείς πιέζουμε, ασκούμε το δέον των κοινοβουλευτικών έλεγχων, έτσι ώστε τα αντισταθμιστικά μέτρα να έρθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα και να αποτελούν μέρος
0: μιας... Δεν ξέρουμε, πήραμε τη δέσμευση ότι θα έρθουν.
1: Έχουμε κάνει, έχει εκφραστεί ότι θα έρθουν αντισταθμιστικά, ουέ και αλίμονο.
0: Αν είναι αυτή ο φόρος δηλαδή, που θα επεκταθεί μέχρι τον Νοέμβριο, είναι ένα. Αυτό δεν είναι αντισταθμιστικό.
1: Μα αυτά είναι μέτρα, αγαπητή Μωριάννα, αυτά είναι μέτρα καλώς να έρθουν, τα καλωσορίζουμε, αλλά είναι μέτρα...
0: Δεν είναι μόνο αυτό, λέω. Δεν είναι η μη μέτρα, συμφωνούμε. Δεν είναι αυτό που περιμένουμε.
1: Δεν υπάρχει πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και ολιστικής αντιμετώπισης αυτής της δαπάνης των διαδοχικών επιβαρύσεων από τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Και εδώ είναι και ο ρόλος της Βουλής, των πολιτικών κομμάτων, να πιέσουμε όσον το δυνατόν νωρίτερα να ρυφθούν εύστοχα μέτρα προς αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου.
0: Μάλιστα. Θα δείτε εκ νέου το θέμα στην Βουλή?
1: Τα θέματα ενέργειας ανελιπώς θα βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ενέργειας. Δεν μας παίρνει άλλον, είναι ανοιχτά τα ζητήματα που υπάρχουν σε κάθε τομέα που καταπιανόμαστε που αφορούν τα θέματα ενέργειας και την ίδια ώρα λάβουμε υπόψη και την πράσινη μετάβαση που ναι αποτελεί έναν αναγκαίο και κοινών ευρωπαϊκών στόχων. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται με τρόπο που να επιβαρύνει συνεχώς τον πολίτη, τον Κύπριο καταναλωτή, αλλά την ίδια ώρα τα αντισταθμιστικά μέτρα να μην μετρούν και να μην είναι στο βαθμό που πρέπει, έτσι ώστε να βοηθήσει.
0: Εντάξει, όπως είπε και ο Υπουργός, απευθύνονται σε ενεργειακά και συγκοινωνιακά ευάλωτους χρήστες και είναι αυτό που είπατε και εσείς νωρίτερα. Αυτό ότι το πλαίσιο πλέον είναι έτσι πολύ λεπτές ισορροπίες.
1: Δεν είναι μόνο τα 5-10-20 χιλιάδες νοικοκυριά. Χρειάζεται μια σοβαρή και γενναία πολιτική εφαρμοσής αντισταθμιστικών μέτρων.
0: Ναι.
1: Δηλαδή για ποιο είναι το πρόβλημα να στηριχθεί η μεσαία τάξη η οποία συνεισφέρει με τους φόρους της και τις πληρωμές τελών σε κάθε πτυχή της κυπριακής οικονομίας.
0: Εντάξει, είναι πολλά, δηλαδή, και αυτή η επιχορήγηση απλά δεν δόθηκαν για ηλεκτρικά οχήματα. Πρέπει να δούμε πόσα στοιχήσουν, πώς μπορούν να συντηρηθούν και ποια είναι η επιχορήγηση. Δηλαδή, είναι όλα που πρέπει να τα δούμε ένα-ένα τα μέτρα σε σχέση.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ενεργειακές ανακαινήσεις, οι οποίες θα συνεισφέρουν και θα καλύψουν σε πολλαπλάσιο βαθμό τις υποχρεώσεις μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργίου. Νομίζω είναι πολλά τα θέματα της Επιτροπής σας και θα τα λέμε συχνά από εδώ και πέρα και μας αφορούν όλους. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Καλή συνέχεια. Μετά τον πρόεδρο της Επιτροπής, πάμε στο μέλος της Επιτροπής, τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον κύριο Ανδρέα Πασουρτίδη, να μας πει αν ο ίδιος αντιλήφθηκε κάτι περισσότερο. Κύριε Πασουρτίδη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, με ακούτε?
0: Σας ακούμε βεβαίως μια χαρά. Να σας ρωτήσω, μετά τα όσα λέχτηκαν και χθες, μετά τα όσα παρατηρούμε σε σχέση με τις αυξήσεις των λοιμών, σε σχέση με τις εξελίξεις πλέον εκτός του νησιού μας, απλά να αποδεχτούμε ότι θα πληρώσουμε ακόμη ακριβότερα τα καύσιμα τους επόμενους μήνες ο κάθε καταναλωτής.
2: Αν δεν, κοιτάξτε, η απόφαση που υπάρχει και θα έρθει νομοσχέδιο είναι για επέκταση του μειωμένου φόρου κατανάλωσης.
0: Δεν θα το καταλάβουμε πολύ, γιατί ήδη έχουμε αυξήσεις, δεν είναι?
2: Ωραία. Ναι, είναι η συζήτηση ότι αυτή απορροφάται αυτή η μείωση και δεν καταλαβαίνει ο καταναλωτής.
0: Καλά κάνει που υπάρχει, γιατί θα το καταλαβαίναμε ακόμη περισσότερο, αλλά την ίδια ώρα, μέσα σε ένα μήνα από τότε που φύγαμε, λέω, για διακοπές μέχρι να έρθουμε, έχουν διαφοροποιηθεί οι τιμές.
2: Εκείνο το οποίο θα πρέπει κάποιος να απαντήσει είναι αν στη σφαίρα επιρροής του ίδιου του κράτους υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα που μπορεί να λάβει απόφαση μια κυβέρνηση χωρίς ούτε να εξαρτάται από εξωγενείς παράγοντες ούτε τίποτε άλλο, όπως για παράδειγμα η κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, λέω εγώ, ή ακόμα και μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα καύσιμα.
0: Απορρίφθηκε έτσι η κατάργηση της διπλής, πολλές φορές συζητήθηκε.
2: Η κατάργηση της διπλής φορολογίας, πρέπει να σας θυμίσω ότι υπήρξε και πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ.
0: Θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Ναι.
2: Για μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό. Κρίθηκαν αντισυνταγματικές, διότι αφορούν το ΦΠΑ, ο οποίος είναι νόμος.
0: Άρα πώς μπορεί να γίνει τώρα, αφού
2: μόνο με απόφαση κυβέρνηση.
0: Αντισυνταγματικά να δουλεύει η κυβέρνηση?
2: Όχι, όχι. Αντισυνταγματικό είναι, διότι είχε κρίνει μια απόφαση του δικαστηρίου ότι ο ΦΠΑ ως δασμός, ως φόρος ο οποίος είναι ευρωπαϊκός για σκοπούς ανταγωνιστικότητας μεταξύ των κρατών μελών, πρέπει να εγκρίνεται και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την εκάστοτε κυβέρνηση, διότι περιορίζει τα έσοδα. Η κυβέρνηση, σας θυμίζω, ότι αποφάσισε να επιβάλλει μειωμένο συντελεστή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όσον αφορά τα καύσιμα όμως, δεν έχει πάρει καμία απόφαση, ούτε έχει ασχοληθεί με το θέμα, παρά μόνο απορρίπτει συνεχώς τις προτάσεις και για κατάργηση επιβολής ΦΠΑ επί του φόρου καταναλωσής. Απλά για να αντιληφθείτε τι εννοώ, διότι το συζητήσαμε και χτες στα πλαίσια ενός άλλου νομοσχεδίου, το οποίο προβλέπει ότι από το 28
0: ναι,
2: και μετά.
0: Ναι, θα σας ρωτούσαμε στη συνέχεια. Πείτε μας. Ναι.
2: Από το 28 και μετά, για σκοπούς εναρμονισμού με το ενωσιακό δίκαιο και αναγκαστικής πρόσμιξης ποσοστού βιοκαυσίμων στα καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο, το πετρέλαιο θα ανεβεί 7 σεντ και η βενζίνη 2,5 σεντ.
0: Και δεν έχουμε περιθώρια άλλο, ακριβώς να το πούμε, έχετε τελειώσει το περιθώριο που μας είναι.
2: Άρα, εάν υπολογίσουμε ότι περίπου το 50% της τιμής που βλέπουμε στα πρατήρια είναι φόροι και σε αυτούς τους φόρους συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ, ο οποίος επιβάλλεται επί του φόρου κατανάλωσης, φορολογούμε διπλά δηλαδή τον καταναλωτή, με ένα πρόχειρο υπολογισμό που κάποιος θα κάνει, αν ο φόρος κατανάλωσης σήμερα στη βενζίνη είναι 43 σεντ, ο ΦΠΑ σε αυτά τα 43 είναι περίπου 7 με 8 σεντ. Αυτά τα 7 με 8 σεντ, αν η κυβέρνηση αποφασίσει ότι εγώ θα επιβάλλω το ΦΠΑ μου εξαιρουμένου του φόρου κατανάλωσης, τότε αυτόματα θα πέσει το λίτρο, η τιμή του λίτρου κατά 7-8 σεντ. Αν τώρα η κυβέρνηση έχει
0: αφού δεν θα το κάνει και το νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο, δεν είναι.
2: Γι' αυτό κρίνεται όμως. Γι' αυτό κρίνεται. Με ρωτάτε τι μπορεί να γίνει και σας λέω. Καταλαβαίνω ότι εάν υπάρχει ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι τιμές του βαρελιού εκτοξευθούν, αυτό είναι ένας εξωγενής παράγοντας που η κυβέρνηση της Κύπρου θα πει εγώ δεν μπορώ να το ελέγξω.
0: Ναι, δεν έπρεπε όμως να σας πω κάτι. Οι εξωγενείς παράγοντες τους παρακολουθούμε τα τελευταία χρόνια από την Ουκρανία και έπειτα, αν θέλετε, τα τελευταία που θυμόμαστε και τα βιώνουμε. Δεν έπρεπε και αυτό αυτό να γίνουν, και σε αυτό το κομμάτι να γίνουν περισσότερα όταν μιλάμε για προσπάθεια η Κύπρος πλέον να χειρίζεται ως ένα επίπεδο τα ενεργειακά της.
2: Όχι μόνο τα ενεργειακά. Εγώ θα έλεγα ότι και στον τομέα των μεταφορών θα έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις είτε για ενίσχυση των σχεδίων ηλεκτροδότησης, είτε αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου, είτε για ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών, διότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που παρουσιάζεται στην Κύπρο, πέραν από το ότι εξαρτώμαστε από διεθνείς αγορές για σκοπούς καυσίμων κίνησης, δεν υπάρχει ούτε εναλλακτικός τρόπος κίνησης του κόσμου, παρά το γεγονός ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει και μια κουλτούρα στον Κύπριο ότι το αυτοκίνητο είναι ένα συνδεδεμένο μαζί μου και το χρειάζομαι για τα
0: πάντα. Εγώ θα διαφωνήσω, γιατί τα τελευταία χρόνια παρακολουθώντας νέα παιδιά, έφηβους, αλλά και λίγο αργότερα και στα πανεπιστήμια της Κύπρου, προσπαθούν, κύριε Πασουρτίδη, προσπαθούν να βρουν λύσεις
2: και
0: συγκοινωνίες, αλλά δεν τους δίνουμε την ευχέρεια ως ένα σημείο. Δηλαδή έχει λεωφορεία
2: που... με την κουλτούρα εννοείται.
0: Κάποιοι προσπαθούν, αλλά δεν έχει και τα μέσα. Δηλαδή κάποιες διαδρομές κλείνουν πριν καν κλείσουν τα πανεπιστήμια, να σας πω.
2: Μα η κουλτούρα αλλάζει όταν παρέχεις στον άλλο και μια εναλλακτική επιλογή. Ναι. Όταν δεν μπορεί ο Κύπριος πολίτης να χρησιμοποιήσει ένα σύγχρονο δίκτυο δημόσιων επικοινωνιών, τότε παγιώνεται η κατάσταση, ναι, που λέει ότι αν δεν έχω ιδιόκτητο αυτοκίνητο, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου από το πιο απλό.
0: Ενώ μπορούμε να κάνουμε πράγματα και κινήσεις.
2: Θα έπρεπε να κάνουμε πράγματα. Δεν νοείται ένα ευρωπαϊκό κράτος να μην παρέχει στους πολίτες του την ευκαιρία να απαλλαγούν από την εξάρτηση του αυτοκίνητου. Από εκεί και πέρα όμως, επαναλαμβάνω, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτή είναι η κατάσταση σήμερα στην Κύπρο. Ναι. Δεδομένα, υπάρχουν ακόμα και τώρα συγκεκριμένες αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν από την κυβέρνηση για να απαμβλύνουν έστω και λίγο αυτή την εκτόξευση των τιμών. Σας έχω πει, είτε αυτό λέγεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ στα καύσιμα, κατάργηση της διπλής φορολογίας, που αυτό είναι και άδικο και παράλογο, θα έπρεπε ήδη να έχει αποφασιστεί, αλλά παράλληλα με αυτό να δοθούν και κίνητρα στους Κύπριους, είτε για δημόσια μέσα μεταφοράς, είτε για αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, είτε για εναλλακτικούς τρόπους κίνησης, για να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από την εξάρτηση αυτοκινήτου. Και η απεμπλοκή από την εξάρτηση του αυτοκινήτου μας σημαίνει και ότι δεν θα πληρώνουμε καύσιμα στο ύψος που θα πληρώνουμε. Από εκεί και πέρα
0: αντιλαμβάνομαι... Θα τα στείλουμε στην Ευρώπη να μας τα εγκρινεί αυτά τα μέτρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι, τα αντίστατα μυστικά.
2: Υπάρχει, περιμένετε να δείτε. Όσον αφορά το θέμα με τα βιοκαύσιμα που συζητούσαμε προηγουμένως,
0: ναι,
2: υπάρχει ένα ταμείο που είναι ένα περίπου όπως είναι το Ταμείο για τους Ρήπους στην Ενέργεια, που αυτή τη στιγμή έχει μέσα 174 εκατομμύρια ευρώ, μας έχει πει το Υπουργείο. Αυτά τα 174 εκατομμύρια είναι για να δημιουργηθούν κίνητρα και να παρασχεθούν αντισταθμιστικά. Θα υποβάλει σε 2 μήνες το σχέδιο και το πλάνο η Κυπριακή Δημοκρατία προς την Ευρώπη για έγκριση αυτών των αντισταθμιστικών, αλλά αυτό δεν είναι η πανάκια, και θα σας πω γιατί. Εάν το αντισταθμιστικό, για παράδειγμα, είναι η αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου από όσο και περισσότερους συμπολίτες,
0: ναι,
2: μα αν το ηλεκτρικό αυτοκίνητο στοιχίζει 60.000, αν το κίνητρο θα είναι να του δώσω επιδότηση 10 ή 12.
0: Πείτε το, γιατί θέλεις... αυτό έλεγα και λέω πόσο εύκολα μπορεί κάποιος να αποκτήσει.
2: Ακριβώς, διότι ο στόχος αυτού του ταμείου και αυτών των αντισταθμιστικών είναι στους ευάλωτους καταναλωτές, στις ευάλωτες ομάδες, να δώσεις βοήθεια για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτή την αύξηση των καυσίμων. Μα αν θα τους πω, αγοράστε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο 60 και εγώ θα δώσω 10, ακόμα και 20 να τους δώσεις, πρέπει να είσαι σίγουρος ότι μπορούν να βρουν τις 40.000. Δεν ξέρω εγώ ποιος μπορεί να διαθέσει 40.000 για αγορά ηλεκτρικού αυτοκίνητου και να του δώσει 20 η κυβέρνηση. Άρα αυτό που έχουμε πει προς το κράτος, προς την κυβέρνηση, είναι ότι ναι, καλά τα αντισταθμιστικά και σωστά θα πρέπει να υπάρξουν, ναι, αλλά να είναι αντισταθμιστικά που θα έχουν ουσιαστική βοήθεια στην τσέπη του κόσμου και όχι απλά για να τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, να κάνουμε ένα πακέτο αντισταθμιστικών που θα είναι καλά στη θεωρία, αλλά στην πράξη να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κανέναν, διότι δεν θα απαμβλύνουν το πρόβλημα. Αυτό έχουμε πει.
0: Και αυτά τα αντισταθμιστικά, γιατί γίνεται πολύ συζήτηση στις τελευταίες μέρες, πώς μπορούμε λίγο να διαμορφώσουμε πέρα από τους χαμηλά εισοδηματίες, γιατί φαντάζομαι ότι πρέπει να απευθύνονται σε μια μεγαλύτερη ομάδα πληθυσμού. Πώς μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός, δηλαδή λίγο, γιατί λένε κάποιοι, αυτή, θα πηγαίνουμε στο Βεζινάδικο και θα λέμε.
2: Ήταν η ερώτηση μου αυτή. Διότι, ξέρετε, επειδή παρουσιάστηκε το παράδειγμα της ειδικής διατίμησης του ηλεκτρισμού,
0: ναι.
2: θα κάνουμε ένα σχέδιο που θα λέει ότι θα υπάρχουν ξεχωριστές αντλίες στα πρατήρια για τους ευάλωτους και θα τους
0: εκδίδουμε. Από εσάς το ακούσανε, το είπατε στη Βουλή και το λένε, το ακούσε συζητήσεις από χθες.
2: Ναι, το ρώτησα χθες. Για παράδειγμα, η ειδική διατίμηση, ξέρεις ότι αν είσαι λήψης ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, αντί να σε χρεώνω τόσα την κιλοβατόρα, σε χρεώνω τόσα.
0: Ναι.
2: Αν αυτό το σχέδιο θα έρθει να εφαρμοστεί αναλογικά στα καύσιμα, θα κάνουν τα πρατήρια άλλη αντλία και με την επίδειξη μιας κάρτας θα αγοράζω το πετρέλαιο μου, επιδοτούμενο προφανώς από την Κυπριακή Δημοκρατία, αντί στο 1,90 στο 1,40.
0: Εντάξει, θα μπορούν να βρεθούν λύσεις άμα είναι έτσι, δεν είναι
2: ωραία,
0: θέμα.
2: Ωραία, αυτά όλα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συντάξει αυτό το πλάνο η κυβέρνηση, να το υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για έγκριση και να το φέρει με νομοσχέδιο. Εκείνο που είναι δεδομένο είναι ότι δεν σηκώνει τσέπη του Κύπριου καταναλωτή άλλες αυξήσεις στα καύσιμα.
0: Πληρώνει ήδη αυτές τις μέρες. Κάθε μέρα πληρώνει. Και ανεβαίνουν, έτσι.
2: Πέρα το 13-14% έχει ανέβει τις τελευταίες μέρες η τιμή του πετρελαίου και σας λέω ότι αναπόφευκτα σε ορίζοντα ενός 1,5 έτους από σήμερα θα υπάρξει αύξηση τουλάχιστον 7 σεντ στο πετρέλαιο και 2,5 στη βενζίνη. Ωραία. Αυτά επειδή τα γνωρίζουμε από προηγουμένως πρέπει να τρέξουμε για να προλάβουμε να υπάρξουν εκείνα τα μέτρα που δεν θα οδηγήσουν πολλούς συμπολίτες μας στο να μην μπορούν να βάλουν καύσιμο στο αυτοκίνητο τους, που επαναλαμβάνω, όπως είναι η κατάσταση σήμερα της Κύπρου, είναι και το μοναδικό μέσο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις.
0: Εντάξει, και θέλω να ανοίξουμε λίγο την εικόνα, κύριε Πασουστή, γιατί είμαι σίγουρη ότι τους επόμενους μήνες θα μιλάμε γι' αυτό. Είναι αυξήσεις αλυσίδωτες όταν μιλάμε για αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας.
2: Και στα καύσιμα, διότι στο τέλος της ημέρας ποιος την πληρώνει, ο τελικός καταναλωτής. Διότι όταν το
0: ενώ αλυσιδωτές θα είναι και αλλού και στα τρόφιμα και έτσι.
2: Μα κοιτάξτε, στην ενέργεια βεβαίως πάει και στα τρόφιμα και στο κόστος παραγωγής.
0: Άρα πρέπει να το δούμε όλοι, και η Βουλή, και η κυβέρνηση και οι πολίτες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
2: Τα καύσιμα. Ο προμηθευτής, ο οποίος θα δει το κόστος του εις μεταφοράς των προϊόντων να αυξάνεται 15-20%, θεωρείται ότι δεν θα το μετακυλήσει σε εκείνον ο οποίος αγοράζει και εκείνος με τη σειρά του στον τελικό καταναλωτή. Στο τέλος της ημέρας.
0: Και ο φούρνος και το ασουβλάκι. Όλοι θα το μετακυλήσουν. Και έτσι είναι η αγορά. Ναι.
2: Εκείνος που επομίζεται στο τέλος της ημέρας τις αυξήσεις είναι ο τελικός καταναλωτής. Που τελικός καταναλωτής είναι ο απλός Κύπριος πολίτης, ο οποίος βλέπει συνεχώς το κόστος ζωής του να αυξάνεται. Αλλά να μην αυξάνεται, για παράδειγμα, η εισοδηματική του ικανότητα και ερχόμαστε και προσθέτουμε και άλλα. Η κυβέρνηση κάνει μαξιλαράκια, διότι όταν αυξάνονται οι τιμές των βασικών προϊόντων, οι φόροι μπαίνουν στις αυξημένες τιμές, οπότε κάνει και ίδια μαξιλαράκια. Έρχεται το Υπουργείο Οικονομικών και Κυβέρνηση και πανηγυρίζει, διότι έχουμε αποθεματικά. Αλλά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος είναι αυτός που την πληρώνει, διότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί και να βγάλει τον μήνα με βάση τις ανάγκες που έχει το νοικοκυριό ή και η μικρή επιχείρηση του.
0: Ευχαριστώ. Νομίζω θα τα λέμε συχνά, κύριε Πασουστίδη, γιατί ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλημέρα.
0: Είναι και η αύξηση του πληθωρισμού. 5,5 έχουμε φτάσει τον Αύγουστο. Ανοίγει. Τις επόμενες μέρες θα μιλήσουμε και με οικονομολόγους. Νομίζω ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο με τις αλυσιδωτές αυξήσεις και την διαφοροποίηση για άλλη μια φορά της οικονομίας, το οποίο πρέπει έτσι να χτυπήσει ένα καμπανάκι. Θα το δούμε. Δυστυχώς δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα. Κρατάω μικροκαλάθι, δεν είμαι εγώ ειδικός. Για να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα πώς θα κυλήσουν τα πράγματα και έχουμε και τις εξελίξεις στην περιοχή μας. Θέλω να πάμε λίγο στην Κερίνια και τα όσα παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα. Φαίνεται αυτή την ώρα να έχει έρθει βοήθεια από την Τουρκία σε σχέση με τις έρευνες, σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Είναι μαζί μας, παρακολουθεί το θέμα η συνάδελφος Ραφαέλα Δημητριάδου. Ραφαέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, να μεταδώσουμε την τελευταία είδηση. Έρχεται από τον τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, ο οποίος ανέφερε πως έφτασαν στο ναυάγιο. Να πούμε πως ανακοίνωσε επίσης ότι στα κατεχόμενα είπαμε, να κατεφθάσε και το δεύτερο πλοίο από την Τουρκία για να συνδράμει στις έρευνες. Να διαβάσουμε την ανάρτησή του. Αναφέρει πως έχει φτάσει στην περιοχή και το δεύτερο πλοίο. Διαθέτει την ίδια τεχνολογία με το πρώτο πλοίο που έφτασε χθες στην περιοχή. Είπε, έχουμε φτάσει στο πλοίο. Την ίδια ώρα σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις συνεχίζονται 24 ώρες το 24ωρο και θα συνεχίσουν χωρίς διακοπή.
0: Θυμάσαι τον αριθμό των αγνωμένων.
3: Είναι, στην αρχή έλεγαν πως είναι 18,
0: ναι.
3: Προχθές είπαν πως είναι 20. Υπήρχαν και κάποιες επικρίσεις ότι δεν δίνουν ακριβώς τον αριθμό των αγνωμένων, αλλά ο επίσημος αριθμός που έχουν δώσει είναι 20.
0: 20, γιατί χθες μας υπήρχε και μια μαρτυρία ότι εγώ έσωσα... Έβγαλα δύο νεκρούς, δεν ήταν καταγεγραμμένοι, πήγανε στα δικαστήρια. Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τον αριθμό. Ναι. Οι άνθρωποι ψάχνουν τους δικούς τους, θα γίνει καταγραφή στο τέλος, δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω όλοι ψάχνουν τους δικούς τους και θα δούμε τον αριθμό. Ναι.
3: Εντάξει, είναι οι συγγενείς εκεί στο λιμάνι, περιμένουν να ακούσουν νέα από τους δικούς τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά τραγικές οι στιγμές που ζουν. Αν δει κάποιος και τις εικόνες από τα κατεχόμενα, πραγματικά...
0: Είναι ανθρώπινη τραγωδία, ό,τι και να
3: όσο
0: κάνουμε.
3: Όσο περνούν τα 24 ώρα είναι όλο και χειρότερο.
0: Και χάνεται η ελπίδα.
3: Χάνεται η ελπίδα. Να πούμε πως περιμένουν και τον λεγόμενο Υπουργό Μεταφορών να φτάσει στο σημείο των Ερχάν Αρικλή και υπάρχει οργή για το γεγονός ότι τον περιμένουν να φτάσει εκεί. Όμως ο ίδιος δεν έχει μεταβεί μέχρι στιγμής στο σημείο και λένε ότι θα τον περιμένουμε εδώ, δεν θα φύγουμε. Εντάξει, είναι λογικό, ζητούν απαντήσεις οι συγγενείς. Οι εργασίες πραγματοποιούνται, να πούμε, σε βάθος 514 μέτρων, ανακοίνωσε ο λεγόμενος Πρωθυπουργός, ο κ. Σουστέλ, μετά την ανακοίνωση του κ. Χιουρμάν, πως έφτασαν στο πλοίο και οι έρευνες γίνονται με ρομποτική κάμερα, όπως λένε, και είναι δύο τα πλοία που συνδράμουν τώρα και όπως ανακοίνωσε ο κ. Σουστέλ, θα έχουν νεότερα, μάλλον, αργά το βράδυ απόψε. Αναμένουμε.
0: Άρα κινείται πλέον στο βυθό.
3: Ναι, κινείται στο βυθό.
0: Υποβρύχει κάμερα ρομποτική και θα δώσουν και απαντήσεις περισσότερα. Την ίδια ώρα που μια τραγωδία στις ελεύθερες περιοχές και εκεί στην Αγία, στον Κόνο κοντά, στο Κάβο Κρέκο, για όλους όσους ξέρουν την περιοχή, που στήχιζε τη ζωή σε έναν άνθρωπο, αλλά δημιούργησε και πολλές υλικές ζημιές, οδήγησε το Υπουργικό σε άμεσες αποφάσεις. Είχαμε τρεις μέρες, να πω την αλήθεια, συσκέψεις, αρχίζοντας από το Υφυπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Να σας πω ότι καλέσαμε τις τελευταίες μέρες την Υφυπουργό Ναυτιλίας, γιατί θέλαμε να μιλήσουμε μαζί της, να μας εξηγήσει τις προσπάθειες που γίνονται για αυτό το τεράστιο κενό που έχει η Κυπριακή Δημοκρατία. Από την μέρα δημιουργίας της, πραγματικά ότι είχαμε κενό είναι απίστευτο. Σε σχέση με τον απαγόρευση Οχιαπόπουλου, δεν υπήρχε καμία αναφορά στην νομοθεσία μας. Έγινε άμεσα κινητοποίηση από όλες τις πλευρές. Τι έχουμε?
3: Λοιπόν, να πούμε πως το Υπουργικό αποφάσισε την τροποποίηση της υφισάμενης νομοθεσίας σχετικά με την απαγόρευση από όπλους σκαφών, αλλά και την υποχρεωτική μετακίνησή τους σε ασφαλή καταφύγιο ή λιμάνι ως ενδιάμεσο μέτρο μέχρι την ίδρυση της ακτοφυλακής. Αυτό το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Ναυτιλίας.
0: Θα έχουμε ίδρυση.
3: Μέχρι την ίδρυση της ακτοφυλακής, ναι. Εντάξει, αυτό όταν υπάρχει απαγόρευση από όπλου,
0: ναι,
3: αυτή η απόφαση.
0: Πραγματικά, εγώ χθες που το ψάχναμε και δημοσιογραφικά, επειδή είχαμε συνηθίσει όλοι, ειδικά να ακούμε από την Ελλάδα, έτσι, και στις ειδήσεις, ότι ανακοινώθηκε απαγόρευση από όπλου και όλα αυτά, απλά νιώθαμε ότι στην Κύπρο, επειδή δεν υπάρχει επιβατική κίνηση, ενώ τα μεγάλα επιβατικά πλοία, γι' αυτό δεν το ακούγαμε, αλλά δεν υπάρχει τελικά.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Και εγώ όταν έκανα το ρεπορτάζ προχθές, άκουγα δηλώσεις και λέω, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό.
0: Σε ένα νησί, έτσι.
3: Ναι, σε ένα νησί, ακριβώς αυτό.
0: Μάλιστα.
3: Περιμένουμε διευκρινήσεις τώρα όμως από το...
0: Ναι, διευκρινήσεις για το τι γίνεται και να πούμε ότι συνεχίζονται και στην περιοχή του Κάβο Κρέκο οι έρευνες, εκεί όπου έχασε τη ζωή του ο Ντίμης Μαυρόπουλος. Έχουμε δίτες στην περιοχή και βγάζουν στη στεριά τώρα ό,τι έμεινε από το σκάφος, περισσότερο να μεταφερθούν τεκμήρια στην αστυνομία, αλλά και την ίδια ώρα να μην μείνει τίποτα εκεί στον βυθό και στην περιοχή που μπορούσε να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα. Ευχαριστώ, Ραφαέλα, να σε καλά. Και έχουμε και θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα τώρα που συζητούσαμε με την Ραφαέλα, που δεν το πιστεύαμε μέχρι που κάναμε το ρεπορτάζ, τον ειδικό στο θαλάσσιο και ναυτικό δίκαιο, τον νομικό, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Αντώνη Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού, καλώς σας μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαντονίου, σε εσάς και στους ακροατές μας, και ευχαριστώ ιδιαίτερα για την πρόσκλησή σας.
0: Εμείς πείστε μαζί μας, εσάς φαντάζομαι δεν σας έκανε εντύπωση ότι δεν είχαμε αυτή την νομοθεσία σε σχέση με την απαγόρευση απόπλου, το γνωρίζατε. Γιατί?
4: Κοιτάξτε,
0: ήταν παράληψη, ήταν μία ανάγκη, τι ήταν, γιατί δεν το κάναμε νωρίτερα?
4: Πρόκειται για παράβλεψη του νομοθέτη, ενδεχομένως και άγνοια κάποιων οι οποίοι όφυλαν, εν πάση περιπτώσει, να γνωρίζουν, αγαπητή κυρία Παπαντονίου, για το γεγονός ότι υπάρχει νομικά η έννοια της απαγόρευσης από όπλου στο κυπριακό δίκαιο. Δεν είναι ξένη η έννοια της απαγόρευσης από όπλου. Υπάρχει όμως για λανθασμένους λόγους. Υπάρχει, για παράδειγμα, για τα μεγάλα εμπορικά πλοία, για πλοία πέραν των 300 τόνων, για παράδειγμα, και πέραν των 45 μέτρων, όπου όμως εκείνα είναι επαγγελματικά εμπορικά πλοία που αποτελούν την ουσία της ναυτιλίας και δεν υπάρχουν για τα μικρότερα σκάφη, τα σκάφη αναψυχής, τα τζέτσκι, τις Σαλαμιγούς και ούτω καθεξής, τα αυτοπλοϊκά, που όφυλαν να γνωρίζουμε και όφυλε
0: για
4: να
0: τα μεγαλύτερα επιβατικά, ας πούμε, εντάξει, μπορεί να μην έχουμε πολύ, αλλά παλαιότερα θυμάμαι υπήρχαν περισσότερα επιβατικά. Πηγαίναμε στις περιοχές, στις γείτονες χώρες. Υπάρχει για τα επιβατικά?
4: Για εκείνα υπάρχει, και υπάρχει η διαδικασία μέσα από την Αρχή Λιμένων Κύπρου και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας. Εκείνο που δεν υπάρχει είναι για τα μικρότερα σκάφη.
0: Για τα μικρότερα, εκεί είναι η απουσία.
4: Οτιδήποτε μικρότερο των 45 μέτρων. Και αντιλαμβάνεστε ότι όσοι έχουν τέτοια μικρά σκάφη.
0: Που είναι περισσότερα στην Κύπρο αντί τα επιβατικά σήμερα, όπως είμαστε.
4: Έχουν,
0: ναι.
4: Και δεν έχουν και την εμπειρία, για παράδειγμα, ενός μεγάλου εμπορικού πλοίου. Δεν έχουν σπουδάσει καπετάνιοι, δεν έχουν σπουδάσει θαλάσσιοι μηχανικοί και ούτω καθεξής. Άρα, όφιλε η πολιτεία να προστατεύσει ακριβώς τις πλέον ευάλωτες ομάδες, και εκεί έγκυται το πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κατανοήσουμε το τι προσπαθεί να γίνει με την απαγόρευση από όπλου σκάφους. Υπάρχει μια νέα νομοθεσία, για παράδειγμα, του 2026, που αναφέρεται σε απαγόρευση από όπλου σκαφών. Γιατί δεν έχουν σωστικά μέσα, αυτό είναι σωστό, γιατί ο χειριστής δεν έχει την απαραίτητη άδεια χειρισμού του σκάφους και ούτω καθεξής. Αλλά ξανά, πολύ πρόσφατα, το 26 είναι η νομοθεσία, παρέβλεψε ο νομοθέτης να αναφέρει στην νομοθεσία και απαγόρευση από όπλου 11 καιρικών συνθήκων.
0: Άρα είχαμε νομοθεσία αρχές του χρόνου που έλεγε ότι δεν μπορεί ένα σκάφος μικρό να βγει στα νυχτά αν δεν έχει τα σωστικά που είναι απαραίτητα, όπως και την άδεια ο καπετάνιος, αλλά δεν είχαμε σε σχέση με τον καιρό.
4: Ακριβώς, και για να αντιληφθούν οι ακροατές μας, για να πάει κάποιος στο Τρόδος, για παράδειγμα, όταν χιονίζει, εκδίδονται ανακοινώσεις και η αστυνομία κλείνει το δρόμο στο Σαϊτά, στον Καρβουνά και ούτω καθεξής, για να μην πάει ο κόσμος, αν δεν έχει 4x4, αν δεν έχει αντιληστικές αλυσίδες και ούτω καθεξής. Για τα απλά πράγματα δηλαδή υπάρχουν νομοθεσίες, και δεν υπήρχε για το ακόμα πιο απλό. Είμαστε ένα νησί, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν σκάφη, υπάρχουν πολλά μικρά σκάφη.
0: Ναι.
4: Υπάρχουν μαρίνες, υπάρχουν πλοία λιμενισμένα, υπάρχει θαλάσσιος τουρισμός, θαλάσσια αθλήματα και το καθεξής, και δεν προεβλέψαμε γι' αυτό το γεγονός.
0: Θα μπορούσε να κινήσει κάποιος αγωγής την ίδια την πολιτεία που δεν προέβλεψε αυτό, ώστε να προφυλάσει τους ίδιους τους πολίτες?
4: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ιδιαίτερα νομικό θέμα, ενδεχομένως, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε ενώπιον και ενός δυστυχήματος.
0: Όχι, δεν μιλώ για το συγκεκριμένο, γι' αυτό το γενίκευσαν, ναι.
4: Ενδεχομένως θα μπορούσε να υπάρξει για την παράβλεψη. Αυτή είναι ένα πολύ ξεχωριστό ζήτημα. Δεν θα ήθελα να δώσω νομική συμβουλή στον αέρα, εν πάση περιπτώσει, Κρίνουμε όμως την νομοθεσία και μπορούμε και οφείλουμε να κρίνουμε την νομοθεσία και ως ακαδημαϊκοί και ως τεχνοκράτες επί των ζητημάτων για αυτή την παράβλεψη, γιατί αλλού στην Ευρώπη υπάρχει για παράδειγμα πολύ πιο κοντά μας στην Ελλάδα το παράδειγμα των απαγορευτικών απόπλου για πέραν συγκεκριμένων μποφόρ, ρηπών, ανέμου και ούτω καθεξής. Τα απαγορευτικά επίσης τα οποία μπορούν να εκδίδονται, γιατί έχουμε δελτία θαλάσσης τα οποία εκδίδονται από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία, και είναι πολύ σωστά εκείνα τα δελτία θαλάσσης και εκδίδονται ανά 6 ώρες, κοινοποιούνται και ούτω καθεξής. Θα έπρεπε όμως να υπάρχει πέραν της ευθύνης του κυβερνήτη, και αυτό είναι ένα το κρατούμενο, θα έπρεπε να υπάρχει και η ευθύνη της πολιτείας για να διασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών της που χρησιμοποιούν τις θάλασσες. Άρα είναι πολλαπλά τα ζητήματα που αφορούν επίσης την ακυροβόληση πλοίων σε ορμίσκους, σε κόλπους και ούτω καθεξής.
0: Πρέπει να υπάρχει έλεγχος και να μην είναι όπου ανεξελεχτεί, ναι, ο καθένας όπου θέλει.
4: Ακριβώς, γιατί αναφερόμαστε σε περιοχές προστατευόμενες, σε περιοχές λουωμένων αρκετές φορές, σε περιοχές που υπάρχουν λιβάδια από Σιδονία, σε περιοχές που έπρεπε να υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν σημαντήρες, σημαδούρες, σε περιοχές που πρέπει να υπάρχει ο έλεγχος από τη λιμενική και ναυτική αστυνομία, σε περιοχές που πρέπει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, εν πάση περιπτώσει, να έχει τη μέρημνα και για όλα αυτά. Και εδώ έγκυται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, αγαπητή Οριάννα, το οποίο είναι ότι αυτή τη στιγμή για τις θάλασσες και για αυτά τα ζητήματα και παρεμφερή ζητήματα που συζητούμε, είναι εμπλεκόμενα, άκουσον, 4 διαφορετικά υπουργεία και 6 τουλάχιστον διαφορετικές υπηρεσίες στην 3 άλλες επιτροπές. Αντιλαμβάνεστε τον κατακαιρματισμό.
0: Ότι δεν θα γίνει ποτέ το νομοσχέδιο, δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ.
4: Δεν είναι το να ολοκληρωθεί το θέμα. Το θέμα είναι ένα θέμα συντονισμού και πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο συντονιστικό σώμα. Αντιλαμβάνομαι η διαδικασία η οποία ξεκίνησε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο είναι για να γίνει ένας ενιαίος φορέας ο οποίος δεν διασφαλίζει όλα αυτά. Αλλά
0: γιατί
4: τότε,
0: το Υφυπουργείο Ναυτιλίας δεν μπορούσε να είναι επικεφαλής?
4: Φυσικά θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν.
0: Ναι.
4: Φυσικά θα μπορούσε, είναι η απάντηση. Και
0: ενώ για να μην κάνουμε και άλλες επιτροπές και άλλους υπεύθυνους, γι' αυτό ρωτάω.
4: Αυτό θα έπρεπε να ήταν και ο σκοπός.
0: Μαζί με άλλους. Έχει πολλά να κάνει, αλλά αυτό θα ήταν ένα από τα βασικά που θα μπορούσε. Θα ρωτήσουμε για την Υφυπουργό τις επόμενες μέρες. Ναι.
4: Προφανώς και οφείλαμε να γνωρίζουμε και αυτό το κενό στην νομοθεσία. Η νομοθεσία, η πρώτη νομοθεσία είναι του 2004, είναι ο νόμος 131-1 του 2004, ο οποίος μάλιστα είναι εναρμονιστικός νόμος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 2004. Βρισκόμαστε στο 2026, θρηνούμε ένα θύμα. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε θρηνήσει και άλλα θύματα στις θάλασσες και από θαλάσσιες activities, από θαλασσίες δραστηριότητες και στο παρελθόν. Δυστυχώς είμαστε επιμηθείς, αντιπρομηθείς σε αρκετά πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό είναι ιδιαίτερα τραγικό και μπορεί να ακούγομαι έντονος, είναι γιατί γνωρίζουμε τις διαδικασίες, γνωρίζουμε τον νόμο, γνωρίζουμε το κενό και το έχουμε αναφέρει για να μην κατηγορηθούμε ότι δεν το έχουμε
0: αναφέρει. Αυτό θα σας ρωτούσα, είχαμε υποθέσεις, περιστατικά, καταγγελίες, έστω και μικρότερης αν θέλετε, εμβέλειας σε σχέση με το που ακυροβολούν, σε σχέση αν κινδυνεύουν, λουόμεν και όλα αυτά. Πήγαν στα δικαστήρια τέτοιες υποθέσεις?
4: Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις και για ατυχήματα, όχι δυστυχήματα, για ατυχήματα τα οποία είχαν συμβεί, για ζημιές, για τραυματισμούς και ούτω καθεξής. Υπήρξαν όλα αυτά και έχουν εντοπιστεί και τα κενάκια από τα δικαστήρια και από εμάς που ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά των θαλασσών από πλευράς του νομικής και του δικαίου. Έχουν εντοπιστεί όλα αυτά. Έχω εισηγηθεί στο παρελθόν την ύπαρξη μιας στρωματοποίησης, αν θέλετε, ενημερώσεων και απαγορευτικών σε σχέση με τη θάλασσα σε 4 επίπεδα, όπως υπάρχει για τις καιρικές συνθήκες και εκδίδονται από το Τμήμα Μετεωρολογίας προειδοποιήσεις, να υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες και με χρωματισμούς πράσινο, κίτρινο, πορτοκαλί, κόκκινο, και σε αυτούς τους χρωματισμούς να υπάρχουν συγκεκριμένες απαγορεύσεις από όπλου ή κατάπλου.
0: Ποιος είναι αυτός που θα αποφασίζει?
4: Είναι η Βουλή η οποία νομοθετεί.
0: Όχι, όχι. Ποιος αποφασίζει σε σχέση με αυτό που λέμε ότι θα έχουν εμπλακεί όλοι, αλλά ποιοι άνθρωποι χρειάζονται για να αποφασίζουν αν είναι επικίνδυνο σήμερα, δηλαδή θα είναι η μετεωρολογική ή θα είναι ποιοι άλλοι.
4: Η μετεωρολογική υπηρεσία, ο σκοπός της είναι.
0: Μπορεί να το κάνει και αυτό, έτσι. Και τώρα το κάνει, μου είπανε. Απλά και τώρα αναφέρει και τώρα δίνει στοιχεία.
4: Εκδίδει δελτία θαλασσών, τα κοινοποιεί στους ναυτιλωμένους, αλλά δεν απόκειται στον κυβερνήτη του οποιοδήποτε σκάφους, στον οποιοδήποτε έχει ένα σκάφος, αν θα ακούσει εκείνο το μετεωρολογικό.
0: Ενώ μπορεί η νομοθεσία να δώσει στην μετεωρολογική υπηρεσία, στην εκάτουσα διεύθυνση, την ελευθερία για να μιλήσει για απαγόρευση απόπλου. Αυτό ρωτάω.
4: Κανονικά η απαγόρευση θα πρέπει να εκδίδεται από ένα σώμα και αυτό θα πρέπει να είναι το Υφυπουργείο Ναυτιλίας.
0: Το Υφυπουργείο να έρχεται η ειδοποίηση και
4: αυτό
0: να πηγαίνει.
4: Ακριβώς. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει
0: την
4: πρόβλεψή της, γιατί πρόκειται για πρόβλεψη, και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που έχει τους τεχνοκράτες που σχετίζονται με τη θάλασσα να κρίνει τις συνθήκες και το απαγορευτικό να μην είναι ένα απαγορευτικό για όλες τις θάλασσες. Υπάρχουν τοπικές προβλέψεις, για παράδειγμα, άλλος ο κυματισμός στον κόλπο της Λεμεσού και άλλοι οι άνεμοι ανατολικοί ή βορειοανατολικοί στο Κάβο Γκρέκο, για παράδειγμα. Άρα τα απαγορευτικά θα πρέπει να είναι τοπικά.
0: Και να είναι, δεν είναι. Μπορεί να είναι και για μισή ώρα και για μια ώρα, δηλαδή να δουλεύουμε με άλλη διαδικασία.
4: Γι' αυτό είπα τοπικά και χρονικά.
0: Ναι.
4: Θα πρέπει να έχουν και ώρα και ημερομηνία λήξης, ακριβώς για να υπάρχει προστασία και ενημέρωση και όχι εκ των υστέρων να υπάρχει δράση. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν την περιπολία, για παράδειγμα, και την εφαρμογή ενός τέτοιου απαγορευτικού. Είναι ωραίο να το απαγορεύσουμε. Το θέμα είναι ποιος θα επιβλέψει ότι υπάρχει και τηρείται η απαγόρευση. Άρα δεν είναι απλά μια απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή μια απόφαση κάποιου. Θα πρέπει να υπάρχει και η υπηρεσία εκείνη, η οποία να μπορεί να υλοποιήσει αυτές τις απαγορεύσεις και ούτω καθεξής.
0: Έχουμε βιβλιογραφία από άλλες χώρες που μπορεί να βοηθήσει, δηλαδή ίσως είμαστε οι μόνοι που δεν έχουμε αυτή την διαχείριση.
4: Εξ όσων γνωρίζω, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες που είμαστε νησί και δεν έχουμε μια τέτοια διαχείριση. Η καλύτερη βιβλιογραφία, το καλύτερο παράδειγμα είναι η Ελλάδα. Είναι όπου υπάρχουν τα απαγορευτικά, εκδίδονται. Όλοι είμαστε μάρτυρες κάθε καλοκαίρι που παρακολουθούμε και τις ειδήσεις. Οι αρκετοί εξ ημών βρίσκονται στην Ελλάδα, όπου υπάρχουν λόγω των μελτεμιών, για παράδειγμα, απαγορεύσεις απόπλου σκάφων. Άρα υπάρχουν τα παραδείγματα, δεν ανακαλύψουμε τον τρόχο. Υπάρχει βιβλιογραφία.
0: Κάτι αντίστοιχο γίνεται, επειδή με ρωτάνε τώρα με τα αεροπλάνα. Τώρα δεν είσαι δίκος, αλλά φαντάζομαι νομοθεσία.
4: Προφανώς υπάρχει και για τα αεροπλάνα και εκεί ναι, υπάρχει ένα σύστημα το οποίο πραγματικά λειτουργεί. Γιατί εκεί έχουμε το κέντρο ελέγχου πτήσεων, αυτό που ονομάζουμε FIR για παράδειγμα Λευκοσία, και τους πύργους ελέγχου που προβλέπουν ακριβώς αυτές τις διαδικασίες. Εκεί είναι ένα πολύ καλό μοντέλο το οποίο μπορεί κατά αναλογία να προσαρμοστεί και στις θάλασσες, γιατί εκείνο το μοντέλο προφανώς λειτουργεί.
0: Ναι. Από το Υπουργικό μέχρι να υλοποιηθεί θέλουμε πολλή δουλειά, έτσι, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι από αύριο να ψάχνει σε ισχύ ότι θα είναι έτσι κάτι.
4: Σίγουρα χρειάζεται αρκετός χρόνος, γιατί ακριβώς αυτό που σας έχω πει, το πιο εύκολο είναι να απαγορεύσουμε κάτι, το πιο δύσκολο είναι να εφαρμόσουμε μια πρόνοια απαγόρευση. Γιατί δεν είναι μόνο το να στα χαρτιά να πω απαγορεύεται ο απόπλους, ναι. Θα πρέπει πραγματικά να μπορώ να υλοποιήσω αυτή την απαγόρευση. Ποιος θα ελέγχει.
0: Τώρα έρχεται η αχτοφυλακή. Θα πρέπει τώρα αντιληφθήκαμε και την απουσία αχτοφυλακής, γιατί άκουσα και την ανακοίνωση.
4: Την αντιληφθήκαμε για πάρα πολλούς λόγους την απουσία αχτοφυλακής.
0: Επίσης σε ένα νησί το ότι δεν έχουμε ένα αχτοφυλακή είναι και αυτό ένα ζήτημα.
4: Και για τη θαλάσσια ρήπανση, αγαπητή μου Ριάννα, και αυτό ήταν ένα θέμα της επικαιρότητας, ειδικά στη Λέμεσο από όπου προέρχομαι, εν πάση περιπτώσει.
0: Πολύ δύσκολα. Κάθε καλοκαίρι τα ίδια κάνουμε στη Λέμεσο.
4: Αλλά εμπλέκονται πάρα πολλές υπηρεσίες. Υπάρχει λαϊκή ρίση εκεί που λαλούν πολύ πετινή, αργεί να ξημερώσει. Λέει
0: άρα θα ήταν μια λύση η αχτοφυλακή.
4: Προφανώς θα ήταν μια λύση και εκεί ακριβώς εστιάζεται στο ότι η ακτοφυλακή θα φέρει κάτω από την δική της ομπρέλα και αιγίδα όλα αυτά που συζητούμε. Αλλά μέχρι να γίνει εκείνο, είναι ένα νομοσχέδιο. Η κυβέρνηση θα πρέπει να το στείλει στη Βουλή, στις αρμόδιες επιτροπές.
0: Πρέπει πρώτα να το φτιάξει το νομοσχέδιο.
4: και πρώτα αντιλαμβάνομαι είναι στα τελικά του στάδια, αλλά δεν είναι μόνο το να το φτιάξει το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο θα πάει στη Βουλή, η Βουλή θα το στείλει στις αρμόδιες επιτροπές.
0: Βέβαια, να συζητηθεί.
4: Γνωρίζουμε το πώς διαβουλευόμαστε στη Βουλή, ειδικά όταν δεν υπάρχει.
0: Αν όλα πάνε καλά, μπορεί το καλοκαίρι του 27, στις καλύτερες των καλύτερων, έτσι.
4: Είναι μετά τα δυστυχήματα που λέμε ότι πλέον εφαρμόζουμε νομοθεσίες. Μιλούσαμε για παράδειγμα για τους ναυαγοσώστες. Ξανά ανακοινώθηκε ότι τον επόμενο χρόνο θα δούμε περισσότερους
0: ναυαγοσώστες. Και πόσες ζωές χάθηκαν. Εδώ χρειάστηκε μία. Οι ναυαγοσώστες χάσαμε πάνω από 10 ανθρώπους το φετινό καλοκαίρι. Και είναι ένα θέμα, να σας πω την αλήθεια, κάνω 20 και χρόνια με εκπομπές. Το κάνω κάθε χρόνο αυτό το θέμα. Και ακόμη περιμένουμε να αυξηθεί ο αριθμός των ναυαγοσωστών. Είναι τραγικό. Και φέτος χάθηκαν
4: και
0: πάρα πολλές ανθρώπινες ζωές. Και κάθε μία έχει αξία.
4: Κάθε
0: δηλαδή
4: χρόνο
0: δεν είναι...
4: και χειρότερα και ναι. Μία ζωή να χαθεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν το συζητάμε.
4: Κάθε χρόνο και χειρότερα...
0: Μάμα βλέπουμε να ναυαγοσώστες στις 10 το πρωί να ανοίγουν τους πύργους. Και όχι ότι φταίνε οι άνθρωποι, αυτό το 8ωρο τους δίνουν. Πρέπει να βρεθεί λύσεις και η πολιτεία πρέπει να βρει λύσεις στις 10 το πρωί σε μια από τις πιο πολυσύχναστες παραλίες της Λάρνακας, ας πούμε. Τι άλλο να πούμε. Λοιπόν,
4: μα και κλείνουν η ώρα 6, ο ήλιος το καλοκαίρι μέχρι τις 8-8.30.
0: Όχι, είναι πραγματικά έχετε δίκιο αυτό. Είναι δύο παράλληλα που μετά από τραγικές καταλήξεις φέτος ελέγχθηκε ότι θα προχωρήσει η διαδικασία. Εύχομαι τέτοια εποχή του χρόνου, δηλαδή μετά το καλοκαίρι, να μην συζητάμε εκ νέου για το τι πρέπει να γίνει, αλλά να γίνει και αν προκύψουν προβλήματα να τα αντιμετωπίσουμε με την νομοθεσία. Θα είμαστε εδώ.
4: Ακριβώς, και μακάρι, μακάρι να ξαναμιλήσουμε, αλλά να μιλήσουμε και να πούμε μπράβο στην
0: για την εφαρμογή, βεβαίως, μα όλοι το θέλουμε.
4: Για την εφαρμογή όλων αυτών. Mm-hmm. Πάντοτε θα υπάρχουν δυστυχήματα. Αυτό δεν μπορεί να αποκλειστεί. Εκείνο που πρέπει να υπάρχει είναι η πρόβλεψη για την διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Η πρόβλεψη για το τι θα μπορούσε να πάει στραβά και πώς μπορώ να ελαχιστοποιήσω τον κίνδυνο. Αλλά είναι και η δική μας ευθύνη, αγαπητή μου Οριάννα. Για παράδειγμα, προχτές εν μέσω της κακοκαιρίας το Σάββατο υπήρξε περίπτωση όπου κάποιοι βρέθηκαν στη θάλασσα να κολυμπούν και χρειάστηκε η παρέμβαση να βοηθήσουν. Είναι και η δική μας ευθύνη κάποιες φορές, αλλά...
0: Είναι. Ο καθένας έχει την ευθύνη του, αλλά και η πολιτεία πρέπει να προστατεύει.
4: Κάποτε υπάρχει και η κρατική ευθύνη. Δεν είναι μόνο η προσωπική ευθύνη. Ναι. Αυτή αναπόκειται στη λογική του καθενός. Κάποιοι έχουν λογική.
0: Κάποιοι καμιά φορά, ναι. Η αλήθεια πραγματικά, γιατί να παραδεχτώ και εγώ ότι ενώ τα έλεγα και τα παρουσίαζα, την ώρα τη δύσκολη βρέθηκα μέσα στο δρόμο. Και λέω γιατί, αφού το συζητούσαμε και το μιλούσαμε και ήμουνα εντός οχήματος. Είναι πραγματικά προσωπική ευθύνη μας και πρέπει να έχουμε έγνοια.
4: Μα όλοι μπορούσαμε να ήμασταν κάπου.
0: Όχι, πρέπει να έχουμε έγνοια. Έχετε δίκαιο.
4: Και εγώ βρέθηκα κάπου στο βουνό, εν πάση περιπτώσει, λόγω υποχρέωσης, αλλά έμεινα εκεί.
0: Ναι. Οι χειρισμοί μετά. Έτσι. Πρέπει να χειριζόμαστε. Έχετε δίκαιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είστε καλά και θα τα πούμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. pre-game. Η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος.

0: Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Λεάο Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited. Και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Το ένθετο επιχειρήν φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
6: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είναι ένθετο επιχειρήν. Θα είναι μαζί μου σήμερα, εκτάκτως απουσιάζει καλή συνάδελφος η Δωρίτα Γιαννακού. Θα προσπαθήσω να συζητήσω με την καλεσμένη της και είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί τυχαίως βλέποντας με την, έτσι, για να μελετήσω και λίγο τι θα συζητήσουμε μαζί, είναι ένας άνθρωπος που χωρίς να γνωριζόμαστε προσωπικά εκτιμώ την δουλειά της και την έχω δει και μέσα από τα ίδια μου την κόρη. Εγώ θα το πω και δημόσια, αφού τα λέμε όλα.

0: για την δουλειά που κάνετε και για τις ευκαιρίες που δίνετε. Και είναι μια περίοδος, να σας πω, που συζητώντας και με νέους, ίσως είναι και η μεγάλη τους έγνοια για την επόμενη μέρα, γιατί όσο και να λέμε ότι δεν αγχώνονται και δεν ενδιαφέρονται, εγώ βλέπω τη νέα γενιά και να προβληματίζεται και να έχει εξαιρετικές δεξιότητες, καμιά φορά να μην μπορεί να λειτουργήσει εντός της αγοράς εργασίας. Έχουμε ζητήματα σε σχέση με τις επιλογές αλλά και πώς λειτουργούν στην αγορά εργασίας?
1: Ωραία ερώτηση, γιατί δυστυχώς και συχνά από τα μέσα βγαίνει προς τα έξω μια αρνητική εικόνα για τους νέους μας. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι οι νέοι έχουν όχι τα ίδια, αλλά βελτιωμένες, όχι τις ίδιες, αλλά βελτιωμένες δεξιότητες.
0: Και γνώσεις καμιά φορά. Απλά πρέπει να το αντιληφθούμε, ναι.
1: Ακριβώς. Αν προσπαθήσουμε λίγο να επικοινωνήσουμε τις διακρίσεις των νέων μας, πώς είναι στην καθημερινότητα τους, πόσο ενεργοί είναι και πόσο έντονη άποψη έχουν για τα πράγματα. Ακόμη και κάτι που συζητώ εγώ συχνά μαζί τους είναι η έντονη άποψη που έχουν για τον διαχωρισμό εργασίας και προσωπικής ζωής. Κάτι το οποίο δεν ισχύει για τη δική μας τη γενιά που δουλεύαμε άπειρες ώρες χωρίς λόγο.
0: Δεν είναι κακό να το αποενεχοποιήσουμε λίγο αυτό, ακριβώς, κυρία Κομμωδίκη. Πείτε μου, γιατί ακούω και πολλούς της ηλικίας μου και πιο μεγάλους που λένε ναι, αλλά η νέα γενιά δεν κάθεται πολλές ώρες ή όταν έρθει η ώρα θα αποχωρήσει από το γραφείο. Μήπως έτσι πρέπει να γίνεται?
1: Είναι διαφορετική γενιά με διαφορετικές δεξιότητες. Εγώ θα έλεγα ακόμα και διαφορετικές γνώσεις. Το πώς αντιλαμβάνονται την πληροφορία και πώς την επεξεργάζεται το μυαλό τους είναι εντελώς διαφορετικό, με κυρίως την αποστήθηση και μειωμένη κριτική σκέψη που είχαμε πάρει εμείς από το σχολείο. Οπότε βλέπω τα παιδιά να αναζητούν όλο και περισσότερα και μεγαλύτερα κίνητρα και να δουλεύουν με πιο πολύ ένταση όταν βρίσκουν σκοπό πάνω στην δουλειά και στην εργασία που κάνουν. Δηλαδή αναζητούν καθημερινά τούτον τον αντίκτυπο που λέμε, να έχει η δουλειά τους κάποιον κοινωνικό όφελος. Εγώ το βλέπω πολύ έντονα και στα δικά μας τα προγράμματα, για παράδειγμα. Εάν πάμε να δούμε στον Junior Achievement, που η δουλειά των παιδιών είναι να δημιουργήσουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, θα δείτε ότι στο 100% των περιπτώσεων το προϊόν ή η υπηρεσία έχει κοινωνικό όφελος, ναι, είτε περιβαλλοντικό όφελος. Δηλαδή νοιάζονται για τους γύρω τους, θέλουν να ξυπνούν το πρωί και να νιώθουν περήφανοι και χαρούμενοι για το έργο που επιτελούν. Και με αυτές έτσι την άποψη αυτών των τρόπων δουλειάς εκ μέρους των παιδιών, καταλήξαμε και στα δύο πολύ σημαντικά βραβεία που επήραμε στην Ευρώπη.
0: Για πείτε μου και μετά θα σας ρωτήσω τα επόμενα για αυτά τα βραβεία που πρέπει να όλοι να χαιρόμαστε.
1: Θα πάω ένα βήμα πίσω να πω ότι ο Junior Achievement είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, υπάρχει σε 120 χώρες στον κόσμο, δραστηριοποιείται σε όλη την Ευρώπη, στην Κύπρο μας εδώ και 13 χρόνια και εκπαιδεύουμε παιδιά σε θέματα επιχειρηματικότητας και χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, ελπίζοντας ότι τα προετοιμάζουμε καλύτερα για την αγορά εργασίας, αλλά και για να δημιουργήσουν κάτι από μόνοι τους, να γίνουν αυτό που λέμε startupers, επιχειρηματίες. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο και καλύπτοντας φέτος 8.000 εμπειρίες σε παιδιά και νέους, αφού έχουμε διεξάγει τους διαγωνισμούς μας εδώ τοπικά, ένα για το επίπεδο του σχολείου και ένα διαγωνισμό για το επίπεδο του πανεπιστημίου, αυτοί οι δύο πρώτοι νικητές ταξίδεψαν στη Λετωνία, όπου ήταν ο ευρωπαϊκός διαγωνισμός του Junior Achievement, και εκεί ήμασταν πολύ περήφανοι να λάβουμε την πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη για την πανεπιστημιακή ομάδα Λίβια στον τελικό του προγράμματος Startup, και την τρίτη θέση για τη σχολική ομάδα Χερσίλτ, την ομάδα του Σετ Μέρις Σκούλ στη Λεμεσό, οι οποίοι τα κορίτσια μας έλαβαν την τρίτη θέση, οπότε ήμασταν η μοναδική χώρα στην Ευρώπη με δύο χώρες στους τελικούς νικητές.
0: Να τα λέμε και αυτά για κάποια άλλα στιγμή. Θέλω να φιλοξενήσω και τις ομάδες για αυτά που έχουν καταφέρει, να μην μιλάτε εσείς. Θέλω να ρωτήσω, μήπως αυτό που είπατε και μέσα από τα σχολεία πρέπει κάτι να αλλάξει, να προσθέσουμε πράγματα, να δώσουμε την επιχειρηματικότητα μέσα από τη μάθηση? Μαθαίνεται η επιχειρηματικότητα?
1: Η επιχειρηματικότητα αυτή τη στιγμή είναι

0: αγαπητή κυρία Παπαντονίου, διδάσκεται ως επιπλέον δραστηριότητα. Είναι αυτό που λέμε extra curricular activity. Δηλαδή δεν υπάρχει χρόνος στο επίσημο αναλυτικό που να προσφέρεται στην επιχειρηματική εκπαίδευση, πέραν των ιδιωτικών σχολείων, οι οποίοι το προσφέρουν ως τύπου club απογευματινού μαθήματος.
1: Ναι.
0: Οπότε με αυτήν τη συνθήκη καταφέρνουμε να φτάνουμε στο 8.000 παιδιά ετησίως, που είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Είναι ουσιαστικά το 8% των μαθητών και χωρίς να είμαστε στο επίσημο αναλυτικό. Αυτό που πρέπει να αλλάξει κατά εμάς, αλλά και κατά τις έρευνες, αφού
1: γιατί να πούμε ότι δουλεύετε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι.
0: Και σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι. Αυτό που πρέπει να αλλάξει είναι να δοθεί περισσότερη έμφαση στη βιωματική μάθηση. Δηλαδή τα παιδιά πλέον, και με όλη αυτή την πληροφορήση που περνούν από τα κοινωνικά δίκτυα, είναι αδύνατο να συγκεντρώσουν τόσες ώρες σε θεωρητική μάθηση. Θέλουν μικρή ποσότητα θεωρίας, μεγαλύτερη ποσότητα στην καθημερινότητα τους βιωματικής, πρακτικής, τεχνικής εκπαίδευσης, μέσα από την οποία να γνωρίσουν τον εαυτό τους, τα ταλέντα τους, να μάθουν ποιοι είναι, τι τους αρέσει και πιο ενημερωμένοι να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον τους. Mm-hmm. Άρα αν είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει σύντομα και άμεσα στην κυπριακή εκπαίδευση, είναι τούτη η αναλογία μεταξύ θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης.
1: Του στοιχίζει, έτσι αν ρωτήσω μετά, οι Κύπροι νέοι που φιλοδοξούν να γίνουν επιχειρηματίες, είναι στα πρώτα βήματά τους, υστερούν σε ποια σημεία με άλλους αντίστοιχους ηλικιακά και μαθησιακά Ευρωπαίους?
0: Όχι μόνο δεν υστερούμε, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε απίστευτες επιτυχίες στην Ευρώπη. Να πω ότι το 2020 είχαμε επίσης λάβει την πρώτη θέση σε όλη την Ευρώπη στο πρόγραμμα Startup, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα πρόγραμμα καινοτομίας στη ψηφιακή υγεία και έχουμε τρεις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν γραφτεί στον εφόρων εταιριών. Οπότε εκεί που δεν ήταν ο κύριος μας στόχος στον Junior Achievement, η δημιουργία επιχειρήσεων, πραγματοποιείται ασυναίσθητα, αλλά και με πολύ μεγάλη επιτυχία.
1: Άρα το έχουμε και στην πράξη πλέον, δηλαδή πλέον να έχουν ένα καλό εισόδημα και να χτίζουν την επαγγελματική τους πορεία πάνω σε αυτές τις ιδέες.
0: Γενικά ο στόχος μας εμάς είναι να δώσουμε στα παιδιά τις εμπειρίες, ούτως ώστε στο
1: Ναι, μέλλον, αντιλαμβάνομαι, αλλά από εκεί και πέρα, ναι.
0: Σωστά έχετε πει ότι παρόλο που δεν είναι αυτός ο σκοπός, εν τούτης βλέπουμε να δημιουργούνται εταιρείες, να εγγράφονται και έχουμε τουλάχιστον 5 εταιρείες οι οποίες έχουν εγγραφεί τα τελευταία χρόνια. Να πούμε ότι φέτος έχουμε και την πρώτη μας εταιρεία στον τομέα του πολιτισμού, μια ομάδα μαθητών του Λυκείου Μακαρίου Πάφου, η οποία αξιοποιεί το ταλέντο των κεντήτριών από τη Φίτη. Αυτές δημιουργούν τα φυτιώτικα κεντήματα και τα παιδιά δημιουργούν μοντέρνα προϊόντα και αξέσορις χρησιμοποιώντας αυθεντικά κεντήματα. Και αυτές είναι στη διαδικασία εγγραφής εταιρείας, αυτή η ομάδα. Οπότε είμαστε μετά από 13 χρόνια δραστηριοποίησης στην Κύπρο, είμαστε σε μια φάση που βλέπουμε τη δουλειά μας να μην φέρνει αποτελέσματα μόνο εκπαιδευτικά, ναι, αλλά και επιχειρηματικά.
1: Να ρωτήσω με την τεχνολογία πλέον, και συζητάμε όλοι, η τεχνητή νοημοσύνη, πώς μπορεί να διαφορετοποιήσει επαγγέλματα, ποιες θέσεις μπορεί να καταργήσει, μπαίνει και αυτή στο παιχνίδι της νεανικής επιχειρηματικότητας?
0: Ευχαριστώ για την ερώτηση και πάλι θα κάνω έτσι μια ωραία ανακοίνωση από το κανάλι σας.
1: Για πείτε μου.
0: Ότι ο συνάδελφός μου ο Μάριος Κακουρής είναι ένας από τους 6 πρεσβευτές της τεχνητής νοημοσύνης του Junior Achievement Ευρώπης. Λαμβάνει αυτή τη στιγμή, καθώς μιλάμε, εντατική εκπαίδευση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό και σύντομα θα διοργανώσουμε και ένα συνέδριο μέσα στο Φεβρουάριο, στον οποίο ο Μάριος και άλλοι έτσι experts στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης θα αναλύσουν το πώς η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζεται με την επιχειρηματικότητα για καλύτερα αποτελέσματα. Για εμάς η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της δουλειάς μας, αλλά και της δουλειάς την οποία κάνουν τα παιδιά αναπτύσσοντας την ιδέα τους. Υπάρχει, για παράδειγμα, μία εφαρμογή την οποία μας παρέχει τον JA, το παγκόσμιο, το διεθνές, το worldwide, και στην οποία τα παιδιά μπορούν να βοηθηθούν να αναπτύξουν τον business plan και στη συνέχεια να κάνουν την παρουσίασή τους και η εφαρμογή να τους δώσει ανατροφοδότηση. Οπότε μιλάμε για πολύ ωραία πράγματα που έρχονται.
1: Πώς μπορεί κάποιος, τώρα σας ακούει, κάποιοι σας γνωρίζουν καλά, κάποιοι όχι. Πώς σας πλησιάζουν οι νέοι, με ποιο τρόπο?
0: Ο κύριος τρόπος είναι μέσω, όσον αφορά φυσικά τη σχολική εκπαίδευση, από Δημοτικό Γυμνάσιο Λύκειων, μέσα από τις εγκυκλίους που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς, γιατί αντιλαμβάνεστε τα παιδιά είναι ανήλικα, οπότε η επικοινωνία γίνεται κυρίως μέσω Υπουργείου Παιδείας και φυσικά μέσω των κοινωνικών δικτύων του οργανισμού.
1: Οφείλεται και στην καλή διάθεση, γιατί κάποιοι εκπαιδευτικοί το πιστεύουν, κάποιοι όμως, κάποια ακριβώς παιδιά που πιθανώς να ήθελαν να είναι πιο κοντά σας δεν είχαν την ευκαιρία. Γι' αυτό ρωτώ, μπορεί και μεμονωμένα να έρθει κάποιος κοντά σας?
0: Μεμονωμένα σε μερικά προγράμματα. Να σας πω ότι τα προγράμματα μας είναι όλα ομαδικά.
1: Ναι.
0: Στα προγράμματα τα πανεπιστημιακά είναι πιο εύκολο, γιατί έρχονται σε εμάς και τους κάνουμε εμείς ομάδες. Όμως είναι πολύ δύσκολη η διαχείριση εάν τα παιδιά δεν είναι οργανωμένο σύνολο μέσα σε ένα σχολείο.
1: Ναι, ναι. Και άρα είναι, κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς ουσιαστικά. Ναι.
0: Έχετε δίκιο, ναι. Θέλουμε τον εκπαιδευτικό.
1: Όχι, επειδή το έζησα και επειδή μου λέγανε παιδιά, ναι, ότι εμάς στο δικό μας σχολείο δεν κάνουν αυτά που κάνουν στο τάδε σχολείο και δίνονται αυτές οι ευκαιρίες. Το αντιλαμβάνονται τα παιδιά?
0: Έχουν δίκιο τα παιδιά, έχουν έρθει και μηνύματα προσωπικά σε μένα. Θέλω να σας πω για τη Χερσίλτ φέτος. Γιατί ήταν πραγματικά, είναι case study. Η Χερσίλτ, αγαπητή μου κυρία Παπαντονίου, ήταν μια ομάδα μαθητριών από το ΣΕΤ Μέρις Λεμεσού.
1: Μάλιστα.
0: Οι οποίες είχαν έρθει σε ένα πρόγραμμα που κάνω εγώ προσωπικά, ενδυνάμωσης κοριτσιών.
1: Ναι.
0: Εκεί γνώρισα έναν κοριτσάκι, το οποίο με παίρνει τηλέφωνο μέσα στο καλοκαίρι και λέει: «Κυρία Αντιγόνη, θέλω να κάνω το μαθητική επιχείρηση».
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το σχολείο μου δεν έχει λάβει ποτέ μέρος. Μέχρι φέτος το ΣΕΤ Μέρις δεν ήταν ποτέ σε προγράμματά μας. Ουσιαστικά μίλησα με το παιδί και τη μητέρα του. Πήγαν στο σχολείο, αναζήτησαν καθηγήτρια. Το πώς αναζήτησαν ήταν ουσιαστικά, τους λέω: «Πρέπει να αναζητήσετε την καθηγήτρια που έχετε καλές σχέσεις».
1: Ναι.
0: Να την πείσεις, να της πεις ότι θέλω να κάνω το πρόγραμμα. Κοίτα, δεν θέλουμε πάρα πολύ βοήθεια από τους εκπαιδευτικούς. Θέλουμε να εγγράψουν τα μωρά και να παρακολουθούν.
1: Να είναι εκεί, να είναι εκεί, ναι.
0: Από εκεί και πέρα όλη η εκπαίδευση έρχεται από εμάς. Έχουμε ένα κτίριο, συνάντηση με 500 παιδιά κάναμε πέρσι, μετά έχουμε online, έχουμε την πλατφόρμα μας με απεριόριστον υλικό, δηλαδή για κάποιον που θέλει να εκπαιδευτεί σε αυτό το θέμα υπάρχει απεριόριστον υλικό στην πλατφόρμα μας, και μετά έχουμε και τα άτομα τα οποία επισκέπτονται τα σχολεία σε καθημερινή βάση.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει υποστήριξη. Αυτή λοιπόν η ομάδα κατάφερε, ταλαιπωρήθηκαν, μάλωσαν, συζήτησαν, κατέληξαν να κερδίζουν στην πρώτη χρονιά συμμετοχή στον εθνικό διαγωνισμό και την τρίτη θέση στην Ευρώπη. Και όλα ξεκίνησαν από έναν παιδί
1: που είχε πείσμα, αυτό σας λέω. Ναι, ναι, ναι.
0: Είχε πείσμα. Και λέει: «Θέλω να το κάνω». Οπότε το ίδιο να κάνουν όλα τα παιδιά μου εκεί έξω που μ' ακούνε και οι νέοι μου, να πάρουν να βρουν τους καθηγητές τους και να τους πω: «Θέλω να κάνω τα προγράμματα του Junior Achieve».
1: Ήρθε ποτέ σε εσάς κάποια ιδέα που σας ξάφνιασε ευχαριστά?
0: Πάρα πολλές ιδέες έρχονται οι οποίες μας ξαφνιάζουν. Η φετινή, ας πούμε, και θα σταθώ λίγο στο προϊόν της Χερσίλτ, το οποίο
1: για πείτε μας το
0: απίστευτο
1: τώρα λοιπόν. Ναι.
0: Λοιπόν, τα παιδιά της ομάδας αυτής είναι 8 κορίτσια και έναν αγόρι. Είχαν δει το πρόβλημα της νοθείας των ποτών με ουσίες, mm-hmm, με ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μπορεί ενδεχομένως να εξελιχθούν σε κακοποιήσεις, βιασμούς και ό,τι αρνητικό μπορεί να φανταστεί το ανθρωπίνο μυαλό. Οπότε ήταν τα παιδιά την
1: ανάγκη.
0: Είναι
1: αυτό που ρίχνουν στο ποτό και είναι αυτό που λέμε όλοι να προσέχουν τι πίνουν οι νέοι και που παρατάνε το ποτό τους. Αυτό τόσο.
0: Ακριβώς, και καλύτερα μας έλεγαν πάντα οι γονείς μας να πίνετε από μπουκάλια.
1: Μα το λέμε και ακόμη και τώρα. Κάθε είναι παντού. Ναι.
0: Τα κορίτσια αυτά συνδύασαν την προσπάθεια να προστατευτούν κυρίως οι γυναίκες, γιατί κακοποιήσεις έρχονται και στους άντρες, απλά είναι κυρίως στις γυναίκες. Και συνδύασαν τα τεστ τα οποία μπορείς να τα αγοράσεις, τα τεστ ανίχνευσης μπορείς να τα αγοράσεις από την αγορά, μαζί με lip gloss, μία θήκη lip gloss την οποία τα παιδιά σχεδίασαν και έκρυψαν μέσα μία εισδοχή στην οποία κρύβονται αυτές οι λωρίδες ανίχνευσης, τα τεστ. Οπότε μπορεί έναν άτομο, μία κοπέλα η οποία είναι σε, νιώθει ρε παιδί μου ότι δεν έχει εμπιστοσύνη, ότι είναι σε κίνδυνο, να βγάλει πολύ έτσι μυστικά να το πούμε το τεστ, να ελέξει το ποτόν της και να βεβαιωθεί ότι το ποτόν της είναι καθαρό. Οπότε τούτο το πράγμα με το που το είδα, πραγματικά είχα πει στα παιδιά ότι είναι απίστευτος ο δημιουργικός τρόπος που σύνδεσαν την προστασία ξέρω εγώ με την αισθητική με τα καλλυντικά.
1: Ναι.
0: Τούτον το πράγμα θέλεις έναν παιδί του της ηλικίας να το σκεφτεί, που είναι ακόμα δημιουργική. Μεγαλώνοντας, ξέρετε, μειώνεται η δημιουργικότητα.
1: Είναι απίστευτο πραγματικά και το παρακολουθούσα τότε. Εξαιρετική ιδέα και νομίζω ότι θα δώσουμε ραντεβού και όταν έρθει ο συνάδελφός σας μετά την εκπαίδευση, για να δούμε και πώς η τεχνολογία μπορούμε να την μεταχειριστούμε και η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις επιχειρήσεις. Νομίζω και αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και πολύ, με πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ να είστε καλά και να καλέσετε και τα παιδιά να τα ακούτε.
1: Ναι,
0: είναι πολύ
1: έχετε αυτό τώρα που σας άκουγα, το σκεφτόμουν ότι αυτές τις ομάδες, αυτά τα παιδιά πρέπει να έρθουν να τα ακούσουμε εμείς οι μεγαλύτεροι και έτσι και να δώσουν όθηση για στα άλλα. Αυτό σκεφτόμαι. Γι' αυτό σας είπα, δεν θα σας ρωτήσω πολλά, για να μας τα πούν οι ίδιες οι ομάδες. Ευχαριστώ, κυρία Κομωδίκη. Σας χαιρετώ.
0: Καλό
1: σας μεσημέρι. Λοιπόν, είναι καλό πέρα από την καθημερινότητα και πέρα από τα θέματα επικαιρότητας να μαθαίνουμε να αντιλαμβανόμαστε και τι γίνεται εκτός. Και επειδή μου στέλνετε και μηνύματα, βεβαίως κάθε παιδί έχει δικαίωμα να γίνει και να ακολουθήσει τα όνειρά του. Από φιλοσοφία και κοινωνιολογία μέχρι μια επιχειρηματική ιδέα την οποία και θέλει να υλοποιήσει. Στόχος εμάς των μεγαλύτερων είναι να τους δώσουμε αυτή την όθηση και τις ευκαιρίες, όλους μας χωράει. Το πώς φτάνει να αγαπάμε και να κάνουμε με συνέπεια και αλήθεια αυτό που αγαπάμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας χαιρετώ. Θα είμαστε μαζί από Δευτέρα. Αυτή η εκπομπή είναι εδώ βεβαίως με την καθημερινή σας ενημέρωση. Για δύο μέρες θα είναι μαζί σας ο συνάδελφος Απόστολος Θωμαράς και εμείς στο καθιερωμένο μας ραντεβού Δευτέρα. Σας χαιρετώ.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί από την αρχή.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σήμερα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ενώ σταδιακά και ιδιαίτερα μετά το μεσημέρι θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες στα ορεινά δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα νοτιοδυτικά παράλια, γύρω στους 34 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 28 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η και αξιολόγηση. Αρχίζει ο νέος γύρος πιστοληπτικής ικανότητας της κυπριακής οικονομίας. Τι να αναμένουμε. Κυπριακές τράπεζες. Νέα roadshow στο εξωτερικό για προσέλκυση επενδυτών και διαφημίσεις του επενδυτικού του story. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κλεψίδρα 120 ημερών για συμφωνία και πειρά για προτάσεις Κυπριακής Προεδρίας. Η Βουλή αρχίζει δουλειά. Η ατζέντα των κοινοβουλευτικών επιτροπών γεμίζει οικονομικά θέματα με κύρια την ακρίβεια και το συνταξιοδοτικό. Επιχειρήσεις. Το ναδύρ η ανεργία στα ύψη. Η απασχόληση αλλά οι ελλείψεις στην αγορά εργασίας φτάνουν ταβάνι για ορισμένους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
10: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
11: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ, επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
17: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή On Air Review φέρνει κοντά σας το Fetch. Πάνω από 500.000 προϊόντα στην πόρτα σου άμεσα. Μπες στο fetch.com.cy ή κατέβασε την εφαρμογή Fetch από App Store ή Google Play. Fetch, μέλος του ομίλου GAP Βασιλόπουλος.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε και σήμερα την εκπομπή Ο Νέα Review. Θα πάμε με παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν και σήμερα στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Να σας πω επίσης πως το 2950 στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα για την ευκαιρία που σας δίνει ο Sport FM να συναντήσετε από κοντά τους καλαθοσφαιριστές των 4 ομάδων στο επίσημο γκαλάν ντίνερ του τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης. Ένας τυχερός θα κερδίσει μία διπλή πρόσκληση και θα επιλέξει με ποιον ή ποια θα παρευρεθεί στο επίσημο δείπνο του τουρνουά το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosian Town Hall στις 8:30 το βράδυ. Στέλνετε λοιπόν μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να μπείτε στην κλήρωση. Προκύπτουν, είναι αλήθεια, εξελίξεις σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από τον σταθμό μας και για το ρεπορτάζ της Ομόνοιας. Οι πράσινοι που έχουν ανακοινώσει την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού μέσου Luke Brouwers, που εντάσσεται πλέον και αυτός στο ρόστερ της ομάδας της Λευκοσίας, υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια με τους πράσινους. Σήμερα, θυμίζω, ανακοινώθηκε και η συμφωνία της Ομόνοιας με την Ουτρέχτη για την περίπτωση του Νικόλα Παναγιώτου, που βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία και υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 3+1 χρόνια. Προκύπτει ανακοίνωση και από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ, που ζητά τη συνδρομή του κόσμου της σε σχέση με την προσπάθεια που γίνεται για οικονομική ενίσχυση. Οι δύο σοβαροί τραυματισμοί, των Τσατάκοβιτς και Γκομής, οι οποίοι χάνουν ένα μεγάλο μέρος τη σεζόν, διαφοροποίησαν τον προγραμματισμό της ΑΕΛ και πλέον είναι αναγκαία η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Ως γνωστό, Τσατάκοβιτς θα μείνει εκτός για 9 μήνες και ο Γκομής για 6. Για τον λόγο αυτό ζητούν και τη βοήθεια του κόσμου τους στην ομάδα της Λεμεσού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Ολοκληρώνουν και την προετοιμασία τους Ομόνοια και Πάφος εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης για το Super Cup στο στάδιο Αλφαμέγα. Δύο ομάδες που μας εκπροσωπούν κιόλας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έχουν περιθώριο μέχρι απόψε στην 1:00 να δηλώσουν και την ευρωπαϊκή τους λίστα. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε μεταγραφή ολοκληρωθεί μετά τη συγκεκριμένη ώρα δεν θα έχει δικαίωμα η κάθε ομάδα, είτε η Ομόνοια είτε η Πάφος, να εγγράψει τον ποδοσφαιριστή στη λίστα για τη συμμετοχή στη League Phase. Η επόμενη αλλαγή στη λίστα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων μπορεί να γίνει μετά τη λήξη της League Phase, όπου κάθε ομάδα μπορεί να κάνει μέχρι και 3 αλλαγές. Υπήρξε σήμερα επίσημη ενημέρωση και από πλευράς ΑΕΚ σε σχέση με την περίπτωση του Γιούσεφ Αμίν, οι εξετάσεις του οποίου έδειξαν ότι υπέστη μερική ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης. Θα παραμείνει ως εκ τούτου εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Νεότερα σε επίπεδο πληροφοριών προκύπτουν και για την κατάσταση του Χαράλαμπου Χαραλάμπου στον Άρη, ο οποίος υπέστη κάταγμα στα πλευρά και υπολογίζεται να επιστρέψει σε 2-3 εβδομάδες. Εκτός για τις επόμενες εβδομάδες θα βρίσκονται στον Απόλλωνα η Μπράουν και Λιούμπιτς, ενώ στα θετικά καταγράφεται και το γεγονός ότι ανέβασε ρυθμό ο Κβίτα και αναμένεται να είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα στην Ανόρθωση. Στο μεταγραφικό κομμάτι βρίσκεται στην Κύπρο για λογαριασμό του ΑΠΟΕΛ ο Αντωνίν Μπαράκ, που θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκοσίας. Θα υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια ο Τσέχος μέσο επιθετικός. Μένει να δούμε το πώς θα κινηθούν στο ΑΠΟΕΛ σε σχέση με την 4η προσθήκη που απομένει για να ολοκληρωθεί ο κατάλογος Α. Αναμένουμε εξελίξεις και σε σχέση με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ, η οποία αναμένεται να εντάξει στο ρόστερ της το 19χρονο κεντρικό επιθετικό Αφόνσο Πετράο, που ανήκει στην βελγική Βέστερλο, ενώ θα ενισχυθεί και με ακόμη ένα παίκτη καταλόγου Β για ό,τι αφορά την αμυντική της γραμμή. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Οι διακόπτες αποτελούν πλέον στοιχεία υψηλού design που αναδεικνύουν την αισθητική κάθε χώρου. Στην PGS θα βρείτε λύσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας, σχεδιασμένες να κάνουν τη διαφορά ακόμη και στην πιο μικρή λεπτομέρεια.
1: Σε σχέση και με την ανακοίνωση που προέκυψε από πλευράς ΑΕΛ, να σας μεταφέρω τα όσα αναφέρει η ομάδα της Λεμεσού. Απευθύνεται σήμερα λοιπόν η ΑΕΛ σε ολόκληρη την οικογένειά της σε μια δύσκολη και απρόβλεπτη συγκυρία για την ποδοσφαιρική μας ομάδα. Οι δύο σοβαροί τραυματισμοί των ποδοσφαιριστών μας αποτελούν σημαντική αγωνιστική απώλεια για την ομάδα και καθιστούν αναγκαία την άμεση αγωνιστική της ενίσχυση. Η προσπάθεια για την ενίσχυση της ομάδας μας έχει ήδη ξεκινήσει με στόχο να περιοριστεί η αγωνιστική ζημιά που έχει προκληθεί και να σταθούμε δυνατοί στη συνέχεια της σεζόν. Σε αυτή την προσπάθεια χρειαζόμαστε τον κόσμο της ΑΕΛ περισσότερο από ποτέ, γι' αυτό και καλούμε κάθε αελίστα, κάθε οικογένεια, κάθε επιχείρηση και κάθε άνθρωπο που θέλει να στηρίξει την ομάδα μας να συνεισφέρει εθελοντικά με όποιο ποσό μπορεί και με όποιον τρόπο μπορεί, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας της Λεμεσού. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες λεπτομέρειες και στην ιστοσελίδα μας, το 24 Sports. Γίνεται λοιπόν έτσι και ένα άνοιγμα προς τον κόσμο της ομάδας της Λεμεσού από πλευράς των γαλαζοκιτρίνων, ούτως ώστε να βοηθήσει οικονομικά την προσπάθεια της ομάδας σε σχέση και με το θέμα ενίσχυσης, περαιτέρω ενίσχυσης αν θέλετε, στην κορυφή της επίθεσης μετά και τους τραυματισμούς των Τσατάκοβιτς και Γκομής που θα απουσιάσουν για μεγάλο διάστημα. Θυμίζω είχαμε και χθες τοποθετήσεις και στο σταθμό μας από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ομάδας της Λεμεσού, του Νικόλα Λεβέντη, που ανέφερε πως θα γίνει προσπάθεια οικονομικής υπέρβασης ούτως ώστε να αποκτηθεί ποδοσφαιριστής για την κορυφή της επίθεσης.

0: Ολοκληρώνουν σήμερα την προετοιμασία τους λοιπόν Ομόνια και Πάφος εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης στο στάδιο ΑΜΕΓΑ και υπάρχουν κάποιες τοποθετήσεις στην ιστοσελίδα της ΚΟΠ από πλευράς των δύο προπονητών, Χένικ Μπέρκ και Σάπιντο. Πάμε να ακούσουμε τα όσα ανέφεραν για το αυριανό παιχνίδι.
1: We look forward to the game, of course. We were very happy to win the league last year and Paphos won the cup, so for sure they are also a very good team playing in Champions League last year, and it will should be a good competition, should be a good game, a tough game, high quality game, with many good players on the pitch, and of course there is a trophy at stake as well, and maybe even a little bit more prestige.
2: Okay, about the game of Super Cup, it will be a sure a difficult match, a match where the details make the difference between two great teams. This is a goal for us that we desire since many, many time. We don't have yet a Super Cup in our museum, and we dream with this Super Cup. So we expect even with that we can do a great match. We can have our fans with us. Everybody support us, believe in us, come to the stadium, and we can finally win this trophy for the club, for the fans and for the city.
0: Περιμένουν λοιπόν και οι δύο προπονητές, όπως είναι επόμενο, μια δύσκολη αναμέτρηση, όπως ακούσατε. Και υπάρχει και στις δύο ομάδες το κίνητρο για ό,τι αφορά αυτόν τον πρώτο τίτλο της φετινής σεζόν. Για ό,τι αφορά το ρεπορτάζ της Ομόνιας, είπαμε και στην αρχή, ανακοίνωσαν οι πράσινοι και επίσημα την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού μέσου, του Λουκ Μπράουερς, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 2+1 χρόνια με την ομάδα της Λευκοσίας. Ενισχύεται λοιπόν με ποδοσφαιριστή στη μεσαία γραμμή, μετά και την αποχώρηση του Κουσουλού η ομάδα του Μπέρκ, με τον ίδιο όπως και τον Τανάσε να εγγράφονται κιόλας στον ευρωπαϊκό κατάλογο που πρέπει να παραδώσει μέχρι απόψε η Ομόνια. Ποδοσφαιριστής που έρχεται στους πράσινους με σημαντικές εμπειρίες από το Ολλανδικό πρωτάθλημα. Κατέγραψε 200 συμμετοχές, αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Den Bosch, Go Ahead Eagles, Utrecht και Herenveen. Πρόκειται για περισσότερο ένα δυναμικό οκτάρι με box-to-box χαρακτηριστικά, ένταση στις κινήσεις του. Είναι ποδοσφαιριστής που μπορεί να κινηθεί με την μπάλα, να μεταφέρει την μπάλα, να οργανώσει παιχνίδι. Υπό αυτά τα δεδομένα λοιπόν, η προσθήκη ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά δίνει και στον Μπέρκ ακόμη μια αξιόπιστη λύση για ό,τι αφορά την μεσαία γραμμή. Πρόκειται και για μέσο που έχει και τρεξίματα, έχει και ενέργεια, έχει το κάθετο παιχνίδι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τα στοιχεία που μπορεί κάποιος να βρει στο διαδίκτυο. Είχε καταγράψει μάλιστα και φέτος συμμετοχές, οπότε αναμένεται ότι θα είναι και σε καλό βαθμό ετοιμότητας. Έκανε και ο ίδιος κάποιες τοποθετήσεις, μετά και την ανακοίνωση της Ομόνιας για την έναρξη της συνεργασίας με τον Ολλανδό μέσο. Είπε μεταξύ άλλων ότι είμαι έτοιμος να λάμψω με την ομάδα της Λευκοσίας. Ολοκληρώθηκε και όλα σήμερα η μεταγραφή του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη και απομένει και η ανακοίνωση σε σχέση και με το θέμα της μεταγραφής του Κούσουλου στην ομάδα της Κηφισιάς. Θα δούμε από εδώ και μπρος αν θα υπάρξουν άλλες διαφοροποιήσεις στο ρόστερ των πρασίνων. Η Ομόνια που έχει κλείσει και όλα στις θέσεις ξένων στον κατάλογο και για ό,τι αφορά το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας. Επίσης, για ό,τι αφορά τα αγωνιστικά δεδομένα για το αυριανό παιχνίδι, είναι πάνω κάτω γνωστά. Άιτικ και ο Ντουμπάντσο δεν υπολογίζονται, όπως είναι γνωστό. Στην ΠΑΦ, από την άλλη, θυμίζω είναι διαθέσιμος για το αυριανό παιχνίδι ο Μπρούνο, ο οποίος είχε μείνει εκτός από την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος λόγω τιμωρίας στο περσινό τελικό κυπέλου κοντρα στον Απόλλωνα, και από εκεί και πέρα παραμένει εκτός ο τιμωρημένος Κορέα. όπως και ο Ρικάρτο Σαπίντο, γι' αυτό και θα βρίσκεται σε αυτό το παιχνίδι στον πάγκο της ομάδας ο Νούνο Μοράης. Αναμένουμε και εδώ τα όσα θα προκύψουν σε σχέση με το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης, καθώς οι Γαλάζοι έχουν προχωρήσει με την περίπτωση του 19χρονου Πορτογάλου κεντρικού επιθετικού, του Αφόνσο Πατράο, ο οποίος ανήκει από τον περασμένο Ιανουάριο στην βελγική Βέστερλο, με τη φανέλα της οποίας κατέγραψε 11 συμμετοχές, σημειώνοντας και έναν γκολ. Αποτελεί προϊόν των Ακαδημιών της Μπράγκα, όπου έκανε και τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα. Μάλιστα, πρόλαβε να αγωνιστεί και με την πρώτη ομάδα του Πορτογαλικού Συλλόγου, καταγράφοντας 7 συμμετοχές και έναν γκολ. Είναι μια κίνηση επένδυσης κιόλας για ό,τι αφορά την ομάδα της Πάφου, στην οποία θα αποκτηθεί και ποδοσφαιριστής καταλόγου Β για την αμυντική γραμμή.

Είχαμε σήμερα τοποθετήσει στο σταθμό μας και στην εκπομπή «Κάνει παιχνίδι» και από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ανόρθωσης του Χαράλαμπου Παρπετά. Είπε, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε, αν θέλετε καλύτερα, και στην συνάντηση που έγινε, συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή της ομάδας, τον Νέστορ Ελμαέστρο. Όπως ανέφερε, πολλοί συνδυάσαν το γεγονός ότι η ανόρθωση δεν ήταν καλή. Μέχρι την ευκαιρία του Φουρτάδο είχαμε καλή παρουσία. Μετά το πρώτο γκολ δεν αντιδράσαμε. Κάθε εβδομάδα θα υπάρχει συνάντηση με τον προπονητή και απότερος στόχος είναι η ανόρθωση να παρουσιάζεται καλύτερη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, όπως ανέφερε, σε σχέση με το θέμα της τεχνικής ηγεσίας. Έγιναν κάποιες τοποθετήσεις αναφορικά και με το κομμάτι της διαιτησίας και τα όσα λέχθηκαν και από πλευράς ΑΕΛ. Ο ίδιος ανέφερε πως με τη διαιτησία ήταν πολύ χαμηλή η τόνη που κρατήσαμε. Έχουμε κάποιες επιφυλάξεις με την κόκκινη και χτύπημα στον Ευαγόρα Χαραλάμπου στην περιοχή. Αν θα σχολιάζουμε, όπως ανέφερε, τον πειθαρχικό έλεγχο, θα πρέπει να δούμε και το τι έγινε στην ολότητα και για τις δύο ομάδες, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης. Θυμίζω και χθες αναμέναμε και τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων του Φουρτάδο. Ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της κυρίας σήμερα πως δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο ίδιος, όμως δύσκολα θα προλάβει το παιχνίδι. Θα αναμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή για ό,τι αφορά την κατάστασή του, αλλά οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του για ό,τι αφορά την αναμέτρηση που ακολουθεί κόντρα στον Απόλλωνα. Και για τον Τόσιτς που είχε μείνει και εκτός από το προηγούμενο παιχνίδι, έχασε κάποιες προπονήσεις και είναι πλέον θέμα ετοιμότητας. Δύσκολα θα προλάβει και αυτός το παιχνίδι που ακολουθεί. Right, turn up the light, this is a party.

Υπήρξε και εξέλιξη, ενημέρωση αν θέλετε καλύτερα, για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ, στο οποίο αναλαμβάνει ουσιαστικά ως διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος ο Θανάσης Χριστοφόρου, μέλος της διοίκησης Χάρη Φωτίου, ο οποίος, όπως αναφέρεται, θα έχει την ευθύνη για τον συντονισμό και την εποπτεία των διοικητικών θεμάτων που αφορούν το ποδοσφαιρικό τμήμα. Θα συνεργάζεται και με τον αθλητικό διευθυντή, τον Ζήση Βρίζα, που θα έχει την απόλυτη ευθύνη της εκτελεστικής εξουσίας και οργανωτικής λειτουργίας του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αναμένουμε ουσιαστικά στους γαλαζοκίτρινους να αρθεί τις επόμενες μέρες στο μεταγραφικό εμπάρκο, ούτως ώστε να γράψει το ΑΠΟΕΛ και τους ποδοσφαιριστές με τους οποίους έχει έρθει σε συμφωνία. Θυμίζω Ζελένικα Καρίγιο και Αντωνίν Παράκ. Ο Τσέχος μεσοπεθετικός που βρίσκεται μάλιστα στην χώρα μας θα περάσει και από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα εξελιχθούν ομαλά θα ολοκληρωθεί και το διαδικαστικό κομμάτι της μεταγραφής του στους γαλαζοκίτρινους. Ο ποδοσφαιριστής που αναμένεται να υπογράψει μάλιστα και συμβόλαιο για τα επόμενα 2 χρόνια με την ομάδα της Λευκωσίας. Θυμίζω πως για ό,τι αφορά το ΑΠΟΕΛ υπάρχουν αυτή τη στιγμή 4 καινές θέσεις στον κατάλογο Α. Οι 3 εξ αυτών θα καλυφθούν με τα ονόματα που προαναφέραμε και μένει ουσιαστικά ακόμη μία καινή θέση στον κατάλογο Α με τις μεταγραφές αυτές. Και υπάρχουν έτσι κάποια ερωτηματικά για το πως θα κινηθούν στους γαλαζοκίτρινους, γιατί γίνεται λόγος πως το βλέπουν και για κεντρικό επιθετικό και για ανασταλτικό μέσο, ανάλογα με τις περιπτώσεις που θα προκύψουν, που θα αξιολογήσουν στους γαλαζοκίτρινους, θα κρίνουν για ό,τι αφορά το θέμα της τελευταίας έτσι, καινής θέσης που υπάρχει στον κατάλογο Α της ομάδας. Πάντως, εδώ και αρκετό καιρό και οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ ακούνε ότι είναι στο πλάνο το θέμα ενίσχυσης με επιθετικό κορυφής. Αποχώρησε κιόλας και ο Νικόλας Κουτσάκος, οπότε αναμέναμε ότι θα έτρεχαν περαιτέρω οι διεργασίες για ό,τι αφορά το θέμα ενίσχυσης στην επιθετική γραμμή. Μένει να δούμε το τι θα αποφασίσουν εν τέλει στο ΑΠΟΕΛ.

Περνώντας και στη διεθνή επικαιρότητα, ξεχωρίζει και ό,τι αφορά τις μεταγραφές, το μεταγραφικό κομμάτι και στο ελληνικό πρωτάθλημα, η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό. Οι ερυθρόλευκοι που πλήρωσαν την ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ στην Σαντάντερ για τον ποδοσφαιριστή, με το συνολικό κόστος της μεταγραφής να φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ο 23χρονος Χαφ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο 4 ετών με τον Ολυμπιακό. Θυμίζω πως υπάρχει δράση σήμερα και για την League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ΑΕΚ στις 5 αντιμετωπίζει τον Νέστο Χρυσοπόλης. Στις 8 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας και αυτός στις 8, όπως είπα, τη Λάρισα. Την ίδια ώρα ο Πανσεραϊκός έρχεται αντιμέτωπος με τον Ατρόμητο και στις 10 και 4 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Όφη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού μέσου Λουκ Μπράουερς από την Χέρενφεν ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και μπαίνει στο πρόγραμμα της προετοιμασίας όπως και ο Φλωρίν Τανάσε, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Επίσημη παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Παίρνει σειρά ο Κούσουλος, ο οποίος μετακομίζει στην Κηφισιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα κατατεθεί στην UEFA η ευρωπαϊκή λίστα για την Link Face του Europa Link. Δεδομένα εκτός, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάφο, η Άιτινγκ και ο Τουμπάντζο. Στην Πάφο θα συνεχίσει την καριέρα του 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Πατράο. Θα αποκτηθεί επίσης και κεντρικός αμυντικός καταλόγου Β. Για το αυριανό παιχνίδι του Super Cup κόντρα στην Ομόνια θα απουσιάζουν λόγω τιμωρίας οι Σαπίντο και Κορέια. Καταθέτει απόψε και η Πάφο στον ευρωπαϊκό κατάλογο για τη Link Face του Conference League. Οικονομικό κάλεσμα από τη διοίκηση της ΑΕΛ προς τους φίλους της ομάδας ώστε να συνεισφέρει με οποιονδήποτε.

0: Είναι θα μείνουν εκτός οι τραυματίες Τόμας Μπράουν και Λιούμπιτς. Δεν υπολογίζεται εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου ο Τομάς και ο Βάισμπεκ. Δεν υπάρχει θέμα, Ελ Μαέστρο, ξεκαθάρισε στον Σπορ FM εκπρόσωπος τύπου της ανόρθωσης, Χαραλαμπός Παρπετάς. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερη και πιο ανταγωνιστική, είπε. Ο Φουρτάδο δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, όμως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος. Αμφίβολος και ο Τόσιτς, θέμα ετοιμότητας για τον Χαραλάμπους. Εκτός είναι ο τιμωρημένος Φανίφ και ο τραυματίας Αρτήματας. Πλήγμα στην ΑΕΚ με τον Ιουσέφ Αμίνη. Πέστη μερική ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης και θα παραμείνει εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Και στη συνέχεια η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό ο Πηλέας. Κάταγμα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος Χαραλάμπου στον Άρη και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνια. Αμφίβολη η Έλα Λάτσι και Νικολίτς, εκτός η Λουκουμπάρ και Πανάλβες. Βλέπουμε τα θετικά και συνεχίζουμε για να διορθώσουμε τις αδυναμίες, ανέφερε στον Σπορ FM ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Πάρης Ανδρέου. Θεωρούμε ότι έγιναν λάθη που στήχησαν στην ομάδα μας. Αυτό που μας ενόχλησε περισσότερο είναι ότι η διαιτησία δεν ήταν δίκαιη, πρόσθεσε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς προβλήματα. Ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα χωρίς εντάσεις, επισήμανε για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι γεγονός. Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Για το κύπελο Ελλάδας στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 ΠΑΟ Κόφη. Ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Τζιρόνα για την περίπτωση του Νάι, η οποία δυσκολεύει. Σε συμφωνία με την Chelsea για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες έφτασε η Manchester City. Ο Ήθαν Νουάν δανεικός από την Arsenal καλύπτοντας το κενό του Κωνσταντέλια. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στην φάση των 32 του US Open, αντιμετωπίζει τον νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις γύρω στις 11.30 το βράδυ. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.

0: όπως αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: Αν η ιδεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στο νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς, ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
3: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
9: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι, ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing. Εδώ που θα προσπαθήσουμε εγώ και ο πολύ καλός συνάδελφος Ανδρέας Βιολάρης να σας ψυχαγωγήσουμε και να κάνουμε αυτόν τον δύο ώρο όσο το δυνατόν καλύτερο για εσάς. Θέλω.
1: Ήδη κάναμε το πρώτο μικρό βηματάκι με από τα ανεβαστικά τραγούδια.
0: Καλώς ήρθες, θα ακούσουμε μόνο ανεβαστικά τραγούδια.
1: Μόνο. Okay.
0: Θέλω να αφιερώσω αυτήν την εκπομπή στα παιδιά που κάθονταν πίσω μας εχθές. Σε εκείνη την παρέα των στρατιωτών.
1: 19χρονων.
0: Ναι, 19χρονων που απολύονται. Τους αφιερώνω ολόκληρη την εκπομπή. Θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά στο μάμα που έχει σήμερα την ονομαστική του.
1: Να την αφιερώσω με τη δουλειά του κότσου, ρε φίλε. Οι οποίοι ακροάτες, οι οποίοι άκουσαν χθες την προτροπή μας να έρθουν να δουν τον Μάγια από κοντά και περιμένουν το feedback τους.
0: Μπράβο.
1: Αν επέρασαν ωραία. Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
1: Καρύδας.
0: Μάλιστα. Η καρύδα είναι καρπός του Κοκοφίνικα. Παρόλο που η λέξη κάριο περιλαμβάνεται στην ονομασία της, η καρύδα δεν είναι πραγματικό κάριο, αλλά δρύπη. Όπως και οι καρποί των περισσότερων φινίκων, συμπεριλαμβανομένων του φίνικα ακάη, της χουρμαδιάς και του ελαιοφίνικα. Ο κοκοφίνικας είναι ενδημικός στον κεντρικό Ινδοειρηνικό, όπου εξαπλώθηκε σε ολόκληρη την περιοχή της Ασίας. Η ημερομηνία της γιορτής 2 Σεπτεμβρίου επιλέχθηκε για να τιμήσει την επέτειο της ίδρυσής της. Η κύρη στόχη της Παγκόσμιας Μέρας Καρύδας είναι η υποστήριξη της βιομηχανίας καρύδας, η ενημέρωση της διεθνούς κοινής γνώμης για το διατροφικά ωφέλη και την εκκληξία της καρύδας. Τι ήθελα να το μιλήσω, τον πόντο για την καρύδα.
1: Κρίσιμη πληροφορία.
0: Κοκόνατ. 31 π.Χ. Λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία του Αχτίου μεταξύ του Οκταβιανού, γνωστός, και της συμμαχίας του Μάρκου Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής. Λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. 1945 λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει η χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1966 ο Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5. Ακούω τότε. 5-0-5.
1: Σκέφτο.
0: Πίσω από τον Ανατολικό Γερμανό Wolfgang Nordwig 5-10. Μεγάλο αντίπαλό του σε όλες τις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Γεννήθηκε ο Ίων Δραγούμης σαν σήμερα το 1878, Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης, και ήταν από τους βασικούς εκφραστές του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. Γεννήθηκε το 1901 ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής. Έφυγε από τη ζωή ο Κωνσταντίνος Κανάρης, τον οποίο, όπως σου είπα, το 1877 σαν σήμερα έφυγε ο Κωνσταντίνος Κανάρης, τον οποίο θα ήθελα να γνωρίσω.
1: Ηλικία, μέχρι 87.
0: Γεννήθηκε το 1993.
1: Okay.
0: Άρα 7 και 77, 84. Για μάνα είναι η καλή θάλασσα.
1: Πόσα ξανά?
0: Γεννήθηκε το 1793.
1: Ναι.
0: Και πέθανε το 1877.
1: 77, άκουσα 87.
0: 77 και 77.
1: Ναι, άκουσα 87.
0: Έφυγε από τη ζωή το 84 ο Μάνος Κατράκης, Έλληνας ηθοποιός, και έφυγε ακόμα ένας σπουδαίος συγγραφέας και δημιουργός του Χόμπιτ και το Άρχοντα των Δαχτύλων. Ιδιώς σας σήμερα το 1973, ο Τόλκιν. Το γνωρίζεις?
1: Όχι.
0: Δημιουργός ενός απίστευτου κόσμου. Του κόσμου του Άρχοντα των Δαχτυλίδιων.
1: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος σου Άρχοντα των Δαχτυλίδιων?
1: Δεν το είδα.
0: Μα ήταν ο Λεκόλας.
1: Σαν σήμερα. Εντόχι για τη μάχη του Αχυρώνα.
0: Όχι.
1: Είπες το.
0: Εντόχι εδώ.
1: Εντόχι. Σαν σήμερα ήταν η μάχη του Αχυρώνα. Με Φώτιν Πίτσα, Παπακυριακού, Κάριον και...
0: Φώτιν Πίτσα.
1: Φώτης Πίτσας, Ηλίας Παπακυριακού, Κάριος και ένας τέαρτος ήρωάς μας, συγγνώμη, απολογούμε, αν μπορείς να το βρεις.
0: Ο Σαμάρας.
1: Ο Σαμάρας, μπράβο. Που έδωσε μια μάχη με τους...
0: Οι στρατιώτες επερικύκλωσαν το κτίριο και απέτησαν την παράδοσή τους.
1: Μπράβο. Και παρά την άνηση μάχη,
0: ρίξα βενζίν.
1: Έκαναν την ροκή έξω των πυροβολώντων εναντίον των εχθρών. Και έπεσαν μαχόμενοι οι τέσσερις μας ήρωες. 29.50 έχετε την ευκαιρία, αν οι φίλοι του μπάσκετ, και όχι μόνο φίλοι του μπάσκετ, να βρεθείτε σε έναν πολύ ωραίο δείπνο, επίσημο δείπνο των τεσσάρων ομάδων που θα έρθουν για το... Νεόφιτος Χανδριώτης. 11 και 13 είναι τα παιχνίδια, Παρασκευή και Κυριακή. Ενδιάμεσα Σάββατο 12 οι ομάδες, οι διοργανωτές θα κάνουν το επίσημο δείπνο στην παρουσία και των ομάδων, και έχει την ευκαιρία ένας από εσάς να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση και να πάει με το Plus One του, με έναν επιπλέον άτομο, να δουν, να γνωρίσουν και να μιλήσουν από κοντά με κορυφαίους παίχτες, προμονητές της EuroLeague. Για να διεκδικήσετε μια θέση στο δείπνο, στέλνετε στο 2950 την ένδειξη Basket Stars. Basket Stars, όνομα ανεπίθετων ηλικίων, για να δούμε αν θα είστε πολύ πολύ τυχεροί για να δείτε μια εμπειρία μοναδική, θα έλεγα.
0: Δεν ξέρω αν πρόλαβε να το δεις.
1: Όχι, μάλλον.
0: Μέσα, αλλά ο Μπέιλι της Άστον Βίλα,
1: ναι,
0: είναι στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και θέλει να τον κάνει εικόν του.
1: Αναζώνε με τους παίχτες, ρε φίλε. Ενώ που έχουν
0: το πρόσπεκτο.
1: Ναι, που το πρόσπεκτο να πάνε στην κορυφή και τελικά καταλήγουν κάπου αλλού.
0: Λάμπουξε, βέβαια, ένα σκαλοπάτι ολυμπιακό για να επιστρέψει στην Νότια.
1: Ναι, συνήθω δεν επιστρέφουν του παίχτε. Δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, γενικά τούτε οι παίχτε, κάτι Μπέλη, κάτι Ρενάτο Σάντσε κτλ. Συνήθω δύσκολα επιστρέφουν.
0: Συγχαρητήρια στον Μάριο που το βλέπω εδώ και στην τηλεόραση του Ρικ.
1: Ήρθε να προσθέσει ένα ακόμη μετάλλιο, χρυσό μάλιστα.
0: Το έβδομο του Μεσογειακού.
1: Ωραίο ο Μάριο, συγχαρητήρια.
0: Χαμογελαστό.
1: Και νωρίων, εντάξει, είδα χτε συγκεκριμένα τον Μάριο. Αλλά νωρίων που πάνε και οι υπόλοιποι αθλητέ τη αποστολή. Παρακολουθούν, χειροκροτούν, εθαρρύνουν, μετά συγχαίρουν, το χαίρονται όλοι μαζί.
0: Εντάξει, μάλλον τούτον η ομορφιά του των αγώνων, νομίζω. Και από ό,τι κατάλαβα, είναι και πολλά ωραίος ο προορισμός. Δεν είχα την ευκαιρία να πάω στο Ταραντό, αλλά από ό,τι ακούω και από τους συναδέρφους που κάνουν ανταποκρίσεις και από τις εικόνες που βγαίνουν, πρέπει να είναι ένας πολλά ωραίος προορισμός.
1: Να ευχηθούμε, λέω, 507 χρόνια πολλά στη Σμαράγδα Καρύδη.
0: Γιορτάζει.
1: Εδώ η Καρύδα. Παγκόσμια μέρα Καρύδα είναι. Εντάξει, 507 είναι αυτό που λέει το χιούμορ. 505 άλμα είναι ύψο με σκουπόξυλα που έκανα επικοντό τότε. Θυμάσαι στην κατάσταση τη ημερομηνία πότε ήταν, περίπου. 80s. 40... Α, 40 πίσω, οκ. Okay.
0: Όχι, περίμενε, το 45 ήταν ο παγκόσμιο πόλεμο, το 66. Το 66.
1: Τώρα κάνει το μανίκο είναι το τσιγκαλά. Να είμαστε εγκάπα άνθρωποι.
0: Να σου πω απλά ότι έκανα το πράγμα, έκαμε το τσιγκαλά και ανάλαβα το δύο μέρε που ήταν το πρωινό. Ο ίδιος ο Μιχάλης αναγνώρισε ότι ήταν μια πιο εξελιγμένη μορφή.
1: Ότι το πήρε σε ένα βήμα παραπέρα.
0: Ναι, εντάξει, εξήγησα του και πώς το κάνουμε στο pressing, ότι έχει την ιδιαιτερότητα του. Αλλά οκ, okay, ο Πανίκος κάνει αθλητικό καθαρά. Τα κορίτσια μας το 3-3 ήταν καλές.
1: Αλλά, χάσαμε. Πώς ήταν χθες το event στο
0: Ρε φίλε, εγώ είναι πιστευκά. Πραγματικά είχα δει clips του MK. Είχα την εντύπωση okay, ότι είναι να πάμε παιδιά, ξέρω, αλλά τόσο πολλοί κόσμος. Να έρθει στον κεραυνό να πούμε ότι η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τα 100 χρόνια μέσα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που γιορτάζει ο κεραυνό Στροβόλου τα 100 χρόνια. Η οικογένεια Παπαλίνα επέλεξε να είναι ένα από του προορισμού του γιατί θα ερχόταν. Ο MK θα πάει σε 4 σταθμού, θα κάνει 4 σταθμού στην Κύπρο. Στην Κύπρο μεταξύ αυτών Παραλίμνη, Λεμεσό και Κίτιο, Λάρνακα.
1: Τώρα το επόμενε μέρε διαστήμα.
0: 3 Σεπτεμβρίου το επόμενο στο Παραλίμνη. Δεν πιστεύω ότι
1: έχει
0: τόσους πολλούς θαυμαστές και τόσα πολλά μωρά που και αγαπούν τον MK αλλά και τούτον το πράγμα που κάνουν. Δηλαδή ήρθαν έτοιμα τα μωρά να κάνουν trash talk. Να του πούς είναι σε Αχάπαρος, είναι σε Cyprus, you can't shoot. Ήρθαν έτοιμα τα μωρά, ήρθαν μωρά που που τους δεν ήμουν συνέχεια μπροστά. Έμειναν μπροστά στα 4-5 πρώτα matchups που έπαιξε Γιώργο, δεν τον κέρδισε κανένας. Μόνο έναν παιδί είναι πλησιάσε λίγο, αλλά επάτησε τον Κάζιντζα με ο Κέιπου εν entertainer, δηλαδή κάνει το τούμπ, επέλεξε να κάνει, κάνει το πολλά καλά, κόσμος πάσε στα ράτσε για να δει το MK, ο φίλος μας ο νεοφύτος στην Παγιάννη Γιάννη
1: Ευρωαντζέ
0: προλαβαίνε,
1: ήταν μαγικός, ήρθα και εγώ, αλλά προσπάθησα να πλησιάσω λίγο.
0: Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο.
1: Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν
0: αδύνατο. Ήταν αδύνατο. Ήταν Χτες δεν ήταν έπαιξε με κοπέλα, αλλά παίζει με κοπέλες, παίζει με πιο μικρούς.
1: Ναι, ναι.
0: Για όλους την ευκαιρία να παίξουν. Δεν κάνει μόνο, ξέρεις, content για το περιεχόμενο, να καλώνει το game. Δεν πειράζει να βαρεθούν λίγο κάποιοι. Και να δώσει σε όλους την ευκαιρία να το ζήσουν.
1: Μπράβο,
0: και, μπράβο του, ναι. Και πολλά...
1: Βίως, τι καταγωγής είναι.
0: Είναι από το Οντάριο. Κοντά...
1: Καναδά.
0: Ναι, α, είναι ψηλά. Ωραία, τώρα με Σκόπια, Σκόπιο, Θεσσαλονίκο, Μακεδόνο, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα με, ο βοηθός του, το δεξί του χέρι, με τον οποίο είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω, να του πιάω μια μικρή συνέντευξη, Είναι γιουζίνος που τον Καναδά, αλλά που την Κρήτη.
1: Μιλά ελληνικά.
0: Ναι, κάποιοι λίγο. Ο Γιάννη.
1: Ο Γιάννη. Γιάννη. Ναι.
0: Ωραίοι πάντως. Ωραίοι. Μια παρέα τρία παιδιά. Ο καθένας στο ρόλο του. Και πολλά ωραίο content. Δηλαδή, είδα και πώς τραβούν τα βιντεάκια. Πολλά καλή. Πολλά καλή δουλειά. Και νομίζω είναι
1: αύριο που θα έκανα. Είναι εργαστήριο στο παραλίμνη.
0: Στο παλατάκι.
1: Αυτό παλατάκι.
0: Είναι μια ευχή που θα έδινα σε όλους τους ακροατές και σε όλους που γνωρίζω.
1: Ναι.
0: Να καταφέρουν να κάνουν την τρέλα του στο επάγγελμα του. Δηλαδή, τούτο είναι το πιο ωραίο πράγμα, νομίζω. Χαρικά τον έχετε στο τον MK που γυρίζει τον κόσμο, παίζει μπάσκετ και πληρώνεται. Τι ωραίο πράγμα. Χωρίς να είναι επαγγελματία κάθε.
1: Να το φέρουμε στον άκτορα να αξίζει να το βάλουμε λίγο στο. Όχι.
0: Δεν μπορεί να. Τον Brandovich effect να τον κάνει να σταματήσει ο μπάσκετ.
1: Εντάξει, όπως τους. Του ζογκλέρ που. Στους δρόμους που παίζουν με την μπάλα στα πόδια. Εντυπωσιασμένοι επειδή έχουν φοβερή τεχνική μπορούν να παίξουν ποδοσφαιρό.
0: Ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί.
1: Καλά, εντάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί, έτσι συμφωνεί, ήταν λίγο.
1: Τι ηλικία είναι.
0: Πρέπει να είναι λίγο κάτω από 30.
1: Okay.
0: Μπορεί και πιο μικρό.
1: Είπε σκουμπόξυλα και θυμήθηκα. Έχω ρίξει 80 μέτρα κόντιο σκουμπόξυλα. 34 μου κόψε κάτι. Έτσι χάνονται τα ταλέντα από εποχή Σακοράφα Βερούλη. Εντάξει, τώρα μπορούμε να προσβάλλουμε τον 34. Πάμε, έπεισε. Έπεισε εσύ. Εσύ είναι ο.
0: Κάπου ήταν το πιο αέρα στο σκουμπόξυλα.
1: Θέλουμε και όνομα ανεπίθετων παιδιά με τον μπάσκετ Stars. Όνομα ανεπίθετων και ηλικία για να δούμε ποιο θα στείλουμε. Ποιο θα στείλουμε. Έκλεισε χθες το μεταγραφικό παράθυρο στην Αγγλία.
0: Η Manchester είναι και αριστερό.
1: Η Manchester δεν έκλεισε μπαίχτη. Πραγματικά είναι απίστευτο. Μαζί με τη Liverpool, πρώτα United όμως και μετά Liverpool, θεωρώ ότι δηλαδή, δεν θα πω απέτυχα ρε παιδί μου, αλλά είναι ομάδες οι οποίες έκαναν τις λιγότερες κινήσεις με βάση τις ανάγκες που είχαν. Είτε με την εικόνα που είχαν πέρσι, είτε με τις αποχωρήσεις που έγιναν το καλοκαίρι. Και πραγματικά είναι για να τη ρωτάς ενώ πώς σκέφτονται, πώς λειτουργούν οι ιδιοκτήτες, οι υπεύθυνοι προγραμματισμού αυτών των ομάδων.
0: Είμαστε ένα πουλί 20 ομάδων που εξόδεψαν 4 δισεκατομμύρια, πόσο ρεκόρ. Σε μεταγραφικό παράθυρο. Η Liverpool και η Manchester ήταν οι ομάδες που εξοδέψαν. Αντιλαμβάνεσαι πόσο πρόβλημα έχουν τόσες
1: και ομάδες. Μάλιστα δεν εξοδέψαν. Η Liverpool ήταν 300 εκατομμύρια και η Manchester 200.
0: Ο
1: 163 στερλίνες. Ναι, τα λέω σε ευρώ. 200 παρά εκατομμύρια σε ευρώ και 300 παρά σε εκατομμύρια η Liverpool. Εν ξέρω ότι δεν επήρα.
0: Εγώ πάντως πιστεύω.
1: Απλά υπήρχαν και έκλεισαν το μεταγραφικό παράθυρο και υπάρχουν ακόμη κάποια χτυπητά. Κενά. Αδυναμίες.
0: Ακέφτσα πιστεύω ότι είναι τυχαίο το που κάνουν στην Ινέως, δηλαδή ότι είναι μπακαλές, είναι μπακαλές. Αλλά πιάσαν επίθεση πέρσι, φουλ, τρεις παίχτες, ο Ζερξ ήταν πριν, ναι, ήταν τούτε χάκ.
1: Ναι.
0: Τρεις παίχτες στην επίθεση, τρεις παίχτες τώρα στο. Τρεις παίχτες στο κέντρο και φαντάζομαι ότι είναι να γίνει το rebuilding της άμυνας.
1: Του χρόνου.
0: Ναι, αλλά το πράγμα είναι πολλά χρονοβορό. Δηλαδή,
1: είναι και θέμα χρονοβορό.

0: Είναι παράλογο. Είναι παράλογο. Σαν να θέλω τρία χρόνια και να χτίσω μια ομάδα που μπορεί να έχει ισορροπία. Δεν σου λέω τώρα να πάει να βγει στο πράγμα, αλλά έχει μια ισορροπία.
1: Μα αφού πάλι μπορεί να φέρει και στην άμυνα, και να φέρει άλλο και του χρόνου για να το τελειοποιήσει.
0: Όχι
1: να γυρεύει τέσσερι του χρόνου, μπορεί να το.
0: Εγώ πίστευα χθε ότι έστω και μια λύση ανάγκη κάτι θα βρει να πάρει για την United Mill αριστερό
1: μπακ.
0: Ναι, γραφτεί χθε επειδή να γυρέψουν Ράιτ Νούρι, αλλά προφανώ του είπαν όχι City και κάπω έτσι. Έμεινε, δεν θα πω γυμνή, αλλά έμεινε στα επίπεδα που ήταν τα τελευταία πέντε χρόνια. Πόσα χρόνια είναι ο Σόγιο.
1: Ο μόνος τρόπος να το συγχωρήσω του Ράτκλιφ
0: ναι.
1: είναι του χρόνου να πιάει το χολ. Αν του χρόνου πιάει το χολ, θα πιστώσει.
0: Μα ρε φίλε, δεν είναι το χολ να πιάει κάποιον. Το θέμα τώρα αφού είσαι ανάγκη τώρα. Γιατί να πάει μία ακόμη χαμένη χρονιά.
1: Χάθηκε η χρονιά. Που τη χάλ.
0: Τι να σου πω.
1: Τέκειος, Αντρέ.
0: 220 εκατομμύρια στερλίνες net spend, πολύ καλά τα είπατε για τις δύο ομάδες, είναι 200, το 220 net spend είναι το μεγαλύτερο ποσό, για τη λίγα που μιλώ, είναι το μεγαλύτερο ποσό net spend δηλαδή, έδωσε 250, επούλησαν 30 εκατομμύρια, έξοδα πλην έσοδα, 220 εκατομμύρια στερλίνες είναι το μεγαλύτερο ποσό, βασικά τα περισσότερα χρήματα ξόδεψε μια ομάδα, ακολουθεί Ipswich με 190 net spend πάντα, Tottenham 176, Arsenal 137, Coventry 130, Manchester City είναι η ομάδα που ξέψει τα περισσότερα. Έφτασε πλέον τα 440 εκατομμύρια, αλλά πούλησε 320.
1: Πόσα
0: 320 πούλησε η City. United Pundi, United ξέψει 163, πούλησε 45, 118. Και ποια θεωρείς είναι η ομάδα που έχει το μεγαλύτερο κέρδος, το αρνητικό, μεγαλύτερο αρνητικό net spend από τις 20.
1: Το
0: πούλησε πολύ παραπάνω από ό,τι αγόρασε.
1: Που πούλησε παραπάνω από ό,τι αγόρασε.
0: Ναι. Πρώτη τελευταία είναι η Aston Villa με πλην 62, δηλαδή κέρδος 63 εκατομμύρια. Πούλησε 250, αγόρασε. Συγγνώμη, πούλησε 315, αγόρασε 250, χοντρά-χοντρά.
1: Πούλησε έναν παίχτη 10 εκατομμύρια π.χ. να μην πιάνε δεύτερο.
0: Όχι, είναι.
1: Πούλησε πολλά.
0: Πούλησε καλά.
1: Πούλησε η Newcastle.
0: Όχι, η Chelsea.
1: Είναι.
0: Πούλησε 410 και πιάνε 340 κάτι. Έφκαλε και κέρδος, έκαμε ένα που έκαμε και έφκαλε και κέρδος 70 εκατομμύρια.
1: Να σκιάσω εν τούτον και μετά στα λάγκα. Καλησπέρα, το ίσιο με τη United είναι η αχαπάρη που δικούν. Και ο κύριος Wilcox είπε πριν 3 weeks να τους κρίνουμε μετά το transfer window. Να μαυρίσει το πλαντζί μας πάλι.
0: Γεια σου Άγγελε.
1: Άγγελε, βάστα γερά, ψυχολογία και να δούμε τι να κάνουμε. Δαμε να τα γυρίσουμε μόνοι μας, δεν τους έχουμε ανάγκη. Πάσε σε prom break.
0: Πάσε σε prom break, επιστρέφουμε για να απαντήσουμε το 798 για Ομόνια Βίκτρος και γενικότερα
1: 797.
0: Τι γίνεται 797 για τα μεταγραφικά της Ομόνιας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, εντόπισε το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και αγνοείται το δεκαμελές πλήρωμα. Προηγήθηκε σύγκρουση με πετρελαιοφόρο, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. Hip βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών 200 γραμμάρια 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
6: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
8: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις ΑΜΕΓΑ. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
9: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
10: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.
1: Ναι.
2: Στεναχωρήθηκα λίγο στο διάλειμμα.
1: Γιατί?
2: Έμαθα για την απολία του Πάνου Ραζή.
1: Του
2: Πάνου Ραζή. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού. Ένας σπουδαίος φυσικός, με πάρα πολλά, έτσι, πολύ ενεργό στο εξωτερικό. Εκπροσώπησε την Κύπρο επάξια. Ήταν πατέρας του Κρίστοφερ του Ραζή και του Ανδρέα του Ραζή.
1: Και της
2: Στεφανής, παιδική μου φίλη. Ζούσαμε στο ίδιο μπλοκ για πολλά χρόνια, στην ίδια πολυκατοικία. Έφυγαν λίγο αργότερα, μετακομίσαν. Παίζαμε μπάσκετ στις αυλές.
1: Αιωνία του η μνήμη.
2: Αιωνία του η μνήμη. Δεν ξέρω τι έγινε, δεν μάθα το και εγώ τώρα που ευκήκαμε έξω. Αλλά έτσι με πολύ αγάπη το θυμούμε. Ήταν ένας εξαιρετικός κύριος και άνθρωπος. Και συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: 29.50 αν στείλετε την ένδειξη Basket Stars. Basket Stars, όνομα ανεπίθετο ηλικία. Διεκδικείτε μία θέση και μπορείτε να πάρετε ακόμη ένα άτομο μαζί σας. Διπλή πρόσκληση δηλαδή. Στο επίσημο δείπνο των τεσσάρων ομάδων που θα έρθουν στην Κύπρο την ερχόμενη εβδομάδα για το τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης. Ολυμπιακός Πειραιώς, Άρης Θεσσαλονίκης, οι παίχτες των δύο ομάδων, ο Μπαρτζόκας, ο Σπανούλης, Μακάμπι και Ερυθρός Αστέρας. Όχι Ερυθρός Αστέρας, η δεύτερη ομάδα. Ερυθρός Αστέρας.
2: Άρης, Ερυθρός Αστέρας, Μακάμπι, Ολυμπιακός.
1: Α, Ερυθρός Αστέρας, σωστά το είπα. Θα γίνει το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη, το μεθεπόμενο Σάββατο. Μπάσκετ Stars 246 μου, όνομα ανεπίθετο. Για να μην υπάρχει παρεξήγηση, επειδή αυτές είναι οι οδηγίες που έχουμε και εμείς. Με το πηγαίνει δικλείωση θα δώσουμε ένα όνομα ανεπίθετο για να διευθετηθεί η παράδοση της διπλής πρόσκλησης. Χρωστάμε μια απάντηση, αρκετές απαντήσεις δηλαδή, αρκετά μηνύματα, αλλά είπαμε ενός φίλου να το απαντήσουμε όταν επιστρέψουμε. Θέλει άποψη για Βίκτορος. Υπάρχει περιθώριο για συμφωνία με μόνη. Εγώ δεν θα έχω ψέματα, δεν έχω εικόνα για τον Βίκτορος. Αυτόν όμως που βγαίνει από πλευράς Ομόνιας, των απόϊχων των σημερινών ρεπορτάζ περί ενδιαφέροντος της Ομόνιας, για συζητήσεις, πολύ κοντά συμφωνία κτλ. Από πλευράς Ομόνιας κατηγορηματικά διαψεύδουν ότι υπάρχει συμφωνία ή οτιδήποτε άλλο. Βασικά διαψεύδουν ότι γράφτηκε για Βίκτορος. Οπότε εγώ το ερμηνεύω ότι διαψεύδουν ακόμη και το ενδιαφέρον, έτσι το ακούω. Όπως επίσης διαψεύδουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες. Ως φήμες με τα γραφικά που αφορούν στην Ομόνοια, δεν ξέρω ακριβώς τι γράφτηκε. Μπορώ να σου πω ότι έφτασε κοντά μου τώρα εφημολογία ως κουβέντες του καφενέ και αφορούν στην Ομόνοια, και είμαι σίγουρος ότι θα ξεχνώ κάποια. Εντάξει, το ένα ήταν αυτό με τον Βίκτορος, για πίτσα, για κάστανο, για επιστροφή Λοΐζου, ακόμη και για Λαΐφη. Για Μαγιαμπέλα φεύγει, για παίχτες που έρχονται. Εντάξει, είναι λογικό πλέον και με τα social media ο καθένας ό,τι θέλει γράφει ή ό,τι ακούσει. Ή είπε μου ο φίλος του φίλου μου που είναι αρφός του κουμπάρου του που είναι μέσα στα γραφεία της Ομόνοιας. Αντιλαμβάνεσαι. Yeah, οπότε δημιουργείται αυτή τη στιγμή έναν πάπλον από, πέπλον από φήμες. Το οποίο η Ομόνοια τα διαψεύδει όλα κατηγορηματικά.
2: Τι μου θυμίζει τον Μπελές τώρα, έχει ένα επεισόδιο στο Τεντ Λάσο που ήταν να πιάνε τον Ζλάταν.
1: Ναι.
2: Που ήταν πάντα ο Χίγκινς, ήξερε όλους τους δεσμούς. Που ήταν Τζίνος, που του είπε Τζίνος, που είχε τα αβοκάτο του, που του είπε ο φυσιοθεραπευτής, που του είπε ο άλλος. Κάπως έτσι. Μαθαίνει ο ένας που τον άλλον και ο άλλος που τον άλλον.
1: Στην ερώτηση αν θα φέρει αμυντικόν η Ομόνοια, θα φέρει. Θα φέρει τώρα. Εγώ δεν ξέρω. Θα φέρει αμυντικό να καλύψει το κενό του Νικόλα. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Κολυμπαλή. Όσον παραμένει ανοιχτό το παράθυρο, ειδικά στη Ρωσία των μεταγραφικών, νομίζω κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά ότι σίγουρα θα μείνει ή σίγουρα θα φύγει ο Κολυμπαλή. Οπότε αντιλαμβάνεστε, είναι σε γρήγορση στην Ομόνοια. Δεν νομίζω όμως, έχει 77 μου, να έρθει κάποιος παίχτης σήμερα να κλείσει, να ανακοινωθεί και να δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Το βλέπω δύσκολο ως προς τα στενά χρονικά περιθώρια. Και πρέπει μέχρι πριν τα μεσάνυχτα απόψε να τον κλείσουν και να τον δηλώσουν. Ο 185 μας λέει ότι όλες οι φήμες που κυκλοφορούν είναι κοινωνικό πείραμα του Κασαπιού. Ψάξε το, λέει. Δεν τα τυπιένει.
2: Έχουμε άνθρωπο στο
1: δηλαδή, ξεκινούν κάτι, παιδιά, ξεκινούν τη φήμη τούτη. Ότι τύπου, Βίκτορα, ας πούμε, όταν τα πείτε, Βίκτορα, δική σας, δικό σας. Social experiment. Το πιστεύω φυσικά, το πιστεύω. Δυστυχώς, ο καθένα στα social media του γράφει ότι θέλει, δεν υπάρχει περιορισμό, ούτε μπορεί να κρίνει κάποιον για κάτι που αναπαράγει ως είδηση, ως πληροφορία, ως φήμη, είτε ισχύει είτε δεν ισχύει. Αυτό με εκνευρίζει εντα μέσα. Εμείς. Το coy pace, επειδή το έγραψε κάποιο, θα το κάνουμε όλοι coy pace, ποιοι θεωρούμε ότι ισχύει. Που και να ισχύει, τουλάχιστον σεβάστο αυτό που το έγραψε μπρο στην πηγή του, την πληροφορία του, το αποκλειστικό του, αλλά περισσότερο τότε, ότι όταν κάτι δεν ισχύει. Και μέσα σε λίγα λεπτά αποτελεί πρώτη νήση όλα τα site. Και μετά, μόλις π.χ. τώρα, αφού δεν ήξερα αν είναι όλα site, κυκλοφόρησε παντού ότι κλείω Βίκτορο στην Ομόνια και τέλος πάντων μιλάει η Ομόνια με Σαλαμίνα. Και είχαν το όλοι πρώτη νήση. Ή σχεδόν όλοι, αν δεν ξέρουν οι site όλα. Και μόλις έστειλαν τη διάψευση στην Ομόνια, σίγουρα να το κατεβάσασαν κάτω, να με φαίνεται, να το σβήσουν. Ρώτα πρώτα, ρε φίλε. Ρώτα πρώτα. Προτιμά να έχει ένα μικρό. Ποσοστών, μια πιθανότητα, 1%, 5, 10, 20, να μην είσαι εκτεθειμένος για κάτι που δεν ισχύει, παρά να σηκώσεις το τηλέφωνο σου για να.
2: Για να confirmation.
1: Ναι, που στο κάτω-κάτω, επειδή να λέμε και όλη την αλήθεια, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να επιβεβαιώσεις, α σου απαντήσουν, α θέλουν να σου πούν, α σου πούν αλήθεια. Ναι. Σε αυτήν την περίπτωση, μην το βάλεις. Μην το βάλεις. Για Μπαγκασέτα, δεν ξέρω αν ήταν και ο Σεφίλη, αλλά έχοντας πάρει δύο παίχτες εκεί για τη μεσαία γραμμή που πέραν από το ότι παίρνετε δύο πολύ καλοί παίχτες και με έναν καλό συμβόλαιο, δεν ξέρω αν υπάρχει και το μισολογικό περιθώριο τώρα αυτή τη στιγμή στην Ομόνοια για τον Μπαγκασέτα. Συν ότι με την κουβέντα με τον Νικόλα, συν το ενδεχόμενο να φύγει ο Κουλυμπάλη, αντιλαμβάνεσαι τώρα το βάρος πέφτει αλλού. Θα πάει με εξάρι αποκλειστικά τον Μάριτς, αφού έλεγαν ότι δεν πουλούν αν δεν υπάρχει έτοιμη λύση. Αλήθεια, ο Κούσολος δεν έκλεισε ακόμη στην Κηφισιά. Τι είναι, έκλεισε. Δύο χρόνια συμβόλαιο ήταν να πάει η Ελλάδα σήμερα, νομίζω. Θα πετούσαν οι ΕΨΕΣ.
2: Ήταν να πάει σήμερα.
1: Σήμερα θα πηγαίνει, ναι. Ενάρτη κάποια νέα ενίσχυση. Α, το απαντήσαμε. Φίλε, τούτον επειδή είναι σημερινή φημολογία, δεν το ανέφερα για τον Έκτορ τον Κυπριανού. Αυτό ο Κυπριανού είχε γραφτεί, είχε ένα γουστήριο πάντων εδώ και πάρα πολύ καιρό, αρχές του Καλογεωργίου, περασμένο μήνα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη το όνομα του στη μεταγραφική λίστα της Ομόνοιας.
2: Πού είναι τώρα ο Μάθιου?
1: Ποιος είναι ο Μάθιου?
2: Το middle name του Έκτορ.
1: Α, είναι Μάθιου?
2: Ναι.
1: Watford.
2: Ήταν Peterborough.
1: Ναι, ήταν πάρα πολλά χρόνια Peterborough και είναι τώρα στην Watford. Έναν παίχτη πρέπει να πιάσει η Ομόνοια, τον Γκάστανο. Φίλε, ήταν ένα από τα δύο ονόματα που από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου τους έδωσε ο Μπέρκ ως πρώτη προτεραιότητα. Θέλω Γκάστανο. Έτσι, ότι περίμενε δύο μήνες ή και κάτι παραπάνω για να πάρει παίχτη για αυτήν τη θέση, νομίζω η Ομόνοια και ο Μπέρκ, αν θέλετε, εξάντλησαν όλα τα περιθώρια να περιμένει τον Γκάστανο. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να κλείσει κάποιο χαφ πριν, πολύ καιρό. Αλλά επειδή ο Γκάστανο μια δική περίπτωση λόγω. Του καθεστώτος που ενδεχομένως να κλείσει είναι Κυπρέος, είναι ξένος. Αν ο Κάστανος δώσει το περιθώριο στην Ομόνοια ό,τι έρχεται, νομίζω θα το κυνηγήσει η Ομόνοια. Αλλά το θέμα είναι τι θέλει ο Κάστανος. Αυτά για την Ομόνοια, νομίζω απαντήσαμε τα μηνύματα. Ναι, και αυτό που λέει, εντάξει, ο Παναγιώτης λέει Πορτογάλων αμυντικών καταλόγου Β. Σίγουρα έψαξαν και παίχτες καταλόγου Β γενικά. Τώρα δεν ξέρω για Πορτογάλο. Ξένα άλλο έστειλε ένα όνομα που κυκλοφορεί στις τελευταίες μέρες, Βραζιλιάνο αμυντικό Λίμα. Πέντε Σάντα Κλάρα. Αυτός από ό,τι αντιλαμβάνομαι κλείνει αλλού. Οπότε αντιλαμβάνομαι κλείνει αλλού ο συγκεκριμένος παίχτης. Στην ερώτηση, αν μπορείς να απαντήσεις με σιγουριά,
2: ναι,
1: ναι ή όχι, αν θα πάρει επιθετικό από ελ, είσαι θέση να απαντήσεις ναι ή όχι.
2: Όχι, δεν είμαι σε θέση να απαντήσω. Δεν ξέρω. Ενώ δεν ξέρω τι σκέφτονται. Και τι δυνατότητες έχουν οι οικονομικές στον από ελ τη στιγμή. Που στιγμή που, αν δεν κάνω λάθος, ακόμα είναι ξεκαθαρίσει, είναι υπέρ 4 λαμπή που αργά ή γρήγορα να ξεκαθαρίσει. Δεν ξέρω τι ανάγκες υπάρχουν.
1: Ναι.
2: Γιατί θυμάσαι, είπε ο Χαρίς ο Φωτίου ότι να πηγαίνει το πράγμα λέει και να πρέπει να πω στα παιδίρια. Άρα τι δυνατότητες έχει, τα wiggle room έχει, είναι ξέντος η λέξη, χώρο να δράσει, πόσο χώρο να δράσει έχει. Οπότε δεν ξέρω με σιγουριά. Απλά καταλαβαίνω πως είναι πολλά τα εξαρώ, τα οχταρώ τέτοια για μέ. Τζουρίσιτς, Μπαράκ. Sorry, τώρα κολλήσα. Μπαράκ.
1: Μπαράκ είναι εξαροχτάρι, είναι οχτάρο δεκάρι.
2: Και ο Τζούρις είναι οχτάρο δεκάρι. Και ο Μαρκίνιος έρχεται λίγο προς τα πόδια.
1: Ναι. Αν καμία σχέση με εξάρτη τέλος πάντων ο Μπαράκ. Και χθες που κάναμε έτσι μια αναφορά, μια ας την πούμε ανάλυση, εμπαίχτης που θέλει κάποιον πίσω του να τρέχει, να μείνεται για να έχει πιο ελεύθερον. Τουλάχιστον στο επίπεδο που έπαιζε. Εντάξει, εκεί προσφέρα τα ψέματα, είναι ένα κλιπ πιο κάτω και σε ταχύτητα, σε ρυθμό, τα παιχνίδια κτλ. Δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Ο Μπάλοκουν ποιο τον πήρε τελικά, μα ήταν να πάει κάπου Ουγγαρία. Αν μιλούμε για τον αμυντικό του Άρη, yeah. Πήγαινε. Yeah. Θα να πάει κάπου, θα πήγαινε Ουγγαρία, νομίζω. Αν έκλεισε, εννοεί. Δεν το άκουσα.

0: Εσύ που είσαι να πει τον δελτίο σήμερα. Εντάξει, η πάθος από χθες και σήμερα.
1: Το σέντερφορ τον Πορτογάλο.
0: Τον Πετράο.
1: Πατράο.
0: Πατράο.
1: Ήταν μια ειδήσιμη ομονία σου την κοινωνικότητα που είχε με την αποχώρηση του Νικόλα, την άφηξη του Μπράουερς. Η Σαλαμίνα έκαμε έτσι ο πρόεδρος κάποιες δηλώσεις και για το παιχνίδι που έρχεται με τη Σαλαμίνα που το χαρακτήρισε ειδικό συνθηκό βάσει κάποιων πραγμάτων που προηγήθηκαν εκτός ποδοσφαίρου. Αλλά και για την καταγγελία που έκαναν στον διαιτητή για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, είπε κάποια πράγματα. Η ΑΕΛ είχε πολύ κινητικότητα, πολύ παρασκήνιο, πολύ παραφιλολογία που έγινε επιβεβαιώνεται κάτι. Δεδομένου ότι ζητήσαν βοήθεια για να κάνουν την υπερβάση στον επιθετικό.
0: Κοίταξε, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή θέλουν, το ιδανικό σενάριο να υπάρχει οικονομική δυνατότητα για την ΑΕΛ είναι να φέρει δύο επιθετικούς. Αλλά τα οικονομικά περιθώρια είναι πολύ στενά, εξού και βγήκαν προς τα έξω να ζητήσουν την βοήθεια, αν την οικονομική συνεισφορά του κόσμου. Το ιδανικό θα ήταν να φέρουν έναν παίχτη που να αποτελεί τον βασικό επιθετικό και αν υπάρχει και χρήμα και παίχτης ο οποίος μπορεί να καλύψει την ανάγκη, να φέρουν ακόμη ένα. Αντιλαμβάνεσαι ότι για τα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης το μεταγραφικό παράθυρο έκλεισε χτες. Για κάποια κλείνει σήμερα. Για κάποια πρωταθλήματα θα παραμείνει ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο, όπως παράδειγμα στην Ελλάδα. Πάει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου η μεταγραφική περίοδος στην Super League. Οπότε καθόλου τυχαία η ΑΕΛ από την πρώτη στιγμή, ενώ λίγες ώρες μετά από τον σωρό τραυματισμό των δύο striker της, των δύο επιθετικών της, το έψαξε για την ελληνική αγορά. Υπάρχουν παίχτες επιθετικοί που για την Κύπρο τουλάχιστον θεωρητικά θα μπορέσουν να δώσουν βοήθειες ή και να κάνουν τη διαφορά, οι οποίοι δεν υπολογίζονται σε ομάδες όπως η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ, ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, στο Ολυμπιακό, που ούτε πέρσι υπολογίζεται του, επί ιδανικός στο δεύτερο μισό στη Λιόν. Ο Πιερό της ΑΕΚ, και αυτός δεν υπολογίζεται. Ο Μωρός στον Άρη. Ναι, είναι παίχτες που. Καλοί παίχτες, έχουν δείξει στο παρελθόν την αξία τους, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι τα πάρα πολύ μεγάλα συμβόλαια που έχω. Πολύ μεγάλα συμβόλαια. Οπότε εδώ μπαίνει το κομμάτι των διαπραγματεύσεων με τις ομάδες τους, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη για τον Μωρό, τι μέρος του συμβολέων μπορεί να καλύψουν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή ο Μωρό μοιάζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Αν προτείνει ο Άρης της ΑΕΛ, βάλω 500 εγώ, 500 εσείς, που μοιάζει μια fair προσφορά από πλευρά Άρη, δεν μπορεί άλλη να πληρώσει 500 μισό εκατομμύριο τώρα για έναν παίχτη. Εντάξει, τα ονόματα που ανέφερα δεν είναι τυχαία, είναι τουλάχιστον ονόματα τα οποία έψαξε τώρα πια προχρονιό. Υπάρχει πληροφορία ότι περισσότερο ίσως έχει πρόσφορο έδαφος να προχωρήσει η περίπτωση του Γιαραμτσούκ, αλλά ο παίχτης ψάχνει κάτι καλύτερο. Ψάχνει κάτι καλύτερο ως προς το επίπεδο του πρωταθλήματος, ενώ έχει να κάνει με την ΑΕΛ. 5-14 προφανώς τώρα συντονιστήκε μαζί μας. Μεταφέραμε πριν ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από πλευράς Ομόνιας για τον Βίκτορος. Αυτό λέει η Ομόνια. Yeah. Θα έρθει η εκκλήση αύριο, σήμερα μας πει κάτι εμάς. Η Ομόνια διαψεύδει τα όσα γράφτηκαν για τον Βίκτορος. Οπότε αυτό μεταφέρουμε και εμείς. Βιόλα, τώρα που τελειώσαν οι μεταγραφές, πώς βλέπεις την Arsenal, μπορεί για Τρεπόλ. Ήθελα ακόμη ένα στη θέση του Τζόλι. Κάπου πρέπει να παίζει ο Έζε. Και προχθές που τον έκαμε αλλαγή, φαίνεται. Όχι, φαίνεται, έχει παραπάνω σε να παίζει ξεαριστερά.
1: Πιο καλός. Ανασταλτικά ο Έζε.
0: Ναι, τα χαφ πλέον είναι δύσκολο να παίξει εκεί. Στο ξεκίνημα τουλάχιστον με τον Έντεγκαρ να έχει σε καλή κατάσταση. Δεξιά δεν το συζητώ. Θα μπορούσε, ναι, έπρεπε να κάνουμε εγώ μια κίνηση, ίσως να ήταν εκεί η Arsenal. Αλλά εντάξει, έχει Τζόλι, έχει Έζε. Ένιω πως έχει γυμνή.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Έχει άλλες μας που μπορεί πιο γυμνές, άλλες θέσεις.
1: Και αν μπορεί να κάνει και αλχημίες με ρόστερ που έχει. Να ήταν πολλά πράξη να σπενάρεις λίγο σε διαφορετικές θέσεις, στο Χάβερς και τα λοιπά. Ενώ μπορεί να κάνει 100 σέσεις, δεν μπορεί.
0: Ξανά σύνομαι με διαζαμίνο.
1: Ναι, μπορεί να κάνει 100 σέσεις, λέω. Μπράτης και Χάβερς καμιά φορά, όπως είναι το ρόστερ.
0: Όχι, να ξέρεις τους παίχτες, ή τους παίχτες.
1: Τον Γιόκερες δεν ξέρω είναι που υπολογίζει.
0: Όσο ήταν ανοιχτό το μεταγραφικό παράθυρο και κυκλοφορούσαν διάφορα, έλεγες ότι μπορεί, ναι. Τώρα αναμέρωση Τράμπα με τον Άλβαρη, κάτι άλλο, κυκλοφορούσαν πολλά. Τώρα από έξω το μεταφρικό παράθυρο θα δούμε πώ θα τον αξιοποιήσει ο Αρτέτα. Θεωρώ ότι πρέπει να αρχίσει να πέσει.
1: Ο Άλβαρη τώρα μένει και παλεύει.
0: Μένει. Τώρα δεν ξέρω. Παλεύει, δεν θα παλέψει. Να το δει ο Τσιά του, δεν θα το δώσει. Όχι, ο Τσόλα θα το δώσει. Το στοίχημα, το θέμα είναι Άλβαρη κόσμο. Κόσμο Άλβαρη. Αυτή η σχέση. Αν μπορεί να ξαναχτίσει. Μια σχέση αγάπη ο παίχτη. Ναι, ρε, αρσεναλίστε, το κάνω εγώ.
1: Ωραίο.
0: Είσαστε μαθημένοι με τρέμπολ, και μπορείτε δίχα του, λέει με αγάπη ο φίλο ο Φιδία. 5-13, τώρα είναι ο Φιδία. Εγώ νιώθω πω η Τσελσάρα να κάνει την έκπληξη του on the weekend και να του πιάσουν τα ψυχολογικά την Αρσεναλ. Εντάξει, είναι μια φοβερή έκπληξη να κερδίσει η Τσέλσι την Αρσεναλ. Εντάξει, χρόνια με να κερδίσει, αλλά φέτο. Βλέπουμε την Arsenal, συγγνώμη, η Chelsea, ούτε δυνατή.
1: Πώς είναι τα odds?
0: Α, δεν ξέρω.
1: Πώς θα τα βάζεις?
0: Εγώ θα βάζα δύο την Arsenal. Α, Chelsea, Arsenal.
1: Όχι να μένει.
0: Α, νομίζω Arsenal, Chelsea.
1: Μπορεί.
0: Νομίζω Arsenal, Chelsea.
1: Okay.
0: Θα το βάζα που δεν νομίζω να είναι πάνω, αλλά εγώ θα το βάζω στο δύο την Arsenal.
1: Α, αποκλείεται.
0: Ναι, ξέρω. Εγώ σου λέω τι θα βάζα.
1: Τώρα το ευρώ, γιατί έχει λίγο μαγκόν.
0: Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε και στο 24 Sports, υπάρχει. Ή και στην σελίδα της COP. Είναι αφανές εθνικής μας. Τώρα μου πεις...
1: Είχαν την παρουσιάσει και στο event που είχαμε... που ήμασταν και χωρίς επειδή.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό το αναφέρω. Είναι μια νέα... έτσι, ένας νέος κύκλος συνεργασίας με την Adidas. Είναι η νέα η στολή. Την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε εσείς αν θέλετε. Είτε από τα... καταστήματα που έχουν και πάρα πολλά, 18 αθλοκίνηση ή με ηλεκτρονικό κατάστημα της αθλοκίνησης. Εγώ από τις δύο θα επέλεγα την άσπρη, νομίζω. Ωραία άσπρη φάνηκε. Και η μπλε δηλαδή, αλλά και η άσπρη είναι πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, πότε παίζουν Κυριακή?
0: Δεν θυμάμαι ημέρα.
1: Παρασκευή παλαιά, Ipswich Liverpool.
0: Ναι. Βρήκες το?
1: Δεν το βρίσκω. Βγάλει μου μόνο, ούτε τη Manchester μου βγάλει. Βγάλει μου μόνο τα μάτια της Παρασκευή του Σαββάτου. Πρέπει να κάνω έρευνα.
0: Έρευνα, ρε φίλε. Τι έρευνα, ρε φίλε. Δεν είπαμε σαν να πάει στο φεγγάρι να έρθει πίσω. Δεν
1: λοιπόν.
0: Είναι. Καταρχάς είναι Arsenal Chelsea, Κυριακή 6:30, 1:70 η Arsenal, 5:10 η Chelsea. Άρα παίζουμε Chelsea το... double chance. Χι δύο.
1: Ούτε καν double.
0: Στοιχηματικά. Στοιχηματικά.
1: Αφού βάλει η Chelsea.
0: Εντάξει.
1: Έχει πολύ Chelsea να βάλει θυκιο.
0: Εντάξει, πολλά τσαμαλίσκια σε ένα άλλο. Ναι.
1: Και να τελειώσει η Αμερική μετά να
0: χάσει. Ναι, ρε φίλε, αλλά όταν ένα παιχνίδι το double chance του outsider 2-20, του άσο 1-70.
1: Προτιμά
0: το double chance του 2, αν βλέπει την Chelsea να έχει πιθανότητα να πάρει αποτέλεσμα.
1: Να σου πω ότι το 0-2 όμω. Επειδή σε πληρώνει η Chelsea, είναι ικανή για το 0-2, είναι ικανή για το Ιστραήλ.
0: Είναι ικανή η Arsenal να. Ποιο σε προήθεια. Προηγήθηκε κανένα και ο χρόνια 2-0. Πάμε σε αθλητικό.
1: Θα συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού μέσου Λουκ Μπράουερς από την Χέρενφεν ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και μπαίνει στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, όπως και ο Φλωρίν Ντανάση, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Επίσημη παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Παίρνει σειρά ο Κούσουλος, ο οποίος μετακομίζει στην Κηφισιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα κατατεθεί στην UEFA η ευρωπαϊκή λίστα για την Link Phase του Europa Link. Δεδομένα εκτός, εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάφο, η

0: προσφορές μπορούν να γίνονται μέσω της επίσημης πλατφόρμας ή και στο ΑΕΛ Official Shop. Αξιολογούνται περιπτώσεις για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Αντωνίν Παράκ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Στις προπονήσεις συμμετέχουν επίσης Ζελένικα και Καρίγιο, οι οποίοι θα εγγραφούν τις επόμενες μέρες. Διαθέσιμος εν ώψη ΑΕΛ Ντάλσιο, αμφίβολη παραμένει συμμετοχή του Βρόντι. Διοικητικός υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος ανέλαβε ο Θανάσης Χριστοφόρου. Θετική εξέλιξη στον Απόλλωνα με τον Κβίντο, ο οποίος συμμετέχει από χθες στο κανονικό πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Για περίπου ένα μήνα θα μείνουν εκτός οι τραυματίες Μπράουν και Λιούμπιτς. Δεν υπολογίζονται εν ώψη του ντέρπι του Σαββάτου οι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Δεν υπάρχει θέμα El Maestro, ξεκαθάρισε στον Sport FM ο εκπρόσωπος τύπου της Ανόρθωσης, Χαραλαμπός Παρπετάς. Πιστεύουμε ότι η ομάδα μπορεί να παρουσιαστεί καλύτερη και πιο ανταγωνιστική, είπε. Ο Φουρτάδο δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό, όμως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος, αμφίβολος και ο Τόσιτς. Θέμα ετοιμότητας για τον Χαραλάμπους, εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ και ο τραυματίας Αρτήματας. Πλήγμα στην ΑΕΚ με τον Ιουσέφ Αμίν υπέστη μερική ρήξη της πελματιαίας απονεύρωσης και θα παραμείνει εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες και στη συνέχεια η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί. Δεν αντιμετωπίζει κάτι σοβαρό πειλέας. Κατάγμα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμος Χαραλάμπου στον Άρη και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνια. Αμφίβολοι Έλα Λάτσι και Νίκολιτς, εκτός η Λουκουμπάρ και Βαν Άλβες. Βλέπουμε τα θετικά και συνεχίζουμε για να διορθώσουμε τις αδυναμίες, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας Πάρης Ανδρέου. Θεωρούμε ότι έγιναν λάθη και στήχησαν στην ομάδα μας. Αυτό που μας ενόχλησε περισσότερο είναι ότι η διαιτησία δεν ήταν δίκαιη, πρόσθεσε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διεξαχθεί ο αγώνας χωρίς προβλήματα. Ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα χωρίς εντάσεις, επισήμανε για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Λεόν Μπέιλι και Τιάνγκο Νους υποψήφοι για τα άκρα της επίθεσης. Για το κύπελο Ελλάδος στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ και στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10:15 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Μπεσίχτας. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Τζιρόνα με την περίπτωση του Ουνάη να δυσκολεύει. Σε συμφωνία με την Τσέλσι για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες έφτασε η Μάντσεστερ Σίτι. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μία θέση στην φάση των 32 του US Open. Αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις γύρω στις 11:30. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
3: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
4: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 3.

0: AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: That green living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για σένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
4: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
6: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά της Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Έννη.

0: Επιστρέψαμε.
1: We are back.
0: We are here. 29.50. Basket Stars. Όνομα ανεπίθετο διεκδικείται μία. Δύο μάλλον καρέκλες στο επίσημο δείπνο του νέου φθοσχανδριώτης στην παρουσία των τεσσάρων ομάδων που θα λάβουν και μέρος στο τουρνουά. Το επίσημο δείπνο είναι το μεθεπόμενο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, οπότε ένας ή μία από εσάς κερδίζει μία διπλή πρόσκληση. Έχει παραπάνω τσάντα να μην μας κάνουν σούς στο στόχο παρά να βάλουν δύο γκολ της Arsenal, λέει ο Γιώργος, πολύ αντικειμενικά.
2: Και πολύ μετριόφ.
0: Ο Γκιοκβίλη θα παίζει Link Cup και Champions League. Όχι, θα είναι μεγάλη έκπληξη να μαζέρουν έσοι 6 χρόνια. Να παίζει βασίλεφα, γίνει για τίποτε ο Γιώργος. Λοιπόν, θα φέρεις Βεζέγκοφ στο podcast, ρωτάω 2.74.
2: Αφού Βεζέγκοφ είναι σε εκείνον που εξαρτάται. Πρέπει να περάσεις που το γραφείο τύπου, να πιέσεις άδεια. Παζαρία.
0: Κανένα αδιάβροχο της εθνικής ή φόρμες που μπορούμε να βρούμε. Η ερώτησα φίλε για το μήνυμα σου πριν πάμε σε break και ρώτησα και η απάντηση που πήρα ότι σύντομα θα έρθουν και θα διατίθονται, θα πουλούνται και φούτες και αδιάβροχα και φόρμες και για άνδρες και για γυναίκες. Αναμένει και η ΚΟΠ την παραλαβή και φαντάζομαι θα ενημερώσει σχετικά με ανακοίνωση τη. Κύριε Βιόλα, αν κερδίσω γίνεται να πάω μόνος μου στον ντίνερ και να απλώσω? Γίνεται ρε φίλε, αλλά είναι κρίμα. Ένα φίλο σου, μια φίλη σου, τη σύντροφο σου ή το σύντροφο σου, αν είσαι κοπέλα εννοώ, ή και άντρας δεν έχουμε. Εκτός αν θέλεις, αν θέλεις έχεις παραπάνω χώρο, 2.19.
2: Ναι, απλώς, ναι, αλλά
0: τι?
2: Αν αφήγει και την καρέκλα,
0: ναι,
2: μπορεί στην επόμενη καρέκλα. Ας πούμε, πρέπει να έχει και ένα καρέκλα.
0: Ναι.
2: Και στην μια να κάθεται ο Μπαρτζόκα, στην δίπλα σου, και στην δίπλα του δίπλα σου να κάθεται ο Βεζέγκο.
0: Ναι.
2: Και αν απλώσει να έχει τα πόδια σου, ας πούμε, μπροστά από Μπαρτζόκα ή μπροστά από Βεζέγκο.
0: Ναι. Άρα δεν διώται. Δεν μπορεί να δεν μπορεί. 2.19 μου δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Η ΚΟΠ έχει μπουτίκ. Ανέφερα, εντάξει, που το ανέφερα στην ανακοίνωση νωρίτερα για τι νέε εμφανίσει ΚΟΠ που δημοσιεύτηκε η φωτογραφία με τις νέες στολές μέσα από τα καταστήματα αθλοκίνηση. Υπάρχουν 18 καταστήματα σε όλη την Κύπρο ή online διαδικτυακά, το ηλεκτρονικό κατάστημα δηλαδή του αθλοκίνησης, μπορείτε να πάρετε από εκεί. Συνολικών ποσών εισφορών ήδη ξεπράσει 10.000 οικονομική εκστρατεία της ΑΕΛ. Ξεκίνησαν πριν μερικές ώρες, μαζεύτηκαν 10.000. Κάναμε ένα μήνα το συμβολέο του Γιάρεμψουκ, του Μωρών, του Πιερό, ένα μήνα. Ας έρθει ένα μήνα να πιερώσουμε, δεν βλέπουμε.
2: Λοιπόν,
0: ερώτηση, ναι.
2: Ποιας χώρας είναι η ομάδα? Στο απόλυτο quiz ποδοσφαίρου,
0: ναι,
2: το 95% χάνει.
0: Oh.
2: Εσύ μπορείς 10 στα 10.
0: 10 στα 10.
2: Πιστεύεις ότι μπορούμε συνεταιρικά να το κάνουμε?
0: 10 στα 10, μπορούμε.
2: Α, πάμε.
0: Πάμε.
2: Από ποια χώρα προέρχεται η ποδοσφαιρική ομάδα Νις?
0: Εντάξει, πήγαινε προσπέντα τα.
2: Από ποια χώρα προέρχεται η ποδοσφαιρική ομάδα Μάριμπορ, Σλοβενία?
0: Μάλιστα.
2: Από ποια χώρα είναι η ποδοσφαιρική ομάδα Σάντερο? Μα πάμε λίγο. Πήγαινε
0: στα τελευταία. Πήγαινε στα τελευταία.
2: Κροατία.
0: Πήγαινε στα τελευταία. Δεν είναι στα πλάνα.
2: Τέσσερα. Η ποδοσφαιρική ομάδα Φλαμουρτάρι.
0: Α, Φλαμουρτάρι είναι.
2: Οξαλβετία.
0: Ο Ελβετία.
2: Κροατία, Τουρκία είναι άλλε.
0: Τι, επιλογέ?
2: Αλβανία.
0: Ναι, που άλλε επιλογέ με τη διατησιατό που θα το βρίσκαμε.
2: Γιλ Βιθέντε Βαλάτι, μόνο μου. Αρσενάλ Σαραντί, Αργεντινή, ξανά δεν τίποτε άλλο.
0: Αργεντινή, ναι.
2: Ναι. Η ποδοσφαιρική ομάδα Μπρομαμποϊκάρνα.
0: Σουηδία, Σουηδία.
2: Δεν ήξερα εγώ.
0: Ωε, ρε φίλε, δεν ήξερε το
2: πρώτο. Η Μπογκόν Στέτσιν είναι ομάδα τη Ρωσία, Βουλγαρία, Πολωνία, Ουγγαρία. Στέτσιν.
0: Στέτσιν σκέτο, κάτι πες στην αρχή.
2: Επάτησα Πολωνία, Τσίβρατο, επειδή είχαμε και χρόνο, είπα Παλέρμο, Ιταλία. Φελάκια, δέκα στα
0: δέκα. Έγινε με το ίσπο ποτέ, να μην το ακούσες. Την περιβόητη φάρσα σε πρακτορείο, νοπάψη. Μεταξύ άλλου λέει και την...
2: Άκουσα την, ναι.
0: Λουί με Λίβερπουλ, Ομόνια, Ολυμπιακός και Ρονάλτο Χέιτερ. Έχουμε πολλά κοινά, πρέπει να γνωριστούμε.
2: Λουί με Ομόνια, Ολυμπιακός είπε.
0: Λίβερπουλ, Ομόνια, Ολυμπιακός, Ρονάλτο Χέιτερ, έχουν πολλά κοινά, μπορεί να γνωριστούμε.
2: Νομίζω έχουμε, ναι. Δεν δηλώσα συμμετοχή, θα δηλώσω μόνο αν μου σχεδίσαν και κερδίσω να πάμε μαζί. Πόσες μου είπες?
0: 12. Μεθεπόμενο Σάββατο. Δύσκολο.
2: Έχω μετάδοση.
0: Μη στέλνεις τότε, φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Ερώτηση ο Μπάρακ. Δεν μας είπαν ότι. Δεν... παιδιά, έχει τρίμηνες να δώσει το ερώτημα. Θεωρώ. Όχι, θεωρώ. Πρέπει. Φυσικά, είναι δική μας δουλειά. Την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσει το ΑΠΟΕΛ. Μέσω του Νεκτάριου συνήθως γίνεται ραδιοφωνικές τοποθετήσεις, να το ξεκαθαρίσει μια και καλή. Εμείς λέμε το μακρύ μας, το κοντό μας, αυτά υπολογίζουμε ότι συμβαίνουν, γιατί εγώ πήγαινα εργομετρικά, αν για κάτι άλλο, αν για ιατρικά. Νομίζω εγκαλώ κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει το επίσημο από ΕΛ. Το έστειλα το ίδιο λέει εχθές, αλλά δεν άκουσα την απάντηση. Κάτι παρόμοιο απάντησαμε, φίλε, και χθες. Αυτό μου είχα πει ότι τότε. Οι πληροφορίες που δεν διαψεύτηκαν από το ΑΠΟΕΛ και το ΑΠΟΕΛ είναι μια ομάδα που, άμα ειδικά για τέτοια σοβαρά θέματα, τα βρίσκει τρόπο να διαψεύδει. Είχα πει χαρακτηριστικά ότι είχε τους μηχανισμούς. Δεν το έκανε τότε, οπότε υποθέσαμε ότι γι' αυτόν τον λόγο ανακόπηκε. Οπότε μένει να κλείσει, να ανακοινωθεί και με την πρώτη ευκαιρία να ακούσουμε και εμείς. Έχουμε όλη την απορία, νομίζω.
2: Ο φίλος ο Νικόλας στο Instagram.
0: Ναι.
2: Είδα τώρα ένα story. Έβαλε τη σύντροφο του, τη σύζυγό του να υπογράψει συμφωνητικό.
0: Ναι, μεταξύ τους οι δυο.
2: Ναι. Και έβαλε το screenshot το συμφωνητικό στο Instagram.
0: Ναι, που λέει.
2: Συμφωνητικό από 19 Νοεμβρίου 26 έως 29 Νοεμβρίου του 26.
0: Από
2: 10 μέρες, 19 Νοεμβρίου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπορώ να παίζω αυτό το 6 όσο θέλω χωρίς κανένα όριο. Το να περνάς μπροστά από την τηλεόραση ή την οθόνη ενώ τρέχει αποστολή, cutscene, ληστεία ή online session απαγορεύεται αυστηρά και θα έχει συνέπειες. Αν αποτύχω σε αποστολή. Πεθάνω ή με πιάσουν οι αστυνομικοί, μην πεις είναι μόνο ένα παιχνίδι, κάντο αργότερα, δεν έχεις παίξει αρκετά. Όλες οι αγκαγιές, φυγιά, κουβέντες, δουλειές ή χάρες και τα μπορείς να με βοηθήσεις γρήγορα περιμένουν μέχρι να τελειώσω την αποστολή να φτάσω στο safe house.
0: Μάλιστα.
2: Αν αγοράσεις εσύ το παιχνίδι για μένα ή βάλεις τουλάχιστον 40 ευρώ, μπορείς να διαγράψεις έναν κανόνα από τους δύο.
0: Ποιους δύο?
2: Από τους δύο, τέσσερα. Έχει και ο κανόνα το να περνά μπροστά και να λε αγκαγιέ φυγιά. Και υπόγραψε η σύζυγο.
0: Φίλε, αν είναι ακροατή μα, ο Νικόλα. Νικόλα μου, θα πληρώσει πολύ ακριβά. Πολύ ακριβά.
2: Το δεκαήμερο.
0: Μπορεί να μένει. Όχι, δεν δεκαήμερο θα πληρώσει.
2: Μετά.
0: Μετά. Μετά. Απόλαυσε είναι το δεκαήμερο. Απόλαυσε είναι το δεκαήμερο, ζήσε το. Αλλά να είσαι έτοιμο για αυτό που θα ακολουθήσει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
2: Μέχρι 30 Νιόβρη.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ήδη από τώρα τον λυπάμαι τον φίλο τον Νικόλα.
2: Που τη 30 Νιόβρη μετά.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό που θα ακολουθήσει. Θα ζήσει το όνειρό του. Θα ζήσει το όνειρό του, αλλά μετά τον έρχεται ο εφιάλτη. Ο απόλυτο εφιάλτη.
2: Σε εισαγωγικά, μαύρα Χριστούγεννα.
0: Μαγάρι, εισαγωγικά.
2: GTA 6 μόνο σε κονσόλα δυστυχώ.
0: Πού άλλο θα μπορούσε να παίξει. Α, παίζουμε σε κομπιούτερ ακόμα.
2: Παγιά ήταν πισί το GTA. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα είμαι διαθέσιμος αν τον ενδιαφέρει ποιος. Ενώ ο φίλος που ρώτησε.
2: Αν έχει. Α, για τον άλλον που θέλει να συμμετέχει.
0: Για το Basket Star. Ένα τα έβρετε, ρε παιδιά, ένα τα έβρετε, είμαι σίγουρος.
2: Σου πει να μου να γάμω όσον είμαστε τώρα έτσι πριν να πάει στον break.
0: Ναι. Τώρα ήρθαμε, ρε.
2: Σε 7 λεπτά θα πάει break.
0: Ναι.
2: Ένα βάλω αθρολίον τον Τανάση. Highlights. YouTube, να παίζει.
0: Ναι. Να κάνεις περιγραφή, τι να κάνεις.
2: Έτσι, γιατί είπαμε ότι δεν είναι ποιος κόφκι το YouTube, είναι ποιος...
0: Ποιος το βλέπει, ποιος το βλέπει, σωστά, σωστά. Α, μέσα στο χρόνο δεν είναι.
2: Όχι,
0: μαζί μας.
2: Ναι. Προφανώς, ήταν κόντρα. Αρισκεί μου που κάνουν τούτοι που κάνουν τα βίντεο του YouTube, που πάντως έχει και μάνατζερς, ξέρω, φωτίζω στον παίχτη, αν πάλι χάσεις το.
0: Ρε παιδιά, γκουγκλάρετε Stacy Ντουλή και πείτε μου ποια σας θυμίζει.
2: Αμέσως.
0: Stacy Ντουλή, ποια σας θυμίζει.
2: Ναι, κάποιος αγάπη.
0: Αγάπη και δύο.
2: Αφού πρέπει να πούμε.
0: Έτσι με μια πρώτη ματιά δεν μου θυμίζει κάποια.
2: Εγώ τώρα, να πρέπει να φύγω τα ελληνικά.
0: Α, λεπτό να δούμε.
2: Με φιέντα αραβικά φιέντα τα άλλα.
0: Ποια σας θυμίζει, Stacy, αν προφέρετε εντούλη, εντόλη, double O, εντόλη, μάλλον.
2: Ξέρω ότι είναι, αλλά ποια μου θυμίζει.
0: έχουμε να κάνουμε.
2: Πέμα σε σύρεμπρο, ποια σου θυμίζει, γιατί εμείς δεν έχουμε να κάνουμε κάτι.
0: Ο 4-9 θέλει σχόλιο για Άρη. Λέμε σου, θα κάνει τον Μπαμ με καμιά μεταγραφή. Είναι άποψη μετά για το παιχνίδι με Απόλλωνα. Για θα κάνει Μπαμ μεταγραφή, δεν το ξέρω. Για το είναι άποψή μα για τον αγώνα με τον Απόλλωνα, δεν είπαμε. Ήταν από τι ομάδε οι οποίε πήραν καλό βαθμό για πρεμιέρα. Και ήταν από τι ομάδε. Εγώ που δεν είδα ούτε εκείνο το φιλικό με την άλλη, κάποια άλλα φιλικά που ήταν τηλεοπτικά, που δεν είχα εικόνα, δεν ήξερα τι να περιμένω. Είχα μια υποψία, με δεδομένο ότι είναι μια ομάδα με πάρα πολύ χαμηλό μέσον όρο ηλικίας, εκεί που ήταν ο πιο ψηλός, ξαφνικά γίνεται ο πιο χαμηλός μέσος όρος ηλικίας. Οπότε είναι μια ομάδα που αλλάζει τόσο πολλά πρόσωπα, φέρνει τόσο πολλούς νεαρούς, άπειρους ποδοσφαιριστές. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αλλά όλα τα στοιχεία περιμένει να βγάλει μια, περιμένεις να βγάλει μια ομάδα με τα χαρακτηριστικά, ενθουσιασμό, ταχύτητα, flow στο παιχνίδι της. Την ατομική ενέργεια τα είδαμε και η αλήθεια είναι από τις ομάδες που περιμένω, θέλω να ξαναδώ μια, δυο, τρεις φορές έτσι με ενδιαφέρον ενώ οι άλλες επίσης άλλο με ξανά, δυο, τρεις φορές αλλά μετά που ζούμε στην πρεμιέρα είναι και πολύ ψηλό και εγώ με αλλά...
2: Να πω και στους φίλους που θέλουν να ακούσουν έτσι ελληνικού έντα για τις ομάδες μας.
0: Ποιες ομάδες μας?
2: Το ΑΠΟΕΛ, την Ομονία, την ΠΑΦΟ, τον Απόλλωνα, την ΑΕΛ, την Ανόρθωση, τον Άρη, την ΑΕΚ. Μπορούν να πάνε στο podcast μας.
0: Α, τίτλο... το δούμε και εγώ τι είναι να πεις.
2: Με τίτλο «Απ' όλα έχει το πανέρι». Επεισόδιο 149. Υπάρχει και διαγωνισμός να δείτε στο επεισόδιο. Και μπορείτε να δείτε, μάλιστα υπάρχουν και timestamps. Οπότε αν θέλετε απλά να πάτε να δείτε την κουβέντα που κάναμε για την ομάδα σας, μπορείτε να το κάνετε πολύ εύκολα στο YouTube του 24 Sports. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και 24sports.com.cy σαν διάβλο. Για να μεταφερθείτε στο podcast.
0: Επίσης, είπες ότι υπάρχει διαγωνισμός, αλλά το πούμε. Υπάρχει διαγωνισμός με αφορμή τα 150 επεισόδια podcast που πληρώνονται στο επόμενο. Είμαστε στο 149 αυτή τη στιγμή. Μπορείτε όμως και από αυτό το επεισόδιο κάτω στα σχόλια να γράψετε τον αριθμό 150. Με αφορμή τα 150 επεισόδια που συμπληρώνουμε. Και ένας από εσάς κερδίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 210 ευρώ. Για να αγοράσει
2: ό,τι
0: θέλει από την σειρά εργαλεία Inco. Πολύ ωραίο δώρο, 210 ευρώ νομίζω. Ευχαριστούμε και τους φίλους μας της Inco, εργαλεία Inco. Πηγαίνετε, σχολιάστε 150 και στο επεισόδιο που ανήκει είναι χθες και στο επόμενο και θα δούμε αν είστε τυχεροί.
2: Όχι ρε μπρο, δεν μοιάζει στέση ντούλη της Μαριβάς.
0: Είπαμε έτσι πράγμα.
2: Ναι.
0: Εμπιστεύω.
2: Όχι, δεν μοιάζει.
0: Ενώ περίμενε ο φίλος μας έστειλε ένα άλλο.
2: Γιατί ένα άλλο.
0: Ναι, αφού φαντάζομαι που κλάραν το περίπου 500-600.000 άτομα τώρα με το που είπαμε. Αν μπει τώρα στο. Έχει τρόμο να δει το τρέν, θα είναι πρώτο τρέν στον όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή είναι
2: η Ντούλη.
0: Η Ντούλη.
2: Να μπει η Ντούλη, να λαωθεί.
0: Ναι.
2: Τώρα αν είναι για η Ντούβλη.
0: Δεν λέγανε ο ίδιος ή αυτό?
2: Ναι,
0: ο ίδιος, εντάξει, okay. Όχι, δεν μοιάζει.
2: Ο Κότσος συντονίστηκε, δηλαδή μέσα του εμπίστευκε ένα σχέδιο για να μπατζα γίνε.
0: Ποιος?
2: Ο Κότσος, πράγματι, είχε λόγω πόης μου συντονίστηκε.
0: Κότσο μου, ναι, δεν μπορούμε να πούμε. Αν θα γίνει, αν έγινε, δεν μπορούμε να πούμε.
2: Θέλω να μου πεις ως Κότσο, που είναι ποσοστό της 100, πόσο confident είσαι, και τώρα λέω το χωρίς τρόλ, απλά δική σου την εκτίμηση. Ότι θα σου λέγαμε. Αστήσαμε, αν πέρασε εξώ 98%, 100%. Έτσι να φέρεις διάφορο μέλη μαέστρο, πότε θα ευκεί.
0: Η επίσημη θέση της Ανόρθωσης είναι ότι η προχθεσινή συνάντηση είναι στο πλαίσιο των συναντήσεων που θα γίνονται κάθε εβδομάδα. Αυτόν κρατάμε για την ώρα να
2: το τοποθετήσει. Κότσο, είσαι σωστός. Για τον μαέστρο που να λέει, επειδή ακούω την απάντηση.
0: Ναι.
2: Ξέρω ρε φίλε, ο τρόπος που απαντήθηκε μου το εκπρόσωπο τύπου της Ανόρθωσης το τσιο και συνάντηση.
0: Ναι.
2: Εμένα ανάφηκε μου κάποια ερωτηματικά. Εν γίνον το όλη είναι υπό αξιολόγηση, γίνον κατάλαβα. Καταλάβες.
0: Κατάλαβα.
2: Με έπεισε, ας πούμε, που μπορεί να είναι λάθος εκτίμηση δική μου.
0: Ναι, να σου πω και 8 στις 10 όταν ακούσα αυτή την δήλωση. Συνήθως ακολουθεί η απόλυση. Αλλά γίνεται στις μια-δύο φορές στις 10
2: ναι.
0: Που όντως έτσι είναι τα πράγματα. είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις.
2: Ναι, ναι, όχι και λέω κάτι. Λέω για μένα, σαν Λούι.
0: Ναι.
2: Δηλαδή πόσο κοτσόνος γίνεται, και έβαθεν το, κάτω, είναι 100%.
0: Είναι ο κότσο, δεν θα μπορούσα.
2: Ξεκινάς πω κότσο.
0: Χαίρετε παιδιά, οι Reds συνεχίζουν σταθερά από πέρσι το ίδιο ντροπάριο. Είναι άξιο απορίας τόσο μεγάλη ομάδα να μην έχει δεξίν εξτρέμ, αλλά να έχω τρία αριστερά, να μας τσακρίσουν. Μάριος Μικρόν, εργαστήρι Λάρνακα. Η ανόρθωση χάνει το Σάββατο και ο Μαέστρο φεύγει, προβλέπει ο 4-32. Πότε θα κοπιάσει Ελλάδα να κεράσουμε καμιά μπριζόλα. Γιώργο Σάμποελ. Έχει υπόψη να μην το διαβάσουμε το μαγαζί τουλάχιστον. Έχει υπόψη να το μαγαζί μου στείλε. Κάνουν ωραίε μπριζόλε.
2: Πού είμαστε, μείνω.
0: Δύο-τρία μηνύματα από το τέλο. Τα τελευταία είναι ο Μπορτάζι.
2: Τα πράγματα που θέλει.
0: Όχι, όχι. Εντάξει, να ακούσουμε και λίγο. Είπε πάνω σε ωραίο τραγούδι. Το Rainbow Long Live Rock and Roll. Να πάμε σε αυτό με break και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, εντόπισε το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και αγνοείται το δεκαμελές πλήρωμα. Προηγήθηκε σύγκρουση με πετρολαιό φόρο, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
0: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυση στη ζωή. Επίληξη σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
8: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
11: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε. We are back. 0-30 μου έφυγε ο στον αέρα. Αν μου επιτρέπεις, θα το ψάξουμε όμως και αν ισχύει, θα το μεταφέρουμε. Ευχαριστούμε πάντως για την πληροφορία. Τι έγινε.
1: Είμαστε καλεσμένοι για έτσι μια βόλτα.
0: Οκ.
1: Αλλά είναι τολμησέ.
0: Χαίρετε το Σταυρίν. Κάμια ανέπληξη από τον ίδιο για το γεγονός ότι η Liverpool ομάδα του δηλαδή δεν έκανε κάποια μεταγραφή χθες. Ότι πιάμε ό,τι κάνουμε χαλάλι μας φέτος λέει. Και έχει μια διαφορετική άποψη με αυτήν του φίλου που έστειλε μήνυμα πριν το διαβάσαμε. Εσύ νομίζω ότι έχουμε 3-4 αριστερούς εξτρέμ, αλλά δεν έχουμε δεξί ή ένα δεξί. Και διαφωνεί, το βλέπει διαφορετικά. Δεν διαφωνώ μαζί του. Μπορεί να συμφωνώ, ενώ αλλά εξαρτάται από τον παίχτη, τον προμονητή κτλ. Ότι ένα που, αν έχουμε 3 αριστερούς backrange, αριστερούς, extreme left wingers, δεν σημαίνει ότι μπορεί να παίξει κάποιο δεξιά. Ναι. Συνήθως τους wingers τους βλέπεις συνολικά. Έχω 5. Τώρα είναι 4 που συνήθως παίζουν αριστερά, και ένα παίζει δεξιά, δεν σημαίνει ότι είσαι γυμνός δεξιά. Αλλά ένα πόδι στον προμονητή. Πολλοί παίχτες που ξεκίνησαν, ξέρω εγώ, αριστερή εξτρέμ μόνον. Στην πορεία παίξα δεξιά, μπορεί να γίνανε και επιθετική μέση, να γίνανε και επιθετική περιοχή. Να πω και στον Ιραόλα. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, και θυμάμαι τότε που ήρθε τον πήρε ο Γκουαρδιόλα στην City, και το πρώτο καιρό προσπαθούσε να του αλλάξει λίγο τις συνήθειες του, και δυσκολεύτηκε, αλλά στην πορεία έγινε αυτό που έγινε. Όταν πήρε το Φεράν Τόρες από την Βαλένθια, πήρε ο Φεράν Τόρες, όχι κλασικό εξτρέμ, που του πω. Δεν εφεύκαμε τη γραμμή του πλαγίου. Ήταν, πατούσε μου πάση γραμμή του πλαγίου. Αντρέπεται να κόψει λίγο μέσα, να κάνει κασού. Ήταν κλασικό εξτρέμ, δεξιοπόδαρο, δεξίν εξτρέμ, με σέντρε, τσίνον ήταν. Στην αρχή είναι ο Αλέντο αριστερό εξτρέμ. Ο Γκουαρδιόλα δυσκολεύτηκε του λίγο, έμαθε τη θέση, είναι κλειλίον μπροστά μέσα, και έφτασε την στιγμή να θεωρείται η φυσική του θέση, η βασική του θέση μάλλον, εννιάρη. Ως εννιάρη τον έπειρε η. Ξέρω εγώ, η Πάρη, ω εννιάρη να κάνει τη χρονιά πέρσι στην Μπαρσελόνα. Άρα είναι όλα σχετικά. Είναι όλα σχετικά. Μαρία μου, που πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, σίγουρα πέρσι, νομίζω είναι προπέρσι, αλλά πέρσι, από πέρσι έγινε leak face το κύπελλον της Ελλάδας, και επειδή ρωτάς πώς λειτουργεί, είναι περίπου στα πρότυπα, όχι περίπου, στα πρότυπα του leak face, του Champions, του Europa, του Conference League. Απλά εδώ συμμετέχουν 16 ομάδες που θα παίξει 4 παιχνίδια η κάθε μία. Οι 4 πρώτες περνάνε απευθείας στα πρώιμη τελικά, και οι επόμενες 8, από το 5 μέχρι το 12, θα παίξουν playoff, ο 7ος με τον 10ο, ο 6ος με τον 11ο, για να προκριθούν οι 4, μαζί με τους 4 πρώτους θα παίξουν τα πρώιμη τελικά. Αλλά από πέρσι παλάξε αυτό. Αθλητικό ημερολόγιο είναι πανίκος. Άκουσες το πρωί καθόλου, τι νομίζεις ότι θα έχει?
1: Box.
0: Box, εγώ λέω τένις.
1: Έτσι ένας τένις, αλλά είσαι κοντά γιατί είσαι US Open μπορεί.
0: Άρεσα μου. Πάμε να ακούσουμε.
1: Μπορεί να γίνει με το ύψος μας που είπε αυτό.
0: Ακούσουμε.
2: Φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
3: Η πρώτη επιτυχία Κύπριου αθλητή στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1972 στο Μόναχο, με τον Σταύρο Τζορτσί να τερματίζει έκτος στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων με χρόνο 49.07.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Θυμήνω εδώ μια μικρή επίπληξη του Μάικου. Έφυγε το χιούμορ.
0: Εντάξει. Ήταν η περίσταση νομίζω για έναν θρυλικό αθλητή όπως τον Τζορτζί.
1: Για το θρύλο μας τον Τζορτζί. Γενικά στα τελευταία παρατήρησα ότι είναι
0: γύψη. Όντως. Μπορεί να το καλοκαίρι είναι διάδειε η διάθεση του.
1: Που τι άλλη φορά που σβηστήκαν και ξαγράψαν.
0: Να γίνανε τα πράγματα ρε φίλε. Κάτι ήθελα να πω, να απαντήσω κάποιου φίλου που έστειλε μήνυμα πριν, τώρα είμαι πάρα πολλά, δεν ξέρω, οπότε αν κάτι στείλατε και δεν το απαντήσαμε. Α, δεν είναι αυτό, αλλά που το βλέπω, όχι, δεν έφυγε με τα ραφήνω Ζαβός. Είναι με άδεια ο άνθρωπος. Και ρούσαν και ας πιο πριν, γιατί απουσιάζει που να βίντεο τι βίντεο κάμαμε. Και απουσιάζει ο Ζαβός. Αν έβγαινε κάπου, αν έβγαινε στα social media.
1: Τον Παρασκήνιο.
0: Τα Παρασκήνια, όχι. Okay. Και λείπει ο Ζαβός. Ναι. Είναι άνθρωπος του Παρασκήνιου Ζαβόδρεφη. Ναι. Νο, δείτε μπορεί να βγουν τα επεισόδια. Άγιο Σταυρής έλεγε μια σειρά να του προτείνουμε, δηλαδή.
1: Είπα του το Maximum Pleasure Granted.
0: Σταύρη, είπες του το Maximum Pleasure...
1: Guaranteed. Από το Apple.
0: Από το Apple.
1: Βάζω
0: το
1: εσένα.
0: Είδα το, ναι.
1: Αρέσει σου.
0: Ωραίο.
1: Να έχει flow.
0: Ναι, ωραίο. Εμποτα...
1: Έτσι από τα περιμένεις να σ' αρέσει.
0: Όχι. Εμποτα plot... Από τα...
1: Plot που περιμένεις.
0: Ναι, που μου αρέσκουν. Μου αρέσκουν, ναι.
1: Με κράτησε με 8 επεισόδια, κράτησε με φουλ, ενώ δεν έχασα το ενδιαφέρον μου.
0: Ναι.
1: Είναι πια το κινητό μας.
0: Να μου θέλει ο Big Joe.
1: Ξέρετε,
0: πρέπει. Λίγο σκύλο.
1: Ναι. Διαφέρουν το σταροπλά. Πας στο κινητό.
0: Ποιο.
1: Το Maximum
0: Pleasure. Εγώ τι έβλεπα. Κάτι έβλεπα πρόσφατα.
1: Ένα λάδινο Big Joe, είναι λίγο σκύλο.
0: Λίγο σκύλο, θα είστε άλλο. Legends. Α, το είδα και το Legends είναι ωραίο. Από Netflix προτείνει ο Άντρος. Ρος στον Σταυρή. Ανδρέα, πέμε εσύ που ξέρεις, άρεσε μου. Ακούγεται έντονα δανεισμός με Γιαμπέλα στην ΑΕΛ και να πιάσει δανεικόν τον Λοΐζου η Ομόνια Ισχύ. Να απαντήσω ξανά αυτό που είπα στο ξεκίνημα μετά από σχετική ενημέρωση που είχαμε αθλητικό πλευράς Ομόνιας ότι δεν ισχύει τίποτα από τα άσχη κυκλοφόρησαν αρχικά για τον Βίκτορος και ακολούθως ό,τι κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες ως φήμη. Και μία από τις φήμες που κυκλοφορούν είναι αλήθεια αυτόν ο δανεισμός του Μαγιαμπέλα στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί και να μην ισχύει, μπορεί να τελειώσει ακόμα το καφενέ. Όμως μου κάνει λογία από την άποψη ότι τον Μαγιαμπέλα τον έφερε στην Κύπρο, στην ΑΕΛ ο Νταμάχου. Ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά, το ξέρει πολύ καλά. Οπότε έχει μια λογική. Να το θέλει.
1: Ναι.
0: Τώρα να μου πεις τι λογική έχει να τον δώσει η Ομόνια. Ούτε αυτόν έχει λογική. Απλά μεταφέρω ότι ό,τι κυκλοφόρησε σήμερα μας είπε η Ομόνια δεν ισχύει, ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Κάπως μας έτσι το έχει αναφέρει και ανέφερα και στο ξένα της εκπομπής φήμες που κυκλοφόρησαν. Έτσι για να κάνουμε λίγο πιο spicy. Ο Βίκτορος, ο Κάστανος, ο Πίτας, επιστρέφει ο Λοΐζος, τούτον που λέει ότι πάει ο Μαγιαμπέλα στην ΑΕΛ. Είναι φήμες που κυκλοφορούν από χθες ή σήμερα το πρωί. Βγαίνει και το δεύτερο season του Gentleman.
1: Αύριο.
0: Περίμενε. Το Legends δεν θυμάμαι αν το είδα. Το Gentleman που είδα.
1: Ναι.
0: Το Legends, ποιον είναι. Είπα Legends, αλλά είναι το Gentleman που.
1: Βγαίνει αύριο.
0: Αλλάξει το Legends. Να σου πω ποιον είναι και να σου πω αν το είδα. Πει κάτι μου λέει ότι το είδα και αυτό.
1: Φαίνεται καλή.
0: Πει του τίτλου εν του. Συγκράτω τίτλου. Τέλος πάντων.
1: Tom Burke, Steven Coogan. Δεν το ξέρω.
0: Σχόλιο. Κάναμε το σχόλιο αυτό.
1: Γιατί δεν το είχα αυτή τον Τζόκοβιτ. Μια ώρα και 35 λεπτά. Στο είδα του.
0: Για ποιο μιλά.
1: Για τον Τζόκοβιτ. Τον το
0: είχα. Πού βγαίνει, ποια πλατφόρμα.
1: Amazon.
0: Amazon.
1: Το μπλε.
0: Το μπλε.
1: Το αράζει.
0: Καιρό να με το γίνω.
1: Μαύρο, κότσινο, μπλε. Έτσι τα έχω.
0: Ναι, και εγώ αυτά τα τρία.
1: Το άλλο δεν μας αφήνει να το έχουμε, να το έχουμε και να έχουμε άλλο.
0: Ευτυχώς. Μα πόσα ρε.
1: Εντάξει, αν ανοίξω Disney, να πεις του Ντιέγο σου κάνω Disney.
0: Όχι, θα το πω.
1: Να το πιάσεις, ναι.
0: Να πιάνεις,
1: ναι.
0: Μόνικα, please, κλείσε ραδιόφωνο.
1: Αλήθεια.
0: Λέω 2:19 και συνεχίζει.
1: Δώσεις άστερ.
0: Αγάπη, αν ακούεις, κλείσε το ράδιο, please. Δω και λίγο. Το έκλεισε. Βιόλα, Καρίδη, Μπελούτσι, Αλβάνι. Αλβάνι. Συνεχίζει πάνω. Αλβάνι που ήταν στο τελικό του Champions League, βάλε με σειρά προτεραιότητα.
1: Έμα το όνομα τη Γιάννη Κουκλάρου, να συνεχίσει.
0: Εύα Μουράτη. Εύα ή Εύη. Εύα.
1: Εύα Μουράτη.
0: Εντάξει, α πούμε, την Εύα την αφήνω εκτό, είναι φίλη μου πλέον. Έτσι, να έφυγε γνωριστικά. Κάθε χρόνο Champions League. Κάθε φορά θέλει, κάθε φορά μαζί τη.
1: Εσύ, εκείνη.
0: Εκείνη. Εκείνη.
1: Εγκλειστά μα.
0: Δεν ξέρω, ρισκάρω. Αυτή τη στιγμή ζω στα άκρα, παιδιά. Σίγουρα ξεκινάμε μίλια μακριά από όλες τις υπόλοιπες γυναίκες που πέρασαν από αυτόν τον πλανήτη. Με βάση τα δικά μου κόστα, η Μόνικα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ξέραμε αυτό.
1: Σε τόπλε.
0: Μετά, Καρίδη, εντάξει, όχι, δεν. Οπότε πάμε μετά στην Μουράτη και επειδή τρίτη θέση μένει για την Καρίδη. Αυτό.
1: Ναι. Μόνικα, Μουράτη, Καρίδη.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και συνταγή του.
0: Για επιθετέων και ΑΕΛ επίσης το απαντήσαμε.
1: Τα καταφέραμε να βρούμε και μαγειρικές εκπομπές. Και είναι μέσα στο Σταύρο.
0: Και είναι μέσα στο Σταύρο, σκέφτο. Για ΑΕΛ, παιδιά, φαίνεται, όχι φαίνεται, σίγουρα έριξε βάρος η ΑΕΛ να βρει επιθετικό από Ελλάδα. Και ανέφερα και νωρίτερα τους λόγους, να μην τα ξαναπώ αναλυτικά να κουράζω. Επειδή είναι μια αγορά που το παράθυρο μιλήσει ανοιχτό μέχρι 15 Σεπτέμβρη. Έναν. Δύο, γιατί υπάρχουν καλοί παίχτες που θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά στην ΑΕΛ και δεν υπολογίζουν στις ομάδες τους. Δεύτερο, τρίτο, πέμπτες επιλογές. Ο Γιάννη Ψουξ των Ολυμπιακών, ο Μωρό στον Άρη για άλλους λόγους δεν υπολογίζεται. Ο Πιερό, ας πούμε, στην ΑΕΚ. Φαίνεται να το παλεύει με τέτοια περίπτωση επιθετικού. Τώρα θα καταφέρει, θα δούμε.

0: Ρωτάει λίγο τον Λούι, ρε παιδιά.
1: Εντάξει, εγώ ρίσκαρα, έκανα το γιόλο μου, ρωτάει ο Λούι. Άρα παραπέμπω στο Λούι 578 μου, αν με επιτρέπει, γνωμούλα για τον Άγιο Παπά.
2: Πολύ ωραία γυναίκα.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
2: Παίζει στο.
1: Πού?
2: Στην τη σειρά μου που ήταν κριτική. Στο ναι. Σασμό.
1: Στο Σασμό, άρα ναι. δεν την έχω δει.
2: Έγραφε του διαλόγου του ο φίλο μου και είδα άλλη επεισόδια για να στηρίξω.
1: Δανάη Παπά. Το πρώτο που βγάλει τι είναι. Δανάη Παπά. Μπισμπίκη. Πρώην του Μπισμπίκη.
2: Ήταν. Δεν ήξερα. Ήταν η κοπέλα που χορεύκε ο Μπισμπίκη σε λίγο βίντεο που κυκλοφορήσε μετά από το Τούμπαρεν. Μεθυσμένο. Θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Ήταν σε ένα πάρτι και χορεύκε με Δανάη Παπά η οποία είναι συνάρφο του. Δεν ήταν κάτι.
1: Είπε ο Ζαβός να κάτσει δύο εβδομάδες και έγιναν μαύρες με τους τραυματίες της ΑΕΛ. Πιστεύω να τον κόψω σε καμιά εκκλησιά χώρα της το λέει ο τραγούς 8. Το His and Hers από Netflix, μα λέει ο Ανδρέας, το είδα, ωραία, μου άρεσε και το His and Hers, ωραία σειρά.
2: Τώρα ξεκινήσε στο Apple 3 να είναι η Νικολέτα, το Widow's Bay και έτσι όπως...
1: Widow's.
2: Ναι, Χείρα.
1: Χείρα, ναι.
2: Όπως το βλέπω, σκέψε κάποια μαζί της, είναι ωραίο.
1: Οκ.
2: Για ένα στοιχειωμένο
1: μέρος. Το και αυτό. Να γιώσω υπόψη λογικά το που τελειώνει τέτοια να συγχάσουμε, το Outer Banks.
2: Ένιξε, είμαι αφήκατο, να το αφήνω και μετά.
1: Ναι, ναι, όχι, έμεινε μισό επεισόδιο, ξέρεις που αποκοιμήθηκα, θα το δω απόψε, αλλά...
2: Βλέπεις το καθαρά για την...
1: όχι, επειδή, εντάξει, πήγα τα πρόγραμματα 4, ρε φίλε, και νομίζω την τελευταία σεζόν...
2: Τελευταίος της Αυρός.
1: Ναι, να τελειώνει. Έκαμε λίγο τζιλιά, αλλά οκ, επειδή το βλέπω τόσα χρόνια, είπα να τελειώσω έτσι για το αυτό. Λούι είπε προγνωστικά για από ΑΕΛ, δεν τον αφήνω, Windows Bay, top σειρά. Α, οκ, να σημειώσουμε τότε το Windows Bay. Μάρι, Εύα Μουράτη ρε, Εύα Μουράτη, έλεος ρε παιδιά, σοβαρευτείτε. Δηλαδή, εν και βάλω τον πορτάρι μου να παίξει Winger, σε συνέχεια της κουβέντας που κάναμε, το διαβάζουμε την καθυστέρηση για τους extreme της Liverpool από το Σταυρί. Φκένει αύριο το δεύτερο season του Gentlemen, εσπάσα μας.
2: Την ταινία είδες τι, τον Gentlemen.
1: Όχι, αποκλείεται.
2: Είναι prequel της σειράς.
1: Ναι, συγγνώμη, ολοκλήρωσε.
2: Ναι, η σειρά είναι prequel της ταινίας.
1: Η σειρά είναι.
2: Ναι.
1: Άρα να το δούμε την ταινία μετά.
2: Ναι, είναι ο Μάθιου Μακκόναχη ο πρόεδρος της.
1: Είναι το λεπτό. Οκ.
2: Ναι,
1: κατάλαβα. Τον Bosch, είδαμε το ωραίο μπλε εντός. Bosch. Βέβαια, μην κουκλάρω να δω λίγες φάτσες, να με δω ηθοποιούς που τα ονόματα δεν θυμούμαι σχεδόν ποτέ.
2: Μέτριο λέει ο Σταύρης το Widow's Bay. Βλέπει το Lanterns.
1: Το?
2: Lanterns.
1: Land.
2: Lanterns, L-A-N-T, Lanterns.
1: Λατέρνες.
2: Ναι.
1: Λατέρνες. Bosch. Bosch.
2: Σιγιόν τον Bosch.
1: Όχι, δεν την είδα. Δεν την είδα. Α, εσύ μέσα μου για αυτή.
2: Είναι τα λατέρνες, ρε, λαλιοντζιού.
1: Πώς γράφεται, πέμ.
2: L-A-N-T.
1: N-T.
2: Ναι, Lanterns. L-A-N-T.
1: Επέτω κυπριακά, ρε φιλιακλικά. Μην μπορεί να είσαι στα Lanterns. Αμερικάνικα. L-A-N-T. E-R-N.
2: L-A-N-T. E-R-N-S. Δράμα. Με προγραμματιστή είναι το Άρον Πιερ και τον Κάιλ Τσάντλερ.
1: Δεν μου είναι ευκάλλη.
2: Εμένα ευκάλλη.
1: Α, και Lanterns. Α, λάντερν, όπως το...
2: Φανάρια.
1: Ναι, τι είναι το φανάρι, το...
2: Η λατέρνα είναι που είναι η ρέτζον να πεις εσύ.
1: Η λατέρνα είναι το άλλο, που γυρίζει σε παιδιά εκεί.
2: Εντζινό.
1: Ναι, του είναι το τζιν με το φιτιλί που βγάλει το μόπλαν. Είδατε το top, ναι, παιδιά, βασικά δεν γίνεται να παίζει ο top χάρτη και να μην είναι top. Ναι,
2: μα
1: ωραία
2: σειρά. Μα ξεκινά τώρα, δεύτερο season.
1: Τα φαναράκια, μας λέει το Αμερικανάκι. Τα φαναράκια, συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Τα είναι φαναράκια.
2: Τραβείς το φίλο μου Αμερικανάκι.
1: Όχι, στα Αμερικάνικα. Σχολιάστε με γραφή Μουζακίτη στην ΧΑΛ.
2: Είναι η μεταγραφή μου.
1: Ωραία κίνηση και για τον Μουζακίτη και για τη ΧΑΛ.
2: Μα είσαι λίγο αφισβήτη την τελευταία Μουζακίτη.
1: Ένα έπαιξε, ρε φίλε. Εντάξει, ούτε πέρσι ούτε φέτο. Ενώ εντάξει, είναι τόσο πολλού χάφ Ολυμπιακό που τώρα μπορεί να μην δικαιούται να παίξει παραπάνω, δεν ξέρω. Εγώ περίμενα το δω παραπάνω. Μετά την πρώτη του χρονιά που έγινε το μεγάλο hype μαζί με τον Κοστούλα. και ο Κωστούλας έφυγε πέρσι. Φυσικά τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Ολυμπιακού παρακολουθεί, δεν ξέρω στο πρωτάθλημα.
2: Το άλλο το παιδί μου στην Brighton, ο
1: Τζίμας.
2: Τζίμας, Γιάννη.

0: Ήταν λίγο μπροστά από τον Κοστούλα να χτυπήσει.
1: Ναι, έπαιρνε παραπάνω ευκαιρίες. Να σε γελάσω. Να σε γελάσω.
0: Ο πάνω το σεφ βλέπεις το. Βλέπεις τον πάνω σεφ. Γελά.
1: Ένα λεπτό. Σοκ. Με πες μου για να σου πω. Ο πάνω σεφ, ναι.
0: Και τον άκυνο με τρεντζίκι. Ποιον είναι να τρώες.
1: Ρε φίλε, δεν θέλω να δικήσω τον πάνω. Δεν τον είδα καν, αλλάξε το πλάνο. Αλλά ο Άκης, ό,τι έκαμα, ό,τι κάνω από τον Άκη είναι... Ναι, τουλάχιστον εμένα αρέσκουν.
0: Decent.
1: Ναι.
0: Τι έγινε, ήταν
1: σοκ. Και μένει εκεί. Κάτι σοκ με Μπαπέ. Α. Σοκ στη Γαλλία. Ο Μπαπέ βρισκόταν. Α, άμα βρισκόταν. Βρισκόταν στο στόχαστρο σχέδιο απαγωγής από... από ομάδες... Συναγερμός έχει ζημάρει στη Γαλλία από τις αποκαλύψεις της Le Parisien για ένα φερόμενο σχέδιο απαγωγής του Κιλιάν Μπαπέ. Σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ, ένας 18χρονος, ο οποίος βρίσκεται ήδη προφυλακισμένος για σοβαρές υποθέσεις, φέρεται να είχε βάλει στο στόχαστρό του τον στάτ της Ρεάλ μαζί με ακόμη 25 εύπορους επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές και καλλιτέχνες. Ο νεαρός γνωστός με το ψευδώνυμο Lester Z, συνελήφθη τον Αύγουστο, μπλα μπλα μπλα. Ανάμεσα τους, σύμφωνα. Με τους, ανάμεσα στους 26 πιθανούς στόχους ήταν και ο Εμπάπε, ο οποίος αποτελούσε τον πιο ηχηρό στόχο. Η έρευνα απλά με λέει κάτι παραπάνω. Ενώ λεπτομέρειες για το σχέδιο των πλάνων απαγωγής. Αν τούτο ρε, 8 χρονών που ήδη έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν, σου έρχεται να πάει 26 άτομα μεταξύ οποίων είναι Εμπάπε. Τι να πεις. Παίζει για Τζόρταν Αγιού για ΑΕΛ. Α, ξεπροτάθηκε σε πολλές ομάδες. Όποια ομάδα στην Κύπρο ψάχνει επιθετικό, προτείναντι στον Τζόρταν Αγιού. Φαντάζομαι τον προτείναν και στην ΑΕΛ. Τώρα, ως εκεί ξέρω. Καλά ρε, μας είπες να ρωτήσουμε για τίποτα τον Λουί. Ρωτήσαμε. Α, για το, ήταν για το Λουί.
0: Ναι ρε.
1: Έχει δίκιο ο 789. Πες, αν θέλεις προγνωστικό για το ΑΕΛ.
0: Ξεκινά στο 0-0 το παιχνίδι.
1: Εντάξει, μείνω εδώ αν θέλεις.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι να κοιμαθεί στο
1: 0-0. Ναι, εγώ νομίζω να 0 τα πω.
0: Θα δούμε.
1: Εννοείται θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα ακούσουμε.
1: Μεταγραφές Ομόνιες, τι λένε οι νέοι. Ας δούμε ακόμη λίγο.
0: Ας δούμε να παίζουν τζαζ κάποιους. Ο Μπράουερς και ο Τανάσης το έρθει.
1: Φαίνονται και δύο πολύ πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, αλλά
0: να μην τσιάρφε το πάστα που πάνω.
1: Ναι. Ναι.
0: Τσακίσε μας, μες τα για τέλος. Κάλεσε μας ο Σταυρής να κάνουμε τύπου γύρισμα.
1: Τύπου γύρισμα, τι.
0: Επειδή είχε ο φίλος μας ο Βένι Κουκεντάιν, ο Νικόλας, θέλει να έρθει μαζί μας στο τσιάρφε το.
1: Ναι.
0: Εισηγήθηκε ο Σταυρής να πάμε στο...
1: kitchen του.
0: Όχι, στο Βένι.
1: Α, ναι.
0: Στο χώρο, στο εκθεσιακό χώρο που έχει, και κουζίνα. Και να πάμε για μένα να μας κάνει ούλους και να φάμε.
1: Για μένα, έχεις χρησιμοποιηθεί το χώρο για μένα.
0: Ναι, κάνει και κάποια γυρισμάτα.
1: Α, οκ, οκ.
0: Άρα φάση... να θέσεις...
1: τι που ενάρτουμε ρε
0: Σταύρο, τι που. Τρία μακέτα μακαρόνια όμως. Ενώ όχι να κάνεις ένα μακέτο για βουρούμε.
1: Με προσβάλλεις το άνθρωπο
0: ρε. Όχι ρε.
1: Πώς σου έκαμε την άλλη φορά μπέρκερ και μετά σου φάει τρία άτομα.
0: Την άλλη φορά μπήκες στον μπέρκερ, ανυπομονούσα να δικαιώσει να φάμε.
1: Και
0: κάνουμε το διατρία. Κατάλαβα. Σαν τα νόνουμε που έτσι πάνω θωρώ γλυκό που κάτω θωρώ αλμυρό και σαν τα νόνουμε.
1: Να μου κάνουν μια κίτσα με.
0: Κάτι μπισκότα.
1: Cheesecake φάση.
0: Κάτι έτσι.
1: Φύγαμε.
0: Είναι να με ρωτήσεις ρε.
1: Φύγαμε.
0: Είσαι κοντσολάρχης ή είσαι.
1: Φύγαμε.

0: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4, στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Η ΑΕΚ είναι σε προχωρημένες επαφές με τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα της Τωρίνο, Αλπέρτο Παλεάρη. Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Πενεβέντων Τζένοα και Τσιταντέλα. Πλήγμα στην ΑΕΚ με τον Ιουσέφ Αμίν, ο οποίος θα παραμείνει εκτός για τουλάχιστον 3 εβδομάδες. Την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού μέσου Λουκ Μπράουερς από την Χέρενφερ ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και μπαίνει στο πρόγραμμα της προετοιμασίας, όπως και ο Φλωρίν Τανάσε, ο οποίος ανακοινώθηκε χθες. Επίσημη παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη. Παίρνει σειρά ο Κούσουλος, ο οποίος μετακομίζει στην Κηφισιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα καταρτηθεί στην UEFA η ευρωπαϊκή λίστα για την Link Face του Europa Link. Δεδομένα εκτός εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάφο, η ITING και ο Τουμπάντζο. Στην Πάφο θα συνεχίσει την καριέρα του 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Πατράο. Θα αποκτηθεί επίσης και κεντρικός αμυντικός καταλόγου Β. Για το αυριανό παιχνίδι του Super Cup κόντρα στην Ομόνια θα απουσιάζουν λόγω τιμωρίας Ισά Πίντο και Κορέια. Καταθέτει απόψη και η Πάφο στον ευρωπαϊκό κατάλογο για τη Link Face του Conference League. Οικονομικό κάλεσμα από τη διοίκηση της ΑΕΛ προς τους φίλους της ομάδας, ώστε να συνεισφέρει με οποιοδήποτε ποσό, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν σε μεταγραφική ενίσχυση μετά τους 2 σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν προκύψει. Οι σφορές μπορούν να γίνονται μέσω της επίσημης πλατφόρμας ή στο κατάστημα της ΑΕΛ. Αξιολογούνται περιπτώσεις για ενίσχυση στην επιθετική γραμμή. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Αντωνίν Μπαράκ για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Στις προπονήσεις συμμετέχουν επίσης Ζελένικα και Καρίγιο, οι οποίοι θα γραφούν τις επόμενες μέρες.

0: Είναι διαθέσιμος αμφίβολος και ο Τόσιτς σε θέμα ετοιμότητας για τον Χαραλάμπους, εκτός ο τιμωρημένος Φανίφ και ο τραυματίας Αρτήματας. Κάταγμα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος Χαραλάμπους στον Άρη και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνια. Αμφίβολοι Γελ Αλάτσι και Νίκολιτς, εκτός η Λουκουμπάκ και Βανάλβες. Βλέπουμε τα θετικά και συνεχίζουμε για να διορθώσουμε τις αδυναμίες, ανέφερε στον Sport FM ο πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας, Πάρης Ανδρέου. Αυτό που ενόχλησε περισσότερο είναι ότι η διαιτησία δεν ήταν δίκαιη, σημείωσε. Ο κόσμος πρέπει να έρθει στο γήπεδο να στηρίξει την ομάδα χωρίς εντάσεις, ανέφερε για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ. Ο Φωτή ορίστηκε στο Μόνι 29 Μαΐου Καρμιόλισσα και στο VAR ο Θεουλή. Η Θεοδοσία Γιακούμη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία 68 κιλών στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Λέον Μπέιλι και Διάκονους υποψήφοι για τα άκρα της επίθεσης. Για το κύπελλο Ελλάδος στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕ και στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος και στις 10 και 4 Παόκοφη. Ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Τζιρόνα με την περίπτωση του Ουνάη να δυσκολεύει. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μία θέση στην φάση των 32 του US Open, αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιντ Χάρις γύρω στις 11.30. Επόμενη ενημέρωση στις 5 και περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
4: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
5: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας, από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
7: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη

0: Απόρροφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
8: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
10: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα ο Εφραίμ Γεωργίου και απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γκοναρή. Σε χαιρετώ,
1: καλησπέρα.
0: Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Στο 2950 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Και είναι άλλη μια εκπομπή στην οποία έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε από τον Deadline Day. Γιατί τις ευρωπαϊκές λίστες των Deadline Day.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όχι Deadline. Όχι Deadline Day, ας πούμε, για το δικό μας το. Ναι, ναι, ναι. Επειδή είναι η πρώτη σου φορά που θα ζήσεις κάτι τέτοιο, να είσαι προετοιμασμένο για τις 9 του Σεπτέμβρη. Συνήθως, τελευταία μέρα των μεταγραφών γίνονται εντυπωσιακά πράγματα.
1: Γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Τρέχουν όλες οι ομάδες να προλάβουν.
1: Να καλύψουν τις θέσεις.
0: Όχι, φτιάχνουν πληροφορίες τη τελευταία στιγμή, το τελευταίο. Διαφέρεται για τον τάδε παιχτή, οι διαπραγματεύσεις παίρνουν φωτιά. Ενώ γίνεται κυριολεκτικά ένας πανικός. Κυριολεκτικά ένας πανικός την τελευταία μέρα των μεταγράφων. Αλλά ήδη έχουμε μπει σε έναν τέτοιο.
1: Σε ένα τέτοιο mood.
0: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι βγαίνουν συνέχεια καινούργια ονόματα, προσπαθούν να κλείσουν μεταγραφές και θέλουν οι ομάδες να κλείσουν τις τρύπες κλπ. Άρα συνεχώς υπάρχουν εξελίξεις. Ναι. Πλέον τα δημοσιεύματα έρχονται από παντού. Από παντού. Δεν έχει ο νερός που ψάχνες με το ζόρι να βρεις μια πηγή κλπ. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν έφτασα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε τους υπόλοιπους.
1: Τους πιο παγιούς.
0: Τους υπόλοιπους εδώ στο Sport FM. Για να. Ούτε την Μαρία Βασιλιάδου μπορούμε να ρωτήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα κάτι Πανίκος, κάτι Λογίδης, κάτι Στέλλα, κάτι Βιολάρης, ενώ που έχουν φτάσει πάρα πολλά, πολλά χρόνια στο χώρο. Πολλά χρόνια στο χώρο, να το κρατήσουμε έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχουν να σου πούν όλοι τους πολλές ιστορίες έτσι. Και φυσικά ο νούμερο ένα, Σάββας Κοσάρης. Σάββας Κοσάρης, να σου πει ιστορίες.
1: Πολλά
0: για τελευταίες μέρες μεταγράφων. Απίστευτες ιστορίες.
1: Είχαμε που παίρνει η φωστιά, δηλαδή το παζάρι.
0: Να περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Παντελή, αν θα μείνει μαζί μας ή αν θα παραχωρηθεί ιδανικός. Αλλά εντάξει, μαζεύει εμπειρίες συνεχώς και τον βλέπετε την βελτίωση του κανονικότατα και πώς.
1: Έτοιμος, φορεί τα γάντια συνέχεια.
0: Ναι, σωστός, αυτό ακριβώς. Αύριο η εκπομπή θα είναι στην κανονική της σύνθεση για τον κόσμο που ρωτά. Και εντάξει, πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει η Ομόνια? Πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει? Τι εννοεί πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει? Η Ομόνια κινείται πολύ έντονα.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Κινείται πάρα πολύ έντονα. Αλλά κινείται πάρα πολύ έντονα για διάφορους παραγόντες. Πρώτον, γιατί έτσι για γιος στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις την Ομόνια να είναι
1: πιο έντονη.
0: Να έχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερον, βλέπουμε σήμερα αυτόν τον πανικό. Όχι πανικό. Λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Αυτόν τον. Δηλαδή τη συνεχή ροή είναι εξελίξεων να υπάρχουν τις τελευταίες μέρες. Γιατί απόψε είναι το deadline για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα πρέπει.
1: Τρέχουν οι ομάδες να καλύψουν.
0: Η Ομόνια πρέπει μέχρι απόψε να ξέρει ποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να έχει
1: εγγεγραμμένους
0: μέσα στην Ευρωπαϊκή Λίστα ή όχι. Άρα γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες έχουν προχωρήσει και έχουν γίνει οι δύο μεταγραφές με τον Τανάσε και τον Μπράουερς, οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό πρόγραμμα και οι οποίοι θα δηλωθούν μέσα στη λίστα. Αλλά και στην Παφό βλέπεις αυτή την κοινωνικότητα. Δηλαδή, ανακοινώθηκε στην Παφό θα συνεχίσει ο Αφόνσο Πατράου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Επιθετικός, 19 χρονών. Θα γίνει και άλλη, και άλλη κίνηση στην άμυνα για κατάλογο Β. Θα γίνει. Εντάξει, τη πάφε λίγο διαφορετικό, γιατί αυτοί δεν θα μπουν, θεωρώ, στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Απλά θα είναι, απλά είναι παίκτες, για rotation στο πρωτάθλημα.
0: Είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν να ενισχύσουν και στο πρωτάθλημα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, όταν προσθέτεις 6, 8, 10 επιπλέον παιχνίδια ανάλογα με το πώς θα πάνε οι ομάδες μας, χρειάζεσαι,
1: ναι,
0: χρειάζεσαι τον πάγκο. Ένα απαραίτητο κομμάτι είναι ο πάγκος. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτές τις ομάδες. Δηλαδή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έχουμε τον Ιταλό. Γράφτηκε δημοσίευμα στην Ιταλία που λέει για τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα, τον Αλμπέρτο Παλεάρη, ο οποίος είναι στην Τωρίνο και βρίσκεται στο στόχαστρο της ΑΕΚ. Το ότι ψάχνει τερματοφύλακα η ΑΕΚ, το ξέρουμε.
1: Ναι, έχει.
0: Εδώ και καιρό.
1: Εδώ και καιρό.
0: Ποιος θα είναι ο εκλεκτός, θα το δούμε. Υπήρξε ένα φλερτ που πήγε να εξελιχθεί μαζί με τον Ζελένικα, ο οποίος έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Μάζε, είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα ότι είναι και μέσα στη λίστα της ΑΕΚ κλπ. Αλλά έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει τώρα το δημοσίευμα για τον Αλμπέρτο Παλεάρη. Εντάξει, αγούης Παλεάρη. Είναι... Όχι, μου μοιάζει ότι.
1: Παλικάρι, να σου πούμε.
0: Δεν το σκεφτήκα έτσι, αλλά μου μοιάζει για όνομα που το ακούω ότι αν,
1: ναι,
0: αν με ρωτήσεις τι επάγγελμα κάνει ο Παλεάρη, μπορώ να σου πω ότι είναι καλλιτέχνης, είναι ποδοσφαιριστής, ενώ είναι κάτι τέτοιο.
1: Εγώ αν ακούω το όνομα, δηλαδή μόνο που το όνομα, χωρίς να τον ξέρω, ήταν να νομίζω ότι παίζει στόπερ.
0: Α.
1: Το Παλεάρη, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στόπερ της Εθνικής Ιταλίας.
0: Στόπερ, ναι, της Εθνικής Ιταλίας, ναι, και μάλιστα, ναι, ναι, πρέπει να ήταν διεθνής.
1: Ναι, πριν στις χρυσές εποχές.
0: Στις
1: χρυσές εποχές.
0: Ναι.
1: Έτσι, μαζί με τον Μαλτίνη Ριονέστα, δίπλα έπαιζε ο Παλεάρη.
0: Ο Παλεάρη, ναι. Ο Παλεάρη. Ο μέσο που ότι έπαιζε, ξέρω εγώ, στο Κατενάτσο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το Κατενάτσο.
1: Όταν εφευρέθηκε το.
0: Όταν εξελίχθηκε, ας πούμε, η τακτική του Κατενάτσο, ήταν ένας από τους προεργάτες. Ταιριάζει,
1: ναι,
0: το όνομα. Αλλά μιλούμε για 34χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος θα έρθει στην ΑΕΚ, εάν ευσταθούν οι πληροφορίες που βγαίνουν. Οκ. Ο πολλής κόσμος σκέφτεται διάφορα για το επάγγελμά του. Αλλά ναι, σκαρπάρεις. Σκαρπάρεις, ψαράς, γιατί. Ψαράς.
1: Εγώ θα τον έκανα ένα ψάρα.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν μου βγάζει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Παντελής δίπλα από Καμίνσκι, Φαμπιάνο και Κοσάρη και Λογίδη θα αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό να αυτό.
0: Και είναι για την ΑΕΛ που ρώτησα τον εκλεκτό. Για την ΑΕΛ. Για την ΑΕΛ δεν ακούγονται πολλά. Εντάξει, αλλά είναι σε επίπεδο φημολογίας, δεν έχει πάρει κάποιον,
1: ναι,
0: το επίπεδο πληροφορίας. Δηλαδή άλλον η φημολογία και άλλον η πληροφορία.
1: Ναι, συζητούν πολλά για την ΑΕΛ, ότι ψάχνει ποδοσφαιριστές τώρα να κλείσει.
0: Όχι, θα ψάξει.
1: Ναι, σίγουρα θα φέρει.
0: Περίμενε, έκαμε οικονομικό κάλεσμα, ναι, της ΑΕΛ σήμερα προς τον κόσμο, ελάτε, βοηθήστε, να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τον επιθετικό, του προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Ακούγονται ονόματα και ονόματα. Δηλαδή, μια βόλτα να τη κάνει, αυτή σου θα πάρει πολλά ονόματα.
1: Πάρα
0: από
1: πολύ.
0: Μωρόν, σε Γιάρεμτσουκ, ενώ ακούγονται.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά όμω σε έναν επίπεδο φημολογία, τίποτα από,
1: ναι,
0: αυτά δεν είναι.
1: Δεν
0: σε
1: υπάρχει
0: επίπεδο,
1: κάτι χειροπιαστό.
0: Δεν είναι σε επίπεδο πληροφοριών.
1: Ναι.
0: Ενώ δεν μπορώ να ακούω στο ράδιο να πω διαφέρει ο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν το έχω σαν ρεπορτάζ. Σαχαμπό και από ελ. Σαχαμπό και από ελ. Μάλλον θα σε απογοητεύσω 7:37 για το Σαχαμπό και το από ελ που ακούστηκε. Μάλλον θα σε απογοητεύσω, έτσι χάνεις και την ευκαιρία να ξεπλώσεις όλο σου το ταλέντο στα μηνύματα για τον Σαχαμπό. Μπορείς να πεις ξανά θα ενισχυθεί κι άλλο η Ομόνια, γιατί δεν σε προλάβα. Εγώ κοίτα, πολύ πιθανό να γίνει κάποια, να γίνει κίνηση επιπλέον στην Ομόνια. Το θέμα είναι ότι οι βασικές κινήσεις
1: Ίσως έχουν κλείσει.
0: Ολοκληρωθεί, ναι. Έχουν ολοκληρωθεί.
1: Γιατί η Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, μέχρι απόψε.
1: Οπότε...
0: Εντάξει, θα μου κάνει εντύπωση όμως. Γράφτηκε το όνομα του Βίκτορος. Από Ομόνοια λένε ότι δεν υπάρχει ο Βίκτορος. Αλλά το γεγονός ότι γράφτηκε το όνομα ενός Κύπριου.
1: Ναι.
0: Για μένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Με δεδομένο του το τι ισχύει στον κατάλογο της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Το τι ισχύει. Καμία εντύπωση, ας πούμε, να υπάρχει ένα όνομα Κύπριο.
1: Ναι, μάλλον...
0: που έφυγε ο Νικόλας.
1: Και ο Κούσουλος.
0: Okay.
1: Που είχαν οι δύο θέσεις Κυπρίων στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Εντάξει, μετά το διάλειμμα να θέσουμε τα δεδομένα, ναι, της λίστας, γιατί έτσι αλλιώς από ό,τι βλέπω δεν μας πολύ παίρνει και ο χρόνος τώρα για να αναλύσουμε. Αλλά το να έχεις Κύπριους.
1: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Παρεμπιπτόντως, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Το Κύπριους μιλούμε για ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν και αγωνίστηκαν σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν έφηβοι και λοιπά, ήταν εγγεγραμμένοι σε ομάδες στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, το όνομα του Έκτορ Κυπριανού.
1: Ναι, δεν μετρά.
0: Δεν μετρά στους γηγενείς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Έκτορ δεν ήταν σε ακαδημίες στην Κύπρο, νομίζω ότι ήταν στην Αγγλία. Πρέπει να το κοιτάξω για να είμαι εντελώς σίγουρος, αλλά νομίζω ότι από Αγγλία.
1: Όμως στην περίπτωση που αν σε κάποια φάση ο Έκτορ Κυπριανού έρθει στην Κύπρο και αν η θέση Κύπριου στη λίστα.
0: Στον κατάλογο μας στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν παίρνει θέση στους 17 ξένους κοινοτικούς.
1: Ναι. Είναι στους Κύπριους, αλλά δεν είναι στους γηγενείς.
0: Δεν παίρνει θέση. Η περίπτωση Έκτορ Κυπριανού νομίζω όμως ότι είναι μια περίπτωση που ούτε στους δύο υποχρεωτικά
1: μπορεί να μετρηθεί.
0: Όχι, θα μετρηθεί στους, okay, στους δύο Κύπριους που,
1: ναι,
0: που ξεκινά στην 11η, σου αλλιώς έχεις προστίμηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίπτωση του Έκτορ. Η περίπτωση, ας πούμε, του Κορέα δεν είναι τέτοια.
1: Okay.
0: Η περίπτωση του Φαμπιάνου δεν είναι τέτοια. Ναι, μεν δεν σου πιάνει θέση στον κατάλογο Α,
1: αλλά πρέπει
0: των 17
1: να...
0: ξένων κοινοτικών. Δεν σου πιάνει κάποια θέση εδώ για το πρωτάθλημα μας. Αλλά δεν λογίζεται μέσα στους δύο Κύπριους που ξεκινούν στην 11η. Για τον Έκτορ νομίζω πως λίγο διαφορετικό, γιατί ο Έκτορ εξ αρχής ενώ μπορεί να μεγάλωσε εκτός Κύπρου, αλλά νομίζω ότι από μικρός έχει το...
1: Ναι, το κυπριακό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Αγωνίστηκε για την Εθνική.
0: Ο Εφραίμ στο Αποέλ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Εφραίμ στο Αποέλ ήταν μια τέτοια περίπτωση για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Έπαιζε σαν ξένος.
1: Okay.
0: Έπαιζε σαν ξένος πάντα. Γιατί όταν ήταν νεαρός ήταν στις ακαδημίες. Πού ήταν, Αρσενάλ.
1: Ναι, Αρσενάλ.
0: Στις ακαδημίες της Αρσενάλ.
1: Όπως για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος είχε πάει στη Manchester United.
0: Ο Νικόλας Ιωάννου είχε πάει στη Manchester United, αλλά νομίζω πως ο Νικόλας Ιωάννου είχε προλάβει μεταξύ 15 μέχρι 21 να συμπληρώσει 3 χρονιές στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Άρα ο Νικόλας είναι λίγο διαφορετικό. Ο Πάνκοφ στην ΑΕΚ είναι μια περίπτωση όπου μέσα στη λίστα της Ευρώπης, αν είμαι σωστός και έχει συμπληρώσει τα χρόνια, λογίζεται στους Κύπριους.
1: Okay.
0: Δεν λογίζεται στους ξένους.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και στους 17 ξένους κοινοτικούς. Αλλά στο Κυπριακό Πρωτάθλημα νομίζω πως
1: δεν παίρνει.
0: Δεν είναι στους δύο.
1: Ναι, δεν είναι στους δύο.
0: Δεν είναι στους δύο.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για αυτά. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μισάωρου. Θα πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να αναλύσουμε ακριβώς το τι ισχύει με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο. Πάμε σε ένα break αφού πρώτα ακούσουμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε το σπίτι σας με το σχέδιο ασφάλισης κατοικίας My Place από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, εντόπισε το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και αγνοείται το δεκαμελές πλήρωμα. Προηγήθηκε σύγκρουση με πετρελαιοφόρο, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
6: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
6: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δε βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
12: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς?
13: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
13: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
14: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
15: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
14: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
15: ρεύματος. Αλλά έχω και αέρος και βεζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην Ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
16: Ίνκο. Make the world in your hands.
17: Παιδική φροντίδα που εμπιστεύεσαι, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου, όλα τα Pampers Premium Care βρεφικά πανάκια 10,99. HIP, βιολογική βρεφική βρώμη δημητριακών, 200 γραμμάρια, 3,89. Johnson's βρεφικό σαμπουάν 750 ml, 2,25. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
18: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
19: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
21: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
22: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

0: Καλά, με τις κομματάρες επιστρέφουμε.
1: Ωραίο τραγούδι.
0: Δημήτρο Πάνος, τη μουσική έγραψε ο Παπαδόπουλος, Πλάκης Παπαδόπουλος, κομματάρα. Και η φωνή του Μητροπάνου δίνει μια έτσι διαφορετική διάσταση σε το κομμάτι, το οποίο είναι σε μουσική και σε στίχους, στα πάντα έτσι πολλά πολλά σοβαρό κομμάτι, το οποίο απολαμβάνεις κάθε φορά που ακούεις. Αυτά για τη μουσική. 2950 στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε το οτιδήποτε επιθυμείτε. Είχαμε πει πριν ότι θα μιλήσουμε λίγο...
1: για τις ευρωπαϊκές
0: λίστες. Ναι, για να δώσουμε ακριβώς τα δεδομένα. Ξέρεις, στην Ευρώπη υπάρχουν επίσης δύο λίστες.
1: Ναι.
0: Λίστα Α, λίστα Β.
1: Okay.
0: Ό,τι ξέρεις στην Κύπρο,
1: ισχύει...
0: διάγραψε το.
1: Okay.
0: Διάγραψε.
1: Okay.
0: Πετάξε το και πάμε. Η λίστα Α. Μάλιστα. Στην Ευρώπη. Που είναι ο κύριος κορμός, επαγγελματίες, ποδοσφαιρίστες, ο κύριος κορμός της ομάδας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπορούν να βάλουν οι ομάδες μέχρι και 25 ποδοσφαιριστές. Όμως, για να μπορέσεις να έρθεις στους 25, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια.
1: Okay.
0: Εντάξει, πάμε. Από τις 25 διαθέσιμες θέσεις, οι 17 μπορούν να πας σε ξένο κοινοτικό. Ανεξαρτήτως okay. ηλικίας, α.
1: Ναι.
0: Ξένος κοινοτικός. Δεν πάναν 16 χρονών, 17 χρονών. Δεν πάνανε 47.
1: Μπορεί να γραφτεί.
0: Ναι.
1: Ως ξένος κοινοτικός.
0: Δημοσιογραφική υπερβολή το 47. Ναι, είναι ο κύριος ο Ιάμπωνας που παίζει ακόμα.
1: Μπορεί
0: 50
1: ο κύριος Μιούρα. 54.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και άλλος ο κύριος στη Λάτσιο που παρουσιάστηκε μας 20 χρονών. Ο πρόσωπο του ήταν.
1: Ναι, ναι. Πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και γίνος. Αλλά οκ. Okay. Λοιπόν, δικαιώσε 17. Από εκεί πέρα σου μένουν 8 διαθέσιμες θέσεις. Αυτές οι 8 θέσεις είναι για παίκτες που μπαίνουν στην κατηγορία locally trained. Και τι okay. σημαίνει locally trained? Δηλαδή ποδοσφαιριστές που μεταξύ της ηλικίας των 15 ετών μέχρι 21 ετών ήταν εγγεγραμμένοι σε ομάδα εδώ στην Κύπρο για τουλάχιστον 3 χρόνια.
1: Okay.
0: Εντάξει. Και πρόσεξε. Που τους 8 που έχουμε πει ότι πρέπει να είναι οι Κύπροι, ναι. ενώ να ήταν για 3 χρόνια σε ομάδα στην Κύπρο από τα 15 μέχρι τα 21, οι 4 πρέπει να είναι στη δική σου.
1: Okay. Άρα οι 4...
0: Να έχουν μια τριετία, να έχουν για τις ακαδημίες σου. Επειδή μου λένε μια τριετία στις δικές σου ακαδημίες. Okay. Εντάξει, μπαίνουν σε αυτήν την κατηγορία οι 4. Ναι. Άρα, μπορείς να πιάσεις 4 Κύπριους από οποιαδήποτε άλλη ακαδημία της Κύπρου κλπ. Μεταξύ δεν χρειάζεται έναν Κύπρο, μπορεί να είναι ξένος, αλλά μεταξύ 15 μέχρι 21 ετών να έχεις συμπληρώσει τα 3 χρόνια. Εντάξει. Και να τους βάλεις στη συγκεκριμένη κατηγορία. Εάν τώρα δεν μπορείς να συμπληρώσεις.
1: Ναι, δε, τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή...
0: Μειώνονται οι θέσεις που έχεις. Okay. Δηλαδή, έχεις 25 θέσεις, αλλά εσύ έχεις μόνο 2 Κύπριους που έβγαλες από την ακαδημία σου. Ωραία, θα πάμε από τους 23. Θα πάμε από τους 23. Ενώ έχεις 4 Κύπριους που έχουν άλλες ακαδημίες και 2 που έχουν τη δική σου.
1: Ναι.
0: Okay. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Δεν μπορείς να βάλεις άλλους που ήταν σε άλλες ακαδημίες.
0: Όχι. Ναι. Όχι. Οι τέσσερις θέσεις είναι για Κύπριους από τις δικές σου ακαδημίες. Okay. Και οι άλλες 4 θέσεις για Κύπρους μπορεί να είναι είτε από τις δικές σου ακαδημίες, είτε από οποιαδήποτε άλλη ακαδημία της Κύπρου.
1: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει, αυτό στον κατάλογο Α. Υπάρχει όμως μια λίστα Β. Εντάξει, η λίστα Β είναι η λίστα των ακαδημιών, να τη θέσουμε έτσι. Και τι εννοώ των ακαδημιών? Πρέπει να βρεις τα μωρά που έχουν γεννηθεί από το 2005 και έπειτα.

0: οι οποίοι έχουν τουλάχιστον 2 συνεχόμενα χρόνια στη δική σου ακαδημία. Εντάξει, και μπορείς να τους δηλώσεις στη συγκεκριμένη λίστα. Okay. Η συγκεκριμένη λίστα παρεμπιπτόντως δεν λύγει απόψε.
1: Μπορεί...
0: Η λίστα Β. Η λίστα Β κάθε
1: αγωνιστική.
0: Μια μέρα πριν το παιχνίδι, δικαιούσαν να τη δηλώσεις,
1: okay,
0: να βάλεις τους παίχτες που επιθυμείς.
1: Okay.
0: Πάμε, είσαι το 3.
1: Είμαι λίστα Α.
0: Είσαι λίστα Α.
1: Δεν είμαι κατάλογο Β. Πιάνω θέση.
0: Μπράβο. Η Θεοδώρα Γαλλιώρα που δουλεύει στο Μες 4 Sport.
1: Είναι λίστα Β.
0: Είναι λίστα Β. Είναι λίστα Β. Παντελής είναι λίστα Α.
1: Ο Παντελής είναι ο πρώτος μας θερματοφύλακας.
0: Ναι, ο Παντελής είναι λίστα Α. Αυτά για τη λίστα Β. Και έρχομαι να σου πω ότι υπάρχει ακόμα έναν αστεράκι μέσα στις λίστες. Okay. Στην πρώτη σου λίστα, που είναι 25 ποδοσφαιριστές που περιγράψαμε πριν, οφείλεις να έχεις το ελάχιστο 2 τερματοφύλακες. Δεν δικαιούσε να μην έχεις 2 τερματοφύλακες. Ναι. Πρέπει να τους έχεις. Συν το ότι αν είναι 2 οι τερματοφύλακες σου στη λίστα Α, τότε η λίστα Β πρέπει να έχει πάντοτε τουλάχιστον έναν τερματοφύλακα. Να έχεις δηλώσει συνολικά στον κάθε αγώνα
1: έχεις που 2 θα τερματοφύλακες μήνυμα.
0: Να υπάρχουν 3 τερματοφύλακες μέσα στις λίστες. Okay. Αν είναι τραυματίες, να λύσει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Αν είναι τραυματίες, οκ. Okay. Κάνω μια διαφορετική κουβέντα.
1: Ναι, όμως σε περίπτωση που μια ομάδα υπεστεί αρκετούς τραυματισμούς και λέω, χτύπα ξύλο, χάνει 4-5 παίχτες από την αλφα λίστα. Δεν μπορεί να τους αντικαταστήσει από την UEFA.
0: Μπράβο. Πολύ, πολύ ωραία η ερώτησή σου, γιατί υπάρχει παραθυράκι.
1: Okay.
0: Εντάξει. Και πάμε το παραθυράκι. Είναι το εξής. Τραυματίστηκε μου ο τερματοφύλακας.
1: Ναι.
0: Εάν ο τερματοφύλακας έχει τραυματιστεί και η εκτίμηση που υπάρχει ή τουλάχιστον η αποχή που θα έχει είναι πέραν των 30 ημερών, δηλαδή ένας μήνας συν, τότε έχεις τη δυνατότητα, σου δίνει τη δυνατότητα η UEFA να πάει να αλλάξεις τον τερματοφύλακα. Να πάει να τον αλλάξεις.
1: Okay.
0: Εντάξει. Okay, θα μείνεις.
1: Μόνο στην περίπτωση του τερματοφύλακα.
0: Στην περίπτωση του τερματοφύλακα και ναι. Και υπάρχει και ακόμη μια φορά την οποία μπορείς να εξασκείς αυτό το δικαίωμα για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή που δεν είναι τερματοφυλάκας. Mm. Αλλά αυτός ο ποδοσφαιριστής θα πρέπει να έχει τραυματιστεί και να μείνει εκτός, ο εκτιμόμενος χρόνος που θα μείνει εκτός να είναι 60 μέρες.
1: Okay.
0: 2 μήνες δηλαδή. Τραυματίστηκε για 2 μήνες ένας μέσος. Okay.
1: Δικαιούσε να τον αντικαταστήσει.
0: Την ιατρική εβδομάδα πρέπει να στείλει πάνω στην UEFA, πρέπει να δουν
1: ναι.
0: Και λοιπά, ότι ναι, όντως να χάσει 3 μήνες ο συγκεκριμένος παίχτης. Ωραία, δικαιούσε μια φορά να αντικαταστήσει αυτόν τον παίχτη. Αλλά και πάλι σου λέει η UEFA ότι ο συγκεκριμένος παίχτης που θα τον αντικαταστήσει πρέπει να υπάρχει ήδη μέσα στο ρόστερ σου. Δεν μπορείς να πάει να κάνεις μια μεταγραφή.
1: Δεν μπορείς να φέρεις παίχτη.
0: Ναι. Πρέπει να είναι μέσα στο ρόστερ σου ήδη ο συγκεκριμένος και δεν μπορείς να το κάνεις αυτό μετά την αγωνιστική.
1: Okay. Αλλά για σε περίπτωση που αντικατασταθεί κάποιος παίχτης και προχωρήσει η ομάδα στην Ευρώπη και δηλωθεί ξανά η λίστα. Δεν μπορεί να ξαναμείνει.
0: Λίστα,
1: μετά τη League Phase ανανεώνεται.
0: Υπάρχει μια ανανέωση εκεί μετά το League Phase, στο οποίο δικαιούσε να προχωρήσει σε 3 αλλαγές. Ενώ. Για μας στην Κύπρο είναι 3 αλλαγές.
1: Okay.
0: Για άλλες χώρες όπως Νορβηγία, όπως χώρες οι οποίες τελειώνει το πρωτάθλημα τους, με λίγα λόγια. Η Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία κλπ. Με τη League Phase τελειώνει το πρωτάθλημα τους.
1: Ναι.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να προχωρήσουν σε
1: μεταγραφές.
0: Σοβαρόν αριθμό μεταγραφών. Και να παρουσιαστούν μια διαφορετική ομάδα. Η UEFA θα τους πει ότι ξέρετε, παιδιά, μόνο 3.
1: Ναι, σωστό.
0: Έχουν ένα παραθυράκι εντείνες οι χώρες που τις οποίες το πρωτάθλημα τους τελειώνει για περισσότερες αλλάγες. Εμάς όμως όμω μας ενδιαφέρει σαν Κύπρος είναι το 3.
1: Ναι. Okay.
0: Τότε, ενώ το Γενάρη. πιο πριν είναι όλα τα δεδομένα όπως τα έχω θέσει. Και μάλιστα, όπως λέει τώρα, 153 στους γηγενείς.
1: Ναι.
0: Πάμε πίσω στη λίστα Α. Στους 4 ποδοσφαιριστές της δικής μου ακαδημίας κλπ. Πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια στη δική μου ακαδημία. 3 συναπτά χρόνια στη δική μου ακαδημία για να λογίζονται ως προϊόν των δικών μου ακαδημιών. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτό για τον κατάλογο. Τώρα, στις περιπτώσεις της Πάφου και της Ομόνιας. Εάν μπει να δει κανείς το ρόστερ της Πάφου, τώρα από Κύπριους, οι Κύπροι που υπάρχουν είναι ο Παπαστηλιανού. Εντάξει, που ο Παπαστηλιανού και ο Πέτρου, οι δερματοφύλακες. Ο Παπαστηλιανού που ήταν, δεν ήταν στις ακαδημίες της Πάφου. Ξέρεις ότι μπορεί να ήταν στις ακαδημίες της Πάφου. Δεν ήταν αρκετά χρόνια. Δεν ήταν αρκετά χρόνια στις ακαδημίες της Πάφου.
1: Ναι.
0: Αν νομίζω ότι ξεκίνησε από εκεί ως μικρό παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Νομίζω ότι δεν ήταν συνεχόμενα τα χρόνια που έπρεπε. Είναι ο τερμαφύλακας ο Πέτρου, είναι ο Κυριακίδης, ο Χαραλαμπός Κυριακίδης, ο οποίος όμως είναι και τραυματίας. Νικόλας Ιωάννου, που παίρνει θέση όπως είχαμε μπει. Ο Εύζωνας έχει γεννηθεί μετά το 2005, άρα δεν υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, ναι, εκεί. Ως εκ τούτου βλέπεις ότι θα μειωθεί
1: ο αριθμός
0: των ποδοσφαιριστών που δικαιούμαι να έχω στη λίστα Α. Στην περίπτωση της Ομόνιας, είναι ο Παντελής ο Μιχάηλ, ο οποίος είναι όμως κάτω το, είναι το 2005 γέννημα, άρα μπορούμε να τον πάρουμε στη λίστα Β, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Είναι ο Κωνσταντινίδης που επίσης 18 είναι χρονών, νεαρός, το παιδί μπαίνει στην λίστα Β. Είναι ο Χρήστου, είναι το 2005.
1: Μπαίνει Β λίστα.
0: Μπαίνει Β.
1: Από την 1η Ιανουαρίου του 2005 και μετά.
0: Μπαίνει Β, έχει συμπληρώσει συναπτά τα 3 χρόνια. Τα έχει συμπληρώσει από τα 3 χρόνια. Άρα μπαίνει στη λίστα Β, γιατί πρέπει να δεις. Γιατί μπορεί να έχω εγώ έναν νεαρό,
1: ναι, ο οποίος, ναι, ναι,
0: να είναι 19 χρονών.
1: Αλλά να μην
0: είναι. Αλλά να μην είναι τη δική μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ακαδημίας.
1: Όπως στην περίπτωση, ο παίχτης που έρθει στην Πάφο.
0: Ναι, ναι. Που παίρνει θέση αλλού.
1: Ναι.
0: Για ποδοσφαιριστές που μπαίνουν στην Ομόνια στη λίστα Α και δεν. Και είναι Κύπροι. Ποιος υπάρχει πλέον? Είναι ο Κακουλής. Πέραν του Κακουλή νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλος.
1: Νομίζω
0: έφυγε ο Κούσουλος.
1: Ναι, έφυγε ο Κούσουλος. Ο Νικόλας. Νομίζω πέραν.
0: Αυτή.
1: Ναι, δεν υπάρχει άλλος. Ναι. Άρα ενδέχεται να μειωθεί.
0: Και ο Κακουλής παίρνει τη μία από τις 4 θέσεις, ναι, για τους δικούς σου ποδοσφαιριστές που είναι προϊόντα.
1: Ενδέχεται ωστόσο να μειωθεί ο αριθμός της Ομονίας.
0: Ναι. Θα μειωθεί, ενώ ναι, αν, ναι, δεν, ναι, μπορείς, αν δεν πληρεί άλλο τα κριτήρια, έχω έναν από τους 4, ναι, αναγκαστικά και υποχρεωτικά θα μειωθεί. Αυτό συμβαίνει. Αν παίζεις αμυντικός και τερματοφύλακας μαζί, γίνεται. Εάν σε δηλώσουμε τερματοφύλακα, γίνεται. Μπορώ να δηλώσω τερματοφύλακα.
1: Το βάλα παίξει μέσα.
0: Και την άλλη σου, η UEFA θέλουν επιστοποιητικό ότι ο άλλος είναι τερματοφύλακας. Απλώς στις θέσεις για τους τερματοφύλακες σου λέει πρέπει να μου βάλεις τρία.
1: Ναι, τρία ονόματα.
0: Τρία ονόματα. Ο Άγγελος ο Νεοφίτουρη, ο Ανδρέου, είναι και τα δύο παιδιά που είναι μετά το 2005 γεννημένα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μετά το 2005. Έχουν συμπληρώσει 2 χρόνια στην Ακαδημία της Ομονιάς. Ναι. Άρα μπορεί να παίρνουν θέση στην λίστα Β. Okay. Είναι υποχρεωτικό, ενώ να είναι, ναι, στην, ναι, λίστα, ναι, Α. Τώρα, αν θες να τους δηλώσεις και στη λίστα Α, μπορείς να το κάνεις, αλλά είπαμε όμως ότι η λίστα Β δεν έχει deadline. Ανά πάσα στιγμή, ένα 24 ώρο πριν τον αγώνα, μπορείς να κάνεις τις αλλαγές που επιθυμείς. Τις οποιασδήποτε αλλαγές. Και είναι εδώ που έρχεται και δένει το ότι οι ομάδες μας βλέπουν τους Κύπριους στα τελευταία χρόνια. Βλέπουν τους Κύπριους, μια πραγματικότητα. Αυτό αποδεικνύει από το γεγονός ότι ξέρεις ότι στην πρώτη αγωνιστική πρέπει να έχει πολλά χρόνια να δούμε κάτι τέτοιο στην πρώτη αγωνιστική. Μόλις 3 ομάδες δεν είχαν 2 Κύπριους τουλάχιστον στην 11η τους. μόλις τρεις ομάδες. Ήταν το ΑΠΟΕΛ,
1: ναι,
0: που είχε το Λάιφι μόνο. Ήταν ο Άρης, που είχε το Χάμπο μόνο. Και ήταν και η Πάφος, η οποία είχε μόνο τον Νικολάν Ιωάννου στην, ναι, αρχή ενδεκάδα.
1: Ναι.
0: Στο παιχνίδι με την Καρμιώτησσα. Ως εκ τούτου έχουν... θα πληρώσω από 2.500 γιατί τόσο είναι το πρόσφυγμα.
1: Ναι, ναι, το, αν δεν παίζει.
0: Αν παίζει ένας ναι, Κύπριος στην Ελλάδα.
1: Αν δεν παίζει κανένας, νομίζω 10.000.
0: Πάει 10.000 αν δεν παίζει κανείς. Ναι. Αλλά μια διαφοροποίηση έτσι που αν δεις τα τελευταία χρόνια. Πολύ λίγες ήταν οι αγωνιστικές τις οποίες μπορεί να βρίσκεις έναν τέτοιο στατιστικό.
1: Ναι, ναι.
0: Υπερβολικά λίγες. Ναι. Ίσως πέρσι να βλέπαμε κάτι της, αλλά ήταν πραγματικά λίγες. Μέχρι η ΑΕΚ που ήταν μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια ελάχιστους Κύπριους είχαν και τώρα ξεκίνησε να βλέπει,
1: ναι,
0: τους Κύπριους να προσπαθεί να τους εντάξει μέσα στο ρόστερ της. Ξεκίνησε με τον Παρασκευά, τον τερματοφύλακα, και τον Πιλέα.
1: Ναι, η ΑΕΚ που συνήθως
0: δεν είναι συνήθως. Όμως μέσα στην ομάδα, ενώ... Έτσι πλέον 4-5 επιλογές Κύπριων που,
1: ναι,
0: που θα πάρουν χρόνο συμμετοχής η ΑΕΚ. Ενώ σε προηγούμενα χρόνια δεν ίσχυε κανένα κάτι τέτοιο, ήταν λιγότερο.
1: Σε σπάνιες περιπτώσεις αγωνίζονταν αρκετοί Κύπριοι.
0: Όχι, ήταν περισσότεροι, ναι, Ισπανοί παράγοι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα, και τώρα μπορεί να είναι περισσότεροι Ισπανόφωνοι στην ΑΕΚ παρά Κύπροι, αλλά βλέπεις ότι υπάρχει αυτή η αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει. Στον Άρη, εντάξει, ο Χάμπος, ο οποίος όμως θα λείψει στα επόμενα παιχνίδια.
1: Τραυματίστηκε.
0: Λόγω του ότι είναι τραυματίας. Στον Άρη, βέβαια, ήταν και ο Κορέγια, αλλά ο Κορέγια, όπως είπαμε,
1: δεν πιάνει μια από τις δύο θέσεις. Ναι.
0: Κύπριους που πρέπει να ξεκινήσεις. Εντάξει. Για την Κύπρο, πώς είναι ο κατάλογος της Ομόνιας για την Κύπρο. Για την Κύπρο δικαιούσε 17 ξένους κοινοτικούς. Και από εκεί και πέρα η λίστα Β είναι απεριόριστος ο αριθμός, απεριόριστος, είναι του 2004, δεν κάνω λάθος, πλέον το γέννημα. Ενώ είναι πιο μεγάλο το όριο μας σε σχέση.
1: Ούτε στην Κύπρο
0: σε σχέση. Λέω, Ανδρέα μου, δεν είσαι που θέλω.
1: Λέω, δεν είμαι.
0: Είναι 23 ετών το όριο εδώ στην Κύπρο, ενώ για τον κατάλογο Β είναι απεριόριστος ο αριθμός. Και μπορείς να κάνεις ό,τι, να βάλεις όσους ποδοσφαιριστές θες. Τώρα για την Ομόνια, πλέον στον κατάλογο Α υπάρχει με τις τελευταίες αλλαγές που έχουν γίνει, νομίζω ότι έχει συμπληρωθεί. Έχει συμπληρωθεί όμως. Εντάξει, είναι... πρέπει να αποκτηθούν, υπήρχαν δύο κενές θέσεις και αποκτήθηκαν. Αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε σε πολύ πολύ λίγο, ενώ να το δώσουμε μετά στο διάλειμμα να δούμε ακριβώς πώς έχουν τα δεδομένα και να σας ενημερώσουμε και για αυτόν. Αλλά νομίζω ότι με τον Τανάσε
1: και τον Μπράουερς
0: νομίζω
1: έχουν ολοκληρωθεί.
0: Πλέον γεμίζει.
1: Ναι. Νομίζω ναι, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά...
0: ναι, ναι. Εντάξει, τώρα αν θα προκύψει κάτι, τι γίνεται για τις δύο ομάδες. Εάν ας πούμε έρθει τώρα στις επόμενες μέρες και η Ομόνια προχωρήσει στην πώληση με έναν παίχτη Κουλυμπαλή, αφού υπάρχει,
1: ναι, αφού
0: υπήρχε αυτή η συζήτηση, δεν έχει αλλάξει κάτι παρεμπιπτόντως από την Ομόνια, λένε ότι δεν είχε
1: ενώρια
0: πρόταση, δεν έχει αλλάξει το οτιδήποτε. Ο Κουλυμπαλή συνεχίζει κανονικά.
1: Από τη στιγμή που έφυγε και ο Παναγιώτου, θεωρώ ότι δεν θα υπάρξει κάτι.
0: Ναι, θέτω το όνομα έτσι για χάρη της συζήτησης. Έστω ότι ήρθε μια πρόταση 2 εκατομμύρια για τον Κουλυμπαλή. Και λες ναι, τον δίνεις. Έχεις χάσει ακόμα μια θέση στον ευρωπαϊκό σου κατάλογο, τον οποίο δεν μπορείς να αντικαταστήσεις.
1: Ναι, γιατί θα φέρεις παίχτη, αλλά δεν θα είναι στη λίστα.
0: Να φέρεις παίχτη, να φέρεις.
1: Ναι.
0: Στην Κύπρο μπορείς να φέρεις. Στην Κύπρο έχουμε τη δυνατότητα...
1: μέχρι και, ναι, τις 9 Σεπτεμβρίου.
0: Μέχρι τις 9 και πάλι, και μετά τις 9 πάλι υπάρχει και άλλο παραθυράκι, μέχρι τις 30 του Σεπτεμβρίου. Εντάξει, ναι. Στην πραγματικότητα.
1: Ναι, στην πραγματικότητα.
0: Αν έχεις κενό στον κατάλογο σου, μπορείς να φτάσεις στις 30 του Σεπτέμβρη να πεις «Ωπς, έχω ένα κενό στον κατάλογο μου, έχω βρει μια περίπτωση. Τέλεια περίπτωσάρα, ψάχνω κεντρικό αμυντικό, όσοι έρχει ο Ράμος αποφάσισε να επιστρέψει στην, ξέρω,
1: στην ποδοσφαιρική δράση.
0: Έλα, Σέρχιο, έλα να τα πούμε, έλα να γραφτείς, έλα, είσαι άνεργος.
1: Ναι.
0: Μπορείς.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη δεν θα πέσει. Στην Ευρώπη δεν έχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη βρίσκεται η ΑΕΚ σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα στο αγωνιστικό πλήγμα με Αμίν, ο οποίος θα μείνει εκτός για 3 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο πέλμα. Την απόκτηση του 28χρονου Ολλανδού μέσου Λουκ Μπράουερ από την Χέρενφεν ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμφόλαιο για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Επίσημη παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη, η σειρά παίρνει ο Γούσουλο στην Κηφισιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα κατατεθεί στην UEFA η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League. Δεδομένα εκτός ενόψη του αυριανού αγώνα με την Πάφο, η Άιντιν και τον Μπάντζιο. Στην Πάφο θα συνεχίσει την καριέρα του 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Πατράο. Για τον αυριανό παιχνίδι του Super Cup κόντρα στην Ομόνια θα απουσιάζουν λόγω τιμωρίας η Σαπίντο και Κορέα. Καταθέτει απόψε και η Πάφο στον ευρωπαϊκό κατάλογο για τη League Phase του Conference. Οικονομικό κάλεσμα από τη διοίκηση της ΑΕΛ προς τους φίλους της ομάδας ώστε να προχωρήσει σε μεταγραφική ενίσχυση μετά τους 2 σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν προκύψει. Στην Κύπρο βρίσκεται Αντωνίν Μπαράκ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Στις προπονήσεις συμμετέχουν Ζελένικα και Καρίγιο, οι οποίοι θα εγγραφούν τις επόμενες μέρες. Διαθέσιμος εν ώψη ΑΕΛ, ο Ντάλσιο, αμφίβολη παραμένει συμμετοχή του Βρόντι. Θετική εξέλιξη στον Απόλλωνα με τον Κβίτα, ο οποίος συμμετέχει από χθες στο κανονικό πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Μπράουν, Γιούμπιτς, Γκόλτσον και οι τιμωρημένοι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Στην Ανόρθωση στηρίζουν τον Ελ Μαέστρο και αναμένουν βελτίωση της ομάδας. Εν ώψη Απόλλωνα, εκτός η Φανίφ, Αρτηματάς, Αμφίβολη, Τόσιτς και Χαραλάμπους. Κατάγμα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος Χαραλάμπους στον Άρη και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνια. Αμφίβολη η Έλα Λάτσι και Νίκολιτς, εκτός η Λουκουμπάρ και Βανάλβες. Η Θεοδοσία Γιαμούκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο καράτε στην κατηγορία 68 κιλών στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο που έρθα με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Λέον Μπέιλι για Τιάκο Νούση υποψήφιοι για τα άκρα της επίθεσης. Για το κυπελό Ελλάδος αυτή την ώρα Ανέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Παντσεραϊκός Ατρόμητος ενώ στις 10 ΠΑΟ Κόφη. Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Γιρόνα με την περίπτωση του Ουνάη να δυσκολεύει. Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση των 32 του US Open. Αντιμετωπίζει τον Νότιο Αφρικανό Λόιν Χάρις γύρω στις 11:30. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλήρη.

0: Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
2: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας, αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια, μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
3: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
4: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
8: πάντα Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο FM 95 και εκπομπή Mappe Show. Στα μικρόφωνα Ανδρέας Κοναρής και Εφραίμ Γεωργίου. Στο 2950 στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Ναι, σε Ελλάδα του 2000. Ακόμα ένα έτσι σπουδαίο, πολλά σπουδαίο κομμάτι. Ναι. Προσπαθώ να θυμηθώ λίγο την ιστορία, ποιος έπιασε ποιον τηλέφωνο, αλλά δεν το θυμώ ξεκάθαρα. Τι ήταν, να σε άμε που κάτι ναι, το οποίο ναι. Δεν ισχύει. Όπως και να έχει, 29.50 είπαμε, στέλνετε τα μηνύματα σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Η Ομόνια αυτή τη στιγμή έχει συμπληρωμένη τη λίστα με τους 17 ξένους κοινοτικούς. Την έχει συμπληρωμένη με δεδομένο ότι ο Ντουμπάντζιο δεν είναι σε αυτή.
1: Και ο Κίτσος επίσης.
0: Και ο Κίτσος ο οποίος είναι τραβάτη, και ο Μουσαλόφσκι που διατηρεί συμβόλαιο, αλλά εντάξει. Ναι.

0: υποχώρηση. Αν με ρωτάς πλέον τα κουκιά, για μένα χρειάζεται κεντρικός αμυντικός αυτή τη στιγμή, γιατί στους θερματοφύλακες πάμε, είσαι κλειστός.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Στους κεντρικούς αμυντικούς, με τη φυγή του Νικόλα Παναγιώτου, έχει το Σάτκα, το Κουλιμπαλί και το Σίμιτς.
1: Ναι. Και ο Κωνσταντινίδης που εντάξει, 18 χρονών.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα το project ο Κωνσταντινίδης, αλλά οκ. Okay. Μένα χρειάζεται κεντρικό αμυντικό.
1: Ναι, χρειάζεται ακόμα ένα.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει να αποχωρήσει παίχτης από αλλού. Ποιος παίχτης πλέον είναι πλέον άσο. Ποιος παίχτης σου περισσεύει. Σου περισσεύει κάποιος. Γιατί αμυντικό χαφ που λέει ένας φίλος ότι χρειάζεται ενίσχυση στο αμυντικό χαφ. Είναι ο Μάριτς εκεί, είναι ο Μπράουερς που παίζει οχτάρι, είναι ο Ανδρέου που μπορείς, ενώ
1: ναι, μπορεί να παίξει.
0: Τις επιλογές τις έχεις.
1: Ναι.
0: Τις επιλογές τις έχεις. Δεν ξέρω αν ο τραυματισμός του Άιντινγκ, τι γίνεται κλπ. Εάν θα μπορούσε κάτι να προκύψει εκεί, αλλά και πάλι τον Άιντινγκ το χρειάζεσαι στην πορεία. Δηλαδή, όταν επιστρέψει, σίγουρα είναι αναγκαίος. Ο Ντουβέρν είναι κυρίως κεντρικός αμυντικός. Ο Ντουβέρν δεν είναι κυρίως κεντρικός αμυντικός.
1: Κυρίως δεξιμπάκι είναι.
0: Ο Ντουβέρν, πρόσεξε στην Εθνική Ναϊτής. Έπαιζε σε τριάδα.
1: Ναι, δεξί στόπερ
0: στην τριάδα. Διαφορετική η συζήτηση όταν είναι τριάδα, ναι, στην άμυνα από το όταν είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί, ενώ διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι ποδοσφαιριστές, άρα αντιλαμβάνεσαι. Αλλά με τη λογική μου λέει ο 9-8 Μπάλκοβιτς μπορεί να παίξει
1: στόπερ.
0: Αν χρειαστεί. Ναι. Το να βρεις παίχτες οι οποίοι μπορεί να έχουν.
1: Μπορεί να δώσουν λύσεις.
0: Ναι, τις βρίσκεις. Ναι. Γιατί το ίδιο όπως κάναμε τη συζήτηση για την ΑΕΛ. Ωραία. Αυτή τη στιγμή επιθετικός είναι ο Γιόβετιτς.
1: Ναι.
0: Εάν ο Μαρτίνς θέλει να παίζει με δύο επιθετικούς κλπ. Πέραν του ότι μπορεί να κοιτάξει στους Κύπριους, υπάρχει η επιλογή ότι ποιος άλλος έπαιξε δεύτερος επιθετικός. Ο κύριος Παρούτης ξαναπαίξε στην καριέρα του δεύτερος επιθετικός. Δεύτερος. Τώρα με ρωτάς αν μπορεί να σου δώσει ο Παρούτης σαν δεύτερος επιθετικός. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Αλλά για τον Ντουβέρν είναι αυτό. Ναι, έχει γράψει συμμετοχές πολλές ως κεντρικός αμυντικός, αλλά κυρίως είναι σε 30 και είναι δεξής στόπερ που παίζει. Τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες, ο Αντωνίν Μπαράκ βρίσκεται στην Κύπρο ξανά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ ξανά. Στις προπονήσεις στο ΑΠΟΕΛ έχει ενταχθεί και συμμετέχει εδώ και λίγο καιρό ο Ζελένικα. Αλλά είναι και ο κύριος Καρίγιο. Ο κύριος Καρίγιο, ο οποίος είναι 24 ετών, παίζει στην Ουέσκα.
1: Από
0: τις ακαδημίες της Ρεάλ. Προπονητής του ήταν ο Όλτρα στην Ουέσκα. Για ένα διάστημα ήταν ο Όλτρα. Συμφωνώ ότι τον Παρούτη, αν τον βάλεις δεύτερο επιθετικό, καταστρέφεις τον.
1: Ναι.
0: Καταστρέφεις τον εντελώς.
1: Ναι.
0: Παρόλο που έχει αγωνιστεί ξανά, δεν μου μοιάζει ως ένας παίχτης που είναι καταλληλός για δεύτερος επιθετικός. Τώρα, Κύπριος, δεν παίρνει θέση κλπ. Ναι, μέσα στο ρόστερ μου, μια χαρά, πολύ καλή επιλογή. Πολύ καλή επιλογή. Ναι. Λοιπόν, για να το ολοκληρώσω για το Αποέλ, ο Καρίγιο θεωρητικά έχει διαφορετικά. Αυτό που ψάξαμε να βρούμε, να μάθουμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τον Ντέγενεκ.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά. Τώρα να μου πει ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ρε μεγάλη, του Ντέγενεκ και γιατί είναι διαφορετικά του Καρίγιο. Η διαφορά είναι ότι ο Καρίγιο στην πραγματικότητα είναι ένα κεντρικό αμυντικό, ο οποίος έχει ταχύτητα, δεν έχει το ύψος του Ντέγενεκ, είναι πιο κοντός, αλλά έχει περισσότερη ταχύτητα. Θεωρητικά είναι ένας παίχτης ο οποίος θέλει στους δύο σου κεντρικούς αμυντικούς ο ένας να βγαίνει πρώτος, ναι, και ο άλλος να καλύπτει συνήθως. Άρα θεωρητικά ο συγκεκριμένος ίσως να είναι ο παίκτης που θα βγαίνει πρώτος στις πλήστες περιπτώσεις στην μπάλα. Επίσης, όντας προϊόν των ακαδημιών της Ρεάλ, και του ισπανικού μοντέλου μπορεί να μην είναι το ίδιο με την Μπαρτσελόνα, αλλά

0: το ισπανικό μοντέλο.
1: Είναι ισπανικό μοντέλο. Ξέρει τον build-up από πίσω και τι σημαίνει κατοχή κλπ. Άρα, μάλλον μοιάζει με έναν διαφορετικό στόπερ από τον Τέκενεκ. Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό.
0: Πέρσι,
1: αλλά αν έρθει να σου δώσει.
0: Ναι. Πέρσι, σε αρκετές περιπτώσεις αγωνιστήκε και σαν δεξής back.
1: Ναι. Δηλαδή που... Και δεξιά και αριστερά. Ναι, ξανάδεξε, αλλά... δηλαδή,
0: okay. Μπορεί να αγωνιστεί, αλλά κυρίως είναι.
1: Εντάξει, δεν... στόπερ που φέρνει. Ναι, ναι. Δεν το φέρνει.
0: Ναι, για δεξιμινή αριστερό.
1: Για δεξιμινή αριστερό. Το φέρνει για στόπερ ξεκάθαρα. Και μάλιστα με την προσδοκία ότι θα είναι και βασικό στόπερ.
0: Ναι.
1: Δίπλα από τον Λάιφι. Εάν καταφέρει να πάρει 2-3 πράγματα περισσότερα από ότι. Από τον Ντέκενεκ, τότε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Εάν όμως έρθει ένας ποδοσφαιριστής και παραμείνει ο Ντέκενεκ ως βασικός, ο Ντέκενεκ που έχουμε δει τους τελευταίους 6 μήνες που βρίσκεται στη ζωή μας και στο Κυπριακό πρωτάθλημα γενικά, θα είναι μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι, επειδή σημαίνει ότι δεν υφέρει κάποιον upgrade στη θέση που χρειάζεται.
1: Ακριβώς, σε μια θέση που όχι χρειάζεται. Φωνάζει ότι
0: ναι,
1: χρειάζεται.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν με ρωτάς επίσης, μου φαίνεται πιο λογικό αυτή τη στιγμή να γίνει μια κίνηση, γιατί στο Αποέλ απομένει ακόμη μια θέση. Για εξάρι παρά για επιθετικό.
0: Για εξάρι, δηλαδή κατά λόγο αλφα,
1: ναι.
0: Εξάρι και όχι επιθετικό.
1: Και όχι επιθετικό. Μου φαίνεται πιο λογικό. Γιατί, γιατί περιμένεις ότι σε ένα μήνα, ένα μισή μήνα θα επιστρέψει ο Πιέρος.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Πεδρόσο μπορεί να μονιμοποιηθεί στην κορυφή της επίθεσης δεδομένων, να με έπαιξε τη σεζόν πέρσι με το συγκεκριμένο προπονητή, άρα okay, το λογίζουμε ως επιθετικό. Και γιατί αν θες τρίτη επιλογή, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ή μπορεί ο Σταύρος ο Γεωργίου να τον είδαμε εξτρέμ, αλλά ο Σταύρος ο Γεωργίου
0: έχει χαρακτηριστικά επιθετικό.
1: Έχει και χαρακτηριστικά που μπορεί να παίξει στην επίθεση καλύστα.
0: Και εξάρι είναι μια θέση
1: δεν
0: που
1: υπάρχει
0: χρειάζεται
1: αυτή τη στιγμή στο Αποέλ εξάρι. Δεν υπάρχει. Γι' αυτόν η περίπτωση Σαχαμπό που έγραφα στην Ελλάδα, στο δικό μου το μυαλό έμοιαζε ως μια καλή επιλογή, ναι. Κατά λόγο Β, αμυντικό χαφ. Σου δημιουργεί την ευκαιρία να έχεις, ας πούμε, ρε παιδί μου, να μπορέσω να φέρω κατάλογο Α επιθετικό. Άρα το ΑΠΟΕΛ φέρνει ένα αμυντικό από την τελευταία ομάδα της δεύτερης κατηγορίας που διαβαθμίστηκε, χωρίς παραστάσεις και εμπειρία για να διορθώσει τα αμυντικά του κενά. Και παράλληλα φέρνει ένα δεκάρι όπου στη θέση του είχε φέρει τον Τζούρισιτς, ενώ έχει χτυπητές αδυναμίες στη θέση 6 και τη θέση του επιθετικού. Πάμε, θα το πάρουμε ένα τα κομμάτια. Το ότι έφυγε. το ότι διαβαθμίστηκε η Βέσκα. Δεν λέει πάρα πολλά. Μπορώ να σου πω έναν αριθμό ποδοσφαιριστών. Αριθμό ποδοσφαιριστών. Αριθμού που έχουν έρθει στην Κύπρο από την τρίτη κατηγορία της Ισπανίας και έχουν γράψει σούπερ. Σούπερ χρονιές και σούπερ καριέρες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και ο Ταβάρες που παίζει τώρα στην ΑΕΛ που πέρσι ήταν στον Ολυμπιακό από την τέταρτη κατηγορία Πορτογαλίας.
1: Okay. Okay.
0: Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ρε, εσύ. Ναι, ρε, εσύ. Αλλά... μα υπάρχουν πάρα πολλές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το Ακοράν, αν δεν κάνω λάθος, από την τρίτη κατηγορία. Ακοράν, ο οποίος Ακοράν εννοώ. Εντύπωση κάποιο να πει ότι ο Ακοράν ναι. Δεν ήταν μέσα στου κορυφαίου παίκτε που έχουμε δει. Περισσότερον τρίτη κατηγορία. Και από την άλλη, αν θε για να καταλάβει, από την Λαλίγκα, με συμμετοχέ καλύτερα στη Λαλίγκα, αποκτήθηκε ο Κιντιγιά.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Ακοράν δεν είχε συμμετοχέ
0: ναι,
1: στη Λαλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάντεψε ποιο από του δύο έχει κάνει.
0: Καλύτερα παιχνίδια.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι,
1: και ποιος από τους δύο θα συζητιέται σε μια δεκαετία, παρόλο που έρχεται και εδώ και χρόνια την καριέρα του.
0: Ποιος θα ξεχαστεί.
1: Και ποιος θα ξεχαστεί. Ή αν θα συζητιέται, θα συζητιέται για άλλον
0: ναι,
1: λόγο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Άρα δεν είναι υποχρεωτικό. Ή άλλο παράδειγμα. Ο Καπίνο. Ήρθε από το Βέλγιο, από ομάδα η οποία πήγε διαβάθμιση, η οποία δέχτηκε πάρα πολλά τέρματα. Ναι, αλλά να κρίνεις τον Καπίνο.
0: Επειδή
1: μπροστά του μπορεί να μην είχε άμυνα.
0: Ακριβώς.
1: Ή επειδή έχει δεχτεί τόσα δέρματα.
0: Ένας ποδοσφαιριστής δεν ευθύνεται.
1: Κράτησε το μηδέν, ναι. Κράτησε το. Ενώ στην πρώτη. Όχι ότι είχε κάτι. Ενώ. Ένα μου
0: πει.
1: Ενώ ότι ανορθώσει γράφει την μια επίθεση πίσω από την άλλη, αλλά.
0: Κράτησε το μηδέν. Γράφτηκε στα στατιστικά.
1: Ναι, εντάξει, 5-14, οκ. Αποδεχτώ. Τώρα, για τη θέση του Μπαράκ. Αντιλαμβάνομαι πολύ σωστά, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Καλό θα ήταν να ξεκαθαριστεί από τα ΑΠΟΕΛ τι ακριβώς συνέβη τότε, γιατί επιστρέφει τώρα, να καταλάβουμε λίγο το σκεπτικό κλπ. Ότι όμως έψαχνε τέτοιο ποδοσφαιριστή, τον έψαχνε. Γιατί μετά τον Τζουρίσιτ, το όνομα που είχε να ακουστεί ήταν τον Περέιρα. Και ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Και τι θέσεις παίζει ο Περέιρα,
0: 8 και 10.
1: Τι θέσεις παίζει ο Μπαράκ, 8 και 10. Δηλαδή μέσα στο μυαλό του μπορεί να υπήρχε αυτό. Συμφωνώ ότι η θέση του αμυντικού χαφ δεν γίνεται να μην έχει ούτε και έναν ποδοσφαιριστή.
0: Ναι, ναι.
1: Σου διαγράφει εντελώς την ευελιξία να παίξει το οτιδήποτε. Χρειάζεσαι κάποιον.
0: Είναι μια από τις βασικότερες θέσεις που χρειάζεται μια ομάδα.
1: Ναι.
0: Το εξάρι.
1: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην θέλει το σύστημα σου να έρθει στο κλασικό εξάρι κλπ.
0: Ναι.
1: Okay. Αποδεχτών. Αλλά δεν μπορεί να έχει μια ομάδα χωρίς εξάρι.
0: Φάνηκε λίγο ότι δυσκολευτεί χωρίς εξάρι με την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Στο κέντρο.
1: Να σου πω όμως, έχω την εντύπωση ότι φάνηκε πολύ περισσότερο η απουσία ενός Κύπριου. Του Βρόντι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος αν ήταν διαθέσιμος θα ήταν σίγουρα βασικός. Ο Πέρεθ φαίνεται να μην έχει. Να χρειάζεται χρόνο να καταλάβει τι γίνεται, πώς παίζει κλπ.
0: Ναι.
1: Α, χρειάζεται, οκ. Okay. Ο Βρόντις όμως, ξέρεις, υπολογιζόταν και υπολογίζεται ότι θα παίρνει.
0: Παίζει βασικό.
1: Ναι. Αν όχι βασικό, ένα μέσα στους 15-16 ποδοσφαιριστές, ας πούμε, που θα έχουν μεγάλο ρόλο. Και τώρα. Τώρα στην επίθεση, ναι, θεωρώ ότι χρειάζεται επιθετικό. Όμως τα κουκιά του έτσι όπως έστειλε την ομάδα δεν βγαίνουν.
0: Ναι,
1: άρα,
0: μόνο
1: αν
0: σε βρίσκει
1: αν
0: κατάλογο
1: πεις, διάλεξε μια. Ναι, κατάλογο β είναι το πιο σημαντικό. Αλλά μου πεις διάλεξε έναν παίχτη, εγώ θα προτιμήσω.
0: Εξάρι.
1: Ναι, αντιεπιθετικό.
0: Επειδή εντάξει, υπάρχει ο Πεδρός, επιστρέφει ο Πιέρος.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει μια τρίτη επιλογή που ονομάζεται Σταύρος Γεωργίου.
0: Ναι.
1: Άρα εδώ όμως έρχεται να πληγωθεί το ΑΠΟΕΛ που τότε πουλήσε τον Κούτσακο. Αν και θεωρώ ότι έπρεπε να πουλήσει τον Κούτσακο 100%. Έχει γραφτεί το όνομα του Τζόρταν Αγιού για την ΑΕΛ. Τι λέει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έχει γραφτεί το όνομα του, okay, αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον. Είναι αυτός ο εκλεκτός 34 χρόνων.
0: Πολλές παραστάσεις στη Premier League.
1: Γάλλος. Με ρίζες από.
0: Από την Γκάνα.
1: Από την Γκάνα.
0: Ναι, από την Γκάνα.
1: Από την Γκάνα. Μάλιστα, πολλές παραστάσεις και σε Γαλλία και σε Αγγλία. No Super με Premier League 300 συμμετοχές. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο εκλεκτός. League One ακόμα 160 συμμετοχές. Αντιλαμβάνεσαι, μιλούμε για έναν παίκτη που έχει σχεδόν 500 συμμετοχές καριέρα στα κορυφαία, σε κορυφαία προαθλήματα.
0: Μιλούμε για 300 συμμετοχές στην Premier League.
1: Τεγιώνει η συζήτηση. Ναι, τεγιώνει η συζήτηση. Το πιο ενδιαφέρον είναι στο συγκεκριμένο που ξέρω ένα συνάδελφο που θα έβρισκε εντυπωσιακή είναι αυτή την ιστορία. Ο πατέρας του είναι πρόεδρος ομάδας.
0: Ναι.
1: Είναι ο αδερφός του. Έχει δύο αδερφούς που επίσης παίζουν ποδόσφαιρο τη δεδομένη στιγμή. Και έχει και έναν ξάδερφο. Όχι, είναι ο θείος του επίσης παίζει ποδόσφαιρο. Άρα έρχεται από μια οικογένεια που έχει άμεση σχέση. Όμως αυτόν τότε ο παπάς του είναι πρόεδρος ομάδας. Είναι μια καταπληκτική ιστορία. Δεν ξέρω όμως αν αυτός είναι ο ποδοσφαιριστής. Είναι ελεύθερος. Τελευταία του ομάδα ήταν η Λέστερ. Και το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στη Κρίσταλ.
0: Ναι,
1: στη Κρίσταλ Πάλας.
0: Που νομίζω δεν είναι αρχηγός σε κάποια φάση.
1: Ναι, 120 συμμετοχές. 120 συμμετοχές πλάς στην εθνική της Γκάνας. Okay. Σούπερ. Σούπερ βιογραφικό. Σούπερ.
0: Μιλούμε για μπαμ.
1: Ναι.
0: Αν προχωρήσει.
1: Μεγάλο μπαμ.
0: Ναι. αν προχωρήσει.
1: 34-34, ρε φίλε.
0: Για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίο έπαιξε στην Αγγλία τόσα χρόνια, 34.
1: Καλά, περίμενε. Ο Φορεστιέρη πόσο είναι. Πόσο ήταν πέρσι ο Φορεστιέρη. Και πρόσεξε, γιατί υπάρχει το παράδειγμα, γιατί ο Φορεστιέρη επίση πολλά χρόνια Premier League. Έτσι.
0: 35 πέρσι ο Φορεστιέρη.
1: Ναι, okay. Είναι το θέμα είναι το πόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής βλέπει τον εαυτό του.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τι, θα έρθω να παίξω ποδόσφαιρο. Αν έρθω να παίξω ποδόσφαιρο, σίγουρα τα 34 είναι απαγορευτική ηλικία. Αν τώρα έρθει με τη λογική ότι εγώ πάω να κολλήσω τελευταία ένσημα.
0: Ναι, εντάξει, δηλαδή μιλούμε για άλλη περίπτωση.
1: Ωραία, σου έρθει Μυραλάς.
0: Ναι.
1: Που... Μπορεί να σου έρθει Μυραλάς, μπορεί να σου έρθει, ξέρω, Δαβίτ Λουίς, μπορεί να σου έρθει Μάριο Ζαρτέλ.
0: Μάριο Ζαρτέλ. Σκεφτόμουν να το πω, αλλά...
1: Εντάξει, Μάριο Ζαρτέλ είναι πολλά ιδιαίτερη.
0: Πολλά ιδιαίτερη περίπτωση.
1: Πολλά ιδιαίτερη περίπτωση. Ενώ ο άνθρωπος μίλησε μια νύχτα για τις μάχες που είχε με τα ναρκωτικά, για την κατάθλιψη, για τους δικούς του δαίμονες. Ναι. Η αλήθεια ότι είναι ένας παίχτης ο οποίος μπαίνει ένα what if πάνω του.
0: Ναι, δηλαδή,
1: γιατί τώρα ποιότητα κλπ. Ταλέντο, ήταν τον Golden Boy κάποτε. Ναι. Περιμέναμε τον να γίνει.
0: Κέρδισε το χρυσό παπούτσι της Ευρώπης.
1: Ναι. Αλλά ήταν σε μάχες με τους δαίμονες του όταν ήρθε στην Κύπρο.
0: Άλλο ένα παραδείγμα είναι ο Σεϊρού που είχε έρθει από τη Λίβερπουλ στην Κύπρο. Από τη Λίβερπουλ.
1: Ναι. Από
0: τη Λίβερπουλ, από τη Γαλλία.
1: Από τη Γαλλία, νομίζω.
0: Από τη Γαλλία.
1: Νομίζω. Δεν έχει καμία σχέση ο Φορεστιέρη με τον Αγίου. Μιλάμε για παίκτη που έπαιζε πάντα στην Premier League και έπαιξε σε 3-4 παγκόσμια κύπελλα. Ούτε το 10% τη καριέρα του δεν έκανε ο Φορεστιέρη. Μακάρι να έρθει και α παίζει και με το έναν πόδι. Okay.
0: Εντάξει, ήταν και πολύ.
1: Δεν ξέρω πού γράφτηκε παρεμπιπτόντω και δεν ξέρω αν αυτό είναι επιβεβαιώνεται.
0: Αυτή τη στιγμή, τότε που είπαμε, υπάρχει η φημολογία.
1: Πέρσι έκανε full season στην Leicester. Υπάρχει και το όνομα του Γιάρεμ Τσουκροτά, κάποιο. Τα έχουμε συζητήσει σε επίπεδο φημολογίας. Ναι. Το όνομα του Γιάρεμ
0: Τσουκροτά. Κυκλοφορούν πάρα πολλά ονόματα.
1: Μια βόλτα. Κάτω στη Λεμεσό.
0: Ακούσουμε πάρα πολύ.
1: Θα ακούσει. Λοιπόν, πάει να ακούσουμε αυτόν όμως τώρα. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Μια χορηγία από το Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Ολύμπιον. Μαζί απ' την αρχή. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Κατά χάριν οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, εντόπισε το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και αγνοείται το δεκαμελές πλήρωμα. Προηγήθηκε σύγκρουση με πετρολαιό φόρο, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
2: Το δελτίο καιρού φέρνουν κοντά σας τα Jack & Jones. Ρούχα με χαρακτήρα για κάθε περίσταση.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σπούδασε στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με βραβεία και διακρίσεις σε διεθνείς και τοπικούς διαγωνισμούς που κατασκεύασε αγωνιστικό όχημα τύπου Φόρμουλα και Simetudens. Απόκτησε πρακτική εμπειρία μέσα από πραγματικά projects και διεκδίκησε κυρίαρχη θέση στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Frederick. Join the journey.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
5: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
3: Begin with home, buysellcyprus.com.
4: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
5: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
4: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
5: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
6: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
12: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

0: Λοιπόν, επιστρέψα για το τελευταίο κομμάτι τη σημερινή εκπομπή. 29.50 στέλνετε τα μηνύματά σα για να μα λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Να πω ότι μαζί μα είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι. Wi-Fi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλά ποτέ. Και πακέτο τηλεόραση για full ψυχαγωγία. Και δυνατότητα καινούρια συσκευή με δόσει. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα. Αυτό είναι το Epic One. Λοιπόν, παιδιά, την κίνητρο έχει ένας παίχτης που έπαιξε σε top πρωτάθλημα για να παίξει στην Κύπρο στα 35. Ο μόνος που μας διέψευσε τα τελευταία χρόνια ήταν ο Βαλμπουενά. Καλά, ο Νταβίτ Λουίς τι έκαμε στα 40.
1: Αλήθεια, δηλαδή.
0: Στα 40.
1: Οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν κίνητρο, δηλαδή.
0: Όχι, εξαρτάται.
1: Όχι όλοι, όχι όλοι, αλλά.
0: Ναι. Έχουμε δει και καλές περιπτώσεις και κακές περιπτώσεις. Ναι. Και αυτό μπορείς να το βρεις σε κάθε ομάδα. Ενώ έχουν έρθει στην Κύπρο, ενώ έχουν έρθει μεγάλα ομάδα.
1: Ναι, έχουν.
0: Είπαμε πριν για το Γιαρτέρ. Μα σου κολλήσω ένα Σάβιο στην κουβέντα. Οκ. Okay. Είδες πως ρε Φαρίς. Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια, ναι. Ο Βαλμπουενά και ο Νταβίτ Λουίς. Δεν ξέρω αν μου διαφεύγει από τους άλλους έτσι πολύ μεγάλο όνομα τα τελευταία χρόνια.
1: Νομίζω.
0: Εντάξει, πολύ μεγάλο όνομα του Γιώβετιτς
1: παρεμπιπτόντως. Ναι.
0: Αλλά, ναι. Στις 26-27 του Σεπτέμβρη θα έχει κανονικά ή θα έχει διακοπή λόγω εθνικών. Νομίζω ότι στις 25 παίζει η Εθνική
1: Κύπρο. Ναι, 25.
0: Άρα μιλούμε για διακοπή. Είμαστε πάνω σε διακοπή. Πιερότ. Οκ. Ακόμα μια στην περίπτωση που τουλάχιστον έτσι.
1: Φημολογείται.
0: Ναι. Αλλά, εντάξει. Ναι. Okay.
1: Από τη στιγμή
0: αλλά
1: που
0: μιλούμε για. Φαντάζομαι ότι μιλούμε για δανεισμό. Αν μιλούμε και ποιος πιώνει τι και πόσα.
1: Ναι, ίσως. Okay. Ίσως.
0: Okay. Δεν μας κάνει ο Αγίου για την ΑΕΛ. Ξύφτησε την πογιά του. Μόνον Πιερό, Γιάρεμτσουν και Μωρόν. Τίποτε λιγότερο, τίποτε περισσότερο. Είναι κρίμα τα λεφτά του κόσμου για έναν τουρίστα. Μα πώς εκρίνεις ρε φίλε ότι είναι τουρίστας ο άλλος χωρίς καν να το δεις.
1: Ναι,
0: χωρίς καν να το δεις. Νούνο Ασίς έπαιξε πολύ.
1: Ναι.
0: Έπαιξε πάρα πολλά μες στην Κύπρο.
1: Φοβερός ναι. Παίχτης.
0: Ακούσαμε για Γιάρεμτσουν, ακούσαμε για Αγίου, ακούσαμε για Πιερότ. Τη ΑΕΚ. Έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις 9 του μήνα. Η αλήθεια, ναι. Ο Γιώβετιτς. Ναι.
1: Τεράστιο όνομα.
0: Είπαμε. 44 συμμετοχές, έναν γκολ ο Αγίου πέρσι.
1: Εντάξει.
0: Okay.
1: Εντάξει. Δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή.
0: Μπορεί ρε παιδί μου να ήταν σε μια ομάδα την οποία πραγματικά να μην. Μένει και κάποιον να τον ταΐζει. Γιατί πάλι.
1: Ήταν, ξέρεις,
0: δηλαδή. Η αριθμή είναι ένα μαγικό πράγμα. Λατρεύω τους αριθμούς. Στατιστικά, να μπεις, να δεις, να καταγράψεις, να αναλύσεις. Αλλά οι αριθμοί. Ξεκινών που πιστεύουν ότι οι αριθμοί δείχνουν την αλήθεια. Αλλά οι αριθμοί σου δίνουν και τη δυνατότητα. Να βγάλεις μια πλασματική εικόνα.
1: Ναι.
0: Πρέπει να υπάρχουν λογιών αριθμοί. Λογιών και λογιών αριθμοί. Πρέπει να κάνεις ένα ξεσκαρτάρισμα για να καταλήξεις σε ένα σωστό συμπέρασμα.
1: Ναι.
0: Γιατί αλλιώς μπορείς να καταλήξεις σε οτιδήποτε εντελώς άγκυρο συμπέρασμα. Δηλαδή δεν μιλώ μόνο για το ποδόσφαιρο, μιλώ γενικότερα. Δεν ξέρω. Πώς ήταν πέρσι.
1: Είχε
0: συμπαίχτες να τον τροφοδοτούν. Είχε συμπαίχτες να τον βοηθούν. Ο ίδιος ένιωθε άνετα. Πρέπει να ελέγξεις πολλά πράγματα για να έρθεις να καταλήξεις σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
1: Ήταν σε μια ομάδα, δηλαδή Λέστερ που βάστηκε από το Championship στην League One την προηγούμενη σεζόν. Αλλά εντάξει, δεν σημαίνει ότι φταίει ο Αγίου ή το ότι έβαλε έναν γκολ. Δεν είναι καλός παίχτης.
0: Ποιον ήταν το παιχνίδι της Λέστερ. Δηλαδή βλέπεις, δεν μπορείς να απαντήσεις γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν έχεις εικόνα.
1: Ναι, δεν έχω εικόνα. Αλλά.
0: Πού εστηρίζεται πάνω στον Αγίου. Αν εστηρίζεται πάνω στον Αγίου 100% και δεν κατάφερε να βάλει πάνω από έναν τέρμα, ναι, οκ. Αλλά αν τώρα ήταν μια ομάδα που δεν μπορούσε να αλλάξει δύο μπάσες, δεν κατάφερνε να στείλει μπροστά την μπάλα σωστά, εντάξει. Αλλά συμβαίνει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα, ανάλογα στην κάθε περίπτωση, το πώς πρέπει να κρίνεις. Δεν αρκεί εννοώ μόνο να μου πεις είσαι 44 συμμετοχές και ένα ντέρμπι.
1: Okay.
0: Που μόνο του ξεκινάς να βάλεις τα ερωτηματικά.
1: Είναι κακό στατιστικό.
0: Αλλά μπες να το ψάξεις λίγο περισσότερο. Μέχρι το βράδυ μπορεί να προκύψει μεταγραφή στην Ομόνια. Ναι. Εγώ το αφήνω ανοιχτό.
1: Πολύ πιθανό.
0: Το όχι, δεν ξέρω αν είναι πολύ πιθανό, αλλά,
1: ναι, αλλά...
0: αν η ερώτηση ναι. μπορεί να προκύψει, μπορεί να προκύψει. Ναι. Γιατί, γιατί αναλύσαμε πριν στο πρώτο κομμάτι την ημέρα στην οποία πρέπει να δηλώσει τον ευρωπαϊκό σου κατάλογο.
1: Οπότε άρα, αν θα προκύψει κάτι, το πιθανό σήμερα.
0: Ναι, πρέπει να τρέξει.
1: Ναι.
0: Δεν αποκλείεται στις επόμενες μέρες να.
1: Σίγουρα, αλλά αν θέλει κάποιον παίχτη ο οποίο θα είναι και, και στον κατάλογο τη Ευρώπη.
0: Είναι λάθος ή πέρσι ο Τάνκοβιτς προκύψε μετά τη δήλωση των. Νομίζω πως ήρθε μετά. Νομίζω.
1: Θα σε γελάσω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ήταν οριακά.
1: Νομίζω
0: μετά,
1: ήταν.
0: Οριακά μετά. Κάπως έτσι ήταν. Ναι. Άρα δεν αποκλείεται να γίνει και κάποια κίνηση
1: ναι,
0: μετά.
1: Αλλά... Ήταν η συγκυρία με την.
0: Ναι, γιατί...
1: Με τη μετακίνηση του Τάνκοβιτς που την πάφω στην Ομονία. Οπότε...
0: Ακριβώς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι και ο κύριος Τανάζε και ο κύριος. Μπράουερς θα μπουν μέσα στη λίστα. Απ' την άλλη, ο 19χρονος ο Πορτογάλος στην Πάφο, ο κύριος Αφόνσο Πατράο, δεν θα μπει μέσα στη okay. λίστα. Δεν θα μπει.
1: Ούτε στη βίδα λίστα.
0: Όχι, δεν θα έχει το
1: ναι,
0: δικαίωμα.
1: Δεν έχει το δικαίωμα. Ναι,
0: πώς
1: ναι,
0: θα έχει το δικαίωμα. Ναι. Απλώς είναι μια από τις περιπτώσεις που έρχεται για να προσθέσει. Μεγάλο πρόβλημα, να ξέρεις από αυτά που έχουν προκύψει τις τελευταίες μέρες, για μένα είναι και ο τραυματισμός του Χάμπου.
1: Ναι.
0: Στον Άρη. Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί ο Χάμπος πάνω στο παιχνίδι του Άρη, τη δεδομένη, τουλάχιστον όσον το πρώτο δείγμα που είχαμε, αλλά και το περσινό δείγμα, αλλά και φέτος το πρώτο δείγμα που είχαμε είναι ένας πολύτιμος ποδοσφαιριστής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μαζί με τον Σαρφό. Εντάξει. Και με δεδομένο ότι είναι και ο Νίκολιτς αμφίβολος, που ο Νίκολιτς. Πάρα πολλές φορές είναι αμφίβολος.
1: Ναι,
0: πάρα
1: έχει,
0: πολλές
1: φορές. Έχει θέματα.
0: Έβγαλε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές φορές είναι αμφίβολος. Ο Χάμπος γίνεται ακόμα μια ακόμη πιο σημαντική απουσία. Θυμολογείται ότι αύριο είναι μεγάλη μέρα για το ΑΠΟΕΛ. Θα έρθει η απάντηση της UEFA για την εταιρεία και θα είναι θετική, καθώς επίσης θα φύγει και το εμπάρκο και θα ανακοινωθούν οι παίχτες. Ισχύει αν ξέρετε. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι το εμπάρκο θα φύγει και είναι θέμα χρόνου να φύγει. Πολύ πιθανόν. Αύριο, αν όχι και σήμερα, δηλαδή ίσως, ξέρεις, κάθε τόσο πρέπει να ελέγχουμε.
1: Ναι, γιατί μπορεί για
0: γιατί μπορεί
1: ημέρας.
0: Να κάθε στιγμή να προκύψει, να δούμε αν έχει φύγει, αλλά όπως και να έχει, αναμένεται δεν έχει φύγει ακόμη, άρα πολύ πιθανόν αύριο να φύγει και να ανακοινωθούν οι τρεις ποδοσφαιριστές ή τουλάχιστον να εγγραφούν οι τρεις ποδοσφαιριστές κανονικά. Τώρα για την UEFA και την απάντησή της είναι μέσα στις μέρες αυτές που αναμένουμε. Αναμένουμε την απάντησή της. Δηλαδή η πληροφόρηση που είχαμε ήταν ότι αρχές μάλλον της εβδομάδας θα ερχόταν. Πλέον δεν είμαστε στις αρχές της εβδομάδας, είμαστε στα μέσα της εβδομάδας. Άρα περιμένεις από μέρα σε μέρα να έρθει η απάντηση. Και αν είναι θετική, εάν είναι θετική η απάντηση της UEFA, τότε μπαίνει το νερό στα βλάκι, όπως θες
1: ναι.
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το νερό στα βλάκι και ακολουθούν τα επόμενα... τα επόμενα βήματα για την ολοκλήρωση του deal. Θυμίζω ότι η ολοκλήρωση του deal περιλαμβάνει το ότι τα 10 σημεία στα οποία υπάρχει προκαταρκτική συμφωνία, τα οποία παρουσιάζονται και στην UEFA κλπ. Πρέπει να μπουν πάνω στο χάρτη για να τα γράψει επίσημα ή να προσθέσει ακόμη κάποια. Που λέει, κάποια δεν θεωρώ ότι είναι. Είναι λεπτομέρειες για έναν deal, αλλά είναι λεπτομέρειες που δεν μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση
1: ναι, okay.
0: μιας συμφωνίας. Και θυμίζω ότι υπάρχει λεπτή δέσμευση από πλευράς του Γιασί ότι θα μπουν χρήματα μέσα στην ομάδα, μέσω του σωματείου προφανώς μπορεί να γίνει αυτό σε πρώτο χρόνο, νομίζω το είπε ο κύριος Φωτίου το συγκεκριμένο. Και από εκεί και πέρα θα ολοκληρωθεί και επίσημα. Ναι. Τον deal. Άρα η απάντηση της UEFA είναι καθοριστική.
1: Ναι, ναι, είναι, το, καθοριστική. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που περιμένουν
0: για να ξεκλειδώσει το όλον deal. Αυτή η απάντηση. Ναι. Αυτή η απάντηση. Μέχρι το πρωί δεν υπήρχε απάντηση. Μέρες της είναι να έρθει. Μέρες της
1: το πιο πιθανό σήμερα, αύριο ή αύριο.
0: Αύριο,
1: ναι,
0: αύριο μεθαύριο. Ξέρετε, όταν σου λένε ότι αναμένουμε το περίπου αρχή τη εβδομάδα.
1: Εντάξει. Okay. Περιμένει Δευτέρα, Τρίτη, μπορεί να.
0: Άντε, να πάει Τετάρτη, Πέμπτη, πόσο να τραβήσει.
1: Ναι,
0: πόσο
1: ναι.
0: να τραβήσει, δηλαδή.
1: Λογικά αύριο.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι. Και τώρα για τι μεταγραφέ, είναι αυτό που σου είπα. Το εμπάρκο θα φύγει έτσι για αλλιώ.
1: Ναι.
0: Ενώ
1: ναι.
0: με ή χωρί την απάντηση τη UEFA.
1: Ναι, θα φύγει. Δεν έχει να κάνει κάτι με την απάντηση της UEFA.
0: Θα τακτοποιηθεί. Και θα τακτοποιηθεί και σε αυτό θα συμβάλλουν και τα χρήματα που θα λάβει το ΑΒΟΕΛ από την πώληση του Κουτσάκου.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να τακτοποιηθεί στο σύνολο των ποσών που απομένει για τον ΕΛΑΡΑΜΠΗ να φύγει μια καλή υπόθεση εντελώς. Μόλις τακτοποιηθεί και εκείνο, ανοίγει ο δρόμος για την ολοκλήρωση των τριών μεταγραφών. Υπάρχουν site που έχουν γράψει ότι ο Λούκα Ήλιτς υπέγραψε στην Πάφο. Δεν θα έρθει στην Πάφο ο Λούκα Ήλιτς. Δεν θα έρθει στην Πάφο, αλλά θα έρθει κάπου αλλού. Αυτόν εννοείς. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς, αλλά το όνομα του Λούκα Ήλιτς όντως έχει ακουστεί. Οι Σέρβοι τουλάχιστον στέλνουν τον Λούκα Ήλιτς στην Πάφο. Είναι ένα δημοσίευμα που βγήκε από Σερβία μεριά, από την Sports Κασεντράλα. Έτσι okay. προφέρεται, τι λέμε έτσι. 27 χρονών ο συγκεκριμένος, επιτελικός μέσος.
1: Στην Οβιέδο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και λένε ότι θα συνεχίσει στην Κύπρο. Θα συνεχίσει okay. στην Κύπρο. Να το δούμε.
1: Περιμένουμε να δούμε.
0: Να το δούμε.
1: Θεωρητικά αν θα προχωρήσει.
0: Στην Ισπανία φέτος
1: ναι.
0: έχουν γραφτεί πάρα πολλά ονόματα για Κύπρο. Τα πλήστα εξ αυτών απλά μοιάζαν με παιχνίδια μανατζαρέων.
1: Okay.
0: Ξέρεις, για να βάλω πίεση προς ναι, μια ναι, ναι. άλλη πλευρά, έλα εσύ, ξέρω εγώ, να εμπλέξουμε ομάδα από την Κύπρο. Γράφτηκε για δύο, μισή Βαγιαδολίδη γράφτηκε για την Κύπρο. Νομίζω ότι ήταν δύο ή τρεις ποδοσφαιριστές της Βαγιαδολίδη που γράφτηκαν για την ΑΕΚ. Εντάξει.
1: Okay.
0: Άλλοι δύο γράφτηκαν για το ΑΠΟΕΛ. Okay. Το μόνο που έμεινε να δούμε είναι μεταξύ τα δημοσίευμα για την ανόρθωση. Για όλες τις άλλες ομάδες.
1: Αν δεν βλέπεις και εκείνο.
0: Εντάξει. Αλλά ξέρεις, όταν διαβάζεις δημοσιεύματα τα οποία λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα της Κύπρου, ξέρω, έρχεται και σου λέει, υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΚ, από την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ομάδες από τον Αραβικό κόλπο. Απευθείας ξέρεις ότι δεν υπάρχουν ομάδες στον Αραβικό κόλπο αυτή τη στιγμή. Μπορεί να προτάθηκε.
1: Ναι.
0: Απλά. Και με κάποιαν από τις άλλες δύο ομάδες έχει μπει σε συζητήσεις. Π.χ. την Άγρη τη ΣΕΓΑ. Έχει μπει σε συζητήσεις ο ποδοσφαιριστή. Και μάλλον απλά η πλευρά του ποδοσφαιριστή προσπαθεί να βάλει κάποιαν πίεση, κάτι ναι. κλπ. Για να υπογράψουν. Και να τελειώνει το όλο θέμα. Συνήθως η Κύπρος είναι μια καλή αγορά για να την εμπλέξεις όταν ακουστούν ομάδες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, ξέρω, πολλές φορές είναι στην Ελλάδα, στην Τουρκία, ενώ ομάδες που είναι ναι, στα ναι, μέτρα ναι, των δίκων ναι. μας, συνήθως τις εμπλέκουν σε τέτοια δημοσιεύματα για να κάνουν το δικό τους παιχνίδι.
1: Παρακολουθούν μας αρκετά.
0: Φέτος έγινε αυτό το πράγμα αρκετές. Στην Ισπανία πολύ πολύ έντονα.
1: Ναι, επειδή
0: πολύ πολύ έντονα.
1: Πολύ πιθανό είμαστε μια χώρα που ψωνίζει από το
0: ναι,
1: την Ισπανική αγορά. Οπότε
0: ναι.
1: Οπότε, δηλαδή αν το δει κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί να μην είναι ψέματα. Υπάρχει μια
0: ναι, σίγουρα, μας λέω οπότε... τις περισσότερες φορές όταν σου γράψουν ότι το όνομα μιας ομάδας έναν 70% έχει προταθεί ο παίκτης.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει προταθεί. Αλλά το έχει προταθεί. Έχει αξιολογηθεί θετικά στο... Έλα κύριε Ανδρέα Γονναρή που είσαι ο μαναζαρέος του τάδε παίχτη να συζητήσουμε και στο έχουμε συμφωνία συνεχίζει την καριέρα σου εδώ αντιλαμβάνεσαι τις αποστάσεις που υπάρχουν μεταξύ αυτών είναι κάτι το οποίο είναι εντάξει
1: ναι, σωστό.
0: Από εκεί και πέρα σημαντικό και θετικό νέο είναι για τον Απόλλωνα το ότι ο κύριος Κβίτα θα είναι στη διάθεση
1: του κύριου Λωσάδα.
0: Του κύριου Λωσάδα, ο οποίος Λωσάδα βλέπει το ιατρικό δελτίο έτσι συνεχώς να είναι
1: γεμάτο.
0: Άρεση, ξέρεις τι θέμα υπάρχει.
1: Τι θέμα.
0: Ο Αμίν στην ΑΕΚ τραυματίστη.
1: Ναι.
0: Θα μείνει περίπου 3 εβδομάδες
1: εκτός.
0: Το πρόβλημα του είναι στο πέλμα. Περίπου στο πέλμα είναι το πρόβλημα είναι του Μπράουν. Όχι περίπου. Στο πέλμα είναι το πρόβλημα που έχει ο Μπράουν. Γι' αυτό που έκανα μια συζήτηση χτες με τον Γιαννάκη και ξέρεις ήταν ότι ρε παιδί μου λίγο ύπουλο ο τραυματισμός που έχει ο Μπράουν.
1: Ναι.
0: Πιθανόν να χάσει άλλα παιχνίδια και να πάει κάπου μέσα στη διακοπή για την επάνωδο του παίχτη για το να μην έχουν δώσει 3 εβδομάδες εκτός. Για τον Μπράουν, ναι, λίγο διαφορετικοί τραυματισμοί, διαφορετικοί. Αλλά και για τον Μπράουν νομίζω ότι θα χάσει τα επόμενα παιχνίδια του Απόλλωνα.
1: Τα επόμενα δύο σίγουρα, μετά τη διακοπή θα δούμε.
0: Τα επόμενα ήταν...
1: Έχει τρία πριν τη
0: διακοπή. Τρία παιχνίδια
1: ναι.
0: Και μετά πάμε στη διακοπή.
1: Ναι, άρα χάνει τα επόμενα τρία.
0: Δεν ξέρω αυτό να χάσει. Τρία σίγουρα θα ξεξιολογείται η κατάστασή του.
1: Okay.
0: Ψάχνοντας το θέμα σε ένα δυο τηλέφωνα, φυσιοθεραπευτές και λοιπά να μας πούν μήπως μας διαφωτίσουν 100% κανείς δεν μπορεί να σου
1: ναι, δώσει δηλαδή, τον χρόνο εντάξει,
0: αλλά
1: στο περίπου, τρεις στο
0: εβδομάδες
1: περίπου.
0: Ας πούμε είναι ένα ρεαλιστικό σενάριο ας πούμε, για να επιστρέψει στις προπονήσεις θα το δούμε όμως. Λοιπόν, αυτά είχαμε για σήμερα. Να σε ευχαριστήσω, Ανδρέα, που είσαι μαζί μας.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Εφραίμ Γεωργίου και στην πορεία έρχεται ο Πανίκος Κωνσταντίνου να μας πει κλείστε τα γιατί θέλω να μιλήσω και θα του δώσουμε την μπάσα. Πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα δώσουμε την μπάσα στον Πανίκο. Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
4: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Σε προχωρημένες επαφές με τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη βρίσκεται η ΑΕΚ σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα στο αγωνιστικό πλήγμα με Αμίνο, ο οποίος θα μείνει εκτός για 3 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο πέλμα. Την αποκτήση του 28χρονου Ολλανδού μέσου Λουκ Μπράουερ από την Χέρενφεν ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για τα επόμενα 2 συν 1 χρόνια. Επίσημη παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη, σειρά παίρνει ο Κούσουλος στην Κηφισιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα κατατεθεί στην UEFA η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League. Δεδομένα εκτός εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάφο, η Άιτινγκ και ο Ντουμπάτζιο. Στην Πάφοδα συνεχίζει την καριέρα του 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Μπατράο. Για το αυριανό παιχνίδι του Super Cup κόντρα στην Ομόνια θα απουσιάζουν λόγω τιμωρίας η Σαπίντο και η Κορέα. Καταθέτει άποψη και η Πάφοδα στον ευρωπαϊκό κατάλογο για τη League Face του Conference. Οικονομικό κάλεσμα από τη διοίκηση της ΑΕΛ προς τους φίλους της ομάδας ώστε να προχωρήσει σε μεταγραφική ενίσχυση μετά τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν προκύψει. Στην Κύπρο βρίσκεται Αντωνίν Μπαράκ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Στις προπονήσεις συμμετέχουν Τζελένικα και Καρίγιο, οι οποίοι θα εγγραφούν τις επόμενες μέρες. Διαθέσιμος εν ώψη ΑΕΛ, Νταλσιό, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Βρόντι. Θετική εξέλιξη στον Απόλλωνα με τον Κβίτα, ο οποίος συμμετέχει από χθες στο κανονικό πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Αντίθετα, εκτός παραμένουν η Μπράουν Γιούπιτς Κόρτσον και τιμωρημένοι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Στην Ανόρθωση στηρίζουν τον Ελ Μαέστρο και αναμένουν βελτίωση της ομάδας. Εν ώψη Απόλλωνα, εκτός η Φανή, Φαρτιματάς, Αμφίβολη, Τόσιτς και Χαραλάμπους. Κατάγμα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος Χαραλάμπους στον Άρη και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνια. Αμφίβολη επίσης η Έλα Λάτση και Νικολίτς, εκτός η Λουκουμπάρ και Βανάλβες. Η Θεοδοσία Γιαμόγκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο καράτε στην κατηγορία 68 κιλών στους Μεσογειακούς Αγώνες.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβου που έρθα με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Για το κύπελλο Ελλάδος αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ, στις 8 Λαρίστα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ενώ στις 9 και 15 ΠΑΟΚ ΟΦΗ. Ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι στιγμής ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ζιρόνα με την περίπτωση του ΝΑΗ να δυσκολεύει. Στα της Κύπρου ξένο δημοσίευμα αναφέρει πως η ΑΕΛ έχει στα χέρια της πρόταση από Ισραήλ για τον Λούθερ Σινκ. Τέλος, ο Στέφανος Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση των 32 του US Open. Αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιν Χάρις γύρω στις 11:30. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.

0: Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
1: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
2: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψυσταριά Weber. Μην το χάσεις.
3: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Έλλη για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
5: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Αν η ευεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment@cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
8: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Την εκπομπή Καλό στα παιδιά σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
12: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει

Καλό απόγευμα. Sport FM 95 στα μισά της εβδομάδας. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Κωνσταντίνο Τσάκας στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολύ ωραία. Για τον χορηγό μας να πω το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει. Μπορείτε να κάνετε τη για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App. Έχω να σας πω επίσης ότι ο Sport FM 95 δίνει την ευκαιρία να είστε στο επίσημο γκαλά dinner του τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτη, μαζί δηλαδή με τους να φάτε μαζί με τους καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα. Είναι μια διπλή πρόσκληση, κερδίζει ένας και παίρνει άλλο έναν μαζί του. Το δείπνο, το επίσημο τουρνουά είναι το Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη στο Old Nicosia Town Hall στις 8.30 το βράδυ. Για να διεκδικήσετε την διπλή πρόσκληση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, ενωμένα Basket Stars, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Στο 2950 όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του. Αύριο έχουμε το Super Cup ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Ομόνια και την Κυπελούχο Πάφο. Ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και μπαίνουμε και στην δίνη της μεταγραφολογίας γιατί είμαστε πλέον προς το τέλος και πολλά ακούμε. Πολλά γίνονται. Σήμερα ανακοίνωσε και τον Brouwers η Ομόνια, τον Ολλανδό. Είναι ενδιαφέρουσα η τοποθέτηση των ανθρώπων της ΑΕΛ. Σας το είπαμε και εχθές ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει άλλη μια μεταγραφή μετά τους τραυματισμούς και έχει μπει στην λογική του οικονομικού ελέγχου για να βοηθήσει του οικονομικού εράνου για να βοηθήσει ο κόσμος τη διοίκηση να μπορέσει να αυξήσει το ποσό της και να βρει ένα ποδοσφαιριστή που θα ενταχθεί στην ομάδα για το υπόλοιπο της σεζόν, μιας και τουλάχιστον ο Τσαντάκοβης πάει τελείωσε, αλλά τώρα μην τρελαινόμαστε, 6 μήνες εκτός ογκομής, δύσκολα τα πράγματα και γι' αυτό. Οπότε δεν μπορεί να κάνει κάτι διαφορετικό η ΑΕΛ αν θέλει να υποστηρίξει τους στόχους που έχει θέσει φέτος.

Σήμερα το απόγευμα βγήκε και η πληροφορία για τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα της Τωρίνο, τον Αλμπέρτο Παλεάρη, που φαίνεται να συζητάει η ΑΕΚ μαζί του. Και είναι ένας, μοιάζει να είναι ένας έμπειρος τερματοφύλακας. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στο γήπεδο. Δύο μικρούς έχει πάρει Πάφος, ένα 19χρονο Πορτογάλο επιθετικό τον Πατράο, και θα αποκτηθεί επίσης και αμυντικός, έτσι, και οι δύο καταλόγου Β, για να την βοηθήσουν στην συνέχεια. Να ανοίξει τα φτερά του, μ' άρεσε ο τρόπος που το διατύπωσε η διοίκηση της Ομόνοιας για τον Νικόλα Παναγιώτου, για όλους τους Κύπριους που έχουν την ευκαιρία να πάνε να αγωνιστούν στο εξωτερικό, να ανοίξουν τα φτερά τους και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες όλων μας. Βέβαια το πιο σημαντικό δεν είναι τι προσδοκίες έχουμε εμείς από αυτούς, αλλά τι προσδοκίες έχουν ήδη από τον εαυτό τους. Μακάρι να πετύχουν και να αυξηθεί και η κούπα που μπορεί να διαλέξει ο προπονητής ποδοσφαιριστές. Μεγαλώνει το κυπριακό ποδόσφαιρο βγάζοντας παίκτες σε καλύτερα πρωταθλήματα, διότι διαφορετικό είναι να φύγεις και να πας σε ένα εισάξιο ή σε ένα κατώτερο γιατί έχει πολλά λεφτά, και είναι πολύ διαφορετικό να πηγαίνεις σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Είναι πολύ καλή εξέλιξη για τον Νικόλα και τον Κούσουλο, λέει ο 273. Καλά έκανε η Ομόνοια που δεν τους στέρισε την εμπειρία του εξωτερικού. Σίγουρα θα δούμε και άλλους Κύπριους να δοκιμάζονται στην πρώτη ομάδα σύντομα. Μακάρι να έρθουν και άλλοι Κύπριοι να είναι καλοί. Εγώ είμαι πάντα της φιλοσοφίας οι κυπριακές ομάδες να μπορούν, μάλλον οι Κύπροι ποδοσφαιριστές, να είναι σε θέση να βοηθήσουν τις ομάδες, να μην βιάζονται να φύγουν από τα 18-19 στο εξωτερικό, να παίξουν, να δείξουν. Αν μπορούν να πάρουν και κλήσεις στην εθνική, καλό θα είναι, να βοηθήσουν τις ομάδες τους 2-3-4 χρόνια. Να φύγει ένας παίκτης σε μεγαλύτερη ηλικία δεν είναι το τέλος του κόσμου, και μπορούν να πάνε μεταγραφή στο εξωτερικό, αλλά να βοηθάνε και λίγο τις ομάδες τους. Να αξίζει ο κόπος η επένδυση που γίνεται σε αυτούς. Φίλε, ήρθαν Αφρικανοί στον Απόλλωνα, δεν ξέρω αν θα έρθουν και κάποιοι άλλοι. Είναι κάτι το οποίο οι ομάδες το κάνουν συχνά πυκνά. Φέρνουν ποδοσφαιριστές, μετά από εισηγήσεις, προτάσεις, έρχονται, δοκιμάζονται και μένει να δεις ποιος μπορεί να ανταποκριθεί στο επίπεδο που είσαι, έτσι. Και δεν είναι καθόλου χαμηλό το επίπεδο του κυπριακού ποδοσφαίρου.

Χρόνια πιστά ακολουθάμε σύνθημα της ΑΕΛ από το 2011. Άκουσε το, είναι το ίδιο σύνθημα που έπαιζε στην αρχή της εκπομπής σου. Τώρα ποιος το έπιασε από ποιον, δεν ξέρω. Αυτό το σύνθημα είναι των οπαδών της Ταράντο. Η Ταράντο που είναι τώρα, είναι τρίτη εθνική. Νομίζω είναι τρίτη εθνική, εκεί που γίνονται μεσογειακοί αγώνες. Είναι οπαδή της Ιταλικής ομάδας. Τώρα να σου πω, αυτή η μουσική μπορεί και η ΑΕΛ και η Ταράντο να το πήραν από κάπου αλλού. Δεν έχει σημασία ότι έχει να κάνει με τις συγκεκριμένες δύο ομάδες. Έχω μια απορία όμως. Θέλω ένας οπαδός του Απόλλωνα, αλλά να ξέρει, όχι να με κοροϊδέψει. Αυτό το σύνθημα που τραγουδάνε οι Παοκτσίδες, το πήραν οι Παοκτσίδες από τον Απόλλωνα ή ο Απόλλωνας από τον ΠΑΟΚ? Διότι κάποιοι μου λένε ότι ο Απόλλωνας το έδωσε στον ΠΑΟΚ, οι Παοκτσίδες το πήραν από τον Απόλλωνα. Ισχύει? Έτσι είναι τα πράγματα, διότι συνήθως εμείς τα παίρνουμε από την Ελλάδα. Και είναι ενδιαφέρον αν αυτή την φορά το πήραν οι Παοκτσίδες από τη θύρα 1. Αν ξέρει κάποιος, ας με βοηθήσει. Απορία δηλαδή, ακαδημαϊκά, έτσι, εγκυκλοπαιδικά να πω, όχι ακαδημαϊκά. Γι' αυτό το λόγο ρωτάω. A howling wind is whistling in the night. One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you have got the time. There's anything I want, you do. We'll take a ride through the stranger. Εχθές λοιπόν, σε κάποια στιγμή, είχαμε κάνει μία συζήτηση με ένα καλό φίλο ακροατή για το θέμα των προπονητών. Αν χρειάζεται μια ομάδα να προπονηθεί ή αν είναι αχρίαστος ένας προπονητής σε μια ομάδα. Και είπα ότι σήμερα θα προσπαθήσω να εξηγήσω 5 πράγματα γιατί είναι κομβικός ένας προπονητής σε μια ομάδα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Αυτό το δέχομαι που το λες, αλλά είσαι 100%, όχι μόνο ημερομηνίες, γιατί καμιά φορά μπορεί κάποιος να το έβαλε αργότερα. Το απαντάω στον 298 και διαβάζω και το μήνυμα του. Οι Παοξίδες το πήραν από τον Απόλλωνα, το σύνθημα που έχω πει. Μπορεί να το δει κάποιος από τις ημερομηνίες στο YouTube και το τραγούδισαν πρώτα, ήταν οι Απολλωνίστες το 2007. Ναι, αλλά στο YouTube μπορεί κάποιος να βάλει αυτό το σύνθημα το 2026. Δεν σημαίνει ότι είναι το 2026. Μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, ξέρεις? Ενώ δεν είναι τόσο πιστικό ποιος το έβαλε πρώτο στο YouTube. Γνώμη για την φετινή 21η Μαΐου, άστε την να παίξει. Θα είναι σημαντικό να κερδίσει το επόμενο παιχνίδι, διότι είναι με ομάδες που ανταγωνίζεται. Είναι με ομάδες που θα παλέψει για την αποφυγή του υποβιβασμού. Αν καταφέρει τα πρώτα δύο παιχνίδια να πάρει 6 βαθμούς, θυμίζω ότι η Ένωση Νέων Παραλιμνίου έκανε πόσες αγωνιστικές, δεν θυμάμαι, πήρε 6. Φτάσαμε, τελείωσε η κανονική περίοδος και δεν έχει πάρει 6. Άρα θέλω να πω, είναι πολύ σημαντικό, με τις ισοπαλίες δεν κόβει δρόμο. 6 βαθμοί, μια ομάδα μπορεί να χρειαστεί 6 αγωνιστικές να τους πάρει. Ενώ από αυτές που προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβιβασμό.

Οι ημερομηνίες είναι. Συγγνώμη. Οι ημερομηνίες είναι δουλειά τους, λέει, στον Απόλλωνα. Τι ομάδα είσαι, 4-77, δεν μου ξεκινάς λίγο επιθετικά. Είναι πρώτος, λέει, ο Απόλλωνας, όσο πρώτος είναι στο αυτόνομη θύρα έναντί του Ηρακλή. Με έχουν μπερδευτεί. Τι σχέση έχει τώρα ο Ηρακλής? Ποιος έκανε? Είναι θύρα ένα ο Ηρακλής? Είναι ωραία η κερκίδα πάντως στο Ηρακλή, σας το λέω. Συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά οι κύριοι της ψεύδονται. Οι κύριοι της ένα ψεύδονται ακόμη και για το είδος ίδρυσής τους, μόνο και μόνο για να πούν ότι είναι αρχαιότερο από τη θύρα 3 και περιμένουν να σου πούν την αλήθεια. Εγώ στο λέω από τώρα 1.000.000% θα σου πούν ότι αυτοί το είπανε πρώτοι. Μα μπορεί να το είπανε πρώτοι, ρε 404, γιατί ξεκινάμε τόσο στραβά? Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ενώ εντάξει, μαλώνετε μεταξύ σας, καταλαβαίνω τι θέλεις να μου πεις. Αλλά οκ, okay, μπορεί όντως να είναι να το είπαν πρώτοι. Στόχος μας για φέτος να πάμε καλύτερα από την πρώτη μας χρονιά στην πρώτη κατηγορία λόγω και budget. Οκ. Okay. Αλλά ξέρεις ότι τραβάς μέχρι το τέλος και, τελικά υποβιβάζεσαι, σε πιάνει ένα παράπονο. Άρα δεν είναι μόνο να πάει καλύτερα. Έχει μια σχετική εμπειρία. Το ζήτημα είναι να κάνεις μια καλή παρουσία, να έχεις φτιάξει ένα καλό σύνολο, να μπορέσεις να παίρνεις νίκες εκεί που έπαιρνες σοπαλίες. Και επαναλαμβάνω, θα βοηθήσει, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ομάδες που παλεύουν για την αποφυγή του υποβιβασμού να έχουν νίκες. Με τις ισοπαλίες μπορεί να μην κόβεις δρόμο. Με μία νίκη, δύο νίκες στη σειρά, σας λέω, μπορεί να χρειαστεί μία ομάδα να πάρει εκείνους τους 6 βαθμούς πάνω από 6 αγωνιστικές. Γι' αυτό είναι σημαντικό αν μπορέσει να κερδίσει στο επόμενο μάτς με την Καρμιώτισσα. Σας απασχολεί πάρα πολύ, βλέπω, αυτό το θέμα τώρα με το πότε ιδρύθηκε ο ένας και ο άλλος. Από τα μηνύματα που έχω πάρει, καμιά δεκαπενταριά, λέει και ο 921, Πανίκο, μπορείς σε παρακαλώ να κάνεις ένα ρεπορτάζ για να αποκατασταθεί η αλήθεια πότε έγινε ο κάθε σύνδεσμος ξεχωριστά και αληθινά, γιατί από ό,τι λένε ήταν το 1982 ενώ είχαν ο 2. Ποφ. Είναι τόσο σημαντικό? Θα το ψάξω. Που δεν θα μου δώσει κάποιο σημασία. Δηλαδή θα το γράψεις, θα το πάρουν κάποιοι, αλλά θα το ψάξω, φίλε 921. Με την θύρα 9 οι προπέρσινες ισοπαλίες θα γίνουν νίκες, λέει. Okay. Αν βοηθήσει τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί μετράει το να έχεις την ώρα που ένα παιχνίδι πηγαίνει σε χαμηλό ρυθμό, είναι ράθυμοι ποδοσφαιριστές, να υπάρχει κάποιος να σε ξυπνά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην μπλέξεις μαζί τους, δεν βγάζεις άκρη με τα οπαδικά. Μα το ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο, φίλε. Τα ξέρω, επειδή ασχολήθηκα και ασχολούμαι ακόμη πάρα πολύ. Μ' αρέσει το οπαδικό κίνημα και όχι μόνο στην Κύπρο. Το παρακολουθώ και τις δράσεις τους και από όλα. Ακόμη και για τα επεισόδια που γίνονται από τη Βραζιλία μέχρι την Αγγλία. Και όχι γιατί γουστάρω αίμα, αλλά προσπαθώ να διαβάσω τον τρόπο σκέψης αυτών των οπαδικών κινημάτων και την εξέλιξή τους, διότι είναι μέρος του ποδοσφαίρου, είναι μέρος της ιστορίας του ποδοσφαίρου αυτοί οι συνδέσμοι. Ήβρεντα η θύρα 9 με τον Παπασταύρου, τι εννοείς Ήβρεντα? Οι άνθρωποι της Ομόνιας έχουν αρκετά καλές σχέσεις με τον κύριο Παπασταύρου. Υπήρξαν στην αρχή, αν θυμάστε, προβλήματα και σε θέματα παικτών και σε θέματα μεταγραφών και σε θέματα ακαδημιών, αλλά με την πάροδο του χρόνου πλέον ο καθένας τραβάει τον δρόμο του και πρέπει να λειτουργήσεις μέσα σε ένα πλαίσιο επαγγελματικό, οπότε πρέπει να επικοινωνείς με τον άλλο που είναι συνεργάτης, διότι είναι συνεργάτες οι πρόεδροι, οι ιδιοκτήτες, οι ομάδες μεταξύ τους. Χαμηλό budget η Καρμιώτισσα 431. Δεν ξέρω πόσο έχει ενισχυθεί.
αλλά είναι ανέτοιμοι. Είναι δύο ομάδες που περιμένω ότι σε βάθος χρόνου θα βγάλουν άλλο πρόσωπο, διότι έχουν καθυστερήσει αρκετά τον προγραμματισμό και τις μεταγραφές τους. Άρα, και όταν λέω δύο, η δεύτερη είναι ο Ύψωνας, Κράσαβα. Θα μπουν ακόμη παίκτες. Γι' αυτό έρχομαι και λέω ότι συγκυριακά αυτή η περίοδος και η Πάφος που αντιμετώπισε την Καρμιώτισσα και η 29η που θα την βρει μπροστά της, όπως ξεκινάει με τις δύο πιο ανέτοιμες ομάδες η Ομονία 29η, ήταν περισσότερο έτοιμη, περισσότερο προπονημένη, περισσότερο καλά στελεχωμένη σε σχέση με Κράσαβα και Καρμιώτισσα, και θα είναι εντελώς διαφορετικές ομάδες στον δεύτερο γύρο όταν ενταχθούν και όταν υλοποιήσουν το σχεδιασμό τους στο δεύτερο γύρο. Άρα λέω συγκυριακά, η απάντηση είναι πως αυτή τη στιγμή δεν είναι στο 100%, είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες η Καρμιώτισσα και ο Ύψωνας. Αλλά νομίζω ότι μετά τη διακοπή που θα έχουν το χρόνο τους θα ενταχθούν κανονικά και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές και θα παρουσιάσουν καλύτερο πρόσωπο. Θα σου πω ότι ο Απόλλωνας ιδρύθηκε το 1929. Υπήρχε ένας Απόλλωνας τότε στη Λεμεσό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον σημερινό Απόλλωνα 534.

Για αυτό που είχα προαναγγείλει για, για το πόσο σημαντικός είναι ο προπονητής σε μια ομάδα, θα προσπαθήσω να το εξηγήσω στο επόμενο ημίωρο, γιατί μήνυμα στο μήνυμα έχει φύγει ο χρόνος. Είμαι 54 χρονών, λέει 856, και θυμούμαι πολύ κάποια πράγματα επειδή άκουσα τα μηνύματα που κάνουν αναφορά για τον Πανσηφί του Απόλλωνα. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1982. Μάλιστα ονομάζονταν White Angels και φορούσαν άσπρες φανέλες. Την ίδια χρονιά κυκλοφόρησε και λαχνός εισφορά και κάπου θα έχω φυλαγμένο το απόκομα, λέει ο καλός φίλος 856. Θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και θα βρω τον χρόνο να πούμε 2-3 πράγματα, γιατί τουλάχιστον προσωπικά νομίζω και πάρα πολλοί κόσμος θεωρεί ότι είναι σημαντική η θέση του προπονητή σε μια επαγγελματική ποδοσφαιρική ομάδα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Κατά χάρην οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, εντόπισε το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και αγνοείται το δεκαμελές πλήρωμα. Προηγήθηκε σύγκρουση με πετρελαιοφόρο, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
5: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση. Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
13: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
13: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
14: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
16: Η πρώτη επιτυχία Κύπριου αθλητή στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες ήρθε στις 2 Σεπτεμβρίου του 1972 στο Μόναχο με τον Σταύρο Τζορτσί να τερματίζει έκτος στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων με χρόνο 49.07.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά της Advances. Ένα Σεπτέμβριος γεμάτος ελπίδα. Το 10% από τις πωλήσεις της Advances προς τα φαρμακεία διατίθεται στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM 95. Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. 828 λέει: θέλω τη γνώμη σου, επειδή προβληματιστήκαμε σαν ανορθωσιάδες προχθές με El Maestro. Καταλαβαίνω το εμπάρκο, δυσκολίες κλπ. Αλλά κάποια πράγματα στο γήπεδο βασικά, ανεξαρτήτου ρόστερ. Ακάλυπτη χώρη στα φτερά. Να κατεβαίνει η ΑΕΛ γραμμές μακριά η μία από την άλλη, ασύνδετες παίκτες που φαίνονταν ότι δεν ήξεραν πού να κινηθούν. Μπορώ να σου πω ότι η προσέγγιση του προπονητή μας ανησύχησε και προβλημάτισε πάρα πολύ. Είναι αλήθεια, ο τρόπος που αγωνίστηκε η ανόρθωση ήταν προβληματικός. Περισσότερο έχει να κάνει με τους παίκτες και όχι με την προσέγγιση του προπονητή. Μάλλον θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο λόγο για τις επιλογές και όχι για την προσέγγιση. Αν οι παίκτες δεν βγήκαν έτσι όπως πιθανόν θα ήθελε ο El Maestro, διότι όντως δημιουργήθηκαν πάρα πολλά θέματα, κυρίως από τα άκρα της άμυνας. Ούτε ο Κίκο ούτε ο Τάντι έκαναν κάτι το φοβερό και τρομερό και έδωσαν την ευκαιρία στους δύο ακραίους, κυρίως ο Μουγκέ από την δεξιά πλευρά, αλλά και ο Σινκ, να δημιουργήσουν σοβαρά θέματα στην ομάδα. Και κυριάρχησε και στην μεσαία γραμμή η ΑΕΛ. Ο Φανίφ δεν έχει προσφέρει, έτρεξε πάρα πολύ ο Αμπουάκη, αλλά ήταν αδύνατο να μπορέσει να σουλουπώσει τα πράγματα μόνος του. Δεν υπήρχε δημιουργία και όλο αυτό προβλημάτισε. Θα δώσω πίστοση χρόνου στον El Maestro, γιατί δεν ξέρει το επίπεδο του πρωταθλήματός μας. Δεν ξέρει τις ομάδες μας. Δεν ξέρει ακόμη καλά-καλά τις συνθήκες του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Μπορεί να ξέρει καλά την δικιά του την ομάδα. Αλλά ναι, περιμέναμε ότι επειδή είναι παίκτες εδώ και καιρό μαζί, πως θα υπήρχε μια σχετική ομοιογένεια. Αυτό δεν του βγήκε και αυτό είναι το πιο προβληματικό. Και χρειαζόμαστε και μέτρο σύγκρισης. Και μέτρο σύγκρισης θα είναι κάθε επόμενο παιχνίδι. Να μπορέσουμε δηλαδή να δούμε πως στέκεται η ανόρθωση απέναντι στους αντίπαλους τους σε 2-3 παιχνίδια, διότι κάθε αντίπαλος διαφέρει, και αν με όλους τους αντίπαλους εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα, τότε έχουμε θέμα. Αν όμως κάθε φορά είναι κάτι διαφορετικό, μπορεί να υπάρχει μια σχετική πρόοδος. Κάτι να διαπιστώνει ο προπονητής, κάτι να διορθώνει. Άρα περιμένουμε από ένα προπονητή να διορθώσει πράγματα. Βέβαια, κρατάμε, όπως σωστά ξεκινά στο μήνυμά σου, ότι η ανόρθωση έχει ταβάνι. Έτσι, λόγω των συγκεκριμένων προβλημάτων. Άρα θα πρέπει να την μετράμε και βάσει του ταβανιού που έχει. Γεια σου Σωτήρη μου, γεια σου. Λοιπόν, ο φίλος ο Σωτήρης λέει εδώ, πες λίγο για το αυριανό παιχνίδι της Ομόνιας. Πρώτα απ' όλα να πω στο φίλο το Σωτήρη και σε όλους σας ότι έχουμε δηλώσεις από τους δύο προπονητές για το αυριανό παιχνίδι. Ο Χένικ Μπέρκ είναι αναρτημένος στην Ομοσπονδία, στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Ο Χένικ Μπέρκ λοιπόν για το αυριανό παιχνίδι είπε: ασφαλώς ανυπομονούμε για τον αγώνα του Super Cup. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που κατακτήσαμε πέρσι το πρωτάθλημα. Η Πάφος επίσης κατέκτησε το κύπελο πέρσι, ενώ αγωνίστηκε και στο Champions League και είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αναμένω ότι θα γίνει ένας καλός, ανταγωνιστικός και δύσκολος αγώνας, αλλά και με ποιότητα, αφού στο γήπεδο θα βρίσκονται πολύ ποιοτικοί ποδοσφαιριστές. Επίσης, το γεγονός ότι διακυδεύεται ένα τρόπαιο δίνει στον αγώνα ακόμη μεγαλύτερο γόητρο. Και ο Ρικάρτο Σαπίντο έχει πει: ο αγώνας του Super Cup θα είναι οπωσδήποτε ένας δύσκολος αγώνας. Θα αγωνιστούν δύο πολύ καλές ομάδες και οι λεπτομέρειες είναι αυτές που θα κάνουν τη διαφορά. Ο δικός μας στόχος είναι να κατακτήσουμε ένα τίτλο τον οποίο δεν έχουμε κατακτήσει ποτέ στο παρελθόν. Δεν υπάρχει ακόμη στην τροπαιοθήκη μας τρόπαιο του Super Cup και ονειρευόμαστε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Αναμένουμε ότι θα κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ότι ο κόσμος θα είναι στο πλευρό μας. Όλοι μας στηρίζουν και πιστεύουν στην ομάδα μας. Τους περιμένουμε στο γήπεδο και ελπίζουμε πως επιτέλους θα καταφέρουμε να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο για την ομάδα, τον κόσμο και την πόλη μας. Θεωρώ ότι θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση, Σωτήρη και υπόλοιποι λοιποί ακροατές.
Πρώτα απ' όλα, εμένα γουστάρω το γεγονός ότι θα είναι μοιρασμένο το γήπεδο. Μόνο στους τελικούς κυπέλλου έχουμε αυτή την ευκαιρία και το ότι θα είναι μοιρασμένο το γήπεδο 4,5 από τη μια, 4,5 ελπίζω δηλαδή ότι θα εξαντληθούν τα εισιτήρια. Θα δημιουργήσουν μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Περιμένουμε να δούμε πώς ανταποκρίνεται η Ομόνοια μετά τις αλλαγές του Μπέρκ. Όχι τόσο για τις αλλαγές, διότι 9 αλλαγές είχε κάνει και ο Ρικάρτο Σαπίντο στο παιχνίδι με την Καρμιώτησα. Απλώς κέρδισε και δεν υπήρχε λόγος για γκρίνια. Στην Ομόνοια υπήρξε γκρίνια λόγω της ισοπαλίας. Άρα, επειδή θα παίξουμε τους βασικούς τους, εξού και οι αλλαγές που έχουν γίνει στην πρεμιέρα, περιμένουμε να δούμε. Πρώτα απ' όλα, έχει μια πάρα πολύ καλή μεσαία γραμμή η Πάφος, όπως μας το έχει δείξει. Δεν ξέρω ποιος θα χρησιμοποιήσει ο Ρικάρτο Σαπίντο, αλλά τουλάχιστον ξεκινώντας από Σούνιτς, Πέπε, Ντράκομιρ, Γκούγκα, Μπίελ, Κίνα, ξέρω εγώ, Κορέια. Υπάρχει δηλαδή, είναι πάρα πολύ γεμάτη σε εκείνο τον χώρο. Οπότε, από αυτό και μόνο, επειδή είναι και σε καλή κατάσταση το λέω, και περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το ιδιαίτερο κομμάτι, γιατί είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα, όπως και η Πάφος είναι έμπειρη. Το ίδιο ισχύει και για την Ομόνοια. Θα αγωνιστούν ποδοσφαιριστές οι οποίοι πέρσι ήταν πρωταθλητές, άρα δεν μπορείς να την μηδενίσεις. Είναι μια ομάδα η οποία στέκεται πάρα πολύ καλά αμυντικά. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καλές κινήσεις μέσα στο γήπεδο και θέλω να δω πώς μπορεί να αξιοποιήσει τα άκρα της η Ομόνοια, κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει σε μεγάλο βαθμό σε αυτή την

πρώτη περίοδο του πρωταθλήματος. Πρωτάθλημα, Ευρώπη, πρώτη περίοδο ποδοσφαιρική τέλος πάντων. Τα ευρωπαϊκά είναι το πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αλλά μου μοιάζει η αναμέτρηση να είναι ένα τεστ για τις δύο ομάδες που μας δείχνουν και λόγω των αλλαγών και λόγω που δείχνουν ότι το θέλουν. Δεν είναι μόνο γόητρο. Πώς θα παρουσιαστούν μέσα στο γήπεδο. Και η Πάφος μου μοιάζει η ομάδα που θέλει να κοντρολάρει το παιχνίδι και η Ομόνια μου μοιάζει μια ομάδα που θέλει να τρέξει το παιχνίδι. Ποιος θα μπορέσει να το πετύχει αυτό δεν μπορεί κανένας να το γνωρίζει. Ούτε οι προπονητές μπορούν να το γνωρίζουν πώς θα βγει η αναμέτρηση. Αλλά είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Είναι οι πιο ισχυρές υποψηφιότητες για την κατάκτηση του τίτλου και είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Εκτιμήσεις για τον τρόπο που μπορεί να αγωνιστούν υπάρχουν. Πώς θα πάει το παιχνίδι, πάλι κανένας δεν ξέρει.

Φίλος μου ο Σάββας λέει είναι δύσκολη και σημαντική η θέση του προπονητή. Εγώ αυτό που λέω είναι πως πολλοί μπορούν να γίνουν. Φτάνει να τους δοθεί η ευκαιρία. Εγώ στο υπογράφω θα έβγαινα στο Champions League στην Αγγλία, ας πούμε με την Liverpool. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν υστέρησε χρήμα η United. Καθόλου μάλιστα. Κι όμως αποτυγχάνει. Δεν υστέρησε χρήμα η City. Αλλά να δούμε πώς θα ανταποκριθεί μετά την αποχώρηση του Γκουαρδιόλα. Θέλω να αναδείξω όμως το εξής όσο αφορά το θέμα του προπονητή. Ξεκινώντας από το ερώτημα σε μια προσπάθεια να το απαντήσουμε. Γιατί μια επαγγελματική ομάδα γεμάτη ακριβούς και ταλαντούχους ποδοσφαιριστές θέλει ένα ικανό άνθρωπο στον πάγκο και όχι όποιον να είναι. Αλλιώς θα παίρναμε όποιον να είναι. Και υπάρχει λόγος που θέλεις ένα πραγματικά ταλαντούχο άνθρωπο εκεί και δεν είναι μία δουλειά που κάνει. Για να κατανοήσουμε τη δουλειά ενός προπονητή πρέπει να φανταστούμε μία επαγγελματική ομάδα είτε στο Κυπριακό Πρωτάθλημα είτε στο ψηλότερο επίπεδο όπως η Λίβερπουλ. Οπότε έχουμε και λέμε, είσαι προπονητής, έχεις ένα ποδοσφαιριστή που θέλει να παίζει βασικός. Βρέξει χιονίσει. Έχεις ένα ποδοσφαιριστή που φοβάται ότι θα χάσει τη θέση του. Έχεις ένα νεαρό ποδοσφαιριστή που θέλει να αποδείξει την αξία του. Έχεις ένα έμπειρο ποδοσφαιριστή που θεωρεί λόγω βιογραφικού ότι πρέπει να παίζει πάντα. Έχεις ένα ξένο ποδοσφαιριστή που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη χώρα σου, στο πρωτάθλημα σου. Έχεις ένα ποδοσφαιριστή που τελειώνει το συμβόλαιό του. Έχεις ένα ποδοσφαιριστή που έχει τραυματιστεί. Έχεις κάποιον άλλον που είναι απογοητευμένος λόγω προσωπικών θεμάτων. Δεν έχει να κάνει με το ποδοσφαιριστή. Τον χώρισε η γυναίκα του, είναι άρρωστο το παιδί του. Έχει τέτοιου είδους ζητήματα. Και έχεις και δύο στάρ. Ο ένας αγαπημένος της εξέδρας εδώ και χρόνια και ο άλλος ήρθε φέτος μεταγραφή. Σας τα λέω όλα αυτά για να κατανοήσουμε τι πρέπει να κάνει ο προπονητής τώρα που έχει αυτού του είδους τους παίκτες, ο ένας να παίζει, ο άλλος είναι μικρός, θέλει να παίξει, ο άλλος. Όλοι θέλουν να παίζουν, έτσι. Και με διάφορα θέματα ο καθένα τους. Και όλοι αυτοί πρέπει να κυνηγήσουν τον ίδιο στόχο. Ας πούμε πρωτάθλημα ή ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ακριβώς εδώ αρχίζει η δουλειά ενός προπονητή. Δηλαδή πρέπει να δώσει μια ταυτότητα στην ομάδα. Σε όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές διαφορετικών ηλικιών, διαφορετικών εθνικοτήτων, διαφορετικού επίπεδου μόρφωσης, πρέπει να βρει ένα στόχο. Όλη η ομάδα πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται, τι κάνουν όταν η μπάλα, για παράδειγμα, είναι στην κατοχή τους, τι κάνουμε όταν χάνουμε την μπάλα, όταν την έχει ο αντίπαλος, όταν βάζουμε γκολ, όταν δεχόμαστε γκολ και πάει λέγοντας. Άρα, ο προπονητής είναι υποχρεωμένος, που δεν είναι καθόλου εύκολο, να ομαδοποιήσει την ποιότητα των παιχτών που έχει τέλος πάντων. Πώς να το εξηγήσω τώρα. Πρέπει να μπορέσει να ομαδοποιήσει την ποιότητα των παιχτών για

να φτάσει στο στόχο του. Το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Γι' αυτό μπορεί να δεις δύο ομάδες ή την ίδια ομάδα, αν θέλεις. Αλλά είναι καλύτερο το παράδειγμα με δύο ομάδες. Με παρόμοιας ποιότητας ποδοσφαιριστές, η μία να μοιάζει με ομάδα και άλλη να είναι εντελώς ασύνδετη. Εδώ είναι δουλειά του προπονητή. Με τους ίδιους παίκτες, με παρόμοιους παίκτες. Πρέπει δηλαδή ο προπονητής να παίρνει δύσκολες αποφάσεις. Ποιος θα παίξει. Ποιος θα μείνει έξω. Πότε θα γίνει αλλαγή. Ποιος θα κάνει το πέναλτι. Ποιος θα είναι αρχηγός. Μην τα υποτιμάτε αυτού του είδους τα θέματα. Πότε πρέπει να προστατεύσει ένα ποδοσφαιριστή. Πότε πρέπει να ρισκάρει σε ένα παιχνίδι. Πότε πρέπει να σταματήσει ένα παίκτη που έχει μια τεράστια αξία πίσω του, αλλά δεν παίζει για την ομάδα. Η βεντέτα μας που δεν αμφισβητεί κανένας την αξία της. Και το πιο σημαντικό, πρέπει να παίρνει όλες αυτές τις αποφάσεις γνωρίζοντας πως όλοι θα τον κρίνουν. Και οι παίκτες και το διοικητικό συμβούλιο και οι δημοσιογράφοι και ο κόσμος, όλοι. Δηλαδή κάθε απόφαση του προπονητή είναι εκτεθειμένη σε έλεγχο. Και πρέπει να τα κάνει όλα αυτά. Και όχι ό,τι απόφαση πάρει, θα βρεθεί κάποιος να έχει αντίθετη άποψη. Εξίσου σημαντικό, που εγώ το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό, πρέπει οι ποδοσφαιριστές που έχει ο προπονητής να τον πιστεύουν, δηλαδή να λένε ήδη οι παίχτες, ακόμη και αυτός που δεν παίζει, ακόμη και όταν η ομάδα χάνει, να έχουν στο πίσω, να τους έχει πείσει ότι ξέρει που πάμε, του έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι πολύ σημαντικό ο παίχτης να λέει του έχω εμπιστοσύνη, ακόμη και αν είναι παγκίτης, ακόμη και όταν η ομάδα χάνει, ακόμα και όταν η ομάδα είναι σε κρίση. Αν την χάσει αυτή την εμπιστοσύνη ο προπονητής, ξεκινάνε τα προβλήματα. Γιατί παίζει αυτός, γιατί δεν παίζω εγώ, δεν έχει ιδέα τι κάνει, είναι άσχετος και περνάνε όλα αυτά. Στο οικογενειακό περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον, στα social media, στον τύπο και πάει λέγοντας. Και ξαφνικά το πρόβλημα δεν αφορά την τακτική. Δεν έχει καμία σχέση τακτική με όλες αυτές τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει είτε ο προπονητής της Liverpool είτε ο προπονητής της Πάφου. Υπάρχει και ο παράγοντας τύχη, για τον οποίο μόνο ο Πυθαδόρας το σημειώνει. Μπορεί να τα κάνεις όλα σωστά και να χάσεις. Μπορεί να έχεις 20 τελικές και να χάσεις. Μπορεί να κάνεις λάθος αλλαγή κι όμως ο παίκτης που μπαίνει μέσα να βάλει γκολ και να γίνει ήρωας. Μπορεί να τραυματιστεί ο καλύτερος σου παίκτης. Μπορεί να δεχθείς ένα γκολ στο 95 όπως έγινε στο μάτς της Μπραν με τον Απόλλωνα που πήγε το μάτς στην παράταση. Δεν μπορείς να τα ελέγξεις όλα αυτά. Τα κορυφαία κλαπ σήμερα που έχουν και το χρήμα και τους καλύτερους παίκτες και τα περισσότερα δεδομένα και καλύτερες εγκαταστάσεις και τα επιτελεία τους, αλλά δυσκολεύονται πάρα πολύ να βρουν ένα άνθρωπο να τα ενώσει όλα αυτά. Δεν έχει εξαφανιστεί η προπονητική γνώση. Δεν είναι ότι είναι λιγότερο ικανοί οι σημερινοί προπονητές σε σχέση με προηγούμενους. Απλώς έχει γίνει πάρα πολύ απαιτητικός ο ρόλος του προπονητή. Πάρα πολύ απαιτητικός σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Παλιά δηλαδή ήταν ο άρχοντας ο προπονητής. Σήμερα έχει χίλιους δυο ανθρώπους που πρέπει να τους ελέγξει. Και αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι λιγόστεψαν οι ελίτ προπονητές σε σχέση με το παρελθόν. Η αλήθεια όμως είναι πως δεν είναι λιγότεροι σε ποδοσφαιρικές ικανότητες, απλώς είναι λιγότεροι εκείνοι που μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα όσα απαιτεί ένα σούπερ κλαπ, σε όσα όλα θέλει η City, η Arsenal, η Real, η Barcelona, αυτά τα κλαπ, η Bayern κλπ. Κλπ. Δηλαδή, ο προπονητής μιας μεγάλης ομάδας δεν είναι απλώς και μόνο να προσφέρει τακτική και κίνητρα. Αυτά ήταν στο παρελθόν. Κάνουμε τακτική και ήθελε σε έναν άνθρωπο να σε εμπνεύσει.
είναι ο σημερινός προπονητής, ένας στρατηγός, μάνατζερ, πρέπει να είναι ψυχολόγος, να είναι επικοινωνιολόγος, να είναι ηγέτης, να είναι διαχειριστής κρίσεων. Πρέπει να έχει καλή συνεργασία με τον αθλητικό διευθυντή, τεχνικό διευθυντή. Πρέπει, αλλιώς χάνει τη θέση του. Και ουσιαστικά είναι το πρόσωπο της ομάδας. Και πρέπει να τα κάνει όλα αυτά, ενώ κρίνεται κάθε εβδομάδα μέσα από ένα αποτέλεσμα. Διότι ο παγιοδιαιτητής έχει σφυρίξει ένα πέναλτι ανύπαρκτο και χάσαμε. Και αφού φύγει από η επίθεση μας προς το διαιτητή, αρχίζουμε. Μα γιατί δεν έβαλε τον ένα, αν τον έβαλε τον ένα θα κερδίζαμε, αν έκανε αυτή την αλλαγή. Και όμως δεν εξαρτάται, όσο καλά και να είσαι. Μπορεί να είναι ο διαιτητής, μπορεί να είναι τύχη, μπορεί να είναι ένας τραυματισμός, ή για δύο πράγματα. Και παλιά οι προπονητές μπορούσαν να είχαν πολύ μεγαλύτερο έλεγχο. Σήμερα πρέπει να λειτουργήσει μέσα από ένα οικοσύστημα ανθρώπων που όλοι έχουν άποψη. Και δεν εννοώ την άποψη που έχει ένας ακροατής ή ένας δημοσιογράφος, πόσος ενδιαφέρει ένα προπονητή τη γνώμη ενός δημοσιογράφου ή ενός οπαδού. Όταν λέω έχουν άποψη, έχει άποψη και πρέπει να τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη. Το τμήμα σκάουτινγκ, το διευθυντή ακαδημιών για τα παιδιά που έρχονται πάνω, το γυμναστή, πώς πρέπει να γίνει η εκγύμναση μετά τόσα παιχνίδια, τον ψυχολόγο, τον διατροφολόγο, τον γιατρό, την ιατρική ομάδα. Σε μια μικρή ομάδα μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, αυτός είναι ο προπονητής, αυτός αποφασίζει και αυτό γίνεται. Στις μεγάλες ομάδες, στις ελίτ, Ρεάλ, City, Bayern, Liverpool, Paris, ξέρω εγώ, ο προπονητής έχει παίκτες των 100 εκατομμυρίων. Έχει παίκτες με τεράστια συμβόλαια, έχει παίκτες με εκατομμύρια followers, έχει παίκτες με προσωπικά επιτελεία γύμνασης, έχουν manager με τεράστια επιρροή. Θεωρούν τον εαυτό τους πρωταγωνιστή. Και πρέπει σήμερα αυτός ο άνθρωπος να πει αυτού του πολυεκατομμυριούχου, θα παίξει σήμερα. Και πρέπει να το δεχτεί. Και να του πει, οκ, το καταλαβαίνω, θα είμαι έτοιμος όταν με χρειαστείς. Πόσοι μπορούν να το κάνουν? Που πρέπει να γίνει. Αυτό είναι ηγεσία. Και δεν διδάσκεται εύκολα ηγεσία. Είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή, πως ο ίδιος τρόπος συμπεριφοράς δεν λειτουργεί με όλους. Κάθε φορά έχεις ένα άνθρωπο μπροστά σου, ένας είναι 20 χρόνων, ο άλλος είναι 35. Ο ένας είναι μορφωμένος, ο άλλος είναι αμόρφωτος. Ο ένας είναι μιας κουλτούρας ασιάτικης, ο άλλος ευρωπαϊκής, ο άλλος αφρικανικής. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένας παίκτης μπορεί να χρειάζεται πίεση. Πρέπει να τον πιέσεις. Ο άλλος θέλει να του δείξεις εμπιστοσύνη. Ένας τρίτος μπορεί να χρειάζεται να αισθανθεί ότι να μ' ακούσει, ρε κουμπάρ, να μ' ακούσει ο προπονητής. Αυτό θέλει. Ένας άλλος μπορεί να θέλει να του βάλεις όρια. Θέλω να πω, είναι χίλια δύο πράγματα που πρέπει να κάνει ένας προπονητής. Και ο σπουδαίος προπονητής πρέπει να καταλαβαίνει τον άνθρωπο, όχι μόνο τον ποδοσφαιριστή. Και σε αυτό ισχύει και στις περιπτώσεις των δικών μας των ομάδων. Πρέπει να καταλαβαίνουν τους ποδοσφαιριστές. Είμαστε πλέον ένα επαγγελματικό ποδόσφαιρο και οι ποδοσφαιριστές παίρνουν και πάρα πολύ καλά συμβόλαια. Και ναι, πρέπει να μπορείς να εξηγήσεις στον καθένα τι απόφαση παίρνεις. Άρα λοιπόν, δεν είναι μόνο μπαίνουμε μέσα, παίζουμε 4-2-3-1 και τελειώνει η δουλειά του προπονητή. Δεν τελειώνει. Δεν είναι απλό να είσαι προπονητής. Ισχύει και στο Κυπριακό Πρωτάθλημα, ειδικά στην πρώτη κατηγορία, και δεν αναφέρομαι σε ομάδες οι οποίες στους 3 μήνες φεύγουν. Αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν. Υπάρχουν ομάδες που θέλουν να κρατήσουν τους προπονητές. Αλλά δεν είναι μόνο προπονητή που θέλουν. Θέλουν ένα διαχειριστή ανθρώπινου δυναμικού, διότι την ώρα που σου λέει ο αναλυτής σου ότι ο Πανίκος ο Κωνσταντίνου πρέπει να γίνει αλλαγή γιατί κινδυνεύει με τραυματισμό, πρέπει να τον βγάλεις. Κι όμως είναι καλός. Αλλά σου λέει ο άλλος, πρέπει να βγει. Πρέπει αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν να τους εμπιστευτείς. Τον βγάζεις, πέφτει απόδοση, χάνουμε, μας βρίζει όλο το γήπεδο και κάτσε μετά να εξηγήσεις εσύ τι έχει συμβεί.
Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις να ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Σε προχωρημένες επαφές με το 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα Αλμπέρτο Παλεάρη βρίσκεται η ΑΕΚ σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα στο αγωνιστικό πλήγμα με Αμίνο, ο οποίος θα μείνει εκτός για 3 εβδομάδες λόγω τραυματισμού στο πέλμα. Πρόταση της Μακάμι Νετάνια στην ΑΕΛ για Λούθερ Σίνγκ αναφέρουν δημοσιεύματα στο Ισραήλ. Κάλεσμα στον κόσμο για οικονομική ενίσχυση ώστε να πραγματοποιηθούν μεταγραφές, έκανε η διοίκηση μετά τους 2 σοβαρούς τραυματισμούς που έχουν προκύψει. Την αποκτήση 28χρονου Ολλανδού μέσου Λουκ Μπράουερς από την Χέρενφεν ανακοίνωσε η Ομόνια. Ο ποδοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια. Επίσημη παραχώρηση του Νικόλα Παναγιώτου στην Ουτρέχτη, τη σειρά παίρνει ο Κούσουλος στην Κηφισιά. Μέχρι τα μεσάνυχτα απόψε θα κατατεθεί στην UEFA η ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Europa League. Δεδομένα εκτός εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Πάφο, η Άιτινγκ και ο Ντουμπάντζιο. Στην Πάφο θα συνεχίσει την καριέρα του 19χρονος Πορτογάλος επιθετικός Αφόνσο Βατράο. Για τα αυριανό παιχνίδι του Super Cup κόντρα στην Ομόνια θα απουσιάζουν λόγω τιμωρίας η Σαπίντο και η Κορέα. Καταθέτει απόψη και η Πάφο στον ευρωπαϊκό κατάλογο για τη League Phase του Conference League. Στην Κύπρο βρίσκεται Αντώνη Μπαράκ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στο ΑΠΟΕΛ. Στις προπονήσεις συμμετέχουν ήδη Ζελένικα και Καρίγιο, οι οποίοι θα εγγραφούν τις επόμενες μέρες. Διαθέσιμος εν ώψη Άιλον Ντάλσιο. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Βρόντι. Η εξέλιξη στον Απόλλωνα με τον Κβίτα, ο οποίος συμμετέχει από χθες στο κανονικό πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με την Ανόρθωση. Αντίθετα, εκτός παραμένουν οι Μπράουν, Γιούπιτς, Κόλσον και οι τιμωρημένοι Μπράντον Τόμας και Βάισμπεκ. Στην Ανόρθωση στηρίζουν τον Ελ Μαέστρο για να μένουν βελτίωση της ομάδας. Νόψη Απόλλωνα, εκτός Ιφανίφ και Αρτηματάς, αμφίβολοι Τόσιτς και Χαραλάμπους. Κατά χώμα στα πλευρά αντιμετωπίζει ο Χάμπος Χαραλάμπος τον Άρη και δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με την Ομόνια. Αμφίβολοι επίσης είναι η Έλα Λάτση και Νικολίτς, εκτός η Λουκουμπάρ και Βανάλβες. Η Θεοδόσια Γιαμούκη είχαν εκτίσει το χάλκινο μετάλλιο στο καράτε στην κατηγορία 68 κιλών στους Μεσογειακούς Αγώνες.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε την απόκτηση του Γκουστάβο Πέρτα με το συνολικό κόστος να φτάνει στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Θέμα χρόνου επισημοποίηση της συμφωνίας με Λέον Μπέιλι. Με γκολ τον Ζήνη και Γεωργίεφ, η ΑΕΚ νίκησε με 2-0 τον Νέστο στη Χρυσούπολη και έκανε το κατάλληλο ξεκίνημα στο κύπελλο Ελλάδος. Για την ίδια διοργάνωση στις 8 Λάρισα Ολυμπιακός και Πανσεραϊκός Ατρόμητος, ενώ στις 10 και 15 ΠΑΟΚ Όφη. Ο Ζωάο Μάριο επιστρέφει στην ΑΕΚ Αθηνών, θα αποκτηθεί ως ελεύθερος από την Μπεσίκτας. Οι Ισπανοί κάνουν λόγο για συμφωνία που φαντάζει πλέον να είναι σχεδόν δεδομένη για τη μεγάλη επιστροφή του Αργεντίνου Νάι στον Παλθναϊκό. Τέλος, ο Στέφανο Τσιτσιπάς διεκδικεί σήμερα μια θέση στη φάση των 32 του US Open. Αντιμετωπίζει τον Νοτιοαφρικανό Λόιν Χάρις γύρω στις 11:30. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλητής.

0: της κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
1: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
2: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, άρκτιου και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterol Ultra.
3: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
1: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε τώρα το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
5: buysellcyprus.com. Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
8: Sport FM, στους 95. Αθλητικά, με άποψη.
9: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μία προσφορά της Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσιπ και Ένι.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά στον Σπόρ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Κωνσταντίνο Τσάκας στις μουσικές επιλογές. Θυμίζω και τον διαγωνισμό μας για την διπλή πρόσκληση στο Gala Dinner του τουρνουά Pay από Νεόφυτος Χαντριώτης. Έχετε την ευκαιρία να είστε στο επίσημο δείπνο και να γνωρίσετε τους σπουδαίους αυτούς καλαθοσφαιριστές του Ολυμπιακού, του Άρη, της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Old Nicosia Town Hall στις 8.30 το βράδυ. Για να διεκδικήσετε την διπλή πρόσκληση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Basket Stars, ενωμένα Basket Stars, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία. Όχι, ο Χρήστος είναι με άδεια 2.85. Δεν πήρε το καλοκαίρι, δεν πήρε τον Αύγουστο. Όχι, το καλοκαίρι δεν πήρε τον Αύγουστο, πήρε τώρα. Έχουμε παράδειγμα, λέει ο φίλος ο Ραφαήλ, όσο αφορά τους προπονητές Καρσέδο με σελάδες. Τελάδες. Και ο 3.40 δίνει ένα παράδειγμα. Έχουμε καλύτερο παράδειγμα τη σημαντικότητα του προπονητή από εκείνο του Απόλλωνα με το Λοσάδα, με όλο το σεβασμό στον Γάτο, λέει. Και ένας τρίτος, πάλι με τους συνδέσμους, ο 203 μας εξηγήσουν γιατί όποτε θέλουν να συσπηρωθούν ξεκινούν τις βλακίες για το πότε ιδρύθηκε ο σύνδεσμος, γνωστό το κόλπο, κοιτάξτε την ομάδα σας κερί. Αυτό το κερί μου θυμίζει πρόδρομο Πετρίδιν από την αμαρτία μου. Τι έχουμε καρναβάγια, έχουμε.
1: Όχι απαραίτητα. Είναι κακή επιλογή.
0: Καρναβαλίστικο. Ωραίο, ωραίο, δεν καλά είναι. Ενώ, αν δεν είναι καρναβαλίστικο, μοιάζει για περισσότερο για χάβαλο καλοκαιρινό.
1: Έχει τελειώσει δύο μέρες ο Αύγουστος, αλλά το καλοκαίρι ισχύει ακόμα.
0: Όχι, ισχύει. Μωρόν, λέει, έκλεισε στην ΑΕΛ. Έκλεισε ο Μωρόν στην ΑΕΛ. Ο Μωρόν είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Όχι για την ΑΕΛ, για οποιαδήποτε ομάδα. Και αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους προπονητές. Είναι ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές. Ναι, οκ. Okay. Αυτό που έλεγα νωρίτερα για τους προπονητές, για να διευκρινίσουμε και ορισμένα πράγματα, οι σπουδαιότεροι προπονητές, μάλλον γίνεσαι σπουδαίος προπονητής, αυτός θα γίνει σπουδαίος προπονητής, αυτός που θα αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξει, να μην είναι δογματικός, να μην αφήνει τις εξελίξεις να τον ξεπερνούν. Και όταν λέω να αλλάζουν, να μπορούν να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, να μπορεί να λένε πως αυτό που λειτουργούσε, ξέρω εγώ, πριν 3 χρόνια, πριν 4 χρόνια, σήμερα δεν λειτουργεί. Να το αναγνωρίζει και να μπορεί να εξελίσσεται. Και επίσης πρέπει να αναγνωρίζει και ο συνεργάτης του είναι καλύτερός του σε κάτι εξειδικευμένο και να τον αξιοποιεί. Αυτό που έλεγα το παράδειγμα λίγο νωρίτερα, σου λέει η ανάλυση δεδομένων, έρχεται εκεί ο αναλυτής και σου λέει, ναι παιδί μου, κινδυνεύει με τραυματισμό ο τάδε παίχτης ή μπορεί να αγωνιστεί 30 λεπτά μόνο. Ή ξέρω εγώ, το τμήμα σκάουτιν θέλουμε αυτό τον παίχτη, ταιριάζει καλύτερο σε αυτό που έχουμε σχεδιάσει. Να τους εμπιστεύεται. Να ξέρει δηλαδή τι ποδοσφαιριστές χρειάζεται για να παίξει αυτό που θέλει. Θέλω ένα αριστερό μπακ. Οκ, okay. Πάρα πολύ και σπουδαίοι αριστεροί μπακ, λέω τώρα. Αλλά δεν θέλω απλώς ένα καλό αριστερό μπακ. Θέλω ένα αριστερό μπακ που να ταιριάζει σε αυτό που λείπει της ομάδας μου, σε αυτό που σχεδιάζω. Δηλαδή, αν σχεδιάζεις μια ομάδα η οποία πρέπει να αναπτύσσεται με τα μπακ της και πρέπει να βγαίνουν μπροστά και πρέπει τα μπακ να είναι σημαντικοί παίκτες που θα δίνουν την σέντρα ψηλά, χαμηλά, με ακρίβεια ή να πατάνε ακόμη και περιοχή, θα πρέπει να βρεις ένα τέτοιο αριστερό μπακ. αν θα φέρεις έναν μπακ ο οποίος θα μείνεται πάρα πολύ καλά, αλλά δεν μπορεί να σου κάνει αυτή τη δουλειά, καλό μπακ θα φέρεις. Αλλά δεν θα είναι, δεν θα μπορεί να ενταχθεί σε αυτό που έχει σχεδιάσει. Άρα, θέση, πρόσωπο με πρόσωπο για μία θέση διαφέρει. Μπορεί να θέλεις ένα πάρα πολύ καλό, ξέρω εγώ, κεντρικό αμυντικό που να αμήνεται. Ο άλλος θέλει ένα κεντρικό αμυντικό. Γιατί είμαι σε μια ομάδα που κυρίως θα αμυνθώ. Θα παλέψω για την αποφυγή του υποβιβασμού ή θα αγωνιστώ στα ευρωπαϊκά κύπελα και θα είμαι ο αδύναμος. Και θέλω αυτούς τους παίκτες. Ο άλλος θέλει ένα παίκτη ο οποίος ο στόπερ του θα πρέπει να μπορεί να οργανώνει, να μπορώ να του δίνω την μπάλα, να μπορεί να τριπλάρει, να μπορεί να ανεβαίνει, να μπορεί να μου δίνει την μακρινή μεταβίβαση, να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Άρα δεν έχει, θέλω ένα αμυντικό, όποιος να είναι έρχεται μπαίνει. Έχει χαρακτηριστικά το παιχνίδι του προπονητή και πρέπει να βρίσκει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Γι' αυτό μπορεί να απορρίψει σε ένα ποδοσφαιριστή σε μια θέση και λες, μα είναι καλός, ναι, αλλά δεν ταιριάζει σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ. Και το κυριότερο, να έχεις ένα άνθρωπο που να αντέχει την αποτυχία. Να αντέχει την αποτυχία. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχει ομάδα στον κόσμο που δεν θα χάσει. Και θα χάσει σκληρά. Μπορεί να χάσει τελικούς κυπέλου, μπορεί να χάσει σημαντικούς αγώνες πρωταθλήματος. Θα αποκλειστεί, θα δημιουργηθεί μια κρίση. Θα υπάρξουν τραυματισμοί που μπορεί να σε αποσυντονίσουν. Μπορεί να υπάρξουν μεταγραφές που να μη σου βγουν. Μπορεί να πλακωθούν οι παίκτες μεταξύ τους, πράγμα το οποίο δεν το ξέρεις. Άρα θέλεις και ένα άνθρωπο εκεί που να έχει την ψυχραιμία του, να είναι σε ένα. Όταν όλο το περιβάλλον χάνει την ψυχραιμία του, αυτός πρέπει να είναι ψυχραιμός. Ο ηγέτης δηλαδή δεν πρέπει να είναι ο πιο ενθουσιώδης άνθρωπος στο χώρο. Πρέπει να είναι ο πιο ήρεμος στο χώρο. Πολύ καλός μπάκο Ζακέτης Πάφου από Παρί σε Ζερμέ, λέει ο 450. Τον έχεις δει? 450, να τον δούμε. Okay, προέρχεται από την Παρί, να τον δούμε αν μπορεί να παίξει. Μην υποτιμάτε το επίπεδο, επαναλαμβάνω. Αν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα πάρα πολύ και δύσκολο περιβάλλον όπως είναι το κυπριακό ποδόσφαιρο, και μακάρι όντως να είναι καλός. Οι αναλυτές, λέει ο 550, σε συνεννόηση με τον Κασέδο, άλλαξαν θέσεις Κορέα και Μπρούνο. Ναι, αλλά αν ο Καρσέδο θεωρεί τον εαυτό του εγώ είμαι και κανένας άλλος και δεν εμπιστεύεται κάποιους ανθρώπους που μπορεί να του το έχουν υποδείξει, γιατί έχουν διαπιστώσει κάποια χαρακτηριστικά τέλος πάντων στους δύο ποδοσφαιριστές και τα έχουν αναλύσει, τα έχουν βάλει κάτω και έχουν πιστεί ότι αν γίνει αυτό θα βοηθήσει την ομάδα και να το παρουσιάσουμε στον προπονητή και να το δεχτεί, τότε μπορεί να πει ο προπονητής, άσε με φίλε, ξέρεις εσύ τη δουλειά του προπονητή, και να τους διώξει και να μην το κάνει. Γιατί έχει ένα πράγμα μέσα στο μυαλό του. Άρα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι και τους ανθρώπους που είναι γύρω σου και πρέπει να διαχειριστεί, κάθε προπονητής πρέπει να διαχειρίζεται την ταχύτητα της εποχής. Οι παίκτες αλλάζουν, μεταγραφές, η πληροφορία αλλάζει, οι τακτικές αλλάζουν, η τεχνολογία αλλάζει, τα πάντα αλλάζουν, πρέπει να προσαρμόζεσαι. Το λέω και στους μαθητές μου, το λέω γενικώς όπου βρεθώ και συζητάμε για αυτού του είδους τα θέματα, ότι ο προπονητής που σταματά να μαθαίνει θα πεθάνει επαγγελματικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να προοδεύσεις. Δηλαδή ένας elite προπονητής δεν πρέπει να είναι μόνο δάσκαλος, να διδάσκει και να συνεργάζεται με όλους αυτούς που έχουμε προαναφέρει. Πρέπει να είναι και καλός μαθητής, να ακούει τι του λένε κάποιοι συνεργάτες του, τους οποίους έχει επιλέξει είτε ο ίδιος είτε το κλαμπ, σε ένα εξειδικευμένο πόστο που προφανώς είναι ικανότερη από τον ίδιο. Και του εξοικονομούν και χρόνο.

0: Μέχρι να έχουμε ακροατή, συνοψίζοντας τέλος πάντων αυτό το κομμάτι που αρχίσαμε λίγο νωρίτερα. Άρα δεν ψάχνουμε τον καλύτερο προπονητή με τις καλύτερες ιδέες τακτικής, αλλά ένα προπονητή που να μπορεί να διαχειριστεί ένα οργανισμό εκατομμυρίων ευρώ. Και όταν λέω εκατομμυρίων ευρώ, αν φύγετε ακόμη και από την Κύπρο, αν βγάλουμε έξω τον Ολυμπιακό, την Κράσαβα, τον Ύψωνα, την ξέρω εγώ, την Ομόνια 29 Μαΐου, οι υπόλοιποι είναι από 2 εκατομμύρια και πάνω. Άρα διαχειρίζονται οργανισμούς των εκατομμυρίων. Να μην πω για την πρώτη εξάδα που ξεκινάμε σχεδόν από τα 10 εκατομμύρια και πάνω. Άρα έχεις να διαχειριστείς ένα οργανισμό εκατομμυρίων. Και δεν συζητάω για τον προπονητή της Παρί, ούτε για τον προπονητή της Άρσενα. Ένα προπονητή με 25 διαφορετικές προσωπικότητες πρέπει να διαχειριστεί τη δημοσιότητα και τις τεράστιες απαιτήσεις που υπάρχουν και τη μηδενική ανοχή στην αποτυχία. Δεν συγχωρεί κανένας μας. Δεν τους συγχωρούμε. Δεν συγχωρούμε την ήττα, ούτε την στραβή, ούτε την κακή απόδοση. Αλλά για να το κλείσω και να πάω σε ακροατή, ο πιο σημαντικός άνθρωπος πάντα είναι ο πρόεδρος ιδιοκτήτης, ο ιδιοκτήτης πρόεδρος. Αυτός δίνει την κατεύθυνση. Ο προπονητής είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος για το τι θα κάνει η ομάδα. Στον οργανισμό πάντα ο πιο σημαντικός άνθρωπος είναι ο ιδιοκτήτης. Αυτός δίνει την κατεύθυνση. Πάμε, παρακαλώ. Γεια σου, Σάιμον μου.
1: Μα πω μου, η άσκηση που έχει μαθητές.
0: Αθλητική δημοσιογραφία.
1: Μα πού έχουμε τα μέσα.
0: Online, είναι διαδικτυακά.
1: Online. Έχει σχέση με τον Σωτηρακόπουλο, ψάχνετε.
0: Όχι, δικό μας είναι. Είναι κυπριακή.
1: Δεν μου το δηλαδή, ότι το Κυπριακό πως σου πάει καλά, έχει περιθώρια βελτίωσης.
0: Τούτη
1: γραμμή σας εν τούτη.
0: Τι εννοείς η γραμμή. Σάιμον. Άμα θέλεις να κάνεις περιγραφή ενός αγώνα,
1: θα σε διδάξω.
0: Άμα θέλεις να γράψεις σε μια ιστοσελίδα, άμα θέλεις να βγάλεις μια είδηση.
1: Έχει να δούμε, έχετε τίποτε άλλο ρε Πανίκο, τα ίδια φράσεις που το 50.
0: Να έρθεις εκεί και θα δεις τι διδάσκουμε.
1: Μικρές κάτι ωραίες, χάω ρε Πανίκο.
0: Τι εννοείς χάος.
1: Χάος, εν άλλαξε τίποτε. Εν ευκαινεί τίποτε. Έχτες έμιλα για τους Κυπρέους, είστε πιο μικρές ομάδες. Απλώς εν τούτοι που φεύγουν που είναι πιο μεγάλες. Εν και ευκάλλω, εν και ευκαινεί τίποτε.
0: Που πάντα είναι εκεί, ενώ από τις...
1: Εν έχει τίποτε, χρωστούνται τους φόρους, χρωστούνται τρέχοντα, δεν δώσετε τρέχοντε. Χάος, είστε μικρές κατηγορίες, εν έξι ομάδες, η βιτρίνα και τίποτε άλλο. Το είδες την έρευνα νέχτες, α?
0: Ποια έρευνα?
1: Ούλες τις χώρες της UEFA, το πιο γερανμένο πρωτάθλημα.
0: Μα εδώ και χρόνια είναι το δικό μας.
1: Έρχονται... Πιάνουν τα μάνατζερ 30 και 34, πού να βρουν έτσι αλλού συμβόλαια. Αρπάσουν τα τζαμί, αρπάσουν
0: δεν
1: τα
0: υπάρχει,
1: ούλη.
0: Δεν είναι τόσο εύκολο να το ανατρέψεις.
1: Κουρασμένα παρλιγάρια, αν πετύχει επέτυχε να είναι η δόξα, δεν πετύχει το συμβόλαιο εν τζαμί να πρέπει να επιπληρώσει κάποτε.
0: Δεν μπορείς να το ανατρέψεις όμως εύκολα αυτό. Και δεοντολογία μαθαίνουν, είναι από τα πρώτα μαθήματα της δεοντολογίας, 034.
1: Αν μπουν όλοι ως τα 30 να πιάνουν παιχτές όπως κάνει ο Άρης τώρα, με τα πολιτική αξία, να σου παίξει, να σου πιάει τίτλους, να πιο αργό γερασμένο πράθυνε, αν πιο αργό πρωταθλήμα.
0: Ναι, σωστά, δεν αντιλέγω. Αλλά δεν μπορείς να το ανατρέψεις, διότι δεν μπορείς να φέρεις τον 25χρονο Βαλπουενά. Θα τον φέρω στα 39 του, δυστυχώς. Δεν μπορείς να τον φέρεις στα 25.
1: Τόσο υπέρε να φέρεις τον επόμενο Βαλπουενά, ρε φίλε.
0: Σάιμον, η Μπαρσελόνα έπιασε τον Μέση στα 13 του. Πού να τον έβρω εγώ. Η Μπαρσελόνα έπιασε τον Μέση στα 13 του. Πού πρέπει να ψάξω εγώ. Αφού δεν σου αφήνουν παίκτες αυτές οι ομάδες.
1: Ο Γεσπάια που φαίνεται έτοιμος κάποτε και πέντου ένας. Γεσπάια, ας πω κάτι λέει του. Φέρνεις, θέλεις έτοιμους, ξέρω, Εγώ νομίζω εν καλά να πάω να φέρεις τον επόμενο και σπάγα.
0: Δεν θα στον αφήσουν. Παγιά μπορούσες να το κάνεις, τώρα δεν στον αφήνουν.
1: Γιατί επίεν κυβρενόν και σπάγα κάπου ο Κίκη.
0: Διότι...
1: Βρεθήκαν παίχτη. Μα γιατί μιλώ για έναν παίχτη.
0: Μα αφού σου εξηγώ, ρε Σάιμο, σήμερα ξέρουν οι ομάδες τον κάθε Κετσπάγια από την ηλικία των 15. Δεν θα στον αφήσει η Πάρη.
1: Μπορείς και εσύ. Εγεμάτων παίχτες εξάμιξου. Δυστυχώς δεν είσαι το Κυπριακό. Εγεμάτων παίχτες. Ναι, μπορεί, ναι. Αποήξαν το πολλές φορές και ο Μαέμα.
0: Μιλάμε για ελίτ παίχτες.
1: Από κάποια την Αγγλία και κανείς.
0: Ναι.
1: Οι Λίβερπουλ εχθές νοασιάσαν να έπιαν τον Μπατισβίλη. Τώρα να μου πεις, είχαμε πολλούς όμως άλλους και λάθανε τον πλονό Μέση. Οι Λίβερπουλ που έπιαν. Ο Μπατισβίλη είναι τρομερή, είναι αιμόνιο Μιτσίς, Γεωργιανός. Όταν καλύτερο και ο Κουβαρασέλη.
0: Πόσο χρόνο.
1: Ορίστε.
0: Πόσο χρόνο.
1: Ένα ανήλικος κομμάτι, έπιαν 18. Μάλλον ήταν και λίγες που τσέφιαν και ανάλληλος η Λίβερπουλ.
0: Άρα ήδη από τα 17 η Άρσενα παρακολουθεί παίχτες. Για να μοιάζει τα
1: 18. Η Λίβερπουλ που ήταν τώρα ποστάρει 18, στράιξε 18, τα τελευταία 2 χρόνια πια 15 παίχτες.
0: Άρα εσύ είσαι σε μια κυπριακή ομάδα και πάει και βρίσκεσαι στον 16χρονο.
1: Έχει πολλούς ρε, απόειξαν το GIL με τον Μπάμπο που πιάνε το πρωτάθλημα, απόειξαν το Αριστορά, έχει πολλούς.
0: Μα τι ήταν μικρής ηλικίας. Εντάξει,
1: είπαμε να μπω, άκου να είσαι. Να κλείσουμε με λίγες που έχετε περιμένα να κλείσουν και ο τρεις μεταγραφές. Τουλάχιστον στον Κόφτη μια μεταγραφή. Ετελειώσαν είναι και αντίποτε. Μάλλον να πανηρίζουμε έτσι όπως σωρώ τα ρόστερ. Όλοι έχουν συμπούς και ο τρεις κόφτες και 200 εκατομμύρια αξία και πάνω. Μόνο οι κόφτες τους, οι αντιβαλοί. Έμεινα με τον Γκράδερ που δεν ήταν ποτέ κόφτης να φύγει, με τον Μακάλιστε που ήθελα να φύγει, να κάνουμε τίποτε. Για να είσαι στο World Cup, βασικό με την Αργεντινή και στην Premier League τίποτα. Χάγια μαύρα για στάση, έφερε τρεις μητσούς πάνω, ο ένας είναι κόφτης, ο άλλος είναι αριστερό μπακ. Έχουμε πρόβλημα τζαμε, και έφερε να μην για το Τσιμίγας, έφυγε τον τζαμε. Έμεινε μας ο Κιέζα, έμεινε μας ο Έντο, πρέπει να πουληθούν τούτοι, έμεινα μούλι και αμέ. Να πανηρίζω ένα αυτό εντεράστη, δυστυχώς δεν είναι για σωστές κινήσεις. Αρχίσαμε, δεν ξέρω να μου σκεφτείς.
0: Έγινε. Γεια σου Σάιμον μου, γεια χαρά. Έγινε. Σε αγώνα Κυπέλου είναι με ομίλους στην Ελλάδα, οι αγώνες Κυπέλου. Κέρδισε η ΑΕΚ 2-0 τον Νέστο Χρυσούπολης, εκτός έδρας. Έπαιζε η ΑΕΚ, κέρδισε 2-0.

Πώς αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τους Βέλγους θα παίξει η Ομόνια. Δεν περιμένω κάποια διαφοροποίηση, φίλε 403. Αυτή είναι η εκτίμηση. Τώρα δεν ξέρω να αφήσει κάποιον έξω. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά νομίζω έτσι όπως έχει παίξει με τους Βέλγους, την ίδια 11 θα παρατάξει και στο παιχνίδι με την Πάφο αύριο, 7.30 ώρα.

0: Όχι, ψέματα μου, τι λέω τώρα. Έχει φύγει ο Νικόλας ο Παναγιώτου. Α, για τον Νικόλα, έλεγα νωρίτερα, είναι ένας άνθρωπος, ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε την υπομονή, είχε την κράση, είχε τη διάθεση, είχε το σθένος να πάει να παλέψει, να μην βιαστεί και στα 26 ή προς 27 να πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία. Φεύγει από την Κύπρο και πάει στην Ολλανδία. Δεν βίασε τα πράγματα ούτε στα 23 του, ούτε στα 22 του, ούτε στα 21 του, ούτε τίποτα. Έμεινε, έπαιξε, διακρίθηκε, έμαθε και δεν βιάστηκε. Και άμα είσαι ένας ποδοσφαιριστής στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που μπορεί να γίνουν οι μεταγραφές και μπορεί να διακριθείς μέσω της ομάδας σου, διότι πρώτα κέρδισε θέση στην εντεκάδα, όταν μπορείς να κερδίζεις θέση σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, όταν μπορείς να διακρίνεσαι σε παιχνίδια ευρωπαϊκά, σε βλέπουν στο εξωτερικό. 26 δεν είναι μικρός, αλλά δεν είσαι μεγάλος. Προτάσεις μπορεί να έρθουν και βλέπουμε πόσες φορές έχουν έρθει προτάσεις για διάφορους ποδοσφαιριστές, Κύπριους, ξένους, και τις απορρίπτουν οι ομάδες μας για διάφορους λόγους. Γιατί δεν είναι μεγάλα τα ποσά, γιατί είναι δεμένοι με μακροχρόνια συμβόλαια, δεν έχει καμία σημασία. Το σημαντικό είναι ότι έρχονται προτάσεις. Δηλαδή, αν ήταν ελεύθεροι, θα τους έπαιρναν. Αλλά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το να φύγεις από την Κύπρο και να πας στην Ολλανδία. Δεν είναι η κορυφαία ομάδα του πρωταθλήματος. Δεν είναι ούτε Αϊτχόφεν, δεν είναι ούτε Φέγενορ, δεν είναι ούτε Άγιαξ. Αλλά είναι μια παραδοσιακά καλή ομάδα της χώρας και είναι μια ομάδα και είναι σε ένα πρωτάθλημα σαφώς καλύτερο από το κυπριακό. Και έρχεται, κοιτάζει την Κύπρο και παίρνει ένα παίκτη. Άρα δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Πρώτα να στηριχθούμε στα πόδια μας, να σταθούμε καλά, να διακριθούμε, να πάλεψε, κέρδισε την θέση σου, δείξει ότι αξίζεις να παίζεις στην πρωταθλήτρια Κύπρο και άμα μπορείς να παίξεις τότε να σε κυνηγήσω. Γιατί εγώ που κοιτάζω από την Ολλανδία αν έχει παίκτη στην Κύπρο, το πιο φυσιολογικό πράγμα που κάνει, εμείς αν κοιτάζουμε ένα χαμηλότερο πρωτάθλημα, που θα κοιτάξει, μια ομάδα προσωπικά εγώ. Ποιος είναι ο πρωταθλητής, ρε παιδί, στο Μαυροβούνιο? Είναι η χή ομάδα, οκ, πάμε στον πρωταθλητή. Δεν θα πάρω τον βασικό? Και αν ο βασικός είναι και στην εθνική, δεν θα μου κάνει, λέω, αυτόν, θα κοιτάξω τον Μπαγκίτη, θα κοιτάξω ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι πιο πίσω, τον βασικό. Θα κοιτάξω τον παίκτη που έχει παίξει στην Ευρώπη, τον παίκτη που έχει παίξει στην εθνική του. Αυτό, κάτι αντίστοιχο φαντάζομαι έχει γίνει και τον παρακολούθησαν και οι Ολλανδοί. Γι' αυτό λέω ότι δεν χρειάζεται από τα 22-23 σώνει και καλά, έχω σταματήσει να παίζω παλά, αφήστε με να φύγω. Παίξε και θα έρθει η ώρα σου. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Κατά χάρη οικονομική βοήθεια στους πληγέντες από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 29ης Αυγούστου, ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Συνεχίζονται οι έρευνες ανοιχτά της Κερίνιας. Τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το οποίο διαθέτει ρομποτική τεχνολογία, εντόπισε το μοιραίο καταμαράν σε βάθος 550 μέτρων. Εμπορικό πλοίο βυθίστηκε ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης και αγνοείται το δεκαμελές πλήρωμα. Προηγήθηκε σύγκρουση με πετρελαιοφόρο, το οποίο δεν υπέστη ζημιές. Νέα επιτυχία για τον κυπριακό αθλητισμό στους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Μάριος Γεωργίου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σύνθετο ατομικό στην ενόργανη γυμναστική.
1: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
2: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme: AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Ε, ω, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fatmax που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
6: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fatmax. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
5: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
6: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Cita Vision.
2: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
4: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
5: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
7: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.

Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς στα παιδιά στον Σπορ FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου, στο 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 επίσης, όποιος θέλει μπορεί να στείλει το μήνυμά του, όπως κάνει ο 5-30, λέει αυτό να το δουν οι παίκτες που ήταν γέννημα θρέμα της Ομόνοιας και θέλαμε να φύγουν άρον-άρον πριν καθιερωθούν στην ομάδα. Εντάξει, καμιά φορά έρχεται πρόταση. Δεν ξέρω πώς τα φέρνει ο καιρός, αλλά λέω ότι δεν σημαίνει ότι αν πας στα 25 σου, στα 26 σου, τότε χάνεις τις ευκαιρίες. Ο Κούσουλος έφυγε στα 31 του να πάει μεταγραφή. Άρα, με τα σύγχρονα δεδομένα, μπορείς να φύγεις να πας μια μεταγραφή. Γιατί πήγε ο Κούσουλος που ήταν παγκίτης στην Κηφισιά? Δεν είναι μεγαλύτερο κλαμπ, είναι ένα καλύτερο πρωτάθλημα όμως. Μπορεί να μην είναι καλύτερο, μεγαλύτερο κλαπ από την Ομόνοια, είναι όμως ένα καλύτερο πρωτάθλημα. Και ο λόγος που πήγε, γιατί όντως έχει αποδείξει την αξία του, έχουν κάνει το σκάουτινγκ, βλέπουν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ποδοσφαιριστές που είναι μπροστά του, αλλά έχουν δει ότι είναι στην Εθνική, έχουν δει ότι έχει παίξει στην Ευρώπη, έχουν δει ότι έχει αγωνιστεί στο πρωτάθλημα, έχουν δει ότι έχει κατακτήσει τίτλους, έχει δηλαδή μια νοοτροπία χ, ότι ήταν αρχηγός της ομάδας. Άρα, δεν πρέπει να βιάζεται ένας ποδοσφαιριστής στα 20 του, στα 19 του, στα 21 του. Να φύγω, σώνει και καλά, λες και είναι το τέλος του κόσμου. Παρεμπιπτόντως και το θέμα που απασχολούσε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, γράφουν οι συνάδελφοι, οι Ισπανοί συνάδελφοι, όχι στην Ελλάδα, αναδημοσιεύονται στην Ελλάδα, οι Ισπανοί συνάδελφοι κάνουν λόγο ότι έχει συμφωνήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ουνάι για να επιστρέψει στον Παναθηναϊκό και η Ζιρόνα ότι θα αποζημιωθεί με ένα ποσό κοντά στα 15 εκατομμύρια ευρώ συν 1 εκατομμύριο μπόνους συν ποσοστό μεταπόληση που φτάνει στο 20% κάπου εκεί. Που θα είναι μια πάρα πολύ καλή μεταγραφή. Αν επιστρέψει ο Ουνάη στον Παναθηναϊκό, θα ενισχυθεί δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί αγωνίζεται και στο κέντρο, μπορεί να πάει και, και στα άκρα της επίθεσης και γενικώς έχει ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά φέτος ο Αλαφούζος. Καλησπέρα, ποιον παίκτη θέλει η ΑΕΛ, λέει ο 051. Τελευταία νέα της ΑΕΛΑΡΑΣ, λέει ο 899. Ψάχνει επιθετικό. Αυτό είναι το τελευταίο που μπορούμε να πούμε, και ότι θα πάρει επιθετικό, ενώ δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά μέχρι τις 9 του μήνα θα βρει επιθετικό και προσπαθεί να βρει και ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό. Έχει θέσει ψηλά τον ΠΧΙΑΕΛ σε μια προσπάθειά της να ενισχύσει τέλος πάντων, να πληρώσει το κενό, και μακάρι να ενισχύσει, έτσι. Να φέρει και καλύτερος από αυτούς που είχε, να πληρώσει το κενό των δύο απουσιών του Γκομής και του Τσατακόβιτς. Αυτή είναι η προσπάθεια της ΑΕΛ τις τελευταίες ώρες. Αλλά δεν έχουμε κάτι επί της ουσίας για να μπορούμε να πούμε. Έχουν ακουστεί διάφορα ονόματα, δεν ξέρω τι ισχύει και τι όχι. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή. Ξέρετε πώς πάνε οι μεταγραφές. Μπαίνουν αρκετά ονόματα στον κατάλογο και τα ξεσκονίζουν όλα.

0: 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Θα έλεγα για την ΑΕΛ ότι ήταν παρά ένα καλό πρώτο δείγμα αυτό που είδαμε στην πρεμιέρα, αλλά υπάρχει το εμπόδιο του Center for που δεν μας επιτρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε, δηλαδή από αυτό που έχουμε δει, και δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστεί στα επόμενα παιχνίδια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν βρει ένα εφάμιλο ή καλύτερο επιθετικό και χτύπα ξύλο να μην τύχει άλλος τραυματισμός, είναι σε θέση να πάει μετά από αρκετά χρόνια, μοιάζει με την καλύτερη ΑΕΛ των τελευταίων χρόνων, να πάει να διεκδικήσει είσοδο στην εξάδα και να δούμε τι θα βγει. Διότι και κάποιοι ποδοσφαιριστές που μπήκαν ως αλλαγή δεν είναι ακόμη έτοιμοι και φαίνεται ότι έχουν ποιότητα στα πόδια τους. Κάποιοι ποδοσφαιριστές που δεν ξεκίνησαν τον αγώνα, δεν ήταν βασικοί, στο κάτω-κάτω πρεμιέρα ήταν. Θέλουν το χρόνο τους κάποιοι παίκτες που ήρθαν αργά να μπουν μέσα, να αφομοιώσουν όλα όσα θέλει και ο κύριος Ματίνς. Καλησπέρα, λέει ο 330, με τις νέες προσθήκες αλλά και τις αποχωρήσεις, πώς βλέπεις το ρόστερ της Ομόνιας? Τα βιογραφικά των δύο που έρχονται είναι πάρα πολύ καλά. Δηλαδή που έρχονται, λέω, που έχουν ανακοινωθεί, και του Ολλανδού του Μπράουερς και του Τανάς, είναι εξαιρετικά βιογραφικά. Και αν όντως ανταποκριθούν σε αυτό που λέει και το βιογραφικό τους, η Ομόνια ενισχύεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλάζει εντελώς δηλαδή την μεσαία της γραμμή, διότι και ο Ολλανδός δείχνει ένας ικανότατος ποδοσφαιριστής, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί σε όλο το μήκος του γηπέδου, τα έλεγα και χθες. Και νομίζω έχω και ένα... όχι νομίζω, θα έχουμε αύριο στα social media, θα ανεβάσουμε για τους δύο παίκτες, τον Τανάση και τον Μπράουερς, άμα θέλετε, θα τα κοινοποιήσω, και ο Σταθμός βέβαια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος κινείται σε όλο το μήκος του γηπέδου, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ικανός και χωρίς την μπάλα, δηλαδή την ώρα που την κρατάει ο αντίπαλος, και είναι ικανός την ώρα που δεν υπάρχει φάση να την δημιουργήσει. Και από την άλλη, ο Τανάση είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται μέσω επιθετικός και ως δεύτερος επιθετικός, έχει τον γκολ. Δεν είναι ιδιαίτερα γρήγορος, αλλά είναι παίκτης ο οποίος κινείται ανάμεσα στις γραμμές, βρίσκει τις τρύπες. Και το λέω αυτό γιατί έχει, ενώ δεν είναι center for, έχει αναδειχθεί δύο φορές πρώτος σκόρερ του ρουμανικού πρωταθλήματος. Θεωρώ εξίσου σημαντικό την ηγεσία που έχει, δηλαδή είναι σε ένα περιβάλλον της εθνικής, είναι ο αρχηγός της ΤΕΑΟΑ, είναι ένας παίκτης ο οποίος εξίσου σημαντικό παίζει σε ένα περιβάλλον στην Στιάουα που δεν επιτρέπεται η ισοπαλία και έρχεται σε ένα αντίστοιχο περιβάλλον, περιβάλλον πρωταθλητισμού, άρα δεν θα είναι άλλου είδους συνθήκες όπως μπορεί να το αντιμετωπίσει ο Μπράουερς για παράδειγμα. Ο Τανάς έρχεται από μία ομάδα πρωταθλητισμού σε μία ομάδα πρωταθλητισμού και αφαιρώντας ή τέλος πάντων εκεί που ήταν ο Γιώβετιτς στον πάγκο για χάρη συζήτησης, γιατί ποτέ κανένας δεν ξέρει. Για χάρη συζήτηση το λέω. Πέρσι ήταν ένας Γιώβετιτς στον πάγκο. Αν είναι Τάγκοβιτς και παίζει π.χ. στο μυαλό μου Ανδρέου, Μπράουερς και Τανάση, ενισχύεις και τον πάγκο σου. Και τη βασική σου εντεκάδα και τον πάγκο σου. Φτάνει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Πάμε, παρακαλώ.
1: Άικο.
0: Ναι.
1: Μια και λαλείς τώρα για το Ρουμάνο και το που παίζει είναι στην Αιγύπτου του. Φύγω ένα παιχνίδι στο ΑΕΚ Αρένα, πρέπει να έχει 5-6 χιλιάδες αλλά όπως Ρουμάνους. Κατά κίτρινο το Αρένα.
0: Που γέμισε με Ρουμάνους, ναι.
1: Πω... Πράγει 6 χιλιάδες Ρουμάνους και τρινήσαν δυο κερκίδες.
0: Είχαμε 1.500 εμείς και είχαμε 5-6 χιλιάδες εκείνοι.
1: Α, μπράβο. Κι αν κατά κίτρινο, να ξέρεις γιατί.
0: Για να εσύ,
1: μπορείς να φανταστείς γιατί ήταν κατά κίτρινη η κερκίδα τους.
0: Γιατί προφανώς είναι κίτρινα που φορά η Ρουμανία.
1: Ο πρώτος λόγος.
0: Τι εννοείς ο πρώτος λόγος? Γιατί τους δώσαμε εισιτήρια, ξέρω εγώ, τι άλλο θέλεις.
1: Α. 30 ευρώ η φανέλα της Εθνικής Ρουμανίας είναι το παιχνίδι.
0: Ναι,
1: 30
0: και...
1: ευρώ η φανέλα της Εθνικής Ρουμανίας. Η ίδια φανέλα που το επόμενο καλοκαίρι του 24 έπαιξε Euro. Θυμούμε το τώρα 30 ευρώ και βάλασε και 20 το εισιτήριο, νομίζω 25.
0: Δεν τα θυμάμαι, ρε. Δεν τα θυμούμαι.
1: Ελλάδα, όσο εγώ θυμούμαι και μείνε μου στο νου. Τα ζήτησα και εγώ τότε, φανέλα και εντύχαν, ελείψαν.
0: Της Ρουμανίας.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Να μας ζητήσω εις Κύπρου.
0: Γιατί όχι. Ναι, είναι πολύ ωραίες οι στολές μας.
1: Επειδή τότε ήταν 72 ευρώ, 78 ευρώ, οι φανέλες Κύπρου, χωρίς παίχτη. Και τώρα οι φανέλες της Κύπρου, όσο ωραίες και να είναι, 88 ευρώ.
0: Μα νομίζω είναι...
1: Αν είμαστε και εμείς που πάμε και θέλουμε να πιένουμε καμιά φανέλα με τότε που κάνουμε να πιένουμε.
0: Τι σχέση έχει η τιμή της φανέλας με το αν θα πας στο γήπεδο? Μην την αγοράσεις και μπορείς να πας στο γήπεδο.
1: Εντός να πιένω στο γήπεδο με τα πολιτικά, εντός να νιώθει η κερκίδα ότι...
0: Α, εννοείς να φοράμε τις φανέλες της ομάδας, οκ. Okay.
1: Τι, πάεις γήπεδο και θέλεις να κάνεις...
0: Εδώ με τις ομάδες μας και δεν το κάνουμε, να το κάνουμε με την εθνική, είναι, αφού δεν έχουμε ακόμα την κουλτούρα. Σιγά σιγά την αποκτούμε αυτή την κουλτούρα με τις φανέλες.
1: Είναι ένας από τους τρόπους, ας πούμε, ξέρεις, έλα 40 ευρώ η φανέλα της Εθνικής Κύπρου, ελάτε γήπεδο. Ή ας πούμε κοντεύκουν παράδειγμα οι ημερομηνείς που είναι οι αγώνες. Ξέρετε, θα βάλουμε 50% πάσες φανέλες, ρε, ελάτε να δείτε να μπορούν το πράγμα, να μπορούν την Εθνική Κύπρου, πιάστε φανέλα και ελάτε. Αλλά είναι μια σου καλή, 88 ευρώ και σπορεί να θέλει αγοράσει ένα βαλταόγιο.
0: Η αλήθεια είναι αυτός που θέλει να αγοράσει να τα δώσει, εν ωραίες όμως.
1: Επειδή είναι και το άλλο, έχει τόσες επιτυχίες η Εθνική Κύπρου. Συμμετοχές σε Euro, σε Mundial.
0: Ας σου πω κάτι, θέλω να είμαστε καλοί, να έχουμε ελπίδες να περάσουμε μέσω του Nations League κάπου. Και να πάεις να ψάχνεις φανέλα των 90 ευρώ για να μην βρίσκεις. Να λείψουν.
1: Εσύ δικαιολογείς το 88 ευρώ η φανέλα.
0: Δεν ξέρω, πώς τιμολογούνται οι φανέλες. Δεν ξέρω, Κυριάκο μου, για να σου το πω. Δεν είμαι ειδικός. Μια φανέλα αντίτα, σε μια πολλά ωραία φανέλα. Δεν ξέρω πώς τιμολογείται. Ας σου πω, έπρεπε να είναι 30 ή 40. Δεν έχω ιδέα.
1: Που είναι άλλη και το πόσο τιμολογούνται. Δεν το πόσο, ας πούμε, τι κάνει όμως ποδέ.
0: Οι ομάδες μας πόσο βάζουν τις φανέλες.
1: Εγώ σου λέω, έχει χώρες που σαν... Έτυχε μια άλλη φορά, 30 ευρώ βάλαμε.
0: Όχι. Εντάξει, στη Ρουμανία είναι διαφορετική ζωή. Έτσι. Μπορεί να είναι στα 30 για εκείνους να είναι ακριβή.
1: Ποδά που ήταν.
0: Μπορεί Ρουμάνους να μην είναι οι επίσημες. Μπορεί να είναι από μίμηση.
1: Όχι, οι επίσημες που ήταν.
0: Πρώτα απ' όλα πάμε στις δικές μας. Να μου στείλουν οι ακροατές πόσο κοστίζουν οι επίσημες εμφανίσεις του Απόλλωνα, του ΑΠΟΕΛ, της Ομόνιας, της Ανόρθωσης, να ξέρω για να κάνουμε μια αντιστοιχία.
1: Όχι,
0: γιατί της Εθνικής να πιο φτηνή που μια ομάδα. Φανέλα.
1: Διότι είναι σε επιτυχία, είναι σε κόσμο και τραβά κόσμο. Άρα τι κάνεις για να τραβήσεις κόσμο. Είναι marketing. Άρα κάνεις στο marketing.
0: Για να τραβήξεις κόσμο στο γήπεδο είναι κάτι άλλο που μπορεί να χρειάζεται. Για να αγοράσεις την φανέλα μπορεί να χρειάζεται κάτι άλλο. Να μου στείλουν μισό. Επειδή τώρα έκαμε μια παρένθεση, μια τρίπλα καλή. Να μου στείλουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Πού είναι οι επιτυχίες? Πόσο κοστίζει? Του ΑΠΟΕΛ μου λέει ένας φίλος επίσημη 80 πάντως.
1: Πανίκο μου, άλλον το club level που...
0: Η Ομόνια 29 Μαΐου, πόσο είναι το επίσημο, η επίσημη στολή?
1: Λαϊκές τιμές.
0: Να δω πόσο λαϊκή τιμή είναι, ναι. Του Ολυμπιακού και της 29ης, θέλω να ακούσω. Και της Σαλαμίνας, ενώ που έχουν κόσμο, ενώ κάποιος ακροατής μπορεί να μας ακούει.
1: Ωραία, αν και συμφωνώ σε τούτο, να εξισώνουμε τον club level με τον national level, ξαναλέω, και το άλλο το αρνητικό. Πώς θα τραβήξεις κόσμο, πώς θα κάνεις κερκίδα, πώς θα μεγαλώσεις γενιές. Παλιά θυμούμε...
0: Με τις επιτυχίες μια... ρε Κυριακό.
1: Άκουμε, περίμενε. Είχα μια του Μαλέκου σήμερα παλιά, 24 λίρες.
0: Σημερινά δεδομένα 50 ευρώ. Με 50 τα ευρώ. Δεδομένα
1: τότε,
0: της κοινωνίας.
1: Τότε που έπαιζε και καλά.
0: Ναι, αλλά με την εποχή μπορεί η αξία της να πάνω από 100. Διότι σήμερα με... Πόσα μου πες? 40.
1: Τότε.
0: Ναι.
1: Είδε το φανέλα του Μαλέκου 24 λίρες, λέω.
0: Ναι, 24 λίρες μπορεί να είχα μεγαλύτερη αξία από ότι εκείνη τη εποχή 24 λίρες αντιβάλλουμε σήμερα να έχει πολλά μεγαλύτερη αξία.
1: Ωραία. Εν και το άλλο όμως, ότι είναι και πιο ακριβή ζωή τώρα. Είναι που κάνουμε για τέτοιο.
0: Δεν ξέρω. Πώς, 70 ευρώ τη ΑΕΚ, λέει.
1: Ναι. Πόσους που γίνουν στους ελάχιστους που πάνε στην εθνική, είναι στο και εμείς λίγο που πάμε. Τσοϊκ, κάνουν τα λάβαρα. Πόσοι που μας έχουμε 88 ευρώ, έλα ρε, πέρασαν που ζαμε, έλα ρε, 88 ευρώ το μια φανέλα σε φυγή. Χωρίς παιχτή πάνω.
0: Να υποψιάζουμε ότι δεν θέλεις να αγοράσεις φανέλα, απλώς κάνουμε κουβέντα τώρα. Αν θέλεις να αγοράσεις φανέλα με έκπτωση, να πιάσω ένα τηλέφωνο στην κόπη να σου κάνουν έκπτωση, να σου την κανονίσω να πάει στα 50.
1: Εγώ θέλω, και εγώ και πολλοί άλλοι, και μόνο εγώ που το λέω, και άλλους που ακούω διαχρονικά στα ύπαια της εθνικής, ότι είναι πανάκριβες η φανέλα, αφού όλοι με τα πολιτικά, ρε. Όλοι με τα πολιτικά.
0: Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο σε τούτο. Έχεις δίκιο.
1: Πόσα πράγματα να πω έτσι της ομοσπονδίας να κάνει να τραβήσει κόσμο. Σήμερα είμαστε που τους λύσεις που θέλω να πάνε να τις δούμε. Με τούτα που κάνουν, τραβούν μας να πάνε.
0: Ένας φίλος λέει ότι είναι θέμα εταιρείας ένδυσης, εσύ το ίδιο θέμα και η Εθνική Ελλάδος. Δεν το ξέρω τούτο, αλλά τον εμπιστεύομαι.
1: Έχω φανέλα της Εθνικής Ελλάδος της προπόνησης, έπια την πριν κάτι μήνες, 30 ευρώ.
0: Κοίταξε, αρχίζει και καθαρίζει, διότι έχουμε τη βοήθεια των ακροατών. Η τιμή καθορίζεται από την ίδια την εταιρεία και την εταιρεία διανομής. Δηλαδή, σύντομα θα υπάρχουν διαθέσιμα πιο φτηνά προϊόντα, άλλες φανέλες και φούτερ. Η ΚΟΠ δεν έχει λόγο στην τιμή. Από το τελευταίο, αν όντως δεν έχει λόγο στην τιμή η ΚΟΠ, δεν υπάρχει νόημα να το συζητούμε.
1: Αν έπιανε ένα άλλη προσφορά από άλλη εταιρεία.
0: Πού θέλει να ξέρω τώρα, ρε Κυριακό, γι' αυτό.
1: Μα είναι τούτα τα πράγματα που πρέπει να
0: ρωτάς. Διότι πρέπει να παλέψεις να πάει σε ποιότητα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Να πάρω μια παγιοφανέλα. Να πιάσω μια ποιοτική.
1: Γιατί Μακρόν και οι άλλες εμπαγιοφανέλες.
0: Δεν είπα, δεν μίλησα για εταιρείες. Λέω όμως ότι έχω αποφασίσει να πάω σε μια ποιοτική φανέλα για την οποία δεν έχω λόγο στην τιμή. Δεν το ξέρω, μένω στον ακροατή. Αν δεν έχω λόγο στην τιμή, να πιάσω την ποιότητα και ό,τι θέλει ας γίνει. Όποιος μπορεί να την αγοράσει, αγοράζει τη.
1: Απάμε και στο χειρότερο σενάριο.
0: Και δεν σε αποπέρνω, γιατί έχει ο 030 λέει, έχει δίκιο γιατί τον αποπέρνεις. Δεν αποπέρνω, κουβέντα που κάνουμε.
1: Όχι, απλά μην είσαι σπουγάδο, ξέρω.
0: Όχι, προσπαθώ να. Επειδή δεν υπάρχει κάποιο, να κάνω ένα αντίλογο.
1: Ναι, εγώ είπα για αυτό που βάζει να πιάω. Μόνο Σάιμον πιάει. Εντάξει, πρώτον, νομίζω να αρκέψει να αδειάζει το είδο τη εθνική με τα που κάνουν, γιατί ο κόσμο σωρίτα, ο κόσμο βαρκάζει.
0: Σου είπα, με τα αποτελέσματα πάει ο κόσμο. Δεν έχει να κάνει με τη φανέλα.
1: Νομίζει. Και που είχαμε αποτελέσματα ένα διάστημα.
0: Όχι, πάλι είχαμε κόσμο, ρε Κυριάκο. Γιατί το λες αυτό? Όταν είχαμε αποτελέσματα, μαζεύαμε κόσμο.
1: Πιάμε ένα άλλο χίλιο παραπάνω.
0: Όχι, είχαμε πολλές φορές κόσμο 10 και 15 χιλιάδες. Διαχρονικά, δηλαδή, αν πας πίσω, να βρούμε πολλά παιχνίδια που έχουμε πολύ κόσμο.
1: Όχι, τούν τη σεζόν που σου λέω, τις τελευταίες και σεζόν.
0: Όχι, αφού τα τελευταία χρόνια δεν τα καταφέρνουμε.
1: Εδώ
0: και πόσα, 10-15 χρόνια.
1: Τότε που λαλείς πριν 10 πόσα χρόνια, είχε και διάστημα με κερκίδα, που έχωρες μπλε φανέλες, που έχωρες άσπρες φανέλες, σε κάνουν κερκίδα, έχωρες φανέλες ρετρό. Εδώ όλο είναι σου ατμόσφαιρα, ο άλλος γουστάρει να πάει, γουστάρει να δω 5, 10 ευρώ, 15 να πάει.
0: Ναι.
1: Αν πάει και θωρείς μόνο πολιτικά ρούχα, γουστάρει να πάει.
0: Όχι, είναι καλό το θέαμα. Σου είπα, συμφωνώ σε αυτό το σημείο.
1: Αν πιένω εγώ και κάθομαι για μένα, και όπως δεις που σηκώνω ένα τραγωσίο τριγών ύμνων και γυρίζω δίπλα μου, και θωρώ σαν πω και μια βόλτα στο πάρκο και ακάθονται, τραβάσαι να πάεις.
0: Και περιμένεις να πάεις στο γήπεδο, και πάεις στο γήπεδο και βλέπεις τις φανέλες και μετά στρέφεσαι και πάεις πίσω.
1: Τέλος πάντων, στο χειρότερο σενάριο που μπορούσε να κάνει, μα πάρα πολλές ιδέες που μπορεί να κάνει η Ομοσπονδία, δεν ξέρω αν ενδιαφέρονται. Στο χειρότερο σενάριο να βγάλει μια παρτίδα imitation, ρε κουμπάρε, για αυτή αμαρτή.
0: Εγώ λέω
1: 30-35 ευρώ πιάστη.
0: Μα μπορεί να έχει και από τούτες τις φανέλες. Εγώ η φανέλα έτσι όπως την είδα, είναι πάρα πολλά όμορφη.
1: Είναι πάρα πολλά όμορφη και εγκρίμα
0: και οι δύο, και η λευκή και η μπλε. Είναι ωραίες φανέλες.
1: Και οι πιο γοράζω και τις πιο άλλο είμαι 80 ευρώ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Αν μου πεις 59, πιάνω 80 ευρώ. 88. Είναι καλά που σου λέει.
0: Εντάξει.
1: Είναι ωραία παντού
0: που μου λέει. Μαζί σου ρε φίλε. Μαζί σου ρε Κυριάκο.
1: Έβγαινε κάτι στο πλέον τώρα με το στέφνι κάθε μάτι. Τέλος πάντων, αφήνουμε την νιάτα.
0: Γεια σου, γεια χαρά. Είπαμε ότι η τιμή καθορίζεται από την ίδια την εταιρεία, για την εταιρεία διανομής, να υπάρχουν και πιο φτηνά προϊόντα. Η κόπα δεν έχει λόγο στην τιμή. Για το κλείσιμο παίζει μεταγραφή υπόψη για την Ομόνοια, δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Δεν ξέρω αν βγει κάτι τελευταία στιγμή, αλλά δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πάμε, έχω 3 δευτερόλεπτα.
0: 3.
1: Τα νεύρα μου που σας άκουα για έναν μπαζάρεμα τη Χανέλλα, παράγγειλα πιο τώρα.
0: Γεια σου, Σάιμον μου, καλό σου βράδυ. Της 29ης Μαΐου 15 ευρώ και ένα σάντουιτς με πίκλα που την κατίνα, λέει ο 052. Όχι, σοβαρά όμως, πόσο μπορεί να είναι η επίσημη φανέλα. Λοιπόν, αύριο μπορεί να έχουμε περισσότερες πληροφορίες να δώσουμε γι' αυτό, αλλά σας λέω είναι πολύ ωραίες οι εμφανίσεις μας. Πάρα πολύ ωραίες. Κλείνουμε με Μαραβέγια. Μαραβέγιας για το κλείσιμο. Ευχαριστώ για την παρέα. Ραντεβού σε περίπου 22 ώρες εδώ στον Sport FM 95. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Sport FM στους 95.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με το

0: Νέος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
1: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
1: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
0: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σοκράτη ο Χρυδόπουλος, που είναι στον πάγκο, μπροστά όρθιος και δίνει οδηγία, είπε στους παίκτες όλη την εβδομάδα, θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες μας με τη League Pay, δεν έχουμε να χάσουμε απολύτως τίποτα, είναι εμπειρίες για όλους, θα έλεγα ακόμη ότι είναι και η πρακτική επιτυχία, έχει 10.000 κόσμο, καταλαβαίνετε ότι είναι μια σημαντική τονωτική οικονομική έλευση στα ταμεία ΣΕΛ, αυτό το παιχνίδι. Σήμερα θα ακολουθήσει και ένα αργότερα τον Οκτώβριο εντός έδρας με τον Ευρωπαίο Όφη. Ενώ θα παίξει δύο παιχνίδια εκτός με Καλαμάτα και με Στιφισιά. Τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά, διώχνει την Ισραήλ ανάμεσα στις πληγάδες και ο Ζούπης θα κάνει επιθετικό φάουλ. Τελικά πάνω στον άλλο μου τελικά το φίλι. Διευθύνσης ο κ. Καξιτογιάννης αμέσως την παράβαση. Κάτι λέει εκείνο τον Πιστάγουσα. Και τώρα ο Ολυμπιακός θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Η βαθιά παλιά που γίνεται για τον Πουτσογουλά, θέλει από τα δεξιά να βγει. Κάνει πολύ ωραία τρίπλα, θα μου φύγει τον Αλμπάνι. Είναι για τον Ζέλσον Μάρτινς. Ανάμεσα σε δύο αυτός, θα δούμε την επιλογή του, θα κερδίσει το πλάγιο out του Πλασιμπράκη του Κόρνερ από την παρέμβαση του Κώστα Παπαγεωργίου. Και ο Θανάσης Πουτσογουλάς θα δώσει συνέχεια από το πλάγιο out δίπλα στο Σιμπράκη του Κόρνερ. Την προέταση της μεγάλης προσλήσης από τα δεξιά που σε τίχημα σε Λουίς Τεντελίμπαρ. Τώρα Αλμπάνης ανάμεσα σε δύο, θα κρατήσει την μπάλα και τρίτος, τι χάτζε. Πιτσογούλας πίσω για τον Μαέλοβιτς, καθώς και τον Γκάρμο. Φορτούνης κάνει πιθά μπάλα. Αλλάζει και τον Μπρούνο και Ματιανέβη, η στέντρα μέσα στην περιοχή. Θα πάρει την κεφαλιά, εκεί ο Ζάλες την μπάλα θα φύγει. Α, όχι, πρώτη καλή στιγμή. Το Ολυμπιακό που έγινε από την σέντρα που έβγαλε ο Μπρούνο Ενιμάκτη από τα αριστερά. Ο Μπούς που θα πάρει την μπάλα από την παλιά που έκανε ο δερματοφύλακάς του, ο Μελίτας, θα διώξει ο Σμάιλοβιτς την παλιά για τον Ζούπη, πλάγιο για τους Μισινή, με τον Μπούς ο οποίος θέλει να κάνει την παλιά παρέμβαση προσωρινή του Μπούς.

Νικοκυράκη βγάζει δεξιά για τον Σάκη στον Ολυμπιακό. Πάλι για τον Νικοκυράκη που με την επιλογή του θέλει να κάνει τη τέντρα κόρνερ από την παρέμβαση του Κάρμπο και τώρα θα έρθει αρκετός κόσμος στην ευθεία του Πόποβιτ για αυτή τη χαρική φάση. Ευχαριστώ η ομάδα σου, τελευταί στον άλλο, αρχηγό τον Κώστα Παπαγεωργίου, ενώ μπήκαμε ήδη στο 10ο λεπτό, αλληλόγω με το Ολυμπιακός το 0-0. Έχει προωθεί και ο Ρισβάνης, έχει προωθεί ο Λεπίδης, έχει μείνει πίσω, από ό,τι βλέπω, δύο παιχνιδέλ, ο Παπαγεωργίου εκτελεί, διώχνει τον Ολυμπιακό, τον Υπεκυράκη, πιέζεται από τον Ζελσόν Μάρτης, κατά την μπάλα, κάθε μπαλιά του Παπαγεωργίου, έτοιμο για την πέντρα, πώς θα την βγάλει, διώχνει με κεφαλιά. Πάρμο και πάλι ο Παπαγεωργίου, η προνομία μάτση, ο Κυράκη θα έρθει, θα βγάλει την πέντρα, κόρνερ δεύτερο για την ΑΕΛ, η οποία παραμένει στην επίθεση και απειλεί με μια ακόμη στατική φάση. Όπως είπαμε, σχεδόν όλες τις τελικές φάσεις εκτελεί ο Παπαγεωργίου. Ο αρχηγός Σάιλ έτοιμος να το συνέχεια εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει εκεί, διώχνει ο Γουστάβου Σάιλ, μπαλαχτάνει στον νεαρό τον Σντούπι με την επιλογή του πολύ ωραία τρίπλα, κερδίζει και το φάουλ, όπου τελικά στο 17χρονο, το είπα, είναι πολύ καλός παίκτης, αν και είναι 17 χρονών, είναι θρασίδος, δεν του λείπει το θράσος στο ποδοσφαιρικό. Λένε όλοι ότι αν συνεχίσει να δουλεύει και είναι πάνω απ' όλα γερός στην υγεία του, μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα. Άλλη μια θετική φάση, αυτή τη φορά από τα αριστερά για την ΑΕΛ. Με φάουλ, τον κόσμο να είναι όρθιος και να επιθυμεί τους παίκτες του Παιδόπουλου. Παπαγεωργίου εκτελεί, διώχνει. Εκεί. Ο Γιώργος.

Ριζάκ, μεγάλη εμπειρία. Παλμπάνης, αν νόμιζε σε δύο, κάτι την μπάλα γέννη στο Μάρτιν, θα πάρει το πλάγιο από την παρέμβαση του Κώστα Παπαγεωργίου. Όρθιοι και οι δύο προπονητές, ο Μεντιλίμπαρα δεν τώρα δίνει οδηγίες. Πολλές τους παίκτες του να ανέβουν. Παλιά για τον Γκονσάλες, εκεί κρατά την μπάλα. Την Κάρας πίσω για τον Τζελεπίδη και αυτό πιο πίσω για τον φυλακά του. Τον Νικομελίστερ που την πήρε στον Γκονσάλες θα δώσει την μπάλα. Θα γεμίσει, ο Αλμπάνης θέλει να κατεβάσει την μπάλα. Τίποτα λέει, τι φλάγιο αντί τον Ολυμπιακό. Με τον Μάιλοβιτς και τον Κάρμον αλλάζει την μπάλα οι δύο στόπερ του Ολυμπιακού. Μάιλοβιτς και πάλι με τον Κάρμον. Να δούμε αν θα επιλέξει από την αριστερή πλευρά με τον Ολυμπιακό. Ή θα πει πάλι από τα δεξιά για την μπάλα. Κουστάβο Σάντρας πάρει. Τέλσον Μάρτινς κρατήστε. Ένα με τους 2-3. Ο την πίεση του Αγγεωργίου γυρίζει πίσω και πάλι. Μάιλοβιτς. Ο πρόεδρος έδωσε τον Κάρμου, θα γίνει το λάθος. Την Κάρα θα ανάμεσα σε δύο κρατά την μπάλα, γυρίζει πίσω για τον Στάκη, θα κόσει για τον Στούφη. Ανάμεσα σε δύο μικρός που πετάσει, ο Μαγκουστάβου Σά, για τον Ζέλφερ Μάρτιν, δυνατό μαρκάρισμα. Συνέχεια παίζεται, λέει ο διευθυντής, πήγαινε εκεί, μπροστά. Ο Ζέλφερ Μάρτιν το έβαλε την προβολή, ο Ρισβάνης και έκοψε. Και τώρα είναι στο Βρουσκίνο με τον Νίτσο, τον πιτυρικά. Να δίνει για τον Ιωκυράκη, δεν είναι από πίσω που ήρθε ο Φορτούνης. Λάθη λαθών, το χώρο της γραμμής και ο Τσιγκάρα κάνει την μπάλα πλάγια άδεια, γιατί είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Πεσμένος κάτω τραυματίας για να προσαρθούν οι πρώτες βοήθειες. Θα θες κίτρινη κάρτα στον Μούση για την προηγούμενη φάση, για το φάουλ που έγινε. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι είναι για παίκτη του ΣΑΕΛ για τον Μιχάλη Μούση. Δεν έχει κάτι ο παίκτης του Ολυμπιακού, σηκώθηκε. Θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κουσοβούλια να λογικά θα γυρίσει πίσω το free play. Μπάλα στον Ρεσβάνη, ο οποίος είχε μια σωτήρια προβολή πριν από λίγο την τέλευση που πήγε να κάνει ο Δεύτερο Μάρτη. Ο Κάρμο πίσω στον Βεφυλακά τον Πόποβιτ. Όποια προσπάθεια πήγαν να κάνουν οι παιδούκοι. Το Γούλας, από τα δεξιά. Και πάλι με τον Σταϊλόβιτς και τον Γκάρμο πιέζουν πολύ ψηλά οι παίκτες του Ισραήλ, τους παίκτες του Ολυμπιακού, δεν θέλουν να τους δώσουν χώρο για να κάνουν παιχνίδι. Ο Μελίστας με το γέμισμα δίνει στην πάλι εκεί, κάτω από τα είναι ο Τιγκάρα θα χάσει και ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά με τον Σταύουσα και τον Πήγε, βγάζει πολύ ώρα με την Κουτσογούλα. Ανεβαίνει ο Φορτούνης στο 1-2, θέλησε να παίξει με τον Ζένσον Μάρτιν. Έχει έρθει από τη δεξιά πλευρά τώρα ο Φορτούνης, από την άλλη πλευρά αριστερά είναι μόνος του. Ο Μπρίνερ Μάρτιν, δεν ξέρω αν θα κάνει με τη μία την αλλαγή, όχι, δεν την έκανε με τη μία. Ο Κάρμο τώρα θα γίνει η παλιά. Ίσο για τον Φίλι και πάλι ο Μπρίνερ Μάρτιν. Με την πίεση του Λίτσου γυρίζει πίσω για τον Μάιλοβιτς. Φορτούνης παίρνει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Κοτσογούλος, ανεβαίνει από τα δεξιά. Να δούμε την επιλογή του Κώστα Φορτούνη. Βλάζουν και πάλι την μπάλα μεταξύ τους. Σταυρωσά. Έχουν κλείσει τους χώρους οι παίκτες της ΑΕΛ και δεν επιτρέπουν τον Ολυμπιακό να κάνει παιχνίδι. Πολύ ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Βρύνο Νιεμάτη. Όμως πολύ ωραία και παρέμβαση του Σάκη Φλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά στην τουλάχιστον γραμμή της μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά που συγκρίνει η ομάδα του Ολυμπιακού 15 λεπτό το 0-0 παραμένει στο δεξιά αρένα. Ο Μπρούνο θα κάνει την σέντρα. Έδιωξαν τους έλεγχους και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την κατοχή. Ο Μπρούνο Νιεμάτη και το Ζέλσον Μάρτιν και πιο γρήγορα και απομάκρυνε ο Σάκης. Και πήρε το πλάγιο η ομάδα της ΑΕΛΑ στην παρέμβαση Πρόιλερ. Σιγά σιγά μπορείς να βγάλεις το Σάκη, θα θέσει 300 στο συνέχεια το παιχνίδι για τον Νικοκυράκη, αλλαγή παιχνιδιού για τον Πούση. Έχει χρόνο αρκετό και χώρο, ανεβαίνει και δίπλα του. Παρνά το χώρο

0: θα δαμείς τώρα τροφοδοτεί τον Αλμπάνη, τον Μπιτσοβούλα, πίσω για τον Κωνσταπαγιουργίου, ως και πάλι για τον Τουρκικά. Τον Νίτσο χάνει αυτός, ο Ολυμπιακός γίνει γρήγορα στην κόντρα επίθεση, όμως οι παίκτες γρήγορα κάλυψαν και δεν άφησαν τον Ολυμπιακό εκεί στην κόντρα. Φορτούνης, βάσει του Κουστάβο Σαν, ανεβαίνει τα δεξιά για τον Ζέλσον Μάρτιν με τον Φορτούνη και πάλι θα γίνει σέντρα, διώχνει ο Ρισβάνης. Πιο μακριά ο Τσιγκάρα, την μπάλα φτάνει στον Πιτσογούλα. Θα πέσει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ από τον Νίτσο. Γρήγορα για τον Μαΐλοβιτς έχει έρθει πίσω να πάρει την μπάλα. Φρόιλερ, Ζέλσον Μάρτινς. Είναι την επιλογή του για τον Κιτσουγούλα, να δούμε αν θα επιχειρήσει κάποια σέντρα ή θα την κλείνει. Όχι, γυρίζει πίσω για τον Σμάιλ. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βρει το κενό. Τώρα Γκουστάβο Σάσι, καλό σημείο, κάνει την σέντρα η μπάλα. Τη φάση πάρει την κάτω Παπαγιουργίου, πλάγιο αν. Δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός ή τα αριστερά ή τα δεξιά να βγάλει κάποια σέντρα μέσα στην περιοχή. Είτε για τον Γκονζάλης είτε για αυτόν άλλο μέσα στην περιοχή. Μέχρι τώρα έλθει και τα καλά και το πιστεύω στα πρώτα 18 λεπτά με το 0-0 να παραμένει στο LFC Arena. Η παλιά για τον Δέλσον Μάρτινς. Άλλη μια πολύ ωραία προβολή του Ριτβάνη. Κόντρα η μπάλα στον Δέλσον Μάρτινς και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ. Δύο φορές πήγε ο Δέλσον Μάρτινς να περάσει στον κύριο Ριτβάνη και τους δύο ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός ΑΕΛ με προβολή κέρδισε την επιτυχία. Το παίζει πολύ κοντά τον Δέλσον Μάρτινς γιατί ξέρει ότι αν ανοίξει την μπάλα και με την ταχύτητα που έχει θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τώρα το Γούλας θα δει την μπάλα. Βλάζει για τον Κουστάβο Σά, πίσω για τον Σμαϊλόβιτ, τα δεξιά για να δούμε αν θα επιλέξει ο Ολυμπιακός να αλλάξει πλευρά και να πάει από αριστερά. Κρόιλερ με τον Ρούνιε Μάτσι, πιθανό σε Γκάρμο. Αυτή είναι το Ολυμπιακό, αλλά είναι άκαρπη μέχρι στιγμής. Λέλσον Μάρτινς κάνει κίνηση. Ο Τσογούλας και βγαίνει στην πλάτη της άμυνας, γλίστρησε και έχασε πολύτιμο χρόνο. Πέρυσι να δώσει για τον Τέλσον Μάρτινς, ο οποίος θα χάσει από την παρέμβαση του Αλμπάνη. Παρ' όλα αυτά, ο Μεντιλίμπαρ χειροκροτεί τον Τέλσον Μάρτιν. Και μέχρι στιγμή δεν μπορεί να κάνει αυτά που έχει ξεκουπήσει ο Πορτογάλος. Το χώρο της Ισλανδίας εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα γίνει και πάλι κάτωμος. Πάλι τον Γκάρμο και τώρα το Φορτούνι που έχει έρθει από τα αριστερά, στα κρέμ, την κλείνει και δίπλα του πόντου. Φίλοι τελικά θα δώσει Γκάρμο για τον Μπρουνινίε Μάτσι, κάνει κίνηση να φύγει μπροστά, δεν τον βγάλει την παλιά την παίκτης του πίσω πάλι. Ξεκινά ο Ολυμπιακός μια προσπάθεια, Νέλσον Μάρτινς, έχει πει πάνω του κολλημένου Πεντούζα τον Μπούση, δεν τον αφήνει καθόλου. Τώρα έχει έρθει πολύ κάτω από το χώρο της Ελλάδας για να πάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός με τον Κώστα Φορτούνη με την επιλογή του να βγάλει και τον Κουστάβο Σά. Πολύ ωραία, κάνει μια τρίπια. Τσογούλα και πάλι στο Σμαϊλόβιτς. Κέντρα που γίνεται για τον Τέλσον Μάρτινς, μπάλα καταλήγει out. Άλλη μια προσπάθεια του Ολυμπιακού στο 20 λεπτό. Χωρίς ευτυχή κατάληξη. Δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο Νίκος Μελίσσας. Θα λέγαμε ότι η ΑΕΛ για τα πρώτα 20 λεπτά στέκεται πάρα πολύ καλά. Τώρα, προσπαθεί με τον Γκάρα να βγει μπροστά. Γίνεται το λάθος. Αυτή τη φορά πέρασε η μπάλα από τον Ζέλσον Μάρτι και τον Ρισβάνη. Τους έδωσε για τον Μελίσσα με τα χέρια προσπαθεί γρήγορα τον Διεύθυνση, κίνησε την μπάλα ο Αλμπάνης, κίτρινη κάρτα, όπως βλέπει ο Κουτσογούλας, γιατί πρόλαβε ο Αλμπάνης, κίνησε την μπάλα και έριξε το φάουλ. Δεύτερη κίτρινη στο παιχνίδι, πρώτη για Ολυμπιακό, θυμίζω εκεί η κίτρινη κάρτα νωρίτερα και ο Μιχάλης Πούσης. Ένα φάουλ με ένα κέντρο για μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά, όπως επιτίθεται και αλληλόμπρετ με τον Κώστα Παπαγεωργίου, τον αρχηγό της, θα είναι αυτός που θα εκτελέσει αυτή την στατική φάση για τους γηπεδούχους. Και από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω, έχει αρκετή συνεχίζει να υπάρχει. Εδώ πάνω στο μισό και αεράκι, σε καλά κάτω, 30 βαθμούς. Και τέτοια ώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Το μάλλον. Αλλά ο Γεωργίου εκτελεί, θέλει να πάρει κεφαλιά. Αν δεν τα κατάφερε ο Μπούση, παραφτάνει στον Κυράκι, κάνει το γέμισμα. Εκεί δεν υπάρχει κανείς παρά μόνο ο Μπούση που μπλοκάρει την μπάλα, έχοντας δίπλα τον Μπούση Μιλιωμάτη, με τα πόδια θα τροφοδοτήσει τον Φρόιλερ. Αυτός για τον Κάρμο, Αϊλόβιτ, ο οποίος ο Ολυμπιακός προσπαθεί να στήσει την εθνική προσπάθεια, ο Γούλας, ο φιλετική τριμικάρτη του διευθυντή του Τατσικογιάννη. Και πάλι με Κάρμο λάζουν πολλές βαλιές, αλλά φτάνει στον Κρονολίου. Μάτσι θα κάνει τον λάθος, θα κερδίσει τον Ισραήλ και τώρα ο Τσιρικάς πήγε να περάσει τον Ισραήλ, δεν τα κατάφερε ο Ματάρης, ο Τάκης πήρε την παλιά εμάς. Βγάζει για τον Ζούπιο στο Μαδό, το Σουλέγιο δεν επιτρέπει απέναντι τον Κάρμο να πάρει την παλιά και έτσι ο Ολυμπιακός θα βγει γρήγορα μπροστά, το έχει υπεροχή, γιατί έχει παίξει παραπάνω, δεν βγαίνουν γρήγορα μπροστά. Ο Φορτώνης που έχει έρθει σε ρόλο του δημιουργού, είχαν έρθει πολύ καλό τον Φορτώνης για να πάρει μπάλα αυτή τη στιγμή. Παίζει με τον Κουστάβου Σά, αυτός με τη μία με τον Φίλι για τον Πιτσογούλα, γιατί ο Μάρτινς είναι μόνος του, τώρα θα πάρει την μπάλα για απέναντι τον Μπούση, θα κάνει τη σέντρα, θα κοντράρει στον Μπούση να φτάσει στα χέρια του Νίκου Ρελίτσα. Έδωσε οδηγία από ό,τι είδα πριν από λίγο με τη Λίπαρ να πάει ο Ζήτσον Μάρτιν πάνω στον Μπούση, γιατί είπαμε έχει και κίτρινη κάρτα ο κρέος από την πλάκα των γηπεδούχων. Τώρα ο Σογούλας μέσα σε Μπούση και Αλμπάνι βγάλει την παραπλάγιο out μέσα στον πάγκο του Ολυμπιακού και ενώ είμαστε το 24 λεπτό το 0-0 παραμένει στην Ελληνοπαιδεία και τον Ολυμπιακό. Πλάγιο για τον Νικοκυράκη, παλιά πολύ ωραία για τον Αλμπάνι, θέλει να γυρίσει με την περιοχή, δεν υπάρχει κανείς και εκεί έκανε τον λόγο. Ο Κυράκης του πάρει μέχρι πάνω στη γραμμή. Περίστε ευκαιρία για την Ελλάδα. Μέχρι πάνω στη γραμμή. Ο Κάρμο πολύ μεγάλη φάση για τον Έλληνα. Το πρώτο λεπτό να ανοίξει το σπορ. Πολύ μεγάλη φάση από την ενέργεια που έκανε από τα αριστερά ο Γκρις Αλμπάνης. Εκεί υπήρχε συνεννοησία στην άδεια του Ολυμπιακού. Από το λάδο του Πόδοβιτ έκανε ο Κυράκης του. Μπάλα δεν είχε την δύναμη που θα έπρεπε και λίγο πριν η μπάλα περάσει στην τελική γραμμή όσο μηχανίστηκε όσο Κάρμο με προβολή περάτησε το 0 και τώρα ο Ολυμπιακός θέλει να βγει μπροστά. Φάουλ του Μπούση τον πάρουν διαμαρτυρή πάνω στο τέτοιο Μάρτιν. Είπαμε χρειάζεται προσοχή από τον Μπακ της ΑΕΛ, έχει ήδη κίτρινη κάρτα. Σίγουρα τον μαρκάρει στον τέτοιο Μάρτιν που είναι εύκολο κατ' εμείς. Λοιπόν του ΑΕΛ αφού έβγαλε ένα 20 λεπτό παίζοντας καλά το αμυντικό της παιχνίδι, βγήκε μπροστά και πριν από λίγο στη μεγάλη φάση για να ανοίξει το σκορ. Τώρα η βαθιά παλιά που γίνεται στο Μάιλο καταλήγει πλάγιο out. Όρθιος με τη Λίμπαρ, τώρα πήγε στον πάγκο. Μονολογούσε με αυτά που έβλεπε από τους παίκτες του. Λίγο έλειψε πριν από λίγο τον λάθος του κόμπο να πετύχει γκολ. Και πάλι ο Χρήστος Αλμπάνης, ο οποίος από τα αριστερά έχει δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα του Ολυμπιακού με τον Πουτσουγούλα δύο φορές. Η μία έκανε το γύρισμα και κέρδισε και την κίτρινη κάρτα και νωρίτερα θα βγει τη φάση που η Άλλη λίγο έλειψε να ανοίξει το σκορ. Τώρα ο Σταύος Σά έχει την μπάλα. Κακή μεταβίβαση για τον Σβέλτερ Μάρτιν. Μήγε πολύ ωραία ο Μπούστης. Κάνει κίνηση ο Νίκος και δεν του πίσω στον Αλμπάνι. Τώρα έκανε τον λάθος. Παίχτης της ΑΕΛ. Σταύουσα έκλεψε. Και κάθε παλιά τώρα για τον Δέστον Μάρτιν. Και πάλι ο Ρισβάνης πρώτου Πορτογάλου που έχει πάρει την ταυτότητα σήμερα. 3-3. Το έχουμε έναν δυνατό φάουλ. Κάνει ο Φίλης. Σταμάτω το παιχνίδι. Ο Ρισβάνης έχει κάνει 3-3 ενέργειες θετικές. 3-3 κοψέων απέναντι. Δεν ξέρω αν έχει επηρεαστεί ο Πορτογάλος από αυτά που ακούμε τις τελευταίες ώρες. Η πιθανότητα αυτό να είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την ομάδα του Πειραιά. Για να δούμε. Στο 7ο λεπτό το 0-0 παραμένει. Το παιχνίδι έχει αποκτήσει έναν αριθμό. Είδαμε και τη φάση της ΑΕΛ νωρίτερα. Με το σουτ που έκανε ο Νικοκυράκης και πριν μπάλα περάσει, το λάθος του κόμπου, πριν μπάλα περάσει τη γραμμή, έκοψε σωτήρια ο Κάρμο. Και τώρα στην Κάρα, σαν την μπάλα αλλάζει με τον Σάκης από τα δεξιά. Από τα δεξιά ο Ολυμπιακός δεν κάνει. Από τα αριστερά μάλλον που σωτήρια δεν κάνει. Επιθέσεις από... Παθεί από εδώ από τον Ζήσο Μάρτης. Τώρα ο Πιτσογούλος θα κρατήσει την μπάλα για τον Ζήσο Μάρτης που έχει τον Μπούση. Μετά την μπάλα μπροστά θα βγάλει τη σέντρα. Κεφαλιά, out! Τεράστια ευκαιρία με τον Γκονζάλη τον Ολυμπιακό στο τεχνό και στο μελικό. Πρώτη φορά που πέρασε τον Μπούση ο Ζήσο Μάρτης, πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός έφτασε τον κόλ. Για ανάσα τον κόλ. Πολύ ωραία πέρασε τον Πορτογάλη, έβγαλε τη σέντρα. Κεφαλιά ψαράκι του Αρμάντο Γκονζάλης, μικρές περιοχές, την μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της θεία του Μελίσσα. Να λοιπόν, μέσα σε 4 λεπτά έχουμε από μια μεγάλη φάση για κάθε ομάδα. Πάνω που έλεγα ότι ίσως είναι επηρεασμένος ο Σέντζος Μάρτης από αυτά που έχουν τελευταίες ώρες που έκανε, κλανούσε με ένα τελευταίο του Μάστο Ολυμπιακό, έκανε την πρώτη θετική ενέργεια και ο Ολυμπιακός έβγαλε ευκαιρία. Τώρα συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τζελεπίδη να αλλάζει το Ρισβάνι, ο οποίος είναι αλάνθος παίκτης. Αριστερά για τον Μπούση, βαθιά παλιά για τον Αλμπάνι, έκοψε ο Μαϊλόβιτς. Μετά την μπάλα ο Μπρούνο και αριστερά, θα δώσει ο Ρώσιο Κάρμο και θα αφήνει να πάρει την μπάλα ο Σταύμος Σά, στο χώρο του θα χάσει την μπάλα. Και πάλι μια ανακράτη κατοχή και βγαίνει με το Φρόιλεν. Τώρα πήρε πάνω του Νέξον Μάρτης. Θα δούμε. Παίζει τον Αδί με τον Μπουστάβο Σά. Η παλιά για τον Γκονζάλης δεν είναι καλή. Διώχνει ο Τσελεπίδης. Ελεγάνει πολύ ωραία ο Σμάιλε που τηρίζει πίσω τον Πόμπου Βίτσι. Καθώς θα τροφοδοτήσει γρήγορα τον Κάρμο για να ξεκινήσει άλλη μια βασική προσπάθεια του Ολυμπιακού. 21 λεπτό στο LFC Arena. Αλληλόβιτο Ολυμπιακός 0-0. Τώρα κάνει την κίνηση ο Κουτσογούλα. Θα πάρει την μπαλά. Ζητά να τη δώσει σε ανοιχτό χώρο ο Γκουστάβου Σά. Ο Γούλας δεν το έκανε. Εκδικήσει την μπάλα, να είναι σε τελούσε και τον φίλο Ολυμπιακός κερδίζει την κατοχή. Και με τον Κάρμο θα χτίσει άλλη μια επιθυμητή προσπάθεια. Με τον νεαρό του φίλου πίσω. Ρόιλερ, τόσο τον Γκουστάβου Σά ανεβαίνει. Κάνει κίνηση ο Ζέλσον Μάρτιν, θα πάρει την μπάλα. Αποφεύγει πολύ ωραία και μπαίνει με την επιλογή. Ο Πορτογάλος δίνει την επιλογή του, θα βγάλει την προβολή. Και θα διώξει σε κόρνερ ο Μπούσης. Έκανε μια πολύ ωραία τρίπλα ο Λένσον Μάρτιν. Μπήκε μες στην περιοχή όμως τον πρόλαβε ο Μπούσης και έβαλε την προβολή. Κερδίζουν στο κόρνερ ο Ολυμπιακός. Πηγή κινδύνου για την άμυνα της ΑΕΛ είναι ο Λένσον Μάρτιν την τελευταία 4-5 λεπτά. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Ενώ συμπληρώνει σε πολύ λίγο το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού με τον Κώστα Φορτούνη από τα δεξιά. Όλοι ψηλοί του Ολυμπιακού είναι μέσα στα καρέ. Άλλο ένα κόρνερ από την κεφαλιά του Κώστα Παπαγεωργίου και ο Κάρμο Μαϊλόβιτς. Αν και τώρα βγαίνουμε στα έξω. Τώρα ο Φορτούνης για τον Κουτσογούλα πήγε να κάνει την προβολή εκεί ο Φίλης Λάγι Άουτ για την ΑΕΛ. Μένει ο Ολυμπιακός ψηλά. Από τα αριστερά το πλάγιο out με το πίση και σε μια σωτήρια προβολή πριν από αυτό. Τώρα φάουλ και δίνει ο διευθυντής Κατσικογιάννης ως βρόξιμο του Φρόιλερ πάνω στο τεχνικά το πίτσο και να έχουν συμπληρώσει το 30 λεπτό με το 0-0 να παραμένει στο LFC Arena. Ο Ριζβάνης έχει στήσει την μπάλα. Δεν είναι πριν να φτιαχτούν όλοι. Κάνει αυτό στο γέμισμα. Με βαθμό δυσκολίας πολύ ψηλό το παιδόν. Έχετε πάρα πολύ καλά. Απόψε εδώ στο τελευταίο αρήμα. Με την βοήθεια των 10.000 και πλέον φίλων τους που έχουν δημιουργήσει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Τώρα θέλει να φύγει ο Ολυμπιακός μπροστά με τον Κουστάβο Σάκ και τον Μάρτιν. Πρόιλερ, βαθιά παλιά που γίνεται με τη μία του κορτούδη για τον Λεφτομάρτιν, καλή πλάγιο out από πλευρά Ολυμπιακού. Τα χέρια σταυρωμένα με τη Λίμπαρ, κοιτά, παρατηρεί, δίνει οδηγίες. Τι πρέπει να κάνει. Τώρα έχει δώσει τη δώσει αλλαγή. Όχι, πάω έχει δώσει. Δώσει και ο Κατσικογιάννης γρήγορα. Τις πολλές φορές το έχουμε δει. Σμάιλοβιτς και Κάρμο να παίζουν τον αδείο. Κάρμο προωθείται. Ο Ολυμπιακός πάει να παίξει παριστερά με Μπρούνιν ή Ματιά. Να δούμε τι. Θέλει να βγάλει μέσα από το κορδόν μέσα στην περιοχή. Καλή επιλογή εκεί. Πρώτο Μουστάβου Σάγκεξ τελεπίνησε την μπάλα φτάνει. Το Ζέλσο Μάρτιν στην πρέπει να μην μάθει τη γύρω τα αριστερά. Βγάλει τη σέντρα, διώχνουν τη Σάιλ σε πλάγιο out. Τραβήθηκαν όλοι για να αφήσουν το Ζέλσο Μάρτιν και τον Μπούση μόνο στο αυτοκίνητο δεν έκανε. Δεν μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε τη σέντρα. Τώρα θέλει να παίξει το 1-2 με τον Κουστάβο Σαπάλι. Ο Μπούση πολύ ωραία τοποθέτηση απομάκρυνε. Ξανακέρνησε ο Ολυμπιακός τον Τρέιλερ και τον Κουβουρτούνη από τα αριστερά. Για ψυχρό λεπτό είμαστε. Ο Κουβουρτούνης έχει τον Μπρούνο να κάνει κίνηση. Θα βγάλει την μπάλα στο κεφάλι όπως ο Κουβουρτούνης. Λίζει ψάχνει να βρει το μαρκάρι, θα γυρίσει πίσω στο Σμάιλοβιτς. Για να πάει στα δεξιά τώρα. Την προσπάθεια του Ολυμπιακού. Με τον Κιτσογούλα. Τώρα Ζέλσον Μάρτιν. Η Τακίνη. Τα φρένο. Σέντρα, προβολή και πάλι του Πούστη, άλλο ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό, ποιος έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Είχε πια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 25 λεπτό από τις έντες και παλιά ψαράκι του Γκονζάλες. Πάνω τον Ριζέτο του Κάρι του Μελίτσα. Τρία λεπτά νωρίτερα από την πάση του Ολυμπιακού υπήρχε μεγάλη ευκαιρία με το λάθος του Πόμπουτς. Το κεράκι πάνω στην τρίμφαλα, πέρασε πάνω στη γραμμή, έδιωξε ο Κάρμο. Τώρα για τα μαρκαρίσματα κάνει στάση ο Κατσικογιάννης, γιατί έχουμε αξιμακίες. Ο Φορτώνης θα είναι ο εκτελεστής και αυτός θα τις φάσεις με τα δεξιά. Διώχνει ο Παπαγιοργίου. Η μπάλα φτάνει στον Κουτσογούλα. Κάρμο που είχε θα πάρει την μπάλα για τον πρώην του Σταύρο Σάνο με την επιλογή του. Θέλει να κάνει το γέννησμα. Διώχνει τη Σάελ. Ο μακρύνιου... Κουτσογούλας, η μπάλα φτάνει, είναι ο συμμέτης του χώρου του Φορτούνη, ο οποίος κάνει τη σέντρα, πήρε την κεφαλιά και η μπάλα στα δίκτυα, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι... Πρέπει να είναι ο Φρόιλερ, αν δεν κάνω λάθος, για το 5 λεπτό, ο Ολυμπιακός βρίσκει τον δρόμο στα δίκτυα, από την σέντρα που έκανε ο Φορτούνης, μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, παίχτης του Ολυμπιακού, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας το σκορ.
1: Χρήστο, ο Γκονζάλης είναι.
0: Ο Γκονζάλης, ναι. Ο οποίος είχε τη φάση που λέγαμε ήταν στο 27 λεπτό, τώρα σε αυτή τη φάση δεν το έκανε, ήταν τελείως μόνος απέναντι στο δεύτερο δοκάρι απέναντι στο Μελίτσα. Και έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός στο 35 λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Γκονζάλες. Δεν τον ήθελε στο μάτι του πρωταθλήματος. Στην Τρίπολη πετυχαίνει το πρώτο γκολ σήμερα και στο Ολυμπιακός παίρνει προβάδισμα. Είχαμε πει από το 25 λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός είχε ανεκάλυπτο που είχε την υπεροχή, προχωρούσε. Είχε τον Ζήσο Μάρτιν ο οποίος βρήκε τον καλό του εαυτό, έκανε τις φάσεις. Τώρα βρήκε το δούμε στα δίκτυα με τον Γκοντζάλες. Πολύ ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι του Φορτούνη. Σαν και τα λέμε ότι έχει ευθύνη στο Μελίστας ο οποίος δεν βγήκε. Και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το προβάδισμα με τον Αρμάντο Γκονζάλης στο Μεξικανό. Τώρα γίνει ένα τζαρτζάρισμα εκεί. Εσύ Πάιλοβι και Λίτσος παίζει, λέει ο κ. Γιάννης. Ο Μπούστης, ο οποίος θα δώσει την κατορισμάνη. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η συμπεριφορά της ΑΕΛ από τον γκολ. Η οποία μέχρι να δει τον γκολ μέχρι πριν από ένα λεπτό ήταν πάρα πολύ καλή και πολύ, πολύ ανταγωνιστική. Βαθιά παλιά του Ρισβάνη, αυτές οι παλιές δεν είχε παρόλα αυτά με την κόντρα που έγινε, πήρε την μπάλα ο Αλμπάνης, θέλει να βγάλει μέσα στην περιοχή, διώχνει ο Μαϊλόβιτς, κάνει μπάλα στον Σάκη που ανέβηκε, για τον Τελεπίδη. Οι Ματιές Μπαλιές είναι ψηλά κορμιά, βοηθούν και τον Γκάρμου και τον Σμπαϊλεβι στην διώξη. Πάντως πολλά, πολύ καλή παρουσία έχει ο Αλμπάνης μέχρι στιγμής, ο οποίος εξαγεωγεί στην μπάλα. Βγάζει για τον Νίτσο, με τον Τέσσερ Μάρτης που γύρισε να βοηθήσει, έγινε κόντρα με τον συμπέκτη του, τον Σμπαϊλεβι, πλάγι ο Άλλος για την Αέλη στην πρώτη στιγμή και από τα αριστερά, όπως επιδείχνει η Γηπεδούχη με τον Μιχάλη Μπούση για τον Αλμπάνιο που θα βγάλει τη σέντρα διώχνει του Ολυμπιακού πιο μακριά βαλαφτάνει στο σκόρερ στον Γκονζάλες Φρόιλερ βαθιά παλιά και από γύρω που δεν υπάρχει εκεί ήταν πιο πίσω Γκονζάλες αλλά τον Τελεπίδη και έλεγχα που θα ήθελα τα δεξιά τώρα. Με τον Αυστριακό το Σάκη θα ξεκινήσει μια αρνητική προσπάθεια. Η βαθιά παλιά που γίνεται κόβουν του Ολυμπιακού. Και πάλι η Τσάλη μπροστά είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού πεσπέτος. Έξω από την περιοχή βγάλει την μπάλα ο Σάκη πλάγιο out. Και αν προσπερδούν ο Κουτσογούλος που δεν κάνει λάθος είναι αυτός που είναι πεσμένος. Δεν ξέρω αν θα δώσει το... θα κάνει νεύμα να πει το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού ο διευθυντής. Κύριος Τατσικογιάννης θα σηκωθεί ο νεαρός. Του Ολυμπιακού. Όχι, σηκώνεται από ό,τι βλέπω, δεν έχει κάτι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι με ένα πλάγιο out, το οποίο το πλάγιο out είναι για τον Ολυμπιακό, αλλά λογικά θα γίνει το fair play και θα γίνει στην μπάλα παίξε στάιλι του Ολυμπιακού. Πολύ ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε ανάμεσα στην Καλλιτόπη και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός πριν από 3 λεπτά με στο στόχο το προηγείται με ένα μικρό. Πολύ ωραία ενέργεια που έκανε τα δεξιά μου. Την παλιά μόνο στον δίκτυο της περιοχής. Τώρα η άλλη προσπαθεί. Με τον Αλμπάνι να θέλει εκεί πάλι την πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού. Κερδίζει το πλάγιο out. Η ΑΕΛ όρθιος και με έντονο ύφος κάνει παρατηρήσεις με την Λίμπαρ. Στους παίκτες για το πώς παίζουν τους Αλμπάνι. Τους έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα μόνο. Στην τελευταία πλευρά που πηγαίνεται με φάουλ τώρα κάνει ο Μπούρνιν η μάχη στον Σάκη. Ένα φάουλ λίγο κάτω από το χώρο της Σάκης και από τα δεξιά όπως εκτίθεται η ομάδα αυτή στο κράτη ο Τριβέπουλου. Πεσμένος ο Αυστριακός για να δούμε αν θα έχουμε εδώ διακοπή ή θα συνεχίσει. Ακραίος αμυντικός, σηκώνεται, θέλει κάτι. Πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου χρόνου. Βλέπουμε σε ένα μισό λεπτό. Ολυμπιακός εδώ και 5 λεπτά προηγείται να δίνει με τον κόλ. Τον Ζάλες η κεφαλιά. Η παλιά που γίνεται για τον Νίτσο είναι κακή η μεταδίδευση. Γιατί μα δεν είναι ψηλά κορδιά. Και ο Σμαέλος δεξί ο Κάρμπον εγώ τον συμφωνία της παλιές. Τώρα, Τελεπίδης ο οποίος έχει προωθεί. Βγάζει για τον Τάκης. Γκρίνο είναι η μάτη. Βγήκε πιο γρήγορα στην μπάλα. Έδιεξε πλάγιο out, έδωσε το foul του Στάκη, ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Μαύρο Κορδόπουλος. Ο Κορδόπουλος όρθιος στον πάγκο, ικανοποιημένος είναι από αυτό που έχει παρουσιάσει η ομάδα του τον πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι μόνο ότι το αμυντικό κομμάτι δούλεψε αρκετά καλά, αλλά δημιούργησε και πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Είναι ανταγωνιστική, παίζει απέναντι στον Ολυμπιακό, ο οποίος και δεν δουλεύει στην κοινή προετοιμασία και παίκτες άλλες κλάσεις έχει και μπάντες δεν μιλάμε και άλλες κατηγορίες είναι και όλα και όλα και όλα. Δείχνει πολύ καλό πρόσωπο η ΑΕΛ και αυτό είναι το ενθαρρυντικό λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα της Super League 2 που είναι προγραμματισμένο για αυτό το Σαββατοκύριακο. Βαθιά παλιά που γίνεται για τον Γκονζάλες. Βάλα αυτά στο Σάκη που την αφήσει να καταλήξει πιο στην κοινή γραμμή. Out. Και ο Μελίσσας θα πει στην μπάλα και να δώσει συνέχεια με το ελεύθερο βόλε. Μελίσσας ο οποίος μισό με την πάση του βόλου του Ολυμπιακού. Δεν έκανε κίνηση στη μικρή περιοχή να βγει. Τώρα εδώ έγινε το λάθος και βγαίνει ο Κουτσογούλας εκεί δίπλα του τον Ζεσσομάν δεν δίνει πολύ ωραία βγάζει. Για το Φορτούνι αυτός, για τον Ζέλτσον Μάρτις από το Φρόιλε, να δούμε τον Πορτογάλο, έχει τον Μπούση, Βγάζει σε ένα δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρούνι μάτι κατεβάζει. Φτάνει στο φίλι το δυνατό σουτ. Με τα πόδια κόμπνερ. Διώχνει ο Πελίσης στο 42ο λεπτό. Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού που προήρθε από λάθος αβίαστο που έκανε το Ισραήλ. Είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι άλλη κλάση. Εδώ η Έλληνα τυχερή δεν δέχτηκε τον κόλλο. Ο Πελίσης τα πόδια έδιωξε. Άλλη μια στατική φάση από τα δεξιά με τον Φορτούνι, ο οποίος θα είναι εκτελεστής. Φορτούνι στο πρώτο δοκάρι. Πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Κάρμπο δεν κατάφερε μπάλα στον Μπρούνι Νιεμάτη. Ήταν και πάλι την μπάλα ο Φορτούνι. Πολύ ωραία για τον Νίκολη Μάρτιν. Τώρα θέλει να παίξει το ένα δίμητο Φορτούνι. Κόβουν οι Τάιλα Λεμπάλα και πάλι για τον Ολυμπιακό. Τώρα ο Μπιστρικάσον Ντούπης είναι με τον Ζέλσον Μάρτιν. Σαλά την μπάλα, τον σπρώχνει ο Ζέλσον Μάρτιν. Πήρε το φάουλο ο Μπιστρικάσον και τελείωσε και η επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού. Και πριν από ένα λεπτό την πολύ μεγάλη φάση με τον Νεαρό Φίλι να χτυπήσει σκόρα. Βρέθηκε μέσα στην περιοχή από το γύρισμα που έκανε ο Ζέλσον Μάρτιν. Γύρισε ο Μπρούνο Νιεμάτη στο φίλι, έκανε το σουτ με τα πόδια και τον δώσε ανοίξει στο κόνερ ο γκολκίπερ του Τάιλο Μελίθε και απεσόμισε το δεύτερο γκολ. Για τους Ερυθρόλευτες, 403 λεπτό. Τα Ελληνόπιτα Ολυμπιακός και ένα τέτοιο. Τον γκολ του Ζέλσον τώρα, φάουλ, κερδίζει ο Νίκο την παρέμβαση που έγινε από τον Σμάιλοβιτ. Ξαγριωμένος ο Μπεντιλίμπαν σηκώνει τα χέρια, φωνάζει τώρα έχει βάλει χέρια στη θέση, φωνάζει συνεχώς ο Σμαϊλόβιτς αλλά και από τον Μπουτσουγούλα. Τους παίρνεις προσοχή τώρα που πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Πάω λίγο κάτω το φόρο που θέλει να μην από τα αριστερά που σε κρυφτεί άλλη τον Μπετμέτον Κώστα Παπαγεωργίου τον Αρχιδότης. Κόβουνε του Ολυμπιακού και τώρα είναι ευκαιρία για ακίνατη αντεπίθεση. Έβγαλε στον Μουστάβου Σά ο Φορτούνι. Θα πήρε την κόντρα. Βάλε τα λίγια out. Το κόντραρε πάνω στον Μουστάβου Σά. Εδώ ήταν ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Πολύ καλή. Δεν έκανε καλή γύρισμα. Ήταν 2 με 3. Αλλά δεν έκανε καλή. Καλή μεταβίβαση. Χάθηκε αυτή η ευκαιρία αντεπίθεσης για να απειλή στην αιστεία του Μελίσσα Ολυμπιάκος. Ο Γολκίνος της Άλλης με τον Βούλε θα πέφτει πάρα κατά το χώρο της Λεβλανής. Εκεί ο Σμαϊλόβιτς δεν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Βούλε διώχνει. Ο Πρόιλερ απομακρύνει. Κάποιος θα κατεβάσει. Τελικά κάνει τον Σύντον Ήφτους, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ. Όχι λέει ο διευθυντής. Έτσι φυσικά το μικρός παίζεται λέει. Και τώρα ο Κάρμο με τον Μπρούνιο Νιεμάτη στα δεξιά. Σίγουρα ο Μπεντιλίμπαρ θα έχει να πει πολλά παίκτες ειδικά αυτούς που είναι στην αμυντική τετράδα. Τώρα πολύ ωραία άνοιγμα του Φορτούνι για τον Ζέλσον Μάρτιν να δούμε την επιλογή του. Δεν έκανε καλό που τρώνε και την ευκαιρία στον Μπούση να απομακρύνει. Τον μπήκαμε στο 45 λεπτό σε μισό λεπτό να συγκυρωθεί το πρώτο 40 λεπτό. Να δούμε αν θα υπάρχει εξαναχρήνωση και πώς θα δώσει ο τέταρτος ο κ. Ασκόπτος. Ο Πρόιλερ, καλή κίνηση ο Γουστάβος Σά, μπράβο στην Πετσογούλα, Ράγιο Άρτ για την ΑΕΛ. Για να δούμε τι θα δείξει ο κύριος Κασιόπουλος, πήρε το ταμπελάκι λογικά, ένα λεπτό πιστεύω. Για να δούμε, ένα λεπτό, εξαγρόνιο, το οποίο ξεκινάει μετρά από τώρα και από τον πρώτο ημίχρονο. Φάουλ κερδίζει ο Παπαγεωργίου κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Οι Έλληνες έφτιαξαν πάρα πολύ καλά. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ανταγωνιστική. Είχε μια πολύ μεγάλη φάση και το 4ο λεπτό από το σέντρα που έκανε ο Αλμπάνης στα αριστερά το λάθος του Πόμποβιτς σε εκεί θέση λίγο δίπλα στο πέναλτι. Έκανε στο Μητσοκυράκης πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή ο Κάρμπο από μάκρυ το κίνητο. Από εκεί το λεπτό και μετά ο Ολυμπιακός ανέβασε ταχύτητα και άρχισε να δημιουργεί φάση. Όπως είπαμε τη φάση του 27ου λεπτού που ο Γκονζάλες από μικρή περιοχή δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις σκόρες. Τώρα εδώ είναι ένα απέκτημα του και ο διαιτητής δίνει και έδωσε. Δεν κατάλαβα τι έδωσε. Έδωσε φάουλ. Ενώ φάνηκε ότι υπήρχε ανατροπή. Πάνω προς τον Γεωργίου. Αρχηγός που φέρει πάνω τον Κατσικογιάννη. Τελικά θα δει τον ΒΑΡ. Αυτή. Μου φάνηκε όρες αγωδί ότι εδώ έγινε λάθος και είναι ανατροπή. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Η πρώτη εικόνα αυτό δείχνει. Την πάει την μπάλα από εκεί, για να δούμε. Έτσι όταν έχει δώσει φάουλ νωρίτερα τον Κατσικογιάννη, δεν ξέρω. Για να δούμε. Περιμένει ο Κατσικογιάννης να δει τι θα αποδείξει ο κ. Παπαδόπουλος στο ΒΑΡ. Με τον τίποτα λέει, φαίνεται τελευταία φάση του ημιχρόνου με πολλές πολλές αποδοκιμασίες και αυτό είναι το τελευταίο σφύριγμα για τον πρώτο ημίχρονο. Μια φάση που παίρνει αρκετή ένταση και αρκετές αποδοκιμασίες. Πρώτο ημίχρονο στο Αλεξία Αρίνα, ΑΕΛΝΟΒ με το Ολυμπιακό 0-1, χάρη στον γκολ του Αρμάντο Γκονζάλης, 35ο λεπτό. Αυτά προς το παρόν, ο λόγος σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Ευθυμή. Ένα μηδέν λοιπόν ο Ολυμπιακός. Ολοκληρώθηκε πριν από ελάχιστα δευτερόλεπτα και το πρώτο ημίχρονο στις Σέρες. 0-0. Το Πανσεραϊκός Ατρόμητος.
3: Με την γηπεδούχο ομάδα να έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 44. Ήταν και η πρώτη τελική των δύο ομάδων στο στόχο. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν να ανοίξει το σκορ. Επευκαιρία να πούμε και τις εντεκάδες. Σε αυτό το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη την ώρα, ο Πανσεραϊκός παρατάχθηκε στο χορτάρι με Σακαλίδη στα γκολπόστ, Τάχατος, Καρασαλίδης, Ηλιάδης, Μασκανάκης, Πασάς, Στάικος, Βερνάρδος, Τσέλιος, Ρουμιάντσεφ και Μορέιρα. Αυτές ήταν οι επιλογές του Αλέκου Βοσνιάδη. Και από την άλλη, ο Ντούσαν Κέρκες παρέταξε τον Ατρόμητο με τον Διέκ στο τέρμα. Λίρατζη, Σταυρόπουλο, Μουτουσαμί, Παπαδόπουλο, Νούνιε, Τσαντίλα, Μάγνουσον, Κότση, Πνευμονίδη και Τζοβάρα. Ο Τσαντίλα ήταν και πρωταγωνιστή σε μια φάση στο τέλο του ημιχρόνου. Δέχθηκε και κίτρινη κάρτα, δημιουργήθηκε μια ένταση στην περιοχή του Πανσεραϊκού. Δέχθηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή Τσιμεντερίδη από το σύνδεσμο Κοζάνη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
9: η σεζόν αρχίζει με τίτλο Ομόνια και Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ σε μια βραδιά τελικού. Το Super Cup περιμένει το νέο του κάτοχο. Pre-game, η μεγάλη αναμέτρηση, η απονομή στον νικητή και οι δηλώσεις αμέσως μετά τη στέψη. Στην περιγραφή και στην παρουσίαση ο Νίκος Κατσαρός. Στο σχολιασμό ο Σάββας Πουρσαϊτίδης και στο ρεπορτάζ η Θάνος Λαχιώτης και Ανδρέας Οδυσσέος. Ομόνια Πάφος, την 5η 3 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το βράδυ. Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς ζωντανά και αποκλειστικά στον Αλφα Κύπρου.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
13: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Νομίζω ότι θα τον δούμε την Κυριακή. Ναι. Στον μεγάλο ή μικρό τελικό του τουρνουά. Έτσι. Mm. Το βλέπω λίγο δύσκολο χωρίς προπόνηση να παίζει.
3: Ναι, εντάξει.
2: Αυτά.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει και λόγος τώρα τόσο,
2: ναι, εντάξει, ναι,
3: τόσο άμεσα. Ναι, μπράβο.
2: Νωρίς.
3: Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, θυμίζουμε ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός 0-1 μετά τα πρώτα 45 συν 1 λεπτά με τον γκολ του Γκονζάλες στο 35. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0 στα δύο παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη. Νωρίτερα Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2 και Μαρκό Κηφισιά 2-2 με τους τυπικά γηπεδούχους της Μαρκό, καθώς το παιχνίδι έγινε στην Κεσαριανή, να εσωφαρίζουν στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Και το πρόγραμμα της σημερινής ημέρας ολοκληρώνεται, θα ολοκληρωθεί γύρω στα μεσάνυχτα, 10 και 4 η σέντρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα, remake του περσινού τελικού του κυπέλου. Ακούσατε νωρίτερα και τον Διονύση Δεσίλα, ο Αζεντίνου, να είναι ουσιαστικά στο αεροπλάνο και έρχεται Αθήνα για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό. Πολύ πολύ σπουδαία μεταγραφή και πλέον θα γίνει αγώνας δρόμου για να προλάβουν οι πράσινοι την προθεσμία της UEFA να τον δηλώσουν στην ευρωπαϊκή λίστα μέχρι την 1 μετά τα μεσάνυχτα. Mm-hmm. Αντίστοιχα τέτοιο αγώνα δρόμου κάνει και ο Ολυμπιακός για τον Μπέιλ και τον Νους.
2: Σωστά.
3: Η ΑΕΚ ετοιμάζεται και αυτή, είναι ήδη εδώ στην Αθήνα, Ζωάο Μάριο. Πιθανότατα μέσα στις επόμενες ώρες και εκείνη θα ανακοινώσει την δική του επιστροφή, καθώς μέχρι πριν από μερικούς μήνες αγωνιζόταν με την κίτρινο-μαύρη φανέλα ως δανεικός από την Μπεσίκτας. Και ο ΠΑΟΚ προχωράει, όπως φαίνεται, την περίπτωση του Κροάτη Χαφ, του Γιάκιτς, από την Augsburg.

0: Λοιπόν, έχουμε και την αποστολή του Παναθηναϊκού. Mm. Το ουρανό παιχνίδι με την Νίκη Βόλου στο ΟΑΚΑ. Από ό,τι είδα, σχεδόν παστράτια.
1: Με όλους τους διαθέσιμους.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ. Έμειναν εκτός οι τραυματίες Τσιριβέγια, ο πιο πρόσφατος, Τσάπρα, Σίγκασον και Παντελίδης. Ο Κρίστιανσον, ο οποίος παραμένει ανέτοιμος. Και ο Ζαρουρί, ο οποίος προφανώς ετοιμάζει βαλίτσες, έχει πρόταση και πιθανότατα να αποχωρήσει. Από την άλλη, όλοι οι διαθέσιμοι είναι στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Την έχεις?
0: Ναι, ναι. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Δεφράι, Φαν, Ρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ, Ντέσσερς και Νεμπής.
1: Ο Πιτσερικάς, ο Ιάσονας, ο Νεμπής. Κοίτα, λογικά θα προχωρήσει σε αλλαγές.
0: Ναι.
1: Στην ενδεκάδα αύριο, όταν ως προπονητής. Σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν λόγω της καινούργιας συνθήκης φέτος οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές. Και ανάλογα, εάν υπάρξουν αλλαγές, θα πρέπει να αντικατασταθούν από ποδοσφαιριστές γεννημένους από το 4 και μετά. Και μιας και είμαστε σε περιβάλλον Παναθηναϊκού, πριν από λίγο στα social media Παναθηναϊκός προανήγγειλε την μεταγραφή του Αζεντίν Ουνάι με ένα βιντεάκι και τίτλο «Η μαγεία επιστρέφει».

0: Δύο ακόμα ειδήσου λεζεύω εδώ στο sportfm.gr. Πανζουρλισμός από χιλιάδες Μεξικανούς στο post του Ολυμπιακού για το πρώτο γκολ του Γκονζάλες.
1: Τρομερό, φίλε.
0: Ναι. Πόσο. Να το πω έτσι, πόσο τον ακολουθούν.
1: Απιτός πολύ.
0: Ναι. Και πόσο ενδιαφέρον υπάρχει, ειδικά αυτό τώρα τις πρώτες μέρες που βρίσκεται στον Ολυμπιακό.
1: Σχολιαζόταν ακόμα και ο τρόπος που αποχώρησε.
0: Ναι.
1: Έφευγε ο Ολυμπιακός δηλαδή για τα αποδυτήρια μετά το μάτσο με την Τρίπολη και επειδή έμεινε για λίγο μόνος, σχολίασε ένας, κοίτα, λένε, είναι στεναχωρημένος, λέει, δεν πάει με

0: του Ροντινέ.
1: Η επιστροφή του Ροντινέ στην Σάντος είναι και επίσημη. Η επιστροφή μάλλον του Ροντινέ στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος. Συμβόλαιο μέχρι το τέλος του 2027. Επιστροφή μετά από 3,5 χρόνια. Τι ικανοποίηση και τι τιμή να μπορώ να φορέσω αυτή τη φανέλα. Ανυπομονώ να έρθω στην Βραζιλία και να δώσω και την ψυχή μου για αυτό το σύλλογο. Είναι μια περηφάνεια που δεν έχουν όλη την τιμή να νιώσουν. Είναι το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου πρώην πλέον δεξιού μπακ του Ολυμπιακού.
0: Θετικό το πρόσωπο νομίζω, έτσι, της προσφοράς του.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
0: Θετικό.
1: Λέει ένας φίλος, ρωτάνε τι ώρα έρχεται ο νους. Δεν έχει ενημερώσει ο Ολυμπιακός για την ώρα άφηξης του νους στην Αθήνα.
0: Νομίζω έφυγε από Θεσσαλονίκη. Ήταν στην αποστολή του Όφη.
1: Ναι. Ναι, γιατί ο Όφη αντιμετωπίζει σε μία ώρα και 13 λεπτά τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Δεν είχε μείνει εκτός. Και προφανώς όλα έγιναν ουσιαστικά την τελευταία στιγμή. Επίσης, μιας και λέμε για τον νους που αποχωρεί από τον Όφη, ο Όφη διάβασα ότι έχει σε πρώτο πλάνο το Λάζαρο Λάμπρου,
0: ναι,
1: του Βόλου, προκειμένου να καλύψει το κενό του νους στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Αγώνα δρόμου και εκείνος, γιατί απομένουν ελάχιστες ώρες προκειμένου να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών.

0: Άρχισε πριν από λίγο το δεύτερο ημίχρονο στις Σέρες, χωρίς τερματά, Πανσερακούς και ο Ατρόμητος, και σιγά σιγά βγαίνουν και οι ενδεκάδες της Αλινόβιμπετ και του Ολυμπιακού. Θυμίζουμε ο Ολυμπιακός που έγινε 1-0 στην Άλευση Αρίνα. Πρώτη αγωνιστική της League 5, face του κυπέλου Ελλάδος Superbet.
1: Αύριο ολοκληρώνεται το πρόγραμμα στις 9 στο Ολυμπιακό Στάδιο με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την νίκη Βόλου.
0: Της εβδομάδας το πρόγραμμα, έτσι, γιατί
1: ναι.
0: Υπάρχουν τα Χριστούμενα με τις εφέσεις με αυτά.
1: Ναι, έκανε έφεση τώρα μια και λες για τον Αστέρα. Δικαιώθηκε σε πρώτο βαθμό ο Λεβαδιακός. Έκανε έφεση ο Αστέρας. Θα εκδικαστεί αύριο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, πρέπει να γίνει.
1: Ναι, γιατί για τον λόγο αυτό, επειδή εκκρεμούσε αυτή η υπόθεση, δεν έβαλαν τον Λεβαδιακό που είχε νικήσει το παιχνίδι στο χορτάρι, είχε πάρει την πρόκριση να αγωνιστεί την πρώτη αγωνιστική. Και πρέπει να τελεσιδικήσει άμεσα αυτή η ιστορία.
0: Ρωτάτε αν θα βγάλουμε τον Αλέξη Αβόπουλο. Δεν προλαβαίνουμε βάσει των αγωνιστικών υποχρεώσεων και αγώνων που μεταδίδουμε. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή στον Άρη. Μόνο ότι επέστρεψε ο Φαμπιάνο στις προπονήσεις. Το είχε προαναγγείλει ο Αλέξης έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει κάτι μεταγραφικό για τον Άρη, ο οποίος βέβαια δεν βιάζεται, έτσι δεν έχει. Το βραχνά σε εισαγωγικά. Τη λίστα απόψε, μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου μπορεί να προσθέσει όποιον παίκτη επιθυμεί στο ρόστερ. Το ίδιο ισχύει και για τον ΠΑΟΚ. Πάμε σιγά σιγά, Λάρισα.
1: Ναι, πάμε στον Χρήστο Ευθυμίου για την περιγραφή του δευτερού ημιχρόνου. Έλα, Χρήστο.
2: Επιστρέψαμε στο Αλαφιάρι, να θέλει να ξεκινήσει το δεύτερο ημιχρόνο. Βγήκαν οι δύο μόνε, βγήκαν και οι διτέ. Ήταν ένα πόρε ημιχρόνο. Με τον Αρμάτο του Ζάλτ να απεξηγεί το τέλο τη χωρί δύο μάζε στο πέμπτο λεπτό. Έχει υποχωρήσει λίγο η θέση, θα λέγαμε, και έρθει ένα αεράκι που είναι λίγο δροσερό και πιστεύω ότι βοηθά και τους παίχτες τώρα, γιατί στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα με 30 βαθμούς Κελσίου κολλήθηκαν αρκετά. Δεύτερη ατμόσφαιρα, όχι μόνο λόγω θερμοκρασίας, αλλά και λόγω παλμού της εκτέδρασης και πάνω από 10.000 στο γήπεδο. Η Ιρβάνη θα έλεγε τα αρνητική, είπαμε, νέα αρχή φέτος. Έχουν αλλάξει πολλά, όχι μόνο διοίκηση, όχι μόνο παίκτες, όλα θα λέγαμε έχουν αλλάξει. Και η εμφάνιση αυτή του πρώτου ημιχρόνου ήταν ενθαρρυντική. Να δούμε πώς θα την περιμετρήσει στο δεύτερο ημίχρονο, όχι μόνο η Αλινόβιμπετ,

Τον Μάρτιν, του Σταβωσά, Φορτούνης και Γκονζάλε, ο Σιλός Κόρε, μέχρι στιγμής του παιχνιδιού. Ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Μίτσος από την παρέμβαση του φίλη, που έχει και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, το 31 λεπτό για να κάνει το 0-2, αλλά εκεί του είπε όχι ο Μέλισσας και μετά από ό,τι έδειξε την μπάλα κόρνερ. Δεν έχει αλλάξει κάτι, 4-2-3-1 όπως ήταν οι δύο ομάδες. Θα τα βγάλουμε έτσι στο δεύτερο, 2-4-5, μια πεντάδα παιχτών έχει δώσει τη Λίγα με τη Λίμπα να ξεκινήσουν ζέσταμα και αυτό το δεύτερο ημίχρονο, να δούμε πότε θα γίνουν οι αλλαγές. Δεύτερο Μάρτινς, ο οποίος ανοίγει ταχύτητα και του πάει την μπάλα, του βάζει την κάρα αυτή πολύ ωραία το σώμα και παίρνει την κατοχή. Δεύτερο Μάρτινς, όπως είπαμε, είναι ο άνθρωπος που από το 25 και μετά άρχισε να ανεβάζει ταχύτητα, να είναι ο γνωστός Πορτογάλος Κοχμέδη και ήταν η μόνιμη κίνδυνη για την ομάδα του ΣΑΕΛ. Από δική του ενέργεια ρίχνει στον κόλλη και η μεγάλη ευκαιρία και γενικά έχει ταλαιπωρήσει τους αμυντικούς στο Βυσσίνη. Να δούμε την επανάληψη τι ακριβώς θα γίνει. Ότι είδα, βλέπω 5-6 και ο Φιλιόπουλος και άζεσαι στα Μάρα. Να δούμε πότε θα αποφασίσει ένας από τους δύο να κάνει την πρώτη κίνηση. Όπως το πλάγιο από τα δεξιά για τον Νίτσο διώκτη. Πολύ ωραίο. Του Λιμάστη και τώρα ο Κάρλ βαθιά παλιά θα ψάξει να βρει τον Κουτσάλης. Πολύ ωραία. Πήρε την κεφαλιά ο Σάκης. Αλμπάνης που είχε πολύ καλό πρώτο ημίχρονο. Ο Κουτσάλης Αλμπάνης. Με τον Νίτσο να παίρνει την μπάλα. Θέλει να μπει μέσα στην περιοχή. Καλή στιγμή για την άλλη. Κάθε παλιά. Για τον Νικοκυράκη. Απίστευτη ευκαιρία για την άλλη μεριά. Το δεξί του Κουτσάλη. Νωρίτερα ο Νίτσος έκανε τη σέντρα. Την παράλληλη στην αιτία δεν μπόρεσε να βάλει την προβολή και ο Πεκταράκη είχε χωριστεί σε θέση offside. Η Κοκκινάκη θυμίζει και την πολύ μεγάλη φάση και θέλει στο 25 λεπτό. Αλλά λοιπόν που ξεκινά καλά το δεύτερο ημίχρονο. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Σμαϊλόβιτ για τον Κουσάβουσα θέλει να βγάλει και το Φορτούνι. Έκοψαν τον Σάκητ, παρέμβασε τον Κουσάβουσα, πλάγι για την ΑΕΛ από τα δεξιά όπως επιβλήθηκε. Και τώρα ο Τελεπίδης που την πήρε στην Κονζάλης, πήρε στον Ολυμπιακό τον Μελίστα, θα κάνει το λάθος, άλλο ένα λάθος θα πει αυτό, παίρνει την μπάλα ο Νέλσον Μάρτιν, θα δούμε την επιλογή του, γυρίζει για το Φορτούνι, έχει χώρο αυτός, θέλησε να βγάλει για τον Γκουστάβο Σά, απομάκρυνε προς στιγμή η Άιλα κεφάλαιο, ο Νέλσον Μάρτιν μέσα στην περιοχή, γυρίζει, διώχνουν τον Γκουστάβο Σά μέσα στην περιοχή, για το Φορτούνι, θα κάνει το σουτ, διώχνει ο Γκουστάβο Σά, πάρει γκολ 0-2 στο 41 λεπτό. Ο Γκουστάβο Σά τιμωρεί τους παίκτες της ΑΕΛ για τα λοιπά λαβία στα λάδι σαν τη φάση. 4 συγκεκριμένα. Λαβία στα λάδι. Αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός δεν άφησε την ευκαιρία να πάει. Κάνει κουτάλεπτη. Τιμώρησε τα λάδι αυτά και έτσι το 41 λεπτό. ΑΕΛ με τον Ολυμπιακός 0-2 με τον Γκουστάβο Σά. Είπαμε. Ολυμπιακός. Σίγουρα θα τα άκουσαν υπέρ τα αποδητήρια από τον Λέντι Λίμπαρ για την εμφάνιση του δεύτερου μικρόνου. Μπήκαν δυνατά. Πρώτο λάθος θα μείνει πάση του Μελίσσα Βίαστο. Δεύτερο Λεπίδη. Τρίτο του Ρουσβάνη. Τέταρτο του Γκάρα. Το τέταρτο λάθος μέσα στην περιοχή. Εκεί ο Γκουστάβου θα δεν άφησε την ευκαιρία. Παχαμένη και ο Ολυμπιακός παίρνει πολύ σημαντικό προβάδισμα με το ξεκίνημα του περιμετρώνου. 0-2. Και ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω τώρα, θα κανεβάσει ταχύτητα. Δεν το βλέπω γιατί βλέπω τον διτά την μπάλα ο Δίτσιν Μάρτιν, ο οποίος συνεχίζει από εκεί που μας άφησε στο πρώτο ημίχρονο. Αλλαγή παιχνιδιού φορτώνει για τον Γούλα πίσω για τον Μαϊλόβιτς, ο Κάρμο, αντιπαλιά για το σκόρο του δεύτερου δερμάτους, τον Γκουστάβο Σάκη, τη χορό, δεν ο Μπρούνο Νιουμάτι. Πάρει την μπάλα από τα αριστερά. Δεν την επιλογή, θα κάνει σέντρα. Κάνει σέντρα και δεν υπάρχει καλή, είναι μόνος του. Ανάμεσα τρεις ο Πάντα του Ζάρα και τι. Ο Αλμπάνης θα γίνει κάτω της μπάλας. Το άλλο ένα βία αυτό λάθος από τα συνεχόμενα που κάνουν τα ΑΕΛ. Ο Αλμπάνης ήταν νωρίτερα. Τη πίεση του Ολυμπιακού ξαναγερνίζει άλλη μια μπάλα

0: Δεν πάω να δούμε τη Λίμπαρ. Και τώρα ο Φορτούνης. Για τον Μπρούνι Μάτσι και πάλι ο Ολυμπιακός καλύτερα με τον Ζήλθε Μαρτίνς βγάζει. Για τον Φίλι, κρατά την μπάλα και τον Γκάρα τον επιτηρή γυρίζει πίσω για τον Κάρμο. Κάθε παλιά για τον Ζέλσον Μάρτινς. Πρόιλερ, Ολυμπιακός, θα το δεύτερο γκολ. Μετά την μπάλα και πιέζει, ψάχνει για ένα τρίτο. Με το Φορτούνι τώρα την μπάλα στο Φορτούνις. Βαθιά παλιά και πάλι για τον Κουστάβο σαν μέσα στην περιοχή. Να δούμε την επιλογή του, γυρίζει μέσα στην περιοχή. Αλλά εκεί δεν προλαβαίνει να γίνει κάτω όπως ο Αρμάντο Κουζάνης πλάγει από την παρέμβαση του Χρήστου Αλμπάνη. Τα δεξιά από τον Ολυμπιακός μίζος 301 το λεπτό. Πέτυχε δεύτερο γκολ με τον Κουστάβο σαν από τα τέσσερα αδίαστα συνεχόμενα λάθη που έκανε η αμυντική της ΑΕΛ και ο Γκουστάβο Σά τιμώρησε τους γηπεδούχους. Όμως είναι λογικό αυτό το γρήγορο γκολ του Ολυμπιακού, υπάρχει μια απογοήτευση στο γραφικό μου και δεν θα έπρεπε για μένα. Έξω να εξαρτήσω ότι ο βαθμός δυσκολίας του παιχνιδιού είναι πάρα πολύ δύσκολος. Η ΑΕΛ στάθηκε πολύ καλά. Το πρώτο ημίχρονο, τώρα στο δεύτερο, είπαμε τα λάθη, τα αβίαστα είναι αυτά που κάνουν τη διαφορά. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλη τεχνική. Ο Κυβεργιάννης λέει να γυρίσει την μπάλα στο σωστό σημείο να στεθεί. Μίλησε, τέλεσε γρήγορα και έτσι γίνεται η επανάληψη. Τώρα, Γκουστάβο Σά από τα δεξιά για τον Μπρούνο Νιεμάτ, θα δούμε θα κάνει ξέντρα αυτός, θα κάνει ξέντρα δεύτερο δοκάρι. Πήγε να πάρει την κεφαλιά του, θα πάρει την κεφαλιά, έφυγε out. Ήρθε πιο ψηλά ο Πορτογάλος, πήρε την κεφαλιά, αλλά δεν έχει καλή ισορροπία και έτσι η μπάλα έφυγε μακριά από τα καρέ του Νίκου Μπελίστα. Τελεπίδης με τον Ρεσβάνη, παίζουν το 1-2. Άλλο ένα λάθος που πήγε να γίνει και έγινε. Θα δούμε την επιλογή τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνι Μάτσι. Γίνει το σούτ από το Φίλι, ο εντυπωσιακή επέμβαση πηγαίνει στο γάμα της θεσίας του Φίλι, έδιωξε ο Μελίτσα. Έλσον Μάρτιν με δύο παίκτες θέλει να γυρίσει, διώχνουν τον Ισραήλ. Και πάλι ο Ολυμπιακός έχει την μπάλα. Ο Μπρούνι Μάτσι θα κάνει το δυνατό σούτ 0-3 το 54ο λεπτό με τον Μπρούνι Μάτσι που επιχαίνει τον γκολ με ένα πολύ ωραίο αριθμός έξω από την μεγάλη περιοχή. Αυτό που σας έλεγα, Ολυμπιακός, δεν ξέρω αν θα τραβήξει το χειρόφρενο. Είμαι σίγουρος ότι ο Λίμπαρ το ημίχρονο τάψαλε στους παίκτες του για την εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου και την πήγαν πολύ διαφορετικά. Στην επανάληψη πέτυχαν δύο γκολ, έχουν κάνει το 0-3. Απογοητευμένος και ο Σοκράτης Φρυδόπουλος, κυρίως γιατί οι παίκτες του με αυτά τα βίαστα λάθη που έκαναν έδωσε την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να πετύχει δύο εύκολα γκολ και έτσι το 0-1 του πρώτου ημιχρόνου να γίνει το πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης 0-3. Παγιοργίου με τον Σάκητς. Τώρα λογικά θα πρέπει να γίνουν και αλλαγές. Ο Φρυδόπουλος θα κάνει αλλαγές γιατί έχει και μάθει η άλλη Κυριακή. Θυμίζω 4 η ώρα ξεκινά η προσπάθεια της ΑΕΛ. Ο Βρόνιος του Super League 2 σε αυτό το γήπεδο 4 η ώρα. Φανταστείτε αν 8 η ώρα είχε 30 βαθμούς Κελσίου και οι παίκτες των δύο ομάδων ζωρίστηκαν πάρα πολύ. Φανταστείτε Κυριακή με τον ίδιο καιρό, έτσι λέει η πρόγνωση, 4 η ώρα το μεσημέρι, πώς θα μπορέσουν να τα αποκριθούν. Όχι μόνο οι παίκτες τα έλεγχα μόνο στην Ελλάδα, αλλά και οι παίκτες της αναγέννησης της καρδίτσας. Τώρα, η παλιά που γίνεται για τον Νικοκυράκη από τα δεξιά, να δούμε την επιλογή του. Θέλει να βγάλει τη σέντρα, πήρε την κεφαλιά ο Νέτσος. Παλά θέλει μακριά, την σέντρα που είναι καταχειρημένο ο Πιτρικάς. Πρώτη καλή στιγμή για τους γήπεδους μας στην επανάληψη. Με τον Πόποβιτς θα είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια το παιχνίδι. Παραλαμβάνω, Ολυμπιακός στο 35ο λεπτό πήρε το προβάδισμα του σκορ μετά από σέντρα του Κώστα Φορτούνη και κεφαλιά του Αρμάντο Γκονζάλη στη Μιδερόνη και το ξεκίνημα του δευτέρου μικρόνου μέσα σε 5 λεπτά ο Ολυμπιακός παίρνει και 2 γκολ. 41ο λεπτό με τον Γκουστάβο Σά, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τα πολλά λάθη που έκανε γηπεδούχοι. Και 5 λεπτά αργότερα ο Μπρούνο ρημάστηκε για παρόμοια φάση. Και αυτός, αλάτι που έκαναν πάλι οι παίκτες του Άιλ, βρέθηκε ελεύθερος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Έπιασε δυνατό αριστερό σουτ. Έστειλε μπάλα κατά νύχτα στην γωνία. Την αριστερή γωνία. Την Νίκο Μελέτη της Ιστορίας. Πράγματι, Άιλ Νόβετ Ολυμπιακός 0-3 για να είμαστε στο 56ο λεπτό του παιχνιδιού. Περίστας έχει την μπάλα το γύρισμα του Ριβάνη, δίνει ύψος το γέμισμα εκεί του Κάρου πήρε την κεφαλιά. Ο Ολυμπιακός και άλλη φάση να κάνει το 0-4 με το πολύ ωραίο αυτού του φίλη που στον Ελίτσος του είπε όχι, έπεσε εντυπωσιακά στην δεξιά του γονή και απομάκρυνε. Πλάγι ο την παρέμβαση του Πρόιλερ που κάθε παλιά πήγε να βγάλει όπως ο Παπαγεωργίου. Ό,τι βλέπω έχει έρθει στον πάγκο, αν δεν κάνω λάθος, ο Καπετσής και ο Γκρόζος. Για να δούμε. Και Ολυμπιακός από ό,τι βλέπω σε λίγο. Γιατί για αυτό το Ολυμπιακό Χρυσκούργης που έχει περάσει από την ΑΕΛ δύο χρονιές, 2008-2009 και 2010, ανεβάζει ρυθμό στην προθέμα στον παιχτών του Ολυμπιακού. Άλλη μια πολύ ωραία σέντρα του δεύτερου Μάρτιν, έκοψε ο Ριβάνης με κεφαλιά, καθώς πάλι ήταν έτοιμος να απειλήσει την ουσία της Μελίστα από τον Ζάλε. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά από τα αριστερά και πάλι με τον Κώστα Φουρτούνη να είναι ο εκτελεστής. Στο 58 λεπτό, σκόρνερ στο 0-3. Τελεί, βγαίνει και δεν βγαίνει της ΑΕΛ, η μπάλα φτάνει τον Γουστάβο Σά, δίνει επιθετικό φάουλ, ο Κατσικογιάννης τελειώνει για αυτή η ρυθμική ενέργεια των παιχτών του Μεντιλίμπαρ. Και τώρα σίγουρα είναι και ο ήσυχος, είναι στον πάγκο, γιατί με αυτά που είδε στον πρώτο ημίχρονο, είπαμε καθόλου τη διάρκεια του πρώτου ημίχρονου, ήταν αρκετά εκνευρισμένος με αυτό που την εικόνα παρουσιάζαν οι παίκτες. Τα έψανε σίγουρα στο ημίχρονο, είδε άλλη πάση παιχνιδιού στο δρόμο και πάλι ο Νέντσον Μάρτιν, εντυπωσιακή επέμβαση σε κόρνερ του Μελίστα το τέταρτο. Ο Μάρτιν, ο οποίος είναι, θα λέγαμε, καλύτερο στο Ολυμπιακό, από το 25ο Ολυμπιακό και μετά θυμίζεται πραγματικός δεύτερο Μάρτιν. Και όπως είπαμε και στην αρχή της συζήτησης, πιθανότατα είναι το τελευταίο του παιχνίδι με την Φανέλα του Ολυμπιακού, κατά τις ταραμπόλες υπεραγραφικές που έχουν τις τελευταίες μέρες στην ομάδα του Πειραιά. Και τώρα ο Νέντσον Μάρτιν θα τους επανεκτελέσει για να δούμε, είναι και ο Φορτούνης Μάρτιν, ή αν θα φύγει ο Φορτούνης, επανεκτελέσει με πάση για να δούμε. Είναι και ο Παπαγεωργίου, φωνάζει ο Κουτσοβογιάννης να πάνε επεκτελπιό, εκείνη η Πέτρα, πήγε να βάλει την προβολή εκεί. Ο Φίλης έδιωξαν την Πέτρα και τώρα ο Φούπης έχει την μπάλα, βγάζει για τον Νίτσο, κίνηση του Νίτσου πολύ ωραία για τον Αλμπάνιο, δεν είναι καν αυτή η υποθέση για την Ισραήλ. Αλμπάνιο σε αυτήν την περιοχή να δούμε την κλίνη, 1-2, δίνει για τον Ντούπεξ στην περιοχή, θα κάνει το δυνατό του δυστικά, διώκτη με κεφαλιά ο Τάρμο είναι και έχουμε διακοπή του παιχνιδιού. Κάβω το σημείο.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε τη διακοπή, Χρήστο. 60 λεπτό ΑΕΛ Νόβι Μπετολυμπιακός 0-3. Παραμένει το 0-0 στις Σέρες ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος, ο οποίος έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα με τον Τσιλούλη να ανοίξει το σκορ. Εδώ είμαστε στο 63ο λεπτό. Πάμε Θεσσαλονίκη στην Τούμπα, στο Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Εντεκάδες από την αναμέτρηση ΠΑΟ Κόφι. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σας, φίλε.
3: Χαίρετε, γεια σας. Καλησπέρα. Ντεμπουτάρει ο Ουγκρεσίτς, παίζει βασικός ο Σέρβος. Θα δούμε βασικό και τον Μπαταούλα, τον νεαρό στόπερ. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν θα έχει Τσιφτσί στο τέρμα, Μιχαηλίδη Μπαταούλα στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, δίδυμο στα χαφ ο Τέιλορ με το Σάντα Μαρία, τριάδα μεσοεπτική θα δούμε, ο Ζίφκοβιτς, ο Τάισον, ο Ούγκρεσιτς και ο Μύθου στην κορυφή της επίθεσης. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές του προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, με το ερωτηματικό αν θα είναι ο Ούγκρεσιτς ως δεκάρι ή αν θα παίξει με ένα εξάρι τον Τέιλορ και δύο οχτάρι για τον Σάντα Μαρία και τον Ούγκρεσιτς. Με το ότι ο Κένι είναι ο δεξιός μπακ που δεν έχει προς το παρόν φανερό αντικαταστάτη. Και ότι παίζει βασικός και ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός της ομάδας. Ο Μύθου με τον Μπαταούλα, οι δύο νεαροί του ΠΑΟΚ. Ανεπίσημα έχω μια εντεκάδα του Όφη με Κρίσμανιτς, Καραχάλιο, Κανελόπουλο, Αϊτόρ, Πούγκουρα, Γκονζάλεθ, Κόντρο, Αποστολάκη, Μπουχαλάκη και Καινουριάκη, οι πρώτες επιλογές για τον Χρήστο Κόντι.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Θα επιστρέψουμε αργότερα για την περιγραφή της αναμέτρησης. Πάμε ξανά στην Λάρισα, στον Χρήστο Ευθυμίου. Η Λάρισα, η οποία έχει τρεις μαζεμένες αλλαγές.
0: Τριπλή αλλαγή του Λιμάνου του Κάτριου Χρυσόπουλου. Βγήκε ο Νίκος πέρα στη θέση του Αργύρης Καπετσής. Βγήκε ο Μπούσης και πέρασε ο Γκρόζος. Και βγήκε και ο αρχηγός ο Κώστας Παπαγεωργίου. Πέρασε ο Ρουγουανός Νταμιάν Σίλβα. Και από ό,τι βλέπω σε λίγο και ο Ολυμπιακός κάτι αλλαγές. Σε πολύ λίγο θα δούμε ποιος θα πει. Το Ζωέλιο Ρούχα βλέπω. Ήρθα στον πάγκο, πήγε στις τελευταίες οδηγίες. Δεν σε πιάνω τη θέση. Και πάμε, είναι το 24 λεπτό έμεισο 0-3 παραμένει. Κάνουν αλλαγές οι προπονητές. Τώρα η βαθιά παλιά που γίνεται δεν είναι καλή. Το Αλμπάνι φεύγει κατευθείαν άου. Και τώρα θα δούμε αν τώρα θα γίνει αλλαγή ή να περιμένουμε λίγο ακόμη. Δεν βλέπω να τώρα ο Κατσικογιάννης θα γίνει αλλαγή. Από τον πάγκο λένε όχι, γιατί ετοιμάζεται κι άλλος παίκτης. Θα βγει ο παίκτης που είδαμε ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι σήμερα. Για τον Ολυμπιακό βγαίνει ο Ζέλσον Μάρτινς και στη θέση του μπαίνει ο Ζωέλ Ρόκα στο 63ο λεπτό του παιχνιδιού και αλλαγή και ετοιμάζεται να μπει και ο Τικνιζιάν στη θέση του μετώ ο Νιεμάτσι. Βγαίνει λοιπόν ο Νιεμάτσι, μπαίνει ο Τικνιζιάν. Δεν αλλάζει κάτι, αλλαγή θέσης. Και στο Νιεμάτσι πήγε στο αριστερά του Τσάνου. Και ο αλλαγής Ολυμπιακός και στη θέση, όπως είπαμε, το Ζέλ Σουμάτσι, ο Ζωέλ Ρόκα. Ο Μόβοβιτς με τον Βολέ θα φέρει την μπάλα κάτω από το χώρο της 4ης γραμμής εκεί όπου ο Ρισβάνης θα κρίνει την μπάλα. Τούνης με την μπάλα να μισε 2-3. Είναι για τον Κάρμο. Ο Ρόκα, πολύ ωραία κρατά την μπάλα. Ο Τούνης, Γιάν. Αλλαγή από τα δεξιά στα αριστερά. Ο Φερτούς έκανε την μπάλα για τον Φρόιλερ, αφού πίσω στον Κάρμο. Πιέζει ψηλά η ΑΕΛ. Παλιά πήγε να γίνει για τον Δημητριάν. Έκοψε προς στιγμή. Μετάκι τώρα βγαίνει ο Ολυμπιακός με τον Κάρμο. Δεν είναι καλή η μεταβίβαση. Τώρα έχουμε να πέσει με το Φερτούνι. Παίζεται λέει ο Δημητής. Φερτούνις δεν αρχίζει τον Κατσικογιάννη ο Πάνγκου λέει ο Ρέφερη. Και τώρα ο Νταβιά Σίλβα, ο Άλλος, και ο Σιλιάς της τελευταίας χαρακτήρας της ΑΕΛ, έρθε στο χώρο της Εζραμής, είναι δίπλα με τον Τσιγκάρα. Παλιά για τον Καπετσί, πήρε προς την Μήνυγε παλιά. Διώχνει Παϊλόβιτς, πλάγιο out, δεν μπορώ να το ζω. Εντός πλάγιο out για τους γηπεδούχους με τον Τσελεπίδη. Μια Σίλβα, Γκάρας, πολύ ωραία για τον Μητεκυράκη. Ανεκκίνηση ο Νίκος θα την αδώσει στον Καπετσί λάθος στην αδύναση. Ενώ έγινε καλά όλο το σκηνικό και λυκή πάσα καλά. Λέμε. Όρθιοι και οι δύο προπονητές δίνουν οδηγίες που θα εκτεθούν για από το πρώτο έμπνευμα στην Περκού. Μπορεί ο Ολυμπιακός κερδίζει 0-3. Ο Μπεντελίμπαρ συνεχίζει να δίνει οδηγίες. Και ο Χρυσόπουλος το ίδιο. Να δούμε ποιες άλλες κινήσεις θα κάνουν. Τον πάγκο θυμίζουμε τρεις αλλαγές. Έκανε η ΑΕΛ στη θέση του Μπούση πέρασε ο Γκρόζος, στη θέση του Λίτσου πέρασε ο Καπετσής και ο Ζωλινόκα μέσα στην περιοχή. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίχτυα 0-4 στο 66 λεπτό με τον νεοσυνηθόν, τον Ζωέλε Ρόκα, ο οποίος πήρε την κάθε την παλιά, πήγε μέσα στην περιοχή και πήγε με την μπάλα στα δίχτυα. Θα λέγαμε ότι αυτό το γκολ είναι ευθύνη και τον οδοφύλακα. Πήγε πολύ άνετα ο Ζωέλε Ρόκα. Αμογελάει με τον Κονζάλης εκεί και με τον Κουστάβο Σάι, τρεις από τους τέσσερις σκόρ του Ολυμπιακού. Πήρε την κάθε την παλιά, πήγε μέσα στην περιοχή και πήγε, λέγαμε, πολύ χαλαρό. Εδώ περίμενε ότι θα κάνει. Και δεν έκανε, θύμισε λίγο την μπάλα, την έστειλε στα βίθια και έγραψε στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. ΑΕΛ Νόβη του Ολυμπιακός, 0-4. Πολύ ωραία κάθε παλιά, μπήκε μέσα στην περιοχή, πέρασε και τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων και πήρε και την κόντρα και μπήκε με την μπάλα στην δίχτυα. Έτσι λοιπόν στο 27ο λεπτό, παρά το 0-4, ακούτε και εσείς, ο κόσμος τάει, φωνάζει και στηρίζει τους παίκτες ομάδα του σίγουρα. Πέραν από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, γιατί ο βαθμός της σχολεία ήταν πολύ ψηλό. Σίγουρα κρατάνε τον πρώτο 45 λεπτό, εκεί όπου η ΑΕΛ ήταν ανταγωνιστική, έβαλε δύσκολα στον Ολυμπιακό, είχε και τη μεγάλη φάση για να προηγηθεί, αλλά με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, οι παίκτες του Ολυμπιακού πήγαν αποφασίσουν να καθαρίσουν το παιχνίδι και μέσα σε ένα 20 λεπτό πέτυχαν 3 γκολ για το ρευστό 0-1. Το 45 λεπτό του παιχνιδιού του 66 έγινε 0-4. Τώρα ο Αλμπάνης στην αριστερά θέλει να γυρίσει στην περιοχή, ψάχνει το γκολ της τιμής. Τώρα ο Γουστάβο Σά φορτούνησε, δεν την μπάλα. Είναι την επιλογή του, πολύ ωραία από το παιδί. Έχει ώρα από την άλλη πλευρά. Δεν ξέρω καλά, βγήκε ο Σάκης και γύρισε πίσω στον Ολυμπιακό του. Ο Μελίσσα με το έδιωξε. Και πάλι ο Ιωάννης θέλει να βγει μπροστά. Φάουλ. Παίζεται λίγο εκεί. Θα σκανέλει γιατί δεν θέλει να παίξει ο Πετρογιάννης. Και τώρα ο Ζέντρος Νόκα πήγε τελευταίο γκολ του Ολυμπιακού και πάλι την μπάλα. Με την επιλογή του θα γίνει πίσω από τον Πετρογιάννη. Οι δύο τελευταίες είναι αρχές του Ολυμπιακού. Οι δύο μεγάλες που έκαναν και οι δύο τελευταίες. Τώρα θα κερδίσει το φάουλ. Από τον Σάκη, Κάρμο και Φρόιλερ, με τον Κουτσογούλα από τα δεξιά, βγάζει για τον Κουτσογούλα ένα δύο πολύ ωραία παλιά, για τον Γκουστάβο Σάπ, τα κουτάκια αυτός, για τον Φίλι δεν τα κατάφερε να βγάλει την μπάλα, βγήκε πολύ ωραία Κάρμο και έκλεψε την κάθε παλιά που πήγε να κάνει τα μια Σίλβα για τον. Και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Έχουμε μπει στο τελευταίο 20 λεπτό. Εδώ με το στέλνω και το είμαστε. Άλλο με το Ολυμπιακός 0-1. Παλιά για τον Τουνιζιάν από τα αριστερά. Να δούμε την επιλογή. Κάνει σέντρα. Τα βγάλει για τον Ζωλινό και μέσα στην περιοχή. Πήγε να κάνει το ίδιο. Αλλά δεν κατάφερε να την πάρει την μπάλα όπως ήθελε. Και πιάλ, κέρδισε την μπάλα. Και θέλει να βγει μπροστά με τον Νίτσο. Συνόλου με τον Ζούπι. Παρά χτύπησε το κέρδο του. Καταλόγησε την παράβαση του Ιωθή. Ο κύριος. Ο Γιάννης Γρήγορος Ολυμπιακός, έτσι, με και πάλι με τον Μπουστάου Σαγκατον Ρόκα μέσα στην περιοχή, γυρίζει αυτός για τον Κορζάρες. Όπως άλλη τη ΣΑΕΛ και τώρα θα αναβούν ξανά στο προσκήνιο με τον Πιτσιρικά του Σδούπη. Κάθε παλιά για τον Καπιτσί. Γυρίζει αυτός από τον Τάρμο ανάμεσα σε δύο, κρατά την μπάλα, περιμένει για κάποιο διαστήμα, θα κάνει την μπάλα λίγο πάνω. Θα το κάνει για τον Πομοβίτ, πολύ ωραία ενέργεια του Αργύρη Καπιτσί. Το 21ο λεπτό, πήρε την μπάλα στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού και του Κάρμο, έκανε μια προσποίηση, ήταν ένα σε δύο, δεν είχε κάποιο στήριγμα, έκανε το σούτ στην περιοχή, πάλι λίγο πάνω ακριβώς δεν είναι κάτι της θέας του Πόποβιτς. Καλή στιγμή για την ΑΕΛ στο 21ο λεπτό με την Αργύρη Καπετσί. Τώρα ο Ολυμπιακός προσπαθεί με φρύλι, με αλλοκοφύλι. Η δική διαδικασία είχε τελευταία του παιχνιδιού. Ειδικά από το 0-3 και μετά δεν υπήρχε κάτι να μας απασχολήσει, μόνο το τελικό αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός, λένε τα μαντάφια, σας είπα, συνεχίζει και τον Ευρώπινο που στην περιοχή, θέλει να γυρίσει. Με την παρεμφόδηση του Νταμιάν Σίλβα έκανε γύρισμα, δίνει αυτό στα χέρια του Πελίστα, ο οποίος βγήκε ο κόσμος του Γεωργίου, πήρε και το περιβλακείο του αρχηγού. Και τώρα ο Τσελεπίδης με αυτιά παλιά ψάχνει να βρει στο Σδούπι, εύκολα. Ο Σμαϊλόβιτς, Φρόιλερ με τον Τζιάν, Φρόιλερ και πάλι, από τα πόδια του Φρόιλερ και τον Κουστάβου Σά, περισσότερες επιθέσεις των ευρωέστων πανδημικά στο πόδια ξεκινάει η προσπάθεια του Ολυμπιακού να δημιουργήσει απελπιστή καταστάσεις στην ευθεία του Μελίσσα. Η Βουζέαν θέλησε να βγει μπροστά, πλάγει ο άντρας την παρέμβαση του Καπετσί. Και τώρα ο Κάρμο αλλάζει παιχνίδι για τον Ρόιλερ, Σταϊλόβιτς. Έχουμε και άλλες αλλαγές στο πλευρά Σάιλ σε λίγο. Κουστάβο Σάκρατα την μπάλα, πίσω για τον Κάρμο, αυτός για τον Σμαϊλόβιτς, βαθιά μπαλιά για τον Ζωέλ Ρούκα. Επιταχύνει ο Ρούκα, μπάλα φτάνει τον Κουστάβο Σά, ο Ρτούνης την κράτησε και πάλι ο Κουστάβο Σάκρατα την περιστακάνει στον παρακοντράρι, στον Τσελεπίδη, κόβουνε τις και αυτός θα προσπαθήσει να βγάλει στο Σδούπι και πάλι Ολυμπιακό σημείο. Κερδίζει πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός την κατοχή και αυτό το 0-4 έτσι όπως είναι θα λέγαμε ότι το πρώτο εμίχρονο είπαμε η Άλλη ήταν και τα καλή, δυσκόλεψε ο Ολυμπιακό, πήγαν στο 0-1 το κορδικό σαν. Το 35 έχει την πολύ μεγάλη στιγμή να προηγηθεί στο κορδικό την φάση του Ελληνικού Κυράκη. Αλλά στο δεύτερο εμίχρονο πολλά αφήσει ειδικά εκείνημα του δεύτερου μικρόνου και το δεύτερο γκολ που παίρνει ο Κουστάβου Τσακρίδο και ήταν δώρα των παιχτών της ΑΕΛ που παίρνει στο Βουτελίπαρ δεν τα άφησαν να δείξουν έκανε το 0-3 ήρθε για να γνωρίζω λίγο αργότερα το 60 5 λεπτό με τον Βουέλε Ρόκα και έρθουμε στο 0-4 έκανε το τελευταίο 20 λεπτό με το 4 λεπτό όπου έχει πέσει πέντε. Πολύ ωραία, Ολυμπιακός. Δεν στην επίθεση, με τον Κουζάρη Τρίγκα, τον κοπούνε στην περιοχή αυτός. Κάνει τον δυνατό στο ταμπλοκάρι, όπως τώρα, ο Νίκος Μελίτας. Κρίκανε το άνθρωπο. Και με τον Πολύ θα φέρει την μπάλα κάτω από χώρο της Αεδενής, εκεί που δεν υπάρχει, κάνει
2: 74 λεπτό στο Αλεύση Αρίνα 4-0 προηγείται ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει σκορ στο Ισέρες. 78 έχουμε επιπλέον. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-0. Λίγο πιο κινητικές οι ομάδες σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος έχει την κατοχή και την πρωτοβουλία. Αλλά καμία από τις ευκαιρίες που έχουν δημιουργήσει δεν έχει καρποφορήσει μέχρι στιγμής. Πάμε ξανά στον Χρήστο Ευθυμίου.
0: Ο Ολυμπιακός υπάρχει στο προσκήνιο. Εγώ τη βλέπω. Υπάρχει και άλλα αλλαγές. Δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Αν δεν κάνω λάθος, θα είναι δύο στάκες. Είπαμε η Άρη και αγώνα την Κυριακή. Στην κοινά του βάζουμε το Super League 2 να παίξει εδώ και την αναγκαίνει της Καρύτας. Τώρα η μεταλλήμαση θα έκανε ο φίλος καλή να χαμισμένη. Πλάγει ο και τώρα έχουμε αλλαγή. Ο Στάκης το έκανε αλλαγή. Ναι, αυτό που σας είπα. Βγαίνει ο Στάκης το 75 λεπτό και μπαίνει στη θέση του ο Αγαπάκης. Το 75 λεπτό αυτή η αλλαγή. Αλλάζει και το δεξιμπάκ. Ο Γκράντης Αφρεδόπουλος άλλαξε το αριστερό μπακ που είχε στη θέση του στη θέση του Μόση πέρασε ο νεαρός ο Γκρόζος και τώρα άλλαξε και το δεξιμπάκ. Εμπειρία και οι δύο. Πρώτο ημίχρονο που ήταν αρκετά καλή και ο Μπούς αρκετά καλός και ο Στάκητς απέναντι σε αντιπάλους πολύ πολύ καλός. Κατάφεραν τώρα δεν ρόκα και πάλι στον Ολυμπιακό γρήγορα μέσα στην περιοχή. Βγάζει το Φορτούνι. Απελπιστικό. Με λουθές του Φορτούνι. στο ύψος της μεγάλης περιοχής μόνος του και πάτα κάρνα του τέρμα, περιπιστικό, πλαθέ η μπάλα κατέληξε out και έχουμε τον Κουστάβο Σα πεσμένο λίγο κάτω χώρο της ΣΕΣ γραμμής για έναν τραυματία και αν δούμε αν θα μπει το ιατρικό επιτελείο ή όχι. Κίτρινη κάρτα έδωσε στο Τελεπίδη ο κύριος Κατσικογιάννης για την προηγούμενη φάση για το πρόβλημα την αυτομαρκάρη που έκανε. Το 27ο λεπτό άλλος και άλλη ένα. Άλλη λόγη τον Ολυμπιακό στις 4. Και να δούμε ποιος είναι που θα μπει σε λίγο. Πρέπει να είναι ο Μακρύς. Τώρα η κάθε παλιά γίνεται δεν θα περάσει και πολύ ωραίο κάρμου. Έκοψε την μπάλα, αλλά η παλιά του δεν είναι αυτή που θα περίμενε ο Ζολενόκα, λάγει ο out. Τώρα θα μπει ο Μακρύς και λογικά θα βγει ο Αλμπάνης. Έλα εδώ. Και ο Αλμπάνης λογικά θα βγει. Βγαίνει ο Αλμπάνης λοιπόν στο 77ο λεπτό και μπαίνει στη θέση του ο Μακρύς. Ο Αλμπάνης ο οποίος δημιούργησε πάρα πολλά προβλήματα. Να με τον Ολυμπιακό στον πρώτο ημίχρονο, το οποίο πήγε στην περιπτώση της ΑΕΛ, άγγιξε τον γκολ. Και ο Μακρύς πήγε πίσω τον καπετσί και ο Ρέας Κούπης και ο Ρόνο Εξτρέμ την αριστερά πριν τώρα την πάλι. Ο 17χρονος. Τις δόπιες.
2: Άνοιξε το σκορ και στις σέρες. Ο Τρόμπτος προηγείται 1-0 με γκολ του Τσιλούλη. Μετά από πολύ ωραία κάθε την παλιά βγήκε στον κοινό χώρο ο θετικός Ατρομήτου και με πολύ όμορφο πλασέ έβαλε μπροστά την ομάδα του Περιστερίου 1-0 στο 21ο λεπτό στις σέρες. Στρέφουμε στη Λάρισα.
0: Μελίτα με το γέμι του Πάτου ψάχνει να βρει τον Αγαπάκη. Έκοψαν του Ολυμπιακού και θέλουν να πούν γρήγορα μισά. Ο Ρόκα αφήνους την ώρα που μπήκε δώσει άλλο αέρα. Τα υπερέπλευρα για αυτούς του Ολυμπιακού. Ο Μπρόιλερ με τον Κάρμο, Ραγί με τον Ιδμπού, με τον Σπαϊλόβιτς, προς τον Μπόποβιτς, με τον Ιδμπάλα και ο Κουστάβου σαν τον Τελεπίδη, πήρε και παλιά ο Τελεπίδη. Ο Κουζιάν με τον Ιπεκυράκη, είναι ο Πάλας και πάλι ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο. Συγγνώμη, άλλη μια επιθυμητή προσπάθεια με τον Φορτούνι να θέλει να σηκώνει την μπάλα, δεν θα πρέπει να την κρατήσει. Κοιτάζει ένα μισέ δύο. Κόβει ο Δαμιάν Σίλβα. Ο Μακρύς πήγε να πάρει την μπάλα από τον Κρόιλερ. Συγκράτησε την μπάλα. Το 1-2 που πήγε να γίνει με τον Ρόκα. Έκοψαν την Κιτάλη και τώρα με τον Αμπετσί. Δεν κατάφερε να την κρατήσει. Σταύρωσα. Πολύ ωραία για τον Φορτούνι. Έκοψε ο Τελεπίδης που ανεβαίνει. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Αριστερά με τον Σλούπι για να δούμε την επιλογή του Πιτσιρικά. Ανεβαίνει ο Μπρος δίπλα του αριστερά, θα πάρει την μπάλα. Οι δύο Πιτσιρικά θα συνδυάστηκαν, πήρε την κεφαλιά ο Μακρύς. Την μπάλα, ωραίες κάποια ιδιαίτερη ενισχυσία στα χέρια του Πόποβιτς. Από ό,τι βλέπω θα γίνουν δύο ακόμη αλλαγές από πλευράς Ολυμπιακού. Θα μπει ο Πακούλας από ό,τι βλέπω και ο Πέτερσεν. Πολύ πολύ λίγο. Έχουμε πάρει θέση στο τέταρτο διοικητή κύριο Πασιόπουλο. Λίγο για το παιχνίδι. Ο Αγαπάκης τώρα με τον Ζόλου Ρούκα. Βολεύει και ο Αγαπάκης. Δεν το τα κάνει. Πάρει το out. Πάρει ο Ζόλου Ρούκα. Τώρα θα έχουμε την αλλαγή. Τη διπλή για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Γκουστάβο Σα σε αυτή την είναι στο 80 λεπτό και τη θέση του θα πάρει ο Φάνης Παγκούλας στο 80 λεπτό και θα βγει τριπλή αλλαγή, θα βγει, θα δούμε, μπαίνει ο Πέτερσεν και θα βγει ποιος. Μπαίνει και ο Πέτερσεν μέσα. Έχει ψηλό μπερδευτεί λίγο. Τέταρτος και βγαίνει και ο τώρα του πρώτου τέρματος του Ολυμπιακού. Βγήκε ο Αρμάντο Γκονζάλες και στη θέση του πήρε ο ο Ζωτασίλβα. Τριπλή αλλαγή για τον Ολυμπιακό στο 82ο λεπτό του παιχνιδιού. Δούμε διαδικαστικά τελευταία λεπτά, απλά περιμένουμε να δούμε το τελικό σκορ. Ότι ξέρω ποιος είναι ο νικητής από πολύ νωρίς, από την ώρα που ο Ολυμπιακός πήρε και τον γκολ. Τώρα ο Γκρόζο καριστερά με την επιλογή του, τι θα κάνει με τον Πέτερσεν τον επιτηρεί. Θέλησε να μπει και ο Ζούπης ανάμεσα σε δύο, θα χάσει την μπάλα. Όμως και πάλι στον Ολυμπιακό κυνηγά κάθε φάση όπως και τώρα. Γίνεται πίσω στον Μελίσσα. Πολύ ωραίο. Φίλης θα πάρει το φάουλ από τον Καμπιάν Σίλβα. Και γρήγορα ο Ολυμπιακός θα σταθεί με τον Τιμπιζάν. Ζωρι Ρόκα γυρίζει το πίσω. Κάρμο με τον Σμάιλεβιτς. Ο Ολυμπιακός ήταν θέμα χρόνου πότε θα προηγηθεί. Γιατί θα πρέπει να έχει 5 λεπτά. Δεν είναι καλός. Δεν είχε βρει τους διαδρόμους στην αιστεία του Μελίσσα. Είχε μια την πρώτη καλή στιγμή στο 21ο με τον Τζάλις που έκανε και παλιά ψαράκι από την έψη μου της περιοχής. Δεν είχε στόχο. Στο 22ο με τον που ξεκλήρωσε την άμυνα της Καρδιαβρή και τον δρόμο στα δίκτυα. Τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί όπου με δύο γρήγορα γκολ μέσα από 5 λεπτό, το 44 λεπτό με τον Πουστάβου Σά και με τον Μπρούνο Νιμάτς στο 5-24, ανέβασε την σκόρα από το 0 στο 3 και κάπου εκεί το μάτς ήταν τυπική διαδικασία. Ήρθε και ένα γκολ του Ζωέλ Ρόκα στο 66 λεπτό και άλλη μια διακοπή, παίξης θα έλυνε πεσμένος του χώρου για να δω ποιος είναι, αν είναι ο Πιτσιρικάς, ο Σδούπης, για να δω. Ναι, ο Πιτσιρικάς ο Σδούπης είναι, ο οποίος είναι. Λοιπόν, εξυπώθηκε κατά χειρονομία ο Πιτσιρικάς και θα δοθεί συνέχεια αυτό το παιχνίδι και το Ολυμπιακό και πάλι στο προσκήνιο. Τον Κάρμο, τον Σεζαλής, μπάλα στο Φρόιλερ πάλι για τον Κάρμο, θα την μπάλα ο Μιτζάν, θα την πάρει να είναι ο Φίλης στην περιοχή, να δούμε θα κάνει το σούτ, κάνει μια τρίπλα, θα πάρει το φάουλ στο πολύ ωραίο σημείο εγώς στο κύκλο της μεγάλης περιοχής. Έκανε την τρίπλα ο Φίλης, πολύ ωραία, πήρε το φάουλ έξυπνα. Νομίζω ο Φίλης είχε και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πετύχει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο 38ο λεπτό, και όμως σταμάτησε ο Μελίσσας, όπως ήταν αυτό που έκανε στο 23ο λεπτό μετά το 0-2 και πριν το 0-3, και τώρα είναι η θέση του Κώστα Φορτούνη με το δεξί. Βάζει ο Κατσικογιάννης στο τείχος στη σωστή θέση. Ο Μελίσσας δίνει οδηγίες που πρέπει να τοποθετηθούν, πώς πρέπει να τοποθετηθούν. Και ο Φορτώνης στο 86ο λεπτό έχει αυτή τη στατική φάση με το δεξί. 5 άτομα στο τείχος, τα πλευρά ΑΕΛ. Τώρα θα βγάλει μπροστά είναι και ο Ρόιλερ, μπροστά από την Ουσέρια, να την μπερδέψει συλλογικά. Θα σκύψει αν μπορώ να καταλάβω καλά. Φορτώνης εκτελεί την μπάλα στο τείχος. Το δυνατός του κάνει. Κάνει πάρα πολύ ψηλά. Πάνω από τα δοκάρια και του Μιλίστα. Ο Πρόνερ μπήκε μπροστά από το τείχος του Ισραήλ, αλλά τελικά δεν έφυξε, έκανε το πλάι. Αλλά το σουτ που κύρισε ο Κόσμοντος, σταμάτησε το τείχος του. Δεν έχει συνέχεια η φάση από το μάκρο η γηπεδούκη. Τώρα άλλο ένα φάουλ που κερδίζει η ομάδα του Παντοκρινόπουλου. Και αν μπορούμε να κάνουμε το ρεζουμέ της αναμέτρησης, θα λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει άνετα και πέρασε ένα εύκολο απόγευμα. Και Άρηνο, κυρίως εκμεταλλευόμενος τα λάθη που έκανε η ομάδα του Σοκράτη Χρυσόπουλου στην επανάληψη, τα οποία τα τιμώρησε η ομάδα του με τη Λίμπαρ και πέρασε το 0-4. Ήταν λογικό μετά το 0-2, το γρήγορο 0-2 να υπάρχει απογοήτευση, να υπάρχει και κούρες από πλευράς των γηπεδούχων, και εκμεταλλεύτηκε ο Ολυμπιακός. Όπως είπαμε, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που δεν αφήνει καλά. Συγχώρητο το έκανε και σήμερα και έτσι φτάσαμε σε αυτό 0-4 λίγο πριν ολοκληρωθεί η αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της ΕΣΠΕΣ στην Μπερμπέτ. Η ΑΕΛ στη δεύτερη αγωνιστική θα πάει να παίξει. Μάλλον στη δεύτερη αγωνιστική θα πάει να παίξει Καλαμάτα. Τρίτη αγωνιστική θα παίξει μετά εδώ με τον παίξει εντός έδρας με τον Ευρωπαίο. Όχι, πάλι μια ομάδα που πρέπει να δούμε τώρα εδώ. Τον Ολυμπιακό που θέλει να βγει πάλι στο προσκήνιο, θα γίνει το δυνατό και πάλι στο κουτάρι από το που έγινε από τον παίκτη του Ολυμπιακού και θα παίξει με τον Όφη το τριήμερο την παρέλαση 27-29 Οκτώβρη και θα ολοκληρώσει την προσπάθεια της Λιχθές παίζοντας εκτός έδρας με την Κηφισιά. Τώρα ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Ζέλινο καρπίος είναι στην περιοχή, έχει το Ρισβάνι, κάνει μια τρίπλα, μια δεύτερη, πέφτει κάτω, παίζεται λέει ο Κατσικογιάννη. Και τώρα για να δούμε τι θα δώσει ο Κατσικογιάννης. Παίζεται, τώρα περιμένει το ΒΑΡ. Είναι κοντά στη φάση, είναι την μπάλα, δεν για να δούμε. Περιμένει το ΒΑΡ. Τι έδωσε σε αυτή τη φάση. Ήταν κοντά στη φάση, έδωσε θέατρο, δεν έδωσε πέναντι, περιμένουμε να δούμε τι θα δείξει το ΒΑΡ. Δεν έχω μόνο τον μπροστά μου για να κοιτά. Συνέχεια, όλο και δίκιο λοιπόν της έπεσε. Ξέρω κάποιος που λέει εύκολα και έτσι. Δεν υπήρχε κάτι για τον Ολυμπιακό. Ο Αγαπάκης στα δεξιά θέλει να βγει με τον Λόκαπη του Φάουλ. Θέλει με αυτά φτάσαμε στο 21 λεπτό της αναμέτρησης. Θα δούμε στο πολύ λίγο πόσα θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων που θα σηκώσει το μπελάκι του τέταρτος του Χριστόπουλος. Και οι ομάδες θα αφοσιωθούν στα επόμενα παιχνίδια που έχουν. Ολυμπιακός Super League, Super League 2 που στην άποψη του πρωτάθλημα. Κυριακή, Σαββατοκύριακο, Κυριακή που δέχεται την ομάδα της Αναγέννησης Καλύτας, 4 η ώρα Κυριακή της Δευτέρης. Και ο Πόβοβιτς με τον Βολέφη θα την μπάλα κάτω από το πίσω εκεί όπου θα πάρει την κεφαλιά. Ο Αγαπάκης θα βγει και θα μπλοκάρει ο Νίκος Ρελίσσασον. Είπα του ΣΑΕΛ και σε λίγο ο τέταρτος διευθυντής του Δέντρου της Αλίας, ο κ. Στασιόπουλος, θα σου πιέσει τα μπελάκια να δούμε πώς θα τα δέξει τα χρόνια. Θέλω να πιστεύω ότι εκεί στο τρίλεπτο θα μας πάει και θα έχουμε περισσότερο. Αλλά ο χρονομέτρης είναι ο ρητής ο κύριος Κατσικογιάννης, αυτός θα δείξει στον τέταρτο πόσα λεπτά θα κρατηθούν. Ο Κάρμο γυρίζει πίσω στον Ντόμποβιτς, πιέζει ο Μακρύς, για τον Φρόιλερ, Τούνι, πάλι τον διάξει μπροστά. Για να δούμε τώρα τον Νταμιάν Σίλβα.
2: Τελικό αποτέλεσμα στις αίρες. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 με τον γκολ του Τσιλούλη. Χρήστο, συνεχίζεις.
0: Δύο λεπτά τελικά του χρόνου. Τα οποία έχουν τυπικό χαρακτήρα. Ο Ολυμπιακός πέρασε τη Λάρισα εύκολα. Πήρε τους πόντους στους Αλπούς Λιχθές. Η ΑΕΛ κεντρώνεται στον βασικό της στόχο. Δεν είναι άλλος αυτή που θα έρθει στο Είπαμε, η ΑΕΛ κατάφερε να περάσει δύο γύρους και το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τα Τρίκαλα που κερδίζει στις 4-0, αλλά και με την καλησπέρα στο Λουπάσο με το 1-3, που την έφερε στη League Pace και κυρίως, όπως λέγαμε και στην αρχή της αναμέτρησης, αυτό το παιχνίδι, εκτός από την εικόνα πρώτου ημιχρόνου που κρατάει στην ΚΑΕΛ, υπάρχει και οικονομική επιτυχία. 10.000 κόσμοι στο γήπεδο είναι σεβαστό ποσό. Θα αγγίξει οι 2.000 ευρώ στα ταμεία του ΤΑΕΛ, θα τη βοηθήσουν τα περιορισμένα έσοδα που υπάρχουν στο Σουπερλιμπίο και προσπάθειες να κάνει από το νέο πρωτάθλημα και σε αυτήν την καινούργια αρχή η Νησινή. Τώρα είστε και ο Ρισβάνης με τον νεαρό τον Ζούπη για το μακρύ, να δούμε την επιλογή θα κάνει στο μακρινό, αν πάει να φύγει πάνω από τα δοκάρια του Πόποβιτς. Μπαλακά που έχει βρει, λέει ο Κατσικογέννης και πάμε στο κόρνερ. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο λεπτό του έξτρα χρόνου, σε μπορείς να αφήνει η τελευταία φάση της αναμέτρησης. Με τον κόσμο να έχει παραμείνει την θέση, να μην έχει φύγει κανείς, δείγμα της αγάπης μου για την ομάδα. Τώρα, στο δεύτερο δοκάρι έγινε η εκτέλεση του κόρνερ πίσω από την πίεση του Πικουζιάν στον Μελίσσα, αφού θα δώσει άλλο ένα γέμισμα για να φάσει τον Πικουζιάν να είναι ο κάτω από την μπάλα και ο Κάτσικο Γιάννης στηρίζει για τελευταία φορά το ΑΕΛΕΦΣΙ ΑΡΕΝΑ. Τελικό αποτέλεσμα, ΑΕΝΟ με το Ολυμπιακό 0-4, θυμίζω το 35ο λεπτό ο Αρμάτο Γκονζάλης άνοιξε σκορ, ο Ολυμπιακός πάτησε τεκάζει στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Το 41ο λεπτό με τον Κουστάου Ξάκαρτο στην 2, το 54ο λεπτό με τον Μπρούνο Ρουμάκη στο 0-3 και το τελικό 0-4 έγραψε το 5ο λεπτό ο Ζωέλ Ρόκα. Από όλους εμάς, καλό βράδυ και πάλι στην Αθήνα.
1: Ευχαριστώ με τον Χρήστο Ευθυμίου. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ολυμπιακός 0-4, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και σε 20 λεπτά από τώρα η σέντρα στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Όφη στην Τούμπα που κλείνει το σημερινό πρόγραμμα.

0: Λοιπόν, και πάμε να πάρουμε το σχόλιο του Κώστα Νικολακόπουλου για την αναμέτρηση και ό,τι άλλο έχει μεταγραφικό, ευπρόσδεκτο. Χαίρετε.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Καλά, εσύ.
0: Εύκολα, απλά και άνετα, έτσι.
1: Ναι, ναι, στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Το πρώτο δόθηκε λίγο Ολυμπιακός. Το δεύτερο έβαλε τα δύο γκολ μέσα σε λίγα λεπτά και τελείωσε το ματς. Έτσι κανονικά πρέπει να τελειώνει ο Ολυμπιακός αυτά τα παιχνίδια, αλλά θα είχαμε να το δούμε τέτοιο κάνα οκτάμινο. Οκ, κύπελο βέβαια είναι, με ομάδα που παίζει στη δεύτερη κατηγορία πλέον, αλλά καλό είναι για την ψυχολογία και της ομάδας μια τέτοια νίκη και κάποιων παιχτών που έβαλαν τα πρώτα του γκολ καινούριων, του Γκονζάλες, του Σα, του Ρόκα. Το Μπρούνο κοιμάμαι το πρώτο του γκολ σκόραρ στον Ολυμπιακό. Okay, ήταν ο Ζέλσον πολύ επικίνδυνος. Νομίζω έδειξε με την εμφάνιση του αυτή ότι είναι καλά και έτοιμος να διεκδικήσει πάλι θέση στην Ελλάδα. Ήταν ευχάριστη η παρουσία του Γκονζάλες μετά το γκολ που φάνηκε σαν να απελευθερώθηκε από το άγχος του και είδαμε ένα παίχτη μετά που έσπαγε ωραία μπάλες, έβγαζε πάσες δηλαδή στις παίκτες να σκοράρουν, να βάλουν να φουτάρουν, να σκοράρουν. Ήταν καλή εικόνα έτσι όταν τον είδαμε πιο απελευθερωμένο. Οκ, έβαλε 11 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με το μάτς πρωταθλήματος. Το πιο πιθανό είναι 11 διαφορετικοί να παίξουν και στο πρωτάθλημα το Σάββατο. Αλλά ήταν μια καλή βραδιά. Έφαγαν λίγο ξύλο κάποιοι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν τους προστάτευσε ο διαιτητής Κατσικογιάννης. Αλλά οκ, όταν παίζεις εκτός έδρας στην επαρχία υπάρχουν και αυτά. Και εν ώψη πρωταθλήματος καλό είναι να το συνηθίσουν και οι καινούργοι. Απλά θα πρέπει οι διαιτητές όταν υπάρχουν μαρκαρίσματα σκληρά θα πρέπει να δίνονται κάρτες για να προστατεύεται ο παίκτης. Σωματική ακυρότητα του κάθε παίκτη. Είτε είναι της Λάρισας είτε του Ολυμπιακού εξυπακούεται. Τώρα σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά περιμένουμε τον Μπέιλι τη μεταγραφή να τελειώσει γιατί έχει περάσει τώρα πριν από λίγο τελείωσαν οι ιατρικές εξετάσεις και όπως και να το κάνουμε για κάθε μεταγραφή παίζει ρόλο είναι απαραίτητη προϋπόθεση να περάσουν τα ιατρικά. Και για τον Μπέιλι ξέρουμε ότι είχε και κάποια θέματα τραυματισμών. Οπότε έπρεπε ο Ολυμπιακός να κάνει εξονυχτικό έλεγχο. Στην Αγγλία τον έκανε για λογαριασμό του βέβαια. Έγιναν τις εξετάσεις. Ο νους είναι στην Αθήνα και περνάει ιατρικά εδώ πλέον για να τελειώσει με τα γραφή του τον Ολυμπιακό. Κατά πάσα πιθανότητα για να ενσωματωθεί άμεσα, κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι. Άκουσα που είπες ότι ο Ζέλσον δείχνει ότι είναι σε θέση να διεκδικεί θέση στην ενδεκάδα. Χάλα στην Κράσνονταρ.
1: Γιατί πότε είχε φτιάξει.
0: Α, οκ. Okay.
1: Δεν είχε φτιάξει ποτέ.
0: Okay.
1: Τον είχε ειλικρινά Κράσνονταρ, ο Ολυμπιακός ποτέ δεν τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα που ξέρω εγώ
0: okay.
1: Δεν δέχτηκε ποτέ ο Ολυμπιακός τις προτάσεις που το δώσαν.
0: Άρα παίρνει δύο εξτρέμ και μπορεί να κρατήσει και τον Ζέλσον.
1: Βέβαια.
0: Οκ. Okay.
1: Βέβαια, γιατί έφυγε ο Γκλιένικο.
0: Ναι.
1: Για εξτρέμ, δεν τον είπε ο προπονητής ότι τον είχε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτό περιμένουμε να επιβεβαιωθούν μέσα από τις ανακοινώσεις. Είναι, λέμε, το πιθανότερο σενάριο που περιμένουμε. Αν γίνουν αυτά, γιατί για παράδειγμα μέχρι τις 6 ώρα σήμερα το πλάνο ήταν μεταξύ Ολυμπιακού και Όφη να μείνει ο νους στον Όφη μέχρι πρώτη Γενάρη.
2: Γι' αυτό είπες το κατά πάσα πιθανότητα πριν.
1: Mm-hmm. Βέβαια το είπα γιατί ακριβώς σου λέω 6 ώρα ήταν αυτό. 3 ώρα ήταν άλλο, 6 ώρα ήταν αυτό. Τώρα φαίνεται πως είναι να σωματωθεί στον Ολυμπιακό. Ας το περιμένουμε. Γιατί υπάρχουν διάφορα οι ζυμώσεις. Γίνονται, μπορεί και Όφη να ψάχνει παίχτη, να δηλώσει στη λίστα του κυνηγό στην Ευρώπη. Ναι. Ο Ολυμπιακός επίσης με τον Μπέιλι να τελειώσει είναι πράγματα, είναι ένα παζλ, ας πούμε, που ενδέχεται να επηρεάζει το ένα τάνο. Λέμε ποιο είναι, ποια είναι η πιθανότερη εκδοχή, αλλά πρέπει να περιμένουμε να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε το, η πιθανότερη εκδοχή, δηλαδή να πάρει ο Ολυμπιακός και τον Μπέιλι και τον Νούς τώρα στο φινάλε των μεταγραφών. Να θυμίσω ότι μέχρι τη 2 τη νύχτα, πότε είναι, πρέπει να δηλωθούν οι λίστες και εκεί είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη.
2: Σταυρόλεξο.
0: Σπαζοκεφαλιά.
1: Σπαζοκεφαλιά μεγάλη για το πονοκέφαλο, μεγάλο για το Μεντιλίπαρ και για όλο τον οργανισμό, γιατί πρέπει να μείνουν έξω πάρα πολλοί παίχτες, οι ξένοι. Έλληνες δεν έχουμε πολλούς. Θα βάλει βέβαια και τα παιδιά που είδαμε σήμερα, να φανταστούμε το Φίλι, τον Κουτσογούλα.
0: Καλώς ο Φίλις παρεμπιπτόντος, πολύ καλός.
1: Ναι, να είναι διαθέσιμα και αυτά τα δύο παιδιά. Ο Φίλις έκανε προετοιμασία και καλή προετοιμασία με την πρώτη ομάδα όλο το καλοκαίρι. Και... αλλά με τους ξένους έχουμε τώρα μεγάλο θέμα. Τι να κάνουμε τώρα. Κάποιοι παίκτες θα αδικηθούν, το ξέρει ο προπονητής. Μετά τα μεσάνυχτα ή λίγο πριν θα ξέρουμε τη λίστα, παιδιά. Θα είναι ένα θρίλερ, ας πούμε. Ναι. Αλλά τι να κάνεις, όταν έχεις 24 και πρέπει, ας πούμε, να δηλώσεις 17,
2: ναι.
1: 24 είναι και 25 και τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ωραία, ωραία. Θα σε ξανακούσουμε σίγουρα, Κώστα μου.
2: Να είστε καλά,
1: Κώστα. Να είστε καλά.
0: Πάμε να δούμε και το, πώς είδε το παιχνίδι του Ολυμπιακού Ηρακλής Αντίπας. Γεια σου, φίλε.
3: Ο, τι γίνεσαι, αδερφέ μου.
0: Καλά.
2: Γεια σου, κύριε μου.
3: Α, είναι και ο Τάσο, άσασε δίδυμο.
0: Ναι.
3: Νόμιζα μην έλειπε κάποιος.
2: Το πετύχαμε.
3: Το πετύχαμε. Τι γίνεται.
0: Πώς σου φαίνεται το μεσημέρι, πώς σου φαίνεται.
3: Εντάξει. Κοίτα, μετά από όλη μου τη δημοσιογραφική καριέρα, από τις εφημερίδες.
0: Δοκιμάσαι νωρίς πλέον.
3: Ναι, είναι η πρώτη φορά που, ξέρεις, δεν δουλεύω από το απόγευμα και μετά.
0: Ξέχναν τα μπρούσκα και αυτά τώρα το βράδυ.
3: Το όχι, τα βλέπεις τώρα, πολύ πιο εύκολα.
0: Πιο νωρίς όμως.
3: Ναι, πιο νωρίς, ναι. Λοιπόν,
0: τι είδες?
3: Τι είδα, είδαμε αρκετά πράγματα για ένα παιχνίδι κυπέλου, ξέρεις, και με τον Ολυμπιακό να, κακά τα ψέματα, να έχει, πες το, πάρα πολλούς νέους παίχτες στην ενδεκάδα. Πρώτα απ' όλα κρατάμε το πρώτο γκολ του Γκονζάλες και δεν κρατάω μόνο τον γκολ, το γεγονός όμως ότι ήταν και πολύ ομαδικός, δηλαδή έχει δώσει και την ασίστ στον γκολ του Μπρούνο, έχει δώσει μια πολύ ωραία κάθετη πάσα στην ευκαιρία του Ζέλσον. Γενικά είναι ένας παίχτης ο οποίος δείχνει πολύ ωραία, πολύ ωραία πράγματα, οπότε κρατάμε την άνοδο του ΣΑ μετά το γκολ, γιατί μέχρι το γκολ δεν ήταν, ξέρεις, ο ΣΑ που φαίνεται ότι ξέρει πάρα πολύ μπάλα, δεν του βγαίνανε οι πάσες, δεν του βγαίνει τίποτα, ίσως και γι' αυτό έκανε και την κίνηση στον πανηγυρισμό, ξέρεις, ότι έφυγε από πάνω του το κακό το πνεύμα στον γκολ που πέτυχε. Κρατάμε τους πιτσιρικάδες. Κυρίως το Φίλι, ο οποίος έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι, ένα παιδί που ήταν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και έδειχνε πράγματα, δηλαδή έδειχνε το ταλέντο του. Και είναι ένα παιδί 19 ετών με φοβερά σωματικά προσόντα. Δηλαδή το βλέπετε, δηλαδή είναι και γρήγορος για το ύψος, είναι στο 1,90. Παίζει με ψηλά το κεφάλι, κέρδισε πάρα πολλές μονομαχίες, έδεσε πολύ καλά με το Φρόιλερ, ο οποίος με την προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα είναι από τις πολύ πετυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, τρομερή εμπειρία και παραστάσεις από πολύ υψηλό επίπεδο. Είπα για το Φίλι, κρατάω και τον Κουτσογούλα, το δεξί μπακ, το παιδί το οποίο δεν ήταν στην προετοιμασία, αλλά είναι ένα παιδί το οποίο ειδικά και στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο δεν ήταν τόσο καλός ο Ολυμπιακός μέχρι τις φάσεις του Γκονζάλη, στην πρώτη την κεφάλια που χάνει και τη δεύτερη που βάζει το πρώτο του γκολ με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ανέβαινε, προσπαθούσε και συνεργαζόταν με τον Ζέλσον και με τον Φορτούνη, τα παίρναγε από εκείνη την πλευρά ή από τον άξονα. Δηλαδή, πολύ θετική η παρουσία και του νεαρού μπακ. Ζέλσον έχει κάνει πολύ εντυπωσιακό παιχνίδι. Αν θα μπορούσε να έχει σκοράρει, δηλαδή θα είχε κάνει και την τέλεια εμφάνιση για τη φάση το τετ-α-τετ που από την πάσα του Γκονζάλης, και γενικά ο Ολυμπιακός έδειξε αρκετά ωραία πράγματα στο πρώτο παιχνίδι κυπέλου που δίνει για τη φετινή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηρακλή.
3: Έγινε.
2: Να είσαι καλά, Ηρακλή.
0: Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι καλύψαμε και τα σχόλια του αγώνα. Μικρόφωνο στο Fight Club, που φυσικά είναι μια αντίστροφη μέτρηση ουσιαστικά για τις λίστες των τεσσάρων.
2: Και για την περιγραφή του αγώνα.
0: Ακριβώς. Πάω κόφι. Να είστε καλά.
2: Καλά, τα λέμε,
0: αύριο.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Sport FM στους 95.
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
8: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
9: Σήμερα είναι η επιχείρηση σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 20% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY20 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2020.

0: έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαρτριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
1: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση. Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Joshua Jensen Eagle, τα πανηγύρια της Ηπείρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
7: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων.

0: δυνατοτήτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες στο απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 96 31 32 63.
2: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
2: Γιατί το λες αυτό?
1: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
2: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
1: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
5: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
6: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
9: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
10: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Τριάδα στο στόπερ, επαναλαμβάνω, δεξιά ο Καραχάλιος παίζει στόπερ. Αριστερά ο Κρίσμανης, Χριστογιώργος. Ο Κένι την πρώτη πάσα, λάθος και πάλι του Κένι, προς τον Ζίφκοβιτς. Η δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ είναι η βασική του με Κένι και Ζίφκοβιτς. Αϊτόρ, ένα κοντρό μεταξύ τριών του ΠΑΟΚ. Ο κόντρο παίρνει πλάτη, είναι δυνατός. Αφήνει στο κέντρο για τον Κανελόπουλο. Κανελόπουλος με τον Κρίσμανιτς, ο υψηλός όμως Κροάτης προωθείται από την αριστερή δική του πλευρά. Κόντρο Μπουχαλάκης με μία για τον Καινουργάκη. Προλαβαίνει το κοντρόλο νεαρός του. Κλέβει την μπάλα ο Κένι. Θέλει να παίξει για τον Ζίφκοβιτς. Ξανακλέβει ο κριτικός. Κατοχή για τον Όφη. Δεν έχουμε φάσεις. 8 λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα. Το πιο ενδιαφέρον νομίζω παιχνίδι στην πρώτη αγωνιστική στην League Phase του Κυπέλου. Που από πέρυσι με αυτόν τον τρόπο έχει προσφέρει συγκινήσεις, ωραία παιχνίδια. Έχει αναδείξει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι πολλές ομάδες δεν θα είχαν τόσους νεαρούς Έλληνες στο ρόστερ τους αν δεν είχαμε αυτόν τον κανονισμό στο κύπελο. Πούγκουρας κατοχή και πάλι για τον Όφη με τον Κρίσμανιτς στο 8ο λεπτό. Όφη με την σπουδαία πορεία μέχρι τώρα το καλοκαίρι. το μόνο κακό το αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα, βεβαίως με τον Άρη να είναι, αλλά σκλέβει ο Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς από τα δεξιά, παίρνει τον άξονα, ψάχνει την εύκολη πάσα, Τάισον, Τέιλορ, αργεί ο ΠΑΟΚ, γυρίζει όφι με τον Μπάμπα. Μπάμπα από τα αριστερά, πασάρει, αφήνει ο Μύθου, Ούγκρεσιτς μες στην περιοχή, χάνει την μπάλα, corner out είναι, για να δούμε, corner. Δεύτερο για τον ΠΑΟΚ στο ένατο λεπτό από το μπάσιμο του Μπάμπα και την προσπάθεια του Ούγκρεσιτς που έκοψαν οι του Όφι. Ο Τάισον θα εκτελέσει, ζητάει και τον Ζίφκοβιτς κοντά του. Ο Όφι αμήνεται σε man-to-man σε στημένες μπάλες. Ο ΠΑΟΚ βάζει 6 παίχτες στην περιοχή. Ο Τάισον εκτελεί προς το πέναλτι κεφαλιά. Ο Ούγκρεσιτς διώχνουν οι αμυνόμενοι. Κένει τη δεύτερη μπάλα μακριά από την περιοχή για τον Ζίφκοβιτς. Πασάρει για τον Τάισον και πάλι Ζίφκοβιτς. Φοβούνται το offside. Παίρνει μπάλα ο Βραζιλιάνος. Τάισον με δύναμη. Η βροχή μια γίνεται πιο ήπια. Μια δυναμώνει. Μετά από πάρα πολύ καιρό βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Μιχαηλίδης. Το κακό είναι ότι δεν είχε υπήρχε πρόβλεψη σχετική και οι πιο πολλοί που έχουν έρθει στο γήπεδο δεν έχουν προφυλαχθεί. Μπαταούλας ο ΠΑΟΚ ξεκινάει επίθεση από πίσω και παίζει για τον Κένι. Οργανωμένος περιμένει ο Όφι. Στο 5-4-1. Μπάμπα κοντρολάρει με τον Τέιλορ κοντά του. Πάντα ως χαφ ο Σκοτσέζος. Μιχαηλίδης. Αριστεροπόδαρε εκεί και ο Μπάμπα και ο Τέιλορ. Ανεβαίνει ο Γκανέζος. Παίζει για τον Τάισον. Ψάχνει ο ΠΑΟΚ να διασπάσει την άμυνα με τον Τάισον. Στον Τέιλορ. Ο Μπάμπα πατάει μες στην περιοχή. Γυρίζει. Ο Μύθου. Σε ποιον. Ζίφκοβιτς. Πατάει. Ούγκρεσιτς σουτάρει. Κόβεται πάνω στη γραμμή. Παραλίγο σκόρερ. Ούγκρεσιτς το δεκάλεπτο. Του πάτσε την μπάλα. Ο συμπατριώτης του, ο Ζίφκοβιτς, από το πέναλτι εκτέλεσε ο Σέρβος, εξουδετερωμένος σχετικά ο Χριστογιώργος, ο Κροάτης τον κόβει, ο Κρίσμανιτς. Ένα μέτρο από την γραμμή, μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Βρήκε στόχο κατά κάποιο τρόπο, βρήκε εστία. Κόρνερ, Ζίφκοβιτς, σεντράρι μες στην περιοχή, ψηλά ο Κρίσμανιτς. Μπαταούλας, Μπάμπα, Μιχαηλίδης στο σούτ. Out η corner. Out. Στο 11ο λεπτό. Ο ΠΑΟΚ πατάει, γεμίζει την περιοχή, βρίσκει τη φάση με τον Ούγκρεσιτς. Ο Μιχαηλίδης αστοχεί, έχοντας πολλά σώματα μπροστά του. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι. Ο Όφι ξεκινάει προσπάθεια για build-up με τον Χριστογιώργο. Κοντά του ο Ούγκρεσιτς και ο Μύθου. Τα στόπερ γυρίζουν και πάλι πίσω για τον Χριστογιώργο. Πολύ ωραία στον Κανελόπουλο και τον Αποστολάκη στον Γκονζάλεφ. Πίσω η μπάλα για τον Μπουχαλάκη. Πολύ καλή πάσα ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ από τον Χριστογιώργο. Καινουριάκης μεταξύ κέντρου και περιοχής. Πίσω και πάλι για τον Κρίσμανιτς, για τον Πούγκουρα. Σε φάση άμυνας τώρα ο ΠΑΟΚ. Στο 4-4-2. Όφι σε 3-4-3 επιτίθεται. Όσο έχουν αξία αυτοί οι σχηματισμοί που αλλάζουν συνεχώς. Πούγκουρας με τον Καραχάλιο. Έχει αξία το ότι παίζει ως δεξί στόπερ. Και κατοχή τον Όφι που θέλει να κυκλοφορήσει μπάλα και να βρει τρόπο για να διασπάσει την οργάνωση του ΠΑΟΚ στο 12ο λεπτό. 0-0 εδώ στην Τούμπα στον αγώνα κυπέλου του ΠΑΟΚ με τον Όφι. Λάθος, κλέβει Σαντα Μαρία. Σαντα Μαρία με τον Τάισον, βλέπει τον Μπάμπα. Οι δυο σκούροι της αριστερής πλευράς. 4 χρόνια μαζί, πόσα είναι. Βέβαια το δίδυμο Γιαννούλη Ταχάλη θα τους απειλήσει στα επόμενα παιχνίδια και μάλλον την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό ίσως σκέφτεται ο Λύση αυτούς τους δύο, Γιαννούλη δηλαδή και Ταχάλη. Θα δούμε. Μπαταούλας με τον Μιχαηλίδη πιέζεται, παίζει για τον Κένι. Κένι Ζίφκοβιτς, ένα μαρκάρισμα φάουλ του Καινουργάκη. Μέχρι τώρα δεν είχαμε πολλά φάουλ. Τώρα ο διαιτής δίνει σε βάρος του Έλληνα αριστερού μπακ της ομάδας του Όφη. Μιχαλίδης ανεβαίνει και πάλι για τον Παταούλα, διαβάζουν του ΠΑΟΚ το παιχνίδι, χαμηλώνει Σαντα Μαρία δεξιά από τα στόπερ. Κάνει μια προσποίηση, μια τρίπλα, θα σκάψει για τον Μύθου, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ζίκοβιτς δεν προλαβαίνει, ο Χριστογιώργος παίζει γρήγορα για τον Μπουχαλάκη. Με τον Καινουργάκη έχει οργανωθεί ο ΠΑΟΚ, Όφη που σήμερα πρωταγωνιστεί. Μύθου,

0: Τζέκοβιτς δεν προλαβαίνει. Ο Χριστογιώργος παίζει γρήγορα για τον Μπουχαλάκη. Με τον, με τον νους που έχει φύγει, τον Αποστολάκη που παίζει, τον Αθανασίου βέβαια που παραμένει και είναι στον πάγκο για τον Όφη. Ανεβαίνει ο Κανελόπουλος και ο Αποστολάκης. Από τα δεξιά Όφη θέλει να προσεγγίσει την περιοχή του Τσιφτσί, μια και δεν έχει πατήσει μέχρι τώρα προς τον Έλληνα goalkeeper του ΠΑΟΚ. Chris Manich, Όφη που έβγαλε πολλά ευρωπαϊκά παιχνίδια έχοντας σχεδόν ελληνική εντεκάδα. Σήμερα έχει τέσσερις ξένους, ο Γκονζάλεθ ένας από αυτούς προωθείται. Σεντράρι, κόβει ο Μιχαηλίδης. Τάισον θα κατεβάσει την μπάλα. Όχι, με πρώτη προσπάθεια, με δεύτερη τη χάνει. Πιέζει τον Καραχάλιο. Τάισον, Μπάμπα, Τάισον για τον Τέιλορ. Όφη δυσκολεύεται στην δική του ανάπτυξη και δημιουργία. Επαναλαμβάνουμε, δεν έχει πατήσει η περιοχή του ΠΑΟΚ στα πρώτα 15 λεπτά. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς στο 10. Όπου ο Chris Manich στη γραμμή δεν άφησε το σέρβο να πανηγυρίσει τον ντεμπούτο του με τον ΠΑΟΚ. Μπάμπα με Μιχαηλίδη. Βλέπει τον Ζιφκοβιτς. Μπαλιά 50 μέτρων, ανεβαίνει ο σέρβος, ανεβαίνει ο Κένι. Ψάχνει συνεργασίες ο αρχηγός του ΠΑΟΚ για τον Σανταμαρία. Σανταμαρία, αλλαγή και πάλι για τον Μπάμπα. Ανοίγει το γήπεδο ο ΠΑΟΚ συνέχεια. Ανεβάζει τα μπακ του. Τέιλορ με Μιχαηλίδη μπροστά από το κέντρο, τα στόπερ του δικεφάλου και τον Μπαταούλα. Στον Ζιφκοβιτς ακροβολισμένος, βλέπει την κίνηση του Κένι. Σεντράρει προς την περιοχή. Περνάει μπάλα από όλους και μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Ο Λύση φωνάζει στον Ούγκρεσιτς του έπρεπε να κλείσει και εκείνος. Στο προδοκάρι. Ο Σέρβος με μια εβδομάδα προπονήσεων προσαρμόζεται. Νεαρός. Στη δεύτερη του χρονιά ουσιαστικά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ με 7,5 εκατομμύρια τον απέκτησε από την Παρτιζάν. Χριστογιώργος και με τα δύο πόδια παίζει με τον Καραχάλιο. Μπουχαλάκης χαμηλώνει, ψηλά είναι ο ΠΑΟΚ. Καθαρό παιχνίδι μέχρι στιγμής, χωρίς διακοπές και φάουλ με μία μεγάλη φάση. Προθετική πάσα κόβει ο Μιχαηλίδης για τον Τέιλορ. Θα σηκώσει για τον Μπάμπα. Ο Γκανέζος θέλει να κάνει την μπάλα δική του, τη χάνει. Γκονζάλεθ πιέζει στο ριπρέσο ΠΑΟΚ γρήγορα για ανάκτηση. Κρατάνε οι κριτικοί και παίζουν για τον Χριστογιώργο. Πίσω η μπάλα στο 17ο λεπτό. Κοουτσάρι πιο έντονα και ο Χρυσοκόντης τώρα. Φωνάει στον Κινουγάκη να ανέβει. Κινουγάκης πίσω. Με ασφάλεια για τον Chris Manich. Και ο Πούγκουρας, που ήταν βασικός και στο τελικό κυπέλου βεβαίως, όπως ο Χριστογιώργος. Ιστορικό μάτς για τον Όφη. Ο Κένι θέλει να κλέψει, κάνει φάουλ επάνω στον Αϊτόρ. 3 μέτρα από το κέντρο για τον 30χρονο Ισπανό που παίζει στα αριστερά του κόντρο του Βόσνιου. Μία από τις σημαντικές μεταγραφές του Όφη αυτό το καλοκαίρι. Πίσω η μπάλα για τον Πούγκουρα στο 18, 0-0 το παιχνίδι με μια σημαντική φάση του ΠΑΟΚ και τον Ούγκρεσιτς που σούταρε για να κόψει πάνω στη γραμμή ο Chris Manich. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, κυκλοφορεί ο Όφη, Αϊτόρ για τον Κενουργάκη με το καλό το αριστερό στον Πούγκουρα. Σε 4-4-2 αμήνεται ο ΠΑΟΚ με Μύθου και Ούγκρεσιτς μπροστά. Κλέβει ο Σανταμαρία. Δεν παίζει όμως γρήγορα μπροστά, παίζει πίσω στο Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη, Σανταμαρία, πασάρει λαθασμένα στον Κένι. Ο Κένι δεν του έδωσε καθαρή γραμμή πάσας. Πουλάει την μπάλα ο Γάλλος Χαφ. Το έκανε ένα πρώτο πολύ καλό παιχνίδι. Από εκεί πέρα ο Σανταμαρία δεν είναι στα καλύτερά του. Αϊτόρ με τον Κένι, Ζιφκοβιτς, Τέιλορ. Πασάρι στον Μπάμπα. Μπάμπα, Τάισον. Έξυπνα εκεί ο Καραχάλιος, βάζει ένα στόπ στον Μπάμπα για να μην του φύγει και κόβει τον συνδυασμό. ή του όφη σε κατοχή σε παιχνίδι που είπαμε δεν έχει διακοπές αλλά δεν έχει πολλές φάσεις. Ο Μύθου πήγε να κλέψει, Κρίσμανιτς κρατάει με τον Πούγκουρα. Η κατοχή του όφη είναι στο μισό του γήπεδο. Ο Τέλορ θέλει να κλέψει εδώ, αφήνει ένα πλεονέκτημα ο διαιτητής. Μπαλιά ωραία για τον Κενουργάκη, τρέχει, προλαβαίνει, είναι τρεις προς την περιοχή. Κενουργάκης με τον Κένι. Κενουργάκη στο αριστερό του, παραπατάει και δεν κάνει καλή τελική πάσα. Η μπάλα φεύγει out, ούτε εδώ όφη απειλεί την εστία του Τσιφτσί. Αν και ήταν καλή η προοπτική και ειδικά το ανέβασμα του Κενουργάκη. Τσιφτσής για τον Μπάμπα. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο δεκάλεπτο πάτησε περιοχή, είχε δυο στημένες, είχε τη μεγάλη φάση. Στο δεύτερο δεν είναι τόσο απειλητικός. Μπαταούλας από τη δεξιά πλευρά της άμυνας ανεβαίνει, εμπιστεύεται τον Μιχαηλίδη. Χαμηλώνει και πάλι ο Σανταμαρία. Δίδυμο σήμερα στα χαφ ο Τέιλορ με τον Σανταμαρία για τον Λύση. Μιχαηλίδης, το ανέβασμα του Κένι. Κατεβάζει ο Άγγλος, σηκώνει κεφάλι. Σεντράρει χαμηλά, προβολή από τον Ούγκρεσιτς, out η μπάλα. Ούγκρεσιτς και Μύθου, η σωματοδομή τους μοιάζει εκεί. Η προβολή του Σέρβου εδώ με το αριστερό, η μπάλα περνάει out. Μια δεύτερη τελική για τον Ούγκρεσιτς. Άστοχη αυτή, η προηγούμενη σταμάτησε πάνω στη γραμμή από τον Κρίσμανιτς και πάλι σε προσπάθεια για build-up ο Όφη. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, ο Καραχάλιος απομακρύνει. Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Ούγκρεσιτς ψηλά για τον Μύθου. Η μπάλα στον Κρίσμανιτς, Χριστογιώργος σημαδεύει και πάλι τον Κενουργάκη, παίζει καλά με τα πόδια ο goalkeeper του Όφη. Και βεβαίως τον εμπιστεύονται πολλές φορές οι συμπαίχτες του. Πούγκουρας με τον Καραχάλιο. Τρεις οι τελικές του ΠΑΟ, καμία ο Όφη μέχρι τώρα. 21ο λεπτό εδώ στην Τούμπα, έχει λίγο χαλαρώσει ο καιρός με τη βροχή. Κόντρο με μία, όχι καλές επαφές. Τώρα θέλει να ανέβει και ο Αποστολάκης, παίζει για τον Γκονζάλεθ. Από τα δεξιά ο Ισπανός, γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνουν τα τρία στόπερ του όφη στο κέντρο. Θα πάρει ο Κανελόπουλος. Πούγκουρα Σαϊτόρ που έχει κλείσει. Πάρα πολλές πάσες. Χωρίς πολλά φάουλ οι ομάδες. Μιχαηλίδης κόβει. Ανεβαίνει ο Γκονζάλεθ με το καλό του δεξιπόδι. Προσποιείται στον Τέιλορ. Αποστολάκησε ένα σουτ, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Καλό σουτ με το αριστερό από τον Αποστολάκη. Πρώτη τελική και στην εστία για τον Όφη. Μπλοκάρει ο Αντώνης Τσιφτσής. Μπαταούλας με τον Κένι, καλή προωθητική πάσα. Κένι σημαδεύει προς τον Μύθου. Τα κουνάκια τον Ούγκρεσιτς. Ο Σέρβος κάνει την περιστροφή, πάει από τα αριστερά, αργεί. Παίρνει ο Τέιλορ. Πασάρι για τον Μπάμπα. Μπάμπα βλέπει τις κινήσεις των συμπαιχτών του. Ψάχνει τον Τάισον. Κλείνει προς τον άξονα για τον Τέιλορ. Και πάλι Μπάμπα θέλει να φορτώσει ο ΠΑΟΚ την περιοχή. Τάισον για τον Μπαταούλα. Καίνει όλος ο Όφη πίσω από την μπάλα. Ανοίγει το γήπεδο ο Ζιβκοβιτς. Πασάρι για τον Ούγκρεσιτς με μία στο Σανταμαρία. Πλεονέκτημα σε ένα φάουλ στο Ζιβκοβιτς. Σανταμαρία από τα δεξιά. Σανταμαρία σεντράρι, μάλλον κόρνερ. Στο 23ο λεπτό, τρίτο κόρνερ για τον δικέφαλο. Με τον Ζιβκοβιτς να σηκώνεται κανονικά και να πηγαίνει για να εκτελέσει. Αυτή τη στιγμή η μπάλα από την δεξιά πλευρά. Εδώ σε replay το φάουλ που του έγινε, το πλεονέκτημα που άφησε ο διαιτητής. Στον Τάισον η πάσα, Ζιβκοβιτς και πάλι, Τάισον από τα δεξιά. Σεντράρι, δεύτερο δοκάρι, μπλοκάρι Χριστογιώργος. Πολύ σταθερός μέχρι τώρα. Βλέπει ότι οι συμπαίχτες του δεν ανεβαίνουν. παίζει με τα χέρια δίπλα στον Γκονζάλεθ. Καραχάλιος τοποθετημένη σωστά η του ΠΑΟΚ. Και πάλι Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, ψηλά ο ΠΑΟΚ, ο Κροάτης σηκώνει, Μπαταούλα στην κεφαλιά, Τάισον, Ούγκρεσιτς, Ζίφκοβιτς, μέσα στην περιοχή ο σέρβος του ΠΑΟΚ, ένα τακουνάκι κόπηκε, Κένι, για τον Ζίφκοβιτς και πάλι. Ζίφκοβιτς θα επιμείνει στη δεξιά πλευρά, βλέπει υπεραριθμία με τον Κένι, τον Σανταμαρία, τον Τάισον που έχει κλείσει. Δεν περνάει πάσα. Μπαταούλας. Ο Τάισον που έχει την ευχέρεια και την άνεση να αφήνει την πλευρά του και να φορτώνει και εκείνο στη δεξιά πλευρά. Μιχαηλίδης για τον Σανταμαρία που παραμένει δεξιά. Για τον Ζίφκοβιτς. Κοντά στην περιοχή εξωδεξιά. Τέιλορ ανεβαίνει. Ψάχνουν του ΠΑΟΚ. Δεν έχουν γρήγορη κυκλοφορία και συνεργασίες. Κένι. Με τον Μπαταούλα, όφια μείνεται πολύ καλά. Δέχτηκε μια μεγάλη φάση. Μέχρι τώρα. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Δεν περνάει ποτέ αυτή η πάσα. Ο Χριστογιώργος θα βγει και θα μπλοκάρει στο 25ο λεπτό. 0-0 ο ΠΑΟΚ με τον Όφη. Παραμένει στο πρώτο παιχνίδι των ομάδων στην League Face. Με ρίσκο εκεί ο Κανελόπουλος, Κρίσμανιτς. Έχει υπομονή ο Όφη. Εδώ Γκονζάλεθ. Ο Μπαταούλας κόβει, Σανταμαρία. Φάουλ δίνει υπέρ του Όφη ο Πολυχρόνης. Ένα από τα λιγοστά σφυρίγματα σε αυτή την αναμέτρηση. Παρουσία πάνω από 10.000 φίλων του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Σταμάτησε και η βροχή. Κατοχή ο Όφη, ξεκινάει επίθεση από την άμυνά του με τον Πούγκουρα. Τα τρία στόπερα απλωμένα. Δεξιά ο Καραχάλιος, αριστερά ο Κρίσμανιτς. Παίρνει ο Κροάτης και πάλι για τον Πούγκουρα. Στα 30 του χρόνια πλέον ο Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Βρίσκουν γραμμές πάσας, κλέβει ο Μύθου. Ο Κόντης χτυπιέται για το λάθος. Μπαταούλας προσποιείται με τον Μιχαλίδη ψηλά Όφη. Μιχαλίδη στον Τάισον. Με μία στον Ούγκρεσιτς. Φεύγει ο σέρβος, τον κρατάει ο Μπουχαλάκης. Ούγκρεσιτς πασάρει στον Ζίφκοβιτς. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς στο αριστερό του. Σουτάρι. Διώχνει ο Χριστογιώργος. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ. Δεν ήταν τέλειο το σουτ γιατί δεν βρήκε γωνία ο Ζίφκοβιτς. Ο Χριστογιώργος κατάφερε και μπλόκαρε με διπλή επέμβαση στο 27. Δεν βρήκε γωνία ο Ζίφκοβιτς. Από εκεί ήταν ιδανική η θέση να εκτελέσει. Αλλά ο Χριστογιώργος μπλόκαρε στη δεύτερη μεγάλη φάση του ΠΑΟΚ. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Ένας μένα με τον Κινουργάκη. Και πάλι από τα δεξιά. Ζίφκοβιτς. Στην μπάλα στο αριστερό του. Σεντράρι. Μύθου την κεφαλιά. Out. Δύο μέτρα έξω από τη μικρή περιοχή. Ο Μύθου πιάνει την κεφαλιά στο 27. Η μπάλα φεύγει out. Δύο συνεχόμενες φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού πρωταγωνιστής ο Ζίφκοβιτς. Στη μία εκτέλεσε. Στην δεύτερη πάσαρε. Μπουχαλάκης. Με Κρίσμανιτς. Ψηλά ο ΠΑΟΚ. Ο Κρίσμανιτς στον Αϊτόρ. Κοντά ο Τέιλορ. Οι του Όφη και πάλι χάνουν την μπάλα εύκολα. Μιχαηλίδης πίσω για τον Τσιφτσί. Σε ένα καλό διάστημα του ΠΑΟΚ. Βρήκε χώρους και δημιούργησε δύο ευκαιρίες. Τσιφτσίς σημαδεύει πιο πολύ πιεζόμενος για να μην κάνει το λάθος. Στέλνει την μπάλα εκτός γηπέδου. Χριστογιώργος ξεκινάει και πάλι. Είπαμε ο Όφη δεν έχει προσεγγίσει καθόλου την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ένα μακρινό σουτ το Αποστολάκι που μπλόκαρε ο Τσιφτσίς. Πούγκουρας Κρίσμανιτς. Κρατάει και πάλι Χριστογιώργος. Έχουν υπομονή. Η κατοχή στο 49-51. Με τον Όφη να έχει πάρα πολλές πάσες εκεί στο μισό γήπεδο που αμήνεται. Τώρα ο Μπουχαλάκης στον Αϊτόρ προωθεί. Με Κενουργάκι από τα αριστερά γυρίζει ο ΠΑΟΚ. Πίσω και πάλι κριτική. για τον Αχιλέα Πούγκουρα και τον Καραχάλιο, όλος ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης που ζητάει συνέχεια στο κέντρο, playmaker καθαρά, Πούγκουρας πίσω στο Χριστογιώργο, 21ο λεπτό, το 0-0 εδώ στην Τούμπα, κλέβει ο Μπάμπα για τον Ντάισον, ένα κράτημα, φάουλ δίνει ο διαιτητής. Ποιος το έκανε, δεν έχει υποδείξει, υπάρχει πεσμένος παίχτης του Όφη. Διακοπή εδώ στην Τούμπα, λίγο πριν το ημίωρο, έχει σφυρίξει ο διαιτητής ένα φάουλ, δεν έχουν καταλάβει ποιος το έκανε σε ποιον, ο Καραχαλιός πιάνει το χέρι του και ο Τάισον το ίδιο. Και μια ευκαιρία να πιούν νερό οι ποδοσφαιριστές. Εδώ τράκαραν οι παίκτες του Όφη μεταξύ τους. Δεν έχει κάνει φάουλ ο Τάισον σε καμία περίπτωση. Όπου χτύπησε άσχημα ο Καραχάλιος με τον συμπαίχτη του, την ώρα που ο Λύση βρίσκει ευκαιρία να δώσει συμβουλές στους παίχτες του για το πώς θα ανοίξουν την άμυνα. Αν υπάρχει φάουλ είναι υπέρ του ΠΑΟΚ, παρά το ότι τραυματίστηκαν δύο παίχτες του Όφη που συγκρούστηκαν μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτό έχει δώσει ο διαιτητής. Ή ελεύθερο. Ελεύθερο. Σε μια παράξενη φάση. Το κοινό αποδοκιμάζει. Δίνει την μπάλα υπέρ του Όφη ο Πολυχρόνης στο 31ο λεπτό. Οι παίκτες του Όφη είναι κανονικά στον αγωνιστικό χώρο. Καραχάλιος. Πλάγιο out. Και εδώ δεν συνεργάστηκαν καλά οι κριτικοί. Τέλος για τον Μπάμπα και τον Μιχαηλίδη. Για τον Μπαταούλα το 0-0 παραμένει ο ΠΑΟΚ τις σημαντικές ευκαιρίες με Ούγκρεσιτς και Ζίφκοβιτς. Μπαταούλας μεγάλη για τον Μύθου. Δεν βλέπει την μπάλα ο Μύθου. Πώς να την αξιοποιήσει. Μπλοκάρει ο Γιώργος. Θυμίζουμε στο 10ο σουτ του Ούγκρεσιτς πάνω στη γραμμή έκοψε ο Κρίσμανιτς. Στο 22ο το σουτ του Ζίφκοβιτς με διπλή απόκρουση. Τα κατάφερε ο Γιώργος. Τώρα η του Όφη. Σπάνε το πρέσ, ανεβαίνει ο Αποστολάκης, κυνηγάει Ούγκρεσιτς, ο νεαρός Σέρβος κερδίζει τον Έλληνα. Μιχαηλίδης για τον Κένι, μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς, ο Σέρβος με τον κουράρι του Όφη, Κρίσμανιτς πίσω για τον Χριστογιώργο. Χριστογιώργος παίζει καλά και πάλι με τα πόδια, Κρίσμανιτς ανεβαίνει από την πλευρά του, Αϊτόρ στο Μπουχαλάκη, πάρα πολλές επαφές ο Μπουχαλάκης. Στα 33 του πλέον. Ήρθε από τον Πανετολικό. Καραχάλιος και πάλι. Όπως ακούτε την περιγραφή, πάρα πολλές πάσες των αμυντικών του Όφη. Είναι σαν να προκαλούν τους παίχτες του ΠΑΟΚ να ανέβουν, να τους πιέσουν. Τώρα είναι σε ένα διάστημα που ο ΠΑΟΚ όπιστο χωρεί. Κλέβει ο Σανταμαρία, παίρνει ο Τέιλορ. Αλλά παίζει πίσω στο Τζιφτσί από τα 40 μέτρα. Μπαταούλας μέσα τα Μαρία για τον Κένι. Ζίφκοβιτς κερδίζει το πλάγιο από τον Αϊτόρ. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια είναι ελαφρώς πιο επικίνδυνος. Ο Όφη δεν μπορεί να προσεγγίσει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Το 0-0 παραμένει. Μπαταούλας τον Τσιφτσί με ρίσκο, κακή πάσα του Μπαταούλα, ο Τσιφτσής παραχωρεί το πλάγιο. Οι επαφές του Μπαταούλα είναι λίγο αγχωτικές και όχι πολύ ποιοτικές. Καινουργάκης σημαδεύει τον κόντρο, ο Κένι παραχωρεί το πλάγιο. Ο κόντρο υψηλός όμως, πολύ δυνατός. Μπουχαλάκης. Αλλάζει ο Κανελόπουλος, Γκονζάλεθ από τα δεξιά. Με εξωτερικό μια σέντρα, δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Αϊτόρ. Η μπάλα από τα φάλτσα βγαίνει εκτός, out 34 και εδώ ο Όφη δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την επίθεσή του με κάποια τελική προσπάθεια. Και να δούμε τον build-up του ΠΑΟΚ με τον Τσιφτσί. Όφη ψηλά προς την περιοχή του ΠΑΟΚ. 4 παίκτους. Τσιφτσί σημαδεύει στην επίθεση απευθείας για τον Μύθου. Μύθου με Πούγκουρα. Κερδίζει δύο κοντές ο παίκτου του ΠΑΟΚ. Η τρίτη πηγαίνει στον Κρίσμανιτς. Και στον Καραχάλιο. Μουχαλάκης. Αϊτόρ βάζει ο Κένι μια προβολή, η μπάλα και πάλι σε πόδια πορτοκαλί. Σήμερα θυμίζουμε με την πορτοκαλί του φανέλα ο Όφη. Μια και παίζουν δύο ασπρόμαυροι του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάλι Μπουχαλάκης. Ελέγχει, ζητάει συνέχεια μπάλα, παίζει για τον Αϊτόρ. Από τα αριστερά ανοίγει για τον Καινουργάκη. Ο Κένι κοντά του. Σεντράρει ο Έλληνας νεαρός επάνω στον Άγγλο πλάγιο για τον Όφη. Πίσω για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης αλλάζει παιχνίδι. Ο Γκονζάλεθ επάνω στον Μπάμπα πλάγιο για τον Όφη από τα δεξιά, κοντά στην περιοχή, στο ύψος περιοχής θα εκτελέσει ο Ισπανός. Οι δύο Ισπανοί, ο Γκονζάλεθ και ο Αϊτόρ. Μπουχαλάκης μακριά από την περιοχή του ΠΑΟΚ, γεμίζει για τον Καινουργάκη, κοντά του ο Κένι, κεφαλιά πάσα προς την περιοχή και πάλι Καινουργάκης κακή επαφή με την μπάλα, τη στέλνει εκτός γηπέδου, out το 35. Το 0-0 παραμένει στην Τούμπα. Δύο μεγάλες φάσεις ο ΠΑΟΚ με τον Ούγκρεσιτς και τον Ζιφκοβιτς. Μιχαηλίδης στον Μπαταούλα. Για τον Κένι ψηλά Όφη. Κένι Ζιφκοβιτς σημαδεύει προς τον Μύθου. Φάουλ, πέφτει άσχημα ο Μύθου σε μια διεκδίκηση. Έπεσε άσχημα με την πλάτη. Φάουλ στον χώρο του κέντρου. Ο Πολυχρόνης ρωτάει τον Μύθου αν χρειάζεται ιατρική βοήθεια. Κάνει παρατήρηση στον Καραχάλιο. Στο 36-0-0, πάντα εδώ στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο πιο σημαντικό παιχνίδι βάσει ονομάτων δυναμικότητας αυτή την πρώτη αγωνιστική. Στο κάτω-κάτω είναι και η επανάληψη του περσινού τελικού. Τέιλορ με τον Μπάμπα μπροστά για τον Τάισον, ενασμένα με τον Καραχάλιο. Τάισον συγκλίνει, πασάρει στον Ζιφκοβιτς, ανεβαίνει ο Κένι, τον βλέπει ο Ζιφκοβιτς και είναι μες στην περιοχή. Σεντράρι, Μπάμπα κατεβάζει. Φάουλ του Μπάμπα. Ήθελε να κατεβάσει το πόδι ψηλά. Το κέρδισε το φάουλ ο παίκτης του Όφη, εκμεταλλευόμενος ότι ο Μπάμπα σήκωσε το πόδι του ψηλά. Στο χώρο του πέναλτι, στο 37, καλά ανέβηκε ο ΠΑΟΚ. Δεν κατάφερε να τελειώσει την επίθεση αφού ο Μπάμπα χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ επάνω στον Αποστολάκη. Έβαλε πολλούς παίχτες ο ΠΑΟΚ στην περιοχή. Στο μεταξύ έχει σηκωθεί ο Σορετήρε. Ποιος θα βγει, ο Τάισον ή κάποιος άλλος. Κάποιο πρόβλημα προφανώς στο 38. Ο Σάντα Μαρία. Ο Σάντα Μαρία βγαίνει για να μπει ο Σορετήρε. Ο πιστοχωρεί ο Ούγκρεσιτς και ο Σορετήρε θα παίξει στο 10 προφανώς μπροστά από τα δύο χαφ. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Τέιλορ και Ούγκρεσιτς στο 6-8, τον Σορετήρε στο 10, Τάισον αριστερά και δεξιά τον Ζιφκοβιτς. Από τα αριστερά Καινουργάκης. Σαντα Μαρία, η λογική λέει ότι ποιος ξέρει άμα κάτι είχε ή ήταν προγραμματισμένο, μάλλον κάτι θα έβγαλε. Καινουργάκης προς τα πίσω, χάνει την μπάλα, έχει κάνει αρκετά λάθη ο νεαρός, όχι όμως σε επικίνδυνο σημείο. Παταούλας με τον Τσιφτσί. Και πάλι Μπαταούλας. Ο Τέλορ χαμηλά. Τριπλή κόντρα το πλάγιο για τον Όφη, δίνει ο διαιτητής. Αϊτόρ θέλει να εκτελέσει γρήγορα. αφήνει αφού δεν βρήκε. Και ενώ όπως έχει βγει από τον ΠΑΟΚ, στο μαχικά έχει θέματα ο Σανταμαρία και ζήτησε αλλαγή. Πάρα πολύ καλή πάσα 50 μέτρων του Χριστογιώργου στον Καινουργάκη για τον Μπουχαλάκη. Κλέβει ο Ούγκρεσιτς, η μπάλα και πάλι σε πόδια κριτικών με τον Αποστολάκη. Γκονζάλεθ με τη μία στον κόντρο, ωραία προβολή του Μπαταούλα, σου το Αποστολάκη, out. Ο Μπαταούλας έβαλε την προβολή στον κόντρο, η μπάλα στρώθηκε στον Αποστολάκη με το αριστερό, σούταρε, out. Δεύτερη τελική και πάλι με τον Αποστολάκη για τον Όφη. Μιχαηλίδης το 40. Μπάμπα. Τάισον. Θέλει να παίξει με τον Μπάμπα. Ούγκρεσιτς εκεί. Τρέχει και ο Μύθου. Τζαρτζαρίσματα. Ο Πούγκουρας δυνατός. Κερδίζουν το Όφι. Που ανεβάζουν σιγά σιγά τα ποσοστά κατοχής τους. Και παίρνουν κάποια μέτρα στο γήπεδο. Αλλαγή παιχνιδιού προς τον Καινουργάκη, μια και λείπει ο Ζήφκοβιτς από τη θέση του, καλύπτει ο Σορετήρε. Ο Ούγκρεσιτς ξεκίνησε στο 10, ο Πιστοχωρή παίζει στο 8 μαζί με τον Τέιλορ. Όφι παγώνει το παιχνίδι, ελέγχει, αστραπές και βροντές στη Θεσσαλονίκη. Νέο λάθος του Καινουργάκη, ο Μπαταούλας θέλει να προλάβει και παραχωρεί το πλάγιο. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ, οι πιο φανατικοί, όλο και πιο δυνατά φωνάζουν. Καινουργάκη στο πλάγιο μεταξύ κέντρου και περιοχή. Στο 41ο λεπτό, 0-0 ΠΑΟΚ Όφη για το κύπελο. Καινουργάκης, Μπαταούλα στην πρώτη κεφαλιά. Ο Κένι απομακρύνει, Σορετήρε. Παίζει για τον Ούγκρεσιτς, ανεβαίνει ο Σέρβος. Δεν έχει πολλά στηρίγματα. Τάισον προσποιείται, δεν βλέπει αριστερά, πάει και πάλι δεξιά. Κρατάει την μπάλα, παίζει για τον Ζήφκοβιτς. Ζήφκοβιτς οδηγεί την μπάλα προς την επίθεση. Ανοίγει το Σορετήρε. Ζήφκοβιτς σε ποιον. Αλλαγή αριστερά για τον Ράχμαν Μπάμπα. Ούγκρεσιτς έχει γυρίσει όλο Όφι. Πολύ πειθαρχημένος. Μια-δυο μεταβάσεις ήταν ανοργάνωτος. Τάισον πάλι στα δεξιά φορτώνει την πλευρά. Τάισον με τον Ζήφκοβιτς. Ένα φάουλ πλεονέκτημα διαιτής Τέιλορ. Σημαδεύει τον Μπάμπα, εύκολα κόβουνι του Όφι. Μιχαηλίδης στη δεύτερη για τον Μπάμπα. Ο Ούγκρεσιτς δεν του δίνει γραμμή πάσας καλή. Μιχαηλίδης με Μπαταούλα ακριβώς στο κέντρο στόπερ του ΠΑΟΚ. Παίζει για τον Κένι. Τέιλορ χαμηλά στο γήπεδο. Πάρα πολλές πάσες των παιχτών, χωρίς πολλές διακοπές. Αλλά καλά οργανωμένες οι ομάδες. Μιχαηλίδης. Έχει κλείσει ο Τάισον. Μπαταούλα, Ζήφκοβιτς, Τέιλορ. Γρήγορες πάσες, Κένι. Σορετήρε στον άξονα. Σορετήρε που χθες ήταν πιθανό να μεταγραφεί στην Μπόλτον. Ο ΠΑΟΚ είπε όχι. Παίζει σήμερα. Μπάμπα. Με τον Τάισον στην αριστερή πλευρά. Θέλουν να συνεργαστούν κοντά ο Σορετήρε. Μπάμπα μια σέντρα κόπηκε από τον Γκονζάλεθ πλάγιο τον ΠΑΟΚ. 43. Το 0-0 παραμένει. Με τον Σορετήρε να βγαίνει από την περιοχή από τα αριστερά. Μπάμπα. Μιχαηλίδης τραβάνε τους παίχτες του Όφι που ανεβαίνουν όλοι μαζί πίσω στον Τσιφτσί. Μπαταούλα ζητάει, παίρνει. Με τον Αντρίγια Ζήφκοβιτς μεταξύ κέντρου και περιοχής. Ούγκρεσιτς, κακή πάσα. Ο νεαρός έλος ήταν μόνος, δεν το αντιλήφθηκε. Ηρεμία συνιστά ο Λύση. Δύο λεπτά πριν συμπληρώσουμε τα 45 εδώ στην Τούμπα. Δύο σημαντικές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Ο Αετόρ θα πάρει ένα πλάγιο. Θυμίζουμε οι τελικές του Ζήφκοβιτς και του Ούγκρεσιτς, όπου αντέδρασαν οι αμυντικοί, μία ο Χριστογιώργος και μία στη μεγάλη ευκαιρία του Ούγκρεσιτς ο Κρίσμανιτς. Μιθ που κατεβάζει. Αλλάζει για τον Τάισον. Κάνει το κοντρόλο ο Βραζιλιάνος. Στον άξονα είναι. Ανεβαίνει ο Μπάμπα στα αριστερά. Τάισον προωθείται. Πασάρι για τον Μύθου. Δεξιά στο Ζίφκοβιτς μέσα στην περιοχή. Σεντράρει ο Σέρβος προς τον Μπάμπα. Κατεβάζει ο Γκανέζος. Προσποιείται. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Ψηλά Ούγκρεσιτς. Χάνει την μπάλα Ούγκρεσιτς. Στο δοκάρι. Και πάλι Ούγκρεσιτς. Ποιος? Γκολ ο Σορετήρε. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Η του όφη ζητάνε φάουλ. Ο διαιτής το έχει δώσει. Νομίζω το έχει δώσει. Η μπάλα βέβαια μπήκε γκολ. Ο διαιτής σφύριξε μετά. Άρα ο ΒΑΡ μπορεί να παρέμβει. Ο Χριστογιώργος είναι εκτός μικρής περιοχής. Τραυματισμένος. Στο 45 αυτή η φάση την οποία χρειαζόμαστε replay. Το νόμο του πιάνει ο Χριστογιώργος. Λοιπόν, η σέντρα του Ζίφκοβιτς. Ο Μπάμπα κατεβάζει. Κρατάει την μπάλα εντός γηπέδου. Ψηλά η μπάλα. Ο Χριστογιώργος βγαίνει, διεκδικεί εκεί με το Μύθου. Στο rebound ο Σορετήρε βάζει τον γκολ. Στο τέλος δίνει φάουλ ο διαιτητής. Εδώ και πάλι ο Χριστογιώργος με τον Μύθου. Στο όριο της περιοχής η διεκδίκηση και δίνει φάουλ ο διαιτής αφού έβαλε τον γκολ ο Σορετήρε. Άρα νομίζω ότι μπορεί ο ΒΑΡ, αν έχει διαφορετική άποψη, να φωνάξει τον διαιτητή. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Το φάουλ καταλογίζεται κανονικά. Έχουμε 2 λεπτά καθυστερήσεων. Ο Πολυχρόνης λέει στον Ζίφκοβιτς, υποθέτω ότι ελέγχθηκε η φάση και ότι υπάρχει επιθετικό φάουλ στη διεκδίκηση του Μύθου με τον Χριστογιώργο στο όριο της μικρής περιοχής. Ο Χριστογιώργος στείνει την μπάλα για το φάουλ πιο μπροστά και από το πέναλτι. Αν τη διεκδικούσε εκεί με τον Μύθου, μάλλον δεν θα κέρδιζε φάουλ βέβαια. Συνεχίζεται το παιχνίδι, μπάλα πηγαίνει κατευθείαν εκτός. Και από ένα άλλο πλάνο εδώ η διεκδίκηση με τον Μύθου που φαίνεται να βρίσκει τον Χριστογιώργο στην πλάτη και γι' αυτό υπάρχει επιθετικό φάουλ. Μύθου Σορετήρε. Σορετήρε μεταξύ 2-3, τα καταφέρνει, μένει όρθιος. 2-3 φάουλ, παίρνει το τελευταίο, κάρτα στον Μπούγκουρα. Εντυπωσιακή ατομική είναι για τον Σορετήρε, βέβαια δεν σήκωσε κεφάλι να δει τι γίνεται δεξιά-αριστερά. Κάρτα στον Μπούγκουρα που έπρεπε να το σταματήσει. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Ο Μπούγκουρας δεν δέχεται ότι αυτός έπρεπε να πάρει την κίτρινη. Μπορεί να έχει και δίκιο. Νωρίτερα έγινε το εσκεμμένο φάουλ. Μάλλον ο Κανελόπουλος έπρεπε να το πάρει. Δεν έπρεπε να πάρει την κίτρινη. Με τον Ζίφκοβιτς το φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Πασάρι στον Τέιλορ. Ζίφκοβιτς θα σκάψει προς την περιοχή. Κανείς στην πορεία της μπάλας. Εκτός. Φεύγει out. Μάλλον η τελευταία στιγμή στο πρώτο ημίχρονο. Το ΠΑΟΚ όφη παραμένει 0-0 με τον γκολ που ακυρώθηκε του Σορετήρε και τις 2 μεγάλες ευκαιρίες του Ζίφκοβιτς και του Ούγκρεσιτς. Αυτές οι κύριες στιγμές του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην Τούμπα. Περιμένουμε το τελευταίο σφύριγμα από τον Πολυχρόνη, ο οποίος τώρα αρχίζει και μετράει, αφού ο Χριστογιώργος έσε την μπάλα 6 δευτερόλεπτα μετά άρχισε να μετράει και απλά σφύριξε το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αυτά από την Τούμπα, ΠΑΟΚ όφη 0-0.
1: 0-0 το ΠΑΟΚ όφη στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι χωρίς πολλές φάσεις. Νομίζω το ντεμπούτο του Ούγκρεσιτς είναι αυτό που κάπως τραβάει τα βλέμματα, διότι όλοι θέλουν να δουν τι μπορεί να προσφέρει ο καινούριος παίχτης του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πολύ καλές συστάσεις και έτσι, αυτά που βλέπουμε για ακόμη εκείνον είναι πολύ ενθαρρυντικά για τη συνέχεια. Σε μια δύσκολη θέση βεβαίως, παίζοντας δεκάρι και έχοντας να καλύψει το κενό τόσο αγωνιστικά όσο και επικοινωνιακά του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος αποχώρησε, του μεγάλου άτυχου στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν, Γιάννη Κωνσταντέλια, με τον τραυματισμό που υπέστη στο παιχνίδι της Ντόρτμουντ. Λοιπόν, αυτά για το... Α, πολύ ωραία. Και πριν πάμε σε διακοπή, έχουμε Γιώργο Τσακίρη για την ανακοίνωση, φαντάζομαι, του Ζωάου Μάριο. Χαίρετε.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, του τυπικού της επιβεβαίωσης του ρεπορτάζου τις προηγούμενες ώρες. Ο Ζωάου Μάριο θα συνεχίσει στην ΑΕΚ. Όπως γνωρίζουμε, για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπέγραψε ο Πορτογάλος, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από τους Κιτρινόμαυρους. Μια μεταγραφή που την ήθελε πολύ, όπως γνωστοποίησε και με τις δηλώσεις του ο Μάρκο Νίκολιτς. Τα χρήματα θα είναι κοντά στα 2.200 συνολικά για τα δύο χρόνια συμβολαίου του πρώην άσου πλέον της Μπεσίκτας, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Τούρκους, και θυμίζω ότι στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου από εκεί θα κέρδιζε κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Αυτά, και είμαστε πλέον stand-by αν υπάρξει μια κίνηση ευκαιρία, όπως είπε ο coach. Θα είμαστε ανοιχτοί σε ενδεχόμενο, είτε αυτό αφορά παίχτη στο άκρο της άμυνας, ας πούμε, είτε στο κέντρο της άμυνας, φαντάζομαι, για τις υπόλοιπες θέσεις. Έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία η ΑΕΚ, που ήταν ούτως ή άλλως, ξέρεις, πολύ προχωρημένη σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό της, γιατί δεν έχει και τα πολλά πράγματα όπως ο ανταγωνισμός για να κάνει. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε αν θα υπάρξει ευκαιρία είτε μέχρι τώρα, μέχρι τις επόμενες ώρες, για να προλάβει και την ευρωπαϊκή λίστα, που δεν το βλέπω, όπως αντιλαμβάνεσαι, Κώστα μου, είτε ως τις 15 του Σεπτέμβρη, που ολοκληρώνεται η διαδικασία της μεταγραφικής περίοδου του καλοκαιριού.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά και από τον Γιώργο Τσακίρη. Πριν πάμε στη διακοπή, να πούμε ότι οι μεγάλες μαγικές νύχτες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου δεν βρίσκονται πια μόνο στις οθόνες. Η ατμόσφαιρα, τα φώτα των εντυπωσιακών γηπέδων και ο αυθεντικός παλμός του UEFA Europa League περιμένουν το μεγάλο τυχερό που θα ζήσει μια μοναδική εμπειρία. Αυτό το μοναδικό δώρο κληρώνει η Στίχημαν, επίσημος χορηγός του UEFA Europa League, αποκλειστικά μέσα από την πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της, το Στίχημαν Nation, εντελώς δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Η επιλογή του απόλυτου προορισμού αποτελεί καθαρά προσωπική υπόθεση. Εσύ απλώς διαλέγεις σε ποιο γήπεδο θες να πας και ποιον αγώνα της League Phase του UEFA Europa League θες να δεις, και το Στίχημαν Nation αναλαμβάνει τα πάντα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21+, παίξτε υπεύθυνα. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η νύχτα στο Big Winsport FM
2: αλλάζει πρόσωπα και δύο νέα νυχτοπούλια πιάνουν το μικρόφωνο.
1: Νίκος Ράλης
2: και Μανώλης Μουσουράκης
1: αναλαμβάνουν τη βραδινή ζώνη με το After Review
2: να σας κρατάει συντροφιά καθημερινά 12 με 2 στους 94,6.
1: Ανοιχτές γραμμές, αθλητική κουβέντα
2: και ρεπόρτερ ανάλογα με την επικαιρότητα και τα μάτς της ημέρας.
1: Η νύχτα έχει νέο δίδυμο.
2: After Review στο Big Winsport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι. Meet and greet με αθλητές.

0: πάνω που νόμιζα ότι θα ξεφύγει από, από το βράδυ και τη νύχτα ο Διονύσης Δεσύλλας, δεν ξεφεύγει με τίποτα. Τον έχουμε για ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, για Ουναΐ, για αποστολή για αύριο, για όλα τα θέματα τέλος πάντων της ομάδας. Χαίρετε.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλά, καλά. Λοιπόν, να τα βάλουμε λίγο κάτω. Είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, τεράστια μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, αυτή του Αζεντίνου Ναΐ, με τους πράσινους να φτάνουν εν τέλει στη συμφωνία με την Βιρόνα για τον 26χρονο. Είναι μια περίπτωση στην οποία ο Παναθηναϊκός τη δούλεψε κατά τη γνώμη μου εξαιρετικά. Πρώτον, είναι μια μεταγραφή που έχει την υπογραφή του Γιάννη Αλαφούζου. Το λέω αυτό γιατί η εντολή που είχε δώσει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ήταν να κάνουν οι άνθρωποι της ομάδας τα πάντα για να έρθει ο ποδοσφαιριστής και να κάνει μια μεγάλη υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, μια μεγάλη μεταγραφή που σίγουρα ενθουσιάζει και τον κόσμο στην τελευταία σεζόν, μην το ξεχνάμε και αυτό, πριν τη μετάβαση στο Βοτανικό. Δεύτερον, είναι μια μεταγραφή στην οποία τη δούλεψε πάρα πολύ καλά ο Στεφάνος Κοτσόλης. Και δεν ήταν και εύκολη υπόθεση, γιατί πέρασε από πάρα πολλά κύματα. Προσπάθησε ο Στέφανος Κοτσόλης, αφού είχε την επιθυμία του παίκτη να επιστρέψει, να φτάσει σε μια συμφωνία με την Βιρόνα. Υπήρχαν εμπόδια. Ένα από αυτά τα εμπόδια ήταν και το μπάσιμο από τη Σαουδική Αραβία και την ΕΟΜ, την ομάδα της οποίας και το κύριο Δέκας, που έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση στην Βιρόνα. Σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός με πάρα πολύ καλές κινήσεις από τον τεχνικό διευθυντή του

0: Τα κατάφερε, έφερε δηλαδή ο Στέφανος Κοτσόλης την αποστολή εις πέρας. Ο προπονητής τον ήθελε, είχε πάρα πολύ καλή γνώμη, θετική άποψη και είχε ανάψει το πράσινο φως για τον Μαροκινό. Και αφού έγιναν όλα αυτά και στην επικοινωνία το Παναθηναϊκός, κατά τη γνώμη μου, το πήγε εξαιρετικά γιατί κράτησε χαμηλά την μπάλα. Με αποτέλεσμα να φτάσει σήμερα στη συμφωνία ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα και να προχωρήσει στην συμφωνία. Οι πληροφόρηση αναφέρουν ότι θα δοθεί ένα ποσό συνολικά στα 14 εκατομμύρια. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο για 4 χρόνια. Και πλέον αυτό το οποίο περιμένουμε είναι να προλάβει ο Παναθηναϊκός την προθεσμία.
1: Διονύση, ξέρουμε με τι ποσό θα υπογράψει ετησίως ο Ναΐ?
0: Κοίταξε, οι πληροφορίες που έρχονται αναφέρουν ένα ποσό περίπου 3 εκατομμύρια από το χρόνο το καθαρό.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, το αναφέρουν οι πληροφορίες. Κάνει ο Παναθηναϊκός μια προσπάθεια μεγάλη προκειμένου να τον βάλει στη λίστα, να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα. Θυμίζω ότι μία Ελλάδος είναι η προθεσμία. Και με όλες αυτές τις κινήσεις που έγιναν στις τελευταίες ημέρες, έπειτα από την εντολή, ξαναλέω, του Γιάννα Λαφούς να κάνουν τα πάντα οι άνθρωποι της ομάδας και κυρίως ο Στέφανος Κοτσόλης που έτρεξε το θέμα αυτό, ο Παναθηναϊκός καταφέρνει να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Είναι η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Είναι μια πολύ μεγάλη οικονομική υπέρβαση. Και με ένα παίκτη, για να πάμε και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, που νομίζω ότι φέρνει πάρα πολλά στην ομάδα. Τι εννοώ? Πρώτον, έχει τρομερή ποιότητα, αυτό το γνωρίζουμε. Έτσι. Είναι ένας παίκτης με υψηλή ποιότητα. Τον γνωρίζουμε και από τη θητεία στον Παναθηναϊκό. Έχει κάνει ένα φανταστικό μουντιάλ σε πάρα πολύ καλή ηλικία, γιατί δεν έχει ένα παίκτης 32-33, κατάλαβες θέλω να πω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι σε πάρα πολύ καλή ηλικία, στα 26 του. Δεύτερον, έρχεται ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος κάνει και γκέλ στον κόσμο πολύ μεγάλο. Όχι απλά γκέλ, τον ενθουσιάζει. Ο κόσμος στο άκουσμά του, αρχικά στο άκουσμα της είδησης ότι ο Παναθηναϊκός το παλεύει για τον Ουναΐ, ήταν...
1: Στα κάγκελα.
0: Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι με το που έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός τον κάνει δικό του, ο ενθουσιασμός είναι στα ύψη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στις επόμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού και κυρίως στο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Θα δούμε, νομίζω, πολύ κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο και για να στηρίξει την ομάδα αλλά και γιατί ενθουσιάστηκε και με αυτή την κίνηση. Νομίζω θα δούμε και στις φανέλες. Έτσι, μια και λέμε για όλο αυτό. Θα φανεί, δηλαδή, πιστεύω ότι θα πάρει πολλές φανέλες ο κόσμος του Παναθηναϊκού με το όνομα του Ναΐ. Επίσης, ποδοσφαιρικά ένας ποδοσφαιριστής που πέρα από την ποιότητά του μπορεί να δώσει πάρα πολλά, υπό την έννοια ότι μπορεί να παίξει αρκετές θέσεις. Γιατί μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 10, μπορεί να παίξει και εξτρέμ. Και όπως έχουμε αναλύσει και άλλες φορές, ο Νίστρουπ, μεταξύ άλλων, θέλει τουλάχιστον από τον ένα εξτρέμ του να κλείνει προς τα μέσα. Το είδαμε τώρα, το έκανε αυτό το τρίκ εντός αγωγικών, τέλος πάντων αυτήν την τακτική, την κίνηση τακτικής, με το ταμπόρδο να κλείνει μέσα και να παίρνει όλη την πλευρά ο Κυριακόπουλος. Ο Ναΐ το κάνει με επιτυχία αυτό. Άρα έχεις ένα παίκτη πολύ ποιοτικό, πάρα πολύ καλό ποδοσφαιριστή, που σε ξέρει, το ξέρεις και μπορεί να παίξει πάνω από μία θέση στη μεσοεπιθετική σου γραμμή, να το πω έτσι, ή στις γραμμές. Μια πολύ μεγάλη μεταγραφή. Πρέπει να πούμε μπράβο σε όλους όσοι ασχολήθηκαν, από τον ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, κύριο Αλαφούζο, μέχρι τον Στέφανο Κοτσόλη και όλους τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν, για να κάνει ο Παναθηναϊκός αυτή την υπέρβαση και να πάρει τον ποδοσφαιριστή από την Τζιρόνα, η οποία δεν ήταν και πιο εύκολη διαπραγματεύσεις. Είδαμε ότι το θέμα πήγε σε ένα θρίλερ. Δεν υπήρχαν εξ αρχής πολλές πιθανότητες, όμως και με την εντολή από τον πρόεδρο της ΠΑΕ και με τις κινήσεις από τον Στέφανο Κοτσόλη, ξαναλέω, αυτές τις λίγες πιθανότητες ο Παναθηναϊκός τις μεγάλωσε και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή. Κάπως έτσι φτάσαμε σε αυτή τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού και κάπως έτσι ο Αζεντίνου Ναΐ επιστρέφει στο τριφύλι. Δεν ξέρω αν θέλω να με ρωτήσει κάτι άλλο για το θέμα του Ναΐ.
1: Όχι, για τον Ναΐ νομίζω το καλύψαμε. Περιμένουμε να δούμε απλά, γιατί θα είναι κρίμα να γίνει αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι, εδώ θα βγούμε να το πούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε κάτι να πούμε για την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού?
0: Υπάρχει λοιπόν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Πρώτο μάτς κυπέλου για τον Παναθηναϊκό. Γνωστές απουσίες, δηλαδή είναι έξω Ζαρουρί, είναι ο Κρίστιανς που είναι ακόμη ανέτοιμος, είναι τραυματίες η Βέγια, Τσάπρας, Ίγκασον, Παντελής και φυσικά υπάρχουν νεαρά παιδιά, είναι μέσα και ο νεαρός παιδικός ο Νεμπής, Πένια, Πότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κυλιακόπουλος, Κάτρης, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ, Μπράουν, Λάβδας, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόρδα, Λούζα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ, Δέσες και Νεμπής. Είναι αποστολή. Θυμίζω ότι υπάρχει ο κανονισμός για το κύπελο. Δύο παίκτες στο 90 λεπτό πρέπει να είναι γεννημένοι από το 4 και μετά. Οπότε πρέπει να υπάρχουν και, και ως αλλαγή φυσικά. Έχει τέτοιους παίκτες ο Παναθηναϊκός. Θα έχει φυσικά αλλαγές το αυριανό, η αυριανή δεκάδα. Θα δούμε τι θα κανονίσει του. Και κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για αυτό το μάτς. Στις 9 να θυμίσω, στο Ολυμπιακό Στάδιο, ραδιοφωνικά τον πήγουν σφορεθούν, τηλεοπτικά από την τηλεόραση του Sky.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Διονύση.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, στα τηλεοπτικά πλάνα βλέπουμε στην Τούμπα να έχουν ανοίξει ουρανοί και να ρίχνει αυτό που λέμε καρέκλες κανονικά. Γι' αυτό και δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ακόμα. Και βλέπουμε το διαιτή, ο οποίος δεν ξέρω, νομίζω ότι ξαναστέλνει τους παίχτες στα αποδυτήρια, διότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Έχουμε τον Δημήτρη. Έχει φύγει από τη θέση του και ο Δημήτρης δεν μπορούσε να καθίσει εκεί. Μιλάμε για κατακλυσμό, όπως βλέπουμε στα τηλεοπτικά πλάνα, και με το διαιτητή να διώχνει τους παίχτες, να τους στέλνει στα αποδυτήρια μέχρι λίγο να ηρεμήσουν οι ουρανοί. Κόσμος, από ό,τι βλέπω από τα πλάνα, έχουν φύγει περισσότεροι άνθρωποι. Έχουν πάει κάπου να προστατευτούν από τη μανία της βροχής. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει και έστω λιγοστοί γενναίοι τολμηροί στις εξέδρες με τίποτα αντιανεμικά. Δίνει εδώ διάφορα πλάνα η τηλεόραση του Sky που φαίνεται και το κακό της υπόθεσης. Η βροχή είναι πραγματικά κατακλυσμός και μέχρι να ηρεμήσουν τα πράγματα προφανώς δεν υπάρχει θέμα να παίξουμε μπάλα. Εγώ θυμίζω ότι για τέτοιες βροχές στα γήπεδα της Αμερικής στη διάρκεια του Μουντιάλ είχαμε 30 λεπτά και 45 λεπτά υποχρεωτικά όταν είχαμε και κεραυνούς που είχαμε αναβολή δηλαδή στα παιχνίδια τουλάχιστον 30 λεπτών ή 45 λεπτών. Εδώ ένα πλάνο πρέπει να είναι από την 4 λογικά. Τα παιδιά εδώ έχουν βγάλει μπλούζες, απολαμβάνουν την κατάσταση. Μια χαρά. Έλεγα λοιπόν ότι στο Μουντιάλ όταν είχαμε τέτοια ακραία καιρικά φαινόμενα υπήρχε εντολή να φεύγει ο κόσμος από τις εξέδρες, να προστατευτεί, μην χτυπήσουν τίποτα κεραυνοί και έχουμε τίποτα σοβαρά πράγματα. Εδώ πέρα βλέπουμε απλά, όχι βλέπουμε απλά, έχει στείλει ο διαιτητής τις ομάδες στα αποδυτήρια, περιμένοντας προφανώς να κοπάσει η βροχή.

Λοιπόν, τίποτα νεότερο από την Τούμπα. Περιμένουμε να κοπάσει η βροχή. Οι παίκτες είναι στα αποδυτήρια μετά την εντολή του διαιτή, του κυρίου Πολυχρόνη. Κόσμο είδαμε να αποχωρεί για να πάει κάπου να προστατευτεί, φαντάζομαι, κάτω από κάποια υπόστεγα, από κάποια σκεπασμένα τμήματα του γηπέδου, πέρα από τα παιδιά που έχουν μείνει στη 4, φαντάζομαι, και συνεχίζουν το χορό τους. Οπότε θα δούμε τι θα γίνει. Το βλέπουμε, θα δούμε. Αυτή είναι και η φράση του Πολυχρόνη, ο οποίος έστειλε τις ομάδες στα αποδυτήρια όταν φώναξε τους δύο αρχηγούς για να τους μιλήσει, να τους εξηγήσει τι και πώς. Είμαστε λοιπόν σε διαδικασία που περιμένουμε να κοπάσει κάπως η βροχή, ώστε να δούμε πότε θα ξαναβγουν οι δύο ομάδες για να παίξουμε το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Όφη.

Για τους φίλους που ρωτάνε αν γνωρίζω αν έχει φτάσει ο Ουναΐ στην Αθήνα ή πότε φτάνει, δεν το γνωρίζω. Φαντάζομαι όμως ότι αν δεν έχει φτάσει, τώρα θα πρέπει να φτάνει όπου να είναι, διότι θυμίζω ότι η προθεσμία για να δηλώσει παίχτες στην Ευρωπαϊκή Λίστα εκπνέει στη μία τα ξημερώματα, άρα είναι περίπου μια μισή ώρα μέχρι εκείνη την στιγμή. Άρα εάν ο Παναθηναϊκός θέλει, που θέλει να δηλώσει τον Ουναΐ στην λίστα, θα πρέπει όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Φαντάζομαι είτε θα έχει φτάσει ο παίχτης είτε θα φτάνει όπου να είναι, και μετά να πάνε να γίνουν όλα έτσι μια διαδικασία express για να μπορέσει να στείλει το σχετικό έγγραφο ο Παναθηναϊκός και να δηλώσει τον παίχτη στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Αν έχουμε κάτι νεότερο, προφανώς οι ρεπόρτερ του σταθμού θα μας πούν ότι υπάρχει, είτε από την άφηξη του Ουναΐ, είτε από την υπογραφή των συμβολέων, είτε από την δήλωση στην Ευρωπαϊκή Λίστα.

0: Για πάμε να μιλήσουμε και με τον άνθρωπο της βροχής, τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
1: Έμελε αυτό το ιστορικό παιχνίδι, μια και ποτέ ξανά εδώ στην Τούμπα ή ο ΠΑΟΚ Κυπεδούχος δεν ξεκίνησε αγώνα του 14ο, να μην εξελιχθεί ομαλά. Η καταιγίδα που ξεκίνησε στο ημίχρονο είναι πανής, δεν υπάρχει προηγούμενο. Στο νερό που ρίχνει, έχουν πλημμυρίσει και τα σκεπασμένα μέρη του γηπέδου, γιατί φυσάει επίσης πάρα πολύ. Κάποια στιγμή επιχείρησαν να βγουν οι παίχτες των ομάδων και ο διαιτής, νομίζω ότι δεν είχε νόημα. Κατάλαβαν στο λεπτό αμέσως ότι δεν μπορεί να παιχθεί ποδόσφαιρο. Τώρα ξαναβγαίνουν, χειροκροτεί ο κόσμος γιατί το έχει αντιμετωπίσει με φοβερό ενθουσιασμό. Οι 3-4 χιλιάδες στη θύρα 4 έχουν δώσει ένα απίστευτο σόου. Ο διαιτητής κυλάει την μπάλα, κάνει την δοκιμή και φωνάζει τους παίχτες να βγουν. Αυτό αντιμετωπίζεται με χειροκρότημα από τους φιλάθλους που παραμένουν στη... Το θέμα για μας είναι ότι δύσκολα θα κάνουμε περιγραφή από το μηχάνημα, το οποίο ελπίζω να έχει σωθεί. Πείτε στον Παντελή να προσευχηθεί. Παοκάρα, βάλε ένα γκολ, φωνάζουν οι φίλαθλοι. Πραγματικά είναι μια απίστευτη βραδιά. Και με το τι ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι και με την εξέλιξη και μια βροχή που δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο προηγούμενο τέτοιο μπουρίνι, τέτοιο απίστευτο ξέσπασμα, γιατί η ζέστη έχει φέρει όλο αυτό το μπουρίνι που κράτησε πάρα πολύ ώρα και στο ξεκίνημα αλλά και στο ημίχρονο. Βγαίνουν οι ποδοσφαιριστές, το γήπεδο σχετικά καλά έχει διατηρηθεί και θα πρέπει να μου δώσετε 2-3 λεπτά να δω που θα καθίσουμε και προσαρμοστεί. Έτσι θα βγει η μετάδοση από εδώ και πέρα. Δώστε μου 2 λεπτά.
0: Όσο χρόνο χρειάζεσαι, Δημήτρη, θα τον ακούσουμε πάλι σε λίγο. Ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή συζητάνε εκεί ο διαιτητής με τους παίχτες. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι. Τώρα βλέπω ότι κοιτάνε να δούνε στα πλημμυρισμένα κομμάτια του γηπέδου. Είναι εκτός βεβαίως του αγωνιστικού χώρου εκεί όπου έχει μαζευτεί το νερό. Δεν επηρεάζει ωστόσο την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Οπότε έχουμε το διαιτητή να πηγαίνει, να παίρνει την μπάλα και να πηγαίνει προς την σέντρα. Έχουμε τους παίχτες του ΠΑΟΚ στο γήπεδο. Δεν έχω δει από τα πλάνα αν έχουν βγει παίχτες του ΟΦΗ. Φαντάζομαι θα τους δούμε σιγά σιγά να βγαίνουν. Τώρα βγαίνουν οι παίχτες του ΟΦΗ, λοιπόν, κατά φωνή. Οι παίχτες του ΠΑΟΚ έχουν κάποιες μπάλες και κοιτάνε να δουν πώς γκελάρει και αν γκελάρει καλά η μπάλα. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα είναι δύσκολο ειδικά το πρώτο κομμάτι μέχρι να συνηθίσουν τον τρόπο που η μπάλα αλλού θα κολλάει, αλλού θα πηγαίνει πιο γρήγορα, αλλού θα σταματάει κτλ. Δεν έχει νερά που έχουν λιμνάσει. Ωστόσο έχει γίνει πολύ βαρύ το γήπεδο και όταν θα πατηθεί η λογική λέει ότι θα γίνει ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση για τους παίχτες και των δύο ομάδων. Λοιπόν, βλέπω εδώ τον διαιτητή, τον κύριο Πολυχρόνη, ο οποίος φωνάζει τους παίχτες να πάρουν τις θέσεις τους, άρα ετοιμάζεται να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου σιγά σιγά. Με περιπέτεια σήμερα, με ένα παιχνίδι που ξεκίνησε αργά, 10 για τέταρτο, ένα παιχνίδι το οποίο έφτασε το ημίχρονο, ήρθε η καταιγίδα και ήρθε όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι περιμέναμε αρκετή ώρα να κοπάσει λίγο η καταιγίδα, να σταματήσει όλο αυτό το νερό που έπεφτε για να μπορέσουν οι παίχτες να βγουν, εφόσον ελέγχθηκε ο αγωνιστικός χώρος ότι η μπάλα μπορεί να αγγελάρει, ότι μπορεί να προχωρήσει. Ο κύριος Πολυχρόνης τώρα δίνει το σήμα να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, ο οποίος θα έχει πάρει τη θέση του κάπως, με κάποιον τρόπο, για να κάνει τη μετάδοση του δεύτερου ημιχρόνου.

0: Για να δούμε αν έπιασαν οι προσευχές του Παντελή του Καλαϊτζίδη καταρχάς και το μηχάνημα είναι στη θέση του. Δημήτρη, μας ακούς?
1: Χωρίς μηχάνημα.
0: Α, χωρίς μηχάνημα.
1: Χωρίς μηχάνημα. Rotation θα γίνει στο μηχάνημα. Corner για τον Μπάουκ που μπήκε με ένα σου του Τάισον έπειτα από κόντρες. Απίστευτες αστραπές στο γήπεδο. Συνεχίζεται αυτό το απίστευτο παιχνίδι. Ζίφκοβιτς εκτελεί κεφαλιά από αμυνόμενους. Απίστευτο, γιατί είναι 11.30 και ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ζίφκοβιτς μια νέα σέντρα κόβουν και πάλι η του Όφη. Με τον Μιχαηλίδη πλέον παγίδες σαφώς, με τις λάσπες και τις λίμνες στο γήπεδο. Θα πρέπει να τις υπολογίζουν οι ποδοσφαιριστές. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ ιδιαίτερες συνθήκες στον αγώνα ΠΑΟΚ Όφη, που έτσι και έτσι ξεκίνησε πάρα πολύ αργά. Δεν μπορούσε να ξεκινήσει κανονικά το δεύτερο ημίχρονο με μια απίθανη, απίστευτη καταιγίδα Μπουρίνη. Κάποιοι έφυγαν, κάποιοι ξαναμπαίνουν. Στη θύρα 4 το σοου το οποίο έχουν δώσει δεν έχει προηγούμενο, γιατί το διασκεδάζουν όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Και τώρα φυσάει πάρα πολύ δυνατά εδώ στην Θεσσαλονίκη. Επαναλαμβάνω, σε ένα Μπουρίνι που τουλάχιστον στην διάρκεια ποδοσφαιρικού παιχνιδιού εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν το έχουμε ξαναζήσει. Λοιπόν, Ματαούλας για τον ΠΑΟΚ, παιχνίδι κυπέλου, 48 λεπτό, 0-0. Ξαναρχίζει πάλι με δύναμη να βρέχει, δεν σταματάει καθόλου. Χριστογιώργος αλλάζει παιχνίδι προς τον Γκοζάλεφ. Τέιλορ κατεβάζει για τον Μπάμπα. Μια χαρά ο φιλοτάπτας της Τούμπας, πραγματικά τα καταφέρνει εξαιρετικά. Αυτό που κάνει ο Μιχαηλίδης για να βρει τον Κέν είναι πολύ δύσκολο πλέον. Αν η μπάλα σκάσει κάτω, τα πράγματα δεν μπορούν να υπολογιστούν για το κοντρόλ. Νομίζω ένα πρώτο ημίχρονο με τον ΠΑΟ να είναι πιο επικίνδυνος. Η κατοχή στο 50-50, αλλά ο ΠΑΟ έχει τις 2-3 σημαντικές ευκαιρίες με τον Ούντρισιτς και τον Ζίφκοβιτς. Κατά βάση, ο Όφη δεν απείλησε ιδιαίτερα. Τώρα από τα αριστερά ο Κένι γυρίζει προς τα πίσω. Τώρα και οι πάσεις στον goalkeeper θα είναι επικίνδυνες και σαφώς θα τις αποφεύγουν οι ποδοσφαιριστές. Ούγκρεσης για τον Μύθου. Ζίφκοβιτς, Μύθου, κόντρες, μονομαχίες. Ο Ούγκρεσης κερδίζει, πέφτει κάτω. Ξανασηκώνεται, κερδίζουν του Όφη. Για τον Γκονζάλεφ δεν μπορεί να κάνει κοντρόλ. Και αυτό είναι θεαματικό που βλέπουμε πλέον. Γκονζάλεφ θα σεντράρει. Μπάμπα κόρνερ για τον Όφη. Τώρα για τον Όφη, το πρώτο για την κριτική ομάδα από τα δεξιά στο 49ο λεπτό. Στο πολύ πολύ ιδιαίτερο αυτό παιχνίδι κυπέλου εδώ στην Τούμπα. Έχει γεμίσει το σκεπασμένο μέρος του γηπέδου. Άνοιξαν οι πόρτες για να μπουν και από τη θύρα 4 κάποιοι εδώ στις θύρες 1 και 3. Βρέχει και πάλι πάρα πολύ δυνατά. Κόρνερ για τον Όφη. Με πάσα ο Αϊτόρ. Κλέβει ο Τάισον. Τάισον δεν προωθεί την μπάλα. Ψάχνει να δώσει πάσα. Αργεί. Πίζει στον Μιχαηλίδη. Αυτός απομακρύνει. Θέλει να κλέψει ο Ζίφκοβιτς. Πάσα πίσω του Μπουχαλάκη. Αυτό είναι λάθος του Μπουχαλάκη. Η μπάλα κολλάει. Τρέχουν οι του Όφη. Διορθώνουν. Για τον Χριστογιώργο. Ποιος πέφτει, Χριστογιώργος. Μύθου. Πασάρι για τον Ζίφκοβιτς. Περιμένει. Ο Σορετήρε. Μύθου σουτάρει. Κοντράρει μπάλα. Κόρνερο ο Χριστογιώργος. Εκπληκτική επέμβαση. Φοβερή επέμβαση από τον Χριστογιώργο σε σούτ που κόντραρε και ο Μύθου του δίνει συγχαρητήρια. Οι συνθήκες που παίζεται το παιχνίδι είναι απίστευτες και παραλαμβάνω ότι προσφέρουν ένα ιδιαίτερο θέαμα. Ο Χριστογιώργος έπεσε στο σούτ επιστρέφοντας, κατάφερε να διώξει κόρνερ εντυπωσιακά. Με το Ζίφκοβιτς θα εκτελεστεί το κόρνερ προς το δεύτερο δοκάρι. Μιχαηλίδης, τρέχει ο Τάισον. Θέλει να φύγει όφη με τον Αποστολάκη. Προωθεί. Πλάγι για τον Πάο. Φοβερές μονομαχίες στον Παναβάνο. Ενθουσιάζουν και το κοινό. Έτσι όπως βρέχει καταρακτοδός σε αυτό το καλοκαιρινό κατά τα άλλα βράδυ. Τέτοια βροχή αλήθεια χρόνια έχουμε να ζήσουμε. Κένι με τον Τέιλορ από εδώ και πέρα τα λάθη θα παίξουν πολύ μεγάλο ρόλο. Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, θα σηκώσει για τον Τάισον. Κλέβουν οι του Όφη. Παίρνει ο Μπουχαλάκης, μπροστινή παλιά, ο Τσιτσής, βγαίνει και δεν βγαίνει. Αρχίζει να βρέχει και πάλι με απίστευτη δύναμη. Για να δούμε πόσο θα συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι και τι ώρα μπορεί να τελειώσει. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Μπάμπα. Δεν μπορεί να κοντρολάρει ο Μπάμπα, επαναλαμβάνω, και βροχή και αέρας. Ο Τέιλορ διαμαρτύρεται σε ποιον. Συνεχίζεται ο αγώνας. 52 λεπτό, το 0-0 παραμένει. Άμα πετύχει κανείς συμπαίχτη, θα δούμε. Τα κουνάκι, η μπάλα προς τον Κόντρο. Θέλουν να κλέψουν του ΠΑΟΚ. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Τον κυνηγάνε τρεις. Ζίφκοβιτς με τις λίμνες. Θέλει να ξεφύγει. Περνάει κι άλλον. Ζίφκοβιτς γυρίζει. Μαχητής εκεί. Ο Κρίσμανης τον κόβει. Καίνει με τον Ζίφκοβιτς. Θα σεντράρει ο Σέρβος. Όχι. Παίζει για τον Σορετήρε. Σορετήρε στον Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς για τον Μπάμπα. Με αστραπές και βροντές. Νόρα του παιχνιδιού. Μιχαηλίδης. Σουτάρει από μακριά ο Μιχαηλίδης, αψυχολόγητο, από τα 40 μέτρα η μπάλα φεύγει out, ήταν ξεμαρκάρι στα δεξιά, εμπιστεύτηκε το πόδι του, αλλά δεν δικαιώθηκε. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ, με σού του Μύθου και τρομερή απόκρουση του Χριστογιώργου, κράτησε το 0 πριν από λίγο. Στο 53, είπαμε ένα πολύ πολύ διαφορετικό ποδοσφαιρικό θέαμα πλέον. Ούγκρεσιτς για το Σορετήρε. Σορετήρε προωθεί. Κρατάει την μπάλα. Φάουλ. Παίζεται, λέει ο διαιτής. Τάισον. Από τα αριστερά. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον στον Τέιλορ. Τέιλορ στο Σορετήρε. Βγαίνει και πάλι Τέιλορ. Στον Τάισον. Σορετήρε. Τα κουνάκι στον Τάισον. Εκπληκτικό. Τάισον. Πασάρι στον Μύθου. Τάισον. Σουτάρι Μύθου. Χέρι ζητάνε οι του ΠΑΟΚ. Παίζεται, λέει ο διαιτής. Οι μονομαχίες είναι φοβερές. Φοβερές και η ταχύτητα με την οποία φεύγει η μπάλα. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Τάισον δεν μπόρεσε να σουτάρει όσο καλύτερα θα είχε. Γκονζάλες. Μπροστινή παλιά, παίζει με τις λίμνες εκεί να κλείσει η μπάλα. Τσιτσής βγαίνει και μπλοκάρει στο 54. Για τον Μιχαηλίδη. Βεβαίως θα υπάρχει και τρομερή καταπώνηση των ποδοσφαιριστών. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Κόβει ο Καραχάλιος. Προλαβαίνει ο Γκονζάλες. Πουλάει την μπάλα και κολλάει στη λίμνη. Τάισον για τον Τέιλορ. Τέιλορ στον Μπαταούλα. Μπαταούλας, Ούγκρεσιτς. Μπροστά για τον Κένι. Προωθεί ο ΠΑΟΚ. Και πάλι Ούγκρεσιτς. Οπισθοχωρεί ο Όφη. Μπαταούλας για τον Κένι, για τον Τέιλορ. Γυρίζει τον Κένι. Ζητάει ο Ζίφκοβιτς. Εκτός περιοχής, Ζίφκοβιτς. Σε ποιον, στον Ούγκρεσιτς. Σουτάρει ο Ούγκρεσιτς. Out! Καλό σούτ από τον Σέρβο. 2 μέτρα εκτός περιοχής. Η μπάλα λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο πιεστικός. Έχει τρίτη φάση. Παραβάνω, πολύ δύσκολο το έργο των παιχτών και των δύο ομάδων σε αυτές τις συνθήκες. Τώρα έχει αρχίσει να φυσάει περισσότερο. Ο διαιτής λέει να περιμένει ο goalkeeper του Όφη. Τώρα παίζεται με τον Χριστογιώργο το ελεύθερο. Εκεί πρώτη μπάλα από τον Παταούλα, χάνει. Τέιλορ κερδίζει για Ζίφκοβιτς. Ούγκρεσιτς, ο Κένι απομακρύνει, κινητικότητα για αλλαγές, θα πάρει ο Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη. Μπουχαλάκης ελέγχει, είπαμε ότι οι πάσεις πλέον είναι πιο δύσκολες, προωθεί ο Πούγκουρας στον Αποστολάκη, Μιχαηλίδης βγαίνει, που αρχίζει φυσάει ώρες, με απίστευτη δύναμη και βρέχει. Τέιλορ για τον Μιχαηλίδη. Προσπαθούν να κοντρολάρουν. Με το δεξί απομακρύνει για να μην ρισκάρει. Μύθου κεφαλιά, πάσα στον εαυτό του. Μύθου προωθεί. Ανεβαίνει ο νεαρός. Κυνηγάει ο Κρίσμανιτς που είναι φοβερός μαχητής. Παίρνει ο Κένι. Χαμός με τις κόντρες. Κένι για τον Ζίφκοβιτς. Μπαίνει ο Ζίφκοβιτς. Πατάει για τον Κένι. Με πάλι για το Ζίφκοβιτ, κάνει μπάσιμο Ούγκρεσιτς. Κένι. Σορετήρε, εκτός περιοχής, βγαίνει για τον Μπαταούλα. Η μπάλα πηγαίνει προς τα πίσω. Στο 57, πάω κόφι 0-0. Σορετήρε. Και πάλι για τον Τέιλορ. Ο Σορετήρε έχει γυρίσει πίσω. Ως δεκάρι παίζει Ζίφκοβιτς. Με πολλές μεγάλες πάσες. Τώρα οι του ΠΑΟ κρατάνε Τέιλορ χαμηλά για το Σορετήρε. Παίζει για το Μύθου. Μύθου δυνατά ο Πούγκουρας τον κερδίζει. Πούγκουρας στον κόντρο. Κόντρο. Ανεβάζει τον Γκονζάλεφ. Κλέβει ο Τάισον. Παίρνει ο Μπάμπα. Με μία για το Μύθου. Σορετήρε. Θα σκάψει για τον Ζίφκοβιτς και πάλι φοβερή καταιγίδα. Όπως ο Κενουργάκης. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες, δεν υπάρχουν τα πλάνα, οι φωτογραφίες, τα βίντεο. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ φωνάζουν ότι δεν νοιάζονται για αυτό το οποίο συμβαίνει. Τον κατακλυσμό του Νόε το ζούμε στην Τούμπα με τον Γκένι. Κάνει τον πάσιμο ο Τέιλορ. Αρκετοί παίχτες στα δεξιά. Ζίφκοβιτς. Με τον Ούγκρεσιτς για το Κουνάκι, μπαίνει ο Σέρβος, Ούγκρεσιτς, χαμηλά η σέντρα, ο Τάισον το γυριστό, out! Ο Τάισον ένα γυριστό από τη μικρή περιοχή, out! Νέα φάση για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει καλύτερα, την βροχή είναι πιο απειλητικός στα πρώτα 12-3-4 σημαντικές ευκαιρίες. Ο Χριστογιώργος το ελεύθερο. Ζωτή, ακούτε. Δεν υπάρχει αυτό το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμπα για τον Τάισον. Τάισον, φοβερή τρίπλα. Τον κρατάει ο Γκονζάλεφ. Θα πάρει κίτρινη κάρτα ο Γκονζάλεφ. Είναι εκπληκτικό το θέαμα που προσφέρουν οι ποδοσφαιριστές σε πολύ πολύ συνθήκες. Δεύτερη κίτρινη για τον Όφη. Ο Τάισον έκανε μια μαγική τρίπλα. Πάμπα, καταρακτοδός, απίστευτη βροχή για τεράστια διάρκεια πραγματικά. Δεν μιλάμε για ώρα πλέον. Κένι, μεγάλη για τον Ούγκρεσιτς, πατάει περιοχή ο Ούγκρεσιτς, περνάει μπαλαμίθου, σουτάρει, ο το βγάζει ο Χριστογιώργος και αυτό. Ο

0: σήμερα ουσιαστικά ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο παίκτης του Όφη, ο Αργεντίνος, ο Τιάγκο Νους, αλλά θα παραμείνει και θα είναι στη διάθεση του Όφη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Ο Τιάγκο Νους θα έρθει στον Ολυμπιακό την 1η του Γενάρη. Μάλιστα. Είναι πράγματα που τα είχα εξηγήσει, τελικά είδατε πως έτσι έγιναν. Αυτές είναι οι δύο ειδήσεις που μπορούμε να δώσουμε. Η επόμενη θα αφορά την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ. Πάμε και πάλι στο Δημήτρη Τσοπατζόγλου.
2: 65 λεπτά, αλλά εδώ και 2-3 λεπτά πλέον είναι πάρα πολύ δύσκολη η κυκλοφορία της μπάλας στον Χλωτάπτα. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω πώς θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Θα δούμε. Νωρίτερα μπήκε ο Σορετή μόνος του από τα δεξιά. Δυσκολεύτηκε, του μείνει μπάλα πίσω. Πάσα του ήταν άστοχη. Ζίφκοβιτς με δύο αντιπάλους καταφέρνει και ξεφεύγει. Πλάγιο δίνει ο βοηθός υπέρ του ΠΑΟΚ. Χτυπιέται το Ζίφκοβιτς για την απόφαση του βοηθού. 65 λεπτό το 0-0 παραμένει με φοβερές ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ στο πρώτο αλλά κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο. Μύθου θέλει να πασάρει, δυσκολεύεται ο νεαρός. Οι προπονητές έχουν να σκέφτονται πώς θα βγει αυτό το μάτς και τι θα κάνουν για τη διαχείριση των παιχτών τους. Επαναλαμβάνω, πολύ πολύ παράξενα, ασυνήθιστα πράγματα εδώ για παιχνίδι στην Ελλάδα. Τέιλορ με το Σορετήρες, μπροχνού Μπουχαλάκης και πάλι Τέιλορ, Ούγκρεσιτς, φάουλ. Φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ μεταξύ κέντρου και περιοχής. Το ΠΑΟΚ που συνεχίζει χωρίς αλλαγή μετά το ξεκίνημα από Σαντα Μαρία, βγήκε γρήγορα για να μπει ο Σορετήρε. Τάισον θα εκτελέσει τη γραμμή του Όφη πολύ ψηλά. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς που είναι ακροβολισμένος. Ζίφκοβιτς θα σεντράρει, κόβουν εύκολα οι του Όφη. Ο Τέιλορ επαναφέρει δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Πέρασε η μπάλα, κατεβάζει ο Σέρβος, προσποιείται, φοβερές βουτιές των αμυνόμενων. Ζίφκοβιτς κάνει πάσα, σεντράρει, πέφτει εκεί ο Μύθου. Ούγκρισης κρατάει την μπάλα. Σε ποιον? Πίσω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης για τον Παταούλα. Παταούλα στον Κένι. Όλος όφη πίσω. Ζίφκοβιτς με το δεξί χαμηλά. Τάισον αφήνει. Ούγκρισης σουτάρει. Η μπάλα κοντράρει. Κόρνερ. Μιλάμε για την κατοχή της κατοχής και την πίεση που όλο και αυξάνεται για τον ΠΑΟΚ. 67ο λεπτό. Με τους συλλάσπρων που παραμείνει να είναι όλοι όρθιοι. Ζίφκοβιτς σεντράρει, δεύτερο δοκάρι μπάλα. Ο Μύθου τη βρίσκει out. Ο Μύθου που δυσκολεύεται να χάσει και μεγάλες. Έχει χάσει την ψυχολογία του, ψυχολογία που έχει τεράστια. Ο Χριστοδουλός που πρωταγωνιστεί απόψε το βράδυ εδώ στην Τούμπα με 4 απίθανες αποκρούσεις. Αλλαγές για τον ΠΑΟΚ σε λίγο με Χατσίδη και Ντιαγέ. Για τον Δικέφαλο λίγο πιο ήπια η βροχή. Στον Γιώργο στο ελεύθερο. Σε ποιον? Αϊτόρ. Μπουχαλάκης. Αλλάζει δεξιά. Πιέζουν του ΠΑΟΚ. Η μπάλα κυλάει καλύτερα. Ο Μπάμπα κλέβει. Δεν βρίσκει συμπαίχτη. Με τον Μπουχαλάκη και πάλι όφη για τον Καραχάλιο. Πάρα πολύ καλά προφάει το γήπεδο πλέον τη βροχή. Η μπάλα πλάγιο out από το μάκρυση του Χριστογιώργου. Αλλαγές. Θα βγει ο Τάισον για να μπει ο Χατσίδης. Χειροκροτήματα από το γήπεδο που παραλαμβάνω ζει πάρα πολύ έντονα αυτό το ιδιαίτερο παιχνίδι. Και όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι άξιοι χαρητηρίων για αυτό που κάνουν απόψε εδώ στην Τούμπα. Έξω και ο Ζίφκοβιτς για να μπει ο Χατσίδης. Άρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με δύο φορ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ θέλει δύο φορ στην αναμέτρηση αυτή τη στιγμή. Δεξιά ο Χατσίδης, αριστερά ο Σορετήρε, Μύθου και Ντιαγέ στην επίθεση. Ο Μπάμα παίρνει το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Μηδέν μηδέν, χάρη στο Χριστογιώργο, απίθανες ευκαιρίες από τον ΠΑΟΚ. Εντιαγέ με Πούγκουρα. Κατεβάζει ο Ούγκρεσιτς. Παίρνουν οι του Όφι με τον Κανελόπουλο. Κυνηγάει ο Εντιαγέ. Αϊτό. Και πάλι εκεί στον Κανελόπουλο. Θέλουν να κλέψουν οι του ΠΑΟΚ. Ο Τέιλορ τα καταφέρνει με τον Μιχαηλίδη. Κάθε μονομαχία χειροκροτείται το κοινό. Ούγκρεσιτς. Προωθεί. Εκεί που είναι ο Καραχάλιος. Όπως και εκείνος. Πίσω για τον Κένι. Για να δούμε ο ΠΑΟΚ. Έβαλε δεύτερο επιθετικό, αλλά θα δούμε αν στο κέντρο καταφέρει να υπερισχύσει. Γιατί το Όφι έχει πιο πολλά χαφ. Χατσίδης. Τριπλάρει τον αντίπαλό του. Παίρνει το λάγι. Χατσίδης που παίζει ως δεξί χαφ εξτρέμ. Επαναλαμβάνω, η εικόνα του ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετική. Τώρα έβαλε δεύτερο επιθετικό. Να δούμε όμως αν καταφέρει να έχει την ίδια επιθετικότητα. Γιατί δεν σημαίνει ότι με δύο επιθετικούς γίνεσαι πιο επιθετικός. Πρέπει πάλι να φτάσει εκεί. Μεγάλη για τον Χατσίδη από τα δεξιά. Προσκύπτει, καταφέρει, ξεπερνά τον αντίπαλο Χατσίδη. Πλησιάζει την περιοχή. Χατσίδη, σε ποιον? Χατσίδη, σουτάρει δυνατά, κοντράρει μπάλα. Δεν μπορεί ο Εντιαγέ. Άου! Μια μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ. Με το σου του Χατσίδη, μπάλα κόντρα σώματα. Ο Εντιαγέ τη βρίσκεται τελευταία πολύ κοντά, αλλά τη στέλνει out στο 70. Το πόσο αυτό το μάτς είναι 0-0 είναι πραγματικά απορίας άξιο. Βέβαια, Όφι δεν έχει ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές και μεγάλες, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστογιώργος, σε μια βραδιά που σίγουρα θα θυμάται, νομίζω ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι σε αυτές τις συνθήκες. Σορετήρια από τα αριστερά για τον Μπάμπα. Μπάμπα σηκώνει για τον Εντιαγέ. Κερδίζουν οι του Όφι. Μπουχαλάκης. Κλέβει ο Σορετήρε πίσω για τον Μιχαηλίδη. Μπάμπα. Φοβάται την μπάσα. Δεν θέλει να κάνει λάθος. Καραχάλιος παραχωρεί το πλάγιο και βγάζει ο Γκονζάλες. Και βγάζει μια κραυγή για το λάθος του. Ράχμαν Μπάμπα. Φωνάζει και ο Βιερίνια. Τι να φωνάξει και τι εντολές να δώσει. Να πάρει μια άλλη μπάλα ο Μπάμπα. Σπαδεύει προς την επίθεση. Κλέβουν οι του Όφι, όπως απομακρύνουν για τον Αϊτόρ. Κυνηγάει ο Τέιλορ, κυνηγάει ο Μπάμπα. Του ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο δυνατή και αφασιστική σε μονομαχίες. Παταούλας πίσω για τον Τσιφτσί. Τσιφτσί απομακρύνει όπως. Κόβει ο Πούγκουρας. Όλοι προσέχουν το λάθος. Ούγκρεσιτς για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη σηκώνει κεφάλι. Βλέπει την. Τις κινήσεις του συμπαιχτών του, ήδη ο ΠΑΟΚ παρουσιάζει θέμα στην ανάπτυξη. Είπαμε ότι το να παίζει με δύο φορ μπορεί και να σε αποδυναμώνει. Μπάμπα, Σορετήρε. Κυκλοφορεί την μπάλα περιφερειακά. Ο Κόντις φωνάζει παίχτες να σηκωθούν. Μπροστά, Ούγκρεσιτς πατάει περιοχή από τα δεξιά, πέφτει κάτω. Out. Δίνει μάχες και αυτός, βέβαια, και ποιος από όσους παίζουν δεν δίνουν μάχες απόψε εδώ στην Τούμπα τη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς. Πρέπει να έφτανε με 32-33. Έχει πέσει τόσο πολύ. Φυσικά δεν λειτουργεί καμία συσκευή. Από το κινητό η περιγραφή μόνο ελεύθερα από τον Γιώργος φυσικά. Δεν υπάρχει περίπτωση για μπήλια. Βγαίνει πίσω για τον Μπούγκουρα, βγαίνει ο Χριστογιώργος, όπως απομακρύνει, Μιχαηλίδης, ψηλά, Ούγκρεσιτς, offside, δίνει ο βοηθός, ο διαιτής αφήνει. Τέιλορ, για τον Μπάμπα, Μιχαηλίδης, και πάλι για τον Τέιλορ. Τέιλορ, προς τον Κένι. Παλιά για τον Μύθου. Δεν βγαίνει ο Χριστογιώργος. Ο Μύθος δεν προλαβαίνει. Η μπάλα δεν κολλάει. Στη μικρή περιοχή μπλοκάρει ο πρωταγωνιστής του Όφι. Όφι που ψάχνει μία φάση. Να μια μεγάλη παλιά. Βγαίνει ο Τσιφτσής. Και απομακρύνει όπως σε πλάγιο out. 74 λεπτό. Πάω Κόφι 0-0. Αλλαγές για τον Όφι σε λίγο. Θα μπει ο Ανδρούτσος και ο Φούντας. Να που ο Κόντις θα βάλει βασικούς και ποιοτικούς του παίχτες στο φινάλε για να αλλάξει την εικόνα του παιχνιδιού με την ομάδα που να κρατάει το 0 λόγω του Χριστογιώργου και πλέον ίσως να ψάξει το κάτι παραπάνω, αφού ο ΠΑΟΚ αποφάσισε να παίξει με δύο επιθετικούς, κάτι που δεν τον βοηθάει. Ήταν πολύ πιο καταιγιστικός με το σχηματισμό νωρίτερα από μόνο των αλλαγών, δεν έχει φάσεις. Λοιπόν, θα βγει ο Κόντρο για να μπει ο Φούντας, βγαίνει από την περιοχή και θα μπει ο Ανδρούτσος αντί του Μπουχαλάκη. Αντί του Μπουχαλάκη. Άρα ο Όφη θα έχει τον Φούντα μπροστά και στο κέντρο τον Ανδρούτσο αντί του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Και ο Τσιφτσής αφήνει την προσπάθεια για τον Μπουλντάπ, θα γεννεί. Στο 5 λεπτό πάω κόφι 0-0. Ο Τσιφτσής το ελεύθερο, η κεφαλιά η πρώτη από παίχτες του Όφη. Ο Μιχαηλίδης απομακρύνει προς τον Κένι. Κένι πάει πίσω-πίσω, Όφη πιέζει. Δυσκολεύεται ο Κένι, πέφτει φάουλ. Είναι φανερό ότι Όφη που άντεξε μέχρι τώρα θέλει να διεκδικήσει κάτι καλύτερο με την μπάλα στα πόδια, μια και δεν έχει καμία ευκαιρία στο παιχνίδι. Αφού κράτησε, θα το διεκδικήσει τώρα. Ο νόμος του ποδοσφαίρου είναι γνωστός. Σε ένα συγκλονιστικό βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη περάσαμε στην Πέμπτη. Τέλορ χάνει την μπάλα. Γκονζάλες, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης. Σηκώνει προς τον Σορετήρε. Δεύτερη μπάλα Ούγκρεσης. Παίρνει ο Σορετήρε. Τι δίνει το Μιχαήλ, τι δίνει. Μια κραυγή πέφτει του Όφη και ο Πολυχρόνης που δίνει φάουλ ενώ ο Πάπ πήρε καθαρά την μπάλα. Και το δίνει και με καθυστέρηση. Απίστευτο συγκεντρισμό στις κερκίδες. Ο Ανδρούτσος με την κραυγή του πείθει το διαιτητή και του δίνει το φάουλ. Στο 77. Καραχάλιος εκεί που είναι ο Μπάπα. Γκονζάλες, Σορετήρε, πλάγιο για τον Όφη. Είπαμε το παιχνίδι ήταν πολύ καλύτερο για τον ΠΑΟΚ μέχρι το 60-65 με τρομακτικές ευκαιρίες. Πλέον Όφη θέλει και ισορροπή. Νομίζω όμως ότι εκμεταλλεύεται κυρίως την αλλαγή σχηματισμού του ΠΑΟΚ και το ότι έχασε δύναμη στα χαφ. Μπάμπα Μιχαηλίδης, πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Ο Αϊτόρ εκτελεί γρήγορα. Ο Μπάμπα κερδίζει. Ανδρούτσος προωθεί. Γκονζάλες με πολλά φάλτσα. Λάγιο υπέρ του Όφη. Όλος ο κόσμος βεβαίως όρθιος παρακολουθεί το παιχνίδι τώρα που το Μπουρίνι πέρασε. Στο 28 λεπτό το 0-0 πάντα εδώ στην Τούμπα. Εκτελείται το πλάγιο. Κεφαλιά ο Φούντας. Διώχνει ο Μιχαηλίδης. Σορετήρε Ντιαγέ. Εντιαγέ με τον Μπάμπα προς τον Σορετήρε. Κερδίζουν του Όφη. Ο Κρίσμαν τρισκάρει να παίξει πίσω. Επαναλαμβάνω το φλωτάρτος από Όφη. Πάρα πολύ καλά τη βροχή. Κάποια στιγμή κολούσε συνέχεια μπάλα. Τώρα και πάλι το παιχνίδι παίζεται κανονικά. Λάγιο τον Όφη που είπαμε ότι θα καταφέρνει και ισορροπή. Δεν απειλείται πλέον. Ανδρούτσος αφήνει για τον Κρίσμανιτς, ανεβαίνει ο Κροάτης, ανοιχτό κοντρόλ, πουλάει την μπάλα, παίρνει ο Κένι για το Σορετήρε. Σορετήρε δεξιά στον Εντιαγέ, κυνηγάει ο Κρίσμανιτς, θέλει να διώξει σε πλάγιο, πράγματι τα καταφέρνει, πλάγιο για τον ΠΑΟ. 71 λεπτό. Με τον Κένι πίσω για τον Τέιλορ. Μπαταούλας πάει προς τα πίσω, προσέχει την πάσα να μην κολλήσει σε κάποια λίμνη. Είπαμε, το νερό έχει απορροφηθεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό. Παίζεται το παιχνίδι Τσιφτσής για Ενδιαγέ προς τα πίσω. Μύθου. Λάθος και πάλι. Λάθος και του παίκτου Όφη. Κένι. Για τον Μύθου. Στον Ούγκρεσιτς. Που προφανώς και αυτός δεν θα ξεχάσει ποτέ τότε δεν μπορούσε να τον πάω. Όπως και κανείς από όσους αγωνίζεται σήμερα αυτόν τον αγώνα, αυτή τη μάχη με τη βροχή, την καταιγίδα. Κένι. Μπροσίνα για τον Μύθου. Χατσίδης. Χέρι ο Χατσίδης. Στο κοντρόλ του δυσκολεύεται, κάνει χέρι. Σταματάει η επίθεση του ΠΑΟΚ που αναλαμβάνει εδώ και 10 λεπτά από την ώρα που ήταν με 2 φορ. Δεν μπορεί να επιτεθεί. Αλλαγή και πάλι για τον Όφη. Και ο Αθανασίου. Και ο Μπρίκμαν. Βάζει βασικούς πλέον ο προπονητής του Όφη. Στο τελείωμα του αγώνα και αφού πέρασε πραγματικά την καταιγίδα, την ποδοσφαιρική καταιγίδα. Στο πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Πλέον βάζει τους βασικούς του. Βγαίνει ο Αϊτόρ που δεν φάνεται καθόλου. Για να μπει ο Ρίκμαν και θα μπει και ο Θανασίου να δούμε αντί ποιου. Αντί του Γκονζάλεθ. Για να παίξει από τα δεξιά. Ο Μπίκμαν και ο Αθανασίου βεβαίως στην αριστερή πλευρά. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ επιμένει να έχει δύο φορ στο γήπεδο, ενώ έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα του παιχνιδιού. Το 21ο λεπτό. Τέιλορ Μπάμπα, κερδίζει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ράχμαρ Μπάμπα, προωθεί για τον Σορετήρε. Δεν έχουν πολλές δυνάμεις από το Σορετήρε. Κάνει μια αρχή πλευράς, πάει στον άξονα, τραβάει πολλούς παίχτες και πουλάει την μπάλα. Παίρνει ο Φούντας. Κόντρα επίθεση τον Όφη. Φούντας ανεβάζει 4-5 ποδοσφαιριστές ο Όφη. Αλλάζει παιχνίδι για τον Ντίκμαν. Ξεκούραστος. Μπαίνει η περιοχή ο Ντίκμαν. Πατάει, γυρίζει. Οι του ΠΑΟΚ απομακρύνουν. Ανδρούτσος κατεβάζει την μπάλα. Σουτάρει. Κοντράρει. Αμήνεται ο Κένι. Πέφτει ο αντίπαλός του. Φάουλ. Δεν δίνει κάρτα από Λουκρόνης. Σε ένα φάουλ εκεί επάνω στον Κένι. Στο 82. Με τον Τσιφτσή. Το ελεύθερο για τον ΠΑΟΚ. Απέναντι βλέπω το Χορτιάτε που πραγματικά οι αστραπές δεν σταματάσεις. Γεμίζει. Θα περάσει μπάλα για το Χατσίδη. Κοντά στην αντίπαλη περιοχή από τα δεξιά και έξω από αυτήν. Ανοιχτό κοντρόλ ο Χατσίδης. Θέλει να πάρει πλάγιο, τα καταφέρνει. Από τον Αθανασίου. Του είπαμε ότι ο Όφη βάζει ποιοτικούς και βασικούς του παίκτες από το 70 και μετά. Και ενώ το μάτς έχει ισορροπήσει. Κένι το πλάγιο. Για τον Τέιλορ. Και πάλι για τον Κένι. Κένι, Ούγκρεσιτς. Πάει προς τα πίσω ο Σέρβος Μιχαηλίδης. Δεν υπάρχει αριστερό εξτρέμ. Κλείνει το Μιχαηλίδης. Παίζει για τον Τσιφτσή. Μπάλα δεν κολλάει. Τσιφτσής μια τρίπλα πείτε, σηκώνει. Πουθενά εκεί παίχτης του ΠΑΟΚ. Έχει χάσει τον προσανατολισμό του ΠΑΟΚ με την αλλαγή και την παρουσία των δύο φορ. Με τα δύο φορ σβήσαν τα πάντα. Για να δούμε, θα τα αλλάξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα βάλει τον Πέλη και τον Καμαρά. Προφανώς θα τον βγάλει τον Μύθου για να παίξει ο ΠΑΟΚ πιο ορθολογικά, μια και η αλλαγή του δεν διευκόλυνε την ομάδα του ίσα ίσα. Τέιλορ. Ανδρούτσος. Συνδυασμός ωραίος. Κόβει ο Παταούλας. Η μπάλα πηγαίνει στον Τίκμαν. Παλιά για τον Φούντα. Κυνηγάει ο Παταούλας. Κόρνερ. Παραχωρεί ο νεαρός στόπερ απέναντι στον Έλληνα διεθνή του Όφη. Τάχα Άλλη και Καμαρά οι τελευταίες αλλαγές του Λύση. Κόρνερ όμως ο Όφη από την δεξιά πλευρά με τον Αποστολάκη. Το γήπεδο φωνάζει όπως ακούμε, δεν σταμάτησε καθόλου. Αποστολάκης εκτελεί. Πέφτουν εκεί ποδοσφαιριστές, ένα γυριστό, κόβει ο Μιχαηλίδης. Χατσίδης,

κίνηση. Προφανώς θα βγει ο Τέιλορ για να μπει ο Καμαρά ή ο Ούγκρεσιτς. Ο Ούγκρεσιτς θα βγει. Μπαίνει ο Ταχάλι, από τον οποίο ψάχνει ενέργειες. Έξω ο Ούγκρεσιτς. Έξω. Και ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ πλέον με Τάχα άλλη αριστερά, Χατσίδη δεξιά, Σωρετήρη στον άξονα και τον Εντιαγέ στην επίθεση. Να ο Τάχα άλλη με την μπάλα στα πόδια. Από τα αριστερά, Τάχα άλλη. Πάει στον ασμέναν με τον Ντίκμαν. Τάχα άλλη, κρατάει την μπάλα, κρατάει ο αντίπαλος. Παίζει τελειοδιαιτής. Παίρνει ο Τέιλορ. Ανεβαίνει τον άξονα, πασάρει στον Καμαρά. Σουτάρει ο Καμαρά, ντράρει μπάλα. Μπλοκάρει ο Χριστογιώργος. Βολέ του Χριστογιώργου προς τον Φούντα. Ο Μπαταούλας παραχωρεί το πλάγιο out στο 86ο λεπτό. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ επιχείρησε μια τελική με τον Καμαρά. Κόντραρη μπάλα και έσβησε στα χέρια του Χριστογιώργου, που εδώ και 15-20 λεπτά δεν έχει πολλή δουλειά όπως το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κένι, Καμαρά προς τον Ταχάλι, ο Ντίκμαν κρατάει, πάει προς τα πίσω, στον Αθανασίου με δεξί αυτός, επάνω στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης ανεβαίνει, θέλει να έχει την εύκολη πάσα, την κάνει λάθος. Αποστολάκης με Μιχαηλίδη. Κλέβει ο Μιχαηλίδης. Παίρνει για τον Ταχάλι. Ταχάλι από τα αριστερά. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Με τον Μπάμπα. 87ο λεπτό. 0-0 στη Τούμπα. Το ΠΑΟΚ κόφι. 12 και 10 το βράδυ. Κένι. Πουλάει την μπάλα. Και φάουλ από τον Κένι. Υποδεικνύει ο βοηθός. Καταλογίζει ο διαιτητής. Οι τρόφοι συγχαίρουν ένας τον άλλον. Πραγματικά πέρασαν ένα εφιαλτικό τέταρτο 20 λεπτό. Τους κράτησε ο Χριστογιώργος. Πλέον το παιχνίδι είναι ισορροπημένο και το 0-0 το σημαδεύει χωρίς να απειλείται ιδιαίτερα. Ο Αθανασίου θα γεμίσει. Κεφαλιά ο Φούτας προς τα πίσω. Ο Τσιφτσής θα μπλοκάρει. Όφι που δεν έχει την παραμικρή ευκαιρία στο παιχνίδι. Κρατάει όμως Μιχαηλίδης με τον Μπαταούλα πίσω στον Τσιφτσί. Τσιφτσίς γεμίζει για τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης οπισθοχωρεί όφι στο 88 λεπτό, σημαδεύει τον Τάχα άλλη, διαβάζει ο Καραχάλιος. Μπάμπα τη δεύτερη, πασάρει για τον Χατσίδη. Πλησιάζει προς την περιοχή Χατσίδης. Κόρνερ από τον Καραχάλιο. Στημένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ μετά από πάρα πολλή ώρα. Κόρνερ λοιπόν. Με τον Χατσίδη αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι. Ο ΠΑΟΚ που έχει και Καμαρά, έχει και Μπάμπα. Εκτελεί ο Χατσίδης χαμηλά, η μπάλα παρά λίγο το αυτό, μπόλα το Φούντα. Ήτανε χέρι του ΠΑΟΚ. Ο Φούντας βάζει το σώμα του πολύ άσχημα. Ο Χριστογιώργος δεν έχει νικηθεί από κανέναν. Κόντεψε να τον κερδίσει ο Φούντας. Ζητάνε χέρι του ΠΑΟΚ, δεν έχω ριπλέ εγώ σε καμία περίπτωση. Θα δει ο ΒΑΡ αν υπάρχει χέρι και τι ρόλο έπαιξε σε αυτή την πολύ κακή τοποθέτηση του Φούντα, που πήγε να σκοράρει σε βάρος της ομάδας του. Περιμένουμε. Κόρνερ λέει ο διαιτητής, δεν υπάρχει χέρι. Στο 89. Με το Χατσίδη και πάλι. Πάρα πολλοί κόσμος προς το πέλτο, εκτελεί ο Χατσίδης. Η μπάλα, Εντιαγέ, Τέιλορ, χέρια, πόδια. Φάουλ, δίνει ο Πολυχρόνης και τελειώνει τη φάση. Εκπληκτική διαιτησία για τον Όφη, εκπληκτική. Ο Πολυχρόνης βρίσκει φάουλ, το δίνει και εδώ. Τελειώνει τη φάση. Διαμαρτύρει το φάουλ και παίρνει κίτρινη κάρτα.

0: Το 90. Είναι την μπάλα και το... Όλα σε τον Σκόρφος εδώ και πολλή ώρα. Το 0 δεν παίρνει. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Με πάρα πολλές φάσεις για τον ΠΑΟΚ. Και τον Όφη να κρατάει το 0. Καμαρά, ψηλή πρώτη μπάλα. Διώχνει προς την επίθεση, σκάει μπάλα, διεκδικεί ο Χατσίδης με τον Ιντιαγκέο, όπως όπως ο Καραχάλιος. Και τι μονομαχίες δεν είδαμε σήμερα. Καμαρά προς τον Ιντιαγκέο, μπάλα προς τα πίσω, στο Γιώργο. Τώρα τι είναι, και είναι το πέδιο που μας που βρίσκει την μπάλα μπροστά στα χέρια του. Και η τύχη μαζί του. Πεσμένο, ο Σορετήρε θέλει να τριπλάρει. 5 λεπτά καθυστερήσεων ακόμα. Μιχαηλίδης, ο ΠΑΟΚ και πάλι με πιο ορθολογικό σχήμα αρχίζει και γίνεται πιο επιθετικός. Κένι, παλιά στην πλάτη, έφτει ο Σορετήρε, κράτημα. Παίζεται, λέει ο Πολυχρόνης, εκπληκτικός. Ο Σορετήρε δεν μπορεί να ξεφύγει, πέφτει. Ο διαιτητής λέει παίζεται αν είδε κάτι. Με το Γιώργο να κάνει το βολέ. Καίνει η κεφαλιά την πρώτη. Σορετήρε την τρίπλα. Παίζει για τον Χατσίδη. Κάτω Χατσίδης. Πέφτει κάτω, φαδάζει. Παίρνει το φάουλ με αυτόν τον τρόπο. Φάουλ 10 μέτρα μπροστά από το κέντρο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Με τον Κένι εκτελεστή. Επαναλαμβάνουμε σε ένα παιχνίδι και σε μια βραδιά που όλοι όσοι αγωνίστηκαν αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια. Δεν έχει μπει γκολ όλος παραδόξως, αλλά το θέαμα ήταν φοβερό. Κένι, κόβουν οι αμυνόμενοι. Η δεύτερη μπάλα από το Χατσίδη και τον Φούντα που κερδίζει και φεύγει στην κόντρα που σκυνηγάει ο Μιχαηλίδης. Φούντας, περιμένει ο Τέιλερ, Φούντας πάει προς την περιοχή, σταματάει. Τραβάει παίκτης, πατάει τα κουνάκι πίσω για τον Αποστολάκη. Πάλι για τον Φούντα. Φούντας, όλος ο ΠΑΟΚ πλέον πίσω, Αποστολάκης. Πασάρει στον Ανδρούτσο. Βγαίνει ο Τσιφτής και μπλοκάρει. Όφη ξεκολουθεί να μην μπορεί να κάνει φάση ούτε για δείγμα. Τα χάλι από τον άξονα. Πασάρει στο Σορετήρε. Τρέχει ο Ιντιαγκέ. Σορετήρε, πατάει περιοχή. Σορετήρε, σταματάει. Τα χάλι. Περιμένει ο Κένι, ο άλλος από τα δεξιά, προσποιείται, θέλει να παίξει το Σορετήρε, διώχνουν οι αμυνόμενοι, τάχα άλλοι και πάλι, από τα δεξιά. Σεντράρι, ο Χριστογιώργος είναι και εκεί, ο Παταχού παρών. Πέφτουν δύο παίκτες του Όφη, φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης. Στο Χατσίδη. Νέο φάουλ υπέρ του Όφη σε φάση άμυνας. Όφη πάει να πάρει αποτέλεσμα σπουδαίο με βάση την εικόνα του παιχνιδιού. Ένα μάτς για 2-0, 3-0, είναι στο 0-0. Ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με απίστευτες καιρικές συνθήκες, πολύ πολύ αργά το βράδυ βέβαια. Να όφη την επίθεση όμως. Με Κανελόπουλο για τον Αποστολάκη. Και πάλι Κανελόπουλος ρισκάρει, τι κάνει, παίζει πίσω. Πίσω στο Χριστουγιώργο η μπάλα. Σορετήρε πιέζει. Προσεκτικά ο Χριστουγιώργος παίρνει την μπάλα εκεί που τρέχει ο Κένι. Κερδίζει το Όφη, πάει ο Τέιλορ. Πω πω φοβερή μονομαχία. Ο Τέιλορ φάουλ δίνει ο Πολυχρόνης στον παίχτη του ΠΑΟΚ. Σε τάκλι είναι πάνω στον Αθανασίου. Φωνάζει τους γιατρούς. Έπεσε άσχημα ο Τέιλορ επάνω στον Αθανασίου που σφαδάζει. Το 0-0 στις καθυστερήσεις παραμένει. Σε αυτή τη φοβερή βραδιά. Τεράστια καταπώνηση για όσους έπαιξαν πολύ. Θα έχουν το σκέφτονται οι προπονητές και για το επόμενο παιχνίδι. Δεν είχαμε γκολ. Οι του Όφη ζητάνε κόκκινη στον Τέιλορ. για αυτό το tackling στον αντίπαλό του. Ο Αθανασίου είναι πεσμένος κάτω στις καθυστερήσεις αυτής της πολύ ιδιαίτερης αναμέτρησης. Αθανασίου τραυματισμένος, έχουν μπει γιατροί του Όφη και πράγματι θα πάει να το δει. Προφανώς ο Φωτιάς θεωρεί ότι υπάρχει κόκκινη στον Τέιλορ. Σε αυτή την δίκη του παίχτη του ΠΑΟ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα για μένα, Μανώλη Μουσουράκης. Τώρα πήραμε το πρώτο replay από την φάση. Τον έχει βρει τον Αθανασίου με τις τάπες, το κάτω μέρος του παπούτσιου. Δηλαδή όχι όλες τις τάπες, όχι γεμάτα. Από το δεύτερο replay, καλάμι. Καλάμι με τάπες, ναι. Ναι, ναι. Από το δεύτερο replay τον έχει βρει με τις τάπες το καλάμι.
0: Προφανώς ο ΒΑΡ θεωρεί ότι υπάρχει κόκκινη. Το δείχνει στον διαιτητή. Και θα δούμε αν θα αποβληθεί ο Τέιλορ στο φινάλε της αναμέτρησης. Πράγματι ο Πολυχρόνης δείχνει το ΒΑΡ και κόκκινη κάρτα στον Σκοτσέζο. Στην τελευταία φάση, σε μια τελευταία φάση του παιχνιδιού, κόκκινη κάρτα. Προφανώς έτσι είναι. Πολλά νεύρα του στον ΠΑΟΚ με αποφάσεις, όχι με αυτήν προφανώς, γιατί ο Αθανασίου σηκώθηκε, όφι έχει το πλάγιο υπέρ του από τα αριστερά. Είναι οι παίκτες του Όφη, τώρα είναι παίκτη παραπάνω όμως. Να δούμε στην φάση στο 11 με 10 Πούγκουρας για τον Καραχάλιο. Καραχάλιος δεξιά στον Ντίκμαν, ο ΠΑΟΚ σε φάση άμυνας, παίρνει ο Πούγκουρας με τον Κρίσμανιτς που και αυτός έσωσε γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Πολλές πάσεις που συμπάλα στο Χριστογιώργο, τον κορυφαίο της βραδιάς για τον Όφη. Καραχάλιος με τον Ρίκμαν από τα δεξιά. Κρατάνε την μπάλα, πάρα πολλές πάσεις για να ανοίξει ο ΠΑΟΚ. Τώρα ανεβαίνει ο Πούγκουρας. Άλλη μορφή παιχνίδι φυσικά στο 11 με 10 τώρα με τον Όφη να επιτίθεται τον ΠΑΟΚ να αμήνεται. Αθανασίου δεν δείχνει διατεθειμένος να επιτεθεί και πάλι για τον Πούγκουρα. Θα γεμίσει, ο Μπάμπα θα κόψει, κοντράρει μπάλα στον Φούντα, είναι πολύ γρήγορος ο Φούντας. Κυνηγάει ο Μπάμπα, του κερδίζει την μπάλα ο Γκανέζος, προωθεί για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ τριπλάρει, κρατάει, φάουλ από τον Κανελόπουλο. Ο Καμαρά με τον Μιχαηλίδη. Παταούλας, κακή πάσα στον Κένι, κρατάει ο Κένι την μπάλα μες στο γήπεδο. Παίζει για τον Καμαρά. Καμαρά την περιστροφή, πάρει για τον Μπάμπα. Πολύ μακριά από την περιοχή, τάχα άλλη. Το Ντίκμαν πουλάει την μπάλα στον Κανελόπουλα, ανεβαίνει ο Φούντας. Παίζει για τον Αθανασίου, με μία πανέξυπνη πάσα στον Φούντα, δεν βγαίνει, μπλοκάρει ο Τσιφτσής. Παίζει για τον Μιχαηλίδη. Δεν έχω χρόνο να βλέπω. Γεμίζω ο Μιχαηλίδης. Κόβουνι του Όφη. Τέλος από τον διαιτητή. Συγκλονιστική βραδιά. Πάω Όφη 0-0. Ήρωας ο Χριστογιώργος. Τεράστια εμφάνιση από τον κούπερ του Όφη. Ο Πάω κάποια διαστήματα έπαιζε μόνος του με τον Χριστογιώργο. Και με την βροχή δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Επαναλαμβάνω, φοβερό παιχνίδι. Πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές. Σε πολύ μεγάλη διάρκεια έπαιζα μέσα σε απίστευτη καταιγίδα. Το 0-0 παρέμεινε εδώ στην Τούμπα για το μάτς στην θέση του κυπέλλου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου. 0-0 λοιπόν, κουλουράκια. Τι βρόχα ήταν αυτή.
2: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα.
1: Νίκος Ράλης.
2: Απίστευτο, ναι. Τι πράγμα ήταν αυτό. Εν τω μεταξύ από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έβρεχε και κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο νόμιζα ότι κάτι είχε η οθόνη.
1: Μα έπαιρνε και τον Πολυχρόνιο αέρα σε μια φάση. Ναι, δεν μπορούσε να ανοίξει τα μάτια του.
2: Και
1: ήθελε να
2: Και κεραυνούς. Και κεραυνούς είδαμε.
1: Κεραυνούς και στραπές. Λοιπόν, 0-0. Κουλουράκια. Σήμερος η Πέμπτη. Ολοκληρώθηκε η δεύτερη μέρα. Εν τω μεταξύ, Χάρης Χριστόγλου, στη ρυθμιστή που τις μουσικές επιλογές. Εν τω μεταξύ, με τα τόσα μεταγραφικά που έχουμε σήμερα, τα ένιωθα λίγο σαν φιλικά όλα αυτά.
2: Τα κύπελα, τα μάτς κυπέλου, ναι. Η αλήθεια είναι ότι, ναι, ξέρεις, έχουν περάσει λίγο σε δεύτερη μοίρα, γιατί γίνεται το Έλληνα δεις όλη την ημέρα στα μεταγραφικά.
1: Ναι, και πάλι καλά για τις ομάδες, τουλάχιστον αυτές που είχαν τα μεταγραφικά, δεν επηρεάστηκαν. Mm-hmm. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα. Όπως είπαμε, Νίκος Ραλής, Μανώλης Μισουράκης και Χάρης Χριστόγλου. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2, 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5. Έχει περάσει σχετικά η ώρα, οπότε νομίζω σιγά σιγά να ανοίξουμε γραμμούλες και θα
2: ανοίξουμε
1: όλα. Και τα μεταγραφικά θα πούμε, παιδιά, και για τις λίστες.
2: Τα πάντα.
1: Εν αναμονή.
2: Δεν ξέρω τώρα αν οι ομάδες θα ανακοινώσουν λίστες. Μία παρά ένα λεπτό. Ενώ επίσημα, ρε παιδί μου. Θα τις μάθουμε, αλλά μπορεί να τις μάθουμε και το πρωί. Θα τα δούμε. Θυμίζω ότι έχει ανακοινωθεί ο Ζωάο Μάριο ήδη από την ΑΕΚ. Ο Ουναΐ, η μεγάλη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, έγινε τελικά. Έχει φτάσει στην Αθήνα ξανά για να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Μια πολύ μεγάλη υπέρβαση που έγινε.
1: Είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή.
2: Από τον Γιάννη Αλαφούζο. Άκουγα και το ρεπορτάζ του Δεσίλα νωρίτερα και έλεγε ότι έχουν γίνει τρομερές κινήσεις μεθοδικές και ο τρόπος γενικά που δουλεύτηκε όλη αυτή η περίπτωση. Νομίζω ότι ήταν τόσο δύσκολη που δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλον τρόπο. Δηλαδή μόνο με πολύ, ξέρεις, πολύ δουλειά και μεθοδικότητα θα μπορούσε να κλείσει αυτός ο παίκτης για να επιστρέψει στην Ελλάδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μέσα στο καλοκαίρι, επειδή το συζητάγαμε, το λέγαμε και στη διάρκεια του Μουντιάλ και πριν και μετά, ρωτούσα τον Δεσίλα, ρωτούσα τον Αθανασίου, λέγαμε ότι είναι, ξέρεις, απίθανο. Και όχι επειδή έπαιξε το Μουντιάλ, επειδή έχει κάνει πολύ καλή χρονιά με την Τζιρόνα. Και θυμάμαι το Μάιο γράφαμε ότι τον ήθελε, ξέρω εγώ, μέχρι και για τη Σίτι είχε γραφτεί. Είχε γραφτεί και για Σίτι το Μάιο. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά δηλαδή.
1: Εντάξει, είναι μια σπουδαία κίνηση, αλλά πέρα από όλα αυτά, που όντως για να γίνει μια τέτοια κίνηση μέσα σε 2-3 μέρες, επειδή όντως μέχρι πριν από 4-5 μέρες το θεωρούσαμε τελείως ανέφικτο. Ναι. Αναγραφικό.
2: Καλά, πριν 3-4 μέρες δεν ξέρω αν το θεωρούσαμε ανέφικτο. Σίγουρα το θεωρούσαμε ανέφικτο όμως. Στο ξεκίνημα του καλοκαιριού. Ναι. Λέγαμε ότι είναι απίθανο, ρε παιδί μου.
1: Πάντως εκεί που θέλω να καταλήξω,
2: ναι,
1: πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και ωραίο story, μωρέ. Εμένα μου αρέσουν.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι.
1: Επειδή είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τη σύνδεση που έχει με τον κόσμο.
2: Ναι.
1: Και πάντα είναι πολύ ωραίο να επιστρέφει ένας παίκτης που αγαπάει και η κερκίδα.
2: Και γούσταρε πολύ και ο ίδιος από ό,τι φαίνεται. Επιβεβαιώνεται δηλαδή αυτό ότι γούσταρε. Ήθελε να γυρίσει πίσω. Έχει επικοινωνήσει με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τους είπε, ελάτε, πάρτε με.
1: Λοιπόν,
2: να βρούμε τη φόρμουλα. Να πω επίσης, για να το συμπληρώσω για τα μεταγραφικά και θα μας πάει εκεί η κουβέντα.
1: Αυτό.
2: Ότι έρχεται ο Μπέιλι, είτε τα ξημερώματα είτε το πρωί, θα έρθει πάντως. Mm-hmm. Είναι σε φάση που έρχεται.
1: 3-1, έτσι.
2: 3-1 από την Άστον Βίλα. Αυτός είναι ο εξτρέμ από το πάνω ράφι που θέλει να φέρει ο Ολυμπιακός. Και ο Νους ανήκει πλέον στον Ολυμπιακό από σήμερα, αλλά θα παραμείνει στον Νόφι μέχρι 31 Δεκεμβρίου και από 1η Γενάρη θα ενταχθεί στο ρόστερ των Ερυθρόλευκων.
1: Πολύ σημαντικό για όφη, έχω να πω.
2: Ναι, όντως. Η αλήθεια είναι ότι εδώ που έχουμε φτάσει πια 12.30 τη νύχτα, 29 λεπτά πριν τις ευρωπαϊκές λίστες, που μπορεί να έχουν δηλωθεί κιόλας δηλαδή, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον όφη να βρει κάποιον για να αντικαταστήσει τον Νους σε αυτό το δύσκολο τετράμινο που έρχεται με Europa και πρωτάθλημα. Θα έχει και μετά βέβαια δυσκολίες, αλλά θα έχει τον χρόνο να δουλέψει λίγο, να βρει κάποιον αντικαταστάτη κτλ. Δηλαδή, ήδη εγώ διάβαζα το μεσημέρι και στα κριτικά site ότι ο Όφη είχε κυκλώσει το όνομα του Λάζαρου Λάμπρου. Μπορεί ακόμα να είναι κυκλωμένο δηλαδή, για το χειμώνα, από το Βόλο.
1: Ναι.
2: Θα τα δούμε.
1: Και αυτά. Για τώρα, θέλει βάθος, Όφη. Θέλει,
2: ναι. Πάντως, μου έκανε εντύπωση ότι πάλι σε Έλληνα παίκτη πήγε ο Όφη. Πάλι Έλληνα παίκτη δηλαδή. Κοιτάει ο Όφη.
1: Τον ξανά είχε τον Λάμπρο παλιά.
2: Τον είχε βεβαίως. Και ο Όφη είναι ο μόνος από όλους τους μεγάλους που δεν έχει και μεγάλο πρόβλημα με γηγενείς. Έχει πάρα πολλούς Έλληνες.
1: Ναι.
2: Οι άλλοι έχουν τρομερό πονοκέφαλο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον να μάθουμε τις αποφάσεις των προπονητών.
1: Κοιτά, αφού πήγε.
2: Λοιπόν,
1: και 33.
2: Να σας πω, όπως με ενημερώνουν από το Control, επειδή ρωτούσαμε κι εμείς και για να μάθουμε, πάμε για ανακοίνωση του ΝΑΗ τώρα απόψε. Δηλαδή από λεπτό σε λεπτό. Δεν θα καθυστερήσει δηλαδή η ανακοίνωση. Εντάξει, έτσι όπως έχει εξελιχθεί το πράγμα, καταλαβαίνετε ότι είναι τυπικό, αλλά να μπει και το επίσημο από πάνω και να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
1: Και άλλα γίνανε σήμερα και σε άλλες ομάδες. Καταρχάς να πούμε τα αποτελέσματα λίγο.
2: Και δεν τα λες. Πες μας και χρόνο. Τι είδες εσύ στην Κεσαριανή, γιατί εγώ δεν έχω δει καθόλου.
1: Ματσάρα, έτσι.
2: Ναι, ναι. Και είδα βέβαια αυτή τη φάση που μου έδειξες μόνο.
1: Καλά, δεν έχει δώσει ένα πέναλτι.
2: Αυτό το πέναλτι που δεν έχει δώσει στο τέλος, δηλαδή.
1: Αν αυτό είχε γίνει καλά, δεν θα γινόταν σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, επειδή δεν θα υπήρχε VAR.
2: Ξέρεις τι γίνεται, ξεκινάει η δεύτερη κατηγορία όμως το Σάββατο και εγώ ανησυχώ τώρα με αυτά που είδα. Με αυτό που είδα.
1: Δεν φημίζομαι για την όρασή μου. Το είδα πεντακάθαρα.
2: Από εκεί που καθόσουν εννοείς, χωρίς το replay μετά.
1: Αδιανόητο.
2: Ναι.
1: Αδιανόητο που δεν
2: είναι. Είναι φοβερό, είναι δίπλα ο άλλος. Πες μας τι έχει γίνει ακριβώς για να.
1: Λοιπόν, Μαρκό και Φυσιά εκεί αναφέρομαι.
2: Ναι, πάμε.
1: Πολύ ωραίο ματς γενικότερα. Προηγήθηκε η Μαρκό. Καλά, δεν κάνω τώρα ανάλυση. Το έφερε τούμπα εκεί η Φυσιά. Πέναλτι Ελαραμπή το χάνει, το πιάνει ο Αναγνωστόπουλος για την ακρίβεια. Προς καθυστερήσεις παίρνει πέναλτι ο Σεμπά. Δεν το δίνει για την ακρίβεια ο ρεφερή, ο Φίτσας. Εκεί πέρα, αλλά ύστερα από λίγο το έβαλε όμως η Μαρκό με τον Αλεξόπουλο. Αλλά αυτό που δεν έδωσε στη Μαρκό, λίγο πριν το 2-2, ήταν εξώφελμα.
2: Ανακοινώθηκε, μάλιστα.
1: Ανακοινώθηκε
2: ο Ουναή, τώρα σε λιγάκι θα έχουμε και ρεπόρτερ να μας το μεταφέρει. Υπάρχει ήδη στο X, τώρα μπαίνω κι εγώ. Λοιπόν, έφτασε πριν από πόσο, πριν από κάνα μισά ώρο.
1: Μας το έστειλε.
2: Μπαμ.
1: Λοιπόν, νίκη για την ΑΕΚ. 2-0 επί του Νέστου. 2-2 είπαμε Μαρκό και Φυσιά. Πανεσσαριακός Ατρόμητος 0-1. ΑΕΛ Ολυμπιακός 0-4. Έχουμε πολλά να πούμε. Θα μείνουμε στα αποτελέσματα. Θα τα συζητήσουμε παράλληλα με τον κόσμο. Πάμε σε ένα break. Θυμίζω ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Θα έχουμε και Διονύση Δεσίλα.
2: Mm-hmm. Ναι. Βασικά, περιμένετε λίγο για το break. Γιατί ήδη η παραγωγή παίρνει τηλέφωνο τον Διονύση να τον έχουμε να μας πει για την ανακοίνωση. Εντάξει, τη βλέπω. Welcome back to Athens, Αζεντίνη. Είναι η ανακοίνωση. Πάμε να μας τα πει και ο Διονύση. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
1: Στην ώρα του.
2: Στην ώρα του. Στην ώρα του. Κάτσε να βγάλουμε. Μια χαρά. Κάτσε να βγάλουμε και ακροατές.
3: Λοιπόν, έχουμε την επισημοποίηση και την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για την επιστροφή του Αζεντίνου Ναή. Ο Αζεντίνου Ναή επέστρεψε στον Παναθηναϊκό ενώ τίτλος. Ο Μαρινός Μάγος υπέγραψε συμβόλαιο τετραετής διάρκειας με το Τριφύλι. Και αναφέρει πάει Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκριση του Αζεντίνου Ναή, ο 26χρονος Μαρακινός Μέσος, ένας πολύ αγαπημένος πράσινος εξέδρας, επέστρεψε ο Τριφύλι με μεταγραφή από την Ισπανική Τζιρόνα, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και έρχεται για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την ομάδα στην προσπάθεια που συντελείται για την κατάκτηση της κορυφής. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη ανακοίνωση στην συνέχεια, μετά όσα έχει κάνει μέχρι τώρα στην καριέρα του. Και καταλήγει η ανακοίνωση, καλωσορίζουμε ξανά τον Αζεντίν στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Αυτά.
2: Μάλιστα.
1: Διονύση, να περιμένουμε για λίστα ή μπορεί να... Ναι. Περιμένουμε, οκ. Okay.
3: Ναι.
2: Θα βγει δηλαδή κάποια ανακοίνωση, ξέρεις, πιστεύεις...
3: Περιμένουμε να γίνει γνωστή η λίστα του Παναθηναϊκού, στην οποία θα είναι και ο Ναή μέσα.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Εδώ είμαστε. Okay. Μπορεί να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Διονύση.
2: Το Διονύση Δεσίλα, πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα.
1: Και μετά γραμμές να κάνουμε τα
2: πρέπει.
4: Big Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Σόουζα. Μέλλερ, ο Ρίκεν που κυνηγάει την πρώτη επαφή με την μπάλα. Είναι και ξεκούραστος, πλασάρει και τον Περούτσι και είναι το 3-1. Ο Ρίκεν πετυχαίνει την πρώτη επαφή με την μπάλα, το τρίτο γκολ του τελικού για την Dortmund. Μια απίστευτη αντεπίθεση για την Dortmund. Ένα απίστευτο γκολ για την Dortmund στην αντεπίθεση από την παλιά του Μέλλερ. Ο Ρίκεν είδε τον Περούτσι εκτός εστίας και πετυχαίνει το γκολ.
1: Sport FM 94,6.

0: Χάρης εδώ βάζει τραγούδια που αρέσουν στο Μανώλη. Διασκεδάζεις, ε.
1: Βλέποντάσαι.
0: Κανόνισε την Παρασκευή με τον Γιάννη να το κάνετε εδώ πέρα που θα είστε οι δυο σας, να το κάνετε εδώ πέρα λαϊκή βραδιά.
1: Έχω κανονίσει. Λοιπόν. Αυτό που λέει ο φίλος, το όλες οι επιστροφές είναι απογοητεύσεις. Εγώ το ακούω προφανώς και για τον Ουνάη, αλλά δεν συμφωνώ. Εμένα μου αρέσουν οι επιστροφές. Καταλαβαίνω βέβαια, όχι καταλαβαίνω, το έχουμε δει στην πράξη ότι περισσότερες συνήθως δεν είναι για καλό. Κάπου έχει χαλάσει το πράγμα, ειδικά εκεί που γυρνάνε και τρίτη και τέταρτη φορά. Η αλήθεια είναι, αλλά τώρα εντάξει. Πρώτη φορά γυρνάει. Γυρνάει στα 26 του.
0: Προφανώς το λέει και για τον Ζωάο Μάριο το λέει.
1: Α,
0: okay. Ή γενικώς το λες για τις επιστροφές. Okay.
1: Προφανώς το λέει και στα καλύτερά του.
0: Μήπως το λέει συνολικά για τις επιστροφές.
1: Α, μπορεί να το λέει και γενικά και για τις σχέσεις.
0: Εντάξει.
1: Να το πήγαινε και στο κομμάτι των σχέσεων. Λοιπόν, έχουμε γραμμουλές.
0: Όχι ακόμα. Πάρτε, πάρτε παιδιά, πάρτε, μην τρέπεστε. Δεν θα βγάλουμε σχόλια, όχι, γραμμούλες θα βγάλουμε. Λοιπόν, μου στείλε ο Γιάννης, να ξέρεις, δεν υπάρχει περίπτωση.

0: Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση, λέει ο Γιάννης. Μου στείλε μήνυμα, να ξέρεις εδώ.
1: Λογικά.
0: Έχω μήνυμα.
1: Θα έρθω λοιπόν με το κασετοφωνάκι μου. Και με τις επιλογές μου.
0: Ικανός.
1: Που γυρνούσαμε μετά το.
0: Ικανός, ικανός. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Μαζί μιλάμε. Α, ωραία, τέλεια. Μιχάλης από Βόλο εγώ.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
2: Βλέπω γίνονται πολύ καλές κινήσεις σχετικά με τις προοδευτικές ομάδες στην Ελλάδα.
1: Με τι?
2: Δίνονται πολλά χρήματα. Με τις ομάδες στην Ελλάδα δίνουν πολλά χρήματα αυτή την χρονιά και ελπίζουμε να έχουμε πολύ καλό το θέαμα.
1: Μακάρι.
0: Τα περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά έχουν δοθεί φέτος το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς. Και απλά εμείς ως ΝΑΕΚ θα θέλαμε να έχουμε ένα δεξί μπακ και ένα αριστερό μπακ έτσι λίγο πιο ποιοτικού εν όψει και του Champions League. Αλλά ελπίζω αυτοί οι δύο παίκτες που έχουμε να ανταποκριθούν στο επίπεδο του Champions League. Mm-hmm. Να πάμε και εκεί καλά. Απλά σήμερα λίγο άκουγα λίγο τον αγώνα τώρα, την περιγραφή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Όφη.
0: Mm-hmm.
2: Και πραγματικά κάποια στιγμή νόμιζα ότι ήταν λίγο σαν ΠΑΟΚ FM. Δηλαδή λίγο περισσότερη προσοχή όταν περιγράφουμε έναν αγώνα, γιατί ο συνάδελφός σας που κάνει την περιγραφή εκφράζει και έναν σταθμό ο οποίος είναι για όλους τους φιλάθλους. Σε κάποια στιγμή δηλαδή άκουγα κάτι πράγματα ότι τυχερός ο Όφη με αυτό τον διαιτητή. Δηλαδή ο Όφη είναι κάποια μικρή ομάδα θεωρούμε. Έχει κάνει τόσα βήματα, έχει στηριχθεί σε ελληνικό κορμό και φτάνει κάποιος ο οποίος κάνει περιγραφή ενός ραδιοφώνου που κανονικά έχει να ανταπόκριση όλους τους φιλάθλους να είναι ένας οπαδικός, μια οπαδική περιγραφή. Δηλαδή θα ήθελα πραγματικά όταν κάποιος περιγράφει έναν αγώνα να σέβεται λίγο και τη θέση και τους ακροατές καθώς να ακούνε και οι φιλάθλοι από όλες τις ομάδες. Αν θέλει να κάνει μια περιγραφή σε ένα οπαδικό ραδιόφωνο ας το πει πάω και FM για να πάει να περιγράφει. Εδώ πέρα λοιπόν όταν απευθύνεσαι σε όλους τους φιλάθλους καλό είναι λίγο να σκεφτόμαστε πριν πούμε κάποια πράγματα και να έχουμε μια αντικειμενικότητα στην περιγραφή μας. Mm-hmm. Αυτό ήθελα να πω γιατί δεν έχω ξαναπάρει αλλά με έχει εκνευρίσει αυτό το πράγμα. Ήταν αδιανόητες ατάκες που εξτόμιζε ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, δεν ξέρω την ακριβή του ιδιότητα, αλλά εδώ κάνει περιγραφή ένας αγώνα.
1: Δημοσιογράφος.
2: Εντάξει, αν είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε μια αντικειμενικότητα.

0: ομάδα. Έχει τόσο κόσμο στο Παγκρίτιο. Εγώ με υποστήριζω την ΑΕΚ και πραγματικά χάσαμε το Super Cup και πραγματικά δεν με πείραξε καθόλου, γιατί το άξιζε ο Όφη. Και χαίρομαι να παίρνουν και τίτλους οι ομάδες επαρχίες, γιατί φέρνουν κόσμο στο γήπεδο και κάνουν μια σημαντική προσπάθεια. Οπότε αυτό θα ήθελα να πω.
1: Κάνε εξαιρέσει, Μιχάλη, ένα τερτάκι σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα. Ήταν και πάρα πολύ ανταγωνιστικός και σήμερα ο Όφη.
0: Μα παιδιά, αυτό που έχει κάνει ο Όφη να περάσει με δύο νίκες, ποιος θα το πιστεύει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν σοβαρή δουλειά.
1: Πολύ, Μιχάλη, κρατώ τη δεύτερη νίκη, επειδή δείχνει, ξέρεις, και.
0: Χαρακτήρα.
1: Αυτό, μπράβο.
0: Δηλαδή,
2: εγώ κρατάω
1: ανατροπή, ανατροπή.
2: Εγώ κρατάω και τον Χριστογιώργο. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Γιατί, δηλαδή,
2: και αυτός παίχτης, όχι.
0: Τρομερός. Τρομερός και εγώ λίγο απογοητεύομαι που δεν κρατάει αυτούς τους παίχτες και τον νους και οι υπόλοιποι
2: Μιχάλη.
0: Που πάνε στον Ολυμπιακό. Άμα δούμε τα προηγούμενα χρόνια, έχουν πάει πολλοί παίχτες με πολλές προοπτικές σε μεγάλες ομάδες και στον Ολυμπιακό και μετά χαθήκανε. Ενώ σε αυτές τις ομάδες εκεί πέρα πραγματικά αναδεικνύονται και βοηθάνε πραγματικά.
1: Μιχάλη, έχεις δίκιο. Απλώς έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
2: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Τρέχει το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Πάμε στο Γιώργο Τσανάκα. Έλα, Γιώργο. Γιώργο. Μας ακούει ο Γιώργο Τσανάκα. Δεν έχουμε Γιώργο Τσανάκα.
1: Για να το κλείσουμε, Μιχαλή.
2: Θα έχουμε. Εντάξει, είχε.
1: Πού είναι ο Γιώργο.
2: Είχε εξαντλήσει το τετράλεπτο. Για να περιμένουμε 2-3 δευτερόλεπτα. Κάτι έχουμε τώρα με τον Μπέιλι. Από ό,τι κατάλαβα. Είχε ανεβάσει και ο Ρωμάνο μια φωτογραφία του Μπέιλι.
1: Έπινε στραπέ με Μπέιλι.
2: Τι, όχι ρε. Ούτε καν. Ούτε αυτά τα Irish Coffee για αυτά. Δεν μπορώ.
1: Παιδιά, είπαμε για τον Μπέιλι. Απλώς είπαμε επίσης.
2: Τον έχουμε. Έχουμε. Γιώργο Ανάγκα.
3: Γεια σας.
2: Έλα, Γιώργο. Τι κάνεις.
3: Είστε καλά.
2: Καλά, εσύ. Για πες.
3: Λοιπόν, ανακοινώθηκε έτσι πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή του Λέον Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Από τον Ολυμπιακό. Τον πήρε με κανονική μεταγραφή έτσι από την Άστον Βίλα. Περιμένουμε να μάθουμε και λίγες παραπάνω λεπτομέρειες σχετικά με το ποσό που ξόδευε ο Ολυμπιακός για τον Τζαμαϊκανό εξτρέμο, ο οποίος νωρίτερα πέρασε από ιατρικά με πολύ επιτυχία ασφαλώς για να ανακοινώνεται στο Λονδίνο. Διέρευσε μια φωτογραφία νωρίτερα έτσι, που είχε ανεβάσει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο με ερυθρό λευκό κασκόλ σε βίντεο κλήση που έκανε με τον Μιλτιάδη Μαρινάκη, το γιο του Βαγγέλη Μαρινάκη και με τον εκπρόσωπο.
2: Για πόσα χρόνια, Γιώργο?
3: Είναι για 4 χρόνια.
2: 4 χρόνια, έτσι.
3: Το συμβόλαιο που υπέγραψε ο Λέον Μπέιλι και με ένα έτσι, υψηλό συμβόλαιο. Η αλήθεια είναι και ο ίδιος. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή. Ήταν ένας εξτρέμ που έψαχνε ο Ολυμπιακός που θα του κάνει διαφορά. Δεξιός εξτρέμ αριστεροπόδαρος. Έψαχνε και ένα αριστεροπόδαρο ο Ολυμπιακός. Και όπως φαίνεται, παιδιά, βλέπετε ότι έχουν καταλήξει στον Ολυμπιακό ότι όλα δίνουν θα διατηρήσουν κανονικά στο ρόστερ τους και τον Ζέλσον Μάρτινς. Δεν θα παραχωρηθεί, παρότι η τελευταία πρόταση της Κράσον ήταν στα 5 συν 2 εκατομμύρια ευρώ.
2: Α, μάλιστα.
3: Ναι, ο Ολυμπιακός ζήταγε 6, δεν κατέβαινε από τα 6, 5 okay. συν 2. Αποφάσισε ο Ολυμπιακός γενικότερα και σήμερα και χθες το είχαν σκεφτεί, το είχαν βάλει κάτω και με τον προπονητή. Είχαν τον διατηρήσει γιατί τον θεωρεί πολύ χρήσιμο η ομάδα του. Κατά τη γνώμη μου, έχει φάει hate χωρίς λόγο ο Ζέλσον. Okay, έχει κάποια θέματα στο τελευταίο τρίο του γηπέδου, αλλά είναι ένα πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ανακοίνωθηκε λοιπόν ο Μπέιλι, αυτή η πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό. Η τρίτη ουσιαστικά που κάνει σήμερα, γιατί έχει ανακοινώσει και τον Πουέρτα. Έχει τελειώσει και του Νους, ο οποίος τελικά θα μείνει στον Όφη για τουλάχιστον ένα εξάμηνο, με τη μορφή δανεισμού, να το πούμε έτσι. Και περιμένουμε πλέον την λίστα. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποια ενημέρωση, γιατί αν δεν έχει ήδη δηλωθεί στην UEFA, περιμένουμε σε πολύ λίγο έτσι να
2: δηλωθεί.
1: Γιώργο, πώς επηρεάζεται με την παραμονή του Ζέλσον η λίστα και με τη μεταγραφή του Ελλήνου?
3: Δεν επηρεάζεται κάπως, να σου πω την αλήθεια, γιατί επί της ουσίας έχει αρκετούς ξένους ο Ολυμπιακός. Πρέπει να κόψει 4-5 ξένους προπονητής. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Δηλαδή σε κάποια πρόσωπα μπορούμε να καταλήξουμε βάσει λογικής. Για παράδειγμα, θα κοπεί ένα χαφ. Πιθανόν τον Καρθία λέγω. Ναι. Θα μπορούσε να κοπεί ο Μπρούνο, επειδή παίζει και ο Πέντρης στην αριστερά, μπορεί να παίξει και ο Πιρόλα για να γλιτώσει εκεί μια θέση. Δεν λέω, βάζω μέσα Κλέιτον, Γιάρεμτσου, Καμπελά και λοιπούς. Και ίσως μετά θα πρέπει να δούμε εκεί αν θα ο προπονητής θα ρισκάρει να πάει με έναν τερματοφύλακα, γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε 2 Έλληνες τερματοφύλακες, φέτος τους αντικατέστησε με 2 ξένους, έτσι. Δηλαδή ο Ορτέγκα θα είναι ο βασικός, αν θα αποφασίσει να πάει με τον Ορτέγκα ή με 2 τερματοφύλακες, δηλαδή να πάρει τον Ορτέγκα και τον Πόποβιτ. Αυτό τώρα θα σας πω την αλήθεια, η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να

0: Εμέναν, εγώ όλο προσωπικά τη γνώμη μου, τώρα δεν το βλέπω. Θεωρώ πολύ πιθανό να δηλωθεί ο Πόποβιτς. Απλώς σε περίπτωση τραυματισμού στους τερματοφύλακες η αλλαγή γίνεται κατευθείαν. Γι' αυτό λέω εγώ ότι θα έπρεπε να βάλει εμέναν ο προπονητής. Και μετά, παιδιά, μήπως σκοπεί και μία μεταγραφή ή ο Τσικίνιο.
1: Τσικίνιο.
2: Τώρα αυτό είναι. Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Πού φτάσαμε, να κόβει το Τσικίνιο, ε. Να, ναι, υπάρχει σκέψη εννοώ.
0: Ξέρετε, έχουν βγει πολλές φήμες, δηλαδή ότι μπορεί να κοπεί, για παράδειγμα, ο Γκονζάλες. Μου φαίνεται δύσκολο να πάει με ένα σεντερφόρο Ολυμπιακός. Ναι, θα είναι και ο Ζώτα Σίλβα, αλλά μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Με την ΑΕΜΕ γίνει βγήκε με ένα σεντερφόρο και τα είδαμε τα αποτελέσματα.
1: Καταρχάς, αν γίνει αυτό, θα ξεσηκωθεί, θα έρθει όλη... όλο το Μεξικό θα έρθει εδώ πέρα.
2: Ήταν αυτό πάλι σήμερα.
1: Έβαλε και γκολ.
2: Χίλια σχόλια στη φωτογραφία που ανέβασε η ΠΑΕ από τον γκολ.
0: Ναι,
2: χίλια
0: ναι.
2: Τα άφησα εγώ πριν ώρα.
0: Γύρω στις 500-550 προβολές.
2: Τι είναι αυτό το
1: πράγμα. Πώς φάνηκε, Γιώργο?
0: Εντάξει, καλώς ήταν. Καλώς ήταν. Είχε γκολ και assist. Ήταν περισσότερο συμμετοχικός από ότι είναι συνολικά σαν ποδοσφαιριστής. Στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Δηλαδή δεν είναι τόσο συμμετοχικός. Είναι πολύ φόρτο κουτιού. Αλλά σήμερα ήταν αρκετά συμμετοχικός.
1: Ήταν και με τις φάσεις.
0: Βέβαια. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και ας χάνει μερικά. Είναι σημαντικό να είναι με τις φάσεις. Αν και νομίζω, εντάξει, το δίδυμο του κέντρου, παιδιά, ο Φρόιλερ με το Φίλι. Ήταν
1: φίλησε.
0: Η κορυφαίη του Ολυμπιακού.
1: Είχε ανήκει και στην προετοιμασία.
0: Βέβαια.
1: Το λέγανε
2: ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος για φίλη το λέγε μήνες πριν.
2: Ναι. Ο Μπέλη, Γιώργο, πότε έρχεται τώρα, αύριο, τον περιμένουμε ξημερώματα.
0: Το περιμένουμε στις επόμενες ώρες. Ναι. Δηλαδή, νομίζω νωρίς το πρωί θα έρθει και ο Μπέλη για να αρχίσει και αυτός να σωματώνεται σιγά-σιγά. Να δούμε αν έχει κάποιο μικρό πρόβλημα τραυματισμού, γιατί είχε βγάλει ένα πρόβλημα στην προετοιμασία, τον ταλαιπωρούσε μέχρι πριν λίγο καιρό, μόνο το είχε ξεπεράσει πλήρως. Μυϊκό ήταν, δεν ήταν κάτι.
2: Ναι.
0: Κάποιο χτύπημα, κάποιο ένα μυϊκό ήταν. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνετε ότι νομίζω πως το θεωρώ δεδομένο, νομίζω πως δεν θα είναι στη λίστα. Ο Μπέιλι, εντάξει.
2: Μπες να δεις καλωσόρισμα Τζιοβάνι στον Ροντινέ στη Σάντο στα ελληνικά.
0: Το είδα.
2: Το έχεις δει.
0: Αν και το στενάχωρο είναι το βίντεο του αποχαιρετισμού του Ροντινέ.
2: Ναι. Όντως ήταν και ο ίδιος πολύ συγκινημένος και είπε κιόλας ότι δεν μπορεί να σταματήσει να κλείνει. Εντάξει, λογικό είναι μόνο. Δέθηκε πολύ με την ομάδα.
0: Και ο Ροντινέ και ο Μουζακίδης που χθες χαιρέτησαν την ομάδα ήταν και οι δύο χάλια, να το πω έτσι εισαγωγικά. Ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένοι και ήταν πολύ συγκινημένοι και αυτοί αλλά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι συμπαίκτες όλοι. Τώρα έχει ανέβει social media να πούμε και ένα πρωτομήνυμα του Λέον Μπέιλι.
2: Ωραία.
0: Για όποιον φίλο θέλει να μπει να το. Να το δει. Αν έχουμε κάτι νεότερο και με τη λίστα σε λίγο.
2: Ωραία, έγινε το... Γιώργο. Χτύπα τηλέφωνο, εδώ είμαστε. Να είσαι καλά.
0: Έγινε.
2: Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν τον Γιώργο Τσανάκα. Ανακοινώθηκε και ο Μπέιλι, οπότε μας λύθηκαν όλες οι απορίες για το αν οι ομάδες θα ανακοινώσουν απόψε τις μεταγραφές.
1: Πάντως δεν είναι ανάγκη να δηλωθεί μια λίστα, να δημοσιοποιηθεί μια λίστα για να έχει δηλωθεί. Θέλω να πω.
2: Ναι, προφανώς, ναι. Μπορώ να μην τις δημοσιοποιήσουν. Ναι. Θα τη μάθουμε με κάποιο τρόπο, αλλά δεν είναι απαραίτητο να βγει ανακοίνωση σχετική. Έχουμε, ωραία. Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Χαίρετε.
2: Γεια σας.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι, καλησπέρα.
3: Γεια σας, Γιώργος Παναγενικός από Βόλο.
2: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ από Βόλο.
1: Εσύ από Βόλο.
2: Τι γίνεται σήμερα.
3: Εμείς στο Βόλο δεν κοιμόμαστε νωρίς, οπότε... λίγο θάλασσα, λίγο έτσι.
2: Λίγο τα τσίπουρα, ε.
3: Λίγο τα τσίπουρα, ναι. Δεν κοιμόμαστε νωρίς.
1: Σε κανένα μάτσο του Βόλου έχεις πάει, του Νουπουσού.
3: Όχι, τι να...
1: Εννοώ χωρίς Παναθηναϊκό.
3: Όχι. Δεν υπάρχει λόγος.
2: Να πω, συγγνώμη, και αμέσως σου δίνω το λόγο, Γιώργο, ότι ο Ουναΐ προβλέπεται να δώσει το παρόν στο αυριανό μάτς με την Νίκη Βόλου, θα είναι στις εξέδρες του ΆΚΑ. Αύριο το βράδυ στις 9.
3: Μάλιστα.
2: Σ' ακούμε, Γιώργο.
3: Καλώς ήρθε για μένα η μεταγραφή του καλοκαιριού, ό,τι και να λέμε τώρα. Ο Ουναΐ είναι ό,τι καλύτερο έχει έρθει το καλοκαίρι. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στο Γιάννη Αλαφούζο και στο Στέφανο Κουτσόλη για τον τρόπο που χειρίστηκαν και αυτά που άκουσα του Δεσίλα. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να τορπιλήσουν λίγο αυτή τη μεταγραφή και όλοι ξέρουμε ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή. Ο Κούλης ο Δουρέκας, ξέρουμε που δούλεψε και δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο. Δηλαδή πήγαν να τη φτάσουν τη μεταγραφή στο Θεό, αλλά ο Παναγενικός χειρίστηκε πολύ έξυπνο το θέμα. Είχε τον Ονέι με το μέρος του και τον έκλεισε. Είναι άλλη η κουβέντα αν ο Παναγενικός χρειαζόταν τον Ονέι. Να την κάνω αυτή η κουβέντα.
1: Τι πιστεύεις εσύ?
3: Εγώ πιστεύω ότι ο Παναγενικός χρειάζεται να παίξει τον Νέο στο 6. Αυτή είναι μια άποψη δικιά μου. Τώρα, από τη στιγμή που.
1: Εννοείται το 6 που είναι ανεξάρι, έτσι.
3: Ένα ανεξάρι, ναι, κόφτης. Πιστεύω έτσι όπως είναι να παίξει ο Νίστρο, δεν μπορεί να το υπηρετήσει ο Κοντούρης αυτό το πράγμα. Δηλαδή το build-up. Ο Καμαρά είναι καλός σε αυτό το κομμάτι, αλλά είναι... δεν είναι καλός σε ένα αισθαντικό κομμάτι. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, μου αρέσει, αλλά όταν η μπάλα πάει να σταματήσει τη θέση αντιπάλου, δεν το έχει. Για μένα εκεί έπρεπε να πάρει παίχτη Παναθηναϊκός. Έχει κάνει καλές κινήσεις, μου αρέσει. Απλά οι κινήσεις που έχει κάνει πλέον είναι υποχρεωτικό, είναι... δεν νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάτι άλλο πέρα από 4-4-2. Δηλαδή με... όταν θες να βάζεις το Λιβάη μέσα και το Τετέ, δεν μπορείς να παίξεις κάτι άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να σπαταλήσεις το Λιβάη στη γραμμή αυτή τη στιγμή, να τους βάλεις και για μένα καλά θα κάνει.
1: Ναι, και φαίνεται ρε εσύ, Γιώργο, ότι πλέον βασικά είναι ξεκάθαρο ότι επενδύεις στο ποδόσφαιρο κυκλοφορίας. Δεν θέλει αυτό που λέμε όλοι εξάρι, το κλασικό εξάρι να τρέχει να κόβει.
3: Δεν έχει μπάλα στα πόδια του, ναι, σωστό και αυτό.
1: Δεν παλά είναι εύκολο, το λέμε κάθε μέρα, δεν είναι εύκολο, αλλά αν το πετύχεις, όντως μπορείς χωρίς εξάρι να είσαι καλυμμένος ανασταλτικά. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο.
3: Το παράδειγμα της ΑΕΚ, ωραία, το παράδειγμα της ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούν να το πετύχουν όλες οι ομάδες όμως.
1: Όχι.
3: Εκεί είναι το θέμα.
1: Τώρα και η ΑΕΚ δεχόταν φάσεις. Δεν ήταν ότι.
3: Δεχόταν, αλλά έχει και ένα πινέδα στον άξονα.
1: Συμφωνώ, τώρα, ναι. Δεν έχει πινέδα. Το είχε μοντάρει πάρα πολύ καλά πήραμε, ο Ρίγκο. Ναι.
3: Ο κάγκο που πήραμε είναι. Έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, πώς μπορείς να βρεις παίχτες παντού πλέον. Όταν έχεις ένα σωστό σκάουτινγκ, υπάρχουν παίχτες. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσεις. Παίχτη. Ο κάγκο, δηλαδή, για μένα είναι λίρα 100. Αυτό που είδα και ένα βιντεάκι που κυκλοφορούσε έπαθα πλάκα. Δηλαδή, είναι παιχτάρα. Για μένα. Λέρα 100 για τον Παναθηναϊκό.
1: Φάνηκε και στην
3: Ελλάδα. Για μένα τώρα πρέπει να οπωσδήποτε ένα στόπερ. Οπωσδήποτε.
1: Ωραία.
3: Ακούγεται και για ένα εξτρέμ. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου Γιώργο.
1: Τα χαιρετίσει μετά μας στο Παντάχου Παρότα Ντάντε.
2: Ο Ντάντε, ναι, να είναι καλά. Να είναι καλά. Μας έδωσε και μας δίνει και ρεπορταζάκια.
1: Δυνατά.
2: Ναι, πολύ δυνατά.
1: Χαίρετε.
2: Δεν χαίρεται. Πάμε στον επόμενο. Σε λιγάκι.
1: Λοιπόν,
2: ωραία.
1: Απλώς επειδή το αναφέρει και ένας φίλος ρωτάει τι προβλήματα τραυματισμού είχε ο Μπέιλι. Εντάξει, κυρίως μυϊκά είχε. Ναι. Απλώς ήταν μαζεμένα τα τελευταία χρόνια. Εγώ λέω ότι αν καταφέρει να βρεθεί στο επίπεδο που ήταν εποχές Λεβερκούζεν.
2: Και να λυγείς βασικά αυτό.
1: Βασικά, αν είναι σε επίπεδο Λεβερκούζεν, δεν είναι η Ελλάδα ο Μπέιλι. Θα καταφέρει να βρεθεί. Αν υγιής, πράγματι.
2: Ναι.
1: Πέρυσι, πόσο έλειψε, από ό,τι βλέπω, έλειψε. Είχε κάποιες απουσίες αρκετές. Αν βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, πραγματικά είναι ένας εξτρέμ που και σου ανοίγει άμυνες και κρατάει την μπάλα. Γενικά, είναι πολύ, πολύ καλός.
2: Πάμε. Χαίρετε. Ναι.
4: Καλησπέρα.
2: Γεια σας, γεια σας.
4: Εγώ είμαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Καλησπέρα, Δημήτρης από Ηράκλειο.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Θα ήθελα την άποψη, καταρχάς καλή αρχή να πω.
2: Να είσαι καλά Δημήτρη, να είσαι καλά.
4: Την άποψή σας για όλες, δηλαδή επειδή ως Ολυμπιακός έχω χορτάσει από ονόματα και αυτά, προφανώς καλώς να σε έρθουν και ας βγουν η λίρα 100 όπως είπατε και πριν. Αλλά πότε θα ενταχθούν όλοι αυτοί οι παίχτες, πότε θα ενταχθούν, γιατί από τη μία μέρα στην άλλη είναι αδύνατο κατά με. Και σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες. Πότε δηλαδή ξεκινάει η Ευρώπη τώρα, ξεκινάει ένα πρωτάθλημα. Πότε θα, αυτές οι μεταγραφές θα έπρεπε να έχουν γίνει καιρό τώρα, τουλάχιστον οι περισσότερες.
2: Ξέρεις τι γίνεται, εγώ δεν διαφωνώ μαζί σου, απλά έχουμε την ατυχία μέσα εισαγωγικά να είμαστε σε μια γωνιά του πλανήτη όπου δεν μπορούμε αυτές τις μεταγραφές να τις κάνουμε στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.
4: Δεν είμαστε αρεστοί, ναι.
2: Καταλαβαίνεις, δηλαδή.
1: Ο Ναΐ αποκλείεται να έρχονται.
2: Ναι, μόνο ο Ναΐ. Ακόμα και ο Ζωάο Μάριο σου λέω. Ακόμα και αυτός που ρε παιδί μου, εντάξει, οκ, δηλαδή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή οι παίκτες πρώτα εξαντλούν. Αυτό γινόταν πάντα. Πρώτα εξαντλούν τις πιθανότητες να πάνε σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, σε μια καλύτερη, πιο μεγάλη ομάδα, α το πω έτσι. Πιο έτσι, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία. Και μετά οι ευκαιρίες ούτως ή άλλως στις μεταγραφές στο τέλος εμφανίζονται. Αυτό είναι το θέμα.
4: Ναι, τώρα, όσον αφορά.
2: Τώρα Οκτώβριο, λέω εγώ. Εντελώς μπακαλίστηκα στο λέω έτσι. Δηλαδή, ναι. Τουλάχιστον αυτοί όλοι τώρα για να μπουν να δέσουν. Ναι. Δηλαδή, το συζητούσαμε και χθες και αντιπροχθές και κάθε μέρα το λέμε. Ότι λοιπόν. Μέχρι να γίνει πρώτη διακοπή του πρωταθλήματος, να πάμε στις εθνικές ομάδες και αυτά. Ακριβώς, ναι, Οκτώβριο. Ναι. Τον Οκτώβριο πιστεύω ότι κάτι θα αρχίσουμε να βλέπουμε.
1: Καλά, πάντως μέχρι τότε δεν θα έχουν δώσει και πάρα πολλά μάτς στην Ευρώπη.
2: Αυτό επίσης, ναι. Ένα μάτς έχει ο καθένας. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα. Γιατί ξεκινάει τον Οκτώβριο. Ναι. Οπότε μόνο πρωτάθλημα.
1: Οπότε αφού όλοι έχουν καθυστερήσει λίγο πολύ.
2: Ναι,
1: στο ίδιο καζάνι βράζουν.
4: Έχουν καθυστερήσει. Ναι. Πάντως εμένα μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώς η ΑΕΚ θα πορευτεί χωρίς δεξί μπακ πέρα από το Ρότα. Πώς θα βγει η Ευρώπη Τετάρτη Κυριακή με Ρεάλ, με Σίτι.
2: Τον Γεωργίεφ.
4: Τόσο υπολογίζουν, δηλαδή πέρυσι ήταν 0 και φέτος θα είναι.
2: Άκου, επειδή την κουβέντα αυτή την κάνουμε και βλέπω ότι την κάνουν και πολλοί φίλοι της ΑΕΚ στα social media, γίνεται ένας χαμός, το συζητούν.
4: Λογικό.
2: Γκρινιάζουν, λογικό είναι, ναι. Εγώ λέω ότι δεν μπορεί αυτό το team που έχει σχηματιστεί στην ΑΕΚ από πέρυσι το καλοκαίρι και τρέχει την ομάδα να μην τα έχει βάλει κάτω και να λέει ότι, ξέρω εγώ, θέλουμε δεξιμπάκ. Προφανώς θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Προφανώς θεωρούν ότι είναι καλυμμένοι. Σήμερα τον είδαμε τον Γεωργίεφ και όταν έπαιξε δεξιά, μετά τον γύρισε στόπερ γιατί τραυματίστηκε ο Αλεξίου.
4: Ναι.
2: Θεωρούν προφανώς ότι θα βγει η χρονιά.
4: Εντάξει, να μην κρατάω τον χρόνο. Καλή συνέχεια και καλή.
2: Να σε καλά, να σε καλά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε. Πάρα πολύ ωραία. Συνεχίζετε το ρεπορτάζ. Έχουμε, φαντάζομαι, τη λίστα τώρα. Διονύση Ντεσίλας με λίστα Παναθηναϊκού.
5: Όχι.
2: Τι έχουμε.
5: Α δούμε, γιατί λίστα μπορεί να τη δώσουμε και το πρωί.
2: Εντάξει.
5: Μπορεί και
2: τώρα.
5: Να πω ότι ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Ανά Ζαρουρί στο MLS στην Columbus Crew. Έγινε αυτή η συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Αμερικανική ομάδα. Υπάρχει οψιόν αγοράς από την πλευρά τους. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο να πω ότι ο ΝΑΗ θα δώσει το παρόν αύριο
2: ναι,
5: την κυβόλου στις εξέδρες του.
2: Ναι, το είπα και εγώ, Διονύση. Ωραία.
5: Ναι.
2: Ωραία. Μια χαρά.
5: Αυτά και αν έχουμε κάτι.
1: Ωραία, Διονύση.
2: Εντάξει.
5: Είναι που κόψαμε τις νύχτες.
2: Να σε καλά.
1: Α, βγήκε και εγώ το μεσημέρι στο Διονύση.
2: Ναι, θα βγούμε εμείς. Να σε καλά, Διονύση, ευχαριστούμε. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και ο Ζαρουρί πάει ιδανικός. Πώς την είπε, Columbus.
1: Columbus Crew. Ψάχνω λίγο το crew τώρα, το roster.
2: Οκ. Λοιπόν, είναι. Να προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλο ένα φιλό μέχρι το διάλειμμα. Χαίρετε. Ναι. Παρακαλώ. Ναι, εσείς είστε, απλά δεν σας ακούμε πολύ καλά. Κάνει διακοπές, μπορείτε να σταθεροποιηθείτε κάπου.
6: Μ' ακούτε.
2: Σας ακούμε, αλλά με διακοπές.
6: Εδώ τώρα μ' ακούς.
2: Τώρα ναι.
6: Τώρα ναι, γεια σας παιδιά, ο Ανδρέας σήμερα από τον Bristol.
2: Γεια σου Ανδρέα.
6: Θα σας πούμε καλή εκπομπέ.
2: Να είσαι καλά.
6: Καλή αρχή και ό,τι καλύτερο.
2: Να είσαι καλά, Ανδρέα, ευχαριστώ.
6: Δύο πραγματάκια μπαμπαμ. Ένα σχετικά με το πρωτάθλημα φέτος. Καλή σχολική χρονιά να έχουμε όλοι μας. Ξέρετε τι εννοώ, έτσι.
2: Ναι.
6: Γιατί είναι μια σχολική χρονιά για όλους μας. Mm. Με καθηγητές, με μαθητές, με εξάμηνα, τρίμηνα, διακοπές, Πάσχα, Χριστούγεννα και ούτω καθεξής. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι καλύτεροι μαθητές. Mm. Τώρα για το πρωτάθλημα. Εγώ βλέπω βασικό φαβορί την ΑΕΚ. Ό,τι και να λένε. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει τις βάσεις και πιστεύω ότι είναι το μεγάλο φαβορί για το πρωτάθλημα. Τώρα οι υπόλοιποι από πίσω πώς θα έρθουν δεν ξέρω. Τώρα αν το πάρει κάποιος άλλος θα είναι έκπληξη για μένα. Προσωπικά. Τώρα για την ΑΕΚ, για το Ρότα που λένε συνέχεια ότι θέλουν κάποιον καλύτερο του Ρότα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Όπως είχε πει και ένας προηγούμενος από προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Ρότα είναι το καλύτερο δεξί μπακ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Δεν ξέρω αν γίνεται κουβέντα για να έρθει κάποιος να αντικαταστήσει τον Ρότα. Μάλλον περισσότερο γίνεται κουβέντα στο να έρθει κάποιος να του βάλει πίεση, να υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός στο δεξιά άκρο της άμυνας. Αυτό. Όχι σαν και ντε να πάρεις κάποιον καλύτερο του Ρότα, αλλά να πάρεις έναν εισάξιο, ας πούμε.
6: Αν είναι καλύτερος του Ρότα, πρέπει δεν θα παίξει να έχει.
2: Ναι.
6: Δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει να έχει, αν είναι καλύτερος του Ρότα. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό. Mm-hmm. Εγώ αυτό
1: φτάσαμε. Εν τω μεταξύ, το αξίζει 100%.
2: 100%.
1: Έχω αδιανόητη εκτίμηση Ρότα, αλλά πριν από δύο χρόνια. Κυρία.
2: Και θυμάσαι πώς αποκτήθηκε ο Ρότα. Ήταν Σεπτέμβρης, νομίζω, ως ελεύθερος.
1: Τέτοια περίοδο.
2: Ήρθε πολύ αθόρυβα, ξέρεις, μια. Και πάλι. Όταν είχε έρθει, είχε μια μικρή μουρμούρα που πάμε με το Ρότα και τα λοιπά.
1: Ναι. Μα για δύο χρόνια πόσο κράξιμο. Για καλό το λέω. Ότι πώς μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.
6: Παιδιά, εγώ είχα πάει πρόπερση στον αγώνα με την Ελλάδα. Με την Αγγλία. Mm-hmm. Στο Wembley.
2: Ναι.
6: Ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Mm-hmm. Με διαφορά. Δηλαδή αυτά που έκανε στο ΜΑΤ ήταν απίστευτα. Ήταν αποσπέλαστος από δεξιά. Και είχε το Μαντουέ και είχε. Ποιον άλλο δεν θυμάμαι τώρα ποιο έπαιζε από δεξιά. Του είχε. Δεν μπορούσε να την πέρασει κανένα. Δηλαδή απίστευτο το παιχνίδι. Δηλαδή έχει φορέ. Επιθετικά μπορεί να μην είναι τόσο πολύ καλό όσο είναι αμυντικά. Αλλά είναι σκύλο ρε φίλε. Δεν είχα μπαριέσει τίποτα. Mm-hmm. Και είμαι Ολυμπιακό. Υποστηρίζω τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, δεν έχει σχέση. Για ποδόσφαιρο μιλάμε.
6: Ναι, για ποδόσφαιρο μιλάμε. Γι' αυτό. Εμένα μ' αρέσει το ποδόσφαιρο. Δεν μ' αρέσει ο Ολυμπιακό και όλοι οι άλλοι. Δεν βλέπω τίποτα. Ναι. Και πάνω σε αυτό που είπε και ο προηγούμενος ο ακροατής, σχετικά με το οπαδικό αυτό που γίνεται ρε παιδιά στις μεταδόσεις αγώνες, όχι τόσο πολύ στο ελληνικό, αλλά είναι στο ξένο, ναι. Όταν γίνεται δηλαδή με ξένες ομάδες, δηλαδή είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι τόσο οπαδικό που δηλαδή αναρωτιέμαι κάποιες φορές δηλαδή, αν ο σταθμός είναι οπαδικός, είναι για τον απλό φύλαθρο. Ο άλλος λέει τον κρέμα στα μανταλάκια, ο άλλος λέει ελάτε στην Αθήνα να δείτε τι θα πάθετε, ο άλλος ελάτε από τον Πειραιά και θα δείτε τι θα πάθετε. Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να καταλαβαίνει. Εντάξει, οκ, αγαπάτε τις ομάδες σας, ναι, οκ, αλλά ρε φίλε, κάποιο μέτρο.
1: Ναι, βέβαια, κοίτα και την άλλη οπτική. Ναι. Για να πουλάει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει και κοινό που το αγοράζει, έτσι.
6: Ναι, όντως, ρε φίλε, ναι, ναι, αλλά πάμε στην ερώτηση που έκανα πριν. Τι είναι ο σταθμός, είναι ο παδικός.
1: Όχι, δεν έχει αποδείξει ο σχορέφε μου ότι δεν είναι οπαδικό.
6: Αυτή είναι η ερώτηση. Λέω με κάποιο μέτρο, ρε παιδιά. Το ξέρω ότι πουλάει. Το χαίρομαι πολύ ότι πουλάει. Γι' αυτό και το κάνουν. Συνεχίζουν και το κάνουν. Αν δεν πουλάει και δεν θα το κάνουν. Αλλά πρέπει να ξέρουμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε.
2: Να σε καλά, Αντρέα.
6: Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πού είναι, τι κατηγορία είναι η Bristol City.
1: Λέγω, δεν το
6: ρωτήσω. Το είναι Championship. Εκεί παλεύει.
2: Ωραία, Championship είναι. Α, μάλιστα.
6: Ναι, Championship. Πέρσι πρόπεισε τη μάμη. Έχει μπει στα playoff. Πέρσι, νομίζω.
1: Πηγαίνει.
6: Εντάξει, το ωραίο γήπεδο. Είναι σαν το Καρασκάκι. Έτσι, ωραίο γήπεδο καινούριο.
1: Το εισιτήριο πώς έχει. Το δεύτερο πιο φθηνό.
6: Δεν είναι ακριβά. Είναι 25-30 λίρες. 30-35. Εντάξει, όχι, δεν είναι πολύ ακριβά. Εντάξει, μια χαρά είναι.
2: Ωραία.
6: Αλλά εδώ είναι περισσότεροι Μπίστο Ρόμπερτ. Δεν είναι τόσο City. Είναι οι Ρόβερς.
2: Πιο πολύ Ρόβερς, ε.
6: Ναι, Ρόβερς.
2: Ωραία. Αντρέα, να είσαι καλά.
6: Καλό βράδυ.
2: Καλό ξημέρωμα.
6: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, πάμε break και μετά θα πούμε κάτι για Αποστολάκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Pulisic πάει μόνος του. Πετάει την μπάλα. Εδώ ακόμα μια καλή στιγμή. Γκολ για την Chelsea. Αυτή τη φορά είναι τέρμα με τον Ζιρού στο 36. Φαμπίνιο. Η παλιά είναι καλή. Ο Φιρμίνο.

είσοδος του Φιρμίνο. Η ευκαιρία για τον Μανέ, η Λίβερπουλ ισοφαρίζει σε 1-1. Σφυρίζει η Φραπάρ για τελευταία φορά. 1-1. Ο 44ος τελικός Super Cup. Θα πάμε για παράταση. Φιρμίνο γυρίζει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Γκολ από τον Μανέ. Η Λίβερπουλ προηγείται 2-1 στο 95. Από τον Φιρμίνο στον Μανέ. Καταπληκτικό τελείωμα. Πέδρο θέλει να μπει. Η μπάλα είναι έξω. Πέναλτι. Ο Άντριαν ανέτρεψε τον Έιμπραχαμ. Η Φραπάρ έδειξε αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ζορζίνιο. Ο Άντριαν πέφτει πολύ γρήγορα. Ο Ζορζίνιο σοφαρίζει 2-2. Σφύριξε η Φραπάρ χωρίς καθυστερήσεις. Λοιπόν, ο τελικός, ο 44ος τελικός θα κριθεί στα πέναλτι. Το σουτ άπιαστο στη γωνία. 2-2. Οριγκή. Το σουτ πέφτει, ο Κέπα διώχνει μπάλα στα δίχτυα. Μάντεψε σωστά ο Ισπανός γκολκίπερ. 3-2 η Λίβερπουλ. Σαλάχ. Γκολ πολύ εύκολα. 5-4. Έιμπραχαμ. Το σουτ διώχνει ο Έντριαν. Η Λίβερπουλ παίρνει το Super Cup του 2019 με τον Ισπανό να πιάνει αυτό το τελευταίο πέναλτι του Τάμι Έιμπραχαμ. Ένας πολύ σπουδαίος τελικός. Ένα πολύ μεγάλο μάτς.

0: Λίστα όφη. Έχει και μια ενημέρωση. Όφη. Έτσι όπως προκύπτει και από το ρεπορτάζ και αφορά και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτό. Καταρχάς, οι κριτικοί λένε ότι ένας από τους όρους που έθεσαν τις διαπραγματεύσεις με τον Ολυμπιακό είναι να παραμείνουν στον Όφη μέχρι τον Ιανουάριο. Αυτό το.
1: Αυτό που λέγαμε.
0: Λέγαμε νωρίτερα και από τον Ολυμπιακό προέκυπτε. Το πετύχαμε και ο ποδοσφαιριστής δηλώθηκε κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα μένει κανονικά στον Όφη. Επίσης, για Αποστολάκη τώρα, λοιπόν. Έγιναν διαπραγματεύσεις για τον Αποστολάκη. Ο όρος που τέθηκε για να συμφωνηθεί από πλευρά Όφη είναι όλη την τρέχουσα σεζόν. Όλη την τρέχουσα σεζόν να παραμείνει στον Όφη και να ενεργοποιηθεί η όποια συνεργασία του με τον Ολυμπιακό μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Άρα η είδηση είναι ότι πηγαίνει όπως τουλάχιστον στον Ολυμπιακό και παραμένει ως δανεικός. Στον Όφη, Λίλο Κάτσικας, Χριστογιώργος, Κρίσμανιτς, Αθανασίου, Κοστούλας, Καραχάλιος, Κανελόπουλος, Ισέκα, Ετόρ, Φούντας, Ανδρότσος, Πογκούρας, Ιέλης, Γκονζάλες, ο Μπόρχα Γκονζάλες, Νους, Κόδρο, ωραίος ο Κόδρο. Αποστολάκης, Δίγκμαν, Ρωμάνο, Μπουχαλάκης και Νικολάου. Αυτή είναι η λίστα για τον Ευρωπαίο Όφη. Και μην προχωρήσουμε στις γραμμούλες που έχουμε αρκετές, επειδή το στέλνει και ένας φίλος. Αυτό που είπαμε και το αυτό που πουλάει, αυτό που είπα βασικά, δεν το πήγε καλό. Απαραίτητα.
1: Είπα μια πραγματικότητα παρόλα αυτά που υπάρχει. Εντάξει, κάποιοι συνάδελφοι, ρε παιδί μου, το ξέρουμε, δεν είναι. Καμιά φορά, εντάξει. Πάνω στο πάθος, το ραδιόφωνο είναι και διαφορετικό από την τηλεόραση. Μην τους παρεξηγείται. Ναι. Καθένας έχει και την ιδιοσυγκρασία του. Λοιπόν.
0: Πάμε. Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας. Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης με τον Δημητό, τι κάνετε?
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
2: Είναι η δεύτερη φορά που παίρνω. Μπορώ, ε.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε μέχρι δύο.
0: Ο Νίκος είναι αυστηρός.
1: Ναι, πάρα
0: η αλήθεια
1: πολύ,
0: είναι.
1: Πάρα πολύ. Αν με δει κάποιος, λέει αυτός.
0: Με αυτό το θέμα. Αλλά η δεύτερη επιτρέπεται.
2: Ωραία. Παναθηναϊκός είμαι, παιδιά.
0: Mm-hmm.
2: Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που είστε ο Ναΐ. Ήταν η καψούρα μου. Πιστεύω ότι είναι ένας τρομερός παίκτης. Μας έχει δείξει την, αλλά έχει βελτιωθεί κιόλας. Δεν είναι όπως ήταν όταν είχε έρθει πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ακόμα.
0: Mm-hmm.
2: Δεν ξέρω αν μας συμφωνείτε.
0: Κοίτα. Το βασικό είναι,
1: ναι, πες.
0: Ότι έρχεται στα καλύτερά του.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το ότι έρχεται μετά από ένα τέτοιο παγκόσμιο κύπελο, μετά από μια τέτοια σεζόν με την ομάδα, ναι, του.
1: Και ψημένος κιόλας να έρθει.
0: Στα 26 του.
2: Αυτό, ναι.
1: Ψημένος πολύ να έρθει.
2: Και όχι μόνο αυτό. Είναι ότι αυτός τώρα λογικά θα παίξει μπροστά από τον Καμαρά και από τον Νιγηριανό που έχουμε.
1: Τον Κάγκουα.
2: Τον Κάγκουα.
1: Ναι.
2: Λογικά
0: δεν
2: θα
0: είναι, δεν είναι Νιγηριανός.
2: Θα είναι δέκαρο λογικά, ε.
1: Νιγηριανός είπε.
0: Ναι, δεν είναι Νιγηριανός.
2: Ναι, Νιγηριανός δεν είναι.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι.
0: Αλλά...
2: Πού είναι?
0: Δες το μία, δεν θυμάμαι.
1: Ο Καγκουά. Ο Καγκουά είναι από τη Ζάμπια.
0: Αιντε.
2: Από τη Ζάμπια, εντάξει, ο Αφρικάνος είναι.
1: Άλλο Αφρικάνος, άλλο Νιγηριανός, άλλο από τη Ζάμπια.
0: Ποδοσφαιρομάνα, ποδοσφαιρομάνα είναι η Ζάμπια.
2: Εντάξει, δεν το πέτυχα, εντάξει. Τι θέλω να πω. Και πιστεύω ότι αν βάλει αυτούς τους τρεις θα ζήσουν μια χαρά.
0: Λοιπόν, να πούμε, sorry που σε διακόπτω, μια είδηση τελευταία στιγμή για Ουναΐ. Πριν από 4 λεπτά ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Και περιμένει.
2: Ωραία.
0: Την τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ. Την τυπική επιβεβαίωση από την ΕΠΟ.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Καλό αυτό. Αυτό ήθελα να πω. Να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά κι εσύ. Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν. Εντάξει, έτσι αλλιώς γινόταν, ξέρεις, αγώνας δρόμου για να δηλωθεί. Είναι τυπικό πια. Θα είναι κανονικά στη λίστα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Ακούτε καταρχάς?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
3: Ωραία, ωραία. Από Μυτιλίνη, φίλος της ΤΑΕΚ.
1: Α, ταξιάρχης είσαι. Γεια σου, ρε ταξιάρχη.

0: το Μόλυβο. Αυτή την, την ομορφιά πραγματικά υπέροχο. Θέλω να ξαναπάω κάποια στιγμή. Και θα σίγουρα ξανάρθω κάποια στιγμή. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εντάξει, για την ΑΕΚ σήμερα ένα παιχνίδι με χρήσιμα συμπεράσματα για τον προπονητή κυρίως. Εγώ αυτό που κρατάω είναι η εικόνα του Αριάγκα, ο οποίος δείχνει ότι είναι ένα παιδί που θα έρθει να κλικεί τη θέση στην Ενδεκάδα.
0: Ταξιάρχη, μπορείς να μετακινηθείς κάπου, να σταθεροποιηθείς κάπου, γιατί κάνει λίγο διακοπές.
1: Τώρα με ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι, απλά σε χάνω κάποια στιγμή.
1: Πολύ ωραία, λοιπόν. Τώρα δεν ξανακούγομαι.
0: Ακούγεσαι, αλλά κάνει διακοπές. Για πάμε τώρα και θα σου πω αν είναι.
1: Ωραία, άλλαξα θέση, άλλαξα. Λοιπόν, λέω για τον Αριάκη, είχε ένας παίκτης που μπορεί γρήγορα να πάρει φανέλα βασικό. Δείχνει να έχει πολύ καλά στιγμή. Επίσης μου άρεσε πάρα πολύ στο πρώτο ημίχρονο και ο Λυκογιάννης μέχρι να κουραστεί και να γίνει αλλαγή.
0: Πολύ καλό ήταν ο Λυκογιάννης. Πολύ καλός.
1: Ναι.
2: Ωραία σέντρα.
0: Και επιθετικά
2: το ξέραμε,
0: και ωραία σέντρα. Πολύ καλός.
2: Εγώ, ταξιάρχη, αυτό που κρατάω για Ριάγκα, φοβάμαι λίγο να το πω, επειδή θα πει κάποιος ότι το λέω μετά από αγώνα με Νέστο Χρυσόπολης, που okay, δεν είναι σοβαρό το δέχμα. Πολύ καλός και καλά, ανασταλτικά δεν δέχτηκε και πολλούς κινδύνους η ΑΕΚ, αλλά βάζε πάρα πολύ επιβλητικά το κορμί του. Αλλά κυρίως το ότι έπαιρνε την μπάλα αυτές οι τριαντάρες, οι διαγώνες που έβγαζε. Πολύ καλός και στο κουβάλιμα.
1: Στη
2: μεταφορά βασικά την μπάλα.
1: Ναι, δεν είναι εξάρι που λέγανε ότι μοιάζει με το Σιμάνσκι και το Γιόνσον. Δεν είναι τέτοιο.
0: Όχι, όχι, δεν είναι τέτοιο.
1: Σερ και μπαλίτσα.
2: Και θεωρώ ότι η παρουσία του θα επιτρέψει λίγο περισσότερο, το είδαμε κιόλας λίγο να συμβαίνει, την κοινή παρουσία του με τον Μάγερ. Για την ακρίβεια, τη μετατόπιση του Μάγερ, ξέρεις, τα χαφ.
1: Αναπαίζουν σαν δίδυμο.
2: Το είδαμε σήμερα.
1: Ναι, πήγε πολύ καλά αυτό.
2: Ναι, βέβαια, ξαναλέω, το είδαμε με τον Νέστο Χρυσόπολης, έτσι. Δηλαδή...
1: Άρα το Μάγερ, το βάλεις, δηλαδή, θα σου παίξει μια χαρά, δηλαδή, είναι φοβερός. Θα φωνεί τώρα, γενικά, να κάνω αυτή την ερώτηση, να πείτε και οι φίλοι, ποια θεωρείτε την κορυφαία μεταγραφή έως τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έως τώρα?
2: Φετός.
1: Ναι. Για μένα είναι Μάγερ.
0: Ποιος ο?
2: Μάγερ.
0: Ο Μάγερ.
1: Ναι.
0: Θέλεις να με ρωτήσεις το Μάιο?
2: Ναι, τώρα όμως μην υπεκφεύγεις.
0: Δεν υπεκφεύγω, αλλά
2: όλα στο χορτάρι.
0: Όχι,
2: τώρα σου ρωτάει.
1: Λέω τώρα πριν να ξεκινήσει.
2: 3 Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, εγώ λέω Πουέρτα. Εγώ λέω Πουέρτα.
0: Εγώ λέω Ουναΐ.
1: Αυτόν έπαθα πλάκα που τον είδα στο Μουντιάλ, έπαθα πλάκα.
0: Ναι, παιχταράς είναι.
2: Εσύ και Ουναΐ έχει κάνει φοβερό παγκόσμιο κύπελλο, αλλά ο Πουέρτα βασικούρασε ομαδάρα. Ενδεχομένως το ότι τώρα τον ανακαλύψαμε να με έχει μπριζώσει λίγο παραπάνω κιόλας.
0: Εγώ λέω Ουναΐ με βάση αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα, ότι θεωρούσα απίθανο το Μάιο και τον Ιούνιο, ακόμη και τον Ιούλιο, ότι μπορεί να έρθει στο Παναθηναϊκό, ότι μπορεί να έρθει στην Ελλάδα ξανά.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Μιλάμε για σούπερ παίχτη, σούπερ χρονιά, σούπερ μουντιάλ. Δηλαδή,
1: εγώ είχα διαβάσει πριν μερικούς μήνες ότι τον ήθελε η City, τον ήθελε η
0: ναι, ναι, όχι, τα γράφαμε και εμείς, τα θυμάμαι και τα συζητούσαμε. Είχε παίξει μέχρι και η City.
1: Τι να λέμε τώρα, είναι εκπληκτική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ήδη ο Παναθηναϊκός έχει φοβερό ρόλο. Ο Βάι, ο Ντέζερς, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ρόστερ του Παναθηναϊκού και θα το δει ο κόσμος από τον Νοέμβρη και μετά θα ρολάρει η ομάδα. Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Εγώ λέω ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου γενικώς. Κάνει σταθερά.
1: Έχει ανέβει, πιστεύω, από το 2023.
0: Ακριβώς. Τα τελευταία 3-4 χρόνια ανεβαίνει με σταθερούς ρυθμούς. Να το αγαπάμε λίγο περισσότερο. Να αποβάλουμε την τοξικότητα όσο γίνεται περισσότερο. Και να γουστάρουμε περισσότερο να βλέπουμε μπαλίτσα. Δηλαδή να σκεφτόμαστε και λίγο και να βλέπουμε και λίγο περισσότερο πέρα από τα χρωματικά του καθενός. Όσο γίνεται, τέλος πάντων. Όσο γίνεται.
1: Από το 2023 που πήρε η πρωταθλητική κόντρα που είχε με τον Παναθηναϊκό, δεν έχουμε δει ένα πρωτάθλημα το οποίο μια ομάδα να το πήρε εύκολα.
0: Όχι. Από
1: το πήρε ο Ολυμπιακός πριν 2 χρόνια, μέχρι πριν 5 αγωνιστικές, το διεκδικούσε με την ΑΕΚ.
0: Ναι, ήταν ανοιχτό.
2: Ωραία, ταξιάρχη, απλά δεν ακούγεσαι και πολύ καλά.
0: Ναι, να είσαι καλά, ταξιάρχη, θα τα ξαναπούμε. Την άλλη εβδομάδα τώρα.
1: Την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, είπαμε δύο φορές την εβδομάδα. Δεν μας πληρώσω εγώ. Να είσαι καλά.
1: Χαίρετε.
0: Να είσαι καλά.
2: Είχα προσοχή σε αυτά που λέγατε προφανώς, αφού συμμετείχα κιόλας. Αλλά προσπαθούσα τόση ώρα μανιωδώς να θυμηθώ ποιο μέρος λατρεύω με τη Λίνη. Τόσο πολύ τώρα.
0: Τα Πάμφυλα.
2: Όχι, Πλωμάρι.
0: Το πλωμάρι. Α, ναι,
2: έχω πάει.
0: Ναι, ξέρω ότι έχει πάει.

0: Και είχες φύγει.
1: Έχω φύγει.
0: Έχεις φύγει νωρίτερα από ότι τελείωνε το τέτοιο.
1: Πολλά θυμάσαι για μένα. Αλήθεια να πω.
0: Θυμάμαι πολλά γενικότερα, να ξέρεις. Έχω καλή μνήμη.
1: Πάντως μαγικό, πραγματικά. Πολύ γραφικό.
0: Ναι.
1: Πολύ υποτοχάες, που θα λέγει ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
0: Πάμε, χαίρετε. Γεια σας.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Τι κάνουμε.
0: Καλά είσαι.
2: Νεκτάρης από Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Γεια σας, Νεκτάρη.
2: Καταρχήν, καλή αρχή, καλή σεζόν.
1: Ευχαριστούμε.
2: Σας εύχομαι να ξεπεράσετε και τον προηγούμενο δίδυμο. Ψηλά ο πύχης.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά.
1: Μανόλο, Μανόλο.
0: Είναι και ψηλός ο αντίπας.
1: Ντουπλάντης.
2: Θα τα καταφέρετε. Βασικά δεν είχα σκοπό να πάρω, αλλά μου έδωσε αφορμή το πρώτο τηλεφώνημα. Γιατί εγώ και θέλω καιρό να το κάνω, θέλω να το συζητήσω αυτό το πράγμα. Σχετικά με τις μεταδόσεις.
0: Ναι.
2: Και είπες επομένως κάτι, νομίζω εσύ, από τους δύο σας, και μου δίνει μια πάσα, ότι πρέπει να αποβάλουμε την τοξικότητα. Σε αυτό πρέπει να βοηθήσετε και παιδιά κι εσείς.
0: Ναι.
2: Για μένα είναι απαράδεκτο να μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των ομάδων τους αγώνες, ραδιοφωνικά. Εγώ είμαι ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, και θα βάλω την ομάδα μπροστά για να μην πούνε ότι είμαι προκατελημένος. Και είναι και φίλος μου ο Γιώργος Μαρτιανός, είναι και πολύ φίλος μου. Για ποιο λόγο θα πρέπει, δηλαδή, Σαββάτο παίζει η ΑΕΚ με τον Όφη. Για ποιο λόγο θα πρέπει να ακούνε οι οπαδοί του, η ΑΕΚ με τον Άρη, συγγνώμη, οι οπαδοί του Άρη, ας πούμε, τον Γιώργο να αγωνιά για το πότε θα βάλει γκολ η ΑΕΚ, πότε θα κάνει φάση η ΑΕΚ, ή ο Σταματέλος πότε θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός, ή ο Τσοβατζόγλου. Έχει κάνει μια εμετική μετάδοση.
1: Εντάξει.
2: Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Άκουρε, Καρία, να σου πω, εγώ ξέρεις τι δεν θέλω. Εγώ συνολικά να το συζητήσουμε. Απλώς δεν θέλω να το προσωποποιούμε. Για ποιο λόγο, επειδή δεν είναι και εδώ.
2: Ναι, δεν πειράζει.
1: Συνολικά να την κάνουμε, δεν έχω θέμα την κουβέντα.
2: Λοιπόν, άκουσε με λιγάκι. Εγώ είμαι ΑΕΚ, επειδή είμαι κριτικός, αγαπώ και τον Όφη. Λοιπόν, έτυχε να ακούω τη μετάδοση και πραγματικά, ρε παιδί μου, αισθανόμουν σαν να έπαιζε ο ΠΑΟΚ με μια μάρα τουρκική.
1: Okay.
2: Μεταδίδει σε ένα σταθμό που έχει πανελλαδική εμβέλεια, ακούνε οπαδοί και φίλοι όλων των ομάδων. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που πρέπει να αγωνιάει έτσι και να πανηγυρίζει ή να προκαλεί έτσι με τη μετάδοση. Εντάξει, okay, το δέχομαι όταν παίζει με μια ευρωπαϊκή ομάδα, κάτι να το δεχτώ. Εγώ έχω ζήσει την εποχή, είμαι 57 χρονών, έχω ζήσει την δεκαετία του 80, που ακούγαμε τις μεταδόσεις στα ραδιοφωνά για κάθε Κυριακή μεσημέρι από την αέρα, και ακούγαμε μεταδόσεις αντικειμενικές, όσοι μεταδίδανε και πέρανε θέσεις και συμφάσεις που ήταν επίμαχες, το βάτι δεν μας τηλεόραση την αρχή Κυριακή και βλέπαμε ότι 90% είχαν δίκιο. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο, δηλαδή, γιατί λόγω πρέπει να μεταδίδουν οι ρεπόρτερ των ομάδων τους αγώνες της ομάδας τους. Βάζω τους ανάποδα. Ας μεταδίδει ο Γιώργος στους αγώνες του Ολυμπιακού, ο Σταματέλος στους αγώνες της ΑΕΚ, ο Τσουμπαζούς στους αγώνες του Παναθηναϊκού και πάει λέγοντας.
0: Για να στείλουμε τους Σουριά στη Θεσσαλονίκη να μεταδίδει το.
2: Να πει Σουριά, θα βρεθεί κάποιος άλλος τέλος πάντων, ας είναι ο Σουριάς.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Καταλαβαίνω τη λογική αυτού που λες.
2: Δηλαδή, ακούνε και οι άλλοι φίλοι των ομάδων. Γιατί τους μειώνουμε έτσι. Παίζει η ΑΕΚ με τη Λάρισα. Η Λάρισα, η οπαδή της Τσαέλ. Γιατί δεν να ακούνε δηλαδή το ρεπόρτερ της ΑΕΚ να μεταδίδει τον αγώνα.
1: Εντάξει, πάντως και ο Γιώργος δεν είναι ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Τις
2: ναι,
1: περιγραφές κάνει.
2: Βάζω τον Γιώργο γιατί ο Γιώργος είναι και φίλος μου και να ακούει ρεσμίδι να παρεξηγηθεί.
1: Εν προκειμένου το Σάββατο δεν το κάνει ο Γιώργος. Θα πάει σε γάμο.
2: Ωχ, ναι.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως να το κάνει κάποιος άλλος που είναι πολύ κοντά μου. Πολύ, πολύ κοντά μου.
2: Α, ναι. Ενδυγιά θα ακούσουμε λοιπόν. Γιατί εγώ και στα γήπεδα που πάω, να ξέρεις ότι έχω το διαφωνάκι.
1: Πώς το κάνετε αυτό, ρε εσύ. Έχω δει κι άλλους. Πώς το κάνετε αυτό.
0: Ναι, και εγώ ήταν πάντα πορεία μου αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Έχω φοβερό σκηνικό. Παίζει να ακούει κιόλας, είναι και κροατής. Έχει πάρει ένα πέναλτι η ΑΕΚ και γυρνάει και μου λέει: Πήρε πέναλτι, πήρε πέναλτι. Το βλέπω, ρε φίλε.

0: για το ρεπορτάζ που ξέρει γίνεται το αγροτικό χώρο κτλ. Αυτά.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Καλή συνέχεια.
1: Νεκτάρη, ευχαριστούμε
0: πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή χρονιά να έχουμε.
2: Να σε καλά.
1: Πολύ, Νεκτάρη. Λοιπόν.
2: Νεκτάριο Καλοσκάμης έπαιξε σήμερα.
1: Α, στο δεύτερο ήταν πολύ καλό. Στο πρώτο δεν μου άρεσε τόσο.
2: Ποιο καλέ. Όχι ο Δημήτρης Καλοσκάμης. Νεκτάριος Καλοσκάμης.
1: Α, Νεκτάριος Καλοσκάμης.
2: Παίζει στην Κηφισιά. Είναι αδερφός του Δημήτρη Καλοσκάμη.
1: Μάλιστα.
2: Παίζει και στόπερ. Είναι δανεικός από τον Παναθηναϊκό στην Κηφισιά. Πάρα πολύ καλός. Μου κάνει πολύ καλή εντύπωση.
1: Okay.
2: Και στόπερ παίζει σήμερα δεξιός μπακ. Mm. Και υπάρχει και Έκτορας Καλοσκάμης. Καλοσκαμέικο, είναι, ο οποίος είναι στον Ατρόμητο
1: K17. Αυτό που λέει ο Βασίλης εδώ στο μήνυμα, εγώ το ακούω. Μην εκπλαγείτε, λέει, αν η καλύτερη φετινή μεταγραφή βγει ο Κάμπουα. Γιατί όχι. Πέρυσι πάντως βγήκε ο καλύτερος πρωταθλήματος στο Ισραήλ.
2: Ναι.
1: Και τα πρώτα δείγματα γραφής, αυτό το λίγο, πολύ λίγο που έχουμε δει, γιατί συμπεράσματα, παιδιά, τώρα σοβαρά δεν μπορούμε να βγάλουμε.
2: Η ερώτηση ήταν ποια ήταν η πιο δυνατή, όχι ποια μπορεί να αποδειχθεί μία που ήταν ελεύθερος.
1: Πιο μεγάλη, είπε.
2: Πιο μεγάλη, ναι.
1: Πιο μεγάλη. Ναι.
2: Στο χορτάρι μπορεί να αποδειχθεί.
1: Η πιο επιδραστική, ναι, μπορεί να αποδειχθεί κάποια άλλη που δεν έχουμε στο μυαλό μας.
2: Συνήθως αυτές αποδεικνύονται.
1: Ναι,
2: αυτές,
1: ναι, ναι,
2: που, σωστά, αν όχι, περνάνε στα ψηλά, εντάξει, δεν έχει γίνει και πολύ μεγάλο κρότο. Χαίρετε.
1: Γεια σας.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι, ναι, εσείς μιλάτε.
3: Γεια σας, παιδιά. Παίρνω για δεύτερη φορά. Δημήτρης από Πατήσια, Παναθηναϊκός.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Ήθελα να πω λίγο να αποφορτίσουμε λίγο το θέμα με τις μεταδόσεις. Mm-hmm. Όλα αυτά γίνονται από όλους. Ο γηπεδούχος, ο ρεπόρτερ του γηπεδούχου σε όλες τις ομάδες έχει αυτό το πάθος, έτσι, και στο εγχώριο πρωτάθλημα. Και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Εγώ γουστάρω, ας πούμε, να ακούω, ή αν δεν πάω στο γήπεδο, να ακούω, ας πούμε, μεταδόσεις που έχουν πάθος και λοιπά, σαν γηπεδούχος, έτσι. Mm-hmm. Γιατί αυτό το φαινόμενο παρατηρείται σε όλα τα γήπεδα, όταν ο ρεπόρτερ μεταδίδει και είναι του γηπεδούχου, γίνεται και από όλες τις ομάδες. Θα μου πείτε, είναι σωστό. Τέλος πάντων, επειδή είναι γηπεδούχος, και όταν γίνει με την άλλη φορά, στο δεύτερο γύρο, γίνει στο άλλο γήπεδο, το ίδιο γίνεται. Εντάξει, μην στοχοποιούμε τώρα τους δημοσιογράφους που γίνεται κατά κόρον από όλες τις ομάδες. Έτσι πιστεύω εγώ. Έτσι ξεκινήσαμε, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή αν είναι λάθος. Εδώ υπάρχει, ας πούμε, ένα εθιμοτυπικό γεγονός.
2: Επίσης, αυτό που λέει ο Αποστόλης από τη Θήβα, και συμφωνώ, το λέω επειδή είναι επί του θέματος, αρκετές φορές το κάνουμε. Δηλαδή, όποτε μπορούμε, βασικά το κάνουμε κιόλας. Να υπάρχουν ρεπόρτερ και από τις δύο ομάδες. Ειδικά όταν πηγαίνει επαρχία,
1: ναι,
2: κάποιος.
3: Ναι.
2: Έχει και το ρεπόρτερ.
3: Στην επαρχία γίνεται αυτό. Γίνεται
2: και στον Ατρόμητο, π.χ. όταν έρχεται ένας από Big Four, για παράδειγμα, που λέμε, είμαι εγώ από Ατρόμητο, που τις κάνω μεταδόσεις.
1: Ναι, μαζί με κάποιον από.
3: Καλά, ναι, τότε τηρούνται τα προσχήματα οπωσδήποτε. Ήθελα να πω, να ρωτήσω, δηλαδή δηλώθηκε στη λίστα. Είναι
1: κανονικότατα.
3: Δηλαδή το δέχτηκε η ΕΠΟ.
1: Κανονικότατα.
2: Ναι,
1: είναι κανονικά. Είναι κανονικά. Ήταν τυπικό.
2: Θα
1: και
2: το βλέπετε,
1: ναι,
2: ευρωπαϊκά.
1: Είναι κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
3: Ωραία. Μια μεγάλη μεταγραφή. Ήταν η καψούρα μας. Θα πανέλθω, βέβαια, για το εξάρι. Χρειαζόμαστε και ένα εξάρι για κάπαν ενδεχόμενο. Ας το πάρουμε τώρα μετά. Εντάξει, και τον Οκτώβριο ή το Δεκέμβριο. Το βάζουμε και αυτό στη λίστα, γιατί η χρονιά δεν μπορεί να βγει μόνο με τον Κουντούρι, εφόσον έφυγε και ο Τσέριν, να βρει τα πατήματά του ο Καμαρά, που θα βοηθήσει, πιστεύω, γιατί ο συνδυασμός Καμαρά με ένα αμυντικό χάφι, το Κουντούρι είναι είτε κάποιος άλλος, mm-hmm, είτε ο Λούζα ή δεν ξέρω τι, βοηθάει τον Καμαρά να ανέβει. Να λέει μέσα στο γήπεδο, να πασάρει και να είναι πιο συγκεντρωμένος. Αυτό ήθελα να πω, ο συνδυασμός. Και κάτι τελευταίο να πω, ότι πραγματικά ζούμε αυτόν τον χρόνο και από το 23, όπως είπατε, έχει ανοίξει πλέον η κάνουλα και δίνονται λεφτά για μεταγραφές. Το καλό θα είναι να πουλάμε και τους παίκτες μας ακριβά, όπως κάνει ο Ολυμπιακός. Και ενίοτε και άλλες ομάδες, αλλά να μπούμε σε αυτό το mood.
2: Πιστεύω όλο αυτό τροφοδοτείται από την παρουσία μας στην Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
3: Ακριβώς.
2: Όσο καλύτερα πηγαίνουμε εκεί.
3: Ναι. Σωστά. Και οπωσδήποτε βοηθάει και όταν προχωράνε οι ομάδες, ο Ολυμπιακός με το Conference League, ο Παναθηναϊκός 8, η ΑΕΚ 8, Δηλαδή έχουμε μια παρουσία που είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής σε όλα τα επίπεδα από τις ομάδες μας. Βέβαια θα ήθελα να είναι και ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Μάλλον ξέρω γιατί δεν είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν χρειάζεται να τα λέμε. Έχω τη δικιά μου άποψη. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Οπότε δεν τη λέω. Συνεχίζουμε πραγματικά. Γίνανε καλές μεταγραφές. Η ΑΕΚ φαίνεται πιο δεμένη σαν ομάδα γιατί δεν έκανε πολλές αλλαγές. Αλλά πιστεύω ότι το πρωτάθλημα αυτό θα γίνει πλέον πολύ ανταγωνιστικό και αυτό θέλουμε να βλέπουμε, δηλαδή να μην ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα. Όταν ξεκινάει ένας αγώνας με μια μικρομεσαία ομάδα ή με μια μεγάλη ομάδα.
2: Τα τελευταία χρόνια είμαστε σε καλό δρόμο, νομίζω, σε αυτό.
3: Είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και αυτό είναι, και σε αυτό έχουν βάλει το λιθαράκι τους και οι ομάδες. Ακόμα και το Υπουργείο Αθλητισμού, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βοηθάει σε αυτές τις καταστάσεις με τα μέτρα, με όλα, ό,τι, δηλαδή αρχίζουμε πλέον και εξευρωπαϊζόμαστε.
1: Έχουμε περιθώριο πολύ ακόμα βέβαια, αλλά ναι, εντάξει.
3: Είμαστε πολύ πίσω, αλλά τουλάχιστον βήματα γίνονται μπροστά, αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν,
2: π.χ. αυτό γιατί, που λέει ο φίλος, η μεγαλύτερη μεταγραφή θα βγει ο Φαντρόχελεν. Μπορεί να με βγει, αλλά ο Φαντρόχελεν δεν είναι αυτό που λέμε ότι η βόμβα, τύπου Ναΐ.
1: Ναι.
2: Ο οποίος έχει ξενήσει εξαιρετικά ο Φαντρόχελεν και εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση και δεν είχε εξαιρετικά με τον
1: Ντεφράι. Δεν είχε κόσμο Ολυμπιακό στη Λάρισα γιατί απαγόρευσε η αστυνομία την οργανωμένη μετακίνηση και φαντάζομαι. Μεμονωμένα τώρα στη Λάρισα, δεν ξέρω πώς. Δεν θα ήταν και πολύ εύκολο, ας πούμε, να πάνε. Γελάει ο Χάρης, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, κολλάει και με τον εξευρωπαϊσμό που μας είπε ο κύριος Δημήτρης τώρα πριν λίγο. Λοιπόν, πάμε. Ολυμπιακός, μάλλον. Όχι. Εδώ, ξέρεις τι γίνεται. Είναι η μέρα όπου σκάνε μηνύματα αβέρτα τώρα.
2: Ναι.
1: Μάλλον αύριο λίστα θα μας δώσει ο Ολυμπιακός. Την έχει δηλώσει, αλλά θα τη μάθουμε αύριο τη λίστα. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας.
4: Καλησπέρα. Μιχάλης από Μαρούση.
2: Γεια σας, Μιχάλη.
4: Άμα δεν έλεγες ότι σ' αρέσει ο Μόλυβος, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο. έχω γυναίκα από το Μόλυβο.
1: Αλήθεια.
4: Για να στο λέω, έχω στείλει και δύο παλικάρια τώρα. Κάνω διακοπές τζάμπα εκεί, στο σπίτι.
1: Εγώ έχω να πάω 20 χρόνια ενώ. Έχω πάει μία φορά πριν 20 χρόνια. Θυμάμαι ότι είχα.
4: Έχει έτοιμο σπίτι, άμα πας, να ξέρεις.
2: Τόσο που είναι, αυτό που είναι.
4: Απέναντι από το γήπεδο του Μολύβου.
1: Βόρειο-ανατολικά της Λέσβου.
4: Σου έχω νέα. Το γήπεδο του Μολύβου έχει γίνει με πλαστικό κλωτάπιτα.
1: Σαν τη Μπότοκλιντ. Μόνη διαφορά είναι η θερμοκρασία.
4: Ακριβώς.
2: Γενικά στα νησιά έχει πλαστικό, δηλαδή και η Ελλάδα Σιρού έχει πλαστικό.
1: Ναι, γιατί ρε φίλε, το γρασίδι τώρα δίπλα στην Αλμύρα εκεί πέρα δεν είναι.
4: Όχι, βάλανε, χώσανε χρήμα και το κάνανε το Ανρίο Μηχήνης εκεί πέρα, το κάνανε Μπαρσελόνα. Και μάλιστα πήγα να αθληθώ, γιατί εγώ είμαι πολεμικό ναυτικό, έχω κάνει καταδύσεις και ναυαγοσωστική. Και βρήκανε ο Ζηλανδούς να κάνουν προπόνηση. Και λέω από Νέα Ζηλανδία, εδώ στο Μόλυβο ήρθατε. Λέει γενικά εμείς. Πάμε αθλητικό τουρισμό και κανονικό τουρισμό. Δηλαδή θα κάνουμε και τον πανάκι μας, θα κάνουμε γυμναστικούλα μας. Και λέω και τα νοοτροπία που έχουν από εκεί κάτω. Δηλαδή δεν θα πάνε μόνο για να κάνουν το πλακώστρο, τη βόλτα, να δουν το κάστρο και τα λοιπά και την παραλία. Θα κάνουν και τη γυμναστική τους. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Έχουν αθλητική παιδεία, καλή.
1: Ναι, βέβαια.
4: Εγώ είμαι αγκτής βέβαια, περιμένουμε το μάτς με τη Ρεάλ. Εμείς τα έχουμε περάσει αυτά τα Λας Κλίντς τώρα και Σαχτάρ.
2: Νικηφόρα εννοείς, τα έχουμε περάσει ή δεν μας αφορά το αποτέλεσμα?
4: Όχι, μας αφορά, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή εγώ έχω βιώσει το ΑΕΚ Ρεάλ 3-1 στο 28 με ένα παππού δίπλα μου να μου λέει τσίμπαμε, πρέπει να κοιμάμαι, αποκλείεται να βάζουμε στο Ζιντάν 3 γκολ. Με τον Τζάρτα, τον Νικολαίδη και τον Μαλαδένη. Αποκλείεται. Ναι. Δεν γίνεται αυτό. Του λέω είσαι ξύπνιος, μη σε νοιάζει. Του λέω και εγώ έχω πάθει πλάκα. Εντάξει, βέβαια έρθε το 3-3. Το σκορ γιατί ο Ζιντάν τα λέει πολύ θυμωμένος. Με αυτό που είχε γίνει.
1: Έχει χάσει και μια μεγάλη ευκαιρία ο Νικολαίδης βέβαια σε αυτό το παιχνίδι να βάλει και τέταρτο γκολ.
4: Απίστευτη ευκαιρία. Ότι είναι Λακούβα. Ναι, δηλαδή.
2: Και στο φινάλε εκεί, στην αντεπίθεση.
4: Πάντως όποτε η ΑΕΚ έπαιζε με καγκελωτή εμφάνιση στην Ευρώπη, τα πήγαινε περίφημα. Αυτά με τα.
2: Με
4: ρίγες. Με τη ρίγα.
1: Με τις ρίγες.
4: Μαύρο κίτρινο. Μαύρο κίτρινο. Πήγαινε πολύ καλά. Αλλά εγώ έχω να θυμάμαι και του Παναθηναϊκού πορείες απίστευτες. παλιά με Λίβερπουλ, με Άγιαξ, μη τελικά, που σημαίνει ότι έχουμε μέταλλο. Και παίζαμε και με Έλληνες τότε. Ήταν πολύ ελληνικό στοιχείο. Οπότε πρέπει να δώσουμε και λίγο στα παιδιά τη δυνατότητα, όπως λέτε, είπατε πριν, τα αδέρφια καλοσκάμι. Mm-hmm. Τα έχω δει σε εκπομπή στο YouTube, ναι, και μιλάγαν ανταγωνιστικά ο ένας για τον άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτά που είπατε, ότι ο ένας παίζει Ατρόμητο, ο άλλος παίζει ας πούμε και Φυσιά, ο άλλος παίζει ΑΕΚ, μεταξύ τους έχουν μία άμυλα, ποιος θα προσπεράσει τον άλλον. Έχουν μια πολύ ωραία έτσι, σχέση μεταξύ τους αδέρφια. Και αυτό είναι παρήγορο, ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες εμφυσούν στα παιδιά τους την σωστή άμυλα, mm-hmm, αθλητική.
2: Σωστά.
4: Αυτό ήθελα να πω. Ωραία. Παιδιά, καλή χρονιά να έχουμε, ποδοσφαιρική, να είστε και εσείς καλά.
1: Να είστε καλά, Μιχαλή.
4: Υγεία, αγάπη και χαρά.
1: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Μη βρω το χτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Ούτε CD είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
9: Αυτό είναι κίτρινη καρδού.
8: Έχω γεμίσει τα σκοτάκια όλα Sport FM. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει τόλος στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου. Χοντροθύμιος.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πήγαμε στο FM, στους 94,6.
10: Έξω!
11: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
12: Πώς με πεις Πατρίδης?
11: Το είπα Πατρίδης. Το είπα, ε. Το είπα.
12: 26 χρόνια επιτυχιών, Ραϊ.
11: Εντάξει. Έχεις βαρύδια σήμερα. Έλα να στα πω κοντά.
8: Συριανός μισθός, ψηδία δεν είναι. Ψηδίος κύριος Συριανός, είναι Συριανά πρόβληση. 2-4-6-4-0. Είπα ρε.
1: Είπε.
8: Ορίστε. Είπα ρε.
1: Τι λες, υπομάσεις τηλέφωνο λες.
8: Ναι, σημάνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκάρα.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε. Μια ατάκα από ο Μπέιλι, ο οποίος θυμίζω ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Ανυπομονώ, είπε να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι. Και τι άλλο μου πες για το.
1: Το Ευρωβόλιο, μου
0: Α, για το Ευρωβόλιο, ναι. Εντάξει,
1: το σοκαριστικό ήταν... τραυματισμό.
0: Ναι, ναι, ήταν.
1: Στο Αγγελοπούλο.
0: Το βίντεο είναι σοκαριστικό. Εμείς δεν το έχουμε βάλει.
1: Ναι, και καλά κάναμε και
0: εδώ. Ναι, δεν πρέπει να μπαίνουν αυτά τώρα. Είναι πολύ άσχημο.
1: Η αντίδραση δεν φαίνεται κάτι, όμως.
0: Όχι, όχι, δεν φαίνεται τίποτα, γιατί φοράει κιόλα η πηγονατίδα, αλλά ούρλιαζε. Μέσα στο γήπεδο είχαν παγώσει όλοι. Δεν ακουγόταν το παραμικρό στο γήπεδο. Και ακουγόταν η Αγγελοπούλου να φωνάζει. Έχει κάνει μαγνητική, αξονική μαγνητική, και ταξιδεύει με την υπόλοιπη αποστολή στην Αθήνα την Πέμπτη. Να θυμίσω εγώ ότι εντάξει, το περιμέναμε, ήταν πολύ δύσκολο ούτως ή άλλως. Η Σερβία ανοίξε 3-0 σετ. Και η εθνική αποχαιρέτησε στο Ευρωβόλεϊ μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία που σταμάτησε στα προημιτελικά. Λοιπόν.
1: Πάμε.
0: Πάμε, ναι. Πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
2: Κώστα, δεύτερη φορά.
0: Ορίστε.
1: Κώστας.
2: Κώστας, λέω, είναι η δεύτερη φορά που μιλάω.
0: Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Ακούγομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε χάσαμε για λίγο, αλλά σε βρήκαμε.
2: Ένα κοπλιμέντο. Το έχεις πολύ, θέλω να πω, επειδή είχες τριβεί με το ραδιόφωνο, έκανες την ραδιοφημερίδα 8 με 10, το έχεις πάρα πολύ στην ομιλία. Όχι ότι και ο
0: 8 με 10.
2: Και ο Γιολίσης. Είναι, ναι, 8, θέλω να πω ότι το έχεις πιο πολύ.
0: Ραδιοφημερίδα πάντως δεν έχω κάνει εγώ, αν εννοείς για μένα.
2: 8-10.
1: Πάρε το κομπλιμέντο τώρα.
0: Το παίρνω εγώ το κομπλιμέντο, αλλά δεν έχω κάνει ραδιοφημερίδα.
2: Έκανε στη ζώνη την Κυριακή, έκανε τα παιχνίδια.
0: Τα παιχνίδια λες.
2: Ναι, ήσουν, έχεις τριβεί.
0: Είμαι, δεν έφυγα, εκεί θα είμαι. Κάθε μέρα εκπομπή εδώ πέρα, χαμός θα γίνει. Θα βάλω και ένα κρεβάτι εδώ, ένα δίσκνο εδώ πέρα έξω, να στρώσει.
2: Γιατί ρε παιδιά δεν πάτε να πάρουν κι άλλους 15 ρεπόρτερ της κάθε ομάδας, να είναι άλλος ο ρεπόρτερ και άλλος να κάνει τις μεταδόσεις στο σταθμό. Είμαστε σοβαροί τώρα, δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, θα στείλει ο Sport FM άλλο να μεταδώσει τον ΠΑΟΚ τη στιγμή που πληρώνει τον Τζομπατζόγλου στη Θεσσαλονίκη.
1: Από το εμπορικό έχει πάρει.
0: Έχετε πάρει από το εμπορικό, ναι, όντως. Μήπως τον έβαλε η Ευαγγελία, δεν έχει βάλει.
2: Συγγνώμη, να το δούμε λίγο λογικά. Σαν τον παπά. Δηλαδή είναι άλλος ο παπάς που κάνει την εκκλησία, άλλος ο πνευματικός, άλλος ο καθηγητής, άλλος ο εξομολογητής. Ένας είναι στον παπά πας. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Δεν γίνεται.
0: Καταλαβαίνουμε απόλυτα πώς το λέτε, γιατί και εμείς εδώ δουλεύουμε, ξέρουμε τι γίνεται.
2: Ωραία, δεν μιλάμε τώρα να κάνεις σε ένα τηλεοπτικό σταθμό μια μετάδοση, να πάει ο Τσόχος που έχει να περιγράψει ή ο άλλος που κάνει μια αντικειμενική. Ό,τι και αν είναι, ρε παιδί μου, βγάζουν μια αντικειμενικότητα, γιατί είναι τηλεοπτικό το προϊόν, έτσι. Τώρα μιλάμε για ραδιοφωνικό. Δεν γίνεται να στέλνεις ένα διαφορετικό να περιγράφει. Αυτός που είναι με την ομάδα είναι, εντάξει, είναι με την ομάδα. Εντάξει, λίγο να πέφτουν οι τόνοι, αλλά εντάξει, και ο Νικολογιάννης που όταν περιγράφει και τρώει γκολ ο Παναθηναϊκός, δεν πανηγυρίζει. Έφαγε γκολ ο Παναθηναϊκός. Τι κάνω τώρα. Καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή. Έτσι.
0: Ναι, και είπα και εγώ προηγουμένως ότι το ραδιόφωνο δεν έχει και καμία σχέση με την τηλεόραση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Όχι, στην τηλεόραση βέβαια βλέπεις ότι είναι πολύ. Είναι φέρει μετάδοση.
0: Είναι άλλο μέσο, άλλο μέσο τελείως. Άλλο. Μην τα μπερδεύουμε.
1: Και άλλο Ελλάδα και άλλο Ευρώπη. Ενώ Ευρώπη, σωστό, όχι ναι. Ελληνική ομάδα με ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή με ευρωπαϊκή. Εκεί το επιτρέπεται του δημοσιογράφου να λυθεί και εκεί βλέπουμε και το χαρακτήρα του πιο πολύ.
2: Εντάξει,
1: και τις ατάκες ωραίες.
2: Δόξα τω Θεώ, εντάξει, από Sportcaster, δηλαδή σε τηλεοπτικά και τα λοιπά έχουμε. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν είπα, η μετάδοση που έχει μείνει στην ιστορία είναι όταν περιγράφει ο Σωτηριακόπουλος με το Σπυρόπουλο τον Μπαρτσελόνα Τσέλσι. Δεύτερη κυρία μέσα στο καπνού μέσα μια εβδομάδα. Δηλαδή το δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτή η μετάδοση έχει μείνει, δηλαδή, Σπυρόπουλος Σωτηριακόπουλος. Αυτό το Μπαρτσελόνα Τσέλσι. Δεν υπήρχε. Τέλος πάντων, εντάξει, είπατε προηγουμένως για νησιά και για τη Μυτιλήνη κτλ. Εγώ έχω πάει στη Λέρο π.χ. Δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ.
0: Δεν έχω πάει, εγώ προσωπικά όχι.
2: Ωραία. Εάν πας Λέρο δηλαδή και χρησιμοποιείς καραβάκι, έχει κάτι φανταστικά νησιά.
0: Τα ηφαίστεια που είναι τα ηφαιστογενή νησιά που είναι από κάτω, κάτι μικρά.
2: Όχι. Απέναντι είναι Αρκή, το Μαράθι, τα Σπρονίσια, η Λειψή. Είναι απεριόριστη. Μιλάμε για τις καλύτερες διακοπές που έχω κάνει ποτέ μου. Εκεί στους Αρκιούς βυχή έχουν 32 κατοίκους. Δηλαδή έχει μια ταβέρνα, εντάξει, δεν κάνουμε διαφήμιση. Όταν πηγαίνεις εκεί δεν υπάρχει το μέρος. Δηλαδή ηρεμείς πλήρως από διακοπές. Και θέλω να πω στον κόσμο δηλαδή.
1: Και νομίζω είναι και η κατάλληλη περίοδος για αυτά τα νησιά.
0: Όνειρο.
2: Και να σου πω κάτι. Όνειρο. Και Ιούλιο να πας, επειδή στη Λέρο ο κόσμος εκεί ήταν πάρα πολύ δημόσιοι υπάλληλοι λόγω του ψυχιατρίου, λόγω του ένα και του άλλου.
0: Και δεν,
2: δεν κάνανε τόσο πολύ όπως η ΚΟΣ να το ρίξει στον τουρισμό. Είναι, είναι και φυσικό το νησί. Και σε σέβονται, ρε παιδί μου, γενικά στα Δωδεκάνησα, γενικά και σε αυτά, σε σέβονται πιο πολύ από τα Κυκλαδονήσια. Στα Κυκλαδονήσια, καλώς ή κακώς, παίρνουν τα λεφτά του τσέπη.
0: Άστο, άστο, άστο. Και εγώ από Κυκλαδονήσι με καταγωγή και. Είναι εντάξει, το
2: δηλαδή με 20 χρόνια και είμαστε. Εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο από εσά σίγουρα. Εντάξει, είμαι στα 49. Έχουμε γυρίσει, αλλά μέχρι τα 30, δηλαδή στα Κυκλαδονήσια μέχρι τα 30-35 πηγαίναμε, του τα κουμπάγαμε. Μετά, όταν καταλάβει τι γίνεται, είναι και λίγο. Δηλαδή.
1: Φέτος είχα δύο φιλαράκια τα οποία πήγαν εξωτερικό. Το 1/3 από αυτά που θα δίνουν να πηγαίνουν
0: για πλάκα, για πλάκα. Επιβεβαιώνω κι εγώ που τα ψάχνω κι αυτά.
1: Δηλαδή φεύγουμε από Ελλάδα καλοκαίρι, πηγαίνουμε ξέρω εγώ σε
0: πολύ πιο ορισμού χειμωνιάτικου. Πολύ πιο ορισμού χειμωνιάτικου. Μην το ψάχνει.
2: Παιδιά, είμαι από παραλιακό μέρος ανάμεσα στο Αίγιο και στην Πάτρα. Εντάξει, σε ένα χωριό, σε Λιανίδικα. Εντάξει, το λέω κιόλα είναι δηλαδή. Και πα τώρα κάτω στην πλατεία να φας. Έτσι. Και έχει το καλαμάκι, μην μπερδευόμαστε, ξέρετε, το σουβλάκι, το καλαμάκι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: 2,70. Δηλαδή, έλεος. 2,70. Να κάτσεις να φας. 2,70. Δηλαδή, παλιά παίρναμε 3 καλαμάκια, μία πατάτη και μία κοκακόλα και δίναμε ένα 10 ευρώ.
0: Ναι.
2: Και τώρα παίρνουμε 3 καλαμάκια, μία πατάτη και δίνουμε 15.
0: Στη Μυτιλήνη, εγώ φοιτητής έδινα 5 ευρώ για 2 πιτόγερα και μία κοκακόλα. 5 ευρώ.
2: Εγώ δεν σου μιλάω για
0: αυτό. Αλλάζει αυτό γιατί είναι ο πληθωρισμός και μπου μπου, okay. Αλλά μιλάμε τώρα για συγκλονιστική διαφορά.
2: Ναι, το σημείο μηδέν είναι το προ-COVID και μετά-COVID.
0: Ναι.
2: Η ζωή μας μετά-COVID είναι 40% πιο ακριβή σε όλα. Σε όλα. Βενζίνες, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία, εστιατόρια, παντού. Παντού. Λες και έγινε δηλαδή, γυρίσαν ο διακόπτη και ανεβήκαμε πάνω στο... αυξήθηκαν τα πάντα. Τέλος πάντων, αυτά.
0: Να σε καλά. Να σε καλά. Καλό βράδυ, Κώστα. Λέει εδώ ένας φίλος. Καλησπέρα από Λοζάν. Λες, απολαμβάνω από τη βεράντα με πούρο και ουίσκι. Βέβαια, στη Λοζάν είσαι.
1: Λοζάν.
0: Έχει δροσουλά. Ο Βασίλης. Λοιπόν. Ναι, θα φάω πακέτο με τις συναυλίες. Γιατί να φάω πακέτο με τις συναυλίες.
1: Ναι, αυτό θέλω να σου πει.
0: Κάτσε, ο Μανώλης μόνος του εδώ πέρα.
1: Δεν πηγαίνει στις συναυλίες που γύρω στις 11.30-12 ώρα που τελειώσει. Έχεις πάει και σε τέτοιες φέτος. Όχι.
0: Οι συναυλίες έτσι κι αλλιώς Μανώλη μου τελειώνουν 11 η ώρα μαξ γιατί μετά έχει πρόστιμα.
1: Ναι. Α, ναι.
0: Ναι, οπότε προλαβαίνω άνετα.
1: Μπούμπα.
0: Ναι. Μην αγχώνεσαι δηλαδή.
1: Και μου θύμισες ότι σε μια που ήθελα να πάω και είχα πει ότι α, τώρα με σηκωπές δεν προλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Ότι τελειώνει ακόμα πιο νωρίς αυτή.
0: Ναι, ναι, οκ. Okay. Σωστά.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε. Χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια σας, καλημέρα.
3: Σάκης από Ζάκη εδώ.
0: Πώς.
3: Σάκης από Ζάκη.
0: Σάκης. Γεια σου Σάκη.
3: Τι κάνετε ρε παιδιά, καλή εκπομπή.
0: Να είστε καλά Σάκη, ευχαριστούμε.
1: Όλα τα νησιά σήμερα.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός ρε παιδιά.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, ακούστε το γνωμικό μου, ε.
0: Ναι.
3: Μ' αρέσει πολύ το τάβι.
0: Αυτό είναι.
3: Είμαι καλός ταβλαδόρος, υποθέτω.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, στο χωριό μου υπάρχουν 10 ταβλαδόροι. Οι 5 είναι top επίπεδο, οι άλλοι 5 είναι από κάτω. Εγώ ρε παιδιά δεν θέλω να παίζω με τους 5 από κάτω, παίζω με τους δυνατούς. Και πού θέλω να καταλήξω, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουναΐ. Θέλω δηλαδή να έχω δυνατούς αντιπάλους.
0: Εγώ συμφωνώ πολύ με αυτή τη λογική.
3: Θυμάμαι κάποτε κάποιος Ιταλό προπονητή, δεν θυμάμαι ότι λείπει, ήταν ο Καπέλο, είχε την Ίντερ.
0: Ναι.
3: Και έπαιζε. Τελικό Champions League, αλλά έπεσε και ένα παιχνίδι καμπιονάτο που θα πρέπει το καμπιονάτο. Αλλά εκείνη την εποχή για τα χρόνια, ναι. Το 80, το καμπιονάτο ήταν ανώτερο από το Champions League. Και λέει, εμένα δεν με ενδιαφέρει το Champions League, το καμπιονάτο δεν λέω, γιατί ήταν πιο δυνατό από τις ομάδες αντίπαλες. Δηλαδή,
1: και στην Πρέμιερ για πολλά χρόνια γινόταν αυτό.
3: Δεν ξέρω, εγώ θυμάμαι το καμπιονάτο που το πέφτω στο προπαιδευτικό. Μου είχε κάτσει στη μνήμη, δηλαδή είπε ο άνθρωπος, τον ρωτήσανε δημοσιογράφοι στην πρεσκόβρα πριν το παιχνίδι, του λέει θα βάλει στον τάδε παίχτη, όχι λέει, εγώ θα το κρατήσω για το πρωτάθλημα. Θέλω το καμπιονάτο γιατί είναι ανώτερο από το Champions League. Εκεί τα χρόνια ήταν όντως. Λοιπόν, που θέλω να καταλήξω. Λέμε και λέμε τώρα οι υπόλοιποι για την Ευρώπη. Δεν μας κάνει η Ευρώπη πιο δυνατούς, παιδιά. Το πρωτάθλημα μας κάνει πιο δυνατούς για την Ευρώπη. όταν είναι το πρωτάθλημα το ελληνικό ή το κάποιο πρωτάθλημα δυνατό, τότε σφαίνεται στην Ευρώπη. Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
1: Ναι. Σωστό και αυτό. Απλά είναι αμφίδρομο. Το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δηλαδή τα κέρδη της Ευρώπης επίσης τροφοδοτούν την ανάγκη των ομάδων να έχουν μια καλή πορεία.
3: Εγώ δεν λέω για τα κέρδη, εγώ λέω για, το, για τη δύναμη που έχεις. Άμα έχεις δυνατούς αντιπάλους στο πρωτάθλημά σου, θα είσαι και δυνατός στην Ευρώπη.
1: Συμφωνώ.
3: Έτσι δεν είναι, παιδιά.
1: Σωστό, ναι.
3: Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που ο Πανεγός πήρε τον Ιουμαΐ να δυναμώσει και οι άλλες ομάδες να δυναμώσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Όλοι μαζί. Και μέσα από τον ανταγωνισμό θα βγει και η καλυτέρευση, να το πω έτσι, χωριάτικα.
0: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε πως το λογικό, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, Σάκη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλό πρωτάθλημα φέτος και απόψε και ο Όφη ήταν ωραίος, δυνατός ήταν.
1: Πολύ καλός ήταν. Μόνο για ένα τεαρτάκι πέφερε λίγο στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, κατά τα άλλα πάρα πολύ καλός.
3: Εντάξει ρε παιδιά, είναι και η διαφορά.
1: Καλά, προφανώς, ναι, ναι. Δεν το λέω.
3: Δηλαδή πριν 10 χρόνια θα ήταν αυτό, δεν το βλέπαμε. Mm-hmm.
1: Έχει μεγαλώσει πολύ. Έχει μεγαλώσει, καταλάβατε, όχι ως σωματείο, ως ομάδα. Παίξει το πονητήσι.
3: Έχει κλείσει η κλεψίδρα ανάμεσα στους Big 4, 5, 6 με τους υπόλοιπους. Αυτό δεν θέλω να πω.
1: Mm-hmm. Ωραία, λοιπόν, ωραία κύριε Σάκη.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
0: Καλό ξημέρωμα, για χαρά.
1: Χαιρετίσματά μας στο Λος Άντζελες.
0: Ρεντάντε. Λοιπόν, πάμε. Χαίρετε.
4: Γεια σας.
0: Δεν σας ακούμε καθόλου καλά όμως.
1: Εγώ έπιασα Παναθηναϊκός Γερμανία.
0: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία. Στέλιος Παναθηναϊκός είπατε.
4: Στέλιος Παναθηναϊκός Γερμανία. Ακούμε τώρα.
1: Όχι, Στέλιο, πρέπει να,
0: πρέπει να, ναι, να μετακινηθείτε λίγο γιατί δεν ακούμε καθόλου.
4: Τώρα ακούγουμε.
0: Ναι.
1: Θα τα καταφέρουμε να συνεχίσουμε.
0: Άλλαξε τελείως σημείο. Πήγαινε κάπου αλλού.
1: Πήγαινε Γαλλία.
0: Όχι, όχι. Πάλι με διακοπές ακούμε. Δοκίμασε ξανά, Στέλιο. Δοκίμασε ξανά. Δυστυχώς δεν τον ακούμε καθόλου. Πήγαινε Γαλλία κι εσύ.
1: Όταν. Πολύ μαγιά, όταν σου πες τέλειος...
0: Σαν το Σάκη κι εσύ.
1: Έπαιζα τάβλη, μου είχε πιάσει μια περίοδο τώρα πεντάμινο εξάμηνο στην ΑΣΟΕ.
0: Έπαιζες τάβλη, ε.
1: Ναι. Δεν πήγαινα μέσα στο μάθημα.
0: ΑΣΟΕ.
1: Τάβλη. Και δεν μ' άρεσε κιόλας. Και έπαιζα 5 ώρες κιόλας.
0: 5 ώρες τάβλη. Πω. Βάζετε και στοιχήματα.
1: Όχι σε αυτό. Στα άλλα. FIFA μόνο.
0: Στο FIFA βάζετε στοιχήματα.
1: Δεν παίζεις αλλιώς.
0: Χαίρετε. Γεια σας.
5: Εγώ.
0: Ναι, εσείς.
5: Μιχάλης Χανιά, τι κάνουμε.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Καλωστέριωτη.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη.
5: Να πω ρε παιδιά ότι είμαι πολύ βιαστική για τη ομάδα. Δηλαδή άκουγα τώρα γενικά και για τον Ολυμπιακό και τώρα για τον... Εντάξει, δεν λέω τώρα πως συνήκησε το Θεριό, αλλά έδειξε μια καλή... Έδειξε καλή παντάξη. Σου λέω η Λάρη δεν ήταν και καλύτερο μου. Αλλά όταν οι ομάδες αρχίζουν και δένουν σιγά-σιγά, αρχίζουν και καλυτερεύουν και σωστό είναι το παιδί. Μακάρι να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Να κάνω μια ερώτηση. Ο Μουσουράκης έχει κάποια σχέση με Χανιά, γενικά με Κρήτη.
1: Με Κρήτη, με ναι, Κρήτη, Χανιά, όχι. Πριν Αλασιθίου.
5: Α.
1: Τώρα γιατί, είχε πριν από κάποια χρόνια 100 κατοίκους, πρέπει να έχουν μείνει 25 τώρα.
5: Ναι, ναι. Όχι, απλά γιατί έχουμε το ίδιο επίθετο, γι' αυτό το λέω.
1: Αλήθεια.
5: Ναι, ναι.
1: Πατέρα
5: μου. Όχι, μόνο εντάξει, επειδή σκέφτομαι τώρα να γίνει και κανένα κερδίσιο και κανένα διαγωνισμό και να λένε ότι είναι. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να σου πω καλωστέρηση, θα μας κάνετε παρέα και ένα αυτό και είπαμε. Και να δούμε και σε λέω υπομονή. Γιατί...
1: Κάτσε, μπορεί να μας συγκινήσει όντως. Γιατί το γελάς τώρα.
0: Όχι, δεν το γελάω. Εντάξει.
5: Εγώ είμαι από Χανιά.
0: Ο Χανιά τώρα Λασίδη είναι λίγο απόσταση.
1: Είναι μακριά.
5: Αλλά δεν ξέρει κανείς. Είχα διαβάσει.
0: Το ΒΟΑΚ βέβαια, επειδή είναι και πολύ έτσι.
1: Ναι.
0: Φοβερός δρόμος.
5: Καλά, ναι. Καλά, έχω ακούσει ότι είναι από πολλά μέρη και από. Δηλαδή κάπου μα συγχαρεπτέρω. Απλά εγώ θα σα πω ακόμα μια φορά καλωστέρια, την έχετε υπομονή. Και αυτό και ευχαριστούμε την παρέα που
0: μας καλά, μας καλά, μας καλά.
5: Και είπαμε να δούμε ωραίο πολλοτάθμι και πιο πολύ οι ομάδες να πάνε καλά και όλες στην Ευρώπη να βαθέσουμε βαθμού. Όλες και να δούμε τι θα κάνουμε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, πάμε. Γεια σας.
6: Πάμε, η ώρα μου είναι.
0: Ναι, ναι, η ώρα σας είναι.
6: Επιτέλους, παιδιά.
0: Πόση ώρα περιμένετε, δηλαδή.
6: Όχι, δεν είναι για το χρόνο αναμονής. Είναι επειδή είμαι τυπικός ελάτης του Αυτερ Ράδιο, οπότε ελπίζω να γίνω και τυπικός φίλος στο Αυτερ Ριβιού.
0: Ναι, το όνομα πήγα να ρωτήσω.
6: Ναι, ξεχάστηκα, είχα το ηχείο. Ναι. Τώρα νομίζω να ακούτε καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιάννης από.
6: Γιάννης από Σαλόνικα κανονικά, αλλά η βάση μου τώρα. Όχι, κανονικά είμαι από Χανιά. Αυτή τη στιγμή ομιλώ από Χανιά. Τις περισσότερες φορές θα με ακούτε από Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
6: Ναι, και εγώ θα σας ρωτούσα αυτά που ρώτησε ο προηγούμενος φίλος. Μήπως είχες και εσύ, Μάνο.
1: Με Κρήτη.
6: Και τα μάθαμε και τα μάθαμε. Έπεσε και το γελάκι.
1: Έχω, ναι, απλώς είμαι από δεξιά εγώ. Από...
6: Με τον κρυφό συγγενή, ναι. Τι να σας πω, και με γεια καινούργια συγχωρητήρια. Ομολογώ ότι μέσα σε ένα τρελό διήμερο δεν πρόσεξα πάρα πολύ τα αθλητικά. Οπότε πήρα κιόλας για να ακούσω και τη γνώμη σας.
1: Έχουν συμβεί και λίγα αυτό το τρίμερο.
0: Τίποτα δεν έχει γίνει. Από τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε εκπομπή έχει γίνει τις μουρλίες εδώ μεταξύ.
6: Μπούρδες, τίποτα. Ψίχουλα μου αρέσει.
1: Γεια σας, ένα θέμα.

0: συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε πρώτα για τις εκπομπήσεις.
0: Ναι.
1: Για να μου φύγουν και οι απορίες, γιατί επειδή είμαι και εγώ λίγο ψυχαναγκαστικούλης τώρα, αυτό με πιάσε μετά την καραντίνα και από όταν έμαθα για τα on demand πράγματα του σταθμού. Mm-hmm. Έχετε intro?
0: Ναι, απλώς σήμερα είχαμε το παιχνίδι, γι' αυτό δεν το
2: έκανα. Ναι, δεν το άκουσες σήμερα γι' αυτό.
0: Καλά, θα ακούσεις.
2: Θα ακούσεις αύριο.
1: Μια χαρά. Είστε και οι δύο περισσότερο του ροκ, του ξένου.
0: Κάτσε να πάρω λίγο θέση συνέντευξης.
2: Θα σου βάλω και μια λάμπα.
1: Προδίδομαι, γιατί τελείωσα την προσφαγραφία.
0: Α, ναι.
1: Ναι, με μεράκι για τα αθλητικά. Και καλώς εγώ των πραγμάτων.
0: Πότε? Α, τώρα την τελείωσες.
1: Ναι.
0: Α, με το καλό.
1: Και έχω και τα φόντα και... Θα δω και την ευλογία από Οκτώβριο να ξεκινήσω εξ αποστάσεως τα του ΚΑΡ, τα του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ.
2: Α, μάλιστα. Άντε, με το καλό. Στο μάχη γερό έχεις?
1: Τι πιστεύω, βέβαια αυτό θα το ανακαλύψω. Θα το ανακαλύψω λίγο συντόμως.
0: Ο Νίκος ακούει full rock. Όλη μέρα ροκάρι.
2: Όλη μέρα ροκάρι.
1: Οκ, γιατί καμιά φορά στα επεισόδια τα αθλητικά, εγώ για και χαβαλέ, που και που θα σας συστήνω και κανένα ελληνικό έτσι για να τα σπάμε.
0: Δικός μου.
1: Πάντα σε ειδικό χαβάλα, έτσι, γιατί εγώ έχω μεγαλώσει και με ελληνικά και τέτοια. Ωραία, λοιπόν, μετά το intro, τι να σας πω, ναι, τα αθλητικά, τις μπούρδες που λέγαμε, τα τυποτένια μου, αρετά. Ποια πιστεύετε από τις μεταγραφές που συνέβησαν θα κάνει το μεγαλύτερο μπαμ στην πορεία?
0: Α, την απαντήσαμε αυτήν την ερώτηση.
1: Α, δεν
0: μέρος σου, πρώτο.
2: Ναι.
1: Μέρος πρώτο, είστε και σαΐτες. Είστε και σαΐτες. Ωραία, εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο. Ποια πιστεύετε, εντάξει, τώρα δεν το λαμβάνω κανέναν, πιστεύω κάποιος θα σας ρώτησε και νωρίτερα ή από προχθές αυτό. Mm-hmm. Ποια ομάδα πιστεύετε θα κάνει την έκπληξη στο φετινό πρωτάθλημα? Τύπου Λεβαδιακός. Τύπου Περσινός Λεβαδιακός.
2: Την έκπληξη πώς την ορίζουμε, να μπει, δεν μιλάμε για τετράδα, μιλάμε να είναι στο 5-8,
1: να
2: ας πούμε.
1: Να παλέψει για τετράδα ή να προσπαθήσει
0: τετράδα.
1: Να γράψει μέσω του κυπέλου. Mm.
0: Να πούμε για 5-8, ενώ το ότι θα μπει 5-8.
1: Ναι, να παλέψει πεντάδα για πεντάδα, είτε τώρα, να παλέψει πεντάδα ή να προσπαθήσει να λάμψει μέσω του κυπέλου.
2: Εγώ θα πω, αν δεν τους πιάσει πανικός, απογοήτευση και τα βάψουν μαύρα στην πρώτη στραβή, μου έχει αφήσει μέχρι στιγμής πολύ καλές εντυπώσεις ο Άρης.
1: Το ίδιο θα σου λέγα. Mm. Το ίδιο θα σου λέγα, γιατί κάνει και έξυπνες μεταγραφές.
2: Έχει κάνει καλές μεταγραφές, έξυπνες μεταγραφές. Δείχνει ότι η ομάδα είναι δουλεμένη. Δεν μπορώ να πω ότι. Θα σου πω ψέματα αν σου πω ότι πέρυσι όταν ανέλαβε ο Γρηγορίου.
1: Μου είναι συμπαθής και ο Γρηγορίου, να ξέρεις.
2: Ναι, θα σου πω ψέματα πήγα να πω.
1: Α, και είμαι Ολυμπιακός, να ξέρετε.
2: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ότι πίστευα ότι με τον Γρηγορίου μπορεί να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά το βλέπουμε τελικά. Δηλαδή, η ομάδα έχει δουλέψει πάρα πολύ. Σε αυτό το διάστημα, έτσι.
1: Παρότι με την προετοιμασία και τα λοιπά, είχαν ακουστεί πολλά απεσιόδοξα πάλι για τον Άρη.
2: Mm. Καλά, τώρα η προετοιμασία.
0: Απλώς πρέπει να πάρει το όπερο Άρη.
2: Ναι.
0: Καλά, δεν είναι το βασικό τώρα αυτό. Ο Άρης θέλει συνέπεια.
1: Συνέπεια και συνοχή. Ναι. Συνέπεια και συνοχή, αλλά και ένα μέταλλο. Αλλά και ένα μέταλλο που του λείπει χρόνια. Το οποίο το καταφέρεται με το Μάτζιο.
0: Δεν γίνεται να μακρομερεύσει μια ομάδα, λέω εγώ, αν δεν υπάρχει ενότητα συνολικά. Τώρα να κράζει η κερκίδα.
2: Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή.
0: Δεν λέω κριτική να υπάρχει. Προφανώς να υπάρχει κριτική.
2: Δηλαδή τώρα, αν την άλλη εβδομάδα παίξει Παοκάρης και χάσει ο Άρης, ας πούμε, 1-0, λέω εγώ τώρα, 2-1.
1: Επειδή βρισκόμαστε και στην Ελλάδα.
2: Δεν μας πιάσει πανικός, δηλαδή. Ακόμα είναι νωρίς. Αυτό λέω.
1: Ναι, αν και όλοι ξέρουμε ότι θα επικρατήσει ένας μικρό πανικός.
0: Ωραία, Γιάννη, για να πάμε ακόμα σε καμία.
1: Ναι, παιδιά, τελευταίο σχόλιο. Χάρηκα πάρα πολύ με αυτό το τρελό διήμερο με τις μεταγραφικές εξελίξεις. Μακάρι να δούμε ένα πραγματικά όμορφο πρωτάθλημα και να πάνε όσο πιο μακριά και δυνατά μπορούν όλες οι ελληνικές. Και οι Big Five και οι Big Four. Γενικά να δούμε μεγάλα πράγματα. Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, Ρίτσα.
1: Χάρηκα πολύ, bye.
2: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Λοιπόν, χαίρετε.
3: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Ακούτε, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Είμαι τελευταίος, ωραία.
0: Α, μπορεί και πρώτος.
2: Μπορεί και πρώτος τελευταίος, θα δούμε.
3: Α, ωραία. Από Ηράκλειο Κρήτης τηλεφωνώ, είμαι ΑΕΚ.
0: Mm-hmm. Όλη Κρήτη σήμερα.
3: Έτσι λίγο τη δυσαρέσκειά μου για την τελευταία μεταγραφή που έκανε το Ζωά Μάριο. Επειδή τον είδα, παρακολουθούσε την ΑΕΚ και το Ζωά Μάριο όλη την σεζόν. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν του άρεσε ο Κουτέσα, είναι καλύτερο σε Ζωά Μάριο ή ο Ελίασον. και οι δύο είναι καλύτεροι από το Ζώα Μάριο. Το παιδί είναι πολύ soft, αν τον έχετε παρατηρήσει, έχω δει πολλά παιχνίδια. Τον εβάζει, δεν μαρκάρει ιδιαίτερα, δεν γυρίζει πίσω να βοηθήσει, ενώ παίζει χαβ. Και αν καμιά φορά σπάνια γυρίζει, πάει και πολύ αργά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό το παίξει για Champions League.
2: Το όνομά σας, μας το είπατε.
3: Βασίλη.
2: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βασίλη.
3: Γιατί εγώ έχω τρελαθεί. Δηλαδή είναι για Champions League αυτός ο παίκτης που είδαμε πέρυσι τη σεζόν. Το παιδί δεν μπορεί, είναι πολύ soft.
0: Καλά, κάτσε να δούμε αν θα μπει και στη λίστα.
2: Ναι.
0: Θα μπει λογικά. Απλώς πέρυσι δεν ήταν, για παράδειγμα. Βέβαια, πέρυσι υπήρχε και ο Κουτέσα κτλ. Εγώ καταλαβαίνω το να συγκρίνεις Κουτέσα, Ηλίασον με Ζωμάιρο κτλ. Απλώς πάντα έρχεται στην εξουσία και το τι θέλει ο προπονητής. Αν παίζει με καθαρό αίμα εξτρέμ. Και στο δικό μου το μυαλό, ο Κουτέσα τον περίμενα πάρα πολύ τη φετινή σεζόν. Ότι στην Ευρώπη μπορεί να αξιοποιήσει και την ταχύτητά του, αλλά δεν παίζει έτσι. Ο Νίκολιτς.
3: Ναι, και μπορεί στην Ευρώπη να μας στοιχήσει αυτό. Δηλαδή, εγώ μακάρι να βγω ψεύτης, μακάρι να με διαψεύσει, αλλά αυτό που βλέπω το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, το παιδί δεν μπορεί. Δεν καταλαβαίνω πώς τον πήρε αυτό το παιδί. Δηλαδή, μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Επίσης, βλέπω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ μεγάλες μεταγραφές και είναι στο Europa. Επίσης, τον Παναθηναϊκό το ίδιο και είναι κόνφερες. Και εμείς πήραμε τον Ζέο Μάριο στο Champions League. Και επίσης, δεν έχουμε πάρει και ένα back. Τόσα χρόνια δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε ένα μπακ με τεχνική κατάρτιση. Τα παιδιά που έχουμε είναι φιλότιμα, ωραία, δεν μπορώ να πω κάτι. Αλλά πάρει και ένα μπακ σε σπίτι τουλάχιστον ο Ροντινέη που έχει ο Ολυμπιακός πριν φύγει. Να είναι και αυτός λίγο απελπιστικός μπροστά.
0: Πάντως, Βασίλη, καταρχάς, εγώ συμφωνώ με το ότι η ΑΕΚ θέλει και ένα δεξιό μπακ, οκ. Μαζί με Ρότα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Ανά τρεις εβδομάδες αλλάζει το ποια ομάδα κάνει οι καλύτερες μεταγραφές. Δηλαδή, οι φίλοι της ΑΕΚ πριν από δύο εβδομάδες έβαζαν. Ποιο ήταν το τέτοιο μου, ρε. Του Ριμπάλτα, το τραγούδι, έλα κόλλησα τώρα. Ανέμερα του έρωτα,
2: ναι, ναι.
0: Για τα όσα έχει καταφέρει ο Ριμπάλτα. Όπου, παρένθεση, εντάξει, βγάζω στην άκρη το κεφάλαιο Ζωάο Μάριο. Ο Κουτέσα, τον πάρεις από μια ομάδα ελεύθερο, από τη Σερβέτ, και ύστερα από ένα χρόνο να τον πουλήσεις πίσω 2 εκατομμύρια και να κρατήσεις και ποσοστό, είναι να του βγάλεις το καπέλο του Ριμπάλτα.
2: Ναι.
0: Άσχετα τώρα αν είναι σωστή κίνηση να αποχωρήσει.
3: Μπορούσε να πάρει ένα καλύτερο όμως, ρε παιδιά. Αυτό θέλω
0: ναι,
3: να...
0: ναι, ναι, άσχετα αν έπρεπε να φύγει ή δεν έπρεπε.
3: Τον έχω δει τον Ζωμάριο, έχω δει πολλά παιχνίδια της ΑΕΚ. Επειδή με παίρνω πάω στα καφέ της ΑΕΚ, έχω με δύο καφέ εδώ της ΑΕΚ και πηγαίνω και βλέπω. Αλλά για όνομα του Θεού, τώρα Ζωμάριο, εγώ έκανα μάλλον να τελειώσει να πηγαίνει να το ξαναπάρουμε.
0: Ο Νίκολιτς είπε σήμερα ότι δεν έχει κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο. Μπορεί να πάρει κάτι. Εσύ θα μου πεις ότι ναι, πρέπει να δηλωθεί και Champions League, ναι. Εντάξει, το βασικό στην ΑΕΚ είναι να πάρει λίγο μπρος ο Ζούπκοφ που έχει πάρει στα άκρα. Εξάλλου παίζει και με χάφια έξτρα άκρα, οπότε έχει και μάγερ εκεί, παίκτης ποιότητας. Okay.
3: Απλά εγώ βλέπω, έπρεπε να κρυφθώ σε εξισκρίνω το εξής. Είμαστε Champions League φέτος και βλέπω ότι και Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός κάνανε καλύτερες μεταγραφές που είναι Europa και Conference. Και οι έχουν Champions League και έπρεπε να κάνουν τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Γιατί ο ίδιος ο πρόεδρος, αν θυμάστε τον είχε πρωτοέρθει, είχε πει το όνειρό μου να κάνει μια μεγάλη πορεία έξω στην Ευρώπη. Δεν κάνει με το Ζωάο Μάριο μεγάλη πορεία στην Ευρώπη.
2: Έχει πάρει κι άλλους όμως.
0: Ναι,
2: μιλάμε
0: για Ζωάο Μάριο.
2: Έχει πάρει. Ο Μάγερ, ας πούμε.
3: Δεν έχει πάρει. Ναι, τον έχω εννοήσει.
2: Χαράζει ο Μάγερ.
0: Δηλαδή, π.χ. ο Ζούπκοφ που λέει ότι πρέπει να πάρει μπρος πέρσι είχε 12 assist στην Τράμπζον Σπορ. Ναι, και... Έχει πάρει το Μάγερ που λέμε.
2: Ναι.
0: Ο Ριάγκα. Πολύ καλή περίπτωση επίσης. Η ανανέωση επίσης ενός συμβολέου είναι σαν μεταγραφή. Δηλαδή, το ότι μένει ο Γιώβιτς, ο Λούκα Γιώβιτς, δεν είναι εύκολο πράγμα. Εγώ δεν λέω ότι δεν χρειάζεται ακόμα πράγματα. Ειδικά για Champions League. Χρειάζεται, σαφώς χρειάζεται. Και εμένα μου χτυπάει το θέμα του δεξιού μπακ. Αλλά δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει κάνει καν μεταγραφές.
3: Και ένα τελευταίο θέλω να σχολιάσω για τον Κοϊτά.
2: Mm-hmm.
3: Νομίζω ότι ο Κοϊτά έχει καλύτερη απόδοση όταν παίζει ακριβώς πίσω από τους δύο φόρους. Όπως τον είχε βάλει. Στα άκρα ζορίζεται. Δεν μπορεί να έχει. Πίσω από τους δύο φόρους έχει καλύτερη απόδοση.
0: Ναι.
3: Αν συνεχίσει να βάλει εκεί, μπορεί να τον εφάει και να πει ξέρει κάτι, σήκω και φύγε και εσύ, δεν μου κάνει. Ίσως από το αφόρ να παίζει και βοηθάει το παιδί και πίσω και μπροστά.
0: Όχι μόνο, νομίζω ότι τα έχουν βρει πάρα πολύ καλά μεταξύ τους Κοϊτά και Νικολίτς τον έχει απογειώσει συγκεκριμένα, ο Νικολίτς τον Κοϊτά. Οπότε...
3: Ναι, αλλά πιο καλά παίζει η θέση που σας λέω, πίσω ακριβώς από
0: τους... Ναι, τον έχεις δει να παίζει εκεί πολύ καλά, επειδή τον έχει βάλει ο Νικολίτς. Άρα...
3: Ναι, αλλά...
0: το καταλαβαίνει και ο ίδιος, ξέρει.
3: Με την Κηφισιά που τον έβαλε εκεί στα άκρα δεν έχει αποδόση.
0: Ναι.
3: Θυμάμαι ότι έκανε το ίδιο λάθος και ο Αλμέρα με τον Καρσία που είχαμε εμείς. Τον έβαζε συνεχώς φόρο και δεν είχε το εύκολο γκολ. Και όταν τον έβαζε
0: ποιος? Πολύ λίγο. Το Λιβάη.
3: Ναι, στα άκρα.
0: Του απογείωσε τη ζωή. Του απογείωσε την καριέρα. που το κάνει αυτό. Ο Φρυδόπουλος το είχε κάνει πρώτος.
3: Για λίγο, για λίγο.
0: Το είχε κάνει ο Φρυδόπουλος, το είδε ο Αλμέιδα που ερχόταν εκείνη την περίοδο να δει την ΑΕΚ.
3: Μα δεν είχε πολύ καλή απόδοση συνέχεια φορή. Είχε, το μεγαλύτερο μέρος δεν είχε απόδοση σαν φορ. Πιο πολύ ήταν στα άκρα. Και στον Παναθηναϊκό τον εβάζει στα άκρα ο προπονητής και έχει καλή απόδοση.
0: Και φορ.
3: Αυτό θέλω να πω.
2: Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Ωραία. Καλή συνέχεια.
0: Τελικά ο τελευταίος ήσουν.
2: Τελικά ήσουν ο τελευταίος. Ναι, ναι.
0: Επειδή δεν στο κάνεις.
2: Να είσαι καλά. Εν τω μεταξύ, οι λίστες φιλιά θα βγουν αύριο. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες.
0: Έχουν δηλωθεί, έτσι. Καταρχάς, Κόφη την αναφέραμε.
2: Ανακοινώθηκε. Απλά τώρα καταλαβαίνετε ότι πρέπει κάποιοι παίκτες να κοπούν. Κάποιοι παίκτες να κοπούν. Έτσι. Και αυτό είναι λίγο.
0: Και για να κοπούν κάποιοι παίκτες πρέπει να υπάρχουν και συνεννοήσεις.
2: Ναι.
0: Των ομάδων, των προπονητών με τους παίκτες.
2: Στην ΑΕΚ τι θα γίνει, θα κοπούν Σαχαμπό Αλεξίου που λογίζεται ως ξένος για την UEFA. Εγώ βλέπω ότι έτσι όπως θα έχω βάλει κάτω προκύπτει δίλημα αν θα είναι Ζούμπκοφ ή Γεωργίεφ.
0: Δεν γίνεται ο Ζούμπκοφ.
2: Λοιπόν, φεύγουμε αύριο.
0: Αυτά. Καλό βράδυ. Νίκος Ράλης, Μανώλη Μουσουράκης, Χάρης Χριστόγλου. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο.
2: Γεια σας.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε. Τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πιο γρήγορα θα ερχόταν ο Ουναΐ από μένα στο ραδιόφωνο.
1: Οριακά.
0: Αν έρθει. Εγώ ήρθα.
1: Εσύ ήρθες και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το πρώτο μήνυμα της εκπομπής είναι από ένα νέο με το σύριαλ. Παιδιά, αυτό σας νοιάζει τώρα. Μιλάμε για σοβαρές μεταγραφές. Εσωτερικές. Έφυγε, ξαναήρθε, δεν μετράει.
0: Μετράει.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Που λέγατε δεν θα έρθει αυτό και λες βλακίες και πες το.
0: Όχι, επειδή λέω βλακίες είμαι εδώ.
1: Μου στέλνανε μηνύματα. Γιατί δεν λες ξεκάθαρα ότι έφυγε. Γιατί μας κρυβείς την αλήθεια.
0: Την αλήθεια, 23-10-52-10-10.
1: Γιατί έλεγα θα έρθει Δευτέρα και λέω παιδιά εντάξει, τελικά δεν θα έρθει Δευτέρα, θα έρθει Τρίτη, θα έρθει Τετάρτη.
0: Εδώ είμαστε.
1: Πες μας την αλήθεια. Ήτανε σαν κόμενοι. Πες την αλήθεια. Θες να χωρίσουμε.
0: Να σου πω κάτι. Εγώ θέλω να ξέρω. Κανένας άντρας δεν θέλει να ξέρει.
1: Όχι.
0: Καλύτερα να
1: ξέρει. Πες μου την αλήθεια. Όχι. Πες μου ένα ψέμα να ξέρει.
0: Είσαι έτσι και ποτέ δεν ήρθα σε ορκασμό τελικά. Λοιπόν, η από εδώ του από εκεί με γίγαντα μπουρνά στην ρύθμιση του ήχου. Και μουσικές επιλογές. Έχω να το δω το παιδί αυτό δύο μήνες, μου φαίνεται μεγάλωσε.
1: Μεγάλωσε ψήφιση. Έτσι... Αυτό έκανε οικογένεια, έχει τρία παιδιά τώρα.
0: Ναι. Έχει τσιμπήσει δύο-τρία κιλάκια στα μαγουλάκια, έτσι λίγο τα τσιμπή σου πάει αυτό το look. Είσαι σαν αυτούς που τσακώνεται για το άγιο φως κάτω. Δηλαδή κάτι κόφτες, κάτι αμυντικά χάφτες.
1: Παιδιά το λέει για τον μπουρνά αυτό, έτσι.
0: Ναι, όχι για σένα. Ναι. Ενώ εσύ Μαρία, καλοκαιρινή, εσύ θα μείνεις καλοκαιρινή στην ψυχή μέχρι 20 Νοεμβρίου.
1: Ναι. Ναι.
0: Μέχρι μετά το Πολυτεχνείο, μέχρι σιγά σιγά να καταλάβεις ότι πρέπει να βάλεις ένα μπουφάν.
1: Κοίταξε, έχω συμβιβαστεί λίγο με την ιδέα
0: του χινόπορου
1: και τα λοιπά, ότι έχει και τα καλά του, γιατί το καλοκαίρι κόκκινο κρασί δεν μπορείς να πιεις.
0: Δηλαδή, δεν είσαι η Μαρία.
1: Θα αναψοκοκκινήσει.
0: Ναι.
1: Προσπαθώ να δω τα πράγματα
0: θετικά.
1: Θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Θα παίζω Champions League.
0: Να τα μάτσα. Εγώ ακούστε το Έλληνες. Ο Παναθηναϊκός Conference, ακούστε το Έλληνες.
1: Να σου πω κάτι. Και γιατί όχι. Έπρεπε να σε είχα εδώ την προηγούμενη εβδομάδα που γκρίνιαζε ο κόσμος.
0: Γκρίνιαζε. Ξέρεις τι μου είναι η
1: μαθήμα.
0: Που τον φρικάμε αυτόν. Και ο Καμαρά δεν είναι αυτό. Και, ρε παιδιά, λέω, καθίστε, πέρασε ο Παναθηναϊκός. Έκανε νίκη. Οκ, okay, έφαγε τα δύο γκολ στο τέλος. Μια χαρά. Έτσι λίγο θρίλερ. Παναθηναϊκός είσαι. Πότε καθάρισες Αύγουστο τα πράγματα.
1: Και καλά, και περάσαμε το χωριό. Δηλαδή θα προτιμούσες να αποκλειστείς από το χωριό ή να περάσεις το χωριό. Για βάλτα στη ζυγαριά.
0: Εγώ στο χωριό ήμουν.
1: Εσύ στο χωριό ήσουν.
0: Λοιπόν,
1: αποκλεισμένος.
0: Μέχρι και ένας άσχες μου λέει, καλά, πού του βρήκε αυτό το διάολο του προπονητίου.

0: καλύτερα να την πάρεις εσύ την ομάδα, ξέρεις, για να τον κεράσεις. Άντε βάλει του μπύρες, κάτι...
1: Ναι, και εγώ ακούω κάτι χιόνια. Χιόνια,
0: ένα φου.
1: Τι έγινε, μπορεί να... Ένα αεράκι. Ναι, ρε τσούβι. Εντάξει, παιδιά, έπρεπε να πάρει και τις μέρες του. Είχε να μιλήσει με Ζλάταν.
0: Ναι, με Μακελελέ.
1: Σου έκανε πρόταση.
0: Όχι, Ζλάταν, λέει, μαλάκα, you think you're funny. Και του λέω, not more funny than you as a Milan president. Μου κάνει φάκο. Και με Μακελελέ φρέσκαρα λίγο τα γαλλικά. Και ευχαριστώ τον Γιώργο Καραγκούνη για αυτή τη φοβερή έκπληξη. Έπαθα σοκ.
1: Άνοιξε τη.
0: Μου κάνει ο Καραγκούνης. Ρε, σε παίρνω βίντεο. Δεν το πρόλαβα. Άνοιξε το. Έχω εδώ δύο φίλους σου. Λέω, θα είναι.
1: Ναι.
0: Κοιτάω.
1: Περίμενε στο Βασινά, α πούμε, και σου βγήκε ο Ζλάταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Συμβαίνει καμιά φορά.
0: Άκουσα να δει τι έπαθα. Τα παιδιά το 81, τρελή τελείω. Μου λέει, Νάτο, τρώει πρωινό αυγά, μπέικον, ψωμιά. Μου λέει, τρώει. Δεν καταλαβαίνει. Δεν τον προλαβαίνω. Τον Καραγκούνη το θέλουν όλοι για συμπαίκτη σε αυτά τα φιλανθρωπικά.
1: Γιατί είναι ο μόνος. Γιατί είναι ο καλύτερος.
0: Μακάρι να πει τώρα, είπε το νέο Καραγκούνη.
1: Άστον Ουναή.
0: Άστον Ουναή. Ο οποίος είναι φέτες.
1: Ο Καραγκούνη.
0: Όχι ο Ουναή.
1: Ναι, αυτό. Μετά έπρεπε να παίξει και λίγο στη Manchester United.
0: Μετά, δεν ήμουν offside. Εντάξει, ειλικρινά δεν περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή να βλέπω ξαπλωμένος Premier League και να πούνε δεν είναι offside ο Τσουβέλας. Ειλικρινά σου μιλάω. Όταν έπαιζα pro, become a legend και πήγαινε η μάνα μου τρεις μέρες για δουλειά και γίναγε και μου είχαν γίνει τα μάτια στον κύριο Καβούρη. Λεφτά. Είχα πάει στη Manchester Centerfor.
1: Α, είδες που όλα βγαίνουν.
0: Από τότε,
1: είδες που όλα βγαίνουν.
0: Στέλνω ένα μήνυμα εγώ στον Ηλία για ένα offside που καμιά φορά του.
1: Ναι.
0: Πολύ μεταξύ μας, επειδή χτυπάει το ρολόι του.
1: Ξέρουμε,
0: λέει,
1: ναι.
0: Δεν είναι offside ο Τσουβέλα και το ακούω. Και δεν γίνεται, λέω, πρώτον λέω κατέστρεψα, λέω έναν άνθρωπο. 21 χρόνια κάνει μεταδόσεις. Δεν το κάνει ποτέ.
1: Όχι. Ηλίας Βλάχος, μιλάμε για τον υπερεπαγγελματία. Το ξέρω.
0: Μου λέει ότι το ρολόι το έχει για την κόρη του, αν τυχόν θέλει κάτι.
1: Ναι.
0: Και η κόρη του είναι εγώ. Πες μου, κόρη του, κοιμάσαι, από μένα μην φοβάσαι. Και το θέμα ποιο είναι, δεν είναι offside ο Τσουβέλας, μετά είπε Μαγκουάρ, το πιάσαν τα γη. Έκλαψα. Το βιντεάκι.
1: Κορυφαίο το βιντεάκι. Το αν δεν το έχετε δει το βιντεάκι με το Τζούβι να κάνει καριέρα. Εντάξει, στην αρχή ω φροντιστής εξωφυλαρούχας και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μετά όμως του δίνεται ευκαιρία.
0: Νεροφέρτης.
1: Ναι, Αϊφέρ.
0: Ναι.
1: Θα την έπαιρνε αυτή την ευκαιρία.
0: Όχι. Δεν είναι η ηλικία. Για νέες καριέρες. Δεν είναι αυτή η ηλικία. Αυτά ξεκινάνε από νωρίς, ώστε να μην χρειάζεται τώρα. Να ξυπνάω 6,5 ώρα, άμα είχα τέτοια καριέρα, θα ήμουν σε ένα κότερο 4 μήνες. Που είναι μερικοί συμπολίτες μας από το Μάιο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου βγάζουν φωτογραφίες από γιοτ και μετά σου λένε ακρίβεια, μα καταστραφήκαμε. Λες, ποιοι είναι όλοι αυτοί, ρε φίλε. Πόσες διακοπές έχουνε. Τι δουλειά κάνουνε, τέλος πάντων. Τίποτα, ζηλεύω και γι' αυτό.
1: Το ξέρω, τι ζηλεύεις.
0: Βγάζει το χειρότερο με αυτό.
1: Θέλεις να έρθει Ουναή.
0: Κοίταξε. Θέλω να έρθει, ναι. Αλλά να καταλάβει. Εγώ εντάξει είμαι και λίγο παλιακός, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Δεν παρακαλάω κανέναν. Παναθηναϊκός είμαι. Πρέπει να καταλάβει το μέγεθός μου.
1: Καλά.
0: Θα καταλάβει ότι είμαι μεγάλο μέγεθος. Ποια χειρώνα. Είμαι ο Παναθηναϊκός. Ότι θα έχει μεγάλη ευκαιρία εδώ πέρα, θα αγαπηθεί και θα αγαπήσει. Και τα δύο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά. Εντάξει τώρα.
1: Καλά, τώρα με τη χειρώνα Τζιρόνα είναι το θέμα. Δεν είναι θέμα με τον Ναΐο.
0: Δεν ξέρω. Δεν εμπιστεύομαι για τους μάνατζερς, όχι τον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δεν εμπιστεύομαι γενικά τους μάνατζερς και το πώς μπορεί να επηρεάσουν και παιδιά τα οποία πιάνονται με πάρα πολλά λεφτά στα χέρια τους ξαφνικά. Είναι παιδιά 22, 23, 24. Δηλαδή ξαφνικά.
1: Εντάξει, αυτή είναι η δουλειά τους.
0: Αυτή είναι η δουλειά τους.
1: Δεν είναι να τους ρίχνουν κάτω, είναι να τους λένε εσύ αξίζεις.
0: Ναι, αλλά ξαφνικά που παίζεις μπάλα και είσαι, ξέρω εγώ, με ένα καλό μισθό, ένα καλό ποσό, ξαφνικά σου λένε θα πάρεις 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια.
1: Άμα ακούγεται και το όνομα του Άγιαξ, ας πούμε.
0: Ναι. Θα πάρεις 20 εκατομμύρια ευρώ σε 4 χρόνια. Ναι, αλλά εκεί δεν θα παίζεις. Ναι, αλλά εδώ θα σε αγαπάνε. Θέλω να πω ότι. Δεν ξέρω, χαλάει και το μυαλό. Επηρεάζεσαι. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς τέτοια δημοσιότητα, τόσα πολλά λεφτά ξαφνικά να είναι όλα γύρω σου. Ωραίος ο Ουναής, τον Παναθηναϊκό δεν ήταν σταθερός όσο ήταν εδώ. Εννοώ ότι μπορεί να σου έκανε ένα μάτς απίστευτο και δύο μάτς όχι καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι αν θα έρθει θα πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να είναι σταθερά καλός και θα πρέπει να τραβήξει κι αυτός

0: Και βλέπω Μουζακίτη στη μέχρι το 2031 θα τελειώσει το Λύκειο. Ο Μουζακίτης
1: θα είναι,
0: είναι συμπαίκτης του Τζολάκη. Κάθε καλό.
1: Ναι,
0: γιατί έσκασα με, τον έσκασα με τον Κωνσταντέλια.
1: Έσκασα.
0: Το έβλεπα live και μετά δεν το πίστευα, με πόνεση. Έσκασα, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ.
1: Είναι από αυτά που λες, άσε μας τώρα. Δηλαδή είναι, έπρεπε να συμβεί αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν.
0: Έλα τώρα.
1: Οπότε αυτό ευχόμαστε για όλους τους ποδοσφαιριστές.
0: Υγεία και να απολαύσουν το ταξίδι. Λοιπόν, και οριστικά τέλος και Ροντινέη από τον Ολυμπιακό, μιας και πιάσαμε του Ολυμπιακού, υπέγραψε στην Σάντος.
1: Έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, ότι είχε συμβόλαιο μέχρι το, νομίζω, το καλοκαίρι του 27, υπέγραψε Σάντος και έρχεται ο Πουέρτα.
0: Πουέρτα, πολύ μεγάλη μεταγραφή, με πάρα πολλά λεφτά. Έχω και τους Ολυμπιακούς γκρινιάζουν, να ξέρεις. Γιατί? Πολύ γκρίνια. Γκρίνια.
1: Είναι η πιο ακριβή μεταγραφή του Ολυμπιακού.
0: Ναι, γκρίνια όμως οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μου στέλνουν μηνύματα γκρίνια. Αυτό και
1: τι
0: αυτό.
1: Τι θέλουν δηλαδή.
0: Δεν παίζουμε καλή μπάλα, αποκλειστήκαμε. Ξέρω εγώ, με τη Λίμπαρ κάνει τον κύκλο, έπρεπε να.

0: ή κάτι τέτοια. Ρε παιδιά, λέω, για όνομα του Θεού, νέα σεζόν. Οκ. Παίχτες παίρνουν. Λεφτά πολλά δίνουν. Καθίστε τώρα να τα δούμε. Τώρα πρώτη αγωνιστική ήταν. Και ΑΚ γκέλαρε. Τον 104. Στην παράταση.
1: Θα γίνουν αυτά.
0: Θα γίνουν.
1: Και ολόκληρη την αγωνιστική σεζόν εννοείται ότι θα γίνουν.
0: Καθίστε ρε παιδιά, θα δούμε πως ξεχνάμε την ΑΕΚ του Νίκολιτς, την κρίνια που είχαν οι ΑΕΚτζίδες με την Πάλτα.
1: Τέτοια εποχή.
0: Και μέχρι Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Ειδικά όταν είχε χάσει στο Καραϊσκάκι, θυμάσαι, που λέει είμαι ευχαριστημένος. Λέει αυτό, διώξτε τον, κάντε τον άντρα.
2: Δεν μπορεί το παιδί.
0: Αυτό που τον βρήκανε, κάνανε, ράνανε και τώρα πίνετε νερό στο όνομά του. Θέλετε να κάνετε μπλούζες Νίκολιτς και τέτοια. Τι έγινε τώρα.
1: Merchandise.
0: Ναι. Εντάξει, δηλαδή λίγη υπομονή, πολύ γκρίνια. Πολύ γκρίνια. Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη με γκρίνια.
1: Καλά, εσύ δεν έχεις ιδέα. Είσαι εδώ 22 λεπτά.
0: Μου τα στέλνουν παιδί μου στο Instagram.
1: Λέω πέρασε ο Παναθηναϊκός.
0: Στο Instagram.
1: Πέρασε ο Παναθηναϊκός στο conference. Γκρίνια. Γκρίν. Δεν μπορεί να φανταστεί. Και οι Ολυμπιακοί για τις μεταγραφές από εδώ από εκεί. Μέχρι και χθες δηλαδή γινόταν χαμός. Και τώρα ακούγεται για τον Ολυμπιακό η περίπτωση του Αποστολάκη.
0: Αστέρι.
1: Ναι, ρε, Αστέρι. Για την περίπτωση του Αποστολάκη για να πάρει τη θέση του Μούζα. Εντάξει, είναι όμως και βασικός παίκτης του αυτή.
0: Ναι.
1: Α δούμε, φίλε, α δούμε όπως λέγαμε και πριν.
0: Ναι.

0: Άντε τώρα, στα υπόλοιπα να φεύγει ο Λιονέλ Μέση και να σου πούνε εσένα. Λοιπόν, εσύ θα πάρεις το 10 τώρα. Ο Παζ. Το ξέρεις τον Παζ. Ο Νίκο Παζ.
1: Το Χρήστο τον Παζ, ξέρω.
0: Του καδρευτεί τα κομμάτια. Ένα-ένα τα. Ο Νίκο Παζ. 21 είναι. Θα πάει λίγο σιγά-σιγά στη θέση του Μέση. Αλλά εντάξει.
1: Τι έτσι κατευθείαν.
0: Θα του πούνε ότι θα είσαι ο Μέση,
1: ναι.
0: Αλλά η θέση αυτή θα πάει σιγά σιγά καλά. Θα αλλάξει αυτό το νούμερο χέρια πολλά. Δεν θυμάσαι, ψάχναμε τον Μαραντόνα. Είχαμε κάνει τον Αϊμά, είχαμε κάνει τον Ρικέλμε, είχαμε κάνει τον Αριέλ Ορτέγκα. Εκείνη την παμπούγρια! Τον Ορτέγκα. Ψάχναμε τον νέο Μαραντόνα. Όχι εγώ, η Αργεντινή.
1: Α, θέλω να σου πω ότι ήρθε χθες μήνυμα για ποιο λόγο αποχωρεί ο Μέση τώρα. Γιατί έχουν σκάσει, λέει, τα σκάνδαλα με τον Ινφαντίνο και είναι τυχαίο, λέει, του που τώρα αποσύρεται και ο Μέση από το...
0: Γιατί, για να πάει στο δικαστήριο, αποσύρεται, να έχει χρόνο το πρωί να πάει στο δικαστήριο.
1: Ναι, για να παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου.
0: Θα πάρει αναβολή, γιατί δεν παίζει.
1: Έλα, δεν παίζουμε εσύ. Αυτό. Λέω το ότι είναι 40 χρονών, ας πούμε.
0: Μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι από το τηλέφωνο σου, είπα, οι καφέδες δεν πρόκειται να...

0: είπα.
1: Άξι, τα βρήκαμε.
0: Όχι. Μπορείτε να μου υπενθυμίσετε την παραγγελία.
1: Τρία φυτόγυρα.
0: 10 παρά 10 θα το πιέσει.
1: Μία μερίδα παστίτσιο.
0: 10 θα μπαίνει ο Βάιος. Κάνουμε. Πώς είμαστε. Όχι, ο Βάιος έχει άδεια.
1: Ο Βάιος έχει άδεια και ο Τσόχος έχει άδεια.
0: Και εγώ δεν έχω ίντερνετ.
1: Και γενικά δεν μαζεύω. Ο Τσόχος θα έρθει σήμερα.
0: Εντάξει, σιγά σιγά.
1: Εντάξει, παιδιά.
0: Ένα-ένα. Τα άλλα ραδιόφωνα του μεταξύ 10 Σεπτεμβρίου.
1: Κοίτα τα δικά μας εδώ του ομίλου. Ξεκίνησε να
0: πει. Ναι, τα δικά μας, ναι. Τα άλλα.
1: Για Νούτσο Βαμβακάρη, άκουσα.
0: Τα μουσικά τα άλλα. Όχι λόγου.
1: Φίλου αυτά.
0: Α, καλά, 10 Σεπτεμβρίου.
1: Τι 10 Σεπτεμβρίου, γιατί με τη σχολεία, τι 5.
0: 15 Σεπτεμβρίου ξεκινάνε.
1: Α, Δευτέρα, 15.
0: Δύο ράπτη, πάει τώρα 12 μέρες διακοπές. Έτσι είναι αυτά τα ραδιόφωνα. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, με αφορμή την μεταγραφή του Πουέρτα στον Ολυμπιακό,
0: ναι,
1: βγήκαν και διάφορα έτσι θεματάκια, ποια ήταν η πιο ακριβή μεταγραφή έως τώρα κτλ. Και διάβαζα το πρωί, η πιο ακριβή μεταγραφή ήταν ας πούμε του Ζάχοβιτς.
0: Εντάξει, είναι άλλο με δραχμές.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι υπήρχε και μετατροπή.
0: Είναι
1: δηλαδή
0: άλλο.
1: Έλεγε ήταν 1,1 δισεκατομμύριο δραχμές.
0: Του Κωνσταντίνου, ας πούμε.
1: Αλλά 13,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Παιδιά, δεν είναι τα ίδια λεφτά.
1: Δεν είναι, παιδιά, παιδιά.
0: Δεν είναι όχι τα ίδια η αξία των χρημάτων. Ναι. Δηλαδή, ξαφνικά από 50 δραχμές το μπουκάλι νερό έκανε 50 λεπτά. Δηλαδή, 170 δραχμές.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Και δεν είναι η ίδια η ζωή. Συμφωνώ. Πάμε, εγώ θα σου έλεγα με αυτό το νόμισμα. Ή με δραχμές, άστο.
1: Δηλαδή τώρα ο Ζάχοβιτς δεν θα έπαιρνε 13 εκατομμύρια, θα έπαιρνε 50 εκατομμύρια.
0: 42 εκατομμύρια ευρώ να λέει βαβαγκούλο που λέει.
1: Το 99, τι γίνεσαι.
0: Έδωσα Πανελλήνιες. Έδωσα Πανελλήνιες για τον Καποδίστρια. Συνδυαστική ερώτηση από παντού. Μέχρι και κάτω το κρεβάτι μου είχε αναφορά για τον Καποδίστρια.
1: Είχα ήδη στη δουλειά 15 χρόνια.
0: Αν είναι ο Ναΐ ο Θέμης Αδαμαντίδης του Μαρόκο, κατά κάποιο τρόπο δεν βγαίνει. Φεύγω, ήταν ασκέπαστη, είπα να φύγω. Ναι. Δεν είμαι εγώ για ερωτές. Ουναή Αδαμαντίδης. Δεν είμαι εγώ. Και έχει αυτό το μουσάκι από κάτω.
1: Λοιπόν, και διάβασα. Ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στην Τζιρόνα, Ζιρόνα, Χιρόνα. Έχεις ιδέα καθόλου?
0: Όχι.
1: Λοιπόν, είναι πολλοί, δεν είναι ένας. Δεν είναι σαν και εμάς που είμαστε τίμοι. Ένας, Αλαφούζος, Μαριναίκης, okay, ξέρω εγώ, ναι, Ηλιόπουλος. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι ένα team. Ένα team ανθρώπων. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Μεταξύ άλλων, είναι η διοίκηση της Τζιρόνα χωρίζεται σε τρία επενδυτικά group. Το πιο αδύναμο, που έχει το 16%, είναι το Τζιρόνα Football Group.
0: Αυτό είναι, έχω καφετέρια, που λέει κάποιος. Έχω καφετέρια Μπουρνάζ και έχει το 3%.
1: Μπράβο. Μία εταιρεία αθλητικών επενδύσεων και εκπροσώπηση ποδοσφαιριστών, ένα agency.
0: 1.200 ευρώ το μήνα ζημένη. Καλύτερα υπάλληλος, λένε αυτοί μετά.
1: Ναι, ποιος είναι επικεφαλής όμως?
0: Ποιος είναι ο επικεφαλής?
1: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
0: Τύψη, δεν είχε τα δικαιώματα. Ο Πέρε Γκουαρδιόλα. Ο Μουρίνιο.
1: Είναι αδερφός του Πέρε.
0: Ναι. Ο Πέρε.
1: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα.
0: Καλά, συγγνώμη, αυτοί οι πατεράδες στη βάφτιση.
1: Δεν τον αγαπούσανε.
0: Όχι, στη βάφτιση. Για ποιο λόγο δεν τον είπανε Μάρτιν Γκουαρδιόλα, να έχει μια προσωπικότητα?
1: Ο Σε Γκουαρδιόλα.
0: Πέπε, ο Πέρε και ο Μέρε. Χιούι, Λιούι, Ντιούι. Αυτοί πάνε για ύπνο μαζί.
1: Εν τω μεταξύ, είναι όντως σαν να μην έχει τα δικαιώματα.
0: Είναι ο Γκουαρδιόλα με.
1: Περισσότερο μουσι.
0: Σαν να ζει στο Μεσολόγγι μόνιμα.
1: Ναι.
0: Με πολύ καλό φαΐ.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Όχι
1: ταλαιπωρημένος από τη ζωή. Είναι ο καλομαθημένος της οικογένειας. Τα έχει βρει έτοιμα.
0: Είναι αυτός που λένε ότι ήταν πιο έξυπνος ο αδερφός του, ήταν πιο εργατικός. Αυτός είναι γάτα. Αυτοί μιλάνε στα TEDx.
1: Είναι ο αγαπημένος της μαμάς.
0: Μπράβο.
1: Μαμά, θα μου καθαρίσει ένα μήλο. Και όχι απλά του το καθαρίζει, του βγάζει και το από μέσα του, το κόβει φετούλες.
0: Όχι μόνο αυτό. Κάνει και παρατήρηση στον Πέπε, τύπου δεν μπορείς εσύ να πάει να πάρεις τη μαμά. Θα πρέπει να πηγαίνω εγώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έλα ρε, του λέει ο Πέπε, έχω να κάνω εδώ συστήματα. Αυτά θα σου δώσουν να
1: δηλαδή,
0: φας.
1: Δηλαδή, τον Πέρε Γκουαρδιόλα δεν θα τον δεις ποτέ γρατζουνισμένο στη μούρη όπως αυτό.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Ο Πέρε Γκουαρδιόλα εδώ κατεβαίνει με το Πασόκ στις επόμενες εκλογές.
1: Και φυσικά ανύπαντρος.
0: Καλά, ναι, καλά, γι' αυτό είναι καλά. Γι' αυτό είναι μια χαρά.
1: Να κάνει εδώ γάμους και παιδιά και τέτοια.
0: Γι' αυτό είναι, ναι.
1: Γι' αυτό είναι τούμπανο.
0: Πέρε δεν θα γίνει ποτέ πάπα. Λοιπόν, μια χαρά είναι ο άνθρωπος.
1: Αυτός λοιπόν είναι ο Πέρε Γκουαρδιόλα. 35% της Τζιρόνα ανήκει στον Μαρσέλο Κλόρ.
0: Ρε παιδί μου, πες μου ότι με κοροϊδεύεις. Γνώστη μου.
1: Όχι.
0: Με κοροϊδεύεις.
1: Δεν σε κοροϊδεύω.
0: Κλόρ.
1: Κλόρ, όχι κλόρ.
0: Τι ψεύτεσαι.
1: Ο πιο πλούσιος
0: Βολιβιανός
1: του κόσμου όλου.
0: Είπα βλακεία για Νοτιοαμερικάνο με λεφτά. Μαρσέλο Κλόρ, έχεις...
1: Σ' αγαπώ, καρδούλα.
0: Έχεις όλη μου την εκτίμηση, Μαρσέλο Κλόρ.
1: Κορυφαίο διοικητικό στέλεχος σε εταιρείες που ανοίγουν στον κλάδο της Big Tech.
0: Ο Κλόρ.
1: Ναι, ο Κλόρ. Ο Κλόρ. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Bloomberg, έχει καθαρή περιουσία 2 δις.
0: Δεν με ενδιαφέρει.
1: Όχι.
0: Εγώ τον αγαπάω και χωρίς λεφτά.
1: Καλός άνθρωπος, ναι.
0: Τον αγαπάω για την καρδιά του. Ούτε τα λεφτά σου, ούτε τα καλά σου.
1: Τίποτα. Και είναι πιο γνωστό στο ευρύ κοινό και κυρίως στο χώρο της γρήγορης μόδας μέσω του Shein. Δηλαδή κόβει κάθε μπλουζάκι. Μέρα. Κάθε
0: γιατί
1: μέρα
0: τι έχει αυτό το μπλουζάκι.
1: Μια χαρά είναι. Εντάξει.
0: Γιατί έχω βγάλει τρίτο χέρι στο σβέρκο.
1: Αυτό.
0: Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Και η μεγαλύτερη μετοχική μερίδα της Girona σε ποσοστό 47% ανήκει στην City Football Group που έχει και τον έλεγχο της ομάδας. Όχι, Αμπουντάμπι. Ναι, έχει και τη City.
0: Αυτοί έχουν τη City. Αυτούς τους ξέρω.
1: Σέιχ Μανσούρ. Μανσούρ θα τα κάνει που λένε.
0: Παιδί μου, βρες. Κάνε μια κοπέλα παντρευτής Μανσούρια, θα τα κάνεις. Και από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, και επειδή παραγγέλνουμε. Σου είπα να παραγγείλουμε.
0: Μίλησες λίγο νότιες.
1: Σου είπα να παραγγείλουμε από το box. Γιατί κάθε παραγγελία τι γίνεται, συνδυάζει πόντους, εκτόσεις και προσφορές. Με κάθε παραγγελία. Φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, μέχρι και φαρμακείο, παραγγέλνουμε box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τα κορτεύω.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάντα σκέφτομαι τα φιλάκια Ροζ και για τη Φίμπη.
1: Δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί οι πτωχοί που γύρισαν στην εργασία τους, λέει, την καθημερινότητα και τη ρουτίνα τους, μας λέει κάποιος.
0: Εντάξει, ρε φίλε.
1: Εντάξει, και έρχεται και ένας να μας δικάσει.
0: Ηρέμησε.
1: Έρχεται να μας δικάσει ένας. Εσείς που μας λέτε να λέμε τη Χιρόνα Τζιρόνα, τη Αλγύρη Ζάλγκυρη, τον Έλον Μάσκ, Ήλον Μάσκ, να φανταστώ ότι τη σύραγγα τη λέτε τάνελ και όχι τούνελ ή όλα ή τίποτα.
0: Μ' αρέσουν αυτοί. Μπορεί να λες Χιρόνα Μάσκ. Ό,τι θες μπορεί να πει. Χιρόνα Μάσκ.
1: Τη σύραγγα.
0: Τάνελ. Δεν λέω σύραγγα. Σύραγγα. Κακή λέξη.
1: Τούνελ.
0: Τούνελ.
1: Τούνελ είναι μεγάλο channel. Αυτό το τούνελ.
0: Πόσο είναι αυτό το τούνελ μέσα.
1: Πόσο είναι πια.
0: Και για τον Παλομπαρίν το τούνελ είναι τρίπλα κάτω τα πόδια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος το βλέπει διαφορετικά.
1: Τώρα που είσαι Παλομπαρίν. Πεις,
0: πόσο είναι αυτή η σύραγγα. Φάνηκα την πόρτα και δεν σε πέταγα έτσι.
1: Κλώτσο. Κλώτσο. Για δες τώρα πόσο είναι αυτή η σύραγγα.
0: Πόσο είναι η σύραγγα. Περπάτησε τι.
1: Μέτρα τώρα.
0: Περπάτησε.
1: Για να σε δω. Για να σε δω. Πιστεύω ότι χθες που ήταν η ρε παιδί μου, ξέρεις, η μέρα η μεταγραφική κτλ. Είχε περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε τις μεταγραφές των δημοσιογράφων από site σε site. Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Γιατί 31 Αυγούστου όλα αυτά.
1: Δεν ξέρω αν το πρόσεξες.
0: Παραγγελία είναι.
1: Ναι, νομίζω, δεν ξέρω. Ένας κύριος με χαιρέτησε. Εγώ χαιρετάω. Έχω γίνει κοινωνική.
0: Μπορεί όμως να είναι μεταγραφή.
1: Μπορεί να είναι μεταγραφή.
0: Να μην το ξέρεις.
1: Σωστά. Μπορεί να ήρθε για 10-12 και να ήρθε λίγο νωρίς ο άνθρωπος.
2: Μπορεί να σε έχει ο Θεός.

0: Βρε, καλώς τον. Και είχαμε και καιρό να έχουμε τέτοιο μήνυμα. Περισσότερο χρόνο συμμετοχής είχε ο Σαμοντούροφ σε σχέση με τον καθαρό χρόνο που μιλάτε στην εκπομπή. Καλημέρα από Βόλο. Γιώργο μου, δεν σε είδα να στέλνεις ένα τέτοιο μήνυμα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες που ήμουν εδώ πέρα και δεν είχαμε διαφημίσεις. Τότε γιατί δεν λέγατε τίποτα? Τώρα βεβαίως μπήκε ο Σεπτέμβρης, ξαναγύρισαν εννοείται οι χορηγοί, ξαναγυρίσατε κι εσείς, οπότε έτσι πάει. Εφόσον γυρνάτε εσείς και μας ακούτε περισσότεροι, ξαναγυρνάνε μαζί και οι χορηγοί. Κατάλαβες? Και την Ουρουγουάη, Ουραγουάη. Αυτό είναι το σωστό. Ουραγουάη. Εντάξει. Μισό λεπτό να ρωτήσω. Α, Τσούβιε, σε ρωτάνε πώς πέρασε την Κρήτη. Χάλια, χάλια, χάλια.
1: Στην Κρήτη
0: θυμάσαι καταρχάς ότι πήγες Κρήτη.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι. Μπράβο, μπράβο.
1: Το καφεδάκι σου, Μαρία.
0: Ευχαριστώ, Τσούβι μου.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Κρήτη.
0: Ναι. Έφαγες καλά?
1: Ήπια κυρίως.
0: Βλέπετε ότι τα λέει από μοναχός του.
1: Ήπια.
0: Δεν έχουμε τέτοια θεματάκια Ήπια. Εδώ πέρα.
1: Και φυσικά έφαγα στο Ρέθινο.
0: Τι έφαγε?
1: Το χάστηκα.
0: Α, ναι, καλά, το είδα αυτό. Ναι. Καλά, εκεί λέω, εντάξει, δεν υπάρχει.
2: Αδιανόητο όλο αυτό.
0: Αδιανόητο. Τελείως αυτό ήταν. Εγώ λέει, τη λέω αχυρώνα. Καλό.
2: Καλό είναι αχυρώνα.
0: Καλό, μετράει. Από μένα μετράει.
2: Αχυρώνα.
0: Αγαπάμε αυτούς που πήρανε μία εβδομάδα αναρωτική πριν τις τρεις εβδομάδες της κανονικής άδειας και μετά άλλη μία στο καπάκι. Μπιφτέκι από τα λίγα.
2: Άκου.
0: Ας μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει να εμφανιστεί στο Big Wings for FM 33 ημέρες.
2: Άκου. Μπουνιά.
0: Α, μπουνιά.
2: Μπουνιά, όχι. Αυτός τώρα πριν την άδεια πήρε μία εβδομάδα και πήρε και μία μετά. Δηλαδή, αυτοί, λοιπόν, 50 μέρες εδώ πέρα. 50 μέρες, λοιπόν. Δεν μπορεί να το βάλεις.
0: Για να δούμε. Ω, τι του έκανε.
2: Λοιπόν,
0: έτσι, αυτό
2: ήρθε ένας άντρας εδώ πέρα για να, για να βάλει τον καφέ εκεί που πρέπει. Γενικά στα γραφεία υπάρχει πολύ μεγάλη γκρίνια αυτή την περίοδο.
0: Είναι λογικό. Κάτσε να αρχίσουν και τα σχολεία, θα σου πω εγώ.
2: Να ξέρετε κάτι, αυτός που το έχει κανονίσει, αυτό το έχει κανονίσει από 2 Απριλίου.
0: Ήθελα να το πω. Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ακριβώς.
0: Και να σου πω και κάτι, και εγώ αυτό θα έκανα.
2: Ναι. Γιατί τον λέμε Ουναή και όχι Ουναχή? Ρε φίλε, κάτσε να έρθει. Και ουχή, ξέρω εγώ, κάτσε να έρθει. Αλλά δεν μου αρέσουν ποτέ τα σύριαλ εμένα. Δεν είναι κάτι που με γοητεύει. Να δούμε αν θα καταλήξει.
0: Α, και εμένα δεν
2: μπορεί.
0: Δεν ξενερώνεις.
2: Οι ομάδες έχουν.
0: Θα έρθει και τα παρακαλετά.
2: Οι ομάδες έχουν και δεύτερη λύση. Mm. Πάντα έχουν και backup plan.
0: Σίγουρα.
2: Τώρα μυρίστηκαν οι άλλοι λεφτά από 15-20, από 20-25. Σε μας, μωρέ. Άσε μας. Μου σπάς τα νεύρα. Στον Παναθηναϊκό, έλα εδώ πέρα.
0: Παρακαλετεί τώρα.
2: Πήγαινε στο μάνατζερ και πες του Βούλωστο. Θα πάω εκεί. Το κάθε μα. Θα πάω εκεί. Εν τω μεταξύ, αν ήμουν εγώ μάνατζερ, θα πας εκεί που θα βγάλω εγώ τα πιο πολλά.
0: Εννοείται, φίλε.
2: Κοιτάξτε, φίλε. Μην ακούτε τι λέω τώρα εγώ πέρα. Εννοείται. Ο μάνατζερ θα πάρει το ποσοστό του και τελείωσε.
0: Δεύτερος πατέρας.
2: Να μην υπέγραφες. Να μην υπέγραφες. Τελειώσαμε, τίποτα. Ουτρέχτη, 22 εκατομμύρια μετά. Ωραίο λιμάνι κοντά στον Άγιαξ. 32 λεπτά. Λοιπόν, αυτά.
0: Κοίταξε, αυτό που λίγο μας έμεινε, λίγο όχι, ναι, είναι μεταγραφή της City Έντσο Φερνάντες.
2: Και...
0: χαμούλησε έγινε. Έβγαλε και ο. Δεν θα κουμπίσει, λες. Ο φίλος ο ψηλός, ο Νορβηγός, έγραψε: τώρα μπορώ να πάω για ύπνο ήσυχος.
2: Δεν θα κουμπίσει την μπάλα. Πάλι έχω αυτά τα. Δεν θα κουμπίσει την μπάλα.
0: Αλήθεια, τώρα.
2: Ό,τι σου είχα πει για τον Ίσακ και τότε.
0: Τώρα έχει αρχίσει και παίζει σιγά-σιγά.
2: Μαρία, βάζει ένα γκολ σε κενό τέρμα.
0: Ένα χρόνο και ένα μήνα μετά.
2: Ναι, βάζει και μετά πάει να κάνει ένα κοντρόλ. Ωραία, μια χαρά. Λες και είχε σίδερο.
0: Δεν ξέρω τι έκανες.
2: Μπράβο, Μπουρνά. Λες και είχε σίδερο στο καλάμι και στο κουντεπιέ. Στο κουντεπιέ. Κοντρόλαρε την μπάλα και έφυγε 5 μέτρα από το πόδι του. Λέω, πώς το έβαλε το πόδι του? Δεν το έκανε προς τα πίσω να.
0: Θυμίζουμε ότι ο Ίσακ είχε πάει στη Λίβερπουλ έναντι 145 εκατομμυρίων ευρώ.
2: Και την μέρα εκείνη πετάχτηκα από την καρέκλα, ναι, και είπα: ό,τι χειρότερο έχει κάνει η Λίβερπουλ, λοιπόν, το ίδιο σου λέω και για τον Έντσο Φερνάντες.
0: Ο Φερνάντες πάει στη City για 146 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν.
0: Ένα εκατομμύριο παραπάνω.
2: Ό,τι χειρότερο έχει κάνει η City είναι αυτή η μεταγραφή. Ο Χάλαντ θα ξυπνήσει σύντομα.
0: Γιατί είναι πολύ, πολύ διακοσμημένος. Έχει πάρα πολλά τατουάζ τον βαρέμουν.
2: Δεν θα μπορεί να τρέξει, θα φάει ξύλο, δεν θα μπορέσει να ανταπεξέλθει. Θέλω να σου πω ότι ο Χάλαντ που λέει μπορώ να πάω για ύπνο θα βάλει ξυπνητήρι.
0: Θέλω να σου πω ότι όσο ήταν από το 23 στη Τσέλσι και μέχρι σήμερα είχε 170 συμμετοχές, 31 γκολ, 30 assist. Και είχε δώσει η Τσέλσι 121 εκατομμύρια ευρώ.
2: Δεν θα του πάει καλά.
0: Κερδισμένη θα βγαίνει.
2: Κερδισμένη βγαίνει, αλλά.
0: 5 εκατομμύρια πάνω θα βγει.
2: Με το που θα τον δεις με αυτά, τα θαλασσιά, δεν θα τον αναγνωρίζεις.
0: Θαλασσιά φοράγε στην Τσέλσι.
2: Εντάξει,
0: φοράγε.
2: Στην Τσέλσι είχαμε το έντονο μπλε και δεν είχαμε και στόχους. Περίμενε. Στην Τσέλσι ήταν βασιλιάς, Αργεντίνος. Τέταρτη, Πέμπτη, ούτε για κύπελο, ούτε για πρωτάθλημα, ούτε για Σταθερόπουλος κάπου, ούτε για Καραμπάο. Τίποτα. Να είμαι ο Έντσο Φερνάντι.
0: Δηλαδή, λες να τον κάνουμε γιογιό 20 Οκτώβρη που παίζει με την ΑΕΚ.
2: Δεν είπα αυτό. Δεν είπα αυτό. Πας πολύ μακριά. Εγώ είπα ότι με βάση τα λεφτά του. Δεν σου είπα ότι δεν είναι καλύτερος από μένα. Προς Θεού, μιλάμε για παιχταρά. Δεν είπα αυτό. Είπα δεν θα ταιριάξει καθόλου στη City.
0: Κάνε
2: αυτή την πρόβλημα. Ο Ρότα θα του κάνει Ντάνι Άλβες Ρότα. Πίλιος Ρομπέρτο Κάρλος. Ρομπέρτο Πίλιο. Τίποτα. Θα δουν την ΑΕΚ και θα πάθουν σοκ. 4-0. Λοιπόν. Είπαμε. Είπαμε και εσύ με την κλήρωση. Να έρθουν μεγάλες ομάδες εδώ.
0: Το έλεγα,
2: αλλά όχι όλες.
0: Το έλεγα, ναι.
2: Να δούμε. Όχι όλες, ρε παιδί μου, όχι.
0: Όχι αμέσως.
2: Δηλαδή παίζαμε τετράδες στα ΕΑΚ και πήγαινα εγώ, ο Σπύρος, ο Σέρφερ, ο Μπίλης, ο Φορέστης με το χειρότερο στυλ και ένας εκεί και πήγαινε ο Μάτζερς, ο Αθανασούλας, ο Καράβολας και ένας 2-5. Λέω ρε παιδιά, να μοιραστούμε, να μοιραστούμε, λέγα εγώ. Εμείς είμαστε παρεούλα, μας λέγανε. Εντάξει, δεν ακουμπήσαμε την μπάλα. Έβαλα εγώ ένα τρίποντο και έκανα, θα μπορούσα να παίξω.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ κληρώθηκε με Ρεάλ, κληρώθηκε με Σίτι. Ευτυχώς δεν κληρώθηκε με τη μεικτή κόσμο να παίξει. Μαραντόνα.
2: Ναι. Και με Παρί Σεν Ζερμέν. Φίλοι Ζιντάν, φίλοι. Εντάξει,
0: πήγω μέσα όλοι.
2: Όπα. Έχω δει ταινίες να ξεκινάνε έτσι. Αλλά κάπου όπα. Εντάξει, θες να παίξουν οι μεγάλες ομάδες.
0: Μα το έλεγα, το έλεγα.
2: Κοίταξε, όλοι θέλουν να πάνε στην Champions League. Να παίξουν. Ναι, αλλά έχεις στο μυαλό σου μια ελπίδα ότι μπορεί να περάσεις, ρε παιδί μου. Κάτι. Ναι. Βέβαια, θετικό είναι και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ ότι ξεκινάνε, μιας και τα λέγαμε για αυτούς,
0: εντός
2: και με μια ομάδα κοντά.
0: Λίγο πιο στα μέτρα.
2: Κοντά. Δηλαδή, είναι που ξεκινάς με νίκη και λες μπορώ. Το έχω πάθει, εγώ είχα πάρει μπυριμπάκι και δεν μέσα είχε. Ένα αγκάθι, μια πέτρα.
0: Ένα μαρουλόφυλλο.
2: Ένα πέντε σπαθί, ένα 7 καρό, ένα ρίγα μπαστούνι και μια ντάμα κούμπα.
0: Και τον κρεμασμένο.
2: Ναι. Στο ταρό. Το μέλλον σου προμηνύεται άσχημα. Θάνατος, την ξέρετε τη λέξη. Δεν είχα ξαναπάρει χειρότερο μπυριμπάκι. Και λέω τώρα με δύο μπαλαντέρ εδώ τους τσάκισα.
0: Λες
2: και το φτιάξω αντίπαλο στο μπυριμπάκι. Πραγματικά σου μιλάω. Φακές με μουστάρδα. Δεν υπήρχε αυτό το πυρπέκ. Αφού του το έδειξα. Του το άπλωσα και λέω.
0: Του
2: το λέω. Πα στίχημα, αν στα δείξω δύο λεπτά, δεν θα μπορεί να τα θυμηθεί αυτά τα χαρτιά που έχω. Θα στα δείξω. Θα τα κλείσω. Δεν θα θυμάστε τι έχω. Λοιπόν. Κολομπίρι, πάμε.

0: αρέσουν αυτοί. Ο Ολυμπιακός πέρσι έπαιξε με Ρεάλ και Μπαρτσελόνα. Έτσι είναι το Champions League, ρε παιδιά. Κώστας από Σαντορίνη. Ναι, καλή σεζόν να ευχηθώ από την πανέμορφη Σαντορίνη μας. Εδώ που έχουμε πραγματικά ακόμα καλοκαίρι. Είναι φοβερό και έχουμε και πάρα πολύ τουρισμό. Και με την πρώτη ευκαιρία σας περιμένουμε. Εμείς εδώ κάνουμε ντοματίνια υδροπονίας και κρασιά.
1: Θυμήσου τι έλεγες Μαρία Μούνης μια εβδομάδα απλά και τι λέτε τώρα με τον εξωγήινο που τρέει ράγκα πρωί. Το είπα, παιδιά, το είπα. Να πέσουμε με τους καλύτερους. Το είπα. Λέω, άμα είναι να παίξει Champions League, θα παίξει με τους πιο δυνατούς. Αυτό θέλεις.
2: Ναι, όχι όλοι μαζί. Και... πιο μετά οι άλλοι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε. Εντάξει, είπαμε. Είπαμε, εντάξει.
1: Εντάξει, ήρθε τώρα μια Real, ήρθε μια City, μια Ρώμα, μια Άντο. Εντάξει, δεν έπεσε και η Bayern, ξέρω εγώ. Έπεσε η Dortmund. Εντάξει, δεν έπεσε η Παρί. Δεν έπεσε. Εντάξει, μια Λάσκα. Εντάξει, όχι, όχι.
2: Εντάξει, Dortmund σε δύο χρόνια ο Καρέτσας θα κάνει ό,τι θέλει στην ομάδα αυτή. Δεν το έχω ξαναδεί. Πήγε εκεί πέρα και έτσι. Όπως ο Κάγκουα. Ήρθε ο Κάγκουα εδώ στον Παναθηναϊκό και του είπε: δεν με κοιτάζει έτσι. Έκανε παρατηρήσεις ο Κάγκουα.
1: Σαν να είναι τρία χρόνια στην ομάδα, έτσι.
2: Ρε, ακούστε. Αλλιώς, ρε. Λιβάη, ναι. Πίεσε ρε, ναι, το σπίτι εκεί πέρα μπροστά. Κάτι να και έφυγε.
1: Τίποτα, έπινε καφέ με τον Κούμα.
2: Εγώ νομίζω θα πάρει περιβραχιώνεις μια εβδομάδα. Μπορεί να τρέχει ακόμα ο Κίνγκ Κάγκουα.
1: Εν τω μεταξύ.
2: Τον ερωτεύτηκα, ε.
1: Εμείς ξεκινάμε κάθε φορά που έρχεται ένας νέος παίχτης και λέμε. Θέλει το χρόνο προσαρμογή.
2: Ποιο χρόνο προσαρμογή. Είναι λες και είναι 9 χρόνια,
1: ναι,
2: εδώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Λες και δούλευε μανολάδες κάτω και ήρθε εδώ πέρα καπάλι.
1: Για το σπίτι του θέλει βάψιμο ήδη. Είναι τόσο καιρό εδώ πέρα.
2: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα με τον Κάγκουα. Δεν το... και φαίνεται και πολύ ωραίος τύπος. Δηλαδή ο Μακελελέ των φτωχών αυτός, ο δικός μας. Τρέχει ακόμα Μακελελέ. Ο Νικολό Καντέ, ο δικός μας, ο Κάγκουα. Τρέχει ακόμα. Είμαι με Κάγκουα. Η ομάδα πρέπει να ξεκινάει με. Δεν χρειάζεται να δω άλλον αγώνα, Μαρία. Kings Kangua, ονοματεπώνυμη επιτυχία.
1: Είναι. Εκεί, εδώ, σφραγίζει.
2: Δεν υπάρχει. Τελείωσε. Δεν υπάρχει αυτό, κάτι άλλο.
1: Στηρίζεσαι σε Kangua.
2: Δεν υπάρχει.
1: Έτσι θα περάσει ο χειμώνας.
2: Δεν είναι μόνο. Ωραία. Αυτό. Έδινε την μπάλα και πήγαινε τρέχοντας να πάει εκεί που πρέπει, πριν γυρίσει ο άλλος το κεφάλι για να τη δώσει εκεί που πρέπει. Ο Kangua ήταν εκεί. Δηλαδή, ο Kangua είναι. Εκείνη η νοικοκυρά που είναι στον ημιόροφο και ανεβαίνει στον πέμπτο και είναι εκεί. Mm-hmm. Είναι ο Kangua,
1: ναι,
2: εκεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ήταν παντού, παιδιά.
2: Και οι μεταβιβάσεις του ήταν καλές. Δεν είναι αυτός που τρέχει μόνο. Και κάνει έτσι τη μάσκα και είναι ο σιώπης. Τι έγινε τελικά. Λοιπόν, ο Κάγκουα, είμαι με Κάγκουα. Κάγκουα.
1: Κάποιος λέει: Μαρία μου, αν γκρινιάζουν στις άλλες ομάδες αυτό που έρχεται στην ΑΕΚ θα είναι ακόμα χειρότερο.
2: Γιατί?
1: Υπάρχει μεγάλος αναβρασμός. Όπα, το χάσα. Μεγάλος αναβρασμός για τις τιμές εισιτηρίων Τσούλου. Α, και έλλειψη αυτά μεταγραφών. Μα εντάξει, παιδιά, ναι. Εντάξει, είναι λιγάκι ακριβώς κατά τα εισιτήρια. Τώρα θα βγουν μέχρι και την Παρασκευή το πακέτο των εισιτηρίων για το Champions League.
2: Θα δούμε τιμές.
1: Και την Παρασκευή 4 ώρα και μετά θα βγουν στη διάθεση των υπόλοιπων οπαδών. Υπάρχουν κάποια site, μπήκα εγώ να δω ρε παιδί μου, κάποια site που έχουν λίγα εισιτήρια. Okay. Άσχετα από την
2: ΑΕΚ.
1: Το πιο φτηνό είναι 220 ευρώ. Ο ένας, όχι πακέτο.
2: Πού πας, μαμά? Λοιπόν, σας κλειδώνω εδώ μέσα. Άμα χτυπήσει κάποιος...
1: Το έχετε.
2: Λοιπόν, μπαταρία έχετε 100%. Ωραία.
1: Βάλτε Netflix.
2: Τα φαγητά είναι εδώ. Και τα λέμε. Τα λέμε σε 4 ώρες με το πάρκινγκ. Πού πας, μαμά? Πάει στο γιατρό η μαμά. Πάει στο γιατρό. Γιατί μας λέγανε παλιά. Πρέπει να πάμε στο γιατρό 2 ώρα το βράδυ.
1: Πες με εσύ, γιατί το κάναμε.
2: Και το πιστεύαμε εμείς. Πάρε 5 μνημόνια. Λοιπόν. Δεν θα μας πάρει στο γήπεδο. Εδώ κυρία Ζαφυρά του κοντινό.
1: Μαμά, τι θέλεις την πανέλα της ΑΕΚ?
2: Πού τα παιδιά σου. Πού τα παιδιά. Ο γιατρός είναι ΑΕΚ.
1: Ψυχιάτρε.
2: Πού με πάρεις. Μαμά, θα με πάρεις μια μέρα στο Champions League.
1: Και το έχω προσχεθεί κιόλας.
2: Πάντα θυμάμαι τον αδερφό μου. Πάντα θυμάμαι το Χασοδίκη, τον αδερφό μου, που είδε 6 μάτς τότε που ήταν διπλή όμιλη. Που παίρναγε έναν όμιλο και πήγαινε σε έναν άλλο όμιλο. Παναθηναϊκός τότε έπρεπε να, για να κάνει πορεία. Ήταν πολύ μεγάλο το Champions League. Ναι.
1: Ήταν όχι διπλός όμιλος.
2: Όχι, όχι, ναι. Περνούσε και πήγαινε.
1: Και μετά πέφτει
2: πάλι σε όμιλο. 6 μάτς ο αδερφός μου είχε βρει στο. Ζητώ συγγνώμη από το ΑΚΑ. Έχει παραγραφεί. Είχε βρει ο αδερφός με έναν τρόπο και έβγαινε απ' έξω μέσα στο γήπεδο. Ξαναλέω. Είδα για μια μάντρα και από το πάρκινγκ των παικτών, Μαρία, έβγαζε το κεφάλι εκεί που ήταν ασθενοφόρα.
1: Και έβλεπε έτσι το παιχνίδι.
2: Εγώ πήγαινα πλήρω ένα εισιτήριο κανονικό κέντρο δεξιό Καραγκιοζάκος και έβλεπα τον αδερφό μου. Ένα κεφάλι μέσα από τα ασθενοφόρα, μέσα στο ΑΚΑ και ερχόταν και πήδαγε. Πάνω στο γήπεδο από μέσα έξω. Από μέσα έβγαινε έξω. Ο αδερφός.
1: Ωραίος.
2: Και ο ξάδερφός μου ο Λάζαρος τον πήρε μαζί του, ο αδερφός μια φορά έπεσε 2,5 μέτρα από τη μάντρα και σκίστηκε στα ρούχα και ήρθε σχεδόν με το βρακί. Σκίστηκε από το λαγουνοψωίτη μέχρι το λαστράγαλο. Λες και τον κυνηγούσανε σκυλιά. Και του λέω: δεν είσαι ο Μαγκάιβερ. Τον αδερφό μου τον λέγανε Μαγκάιβερ γιατί είχε χέτη. Δεν είσαι ο Μαγκάιβερ ο Χασοδίκης, ο οποίος είχε 12 μπάλες ελέκτα από τον Ηρακλή Περιστέριο. Όποια πήγαινε out, το θυμάσαι, το αποκαλύπτω.
1: Ναι.
2: Δεν την προλάβαινες. Και είχαμε άλλα ονόματα. Αλέξαρος, Δημήτρης, Αριάννα, βάζαμε ονόματα στις μπάλες. Έλεγε η μάνα μου: πού τις βρίσκει τώρα αυτές τις μπάλες? Τις είχαμε στο μπαλκόνι, σε διχτάκι. Λες και μάλιστα ομάδα.
1: Έτοιμη για προπόνηση.
2: Ναι. Σε διχτάκι. Τις πουλάγε μετά ο Χασοδίκης. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνεις το άκρη. Ο αδερφός μου είδε όλο το Champions League δωρεάν. Παραλίγο να βγει με το Σωτηρακόπουλο δίπλα. Και εδώ έχουμε ένα σχολιαστή, μάλλον τη αγγλική τηλεόραση.
1: Τι ακριβούτσικα, μωρέ. Για σας είναι σχεδόν τσάμπα σχετικά με το μισθό που σας δίνει ο πρόεδρός μας. Ναι, ρε παιδιά, δεν λέμε για εμάς. Όχι, δεν λέμε για εμάς. Λέμε για εσάς τους στοχάντζες που κοιτάτε κάθε μήνα πώς θα τα βγάλετε τις 20 του μήνα και μετά. Κατάλαβες, δεν λέμε. Εμείς, ναι, εμείς, εντάξει. Εγώ έχω διαρκείας για 5 χρόνια τώρα.
2: Μπορεί να σε δανείσει ο Κάγκουα.

0: Βιτρούβιαν και Λίβερπουλ από 10 χρονών παρήγγειλε μπλούζα της United με το όνομά σου. Ένας την έφτιαξε. Την παρήγγειλε από το site της ομάδας και θα μου τη στείλει.
1: Και θα λέει Τσουβί.
0: 198 ευρώ.
1: Δεν έχει τόσο, μωρέ. Τι λες.
0: Με custom made που πρέπει να το κάνεις εσύ είναι μια διαδικασία. Μου είπε, εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: 100 ευρώ έχει. Όλες οι φανέλες 100 ευρώ έχουν.
0: Της Manchester.
1: Γενικά.
0: Α, οκ. Okay. Δεν ξέρω, δεν έχω αγοράσει ποτέ φανέλες.
1: Άμα πατήσεις κιόλας και όνομα, άντε να πάει, ξέρω, 140.
0: Θα έχεις αποστολής, Αγγλία.
1: Γιατί θα στη φέρει ο ίδιος.
0: Θα μου τη φέρει στο ραδιόφωνο.
1: Ο Μαγκουάιρ θα στη φέρει.
0: Ο Μαγκουάιρ, μου τη φέρει ο Ηλίας Βλάχος. Ο Ηλίας Βλάχος. Τι. Λίγο είναι.
1: Λοιπόν, σε ρωτάνε πώς είδες το. Αν είδες Ελλάδα,
0: είδα, Ισπανία, ήταν,
1: είδες, είχα, δεν το βλέπεις.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε, αν ο Μίτογλου μπορεί να ξαναγίνει Ντουράν το Μίτογλου.
1: Δεν
0: το ξέρω. Δεν το ξέρω.
1: 3-4 καλό είναι.
0: Δεν το ξέρω. Απλά για να γίνει αυτό που έγινε, ο Μίτογλου ήταν ο Ντουράν. Δηλαδή, ο Ντόρση ήταν
1: ναι,
0: ο.
1: Ναι, ναι.
0: Τι να σου πω.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να κερδίσουν την Ισπανία έξω. Δύσκολο.
0: Πάντως συμφωνώ λίγο με Σπανούλη. Περιμένουμε στη γωνία τώρα όλοι.
1: Καλά, αυτή η ζωή μας όλοι, ρε Σιτσούβι.
0: Okay. Λίγη αγάπη παραπάνω, τι να πω τώρα.
1: Βρήκες τώρα, ναι.
0: Έμενα απέναντι από φυλακές Χαλκίδας και είχα γεμίσει τον μπαλκόνι με τις μπάλες που έφταναν έξω από τη μάντρα. Παίζαν μπάλα στις φυλακές. Πολύ. Δεν θεωρείται κλοπημαίο. Συγγνώμη. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με αέρινο κεφαλά. Λες και είναι σε ειδική αίρεση. Ο κεφαλάς είναι Μαρία, λες και είναι σε μια αίρεση που σου παίρνουν το άιμπαν και την ψυχή με ροζάρια.
1: Ναι.
0: Ινδική αίρεση.
1: Κάθε Τρίτη μαζευόμαστε.
0: Ναι. Υπάρχουν όμως κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως το να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας, το delivery να πέφτει. Ενθουσιάζεσαι, οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι, εκτός προσφορές. Από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνεις ανάμεσα σε χιλιάδες καταστήματα, το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Γι' αυτό και μας προειδοποιούν. Μη φυλάτε τους deliveryάδες μας. Μεταξύ μας γλιτώνουν και από πολύ άβολα σκηνικά σε πόρτες.
1: Καλά.
0: Okay.
1: Μεταξύ μας τώρα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top. Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Εντάξει, μιλάμε για top. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Στο ένα δεν είμαστε, Μαρία.
1: Yeah. Yeah.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Με την BWIN είσαι μέσα στο παιχνίδι και η κερκίδα είναι full. Στην BWIN βρίσκεις καθημερινά αγώνες με 0% γκανιότητα, ενισχυμένες αποδόσεις και live streaming.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.